0: Señores y señoras, boa tarde.
1: Boa... Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Να είμαστε απόψε στο Σάο Πάολο.
1: Είμαστε από τις δύο συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης, εδώ από τη Σπηλιά.
0: Κάτω.
1: Άιντε πάμε να ξεκινήσει το Σεργιάννη. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Ελάτε στον παππού. Σε αυτόν που τα έχει όλα εκτός από τσου τσου τσου τσου τσου τσου.

0: μου λες ρε παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
1: Σούζα στέκεται.
0: Τι λέει ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε. Κοίτα τον κολόγερο.
2: Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού.

Καλημέρα στο Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση. Ο Θόδωρος ο Δημητριάδης, καλημέρα Σεργιάνο Παρέα, καλή εκπομπή Γιάννη. Μαζί σου, καλημέρα σε Τρίτη Βάρδια. Κλεάδης Κωνσταντινούδης, Χαλκιδική μεριά, Κρυοπηγή. Καλημέρα στο Web Radio, Κρυοπηγή. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει, καλή εκπομπή Γιάννη. Καλοκαιριάτικα, γιατί ανέστειλε στην λειτουργία και δεν έβαλες αυτόματο, παλικάρι μου.

Πήρατε καμιά δεκαριά άτομα τώρα. Οπα. Στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ. Καλημέρα σε όλους σας. Αργότερα που θα ανοίξω το voice to voice, να καλέσετε.

0: τι λένε στην τηλεόραση ρε που λέει τον καφέ και όλο την τραβάει, την τραβάει.
1: Καλημέρα στον Πέτρο εδώ Σαρτίνα.
2: Ξέρω τόσα πολλά μυστικά του έρωτα που μπορώ και να σε τρελάνω.
1: Α, να σε καλά, αγόρι μου. Άρα το web radio κρεοπηγή παίζει κανονικά, ε. Την ανάρτηση δεν έκανε ο νηψιός σου. Δώσ' του μια φάπα από μένα έτσι με αγάπη. Εγώ τον είπα να γράψει για την εκπομπή, λέει, και αυτός έβαλε και όλο το ραδιόφωνο. Φυσικά και παίζει, λέει. Να σε καλά, Γιάννη. Ναι, ρε Κλεάνδη, γιατί μου φάνηκε παράξενο γι' αυτό. Έλεγα, πως θες να βάλω λίγο χέρι, ας πούμε, να δω να βοηθήσω.

Ζούμε καθημερινά, μια φορά πεθαίνουμε. Γιατί κάποιος λέει πεθαίνουμε κάθε μέρα. Όχι, μια φορά πεθαίνουμε, αλλά ζούμε καθημερινά.

0: Μια τραγουδάρα που μου αρέσει πάρα πολύ. Το γουστάριζα από παλιά φυσικά. Με τον Κατσίδη, αλλά τώρα με τον Γρηγοράκη, το ξαδελφάκι μου. Γρηγόρης Δημητριάδης. Στο άδειο προσκεφάλι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο Χριστάκη το Σκιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σκιαμήτρα, την Αγγελική, οικογένεια Σκιαμήτρα, στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη λεωφόρο Στρατού.
1: Στο άδειο προσκεφάλι, στο σπίτι το ορφανό.
0: Προτιμάτε το ψωμάκι, παιδιά, από τα αρτοπεία της γειτονιάς μας.
1: Να γέρνω το κεφάλι, γλυκιά μ' αγάπη για σένα πονώ.
0: Αρτοποί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Καλή δύναμη, παιδιά.
1: Κλαί

0: Καλημέρα στα φιλαράκια μου εκεί στο καφέ Σπύρος.
1: Όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας.
0: Καλημέρα και στο Παλατίνο στην Καλκιδόνα.

0: ταξίδι.
1: Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο, παλικάρι μου. Γιώργο μου, να σε καλά.
0: Σου και καλή τύχη όπου κι αν πας.
1: Πέτρος Αρτίνας, καλημέρα Σεργιανάκη, καλημέρα Γιαννάκη μου, φίλε μου, παρόν εδώ στη δουλειά, σε ακούω. Κωνσταντίνε μου, θα τα ακούσουμε, αγόρι μου. Μιχάλης Θεοδόσης, Αρτοπία Θεοδόσης στην Γαλάτιστα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, γεια σου φιλαράκι μου. Γιώργος Βεργίδης, θα ακούσουμε και την αμαρτία μου. Γιατί μπαίνουμε στα ζεϊμπέκικα σε λίγο.

Αμαρτία μου από τον Γιώργο τον Βεργίδη. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα, καλή Γιάνναρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοποιούς και τους Εργιάννηδες, ιδιαίτερα στο συνάφι μου, το Γιάννη το Μουτσιάνα. Και θέλει να ακούσει το κάθε λιο βασίλεμα, ρίχτα λέει τσάκαλε, θα τα ακούσουμε πασά μου.

0: Άρα Γιώργο, είμαι απαράδεκτος.
1: Αμαρτία μου γλυκιά.
0: Έχω πάρα πολύ καιρό να μεταδώσω το τραγούδι του. Έπρεπε να φύγεις δηλαδή. Απαράδεκτος.

0: λαϊκός βάρδος,
1: με του κόσμου,
0: αλλά άνθρωπος πάνω απ' όλα.
1: Όλα τα λεφτά.
0: Ιάκωβος Πετρίδης από Μελβούρνη. Καλημέρα Γιάννη και παρέα. Από τη συνεφιασμένη Μελβούρνη σήμερα. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Κις, κις, κις. Φιλιά, φιλιά, φιλιά.

Ο Ηλίας ο Καρτοματσίδης, ο αρτοποιός μας, εκεί στο Πολύκαστρο, λέει την καλημέρα μου στον Γιώργο Ιακωβίδη, που είναι στην παρέα με τον πατέρα του, λέει. Καλή ξεκούραση. Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα και στην κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα και από τον δικό μας τον φούρνο.

Η Σοφία Κουκουρούκου λέει καλημέρα παπούλη. Το Καλτερίμι με την πόλη πάνω θέλει να ακούσει. Επαναθεμά, σε κολλημένη με αυτό το τραγούδι είσαι. Κόλλημα έχεις φάει, τι είναι αυτό ρε.

Παναγιώτης Δαλαβίνιας, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, καλή επιτυχία σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ απόψε. Όσο για το ψωμί που λες, λέει, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ παίρνω ψωμί από έναν παππού 85 χρονών, ο οποίος κάνει το καλύτερο ψωμί εδώ στη γειτονιά, αλλά έχει ένα μικρό φούρνο. Ναι, ρε παιδιά, τώρα βλέπουν κάποιους παίρνουν ψωμιά τώρα μέσα από τα σούπερ μάρκετ, κατεψυγμένα ψωμιά τώρα, πλάκα κάνετε.

Τάσο Σεκιουριτά, ένα από του λιγοστού παλιού καλού οδοτοτεχνίτε, λέει. Για τον Γιώργο Τοβεργίδη. Καλό παράδεισο να έχει, καλή εκπομπή, φίλε Γιάννη. Γεια σου, ρε Τάσο.

Είχαμε συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, συλληπιτήρια σε όλα τα παιδιά στην πυροσβεστική. Χαθήκανε δύο πυροσβέστεμα στη φωτιά κάτω στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη τέλος πάντων.

Ανάμνηση ο Στρατιδάκης, 58 χρονών, και ο Παντελής ο Διαμαντάκης, 25 ετών. Πεθάνανε πάνω στο καθήκον, την αποσυλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά στην πυροσβεστική.

Μάκης Γιαννακός και συνεργάτης του από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Από Ζαζόπουλο θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Θεόδωρος Δημητριάδης, Τερλέγκας, θα τα ακούσουμε. Σε ποιο τραγούδι, σε αυτό, στο Κάθε Λιο Βασίλεμα, Σαρδίνα.

0: θα εκενώσουμε μια τραγουδάρα τώρα.
1: Απ' τις παρανομίες μου
0: σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου.

Καταρχάς τον Νύχτα Ρωμάν, ένα τραγούδι που έγραψε μουσική και στίχους και τα λοιπά ο Ζαμπέτας, έτσι. Και με τον Ντουνιά παίζει μπουζούκι ο Ζαμπέτας.

Στον Ντουνιά. Στον Ντουνιά νομίζω παίζει ο Ζαμπέτα. Στον Ντουνιά. Στην έκδοση με τον Ντουνιά. Πάμε παρακάτω, Γιώργο, Πέτρο. Χρυσόστομος Χαλκιάς, καλημέρα Άρχοντα. Καμιά φορά δεν σκέφτηκα τι θα... Καλημέρα Αριανάκη μου.

Πάμε να τα ακούσουμε από δισκάκι. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Καλημέρα το Γιάννη το Μουτσιάνα εκεί στα Σπαραβαρδαρίους χώρα, στην Καραολή Δημητρίου αλλά και στον Εύωσμο.

Θα έρθει και η σειρά σου, ρε Πέτρο. Θα έρθει και η σειρά σου. Χαλάρωσε λιγάκι. Θα γεράσεις γρήγορα. Τώρα πλάκα, καλά και μου το θύμισες. Το έχω εδώ πέρα μπροστά μου και δεν το έχω περάσει τη λίστα. Καλά και μου το θύμισες δηλαδή, αλλά εντάξει. Θα γεράσουμε γρήγορα, Πέτρο.

0: ενός λεπτού για αυτούς που προδοθήκανε.
1: Ναι, πάλι καράκι μου, το έχω μετά από αυτό είναι, αλλά εντάξει. Καλά και μου το θύμισε δηλαδή, το είχα ξεχάσει, το έχω μπροστά μου εδώ στην επιφάνεια εργασίας.

νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής αναφέρει ότι ο πυροσβέστης ηλικίας 27 ετών, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, αλλά εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Και η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης είπε ότι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου, του εξωματικού, του πυροσβεστικού σώματος που βρέθηκε νεκρό στην ευρύτερη περιοχή του Αγερανού Λακωνίας. Έλα ρε Πέτρο, εντάξει.

Κωνσταντίνος Ορφανίδης, δώσε άρχοντα, λέει: καλημέρα Γιάννη σε όλους τους ξενύχτηδες που εργάζονται και ακούνε. Αφιερωμένο δεσμοφύλακας, ο πόνος με το Μαργαρίτη, αν χωράει. Α, το δεσμοφύλακας ο πόνος.

Πρέπει να είστε πολύ ηλίθιοι. Το λέω, παιδιά, έτσι και το υπογράφω κιόλας από κάτω. Καίγεται όλος ο πλανήτης. Έτσι. Έχουμε φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Καναδά, κακό, χαμός. Βγαίνουν τα τρολάκια, αυτοί οι ηλίθιοι που παίρνουν λεφτά για να τα γράφουν. Και διαβάζω, ρε παιδιά, για αυτό το κακό το οποίο γίνεται στη Μυτιλίνη. Το πλωμάρι καίγεται πραγματικά. Τα βρωμοτόμαρα θα κάψουν όλη την Ελλάδα πριν γκρεμοτσακιστούν. Κάνει δηλαδή κριτική τώρα στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση. Δηλαδή πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι. Δεν θέλω να φέρω το όνομά σου, γιατί είσαι ηλίθιος των ηλίθιων. Πραγματικά το λέω. Βλάκες, παλιωτόμαρα, γαϊδούρια. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Χάνονται άνθρωποι, καίγονται περιουσίες, ζωντανά. Χαμός γίνεται. Θα κάψουν όλη την Ελλάδα μέχρι να γκρεμοτσακιστούνε. Βγάλτε το σκασμό σας, ρε. Άνθρωποι του 5 ευρώ είστε. Copy-paste κρατάτε κάθε δημοσίευση που κάνετε, ότι πάτε στο οπουδήποτε και σας πληρώνουν. Στο διάλογο εδώ.

0: Πάντω στα εκεί κατάσταση είναι στο νησί. Καίγεται το πλωμάρι, γίνεται χαμός.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Δύσκολη νύχτα σήμερα.
1: Και
0: από ό,τι γράφει εδώ πέρα, η Παναγία και ο Ταξιάρχης να βάλουν, λέει, το χέρι τους. Τι έγινε με τα αεροπλάνα που θα παίρναμε από τον Καναδά, ρε παιδιά? Το εργοστάσιο δεν είχε να παραδώσει. Τι έγινε το...
1: Αν δεν δώσεις, δεν θα πάρεις.
0: Στο τζάμπα πέθανε με τη Μερούλα τη Βάσου. Καλημέρα, Μερούλα μου, που κι αν είσαι.

Πάμε στον Αλέκο τον Ζαζόπουλο. 2024, ανήκω στους μοναχικούς. Μετρόπολης 95 και 5, 4 λεπτά μετά τις 4.

0: Την ερχόμενη εβδομάδα, παιδιά, από την Τρίτη έως και το Σάββατο, θα είμαστε μαζί από τις 2 έως τις 6, μεσαιριάνη κανονικά 2 η ώρα.
1: Εδώ δεν τα έχω βρει εγώ, με το χαμένο με αυτό, που έχει διαλύσει.
0: Από τις 12 τώρα, τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2, έχουμε ξημέρωμα με τον Στέφανο τον Εζήπα. Και 2 με 6 θα έχουμε Σεργιάννη. Τετράωρο, θα θυμηθούμε την παλιά εποχή με 4 ώρες. Το 2 ώρο που έκανα στο Ραπτόπουλο ηχοληψία, 12-2, και μετά πηγαίναμε μέχρι το πρωί με Σεργιάννη.
1: Και τραβώ ξανά στη δόξα μου. Ανήκω στους μοναχικούς.
0: Πρώτα Θεός να είμαστε γεροί.
1: Στους λίγους, στους τρελούς, που φτιάξω δρόμος μου.
0: Εγώ φταίω αυτό, παιδιά. Το νύχι φταίει. Τι να κάνω. Είναι μεγάλο το νύχι. Όχι, το έσπασα. Πού έσπασε το νύχι.

Αναστάσιος Χατζηλίας με φανταστική φωτογραφία, παλικάρι μου. Καλημέρα, αδελφέ Ιωάννη, από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλή εκπομπή. Μόνο το φεγγάρι έκοψες. Ο Τέος ο Τσέρε, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλημέρα τρεχαντήρια.

Καλημέρα στο φίλο. Λεπτά που το έστελες, ποιο ήταν τώρα? Το κάτω από τις διαταγές σου, το τζάμπα πέθανε, ποιο ήταν? Γράψε μου λίγο, Αναστασία μου, σένα.

Βούλα Καρυπίδου, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Σεργιάν παρέα μου, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους και ιδιαίτερα στη γλυκιά μας την Ελπίδα. Χάνουμε και λίγο. Γιατί χάνουμε ρε παιδιά, τι έγινε? Για να δω εδώ τι γίνεται. Είμαστε στον αέρα ή όχι? Είμαστε στον αέρα.

Κάνει διακοπές στο ραδιόφωνο. Τι να κάνω ρε παιδιά. Νομίζω ότι μετά τις παραγγελίες για 7 αεροπλάνα Καναντέρ άνοιξε πάλι το εργοστάσιο και αν θυμάμαι καλά ο χρόνος παράδοσης είναι τα 7 χρόνια. Ακόμα και γι' αυτό φταίνε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, παιδιά, που δεν είπανε ότι πρέπει να αγοράσουμε, να αλλάξουμε το στόλο, να αγοράσουμε καινούργια αεροπλάνα. Και τα 7 χρόνια αυτά ας πάρουν από τη Ρωσία αεροπλάνα. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Γεια σου Τιμολέον, καλημέρα. Μόλις σκότωσα κάτι και μου λέει το αίμα σου ρε φίλε. Ναι ρε, το αίμα μου σε πάρει και σηκώσει.

Έχω το link, παιδιά, ανά πάσα στιγμή θέλετε, μπείτε λίγο στο link της σπηλιάς. Εκπέμπουμε κανονικά εμείς εδώ. Και μην μου πείτε τώρα για Wi-Fi και τα λοιπά. Ποιος δεν έχει δωρεάν Wi-Fi τώρα για όλο το μήνα? Άιντε.

0: και σιγά μη σιγά μη γυρίσω.
1: Πάω για να ποτώ, λίγο να ηρεμήσω, για σιγάρα θα βγω.
0: Α, εγώ έφταγα δηλαδή.
1: Όμως δεν θα μείνω εδώ.
0: Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Τώρα εκπέμπουμε κανονικά, άμα εκπέμπουμε κανονικά, πάει τελείως.

Σας άρεσε έτσι που μπήκα το «Έλα στον παππού καρδιά μου»? Τι λες καλέ? Αλήθεια? Να το ξανακούσουμε κάποια στιγμή. Εντάξει, τα περισσότερα αναλώσιμα χορηγό ψάχνουν να βρουν. Άμα ο παππούς έχει το χαρτί. Σαν και αυτή που έλεγε η κόρη τη μαμά, λέει, μαμά λέει, 60 χρονών είναι, 65 λέει, θα με πασάρεις αυτόνα, έχει λεφτά κορίτσι μου λέει. Μα εγώ με ένα γέρο αγαπάω ένα νέο. Βρε, παντρέψου αυτόν και θα έχεις όσους νέους θέλεις μετά. Ωραία μαμά αυτή, ωραία, ωραία μάνα.

Εντάξει, δεν σου έθιξα, δεν λέω το όνομά σου, δεν σου έθιξα το Μητσοτάκη. Πρόγραμμα Μαμούθ, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ υλοποιείται από την πολιτική προστασία για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για τον επιχειρησιακό εξοπλισμό και την προμήθεια εναέριων και επίγειων μέσων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Μέχρι να έρθουν αυτά όμως, δεν θα υπάρχει πράσινο για να μπορούν να σβήσουν εκείνοι όταν θα έρθουν τα καινούργια. Προς το παρόν, αφού ξέρετε τι γίνεται κάθε φορά στο Ελλαδιστάν, πάρτε μερικά αεροπλάνα και από τον Πούτιν. Ή δανειστείτε τουλάχιστον κάποια από αυτά τα μεγάλα τα... Καλά, φυσικά δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε εμάς αυτά τα μεγάλα, αλλά κάποια, λίγο πιο μικρά. Και τουλάχιστον ξέρω κι εγώ, βάλτε μέσα στο δάσος τους φαντάρους. Το φωνάζω σαν ηλίθιος τα τελευταία 4-5 χρόνια. Βάλτε περιπολίες στο στρατό, απαγορεύστε δια νόμου την κυκλοφορία στα δάση μέσα, όποιος συλλαμβάνεται στην ψηρού 3 μήνες. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δώστε κανένα φράγκο στους φαντάρους μας που τους δίνετε 10 ευρώ το μήνα. Τι να πάρουν, ούτε προφυλακτικά δεν μπορούν να πάρουν. Δώστε κανένα φράγκο στους φαντάρους, έτσι, και αμολύστε. Όποιος συλλαμβάνεται μέσα στο δάσος, στην ψηρού κατευθείαν. Μόνο έτσι θα σωθεί, παιδιά, το πράσινο στην Ελλάδα.

Τι ενεργοποίησες ρε Νέστορα στο κινητό σου? Είμαι και χάκερς, να ξέρετε, έτσι. Θα εξαφανίζονται τα μηνύματά σου αφού τα δουν οι άλλοι? Μην πάνε να θεμάσαι. Καλημέρα στα δουμπιά. Το ποπό σας να παράτε κάτω, εγώ ό,τι μου σβήνετε ξέρω τι έχετε. Ναι τώρα εντάξει. Λίτσα Διαμάντη, από σένα θα πάω.

έτσι. Καινούργια δουλειά. AI φυσικά, έτσι. Έλα στο μωπού μωρό μου που είναι τίνκα στο χαρτί. Θα σε πάω στο Ντουμπάι, αλλά να δούμε ποιος θα σου τον ακουμπάει εκεί. Ματάρες μου όμορφες.

Αναστασία μου, σένα το τραγούδι που μου ζητάς είναι ο τίτλος του. Ας ήτανε για λίγο να φύγω, με τον Απόστολο Καβαδία. Αναγκάστηκα, μπήκα στην εγκυκλοπαίδεια ρε παιδιά, εντάξει. Φίκι, φίκι, φίκι, φίκι, φίκι, φίκι.

Άντε να τα αφιερώσω στον Γιώργο και στην Αναστασία. Βαγγέλης Γρίβας, εμείς εδώ στα Γιάννενα το λύσαμε το πρόβλημα με το πράσινο. Τα κάναμε ασπρόμαυρα, μου λέει τσακάλε. Κακό παιδί εσύ.

Ο Σοκράτης, ο Σάκης και ο Σάκης από Ρόδο, οι αρτοποιοί μας. Καλημέρα Γιάννα ρε. Τα χαιρετίσματά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Κουράγιο και δύναμη σε όλους τους αρτοποιούς. Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, η καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Να στείλουμε ρε παιδιά και στον Αλέκο το φίλο μας εκεί ψηλά που είναι από το Τσινάρι. Την αγάπη μας εκεί ψηλά. Γιαννάκης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη. Γεια σου, είναι ονόματος.

Πάμε να ακούσουμε Λίτσα Διαμάντη. Έρχεται και ο Γιάννης ο Βλάσης, έρχεται ο Βασίλης ο Καράς, ο Τάσος ο Μπουγάς, ο Νίκος ο Απέργης, Έλενα Χαράμη. Δικά σας τραγούδια.

Σταμάτης Αθανασιάδης. Καλημέρα φίλε Γιάννη, σε σένα, στην κυρία Ελπίδα και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ήθελα να εκφράσω δύο προβληματισμούς που έχω. Ο πρώτος είναι αν ζητήσουμε πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Ρωσία, εκείνη θα δεχτεί να μας δώσει βοήθεια? Και ο δεύτερος, ο μπαμπάς Ντόναλτ θα μας αφήσει? Αυτό το δεύτερο δεν το ξέρω. Το πρώτο, εντάξει, ζητείτε. Είναι δούνε και λαβίν. Θα τα πληρώσουμε, δεν θα τα πάρουμε τζάμπα. Κοίταξε, ο Ντόναλτ Ντακ με την Ντέζι Ντακ, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Το βάψω μαλλιά. Το φιλαράκι μου ο DJ, ο S-Masteras. Ένα ωραίο τσιφτετελάκι της θείας σου.

0: Γυναίκα για σπίτι, έτσι.
1: Όχι, εμείς δεν καπνίζουμε. Όχι, γιατί εμείς οι Σμύρνιες που και που κάνουμε κανένα τσιμπουκάκι.
2: Αυτό δεν ήταν τσιμπουκιά, αγάπη μου. Αυτό ήταν άλλο πράγμα.

0: Έτσι. Ο Σωτέρης ο Σκάρος λέει μόνο καράς. Ο Μάκης Αταβάρ πρέπει να πάθε κάποια ζημιά. Καλημέρα Γιάννα Ρελέ, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου ρε Παοξάκη μου. Γιατί μου στέλνει κάτι, επαναλάβατε μετά από μένα, δεν φοράμε ποτέ βρακί κάτω από το μαγιό. Μάλλον έβγαλε το μαγιό και βρήκες αντίσταση, ε. Αγόρι μου. Έπαθε ζημιά μάλλον. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Είσαι μεγάλο θέμα. Μωρό για φίλημα.
0: Ετοιμάστηκες να το βρέξεις και εντάξει.

Έκανα μια βλακεία τώρα προηγουμένως. Δεν είχα ανοιχτό τον καταστροφέα. Και βλέπω εδώ πέρα τώρα σκοτώνει 4 ιούς, τους πετάει έξω. Τους καθάρισε κιόλας.

που δεν την αν... Γιάννης Μουτσιάνας, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα την ωραία, καλημέρα στο φίλο μου το Γρίβα, στο όμορφα Γιάννενα. Για να δω. Το έχω το κινητό σου Γιάννη Μουτσιάνα όμως.

Βαγγέλη, γρήγορα στείλε μου ένα μήνυμα στο Messenger, σε παρακαλώ. Γιατί θα ανέβει Γιάννη ένα μεριά. Σοφία η Κουκουρούκου λέει καλημέρα Χασάν, Χουσέιν, Μουσταφά και Ελπιδάκη. Το Ελπιδάκη μάλλον κοιμάται. Ο Καψούρης λέει η αλήθεια ποιο είναι πιο δυσέβρετη, λέει, και από τον ιδανικό έρωτα. Τσέισον Πόλα, καλημέρα, ώρα για δεύτερο καφέ και ξεκίνημα δρομολογίου. Άντε με το καλό, παλικαράκι μου. 046, δεν ξέρω ποιος είσαι. Παιδιά, δεν θυμάμαι όλα τα τηλέφωνα απ' έξω. Σε λίγο θα ανοίξω το voice to voice, το ξέχασα κιόλας. Ναι, γιατί με ζαλίσατε με τα... με την καλή την έννοια με ζαλίσατε, έτσι. Με τις επιθυμίες, να τα βάλω σε κάποια σειρά, να τα βρω. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, παιδιά. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Ο Τζόρτζιο Καραμάν, καλημέρα Γιάννη από Αμβούργο, όμορφη Πέμπτη σε όλο το Σεριάνι και καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια. Καλημέρα τρεχαντήρια μου, καλημέρα. Βαγγέλη Γρήβα, στείλε μου σε παρακαλώ ένα μήνυμα στο Messenger. Και χορεύω σε πίστες σαν τρελή και τα... 2-31... Τι λέω, ρε εσύ. Ναι, 2-31-111-95-50.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε μου.
1: Χρήστος από Διαβατά είμαι.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο, εσύ είσαι ο 046. Γεια σου, ρε Χρήστο. Ναι. Καλημέρα, Χρήστο. Ναι. Να σε θυμάμαι αν την άλλη φορά.
1: Αν γίνεται του Βασιλάκη τώρα μια που έβαλε ένα τραγουδάκι, τράβα μια κόκκινη γραμμή. Αν γίνεται.
0: Τράβα μια κόκκινη γραμμή του Καρά.
1: Ναι, ναι. Τράβα... Πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Ναι, ναι, μια κόκκινη γραμμή. Έγινε, παλικαράκι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, ρε.
0: Γεια σου, γεια σου, Χρυστάρα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να θυμάμαι τώρα το νούμερο αυτό, ότι είναι δικό σου. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή να έχεις.
0: Να είσαι καλά, Ελένα μου. Καλημέρα.
2: Τι τραγουδάρες είναι αυτά. Πρώτη φορά τα ακούω στη ζωή μου.
0: Έλαβε και εσύ τώρα, εντάξει. Μην ορκίεσαι κιόλας.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία τραγούδια.
0: Να είσαι καλά, Ελένα μου. Όλοι καλά είστε, εντάξει.
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλάκια.
2: Καλημέρα μου να έχεις και να είσαι πάντα καλά.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε στα Τεσσάρια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Ναι, θα ρε πάλι καρέ, τι κάνεις εδώ, ρε.
3: Καλά, ρε. Εσύ τι...
0: Πάμε παρακάτω.
3: Με τη ζέστα, εντάξει είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε. Τι έχει ζέστα.
3: Κάπως υποφέρεται, Γιάννη μου, κάπως υποφέρεται.
0: Κοίταξε, από τη στιγμή την οποία η ζέστη είναι ή ζέστη και είναι φιλικού γένους, εγώ τα πάω μια χαρά με τα φιλικά.
3: Σωστό, συμφωνώ μαζί σου.
0: Μα τώρα τι τώρα.
3: Ζητάω τραγούδι.
0: Χτύπα το.
3: Το σύστημα είναι ένοχο.
0: Και εμένα τι με νοιάζει. Το σύστημα. Έγινε, αγόρι μου.
3: Ευχαριστώ, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, γεια σου, Θόδωρε. Γεια σου, Θόδωρε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Εδώ πάντα κοντά σου. Να, αυτό είναι τώρα. Έχω ανοίξει γραμμές και δεν καλείται. Ενώ αναπάντητες κάνετε, έτσι.
4: Και την ώρα που σε είδα, όπως δίνω μια σελίδα να σε σβήσω.
0: Όχι, ρε, κόκκινη γραμμή, λέει τη Θεοδωρίδου. Άλλο είναι αυτό το κόκκινη γραμμή. Να το ψάξω και με τον Καρά, δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν το έχω ακούσει, δεν το θυμάμαι. Κόκκινη γραμμή είναι να τα σε Θεοδωρίδου, εντάξει.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα φίλε Γιάννη.
0: Καλημέρα παλικάρι.
1: Είμαι από Φιλαδέρφια.
0: Έλα Βασίλη μου.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Καλά, το παλεύουμε μωρέ, εντάξει.
1: Αυτό είναι υγεία, υπάρχει, όλα τα παλεύουμε.
0: Βέβαια.
1: Να δώσουμε χαιρετήματα στο φιλαράκι μας, στο Γκάρκα στη Γερμανία.
0: Να του δώσουμε, γιατί όχι, να τα στείλουμε.
1: Και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να είσαι καιρός, αγορίνα μου. Φιλάκια.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ό,τι και να κάνεις, να το κάνεις με ευχαρίστηση. Φιλάκια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Μη μαγαλώνεις, μύρε. Είμαστε καλά, παιδιά.
0: Μόνο καλό παιδί δεν είσαι εσύ, αλλά τέλος πάντων.
2: Πώς ρε Γιάννη, χθες με βάλες χέρι, λες, ξέρω εγώ πια. Σκόνταψα, έπεσε το τηλέφωνο, ρε Γιάννη.
0: Έσπασε.
2: Όχι ρε φίλε, αλλά μας έβαλες χέρι, λες, παίρνεις αναπάντητε, να είσαι και θέλω να μιλήσω και να οι σκάλες
0: μπουρδουχλώθηκα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν χτύπησες?
2: Όχι ρε φίλε, αλλά εντάξει, με μαλώνεις ρε. Τώρα τελευταία πολύ μάμα μαλώνεις.
0: Σε μαλώνω γιατί σε αγαπάω, ρε.
2: Κι εγώ, ρε μαγκάτι, καλημέρα μου από την Πάρτη μου, από τα κορίτσια, τη Σοφία, την αρχόντισα του Μετρόπολης, την Ελπίδα και την παρέα μας.
0: Καλημέρα Πασά μου, καλημέρα γορίνα μου, καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε ακούσουμε παρόβια.
3: Πάμε Ζεμπεκιστάν.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας. Έπεσες, δεν πειράζει, πάμε στον επόμενο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα φίλε.
4: Γιαννάκη μου, από το Μουσείο Ερυνέλη Μηχανιώνας.
0: Καλώς το να.
4: Το τραγουδάκι του Καζαντζίδη, δεν είσαι εσύ.
0: Δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ.
4: Δεν είσαι εσύ.
0: Είσαι καλύτερη. Φιλάκια, κλείσε. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Έπεσε ο άλλος, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, παιδιά. Παρακαλώ, στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Πολύ πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου, τι κάνετε?
5: Μπορεί να είναι χαρισμένη πανσέλινος στον μαέστρο μας.
0: Στο μαέστρο, ποιος είναι ο μαέστρος? Κάτσε να δω, ο μαέστρος κοιμάται, γι' αυτό εγώ κάνω εκπομπή τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλά. Αν μπορούσαμε να ακούσουμε και ένα λιδάκι, θα ήταν καλά.
0: Λιδάκι, ποιο τραγούδι?
5: Όποιο θέλετε.
0: Λιδάκι. Θα βάλω να ακούσουμε ένα.
5: Θα αφιερώσουμε και στην κυρία Έλενα.
0: Ωραία. Θα ακούσουμε λιδάκι. Σε
5: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία μου. Καλημέρα σας.
5: Ευχαριστώ.
0: Α, το 6-19 εσείς είστε, έτσι.
5: Ναι.
0: Το είδα προηγουμένως, δεν το θυμάμαι.
5: Σύση.
0: Δεν πειράζει.
5: Περιμένω να ακούσω σε Φερλή.
0: Είμαι γέρος άνθρωπος. Ναι, να
5: τι έχει.
0: Πέφτει, φι.
5: Ευχαριστώ.
0: Χαίρετε. Δεν τρέπεστε λίγο. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, τι κάνεις?
6: Εγώ να φωνάζω γιατί κοιμούνται μέσα.
0: Ναι, μη φωνάζεις πολύ γιατί παραμορφώνεις κιόλας.
6: Εγώ κοιμούνται μέσα τα παιδιά. Και μέσα είναι πανομή.
0: Καλό είναι. Αφού είσαι πανομή, καλά είναι.
6: Κάνουμε τη θάλασσα στο μπάνιο.
0: Τη θάλασσα κάνεις μπάνιο ή εσύ κάνεις τη θάλασσα μπάνιο?
6: Εγώ κάνω τη θάλασσα μπάνιο.
0: Έτσι πως το πες, ρε παιδί μου, σαν να πήρες τη θάλασσα και την κάνεις
6: μπάνιο.
0: Ξέρω και εγώ από σένα, έτσι πως το πες.
6: Εγώ κάνω μπάνιο.
0: Καλά, ξεκινήσαμε.
6: Λοιπόν, καλημέρα στην Ελπίδα.
0: Mm-hmm.
6: Στα φιλαράκια μου το Χασάν και το Χουσέιν, εδώ του Αρτοπίου.
0: Να χαρώ εγώ.
6: Στο Μουσταφά στην Ξάνθη.
0: Mm-hmm.
6: Στην κυρία Έλενα. Σε όλη την παρέα. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε και στον πρώτο-τελευταίο, μάλλον. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. 974, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα σας.
7: Η Άννα μου από το...
0: Γεια σου, Άννα από Κιλκίες. Γεια σου, Άννα από Κιλκίες. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, σε τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Τι να κάνω, καλά, εντάξει, το παλεύω.
7: Όλοι το παλεύουν.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, το παλεύω όπως όλοι μας.
7: Χωράει και εμένα ένα τραγούδι.
0: Ένα ακόμα, ναι, με το ζόρι, αλλά ένα ακόμα θα χωρέσει.
7: Ωραία. Από την Εβίτα Σερέτη το θα πάρω τώρα.
0: Α, από τη Σερέτη, από τη Σερέτη το θέλεις, το θα πάρω φόρα.
7: Ναι, ναι, μ' αρέσει.
0: Θα πάρω φόρα. Έγινε.
7: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, γεια σου Άννα, γεια σου Άννα. Να σε καλά, να σε καλά. Τώρα πήρε η Έλενα τώρα για να πει ευχαριστώ, έτσι, καλημέρα.
8: Γιάννη, συγγνώμη που σε ξαναπάρω. Μπορείς να μου βάλεις το άστο να πάμε το τραγούδι?
0: Όχι, γιατί είπα το τελευταίο προηγουμένως ήταν που έδωσα, στην Άννα από το Κιλκίς. Άλλο τραγούδι δεν χωράει. Όταν πήρες προηγουμένως.
8: Ήθελα να τα ακούσω για να.
0: Όταν. Δεν πειράζει. Όταν πήρες προηγουμένως έπρεπε να μου το πεις. Τι να σε κάνω.
8: Δεν πειράζει.
0: Αύριο. Λοιπόν, κάτσε παιδιά να το κλείσουμε εδώ, γιατί πρέπει να ακούσουμε και τα τραγούδια σας. Όχι τίποτα να με κυνηγάτε με στη ζέστη και δεν κάνει να με κυνηγάτε με στη ζέστη. Έτσι. Δεν κάνει. Θα υδρώσω πολύ γιατί μετά. Λοιπόν, να είστε καλά, συνεχίζουμε, 6 λεπτά, 7 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Μετρόπολης, εκπέμπουμε εδώ από τη Σπηλιά, μαζί με τις νυχτερίδες και τις αράχνες και τα ντουβαροπούλια, πάντα όμως στερεοφωνικά στα 320 kbps, γιατί εμείς μπορούμε. Γιατί είμαστε γιος της νύχτας.

Ωραία, τα τραγούδια σας μπήκαν όλα σε κάποια σειρά, παιδιά. Πιστεύω να προλάβω να τα μεταδώσω όλα. Αλλιώς δεν θα πάμε σε ενημέρωση, θα ακούσουμε τα τραγούδια σας. Αυτό προτιμώ εγώ.

0: μιας νύχτας που θα ζω.
1: Ο Ξενοφόνο Θεοδωρίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη Σεργιανό παρέα, καλημέρα στο φιλαράκι μου το Ντέο το Τσέρε, καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση μας. Η φίλη μας η Άννα από τη Βέρεια, δεν το πιστέψεις Γιάννη, στη σημερινή εκπομπή σου άκουσα τραγούδια πρώτη φορά και άλλα που είχα πάρα πολλά χρόνια να ακούσω. Ευχαριστώ αυτά μόνο στη δική σου εκπομπή, λέει. Καλή συνέχεια, ένας φίλος σου λέει τσακαλέ. Ο Βαγγέλης από τα Γιάννενα. Ο Αντώνης από τα Γρεβενά. Καλημέρα Γιάννη, καψούρα ουίσκι και του καρά η δίσκη. Χαιρετισμού στο σοφάκι την Κουκουρούκο. Ο Μανώλης ο Πλωμάρη λέει καλημέρα Γιάννη από Αυστραλία Σίδνεϊ. Καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία και σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Μπιλκάρας ήταν η κόκκινη γραμμή. Πάμε να ακούσουμε Καζατζίδη. Έλα, δεν θέλω χαζά. Α, μπράβο. Το σύστημα είναι ένοχο.

είναι αυτό που λένε, μη μου τα πρίζεις μη. Τα σηκώτια. Πρώτα-λευταία μέρα του Ιουλίου. 30 Ιουλίου, παιδιά. Πάει και αυτός ο μήνας. Χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στο Σίλα και στον Σιλουανό.

Νάκη πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα Σέργια Νάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Όμορφη μέρα να έχουμε την αγάπη μου. Γεια σου Ελπίδα. Σάφης ομορφέας από την αγκαλιά του, ε.

Γεια σου ρε Ναούμ. Καλημέρα Γιαννάρα, καλό πρωινό σε όλη την παρέα. Γεια σου ρε Ναούμ. Καλημέρα Πασά μου.

Ο Γιάννης ο Αμπρικίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα, χαιρετισμού στη Ρόδο, στα φιλαράκια, στο φίλο μου τον Γιαννάρα, στην Αγία Παρασκευή. Δεν ξέρω, φίλος μου ο Στέφανος. Είναι στην παρέα μας ή όχι, γιατί δεν μου έχει στείλει μήνυμα. Ο αρτοσπιός μας εκεί στη Βριούλων συγκρίνει. Στέφανος Καρυπίδης.

να τα αφιερώσουμε στον Χρυσόστομο αυτό και στη φίλη μας τη Σύση που το ζήτησε. Που ζήτησε μάλλον λιδάκι. Εντάξει.

Διαβάζω εδώ από την οικογένεια του εκλειπώντος του Βεργίδη. Του Γιώργου, λέει, με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του πολυαγαπημένου μας πατέρα Βεργίδη Γεωργίου, που πάλεψε γενναία μέχρι το τέλος. Μέσα στις μοίρας το τετρά. Η εξώδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, 30 του μηνός, 9 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Φανουρίου, και στη συνέχεια η ταφή θα πραγματοποιηθεί στα κημητήρια Αναστάσεως του Κυρίου. Η παρουσία και η προσευχή σας θα αποτελέσουν τιμή στη μνήμη του. Θερμά συλληπιτήρια στον Γιώργο τον Βεργίδη που έφυγε. Πάλεψε δυνατά. Ας ακούσουμε δύο τραγούδια ερμηνευμένα από αυτόν. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και καλή αντάμωση, Γιώργο. Καλημέρα τα φιλαράκια μου και το Σπύρο εκεί στο καφέ Σπύρος.

0: σβήνει.
1: Ο Γιάννης ο Μουστράκης λέει καλημέρα σας. Καλημέρα Γιάννη. Να δώσω μια συμβουλή ρε παιδιά σε όλες τις κυρίες που δεν είναι influencer, που δεν έχουν OnlyFans και τα λοιπά και βγάζουν φωτογραφίες με μαγιό στην παραλία σε ωραίες στάσεις, να ξέρετε ότι οι φωτογραφίες αυτές μπορεί να δημοσιευθούν σε οποιαδήποτε περιοδικά, έτσι, στο εξωτερικό. Οπότε προσέχετε λίγο τις φωτογραφίες που ανεβάζετε. Τι να κάνουμε, κάτι είναι και αυτό. Περιεχόμενο 0, Γιώργος Βαργίδης.

0: και δε μου.
1: Για κάποια αναλώσιμα.
0: Έχεις και δε μου.
1: Όσα δεν είναι αναλώσιμα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 20 λεπτά πριν από τις 6. Ετοιμαστείτε στις 6 να υποδεχτείτε την εκπομπή. Τρεις λαλούν στις 6.
2: Ruge la calle, vibra el tambor, luces que bailan, llenan de color.
1: Είναι εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη, καθημερινά κοντά σας, 3 με 6 το ξημέρωμα. Από Δευτέρα έως και Σάββατο. Τώρα από την άλλη εβδομάδα θα παίξουν λίγο οι ώρες, όλο τον Αύγουστο θα παίξουν οι ώρες. Κάποιες μέρες της εβδομάδος, τη δεύτερη εβδομάδα νομίζω του Αυγούστου, θα πάμε από τις 12 μέχρι τις 4. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα σας ενημερώνω πάντως κάθε μέρα με το που τελειώνουμε τι συμβαίνει την άλλη μέρα.

30η ημέρα, πρώτα τελευταία μέρα του Ιουλίου. Αύριο είναι η τελευταία μέρα, 31, Σάββατο, παιδιά, πρώτη. Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σίλας και Σιλουανός. Σιλουανός. Να έχεις παιδί και να το βγάλεις Σιλουανό, ε. Θα σε κάνει μήνυση μετά όταν μεγαλώσει. Διεθνή ημέρα φιλίας και παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Σαν σήμερα το 1930 η Ουρουγουάη νικάει την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1982 η τότε Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση χωρικών υδάτων από 6 σε 12 μίλια. Λίγους μήνες αργότερα, 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση ελληνικών χωρικών υδάτων. Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε η Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός, έφυγε από κοντά μας το 2024. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδό της. Και όταν υπάρχει θέμα πάντα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε με αυτό. Στη Βουλή το έκτρωμα της ΕΠΟ για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο βουλευτής της ελληνικής λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας, κατέθεσε ερώτηση θίγοντας όλα τα σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, διαφάνειας και προστασίας του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου που προκύπτουν από την φαϊνή ιδέα της συμμετοχής ομάδων Β' της Σούπερ Λίγκα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τραγωδία σκέτη. Πάμε κεντρικό σαλόνι, πρώτη χαρά στην Τούμπα. Με λίγη προσοχή ο ΠΑΟΚ ικανοποιεί τον κόσμο του στην πρώτη φετινή εντός έδρας παράσταση και προκρίνεται στον επόμενο προκριματικό γύρο. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, προκριματικά δεύτερος γύρος, 20 και 45, 9 παρατέταρτο στο Open. Τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά φυσικά από το Μετρόπολης 95 και 5. Μπορεί να κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-2 εκεί μέσα, παιδιά, αλλά η Δυναμό δεν είναι ομαδούλα. Προσέχετε λίγο, έτσι. Ο Λύση, δεν έχω κανένα άγχος και ανυπομονώ να ζήσω Τούμπα. Ο Μύθου, νιώθω πιο όρεμος φέτος, πρέπει να πάμε καλύτερα από πέρσι. Βίλιαμ Μικέλ Μπέρντσι στη λίστα του ΠΑΟΚ, ο 22χρονος Γάλλος δεξιός μπακ που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο μετά από 4 γεμάτα χρόνια. Μίκρινε το χάσμα, το Kicker γράφει ότι η Augsburg κατέβηκε με στα 4 εκατομμύρια για το Δημήτρη Γιαννούλη, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε πλησιάσει τα 3,5. Και επίσημα η 10η κίνηση ανακοίνωθηκε η απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου για 2+1 χρόνια. Αξιόπιστο τεστ σήμερα το απόγευμα, παιδιά, στις... τι ώρα είναι? 7? Ναι, 19 νομίζω είναι. Μόντσα Άρης από το Nova Sports Prime και φυσικά ραδιοφωνικά από το Μετρόπολης 95 και 5. Αξιόπιστο δεύτερο τεστ. Γρηγορίου και παίκτες του Άρη μετρούν σήμερα τις δυνάμεις τους με ένα αξιόλογο αντίπαλο. Και πάμε τώρα στον Ηρακλή. Ήταν ωραίος με Νίζετ. Άρεσε ο Ηρακλής ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο με κορυφαίο τον Βέλγο που σκόραρε και είχε και δοκάρι. Άτυχος με σουτ στο δοκάρι και ο Μορένο. Παλέρμο Ηρακλής 1-1. Αμοιβαία η εκτίμηση μεταξύ του Ματσάρη και του Πίπο. Ινζάνκι Πίπο. Βετεράνου διεθνή άσου και coach της Παλέρμο. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Πάμε τάχιστα στον πολιτικό τύπο, το Μανιφέστο. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου ο Ανδρουλάκης, δεν τραβάει ο προπονητής. Μάχη επιβίωσης δίνει το Πασόκ, που από σπόντα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Το φάντασμα της Ελλάς τους οδηγεί σε κινήσεις μικρού και μίζερου κόμματος. Όταν ο Τσίπρας σκούπιζε τα αποθεματικά των Δήμων, είναι και ξεχασιάρης ο ηγεμόνας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται για πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν
φάρσα. Πάμε στα νέα. Πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε. Σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ, 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις ψάχνουν για Καναντέρ σε Ισπανία και Γαλλία. Τι να ψάξουν σε Καναντέρ, εκεί καίγονται στη Γαλλία και στην Ισπανία. Με δουλεύετε, μωρέ. Άιντε, δουλεύετε τον εαυτό σας, δουλεύετε και εμάς τώρα. Ποια καταργούνται η υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών εκτός κυκλοφορίας, τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που ζητάει το δημόσιο. Από την ληξιαρχική πράξη γέννησης και γάμου μέχρι εκείνη του θανάτου και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέχρι αντίγραφο ποινικού μητρώ και τίτλο σπουδών. Ριζοσπάστη στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνηση κράτους. Στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Με 11 από φόρο αέρα, τι περιμένετε, ρε παιδιά. Στο Ρέθυμνο ιδίως δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα πυροσβεστικά, δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα αεροπλάνα. ΚΚΕ να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Τώρα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μένονται και να εξασφαλιστεί η προστασία του λαού. Ο λόγος φρένο στην γραφειοκρατία από μια απλή υπεύθυνη δήλωση μέσω του μύτους αντικαθαστούνται 25 δικαιολογητικά. Χρυσοχοίδης, η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, η βία δεν είναι άποψη. Πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου και 8 διήμερα λουκέτα από την ΑΔΕ. Εφημερίδα Κόντρα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Καλά, εντάξει. Στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Ρε παιδιά, πραγματικά όλες οι εφημερίδες βάλτε στην άκρη. Είμαι Νέα Δημοκρατία, είμαι Πασόκ, είμαι ξέρω κι εγώ Τσίπρας, είμαι. Βάλτε κάτω από το λογότυπό σας. Πού στο διάλογο ανήκει κάθε μία, για να είμαστε απρίζετε. Μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Θρήνος, τρεις νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δύο τραυματίες στο Λασίθ. Η καθημερινή. Απώλειες στη μάχη για τις φλόγες. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα για τα κονδύλια του προγράμματος εδώ, αναστάτωση. Όταν στην ερευνητική κοινότητα έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με την οποία θα αναζητηθούν κονδύλια για οικονομικές εκκρεμότητες στα διάφορα προγράμματα. Στη λύση των δύο κρατών επιμένει η Άγκυρα, πενταμερής για Κυπριακό προανήγγειλο Αντώνιο Κουντέρες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα. Τελευταία ευκαιρία, λέει η εφημερίδα. Τρεις προϋποθέσεις για πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Κουντέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας. Εγώ είμαι απεσιόδοξος πλήρως. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Αρχαία αγορά εγκαίνια υποκλειώ διαδηλωτών για το ξεπούλημα του πολιτισμού. Όταν ξεπούλησε, ρε παιδιά, ο Τσίπρας για 99 χρόνια διάφορα πράγματα στην Ελλάδα, γιατί δεν βγήκατε εφημερίδα να τον γκρίνει, Κυριακή των συντακτών. Πάμε στην εστία. Δουλικό ναι του Γεραπετρίτη στην άρση απομόνωσης των κατεχόμενων. Η λειτουργία του παρανόμου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, ο φόβος του πρέσβεως Μολυβιάτη και ιδιωτικοποιείται η μισή Κούβα. Ελεύθερος τύπος. Λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο, μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών, θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες. Το τουρκικό ΙΠΕΚ στορπιλίζει τη διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό και ασφαλίσει οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Οι ένοπλες δυνάμεις μας προστατεύουν τα νησιά, κύριε Μητσοτάκη. Από θέμα υγείας, τι γίνεται, θα πάνε στο ΕΣΥ της Σμύρνης.
για να ξέρω. Τέλος, από εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Αυγερινός άρχισε να φιλορροεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Δεν είναι μόνο που έφυγε, έριξε και πολλά, είπε αρκετά πράγματα. Δημοκρατία. Ανοχήρωται και φέτος η χώρα, εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες. Αποκλειστικό λέει εφημερίδα νέα ντοκουμέντα για την Αγαπηδάκη. Εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της UNICEF και με κάλυψη Μητσοτάκη. Για όλα Μητσοτάκη στέλνε, παιδιά. Πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά, αν ήμουν Μητσοτάκης, θα έλεγα πάμε για εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και να μπει άλλος αρχηγός. Να σας κάνει να τρελαθείτε πριν τις εκλογές, να χαζέψετε. Σύγχρονη Αντουανέτα ο Μητσοτάκης, ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι. Μάλιστα. Ο Γεραπετρίδης καλωσόρισε τη διχοτόμηση της Κύπρου. Εγώ δεν τ' άκουσα αυτό, αλλά για να το λένε οι εφημερίδες. Γενναία ανάθεση από τον ΕΟΔΗ στον δικηγόρο του εξαπορήτων του Άδωνη. Μάλιστα. Και πάμε στην τελευταία εφημερίδα για σήμερα, απογευματινή. Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών, ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν μπορεί να συμπληρώσει κάποιος τα ένσημά του για να μπορέσει να βγει στη σύνταξη. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιος σε ταξιοδοτικό δικαίωμα. Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω, ρε παιδιά. Στη Γερμανία πηγαίνεις, δουλεύεις 10 χρόνια, σταματάς από τη δουλειά και έρχεσαι στην Ελλάδα. Και σου στέλνουν για 10 χρόνια αυτό που δικαιούσε, σαν σύνταξη. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Το κράτος τι είναι, κλέφτης? Τον πληρώνεις και δεν σου δίνει όσο να σου δώσει. Ο άλλος είναι 55 χρόνων, θέλει άλλα 10 χρόνια για να βγει σε σύνταξη, δεν μπορεί να δουλέψει, δώσ' του τουλάχιστον ό,τι έχει δουλέψει, την αναλογία του σε χρήμα. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο και θύελα κατά του εμποράκου του Ινφαντίνο, λέει, βράζουν οι ομοσπονδίες. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, παιδιά.

Νίκο Καμπέρη, καλημέρα. Δημήτρης Κηρυξής, καλημέρα Γιάννα ρε. Πού είσαι εσύ ρε, χαμένος. Πλάκα κάνω παιδιά, γιατί τώρα ξέρω, καλοκαίρι είναι, φεύγουμε όλοι.

Ωραία, δεν υπάρχει κάτι. Ας ανοίξουμε λίγο το voice to voice. Ένα-δυο άτομα, όποιος θέλει να πούμε καμιά καλημέρα, μα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γεια σου Γιάννα ρε.
0: Γεια σου Θοδωρή μου, τι κάνεις?
1: Καλά πασά μου.
0: Πας για δουλειά?
1: Κοντεύω.
0: Πότε θα πάρεις άδεια ρε?
1: Κυριακή.
0: Άντε, πόσο μέρες θα φύγεις?
1: Δύο εβδομάδες με το ζόρια.
0: Εντάξει, κάτι είναι και αυτό ρε, δύο εβδομάδες. Θα πάει να πλύνεις την κορμάρα σου και να την βάλεις να...
1: Με είπε ο γιατρός, το κορμί μου έχει ανάγκη από ιόδιο.
0: Α, οπότε θα πας εκεί πέρα, έτσι.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Φιλάκια, αγόρι μου, καλή δύναμη.
1: Την καλημέρα μου σε όλους και στην ελπίδα μας.
0: Να σε καλά, μας ακούει η ελπίδα, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Γιάννη, καλημέρα.
0: Έλα, Πασά μου, καλημέρα, Ηλία μου.
2: Εχθές είχαμε τα πύρισα στον πάγκο μου.
0: Ναι, ποιαν είχες?
2: Τη φίλη μας τη Ρούλα, ε.
0: Α, ήταν η Ρούλα σε σένα?
2: Ναι, ήρθε τελευταία.
0: Α, Τετάρτη ήταν εχθές, ήσουν εδώ στο σκηνικό του ΠΑΟΚ. Ναι, στην Τούμπα ήσουν, ναι.
2: Ήρθε την κέρασα καλαμπουκάκι να βράσει.
0: Να χαρώ εγώ.
2: Ναι.
0: Για μένα δεν έδωσες λίγα όμως τη Ρούλα να μου τα φέρει.
2: Να στείλω, γιατί να μην στείλω, θα θες να στείλω.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, να καλημερίσουμε το κοινό μας, το ακροατήριό μας, να δικαιολογήσουμε το Γιάννη το Χαμπίμπι, ο οποίος γκλίτζαρε, κάτι έπαθε και κλάταρε, φούιτε έπαθε, δεν ξέρω τι έγινε.
1: 30 Ιούλη είναι, κάτι θα
0: έπαθε. Κάτι θα έπαθε, ναι, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει πέσα, από εδώ έπεσα, λέει, από τη σπηλιά, μπες με φόρα, πρόεδρε, με φόρα.
1: Μπήκαμε με Ντουμπάι, με Χαμπίμπια, με...
0: Ναι, αυτό τι είπα, δεν μπήκαμε εμείς, από εκεί έπαιξε, παιδί μου.
1: Από εκεί έπαιξε,
0: εννοείται. Με τον Γιάννη του Χαμπίμπι να πούμε.
1: Δεν με τρελάνεσαι, μόνο τέτοια να μου βάζες, μόνο αυτό δεν μου
0: είσαι. Τι ήταν αυτό, ποια ήταν, λες.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Αυτή η Ζωζεφίν.
1: Πήγα να πατήσω Σαζάμ, και αλλά δεν πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Ήρθες.
0: Θα γκλίτζαρε και το Σαζάμ. Ήταν τραγούδια, ας πούμε, κατά της, του κύματος, γιατί πρώτη φορά το ακούω, έτσι.
1: Κι εγώ.
0: Κατά της τάσης, ας πούμε, να πηγαίνουμε στο Ντουμπάι, ελάτε όλη η Ελλάδα. Χαμπίμπι, ξέρω εγώ τι κάνει στο Ντουμπάι.
1: Ναι, α, μπράβο, εσύ μπορεί να θες τα μεγάλα, δεν ξέρω εγώ, αλλά εμείς εδώ έχουμε πάθος, λέει, στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, ε.
1: Τη νύχτα.
0: Τι λέτε, ρε, εσείς να πούμε. Αθηνέζοι. Καλημέρα σε όλη την δουλειά. Στο φίλο μας τον Νεκτάριο από τον Άλυμο. Και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε από την πρωτεύουσα, βεβαίως, και σε όλο το Τουνιά, από παντού, έτσι, που να τους πρωτοθυμηθούμε. Απλά το φίλο μου τον Γιαννάκη τον ακούω σε κάποιες εκπομπές, γιατί είδαμε εδώ πέρα, είμαστε λίγο στενά από αυτό το κομμάτι. Το Γιαννάκη, το φίλο μου τον Λαρισαίο. Έτσι, και το θέλω να του δώσω πάρα πολλά φιλιά, πολλούς χαιρετισμούς. Να είναι γερός, και αυτός και η φαμίλια. Τον αγαπώ πάρα πολύ και τον συμπαθώ. Το θυμάστε, ο Γιαννάκη είναι από τους πιο κλασικούς μας, ο Γιάννης, ο Λαρισαίος.
1: Ο
0: Λαρισαίος, ο Τζόνι, σου λέω τώρα.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης, το Γιαγκούλα, το Χάρο. Ο οποίος δίνει ρέστα. Τον Μουφή. Κάνει τον Καμόρα κάθε βράδυ, παιδιά. 3 παρα 2. Πασχάλη, σε αισθάνομαι πολλές φορές, να ξέρεις, έτσι. Πού να τα βάλεις, πού να βγάλεις άκρη με το,
1: Μουφή,
0: με το Γιαγκούλα. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Επίσης, το φίλο μου.
1: Ναι.
0: Το Φόρη. Καλημέρα, Φόρη. Βέβαια, δεν έχουμε τέτοια μέρα. Παίζει ο Πάοξ σήμερα, σημαντική μέρα τώρα. Πώς δεν τον έχουμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, Φόρη. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Ω, πολύ ωραία.
2: Και εμείς είμαστε πολύ ωραία. Σήμερα αδειούλα.
0: Τι ώρα θα κατέβεις στη Θεσσαλονίκη? Από μεσημέρι?
2: Θα κάτσουμε μέχρι 5-6 ώρα, θα κάτσουμε στην παραλία.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα είμαστε στον Τάλα.
1: Μπράβο, ρε Φοράκο, έτσι θέλει. Δηλαδή, οκ. Είναι και 30 Ιούλη.
0: Είναι και 30 Ιούλη, πώς θα γίνει.
2: Τενάει φορά, δεν θα το ξεχάσω. Πέθαμε φιλικό με την Παρτιζάν. Μιλάμε εποχή Ζαγουράκη.
0: Ναι.
2: Είμαστε 4 άτομα, κάναμε μπάνιο, λέω πάμε και δεν πάμε. Και φύγαμε πια με τις σαμούδες, με τα μαγιό. Τίποτα άλλο από πάνω μας. Σφαίρα τούμπα.
0: Ωραίο.
2: Αλλά τώρα αξίζει τον κόπο. Έχω πει στα μουδανιά, έχω τα πάντα. Σε 40 λεπτά είμαι στην τούμπα.
0: Επαναλαμβάνεσαι όμως.
1: Όχι κανονικά, θα πρέπει.
0: Μας το πες αυτό χθες.
1: Άκου, θα πρέπει να του ζητάμε λεφτά για χορηγία. Κάθε μέρα βγαίνει και διαφημίζει τα μουδανιά. Δεν θα έπρεπε να το δούμε.
2: Όχι.
1: Έλα, ρε Χαζούλη, σε
2: πειράζουμε. Εσείς θα με πληρώνετε, γιατί εσείς από εβδομάδα λείπετε.
1: Αλλά εσύ θα δουλεύεις.
0: Δεν θα λείπουμε από εβδομάδα. Η Σμαράγδα παίρνει άδεια από εβδομάδα. Εγώ θα είμαι εδώ μόνος μου το πρωί.
1: Δεν παίρνω άδεια.
0: Όχι, παίρνεις άδεια.
1: Δεν παίρνω άδεια, παιδί μου.
0: Παίρνεις άδεια, παιδί μου.
1: Τρελάθηκες.
0: Εσύ τρελάθηκες.
1: Θα με βλέπεις.
0: Δεν θα σε βλέπω. Σε άδεια θα είναι η Σμαράγδα. Ξέρω τι σας λέω εγώ.
1: 8-11 Δευτέρα είμαι με χάρη.
0: 8-11, παιδί μου.
1: Με χάρη Εμμανουλίδη.
0: Ναι, είναι σαν άδεια είναι αυτό.
1: Άσε μας, ρε Κώστα, που είναι σαν άδεια που με έχουν φορτώσει
0: από
1: με πολιτικά δελτία.
0: Από το να είσαι εδώ μάχημη 6-8, πας να πούμε και είπε τώρα κάτι διακοπές.
2: Κώστα, εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι μαζί σου, Κώστα.
0: Βέβαια, τι με το χάρι τώρα. Άδεια. Ξεκίνησε η άδεια. Προπαρασκευαστική, έτσι λέγεται.
1: Βρε, θα λέω και πολιτικά. Ναι. Θα λέω και
0: αθλητικά. Τι να πει με τον Άε Χάρη τώρα θα είσαι, παιδί μου. Χαρούλης είναι φοβερός, βέβαια, αλλά για άλλα.
1: Χαρούλης.
0: Χαρούλης, βάλτε να σε κλείσει τραπέζι τον Μπαρμπαρέλα. Πρώτο.
1: Θα του βάλω ποδιά τη Δευτέρα.
0: Ποδιά.
1: Βέβαια. Σαν τον Αλέξανδρο τον βλέπει. Άμα...
2: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
1: Η μαμά και ο, λοιπόν, και ο γιος θα κάνουν εκπομπή.
0: Έχω τίτλο ήδη, πονηρό.
1: Αλήθεια.
0: Έχω τίτλο. Έλα να πάμε. Η Σαραντάρα και ο Μπροστάρης.
2: Ποτού πότο ορτολογιό.
0: Ταινιάρα όμως, έτσι. Έχεις δει, έτσι.
1: Όντως, εννοείται.
0: Τι θες εσύ, ποιος είμαι, τι θέλει αυτός. Α, ναι, ορτολόγος. Ναι, για πες.
2: Πρωτού πότο ορτολόγιο, εγώ θα να κάνω εκπομπή με το Χιλικίδη.
0: Το Χιλικίδη.
2: Εγώ θα είμαι ο Μπαρβαγιόλης, αυτός θα είναι το κολλητήρι που καραγιώζει.
1: Τέλεια θα πάει αυτό.
2: Κάθε ένα μάπης από πρωί.
1: Βρε,
0: το έκανα εικόνα.
1: Ναι, δεν έχουμε, πώς το λένε, τα guts. Ένα καλοκαίρι να το κάνουμε αυτό. Για καμιά δεκαριά μέρες να τους αφήσουμε έτσι όλους να γίνουν, ναι.
2: Αλλά αυτό, εγώ θέλω σε κάμερες για να έχω αποδείξει ότι θα τον εξαπήσω.
0: Να τον ναι.
1: Να τον ναι.
2: Εγώ θα λέω μου τα νιώτικα.
0: Ναι.
2: Σιλά, Σιλουανού, Κρίσεντος, Επενετού και Ανδρονίκου των Αποστόλων, Ιουλίτης της Μάτυρας από την Κεσάρια, Παύλου Επισκόπου, Ιωάννου του Πρεσβυτέρου και ο Διονυσίου Νεομάτυρα του Βοτοπεδινού.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη χάρη
1: τους. Ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Παίζει πολύ η Ανδρονίκη ειδικά, πάρα πολύ παίζει.
0: Σήμερα,
1: σήμερα, ναι, χρόνια πολλά.
2: Όχι, όχι, δεν είναι σήμερα, νομίζω. Σήμερα είναι.
1: Ναι, καλέ, Ανδρόνικος, σήμερα. Η γιαγιά μου Κώστα ήταν. Όχι, τώρα είναι. Η γιαγιά μου ήταν Ανδρονίκη.
2: Και για να κλείσω, χθες σου είπα Κώστα ότι πήρα διαρκέ στο μπάσκετ.
0: Πάει αυτή η μουσική από κάτω να τα λέει.
1: Τα αφιερώσει.
2: Έτσι, τέτοια να ακούω.
0: Ρε γλέντια!
2: Τα φιλιά μου.
1: Έχει και αυτό ο
0: Καραγκιόζη. Νομίζω.
1: Έχει αυτό το βυζαντινό, στο, το λυρικό αυτό στη φωνή.
0: Πώς δεν έχει.
1: Εντάξει, για ψάλτης.
0: Εννοείται. Καλημέρα, πάμε από μια καλημέρα αφού γεμίσατε το κέντρο.
1: Εντάξει,
0: η επόμενη εκπομπή ζορίζεται να βγάλει γραμμές και συνέχεια λένε ο Ρατόπουλος δικαιολογείται.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, σας τα λέω αυτά τώρα από πρώτο χέρι. Δικαιολογείται ως εξής. Τέτοια εποχή τώρα που δεν είχε ακροατές, τι ανοίγουμε γραμμές εδώ. Δηλαδή, κάθε δυο. Ανοίγουν γραμμές, έχουν μία. Εδώ δεν ανοίγουμε γραμμές, έχει έξι.
1: Είδε πώ γίνεται. Είναι και ακροατές.
0: Καλημέρα, είναι και αυτοί όμως. Θα μας την πούνε και. Καλημέρα.
3: Πρόσεξε τώρα να δεις.
0: Ναι.
3: Πρόσεξε τώρα να δεις.
0: Τάσος.
3: Πώς έχουμε μπλέξει, λοιπόν.
1: Αχ, Τάσο, θα μας μαυρίσεις τώρα πρωί-πρωί. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα ξημερώνουν. Ναι. Συλληπιτήρια σε όλους. Σε όλο
0: το κάτσε, καλέ, άλλο ήθελα να πει. Περίμενε το πείρες. Άλλο ήθελα να πει. Πας κάτι και τέτοια.
3: Έχουμε ένα συνδυασμό από Πλωμάρη Λέσβου
0: ναι.
3: και παράλια Τουρκίας.
0: Τι συνδυασμός είναι αυτός?
3: Έρχεται όλος ο καπνός και σκάει στην Κάριστο. Ναι. Και έχουμε μπλέξει τώρα να μας κάνετε, να μας παίρνουν τηλέφωνα όλοι εκεί πέρα διάφοροι συγγενείς και φίλοι.
0: Πηγαίνετε πιο εκεί.
3: Έχουμε φωτιά, έχουμε κάπου φωτιά.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Πολύ λογικό.
0: Φοβόμαστε δεν τις τάσεις.
3: Έχουν φοβούνται ο κόσμος και μας παίρνουν τηλέφωνο ενώ εμείς δεν έχουμε κανένα περιστατικό.
0: Ναι.
1: Καλά κάνεις και το επικοινωνείς.
0: Τι να κάνουμε.
3: Και τους εξηγούμε ότι είναι από αυτές εκεί οι φωτιές. Είναι μακριά μας, αλλά τα φέρνει ο άνεμος και δυστυχώς.
1: Και έψου Κώστα,
3: έβλεπα. Είχαμε και τις απώλειες. Λοιπόν. Στη φωτιά δεν πάμε να κάνουμε τον ήρωα. Αυτή είναι βασική αρχή. Πάμε όπου μας παίρνει. Όπου δεν μας παίρνει φεύγουμε.
0: Αυτό έγκαιρα. Όμως είναι νούμερο ένα στην εκπαίδευση νομίζω πρέπει να είναι έτσι. Νούμερο ένα. Από εδώ ξεκινάει.
3: Τώρα άμα πας να κάνεις τον ήρωα δυστυχώς η φωτιά δεν σε συγχωρεί.
0: Λες ότι οι άτυχοι αυτοί δεν χάσανε τον προσανατολισμό τους όπως μάθαμε.
1: Σίγουρα.
0: Έγινε ας πούμε κάτι άλλο, δηλαδή μπορούσε να το
3: αποφύγουν. Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά.
0: Γιατί ο τρίτος στο γήθιο, ο τρίτος στο γήθιο, ο άνθρωπος έφυγε από ανακοπή.
3: Ήταν παθολογικά, ναι.
0: Άλλο τέτοια. Αλλά αυτοί οι δύο και ήταν και νέοι άνθρωποι, έτσι. Ειδικά
1: από το 45 και 58.
0: Χάσαν τον. Από προσανατολίστηκαν λόγω των καπνών. Είναι το πιο πιθανό, τάσο αυτό.
3: Μπορεί, αλλά φαντάζομαι επειδή ήταν και εποχιακοί, μπορεί μήπως δεν ξέρανε.
0: Ο ένας είναι εποχιακός.
3: Όλα παίζουν, όλα παίζουν, Κώστα.
0: Ναι, όλα παίζουν, ναι.
3: Όλα παίζουν Κώστα.
0: Στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, φίλε, με αυτό το γεγονός. Όταν χάνονται έτσι οι άνθρωποι.
3: Εμείς είμαστε στεναχωρημένοι. Είμαστε πάλι σε 24ωρη επιφυλακή.
0: Και ακόμη πιο στενάχωρο είναι, φίλε, ότι βγαίνουν εδώ στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, τη Δύσμηρη, βγαίνουν, υπάρχουν κόμματα τα οποία τι κάνουν, περιμένουν μια τέτοια απώλεια, ένα τέτοιο δράμα. Για να υπάρξουν και αυτά πολιτικά και να βγάλουν μια ανακοίνωση και να πούνε το κράτος, αυτά τέτοια. Δηλαδή δεν μπορούν να σταθούν στη στιγμή, τη δύσκολη στιγμή, σε αυτή την τραγωδία, ρε παιδιά, να χτυπήσουν την πλάτη κάποιον και κάνουν αντιπολίτευση. Δηλαδή τρομερό, κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε τις ανακοινώσεις. Θα ανατριχιάσετε πραγματικά. Εγώ σας το έχω πει πολλές φορές ότι αισθάνομαι ότι στο Κομμουνιστικό Κόμμα παρακαλάνε κάθε βράδυ, ανάβουν τα δικά τους κομμουνιστικά καντήλια, να πεθάνει κανένας εργαζόμενος την άλλη μέρα να έχουν λόγο ύπαρξης. Μα το έχω πει πολλάκι. Ωραία, χθες έγινε. Χθες χάθηκαν δύο ζωές και το κουκουέ το μόνο που έκανε ήταν έβγαλε ανακοίνωση. Να μιλάω για τους δύο που χάθηκαν από την πυρκαγιά. Έβγαλε ανακοίνωση, παιδιά, να τα βάλει με το κράτος. Λες και αυτοί θα διοικήσουν. Δεν θα έχουν ποτέ, ας πούμε, τίποτα, καμιά απώλεια.
3: Λοιπόν,
0: θα τρελαθείς.
3: Για να κλείσω, είμαστε σε 24ωρη επιφυλακή.
0: Να προσέχετε τα σούλη, να προσέχετε γενικώς. Και αυτές οι συμβουλές που δίνεις είναι δυνατές για όλους μας.
3: Και δεν ανάβουμε για κανένα λόγο.
0: Γιατί βγήκε ο Τάσος χθες, γεια σου αγόρι μου. Τον άκουσα σε άλλη εκπομπή και το είπε τρεις φορές σε πολλές εκπομπές. Μπράβο στον Τάσο, έλεγα μόνος μου χθες. Έτσι όχι σε εμάς. Τον άκουσα στην επόμενη, στην μεθεπόμενη. Μην ανάβετε τέτοιες μέρες φωτιές. Τέλος. Δηλαδή, πώς να σου το πούμε αλλιώς, ρε Θείο. 8 συλλήψεις είχαμε χθες. 8 συλλήψεις. Δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι, ρε Σμαράγδα. Τι έχουν πρόβλημα, είναι. Τι έχουν σύνδρομο, κάτι, ας πούμε. Μπλοκάρει. τι έχουν στο μυαλό.
1: Μέχρι που μου έχει περάσει.
0: Ας κάσουν, δηλαδή, μου έρχεται.
1: Μέχρι που μου έχει περάσει Κωστή από το μυαλό ότι από αυτούς τους 200.000 που είναι αμολυμένοι που λέγαμε.
0: Είναι αυτοί μέσα εκεί.
1: Είναι και αυτοί μέσα.
0: Μα τους λες, τέτοιες μέρες δεν ανάβουμε φωτιά.
1: Είχαμε και συλλήψεις αξιωματούχων στην Πάρο, του Δημάρχου.
0: Ναι, εντάξει, για το χιτά. Για το χιτά. Ναι. Αυτό είναι λογικό.
1: Είχαμε,
0: το...
1: δηλαδή και αυτό πάλι.
0: Το παραγγέλνουν οι εισαγγελέες. Αυτό για να προσέχουν οι υπόλοιποι δήμαρχοι, έτσι.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Είναι
0: τι να πούμε μέσα στη Νικήτη που κάθε χρόνο ανάβει ηχοματερή στην Νικήτη. Κάθε χρόνο ανάβει ηχοματερή στην Νικήτη.
1: Με έχει πιάσει ένα φόβο.
0: 30 χρόνια τώρα.
1: Για την ποτίδα, για αυτό το σκουπιδαριό που έχει μαζευτεί εκεί.
0: Στην Νικήτη κάηκαν όμως τα δέντρα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Θα καούνε τώρα τίποτα ξερόχορτα. Τα κάψαμε. Είχε ένα δασάκι εκεί πέρα δίπλα από το κοιτά. Από την αρχιτά. Τη χωματερή τέλο πάντων τη Νικήτη, κάηκε.
1: Κάηκε. Έχουμε γραμμές. Ήθελα να σου πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε καλεσμένο τον Γιώργο τον Τζελέπη. Είναι ο πρόεδρος των. Από ό,τι μας είπε, γιατί τον ρώτησε ο Γιάννης Πάγκος. Τελικά, ποιο είναι το σωστό, να σας φωνάζουμε εποχιακούς ή εποχικούς. Και ο άνθρωπος είπε να μας φωνάζετε συμβασιούχους. Και τον είχαμε συνέντευξη και μας είπε πέντε πράγματα που έχουν αλλάξει την Ελλάδα και δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι.
0: Θα μας τα πεις μετά. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, κύριε Γιώργο.
1: Καλώς τον Τζόρτζ.
4: Τι κάνουμε?
0: Καλά, είμαστε, μια χαρά. Να, τα συζητάμε εδώ τα δικά μας.
4: Ωραία.
0: Αυτά με τις φωτιές.
4: Καλά και εγώ. Τελευταία βάρδια σήμερα πριν τις διακοπές.
0: Τελευταία, τώρα αύριο. Δεις, σχολάς τώρα σε λίγη ώρα και ετοιμάζεις βαλίτσες και τα λοιπά.
4: Θα πάω σπίτι, θα ξεκουραστώ.
0: Μπράβο.
4: Θα πακετάρω και αύριο πετάω για Αθήνα.
0: Απευθείας, με τη μία?
4: Ναι, απευθείας, Αιτζίαν.
1: Τα άμαθες για την Αθήνα?
4: Για τις φωτιές?
1: Όχι καλέ. Είναι καλύτερα από το Ντουμπάι. Δεν το άκουγες το τραγούδι, το για Χαμπίμπι πριν να...
0: Δεν άκουγε ρε άνθρωπος.
1: Δεν
0: άκουγε. Σοβαρά στάνταρς.
4: Δεν είμαι φαν
0: και κρυμπέντου είδους μουσικής. Πού πέσεις εσύ, Μαράγδα. Τώρα βλέπω εδώ ότι στη Φιλανδία τελευταία μεγάλη φωτιά και μάλιστα στα βόρεια της χώρας ήταν το 2018, Τζόρζ. Και πού κιόλας, ακούστε, στη Βόρεια Λαπωνία. Το καλοκαίρι του 21 και το 18.
1: Αυτά τα τρελαίνεσαι, να βλέπουν οι τάρανδοι φωτιά και να λένε τι είναι αυτό, να μην το αναγνωρίζουν.
0: Είχαν πάρα πολύ περίεργη ζέστη, ασυνήθιστη για την εποχή και για τη χώρα, έτσι. Κύματα ζέστης.
4: Ναι, τότε είχαμε θέμα. Ναι. Είχαμε θέμα με τη ζέστη. Το 18 είπες.
0: Το 18 και το 21, ναι, ήταν οι χειρότερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 100 ετών στη Φιλανδία.
4: Το 18 ήταν πρωτόγνωρη χρονιά, είχε έρθει. Από Ρωσία είχε έρθει ζεστός αέρας. Τότε είχαμε βαρές 35άρια εδώ και είχαν εξαντληθεί οι ανεμιστήρες από τα μαγαζιά.
0: Φάκουτα. Το 18. Ερκοντήσιον πουλάνε εκεί πέρα.
4: Είναι σπάνιο, δεν τα χρησιμοποιεί, δεν τα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Τα σπίτια εδώ έχουν φτιαχτεί για κρύο, όχι για ζέστη.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό δεν έχουν.
0: Όταν η Ευρώπη θα τσοντάρει στη Φιλανδία το χειμώνα και στις μεσογειακές χώρες το καλοκαίρι, για τα ενεργειακά αναφέρομαι εκεί, έτσι θα είναι μια κανονική Ευρώπη. Θα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και θα πάμε σε αυτό το τελευταίο.
1: Εδώ λες για τη Φιλανδία. Ο Γιώργος ο Ζαΐρης που περνάει κάθε χρόνο ένα μήνα στην Ολλανδία πάνω κάτω, λόγω προετοιμασίας.
0: Το άκουσα.
1: Έλεγε, ναι, άμα θέλετε, λέει, επαγγελματικό προσανατολισμό. Πάτε Ολλανδία και περνάτε κλιματιστικά.
0: Τώρα.
1: Ναι. Τώρα.
0: Ζόρζ, καλό ταξίδι, καλές διακοπές.
1: Καλή ιδέα.
0: Καλό ταξίδι. Πότε επιστρέφεις? Σε 2 εβδομάδες, περίπου.
4: 7. Σε 1 εβδομάδα.
0: Ωραία, 1 εβδομάδα. Ναι, αλλά αυτός παίρνει συνέχεια.
1: Καλά, ναι.
0: Πήρε την άνοιξη, πήρε το χειμώνα.
1: Τον ακούμε συχνά πριν ανακατεβαίνει.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλώς το.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Δεν θέλω να αναλογώ στις φωτιές, πραγματικά λυπάμαι. Δεν είναι να βρεις την ψυχή μας τώρα πρωί-πρωί. Θα το αφήνω λίγο το κλίμα. Σμαράγδα, η επόμενη συζήτηση είναι αφιερωμένη για πάρτι σου.
1: Όπα.
5: Λοιπόν, καλέ μου φίλε Βαραγιάννη.
0: Ναι.
1: Θα το ελαφρύνω.
5: Προσπαθώ να σε βρω 2 μέρες τώρα. Σε βρήκα όμως.
0: Ναι.
5: Επί 3 μέρες έλεγες.
0: Ότι.
5: Την έλεγες συνέχεια για τον ΠΑΟΚ και ποιος και τι και τι. Κάτι
0: μεταγραφή.
5: Άψε με λίγο, άψε με να πληρώσω και μετά θα τα ακούσουμε με θρησκευτική ευλάβεια.
0: Ναι, ναι.
5: Να βάλουμε λίγο τα πράγματα κάτω.
0: Α, τα βάλουμε.
5: Τι είναι ΠΑΟΚ και τι είναι Άρης.
0: Ναι.
5: Άρης είναι μια μικρομεσαία ομάδα η οποία έχει πάρει τίτλο από τότε που νεκρά θάλασσα δεν ακόμα άρρωστη.
0: Τα είπες αυτά, τις άκουσα τη Δευτέρα. Δεν βαρέθηκες. Αλλά θα μιλάς για ποιο τμήμα αναφέρεστε. Όχι, λέει, σε ποιο τμήμα αναφέρετε. Α, στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει, ναι.
5: Το ΠΑΟΚ τι είναι, φίλε μου, το ΠΑΟΚ.
0: Μια μικρομεσαία ομάδα σε σχέση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
5: Το έχει το προνόμιο και σε ζηλεύω να είναι Πέμπτη και να βλέπει όλο αυτό το τελετουργικό, το πώ μια ομάδα προετοιμάζεται για να παίξει Ευρώπη. Γιατί κάτι τέτοιο σένα.
0: Νομίζει, εγώ Ηρακλή απολάμβανα χθε. Ηρακλή απόλαυση. Ποιο ΠΑΟΚ τώρα, πλάκα με κάνει. Παίρνα πρόταση από τη Δυναμό, γιατί εδώ πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα.
5: Τρέπεται και ντροπή, Κώστα. Τρέπεται και ντροπή.
0: Δεν μου λε. Εσύ
5: το πει. Θέλουν να είναι καλά αυτό ο ΠΑΟΚ. Έχει μια μεγάλη ομάδα στην πόλη και βλέπω πώ είναι να πανηγυρίζουν ένα πρωτάθλημα. Να πανηγυρίζουν ένα κύπελο.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι άλλο πράγμα.
5: Επίση κρεώνεσαι τη μεγαλύτερη ντροπή ομάδο.
1: Γιατί καλά.
5: Που παίζει τον ιστορικό παιχνίδι να πάρει ένα τίτλο και το θυσιάζει για το τίποτα. Για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ για 30 αργύρια.
0: Εγώ θα μιλήσω ή μόνο εσύ θα μιλάς.
5: Ωραία, τώρα σ' ακούω.
0: Ωραία. Εσύ χρεώνεσαι τις μεγαλύτερες ντροπές σε σχέση με τις σχέσεις που έχεις κάτω με αυτούς που κατηγορούσες τόσα χρόνια. Είσαι ντροπή στη Βόρεια Ελλάδα, το λέμε όλοι οι υπόλοιποι παδί.
1: Πήγες
0: ή έγινες το παρατσούκλι σου είναι ο γάβρος του Βορρά.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα παρακάτω. Ό,τι διαφορά έχουμε εμείς στο ένα τμήμα, έχουμε και στο άλλο. Τι να τολμάω, ρε φίλε, τώρα. Την ΕΠΟ έχεις. Την ΕΠΟ πήγες και χώθηκες να πάρεις.
5: Μαγκιά μου.
0: Μαγκιά σου τώρα, έτσι. Όταν την είχε ο Ολυμπιακός, όμως ήταν ο διαπλεκόμενος Ολυμπιακός. Τώρα μαγκιά σου είναι.
1: Αυτές οι πιπίλες. Να,
0: αυτά εδώ. Αυτές οι απαντήσεις μας τρελαίνουν. Τις αγαπάμε, φίλε. Μαγκιά μου είναι.
5: Από το Μαρινάκη,
0: ποιος Μαρινάκης, είχε απλά και ο Μαρινάκης. Ποιος Μαρινάκης, με το Μαρινάκης.
1: Με Ολυμπιακό και Άκη πρωταθλητές, ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΠΟ. Ας τους.
0: Δεν με λες.
1: Εκτίθονται.
0: Θα περάσει σήμερα.
5: Τι κάνω.
0: Θα περάσει. Σήμερα.
5: Περπατώντας.
1: Και να σου πω κάτι. Όταν θα σου λέει ποιος ΠΑΟΚ θα του λες.
0: Ποιος ΠΑΟΚ,
1: αυτός που σήκωσε τον τελευταίο του τίτλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και θα σταματάει η συζήτηση εκεί.
0: Εντάξει, αγόρι μου, να είσαι καλά.
5: Το περπάτω αγώνα. Γεια σου καλά.
0: Γεια σου αγόρι μου, να είσαι καλά.
1: Αλλά δεν είναι ωραίο. Εμένα δεν μου αρέσει ποτέ.
0: Δεν μου αρέσει πολύ.
1: Όχι, δεν μου αρέσει ποτέ να συγκρίνω έτσι.
0: Σε παρακαλώ, όχι, θα συγκρίνουμε.
1: Όχι, θα πρέπει να τις ανεβάζουμε τις ομάδες μας, όλες τις ομάδες μας, τις πόλεις μας. Πρέπει να αλλάξουμε σελίδα και σε αυτό. Είναι μεγάλη σύλλογη. Έχουν πολύ λαό.
0: Θα σε πω πώς θα γίνει αυτό.
1: Πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, θα βγουν οι αεξίδες εδώ στην εκπομπή.
1: Και θα μας βρίζουν όλους.
0: Όχι. Και θα πούνε, OK, να δώσουμε το γήπεδό μας στον Ολυμπιακό να παίξει. Διότι οι άνθρωποι έχουν μια κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη και πρέπει να προστατεύσουμε αυτή την ομάδα, να τη δώσουμε μια έδρα όπως είναι τα Αλιώσια, ας πούμε, να χωράνε.
1: Τι ώρα είναι.
0: Τι θέλετε. Ανέκδοτα δεν λέτε, να πω κι εγώ κανένα. Καλημέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά όταν δεν υπάρχει κανένα προφανή λόγο να μαλώνουμε, δηλαδή να είναι κανένα ντέρμπι στα σκαριά,
0: μου, εδώ
1: να κρίνεται κάποιο.
0: Βρίζουν
1: τίτλος.
0: Οι αεξίδες στον πρόεδρο του, διότι
1: το
0: συμφώνησε να δώσει το γήπεδο. Και εσύ μου λες τώρα τι μου λες, να βαντάρουμε τις ομάδες μας.
1: Όχι, όταν δεν υπάρχει κάτι που
0: υπάρχει.
1: Να είναι αγωνιστικού περιεχομένου, ρε παιδί μου, να κρίνονται τίτλοι, να κρίνονται βαθμολογίες. Δεν χρειάζεται να το πω
0: το κλίμα. Στι πράξει.
1: Γι' αυτό σου λέω. Να,
0: καλημέρα. Παρακαλώ, άλλος.
6: Ναι.
0: Άντε, ντε.
6: Τι κάνετε.
0: Αχ, Σοφία, σε ήθελα εσένα.
6: Καλημέρα σας, κύριε Βαραγιάννη. Καλημέρα, κυρία Σμαράγδα.
0: Γεια σου, καλώς
1: την. Καλώς την.
6: Άμα δεν τις καλημέρες δεν γίνεται. Να, καλό είναι, κάθεσαι και σκολλήσε τώρα με τον Μπάκρε.
0: Τι να κάνω τώρα, αυτή ασχολούνται μαζί μας.
6: Πήρα με τον Ολυμπιακός υπάρχει ρε. Και εσείς ακόμα με τον Μπάκρε.
0: Κάτσε, Σοφία. Πήρα εγώ κανένα τηλέφωνο και πρέπει να πάω ξύνα να του πω κάτι. Αυτός πήρε τηλέφωνο. Το άγχος του εμείς είμαστε.
1: Εσύ τους καλές κάθε μέρα και δεν έχουν το λόγο, Κώστα. Υπάρχει μια διαφορά.
0: Ποιος παιδί με αυτούς προηγούμενους.
1: Δεν μπορούσα να απαντήσω όταν τα λέω.
0: Είχε σε τέσσερις εκπομπές και είπε τα ίδια.
1: Προφανώς επειδή δεν μπορούσα να βγει εδώ.
0: Σοφία, θα μου κάνεις μια χάρη.
6: Ό,τι θέλεις.
0: Έχεις τάξει ένα παστίτσιο στον Κουλιανό.
6: Εγώ δεν το έπαιξα μόνο σου το τάξει. Δεν
1: είπα
6: τίποτα.
1: Το κάνεις καλά το παστίτσιο.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δεν το κάνεις για μας.
6: Το παστίτσιο.
0: Ναι. Δεν το κάνεις εμάς.
1: Έλατε.
0: Να φουρτώσει και αυτός. Αυτοί οι συμπυκνωμένοι νευριάζουν περίεργα.
6: Ναι, ναι. Είπα μόνο θα έρθει ο Γιαννόνι στον Ολυμπιακό. Έπαξε ένα παστίτσιο. Αλλιώς δεν έχει παστίτσιο. Δεν έχει τίποτα. Άσερο τι είπα άνθρωπος ρε.
0: Γεια σου Σοφία, τα φιλιά μας.
1: Αχ, τι πετριά έχουμε όλοι. Δεν υπάρχουμε. Είναι παγκόσμια, όχι παγκόσμια, αλλά το ίδιο. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας σήμερα.
0: Α, γι' αυτό τα λες αυτά.
1: Αλλιώς να με έχει πιάσει, να έχω πει σε μου.
0: Φιλικό, φιλικό περιβάλλον.
1: Ξέρεις τι, έβλεπα το. Έκανα αφιέρωμα Ιφήνος Φιλμ.
0: Α, ωραίο.
1: Για τη μέρα φιλίας και διάλεξε πραγματικά μία ταινία σταθμό. Το Λατέρνα αυτό είχε και φιλότιμο. Μίμης Φωτόπουλος, Βασίλης Αυλονίτης.
0: Γιατί όμως?
1: Οι ατάκες που είναι εκεί που αρρωσταίνει η Αυλονίτης, ας πούμε, και πάει ο Φωτόπουλος να τον δει και του λέει: είστε συγγενείς του, και λέει ο Φωτόπουλος, ας πούμε, έχει ατάκες. Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω του λέει: φίλος.
0: Α, ωραίο.
1: Ναι, η σημασία της φιλίας πραγματικά. Υπάρχουν συγκινητικές φιλίες που κάποιες φορές έχουν αντικαταστήσει και οικογένειες.
0: Τώρα είναι νωρίς να πω μια ιστορία από το Βικελίδης.
1: Ποιος σου την έστειλε?
0: Όχι, κανένας δεν μου την έστειλε. Την έχω ζήσει, την έχω βιώσει.
1: Με φιλία ή άσχετο με
0: τα αυτό που είπες, με την ερώτηση, είστε φίλοι, τι είστε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Όπου είναι ένας, ο Τριαντάφυλλος. Ο Τριαντάφυλλος δουλεύει στη Σύνδο στο Κοιτά. Φοβερός τύπος, φοβερός Αριανός, ψηλός, ωραίος, γαλανομάτης. Πάντα στην έξι εκεί αράζαμε, τα δύσκολα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και μια μέρα γίνεται κάτι με έναν επόπτη. Έτσι. Ο επόπτης είναι μπροστά μας. Ναι. Έχει 24 φορές τη σημαία. Ενώ ο παίκτης του Άρη καλύπτεται στη μία περίπτωση 3 μέτρα.
1: Α, την έχει το έπαθε αγγείλω στο χέρι.
0: Κάτι είχε πάθει. Ας να μην πω τι έπαθε, ναι. Και μας τρέχουν τώρα. Έτσι, αυτό έχει 30 χρόνια πριν. 40.
1: Okay.
0: Είμαι στο Βικελίδης, στην 6 ήμασταν 50 άτομα, 60. Χειμώνα κιόλα. Αρχίζει αυτό να βρίζει πολύ άσχημα τον επόπτη. Αλλά πάρα πολύ άσχημα. Πολύ ισχυρά.
1: Ναι.
0: Σηκώνει το αστυνομικό μπροστά, ήταν, είχε ένα παγκάκι ξύλινο και ήταν όλοι οι αστυνομικοί εκεί. Οι 5 με τα κράνη 6 και τις ασπίδες, βέβαια κόσμο δεν είχε το Βικελίδη. Το μάτι ήταν.
1: Και ακουγόταν τα πάντα. Δηλαδή, ακουγόταν τα πάντα, ναι.
0: Σηκώνει το υπεύθυνο των αστυνομικών και του κοιτάει και του λέει: κοίταξε, ντροπή, λέει, τι είναι αυτά που λες. Κάτσε κάτω και τα λοιπά. Μα δεν βλέπεις. Βρε, κάτσε κάτω, λέει, σε πάρω μέσα. Μετά στην επόμενη offside ξανά ο Τριαντάφυλλος. Πολύ άσχημο πινελίκι όμως. Ξανασηκώνει το αστυνομικό, του λέει: κοίταξε, σου πάνε μαξί. Ο διάλογο, εμεί σταματούσαμε να παρακολουθούμε το μάτσο, παρακολουθούσαμε αυτού του δύο. Το διάλογο. Κοίταξε, ο αξιωματικό με τον ασύρματο, αυτό ο επικεφαλή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σε πάρω μέσα, του λέει, έτσι. Δεν σε κάνω πλάκα, λέει: σε πάρω μέσα. Άμα ξανασηκώνει, σε πάρω μέσα. Μετά από κανένα τέταρτο, γίνεται ξανά μια στραβή. Ξανά ο Τριαντάφυλλος μπήκε και άσχημα, του λέει: τώρα λέει μέσα και τα λοιπά. Τι θε, του λέει: συγγενεί είμαστε. Ναι, λέει: συγγενεί είστε, ναι. Τι συγγενεί έχετε? Του με μπίπ τη μάνα, λέει. Άρχισε να γελάνε όλοι οι αστυνομικοί, όπως και ο επικεφαλής. Έληξε εκεί η κουβέντα, του είπαμε: κάτσε, εσύ, εντάξει. Το μάτσο είναι αδιάφορο, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά η απάντηση ήταν θεϊκή.
1: Θεϊκή. Μου θύμισε το άντε να μην σε πω παλιό χαρακτήρα.
0: Και?
1: Που τον, αυτό, τίποτα. Που τον είχαν απαγορεύσει τον άλλο να βρει.
0: Α, ναι, ναι, από τα πέ και τέτοια που τον έλεγε.
1: Ναι, ναι, άντε να μην σε πω. Τον κοιτάνε όλοι. Πολύ χαρακτήρα.
0: Ποταπέ.
1: Ποταπέ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Παγκόσμια μέρα φιλίας. Θα πάρετε το τηλέφωνο του φίλου μας. Να βγούμε για ένα.
1: Φίλος έδωσε σε φίλο. Πώς το λέμε.
0: Πέντε φίλοι, τα πέντε φίλοι.
1: Τριαντάφυλλο με φίλο.
0: Μπορεί. Και 7 φίλοι έχει.
1: Και 7 φίλοι.
0: Φίλε, φίλε, έλα, ξέρω εγώ, διάφοροι. Ναι. Τάσου Κατσαμπή τη διαμέρα του 73 γεννημένος.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Βαγγέλης Μαρινάκης τέτοια μέρα, το 67 γεννημένος.
1: Άιντε και αυτό. Χρόνια πολλά.
0: Άιντε και αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιος
1: μεγαλώνουν όλοι. Τι μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε.
0: Ποιος άλλος είναι να γίνει τέτοια μέρα. Τόσο μικρός είναι. Ο Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Να τα. Πολύ στην επικαιρότητα ο Κρίστοφερ Νόλαν, ρε παιδί.
0: Πάρα
1: μου.
0: Πολύ με αυτά που γίνονται όλα.
1: Χρόνια του πολλά. Θα τον ευχαριστεί.
0: Κάθε μέρα και ένα αφιέρωμα στα.
1: Για την Οδύσσια.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, χθες παραδείγματα. Τρεις φορές την είδα την Οδύσσια. Θα σου το πω αυτό.
1: Έκατσε να τα δεις όλα έτσι με λεπτομέρεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και χθες.
1: Ο κανένας δεν υπάρχει πάντως.
0: Δεν υπάρχει κανένας, όχι άστο. Okay. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο οξυμόρο.
1: Για πες.
0: Κάποια στιγμή μιλάει ο Οδυσσέας, ο Ματ Ντέιμον.
1: Ναι.
0: Με κάποιον που μιλάει ελληνικά. Δηλαδή στην ταινία υπάρχει και κάποιος ο οποίος μιλάει ελληνικά, έτσι. Okay. Είναι σε ένα χωριό που πάνε εκεί και. Οι κάτοικοι βλέποντας τα πλοία νομίζουν ότι είναι πειρατές και τα λοιπά και βάζουν φωτιά ίδιοι στο χωριό και του λέει: γιατί το κάψε το χωριό? Ναι. Και λέει ο άλλος στα ελληνικά, λέει, ο Ματ Ντέιμον ρωτάει στα αγγλικά, έτσι. Γιατί κάψαν το χωριό?
1: Uh-huh.
0: Λέει αυτό στα ελληνικά, νομίζαμε ότι είστε οι άνθρωποι της θάλασσας, λέει. Κοιτάει ο Ματ Ντέιμον τον άλλον, τον μεταφραστή, και μεταφράζει ο μεταφραστής.
1: Ναι.
0: Αφού ρε φίλε ελληνικά μιλάει.
1: Άντε ρε φίλε, ρώτησε τι έγινε.
0: Τα ξεχάσαμε τα ελληνικά.
1: Αλτσχάιμερ.
0: Και μιλάνε λίγο με τον, αυτόν τον πατριώτη ας πούμε, που μιλάει ελληνικά.
1: Ναι, ναι.
0: Η Βαρβάρα μου συγκινήθηκε πάρα πολύ που στην ταινία κάποιος μιλάει ελληνικά.
1: Ενέρεση, έπρεπε.
0: Ναι, οκ, okay, να πούμε. Ναι, ο άλλος μεταφράζει.
1: Εντάξει.
0: Το πιάσε, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ πιάνω τα κενά του σεναρίου τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπανε αρκετοί.
0: Θα σας τα λέω, να ένα.
1: Ορίστε.
0: Βρήκα ένα, δεν είχε τον κανένα. Ναι. Δεν υπάρχει ο διάλογος με τον κανένα. Και το δεύτερο είναι ότι μεταφράζει ο Οδυσσέας, δηλαδή έχει μεταφραστεί για να μιλήσει με τον άλλο που μιλάει ελληνικά στην ταινία.
1: Χαζομάρα. Έπρεπε να δείχνουν ότι το καταλαβαίνει.
0: Μπράβο.
1: Ο Οδυσσέας και τελείωσε εκεί.
0: Και τελείωσε εκεί.
1: Μπορεί να ήταν μια ντοπιολαλιά.
0: Πες το έτσι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: Εντάξει, χαζομαρούλα, ναι.
0: Γιούγκερ Κλίνσμαν.
1: Έλα.
0: Μεγάλος παιχταράς, να ξέρεις. Έτσι. Κλίνσμαν τον είδαμε. Παστελωτής μεγάλος. Τρομερός. Και προπονητής μετά.
1: Έχει τις γεννήσεις και το Χένρι Φόρντ.
0: Η Λίζα Κούντρου. Θυμάσαι ποια είναι η Λίζα Κούντρου?
1: Για πες.
0: Καταρχάς είναι από αυτές που έφυγαν από τη Νέα Υόρκη λόγω του Μαμ Ντάνι για το σπίτι, γιατί είναι. Διάβαζε τα ονόματα. Ήταν η Φίβη από τα Φιλαράκια.
1: Εσύ, πολύ αγαπημένη. Mm. Αυτός που εμπνεύστηκε τη συγκεκριμένη περσόνα.
0: Ναι, όντως, ναι.
1: Δεν υπάρχουν, δηλαδή μπορώ να ζω με τις ατάκες της Φίβης, ναι, ας πούμε. Όντως, μπράβο όντως, τους. Όντως. Για Αμερικάνους, δηλαδή, μου έκανε πολύ εντύπωση. Είχε μια κομική χρειά ο χαρακτήρας της Φίβης στα Φιλαράκια. Πιο ευρωπαϊκή, ρε παιδί. Είναι πιο.
0: Αλήθεια. Ναι.
1: Αλέγκρα, πιο. Δεν ξέρω. Ναι.
0: Όπως και στο Sex and the City, το ρόλο αυτό είχε η Μελαχρινούλα, η οποία ήταν λίγο απ' έξω το σύστημα των άλλων τριών.
1: Μπράβο. Πώς τη λέγανε εκείνη. Αχ, έχεις πολύ δίκιο.
0: Άρλοντ Σβάρτζενέγκερ. Σβάρτζ. Έτσι, Σβάρτζενέγκερ.
1: Αούστρια.
0: Τρομερός.

0: κόσμος σήμερα γνωστός. Δηλαδή,
1: σου είπα και Χένρι Φόρντ.
0: Και Χένρι Φόρντ, όπως είπε η Σμαράγδα.
1: Κέιτ Μπους.
0: Ο ιδρυτής της Ford Motor, έτσι. Ford Motor. Κέιτ Μπους, ο Μπάτι Γκάι, ο Δημήτρης Καλυβοκάς.
1: 96.
0: Τι λέει, ρε,
1: απίθανο.
0: Τρομερός και κρατήθηκε και καλά. Το ξέρεις έτσι.
1: Δεν ξέρω την κατάσταση.
0: Νομίζω
1: αλλά...
0: ναι, μίλησε πριν από λίγο καιρό όταν άκουσε μια εκπομπή για την. Ποια ήταν, για την.
1: Για τη Μάρο Κοντού.
0: Για την Κοντού, νομίζω, ναι.
1: Είναι φοβερό πάντως. Τρεις ηθοποιοί που έπαιξαν στην ίδια ταινία, ναι, στο Ιδέα Γίνει να φοβείτε τον άνδρα, πάτησαν τα 90, έτσι.
0: Πατήκωσαν.
1: Καλυβοκάς ήταν εξαιρετική η ερμηνεία του στο Τζένι Τζένι.
0: Ναι. Εκεί προσπαθούσα που... να θυμηθώ ότι έχω στην ταινία, αλλά νομίζω και στο Τζένι Τζένι όπως και σε άλλες.
1: Θυμίζει
0: πολύ,
1: Φίβη.
0: Πολύ άρχοντας.
1: Θυμίζει Φίβη στο Τζένι Τζένι.
0: Μπορεί.
1: Που του λένε καλά, τι κάνεις εδώ.
0: Ναι.
1: Αφού λέει τώρα μας πήραν από το νοσοκομείο της Αγίας Εκατερίνης, λέει ότι νοσηλεύεσαι. Αλήθεια, λέει, λες. Φοβερό, ναι.
0: Αυτά από τις γεννήσεις κάποιων γνωστών που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Τα πάμε στο παράθυρο στα σπορ. Πάω σήμερα, έχει πολύ το μενού. Θα πιάσουμε αμέσως μετά να δούμε πώς θα κατέβει ο Λύση, πώς θα κατεβάσει την ομάδα. Τι προσδοκίες έχουμε, πέσει και ο Παναθηναϊκός βεβαίως σήμερα. Αυτά τα δύο μάτσες θα μας απασχολούν στο υπόλοιπο της εκπομπής, όχι μόνο. Έτσι, πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Ευρωπαϊκές μάχες πρόκρισης δίνουν απόψε οι ελληνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο για το Europa League, έχοντας ως παρακαταθήκη την νίκη του με 3-2 στην Πολωνία. Την ίδια ώρα στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπαξ στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference, θέλοντας να υπερασπιστεί το υπέρ του 2-1 του πρώτου αγώνα. Χωρίς τους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λύση να ανακοινώνει αποστολή 23 παιχτών, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι Μοναστριλής, Λίρατζης και Μπέρδο. Στην τελευταία προπόνηση στην Τούμπα παρακολούθησαν από κοντά οι Νίκος Αβίδης, Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Μειωμένες απαιτήσεις στα 4 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει πλέον η Augsburg για την παραχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη καταθέσει πρόταση ύψους 3 έως 3,5 εκατομμύριων. Η γερμανική ομάδα επιθυμεί να υποφεληθεί οικονομικά από τον 29χρονο αριστερό μπακ, το οποίο το συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι του 28. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γουλιάμ Μίκελ Μπρένσι για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας. Ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο, κατέγραψε την περασμένη σεζόν 26 συμμετοχές στην Bundesliga και πλέον εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του. Κοντά στην απόκτηση του Ράφα Μίρ βρίσκεται ο Άρης, καθώς σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα επήλθε συμφωνία με τον 29χρονο επιθετικό της Σεβίλης. Η δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση του Ισπανού ποδοσφαιριστή του επιτρέπει πλέον να ταξιδέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας. Ισόπαλος 1-1 με την Παλέρμο, αναδείχθηκε ο Ηρακλής στην Ιταλία, με τον Ιζέτ να ισοφαρίζει στο 60 και τον Καρλής να έχει δοκάρει στο 88. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν στο 13, ο Τσιτότας έσωσε τέταρτο στο 30, ενώ το επόμενο φιλικό τεστ ορίστηκε για τις 2 Αυγούστου με την Πάρμα. Ήταν με 2-1 γνώρισε η ΑΕΚ από τη Σάμψου Σπορ στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Άσελντορ της Ολλανδίας, αν και προηγήθηκε στο 14ο λεπτό με γκολ του Ελίασον. Στην αναμέτρηση πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του ο Μάγερ, ενώ το τελευταίο τεστ πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 2 Αυγούστου απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.

0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: 7 λεπτά είναι περίπου 40 μετά τις 6. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Τελευταία μέρα, προτελευταία του φετινού Ιούλη, του Ιούλη του 26. Τρεις πυροσβέστες έχασαν χθες την ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν από την Τρίτη ήδη σε κάποιες περιοχές. Δύο εγκλωβίστηκαν σε όχημα νότια του Ρεθύμνου. Εκεί πυκνοί καπνοί τους δυσκόλεψαν να προσανατολιστούν, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι συνάδελφοί τους. Ένας 27χρονος πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γηθίου. Οι άνεμοι έχουν δυναμώσει από χθες το μεσημέρι, όπως μας είχαν και οι μετεωρολόγοι βεβαίως και το μεταφέραμε έτσι από χθες το πρωί. Έχουμε και τοπικά και 7 και 8 μποφόρ. Τώρα, τα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Σιτία και στο Πλωμάρι συνεχής έχουμε αναζωπηρώσει σε αυτά τα μέτωπα. Έχουν προχωρήσει οι αρχές και σε κάποιες πολιτικές εκκοινώσεις, ειδικά τουριστικών περιοχών. Με ασφάλεια, λέει, από ό,τι διαβάζω, τουλάχιστον απομακρύνθηκαν 2.000 επισκέπτες και άλλοι μέσω παραλίας, μέσω θαλάσσης κτλ. Και σήμερα Πέμπτη, πάρα πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Αν δείτε τον χάρτη, σε ολόκληρη τη χώρα, την υπηρετική σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε επιφυλακή. 8 συλλήψεις είχαμε για διάφορους λόγους. Mm-hmm. Απλά είπαμε πριν ότι ήταν ανάμεσά τους και ο αντιδήμαρχος στην Πάρο και ο δήμαρχος, όπως και ένας εργολάβος και ένας δημοτικός υπάλληλος, γιατί εκεί η φωτιά ξεκίνησε από το ΧΙΤΑ. Και είναι δική τους ευθύνη.
1: Διάβαζα, Κωστή, ότι τα τελευταία χρόνια οι δασικές πυρκαγιές έχουν γίνει μεν λιγότερες σε συνολικό αριθμό εκδηλώσεων, άκου τώρα, ναι, αλλά πολύ πιο ακραίες, επιθετικές και καταστροφικές. Τώρα, πάμε να δούμε. Ο μέσος ετήσιος αριθμός έναρξης πυρκαγιών, λέει, κατά την αντιπυρική περίοδο στην Ελλάδα, μειώθηκε, παιδιά, από 4.300 την περίοδο 2000-2012, για να έχουμε ένα.
0: Ναι.
1: Έτσι, project, σε 3.700 το 2013 με 2024. Ναι. Τι γίνεται? Η συνολική καμένη έκταση παρουσιάζει σταθερά αυξητική τάση, προσθέτοντας, λέει, κατά μέσο όρο περίπου 4.000 επιπλέον καμένα στρέμματα κάθε χρόνο, αυξητικά. Ναι. Έχουμε τις mega fires, το έχουμε ξανακούσει. Είναι αυτή η ακραία συμπεριφορά. Οι φωτιές πλέον έχουν το δικό τους μικροκλίμα, αναπτύσσουν τεράστια θερμικά φορτία. Έχουν, καλά, τα ιστορικά αρνητικά ρεκόρ δεν τα συζητάμε, έτσι, για εύρος, δαδιά, ναι, τι να συζητήσουμε. Τι γίνεται, οι παρατεταμένοι καύσονες, τα έχουμε πει. Έχει αλλάξει κάτι, γιατί όταν λέμε τι σημαίνει παρατεταμένοι καύσονες, δεν είναι η μέρα το πρόβλημα, είναι η νύχτα. Ήθιστε παλαιότερα οι πυρκαγιές να πέφτουν τη νύχτα, λόγω πτώσης της θερμοκρασίας και ανόδου της υγρασίας. Αυτό έχει χαθεί τώρα. Οπότε όταν καίει συνέχεια, δεν μπορούν οι πυροσβέστες ή ό,τι μέσο και να ρίξεις να, ναι, βοηθήσουν, mm-hmm, την κατάσταση που λέγαμε πέφτει νύχτα, κάτι θα γίνει. Mm-hmm. Έχουμε και τη διεύρυνση της αντιπυρικής περίοδου, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Έχουμε και άλλα κάτι, καθαρίζουμε κανένα οικόπεδο, κανένα τέτοιο, δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο αυτά, θα τα δούμε στα συνολικά στοιχεία από τα οποία θα έχουμε.
1: Κοίταξε, στα επιστημονικά στοιχεία, δηλαδή εκεί που προσπαθούν να το δουν σφαιρικά,
0: ναι,
1: οι επιστήμονες λένε ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Ότι δεν, δηλαδή, υπάρχει κόσμος εκεί να καθαρίζει, να κάνει, ναι, να ράνει. Έτσι, πολύ, ναι, λογικό. Αλλά και η μίξη δάσους οικισμών. Το ότι μπλεχτήκαμε πάρα πολύ με τα δάση, τι εννοούμε, αστικός, ιστός και όλα αυτά.
0: Γι' αυτό και δεν καίγονται μόνο αστικές εκτάσεις, καίγονται και αστικές, έτσι,
1: ναι,
0: με σπίτια,
1: ναι,
0: και τα λοιπά, βλέπουμε και, ναι, και στη Γαλλία και στην Ισπανία.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Ναι. Και να σου πω κάτι, λένε, ρε παιδί μου, ότι δεν παίρνουν μέτρα. Παίρνουν. Έχουμε, ας πούμε, το δόγμα των προληπτικών εκενώσεων, είναι το γνωστό 112.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε σχέση με παλιά,
0: αφού
1: έχουμε λιγότερες ανθρώπινες απώλειες όμως.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Μα το θέμα είναι, το είπε και ο Δήμαρχος, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω και στο Ρέθυμνο.
1: Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω συνολικά για την,
0: ναι,
1: Ευρώπη.
0: Ναι, χθες κάποια στιγμή στις δηλώσεις πάνω πέτυχα τον Δήμαρχο εκεί στο Ρέθυμνο, ο οποίος είπε, παιδιά, τουλάχιστον σκάουν όλα. Λέει. Άνθρωποι να μην χάνονται.
1: Ναι.
0: Και συμφώνησα πόσο, δεν ξέρεις, με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο οποίος το είπε πάνω στην αγανάκτησή του, ας πάρουν μπουρλότο όλα, ρε παιδί μου, όλα, να κάνουν όλα. Ας μείνει τίποτα. Ζωές να μην χαθούν.
1: Να.
0: Ό,τι και να γίνει, ένα δάσος θα το αναδασώσουμε, ξέρω εγώ, ένα σπίτι θα το ξαναχτίσουμε, ένα αυτοκίνητο θα το ξαναγοράσουμε, κάπως. Ζωές να μην χάνονται. Αυτό είναι που δεν αναπληρώνεται με τίποτα και συμφωνώ απόλυτα με αυτόν τον άνθρωπο. Το πρώτο πρέπει να προσέχουμε σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και
1: πυροσβέστες. Όταν το ζούμε και όταν είναι στο πεδίο. Δηλαδή, όταν έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη, είμαι 100% μαζί του. Στο από πριν όμως.
0: Ναι, στο από πριν.
1: Δηλαδή, στο να μην έχουμε τόσο εκτεταμένες φωτιές ή στο τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί θα χαθούν άνθρωποι και λόγω κλιματικής αλλαγής.
0: Βλέπεις έτσι, Sky.
1: Αναπνευστικά, πάντα όλα, βλέπω.
0: Βλέπεις τι γίνεται στην Νότια Τουρκία.
1: Τουρκία. Βλέπω.
2: Hey, την Σμύρνη με τα Δαρδανέλια στο Μπελίκεσιρ πάνω στον δρόμο και εκεί είχαμε χθες.
0: Βλέπεις τα δέντρα από τον άνεμο.
2: Έχει ανέμους ισχυρούς.
3: Στην Τουρκία θα παραμείνουμε τώρα.
0: Εμείς θα φύγουμε, παιδιά.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Δεν ξέρω, έτσι, δηλαδή πραγματικά πολύ, πώς να το πω, αφηρημένες σκέψεις ήταν. Στοχασμοί. Το ότι βρήκα τη λέξη. Σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι κάποιες από αυτές τις περιοχές είναι αρκετά πλούσιες. Αρκετά. Δηλαδή, ναι, υπάρχει κόσμος που πλουτίζει.
0: Ναι.
1: Από τον τουρισμό, αν θέλεις, επειδή ήταν τυχεροί και είχαν πολλούς ελαιώνες κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί, άσχετα με το κράτος, σε συνεργασία
0: μόνοι
1: με το κράτος.
0: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, εμένα, δηλαδή αυτό.
0: Γιατί τα περιμένουμε όλα από το κράτος αυτή την περίπτωση.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι...
0: Τι κάνει το κράτος αυτή την περίπτωση, βάζει ένα πυροσβεστικό επιφυλακή μόνιμα σε αυτές τις περιοχές μέσα. Ας πούμε στα Ψακούδια,
1: ναι,
0: που έχουμε πάρα πολλά πεύκα.
1: Όταν περιμένεις όλα από το κράτος.
0: Πάρα πολλά
1: όμως
0: πεύκα. Είναι ένα γούνα είναι τα Ψακούδια, ίσα ίσα σκεπές φαίνονται από πάνω μόνο των σπιτιών. Υπάρχει μόνιμο όχημα της πυροσβεστικής.
1: Ξέρω και στο Χολομόντο απάνω υπάρχει, ναι, μόνιμο. Ναι, και
0: κάνουμε.
1: Στη μεταμόρφωση εκεί υπάρχει. Ναι.
0: Θα σηκώσουμε κανένα ντρόν, θα δούμε λίγο θα...
1: δηλαδή,
0: σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να μην το σκέφτηκαν κάποιοι. Μπορεί να θεωρούν ότι δεν γίνεται. Να αλλάξει αυτή η κουλτούρα.
0: Ναι.
1: Άνθρωποι με συμφέροντα, ρε παιδί μου, για το συμφέρον τους.
0: Ναι.
1: Να συγκεντρώνονται.
0: Το
1: σαν...
0: είδα μόνο στην Ολυμπιάδα το είδα αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Το είδα στην Ολυμπιάδα όπου σε συνεργασία όλοι εκεί, όλος ο κόσμος στο χωριό, με τους πυροσβέστες,
1: ναι,
0: έχουν ένα ντρόν μόνιμα σηκωμένο στον ουρανό. Και αλλάζουν οι χειριστές.
1: Ορίστε.
0: Ένας από αυτούς τους χειριστές είναι και φίλος μας, ο Νικόλας, ο Ζάχαρης.
1: Μπράβο, ρε Κώστα, μου χτυπάς ένα καμπανάκι, μας το γράφουν τα παιδιά. Και ας προβάλλει το Ολυμπιάδα.
0: Ναι, είναι μόνιμο. Αυτό είναι στην πλατεία. Σηκώνεται από την πλατεία της Ολυμπιάδας, τον ντρόν συνέχεια και είναι σταθερά επάνω, ψηλά, ας πούμε, στα 200 μέτρα.
1: Ναι.
0: Διότι από πίσω είναι το βουνό, είναι τα μεταλλεία κτλ. Είναι το βουνό και εκεί μέχρι τη Βαρβάρα είναι γούνα. Δεν υπάρχει κενό, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το βουνό δεν το διανοούμε καν αν πάρει μια φωτιά τι θα γίνει. Οι άνθρωποι έχουν ένα ντρόν μόνιμα σηκωμένο στον αέρα με το παραμικρό καπνό. Θα πάει το ντρόν από πάνω να δει τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Καπνός, κατάλαβες, και αναλόγως θα δράσουν.
1: Εγώ
0: αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι.
1: Έλατε, θυμάμαι το συγχωρημένο.
0: Ένα χιλιάρικο κάνει ένα καλό ντρόν. Ένα χιλιάρικο πλέον. Δηλαδή από 50 ευρώ να βάλουν 20 επιχειρηματίες το πήρανε. Βρες και 5 χειριστές να έχεις, ας πούμε, από 3 ώρα.
1: Υπήρχε μια δράση παλιά εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν μας το κάψουν το σεϊκ σου με τον Νίκο τον Παπάζουλο.
0: Ναι.
1: Πετούσαν με αεροπλανάκια τότε, δεν υπήρχαν,
0: ναι,
1: τα ντρόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόλις τους απαγόρευσαν για χύψη λόγους, δεν ξέρω πού δεν τα βρήκαν.
0: Του σεϊκ σου.
1: Ναι, λοιπόν. Αυτό εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Και τι, και τι. Είτε είσαι από το ποτήρι που το βλέπεις μισοάδια.
0: Ναι.
1: Ότι το κράτος είναι κακό, δεν μπορεί, δεν. Είτε είσαι από την άλλη πλευρά που το βλέπεις μισογεμάτο και λες, θέλω κι εγώ να προσφέρω στη χώρα μου, ρε παιδί μου. Να οργανωθούμε περισσότερο, γιατί θα ζούμε με αυτό. Και άμα καθόμαστε κάθε μέρα και κλαίμε, εγώ δεν βλέπω.
0: Και ξέρεις, οι πυροσβέστες, άμα μιλήσουμε, σου λένε ότι οι πρώτες στιγμές μιας πυρκαγιάς είναι και πάρα πολύ κρίσιμες.
1: Δεν είναι.
0: Είναι. Είναι πάρα πολύ. Σαν την κακιά αρρώστια είναι. Όσο πιο νωρίς την εντοπίσεις, τόσο πιο εύκολα μπορείς να την αντιμετωπίσεις.
1: Αυτό. Άμα
0: αυτό
1: σου ξεφύγει.
0: Σε αυτό το κομμάτι η πρόληψη. Παλιά θυμάμαι ένα πρόγραμμα το Απιθύτα.
1: Ναι.
0: Το οποίο είχε να κάνει, το είχαν εφαρμόσει. Τα λέω παλιά, πριν από 20 χρόνια. Το είχαν εφαρμόσει στην Κασάνδρα. Στην Κασάνδρα, λέω, στη Σιδωνία.
1: Ναι.
0: Είχε βάλει το Απιθύτα με τη δασική υπηρεσία εκεί κάποιους ανιχνευτές. Ανιχνευτές στο βουνό, οι οποίοι ανίχνευαν καπνό τότε. Κατάλαβες, ούτως ώστε να ειδοποιούνται γρήγορα σε ποιο σημείο είναι, ποιος ανιχνευτής χτύπησε, ούτως ώστε να πάνε γρήγορα οι πυροσβέστες προς τα εκεί. Έτσι αποτρέψαμε κάποτε μια πυρκαγιά στον Παρθενώνα, πάνω από το Μαρμάρα.
1: Δεν θυμάμαι που το έβλεπα. Τώρα στις ειδήσεις. Νομίζω στην Εύβοια έγινε αυτή η δράση. Που πλέον παρακολουθούν, υπάρχουν υπάλληλοι κανονικά, video wall, ξέρω εγώ κτλ. Έχουν σηκώσει ντρόν.
0: Και με κάμερες γίνεται σταθερές.
1: Μπράβο, και παρακολουθούν περιοχές.
0: Σε πυλώνες κτλ.
1: Ναι. Δεν μπορεί ίσως το κράτος, παιδιά, σε όλα.
0: Μπορεί.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, τώρα υπάρος. Εμένα μου τη βιδώνουν τώρα οι παρκιανοί.
0: Πες μου λίγο, πόσο δύσκολο σου φαίνεται όταν θα γίνει αυτό να βγει ο περίεργος και να σου πει: εγώ δεν θέλω να με παρακολουθείτε που πηγαίνω. Δεν θέλω να με βλέπετε τι κάνω. Μα ο ίδιος είναι αυτός που αντιδρά, ας πούμε, στο να μπει μια κάμερα σε δημόσιο χώρο. Σου πει: δεν θέλω, εγώ θέλω να πάω βόλτα στο βουνό.
1: Το θέμα είναι να αλλάξει η κουλτούρα.
0: Δεν θα αλλάξει, ρε Μαράκα.
1: Η κουλτούρα, ο τρόπος που σκεφτόμαστε,
0: δεν θα αλλάξει.
1: Λόγω ειδικών συνθήκων. Δηλαδή, εσύ που θες να πας βόλτα στο βουνό, σε τι βουνό θα πας, ρε Μάγκα, άμα καούν τα βουνά.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, τόσο εύκολο και απλό είναι. Αλλά στην Πάρο, εγώ είμαι πολύ. Δεν ξέρω πως, μπορεί να είμαι πολύ λάθος.
0: Δηλαδή.
1: Να υπάρχουν δικλείδες απαγορευτικές που δεν νομίζω. Αν η πλειοψηφία το θέλει και θέλει να γίνονται δράσεις. Γιατί, ας πούμε, ρε παιδί μου, μας λένε συνέχεια: πάνε, γίνε εθελοντής. Γίνε εδώ εθελοντής, γίνε εκεί. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι εθελοντές. Είτε επειδή δεν το έχουμε, είτε το έχουμε. Δεν έχουμε την ηλικία. Δεν έχουμε το. Αν θες τη γενναιότητα, να μπούμε σε. Δεν το έχουμε ή δεν έχουμε και τον εγκέφαλο. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί να γίνει. Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα παραπλεύρος που μπορούμε όλοι να βοηθάμε. Mm-hmm. Ρε Παριανή, εκεί ο Χιτάς, δηλαδή κάθε χρόνο ένα σκασμό λεφτά. Ένα σκασμό λεφτά.
0: Είναι έφλεκτα αυτά.
1: Η Πάρος είναι ένα από τα νησιά έφλεκτα. Μαζί με την Αντίπαρο που κονομάει πολλούς κόσμους.
0: Τι να κάνουμε, τι κάνουμε σκεπαστές, τι να κάνουμε τους Χιτάς. Είναι έφλεκτα, έχει μέσα γυαλιά, έχει σκουπίδια, έχει πλαστικά.
1: Ναι, χρηματοδοτήστε κάποιους.
0: Ναι, να κάνουν τι.
1: Να σας πούνε τι μπορείτε να κάνετε. Πάτε μέχρι τη Σουηδία, εκεί που εισάγουν οι άνθρωποι σκουπίδια και τα κάνουν ενέργεια, ξέρω εγώ. Λέω τώρα, μπορεί να είμαι και μακριά. Αλλά πρέπει και οι πολίτες να γίνουμε πολύ πιο ενεργοί. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και αυτό που λες, έχουμε και τους. Να τους πω, δεν είναι κακή λέξη, ηλίθιους.
0: Ναι, δύο. Από αυτούς συλλάβαμε. Δηλαδή από τους 8 ή 2 οι συλλήψεις αφορούσαν σε κάποιους οι οποίοι προέβησαν σε εμπρισμό. Και βλέπω εδώ τώρα ότι το πρόστιμο στον έναν είναι ένας, ας πούμε, υπάλληλος του ΑΚΑΕ Ευβίας. Τι είναι αυτό το ΑΚΑΕ? Α, συγγνώμη. Από αυτούς συνελήφθη.
1: Okay.
0: Προφανώς κάποιο τμήμα της πυροσβεστικής ανακριτικό θα είναι.
1: Μα ναι, σίγουρα.
0: Και σε αυτόφορο τον έπιασαν, συνελήφθη από αυτοφόρο, πρόστιμο 2.625 ευρώ.
1: Και. Δηλαδή δεν, όχι. Κάπου θα τα βρει, κάπως θα το κάνει.
0: Σωστό.
1: Και σε πόση ποινή μεταφράζεται, αν δεν τα έχει αυτά τα λεφτά, πόσους μήνες είναι?
0: Ξέρω εγώ, 5-6 μήνες.
1: Α. Και.
0: Έλατε. Και η πολιτεία πάλι μας λέει σήμερα
1: να φυλακή.
0: Μην προβούμε σήμερα σε εργασίες, σε δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες. Δηλαδή, ακόμα και ένα τροχάκι να βάλει για κάποιο λόγο. Δηλαδή, μην το κάνει σήμερα. Περίμενε αύριο μεθαύριο. Τι παραδίδεις δηλαδή το έργο, τη δουλειά? Θα μου πεις, μπορεί να και αυτό κάτσε φίλε, εγώ παραδίδω.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μπαίνει δηλαδή, το προσωπικό συμφέρον πάνω απ' όλα. Δυστυχώς χάσαμε τρία άτομα. Τρεις και μάλιστα οι δύο νέοι, νεότατοι. Γιατί ο άλλος τι είναι, ας πούμε, 50 χρόνων. Νεότατος κι αυτός. Ο ένας ήταν πενταετής. Ο 55 ήταν πενταετής.
1: Ξέρεις τι μου κάνει.
0: Και ο άλλος ο 23χρονος εποχικός.
1: Από αυτά που μας έλεγε ο πρόεδρος των συμβασιούχων, όπως μας είπε να το λέμε. Ένα είναι ότι μας είπε ότι ο κόσμος δεν έχει γίνει κάτι στην Ελλάδα. Εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι. Υπάρχει συνέντευξη Κωστή, μπορεί να τη βρούμε, την κόψουμε κιόλας. Ότι έχει αντιστραφεί το κλίμα. Δηλαδή η Αθήνα τίνει πλέον να έχει το κλίμα της Θεσσαλονίκης με πάρα πολλές υγρασίες, πολύ μεγάλα ποσοστά υγρασίας, και η Θεσσαλονίκη να υιοθετεί.
0: Ξηρό κλίμα,
1: Ναι, το κλίμα των Αθηνών. Και
0: γι' αυτό το ψάξουμε αυτό. Το δούμε αυτό.
1: Και γι' αυτό έχουμε, λέει, πολύ περισσότερες φωτιές.
0: Αυτό γίνεται πολλά χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Ναι. Δηλαδή σε βάθος χρόνου μπορεί να είναι και ελάχιστα, ας πούμε, αλλά 10-15 χρόνια είναι σίγουρο. Θυμάσαι καμιά φορά που λέγαμε μας πήραν και τα χιόνια? Γελούσαμε εμείς στην Νότιο Ελλάδα, αρεσείς που είναι τα χιόνια. Και όμως έχει συμβεί. Είναι και αυτό ένα.
0: Πάμε να διαβάσουμε τα μήνυματά σας, αυτά που στείλατε στην αρχή, και να ξέρετε, λέει ο Τάσος, διαχρονικά αποδεικνύεται μαύρος και άραχνος ο Ιούλιος σε ό,τι αφορά τις τραγωδίες με τις φωτιές στη χώρα μας. Ιούλιο τις έχουμε τις πιο πολλές τραγωδίες.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί. Ο Μάνος λέει: Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Το φίλο τον διαλέγεις, τον συγγενή όμως λέει: τον φυτεύουν.
1: Αχ, πέστα.
0: Καμένιστε όλοι.
1: Ναι, αλλά μπορεί. Άκου λίγο, γιατί όλοι βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Μπορεί κάποιοι συγγενείς να το λένε αυτό για μας. Το έχετε σκεφτεί?
0: Όχι.
1: Κανένας μας, είμαι σίγουρη.
0: Ο Γιάννης χτυπάει πάλι από Φιλανδία. Έχουμε κλιματιστικά εδώ στη Φιλανδία. Τα περισσότερα είναι για το χειμώνα.
1: Α, λειτουργούν,
0: ώστε να ζεσταίνουν τα σπίτια. Οι μονοκατοικίες έχουν και κλιματιστικά. Καλημέρα, ο Λάντης στο Ηρακλάκι. Έλα ρε Λάντη, μας άρεσε ο Ηρακλής εχθές. Ήταν πολύ καλός. Τα γράφει και ο Λάντη εδώ, λέει: Καλημέρα, φίλε μου. Πολύ καλός ο Ηρακλής χθες. Με πολύ καλή τακτική, καλή φυσική κατάσταση. Pressing σε όλο το γήπεδο. Αυτά κρατάμε για αρχή. Πολύ καλός ο γυμναστής ο Σακόνε, που το είχε 6 χρόνια στην Νάπολη ο Ματσάρη. Αν τον είχε μαζί του, ο Τσακόνε. Καλά, δεν ήξερε τον Πίπο?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Πότε?
0: Α, όχι εσύ, ο Γιάννης. Ναι. Το Νιντζάκι. Του φάνηκε περίεργο το παρατσόκλι του Νιντζάκι, το Πίπο.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Okay, ναι. Συμβαίνει.
0: Καλημέρα στο Στέλιο, ο οποίος στέλνει.
1: Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα.
0: Ηχητικά θα τα ακούσουμε σε λίγο, Στέλιο, τώρα που ο πιο πολλής κόσμος παίρνει άδεια τον Αύγουστο. Το πετρέλαιο, η βενζίνη, όπα, τι ήταν εδώ, κάτσε, αυτό ήταν ωραίο. Στέλνετε συνέχεια μηνύματα και το χάσα. Πού είναι τώρα αυτό?
1: Εμένα που μου τα σβήνει εδώ. Κοίτα, αυτό τα, το επαγγελματικά δεν ξέρω τι γίνεται με το λοιπόν, φατσοβιβλίο μας. Έχουν σπάσει τα νεύρα.
0: Τώρα που πιο πολλοί κόσμος παίρνει άδεια τον Αύγουστο, το πετρέλαιο και η βενζίνη στα 2 ευρώ. Στην Κύπρο 1,60. Στα Σκόπια 1,50. Καληνύχτα, Έλληνα, τον χαρακτηρίζει κιόλας. 1,60 στα Σκόπια. 1,5 στα Σκόπια.
1: Τι να σου πω, κάτι μου έλεγε ο Γιώργος Ζαΐρης που έκανε το οδηπορικό αυτό. Όχι ο οδηπορικό.
0: Ναι.
1: Ναι, με το αυτοκίνητο, ας πούμε, ότι είναι, οι τιμές, ας πούμε, είναι πολύ διαφορετικές στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Πουχού από την Ελλάδα. Να. Και λες, κάτσε ρε παιδί μου, εκεί δεν έχει ουκρανικό. Αυτοί από πού προμηθεύονται?
0: Όχι, αλλά πόσο έκανε η βενζίνη πριν το ουκρανικό εδώ και πόσο έκανε στη Βουλγαρία? Ίδια τιμή είχανε.
1: Πάντα ήταν πιο φθηνά, γι' αυτό περνάνε οι περιοχές τότε, από εκεί μεριά.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά λέμε, δεν έχουν Σκόπια, εκεί ουκρανικό.
0: Κάτσε να το απαντήσω στον Πίλη. Στα Σκόπια η τιμή της βενζίνης ήταν 1,10. Πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα είναι 1,60. Γιατί το βλέπω τώρα 1,60 είναι. Και αυτοί, και εμείς έτσι ήμασταν. Πριν τον πόλεμο ήταν 1,5 και τώρα είναι 2. Μισό ευρώ ανέβηκε στην Ελλάδα, μισό ευρώ ανέβηκε και στα Σκόπια. Πού είναι το περίεργο?
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε,
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
0: Α, δεν το βλέπεις?
1: Το περίεργο είναι ότι έχουμε ένα σωστό.
0: Δεν μου λες πόσο είναι ο κατώτατος μισθός, Σμαράγδα και Μπίλη, στα Σκόπια?
1: Άμα πηγαίνει σύμφωνα με τον κατώτατο μισθό μας, που να παραμύθι για την ακρίβεια.
0: Είναι πόσο είναι?
1: Είναι λογιστικά μαγειρέματα.
0: Ναι, πόσο είναι?
1: Πες, ξέρω εγώ,
0: 320.
1: Νομίζω έχουν ανέβει.
0: 320.
1: Άντε, 320.
0: Πώς θες να πληρώνει ο Σκοπιανός 2 ευρώ τη βενζίνη?
1: Άρα είναι λογιστικά μαγειρέματα όλα.
0: Μπορεί. Δεν έχουμε τον ίδιο φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης, εμείς και οι Σκοπιανοί. Ούτε το ίδιο κράτος έχουμε.
1: Ναι.
0: Τι έχει ο Σκοπιανός? Στρατό να θρέψει? Γιατρούς? Τι έχει, δασκάλους? Τι έχει ακριβώς? Έχει 1 εκατομμύριο δημοσίους? Μη χειρότερα. Και δεν πάτε στα Σκόπια να ζήσετε. Φούν τόσο καλά.
1: Πήγαιναν λίγο πολύ.
0: Εσείς θέλετε να ζείτε στην Ελλάδα. Με τις συνθήκες, ξέρω εγώ, οικονομικές Μπαγκλαντές.
1: Μην το δηλαδή, γελάς καθόλου.
0: Να κάνουν οι τιμές να είναι, θέλετε, τιμές Μπαγκλαντές, που είναι πολύ φθηνά, έβλεπα χθες. Δεν το λέω τυχαία.
1: Ρεκοστή.
0: Και οι μισθοί Λουξεμβούργου.
1: Η ενεργειακή κρίση.
0: Είστε πάρα πολύ ωραίοι. Νομίζετε εμείς δεν θέλουμε?
1: Η ενεργειακή κρίση είναι ενεργειακή κρίση. Άλλο λέω.
0: Εσείς
1: δεν
0: νομίζετε...
1: γίνεται να είναι για τους μεν και για τους δε να μην είναι.
0: Μα σου λέω ότι στα Σκόπια. Σου εξηγώ ότι στα Σκόπια έκανε 1,10 η βενζίνη πριν την ενεργειακή κρίση. Και ναι, κάνει 1,60. 50 λεπτά ανέβηκε στα Σκόπια, 50 λεπτά ανέβηκε στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό λέω. Αυτά είναι.
0: Τι γι' αυτό λες? Άλλο λες, άλλο λέω.
1: Λογιστικά μαγειρέματα είναι.
0: Πώς είναι μαγειρέματα? Απλή λογική είναι.
1: Όχι, είναι χειρότερα. Και τα υπερκέρδη και είναι και ειδικοί φόροι.
0: Α, τα υπερκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη.
1: Υπάρχουν ειδικοί φόροι συγκεκριμένοι.
0: Άκου να σε πω κάτι, γιατί το λες και κάνεις λάθος. Υπάρχει εσχροκέρδια. Μην μπερδεύεις την εσχροκέρδια. Μην
1: το
0: μπερδεύεις με τα υπερκέρδη. Διότι εσύ ανήκεις ένα ψιλικατζίδικο. Και ξαφνικά, ας πούμε, από 10.000 ευρώ που τζιράρεις το μήνα, έτσι, τζιράρεις, ας πούμε, 35, αυτά είναι αύξηση τζίρου, δεν είναι υπερκέρδη.
1: Άμα πληρώνεις τους φόρους σου κανονικά και όλα, εντάξει, συμφωνούμε.
0: Υπερκέρδη είναι όταν παίρνεις ένα προϊόν, το αγοράζεις από τον προμηθευτή 1 ευρώ και το πουλάς 8. Εκεί έχεις υπερκέρδη που δεν λέγεται υπερκέρδη, γιατί μάλλον δεν ξέρετε τι είναι. Λέγεται εσχροκέρδια.
1: Υπερκέρδος είναι να σε καλύπτει το κράτος.
0: Ωχ, Παναγία μου, θα σχάσουμε
1: άκουσε
0: πάλι
1: λίγο.
0: Σήμερα.
1: Άλλο εσχροκέρδια και άλλο υπερκέρδος.
0: Δεν υπάρχει όρος υπερκέρδος, σου λέω.
1: Όταν αν μιλήσεις με κάποιον
0: που ξέρει το οικονομικά, ναι, δεν θα σου πει, δεν υπάρχει υπερκέρδος. Δηλαδή, υπάρχει και υπερχασούρα.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει υπερχασούρα.
1: Σε καταντάει να χρεοκοπήσεις. Και όταν υπάρχει χασούρα που μπορεί να καλυφθεί και υπάρχει υπερχασούρα, φίλε μου. Το υπερκέρδος είναι όταν αυτό που λες εσύ τζιράρεις παραπάνω,
0: ναι,
1: και έρχεται με ευνοϊκές ρυθμίσεις στο κράτος και δεν σου αλλάζει φορολογικές κλίμακες.
0: Πότε γίνεται αυτό, ένα παράδειγμα έχουμε? Ή έτσι το λέμε? Άμα να πούμε έτσι κάτι για να περάσει η ώρα, για να στηρίξουμε την άποψή μας, και εγώ μπορώ να πω άλλα 10.
1: Μπορώ να σου
0: αλλά υπερκέρδος δεν υπάρχει σαν όρος γενικώς, μόνο στην Ελλάδα.
1: Εντάξει. Έχουμε βγάλει πολλές λέξεις. Super benefit, πώς λέγεται?
0: Ναι, εσείς τα βγάλατε. Να προσέχετε εσείς που τα βγάλατε. Μετά σας τη λένε οι άλλοι. Σας χαρακτηρίζουν εδώ. Γι' αυτό και θέλω να σας καλύψω. Μην χρησιμοποιείτε τον όρο υπερκέρδος. Δεν υπάρχει υπερκέρδος. Λέγεται εσχροκέρδια.
1: Η εσχροκέρδια. Άρα η εσχροκέρδια είναι χοντρό
0: αυτό
1: παιχνίδι.
0: Αυτό που σου εξήγησα, παιδί μου, είναι εσχροκέρδια.
1: Και εδώ στην Κύπρο λέει που αγοράζουμε από την Ελλάδα Σωτήριος, το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πιο φθηνή η βενζίνη, λέει η Κώστα.
0: Γιατί έχετε πιο φθηνό φόρο ειδικής κατανάλωσης, φίλε. Πώς θα το πούμε? Στην Κύπρο είστε
1: λογιστικά μαγειρέματα, παιδιά.
0: Στην Κύπρο είστε 650.000 κάτοικοι όλοι και όλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 150.000. Εδώ είμαστε 1 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι. Και εδώ περάσαμε και μια κρίση που βούλιαξε τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς? Από πού ήρθατε χθες? Πού κοιμηθήκατε? Σε άλλη χώρα κοιμηθήκατε, ξυπνήσατε στην Ελλάδα σήμερα.
1: Να σου θυμίσω εντυπωσιάζεται ότι η Κύπρος...
0: Κάθε μέρα με εντυπωσιάζεται.
1: Ναι, και εσύ μας εντυπωσιάζει κάθε μέρα.
0: Εντάξει, η Κύπρος... μας εντυπωσιάζω εγώ.
1: Να σου θυμίσω ότι η Κύπρος ήταν στο φάσμα των μνημονίων.
0: Όχι.
1: Πόσο.
0: Όχι. Η Κύπρος είχε ένα μνημόνιο, το εκτέλεσε και η Πορτογαλία. Εμείς είχαμε εδώ πέρα, κατουρούσατε στο Λευκό Πύργο και το παίζατε αγανακτισμένοι. Δεν θέλατε να το εφαρμόσουμε. Ήρθε δεύτερο μετά.
1: Τα ίδια λέμε.
0: Το δεύτερο δεν θέλατε. Εσείς που δεν θέλατε.
1: Εσείς
0: που. Εσείς που τώρα. Εσείς που τώρα, όχι, οι συγκεκριμένοι πολίτες που κατηγορείτε τώρα τα μνημόνια.
1: Καλά, σοβαρά.
0: Ναι, μιλάς. Σοβαρά, πολύ σοβαρά απαντάω.
1: Τότε να σου θυμίσω στην Κύπρο, οι πολιτικοί.
0: Τίποτα. Όλοι συνένεσαν.
1: Δεν είχαν άλλο σπαραγμό.
0: Συνένεσαν.
1: Είχαν συνένεση.
0: Εδώ.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Αλλά εσύ
0: εδώ τσοντάρατε τους αγανακτισμένους στα σκηνάκια. Χτίσατε σκηνάκια. Δεν, δεν τραπήκατε να πάτε να στήσετε σκηνάκια στο Λευκό Πύργο.
1: Καλά, καλά.
0: Κάμπινγκ. Όχι, εγώ έκανα κάμπινγκ.
1: Και οι πολιτικοί.
0: Οι αστυνομικοί έκαναν κάμπινγκ. Πες τα μας
1: και αυτά. Και να σου θυμίσω και στην Ιρλανδία είδαν τον λαό του. Δεν είδανε τις τράπεζες.
0: Υπερπόντιος.
1: Δεν κάνανε τρεις ανακεφαλαιώσεις στις τράπεζες.
0: Έλα τώρα, ξέρουμε τι έγινε. Δεν μας αλλάξει την ιστορία. Δεν μας αλλάξει την ιστορία. Δεν θέλατε εδώ τα μνημόνια.
1: Όπου οι πολιτικοί ενσκύψανε στο λαό, βγήκε ο λαός από τα μνημόνια. Εδώ πέρα που κοιτούσανε.
0: Ο λαός και ο λαός. Ποιος λαός μπορεί τώρα. Ο λαός.
1: Ζούμε αυτά που ζούμε.
0: Πάμε, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Vamos a trabajar, compadre.

0: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
9: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
8: Joyride.
10: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Μετρόπολης, φαινέρομαι.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα γιατί παίζουν και οι ομάδες μας σήμερα. 5η 30 του μηνός. Κρίσιμες οι ρεβάνς. Κρίσιμες για να είμαστε σίγουροι θα περάσουν, έτσι. Νομίζω ότι και οι δύο έχουν σοβαρές ελπίδες με την νίκη, έτσι κι αλλιώς, να περάσουν. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Αφού σας καλημερίσουμε, σας ενημερώσουμε ότι ακούτε Μετρόπολη 95,5 με τη Σμαράγδα Μπασάκου και τον Κώστα Βαραγιάννη. Από τις τελευταίες, μάλλον πρώτη τελευταία εκπομπή με τη Σμαράγδα, αύριο τελευταία, από εβδομάδα μετακομίζει, πάει Super League 2.
1: Βρε Πανάθε μας.
0: Λοιπόν, 9 παρατέταρτο, τι ορίστε.
1: Λες ότι θα πάρω και άδεια και δεν τρέπεσαι να πεις ότι είμαι διπλοθεσίτησα εδώ και 2 εβδομάδες και συνεχίζω, ε.
0: Εντάξει, τα ακριβώς. Λοιπόν, έχει να δούμε σήμερα, καταρχάς είχε μάλλον 7 η ώρα, ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τον Άρη. Μόντσα Άρης.
1: Μόντσα Άρης, 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα, Nova Sports Prime.
1: Prime, σωστά.
0: Στις 7. Αμέσως μετά, στο Open, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δύναμο Κιέβου. Τι γκά πρέπει να είναι η Τούμπα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί άγουα και χθες είναι και αυτοί που κάνουν διακοπές στη Γαλλική, στη Βόρεια Ελλάδα, γενικώς. Αυτοί που κατέβηκαν από Γερμανία.
1: Εξαρτάται από πώς το άκουσες.
0: Ο Ραπτόπουλος είπε ότι θα είναι γεμάτο λαζούς.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Έχω να την ακούσω αυτή την φράση από όταν ήμουν παιδί λαζογερμανός.
0: Ναι.
1: Το λαζός τι ήταν εργός,
0: ήταν
1: γιατί
0: μια
1: το λέγαμε.
0: Φιλή, νομίζω. Δηλαδή μια ράτσα συγκεκριμένη ποντίων η λαζή.
1: Έτσι, ναι. Δηλαδή στη Γερμανία μόνο πόντι πήγαινα, δεν πήγαινα άλλοι.
0: Άλλοι πήγαν Ελβετία.
1: Δεν ξέρω. Αλλά μου ακούστηκε τόσο παλιακό που είπε αυτή τη.
0: Μα ο μπαμπάς μου είχε ένα φίλο, του παρατσούκλι ήταν ο Λαζός. Και είναι δυνατόν, λέω, παιδί μου. Μετά το έμαθα. Λαζός. Είδος μαχαιριού, λέει εδώ.
1: Όπα.
0: Το οποίο διπλώνει στη Λαβή. Κοίταξε να δεις, ο Λαζός. Τι είναι αυτό τώρα, παιδιά. Ξέρει κανένας να μας βοηθήσει. Μόνο αυτό βρίσκω.
1: Το θυμάμαι σαν παιδάκι που λέγανε κατέβηκαν οι Λαζογερμανοί, ήρθαν οι Λαζογερμανοί, ήρθαν με τις Μερσεντές και κάνουν επίδειξη οι Λαζογερμανοί.
0: Δεν έβαλα τόνο.
1: Ναι.
0: Το μαχαίρι είναι Λάζος.
1: Λάζος.
0: Ναι, είναι. Να, είδες. Είδες που τα ξέρουμε όλα.
1: Έλα, βγάλε λαβράκι.
0: Πώς. Έλα. Σας το είπα. Η Λαζή είναι καρτβελικό φύλλο.
1: Ναι.
0: Που κατοικεί κυρίως και κατοικούσε στα παράλια του εύξηνου πόντου στην περιοχή μεταξύ Λαζικής της Λαζικής. Έτσι λεγόταν η περιοχή.
1: Η περιοχή.
0: Λαζική, μεταξύ Τουρκίας και Γεωργίας. Είναι και ο Σουγιάς, αυτό που σας λέω, αλλά είναι Λάζος. Λίτος Μαλαζός. Αυτά λέει. Η εθνοτική ομάδα του πόντου. Όπως θυμόμουν καλά.
1: Εγώ πάντως θυμάμαι και το ζούσα περισσότερο άμα σου πω στη Χαλκιδική όταν ήμουν διακοπές το καλοκαίρι στο χωριό.
0: Ναι.
1: Που το λέγανε υποτιμητικά.
0: Όχι, το
1: τους
0: λέγανε
1: την έσπαγε, γιατί. Όχι, τους την έσπαγε ότι που ερχόταν και κάνανε επίδειξη.
0: Με τη Mercedes.
1: Ναι, ναι, ναι. Και φέρνανε και τα ηχοσυστήματα τότε και βάζανε και τις μουσικές τέρμα.
0: Τι να κάνουμε, τι εμείς θα κάναμε δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, πιθανότατα το ίδιο θα κάναμε.
0: Εντάξει, ναι. Σου λέει τα κατάφερα, ρε παιδί μου.
1: Δεν και μας κάνει μόστρα τη Mercedes.
0: Τα κατάφερε, σου λέει.
1: Τα κατάφερε.
0: Α, πάρει και εσύ Mercedes εδώ.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Και είχαν και την ευχαίρεια να τα αλλάζουν κιόλα εκεί.
0: Ναι.
1: Κάθε καλοκαίρι ερχόταν με άλλο.
0: Μα εγώ είχα φίλο που δούλευε στη Mercedes.
1: Χαλίδια.
0: Ναι, βέβαια. Νικολάκης συγχωρέθηκε με τον κορονοϊό. Δούλευε στη Mercedes και κάθε καλοκαίρι ερχόταν με μια ξέρω εγώ, κάμπριο 500, κάμπριο 450, το άλλο καλοκαίρι. Και μετά από χρόνια το έμαθα. Πώς γινόταν, ας πούμε, η εταιρεία σου νίκιαζε ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ φθηνά.
1: Άλλοι. Α, δεν ήταν δικά τους, δεν τα αγόραζαν.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Α, έτσι.
0: Αυτοί που δούλευαν στην εταιρεία είχαν δικαίωμα να νοικιάσουν κάποια αυτοκίνητα της εταιρείας πάρα πολύ φθηνά για να πάνε, ας πούμε, ένα μήνα διακοπές.
1: Τους άξιζε, εσύ. Αφήσαν πίσω τους στην πατρίδα, φέρανε συνάλλαγμα πίσω. Μια χαρά. Αλλά το θυμάμαι κάτι γιαγιάδες να είναι. Άιντε ρε, αυτόν βρουμούσαν τα χνότα και
0: ναι,
1: τώρα μας ήρθε εδώ.
0: Λαζός,
1: ναι, ναι, με την κούρσα.
0: Στα χωριά το έχει ακόμα αυτό. Είναι το αγροτικό και η κούρσα.
1: Ναι.
0: Τα οποία και τα δύο είναι αυτοκίνητα, έτσι. Λοιπόν, η Λαζή ή Τζάνι. Και Τζάνους τους λένε. Στα Λαζέπε, στα Γεωργανά, Λαζικά κτλ. Όπως σας λέω, είναι καρτβελικό έθνος που ζούσε εκεί στη Λαζική. Λοιπόν, τώρα μην μας βγάζεις από το. Ήμασταν στον ΠΑΟΚ.
1: Ήμασταν, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
0: Ωραία, 9 παρατέταρτο
1: πέντε. Α, με τον Αραπτόπουλο, πώς αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, 9.30 Παναθηναϊκός με Πάξη. Στο Sky. Είσαι τα αφεντικά. Κάρι, πάρε και εσύ ένα κανάλι, φίλε, να δείχνει Άρη. Πάρε, ποιο έμεινε. Πάρε το Μέγκα.
1: Τώρα πάλι σε ραπτόπουλο με πα. Θα σου τον έκανε εδώ να μιλάει και θα σου λέει Κώστα, ό,τι και να του πάρω. Είναι αχάριστη.
0: Είναι άλλα παιχταρά φέρνουν οι Άρης πάλι.
1: Για πες γι' αυτόν, τι
0: πάλι
1: παιχταρά
0: φέρνουμε. Επιθετικό. Προφανώς ναι. Θα δώσουμε το μωρό. Εντάξει, ο Ραπτόπουλος έχει πόσο καιρό, παιδιά, παρακαλάει τον Καρυπίδη να δώσει το μωρό. Εδώ στις εκπομπές του Μετρόπολη, και χθες το είπε. Και προχθές το είπε. Κάθε μέρα. Ένα ρεσικάρι, δώσε το μωρό. Πού να τον το μωρό, τι το δώσει το μωρό.
1: Καλά τώρα.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί?
0: Γιατί εδώ και 4 χρόνια μας λέει ότι ο Καρυπίδης θα πουλήσει το μωρό.
1: Και μετά τι θα, μετά πει, θα πει, από 4
0: σας τα έλεγα εγώ. Δεν σας τα είπα εγώ. Από το 22 πουλάει ο Ραπτόπουλος το μωρό, το 23. Έτσι. Δεν πουλήθηκε ο μωρό ποτέ. Τώρα το παρακαλάει του Καρυπίδη. Δώσε ρε, εσύ το μωρό, κρίμα είναι. Το θέμα είναι ότι ο Άρης πρέπει να δώσει το μωρό, κυρίως γιατί έχει κατεβέρει και κουαμέ, αλλά και γιατί είναι ένα συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου, έτσι, το χρόνο. Και είναι και τελευταία χρονιά. Δηλαδή ο Άρης, αν δεν τον δώσει τώρα, 2,5 εκατομμύρια τον δίνουμε, να ξέρετε.
1: Έλα,
0: εσάς το λέω που θέλετε center for.
1: Δεν νομίζω ότι θα τα πιάσει πια.
0: Τι λες τώρα, μωρό. Τι λες τώρα.
1: Δεν είχε καθόλου καλή χρονιά, εργοστή.
0: Δεν είχε.
1: Αντικειμενικά συζητάω.
0: Ναι, δεν είχε. Μία δεν είχε. Και τρεις είχε.
1: Δεν ξέρω πόσο κοστολογείται τώρα στο transfer market. Τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ο μωρό. Ναι. Α, σου πω εγώ τώρα.
1: Για να σου πω, άμα μπορεί να τα πιάσει τα δύο.
0: Πέσει για την
1: ενδεκάδα
0: του ΠΑΟΚ. Πέσει εσύ για να σου πω εγώ τώρα.
1: Για το μεγάλο ΠΑΟΚ, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε.
0: Δεν είπα για το μεγάλο, είπα για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Δεν είπα μεγάλο. Πες για το μεγάλο ΠΑΟΚ.
1: Εγώ λέω για τον μεγάλο ΠΑΟΚ λοιπόν.
0: 2 εκατομμύρια. Είδατε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. 2,5 εκατομμύρια τον δίνουμε στον ΠΑΟΚ. Δύο σε όποια άλλη ομάδα θέλει. Εσείς που καίγεστε δεν έχετε σύντερφορ, δεν έχετε σύντερφορ. Με ποιο θα παίξετε σήμερα.
1: Έχουμε, ρε. Έχουμε.
0: Πες.
1: Μύθου και γερεμένη.
0: Έλα βρε τώρα μύθου. Μύθου τώρα. Μύθου. Εντάξει, το παιδί
1: θα
0: είναι
1: τον
0: δεις ταλέντο.
1: Το μύθου και θα τρίβει τα μάτια σου.
0: Δεν τον βλέπω 2 χρόνια.
1: Όχι, δεν τον είδαμε.
0: Πώς τον είδα πέρυσι.
1: Είδαμε και καταλάβαμε ότι είναι ένα παιδί πολύ δυνατό, ότι έχει προοπτική, αλλά να τον δούμε να παίρνει φανέλα βασικού.
0: Παιδί μου,
1: αυτό που υπολογίζουμε. Τρίτος
0: και καταϊδρωμένος βγήκε με μύθου.
1: Εντάξει, δεν έφταιγε. Ο μόνος που δεν έφταιγε για το τρίτος και καταϊδρωμένος είναι ο μύθου.
0: Το αποτέλεσμα κοιτάω.
1: Λέω, ο μόνος που δεν έφταιγε για το τρίτος και καταϊδρωμένος.
0: Αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Αλλά με μύθου βγήκε τρίτος και καταϊδρωμένος.
1: Ναι, μας έφταιγε ο φόρος.
0: Και φέτος που ενισχύθηκε ο.
1: Μια φορά στη ζωή μας.
0: Φέτος που ενισχύθηκαν και οι τέσσερις, και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, πάλι με μύθου πας. Πάρε το μωρό, σου λέω. Θα σου βάλει 15 γκόλες ένα. Με Κωνσταντέλια.
1: Θα τον πάρω το μωρό.
0: 2,5 εκατομμύρια.
1: Θα τον πάρω το μωρό για να κάνω το χατήρι του Ραπτόπουλου. Να τον πουλήσω στη Σαουδική Αραβία να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Παυλένκα Τσιφτσή, Μοναστηρλή Κέννη, Λίρατζη, Χατζηδιάκο, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη Μπαταούλα.
0: Ναι.
1: Μπάμπα Γκόμε, Θημιάνη Σανταμαρία, Ζαφύρη Καμαρά, Κωνσταντέλια Πέλκα, Τάισον Μπέρδο.
0: Ναι.
1: Ζήφκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου και Γερεμέγεφ. Σε σχέση με την αποστολή του πρώτου αγώνα είναι εκτός. Έχει γίνει γνωστό ο Γκουκεσασβίλη που.
0: Φεύγει νομίζω.
1: Πήγε δανεικό στη Γιόζντεπε.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Και ο Μίτε.
1: Τραυματία Σάλ και Τέιλορ. Και για τον Τέιλορ υπάρχει και ένα παρασκήνιο, Κώστα. Φουντώνουν πάρα πολύ τα ρεπορτάζ από τη Σκωτία ότι επιστρέφει στη Σέλτικ ο Τέιλορ.
0: Τι λες τώρα.
1: Θυμάσαι που λέγαμε ότι είχε ένα προσωπικό πρόβλημα
0: ναι,
1: στο είχε. Προηγούμενο παιχνίδι.
0: Πήρατε
1: και
0: ένα φτερό στον άνεμο που πήρατε εκεί στη θέση του. Εκεί δεν παίζει νομίζω. Πήρατε, δεν πήρατε χθες έναν που παίζει μπακ αριστερό. Ή κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλή, τι λες τώρα, δεν ξέρεις. Δεν πήρατε χθες έναν. Βγήκε από τη Γερμανία που ήταν να τον πάρετε και πέρυσι και πρόπερσι. Άκουγα τα παιδιά, άκουγα Πετρωτό. Τάνια Δήμου χθες και Μπασμπαρέλα. Άκουγα και βγάλατε το ρεπόρτερ και έρχεται αυτός ο παίκτης ο οποίος είναι 1,80.
1: Το Μίκελ Μπρενσί, λες.
0: Αυτόν.
1: Ναι, είναι και δύσκολο το όνομά του.
0: Γιατί
1: ναι,
0: ανόμιζα... είναι Μίκελ Μπρενσί.
1: Ναι, έτσι
0: δεν είναι ένα.
1: Λέμε.
0: Είναι όνομα και επίθετο νομίζω. Μικέλ Μπερσί. Ένα είναι.
1: Βίλιαμ είναι το μικρό του.
0: Όλο, Μικέλ Μπερσί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Μικέλ Μπερσί.
1: Πολύ μου αρέσουν αυτά. Περιμένω πότε θα γίνει το επικό σαρδάμ με αυτού.
0: Ωραία, πήρατε, ορίστε, πήρατε εκεί αριστερά. Πίσω.
1: Ναι, και φαντάζομαι ότι έτσι θα γίνει.
0: Για να φύγει,
1: τελικά.
0: Μα το έλεγαν κιόλα, να φύγει ο Τέιλορ.
1: Δεν υπολογίζει το Τέιλορ, συμφωνώ μαζί σου.
0: Οπότε, Μεϊτέ, Ντισπότοφ, Σορετήρε, δεν θα είναι. Ποια θα είναι η πιθανή δεκάδα τώρα, όπω βλέπω, να την κάνουμε μαζί, την πιθανή.
1: Έλα.
0: Εμεί δεν έχουμε ρεπορτάζ, έτσι. Το μυαλό μα. Γερεμέγεφ, σίγουρα μπροστά. Ξεκινάς.
1: Ναι.
0: Πάμε από την επίθεση που θα πεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το
1: ακούω, ναι. Γιατί ο Μύθου δεν τράβηξε ακριβώς όπως
0: ναι.
1: Το πρώτο παιχνίδι.
0: Δεξιά μπροστά σίγουρα Ζίβκοβιτς.
1: Ναι.
0: Από την άλλη μεριά νομίζω θα ξεκινήσει. Γιατί να μην ξεκινήσει μάλλον με Τάισον. Γιατί να μην ξεκινήσει με Τάισον.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Δεν ξέρω αν θέλει να μαγειρέψει κάτι. Αν είναι κάτι.
0: Αν ξεκινήσει με Τάισον να βάλει να πάρει το σκορ. Πάρει κεφάλι στο σκορ.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Εγώ λέω τώρα. Κωνσταντέλιας, δηλαδή η τριάδα μπορεί να είναι αυτή. Ζίβκοβιτς δηλαδή με Τάισον και Κωνσταντέλια. Μπροστά ο Γερεμέγεφ. Πάμε λίγο από πίσω. Ζαφίρης 250%.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σαντα Μαρία, γιατί έβαλε και γκολάκι, νομίζω και είναι και σε.
1: Ναι, δεν αλλάζει αυτό.
0: Δεν αλλάζει αυτό, έτσι.
1: Ζαφίρης, Σαντα Μαρία θα πάει.
0: Από εκεί και πέρα, ακόμη μια θέση ψάχνουμε εδώ τώρα. Ποιο να βάλουμε, το Θημιάνη, είναι καλά.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι ο Θημιάνης, καλά είναι. Και γι' αυτό συμπεριλήφθηκε κιόλας.
0: Και γιατί να με βάζει και τον Καμαρά. Δηλαδή με Σαντα Μαρία, Ζαφίρη, Καμαρά. Έχει μια εκεί πέρα στα 6-8. Είσαι κομπλέ. Τέρμα, Παυλένκα.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Παυλένκα. Μπροστά,
1: Παυλένκα, 100%
0: Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης από μπροστά του.
1: Το Χατζηδιάκος κράτα ένα μικρό καλάθι.
0: Με τι να κρατήσω, με Λουστόντο.
1: Ναι. Κράτα ένα μικρό καλάθι. Το ακούω εγώ και για Λουστόντο.
0: Λες, ε.
1: Ναι. Είχαμε θέματα στην άμυνα.
0: Μπάμπα, από τη μία μεριά παίζει ή με τίποτα.
1: Εγώ
0: να πούμε ότι είναι Τζότζο Κένι και Μπάμπα.
1: Εγώ λέω ότι θα δούμε Μπάμπα σήμερα.
0: Θα δούμε Μπάμπα. Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Έτσι πιστεύω. Καλά το πήγαμε νομίζω.
0: Ναι, και Γκόμες έχεις.
1: Έχω και Γκόμες. Κοίταξε. Ο Γιώργος
0: και
1: Πέλκα,
0: Πέλκα εκεί στα. Δηλαδή, αν θέλει να ξεκινήσει με Πέλκα. Αλλά, εντάξει, ο Πέλκας είναι λίγο. Ναι. Θα μπορούσε το δεύτερο μήχρονο να τον αλλάξει με τον Κωνσταντέλια με κάποιο από τα εξτρέμ. Για πες όμως.
1: Ο Γιώργος Ζαΐρης, ας πούμε, ανέπτυξε το σκεπτικό του και έχει λογική. Ότι επειδή ο Γκόμες τα πήγε πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι και επειδή τον ενεργοποίησε ο Λύση, τον θεωρεί παιδί του ο Λύση, πιθανόν να του δώσει ξανά την ευκαιρία να ξεκινήσει αυτός. Μπορεί να δούμε και Γκόμες δηλαδή στην αρχική δεκάδα, δεν θα είναι καθόλου παράξενο.
0: Η Δυνάμο έρχεται κομπλέ.
1: Όχι,
0: δύο μήναν εκεί νομίζω.
1: Έχει ελλείψεις.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Δύο μήναν εκεί.
1: Έχει ελλείψεις και ο Κρανός προπονητής, έχει κάποιους πονοκεφάλους. Τώρα μην με λες να λέω αυτά τα ονόματα, κάτι δεν.
0: Όχι, εντάξει, τι μου λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Μήπως θες να.
1: Αυτά. Πάντως παρόλα αυτά είναι ένα πονηρό σκορ το 3-2.
0: Ναι, είναι πονηρό.
1: Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει
0: αυτό. Μα γι' αυτό σου λέω. Το καλό είναι να πάρει κεφάλι. Διότι αν πάρουν αυτή κεφάλι, μετά αρχίζει άλλου είδους παιχνίδι και άλλου είδους άγχος, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να. Και νομίζω ότι και ο Λύση αυτό θα κάνει. Θα κυνηγήσει πίεση πολύ, pressing ψηλά.
0: Ναι.
1: Πας και πετύχει το γρήγορο γκολ που θα δώσει μια ανακούφιση, ας πούμε, να μπορέσει να αναπτύξει ο ΠΑΟΚ πιο εύκολα μετά το παιχνίδι του. Έτσι το βλέπω εγώ, ότι θα μπει με. Δεν θα μπει ο ΠΑΟΚ να δώσει μπάλα στη Δυναμό.
0: Μάλιστα.
1: Και να την περιμένει.
0: Τώρα, ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει πιο εύκολο έργο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Θεωρώ ότι με τα τσουβάλια της ευκαιρίας που έχασε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι.
0: Έχασε και την πρόκληση από το πρώτο παιχνίδι.
1: Μπράβο, νομίζω ότι δεν θα το επιτρέψει.
0: Ναι.
1: Σήμερα νομίζω θα είναι εύκολο το έργο του. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, για να δούμε λίγο. Γιατί ο Παναθηναϊκός τον είδα, έχει κάποιους παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, ο Αντίνο που είδα φέτος σε δύο παιχνίδια που κρυφοκοίταζε το Παναθηναϊκό στα φιλικά, δεν είχε καμία σχέση με τον Αντίνο που βλέπαμε πέρυσι, ειδικά τους πρώτους μήνες.
1: Σωστά.
0: Έτσι, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο καμάρι, μεγάλο ταλέντο, το οποίο νομίζω ότι φέτος θα δείξει και πιο πολλά πράγματα.
1: Παρ' όλα αυτά, ρε παιδί μου, να πω πόσο έχει αλλάξει η κουλτούρα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Με τους τίτλους του μπάσκετ. Βλέπεις ότι παίζει η ομάδα. Είναι σημαντικό.
0: Είσαι στο κόμμα. Φραντζίσκο, ρε τώρα. Πια.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, εδώ. Μάλλον μπορείτε, γιατί όλοι έχετε ίντερνετ.
0: Εντάξει, θεωρούν ότι έχουν περάσει.
1: Δηλαδή, ψάχνεις να βρεις ένα άρθρο για το ποδόσφαιρο σε αντιστοιχεία με 7 για το Φραντζίσκο.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Πού γεννήθηκε, ποιος ήταν ο παππούς του. Δηλαδή, εντάξει, είναι φοβερό.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα, αυτοί μπροστά, τι έχουν εκεί πέρα κάτω. Έχουν Λεσόρ. Έχουν για Μπουσέλε και έχουν και Φραντζίσκο. Δηλαδή το 30%, το 60% της πεντάδας εθνικής Γαλλίας παίζει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, είναι δηλαδή τώρα τι θα δούμε φέτος, Κώστα.
0: Έλατε.
1: Μεγάλη απορία.
0: Εμείς νομίζουμε ότι δεν θα χάσουμε τίποτα. Εσείς πιστεύετε το ίδιο, ότι θα τα πάρετε όλα. Ο Άρης, και εμείς έτσι αισθανόμαστε. Ποιος Παναθηναϊκός τώρα λέμε. Οι άλλοι του με ξεφέρουν παιχταράδες.
1: Είναι της Μουρλής, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος μας κάνει πλάκα, έτσι. Εμείς λέμε έναν Χαραλαμπόπουλο ανακοινώνουμε εδώ και πάει και μας κάνει το Φρανσίσκο.
0: Ναι, αλλά είναι
1: τώρα.
0: Ο Χαραλαμπόπουλος. Άλλο ο Χαραλαμπόπουλος να παίζει στον ΠΑΟΚ, άλλο στην ΑΚ και άλλο στον Άρη μας. Κατάλαβες το παλέ.
1: Και για πρόσεξε
0: δύο,
1: τώρα.
0: Για 2-1 τον πήραμε αυτόν.
1: Επειδή πραγματικά τελικά όντως πρέπει να τα κατεβάσουμε λίγο τα αυτιά.
0: Γιατί?
1: Γιατί έβλεπα το καλεντάρι του EuroCup και για ΠΑΟΚ και για Άρη σε συνδυασμό του ότι θα υπάρχουν και παιχνίδια πρωταθλήματος.
0: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, παίζουμε.
1: Δεν υπάρχει. Είμαστε ευρωλυγκάτοι στο πρόγραμμα.
0: Μ' αρέσει που λέγαμε ότι έχουμε και ξέρω πληθώρα.
1: Ναι, καλέ.
0: Σε κάποιες θέσεις.
1: Να δώσουμε και δανεικούς.
0: Ναι. Μπορεί φέτος ο Άρης και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή να μείνουν από άσους, έτσι. Και να λέμε, μαμά, δεν πήραμε τον τάδε.
1: Και τώρα θα λέμε, οι νεόπλουτοι.
0: Ναι, για εσάς το λένε.
1: Για εμάς, γιατί για εσάς τι λένε.
0: Τώρα δεν ξέρω τι λένε, αλλά εσύ νεόπλητη είστε εσείς.
1: Σκέψω τώρα, τα βλέπω και παθαίνω σοκ έτσι. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με Μανρέσα, ο Άρης με Λεμάν. Εσείς μια μέρα πιο μπροστά.
0: Πάλι καλά.
1: Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, εμείς Τετάρτη.
0: Εκτός νομίζω.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι εντός.
0: Εντός
1: και
0: είστε.
1: Ο Άρης είναι εκτός.
0: Εντός είστε.
1: Εμείς είμαστε εκτός με τη Μανρέσα.
0: Τη Μανρέσα,
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποιον θέλουμε να δώσουμε εκεί.
1: Ποιον.
0: Τον Νοά.
1: Μπορεί που φτάσαμε.
0: Τον ήθελε η Μάλαγα, αλλά θέλουμε να το δώσουμε στη Μανρέσα.
1: Τι λες τώρα.
0: Αφού παίζετε εκεί μαζί.
1: Α, αυτό είναι. Αλλά σου λέω τώρα τι να λέμε. Τετάρτη 30, άκου. Τρίτη 6.
0: Συνέχεια παίζουμε σε
1: 13-27, μέχρι τον Νοέμβρη.
0: Ναι, μέχρι 18 Νοέμβρη νομίζω παίζουμε σε ρί.
1: Ναι, γίνεται η διακοπή και καλά. Και μετά ξεκινάνε πάλι τα ίδια από τις 8 Δεκέμβρη και μετά.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, για να
0: τώρα
1: δούμε.
0: Ο Άρης είναι κοντά στη συμφωνία με Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό, γιατί και εγώ είμαστε για κεντρικό αμυντικό. Τουλάχιστον ένα σε πρώτη φάση και ένα αριστερό στόπερ, back. Ο Λούμπιμιρ Σάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Samsung Σπορ. Εκεί έπαιζε.
1: Αχα.
0: 30 ετών, 1,88, 1,90 είναι. Διακρίνεται για την τακτική του στις εντολές των προπονητών. Αυτό είναι, ξέρετε, ό,τι καλύτερο για προπονητή. Μαζί με τον Γένσεν θα έχω τρία τουλάχιστον στόπερ, αν έρθει και ο Σάτκα και δεν γίνει η στραβή που έγινε με τον. Πώς τον έλεγαν αυτόν που ήταν να πάρουν την προηγούμενη εβδομάδα. Και δεν. Τα άλλαζε, λέει αυτός. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, χάλασε μια μεταγραφή του Άρη. Άμα διαβάσετε τα ρεπορτάζ, θα δείτε ότι ο Άρης κατηγορεί τον δικηγόρο που άλλαζε συνεχώς τους όρους. Και ο δικηγόρος κατηγορεί τον Άρη ότι ήρθε και βρήκε άλλο συμβόλαιο. Α, βγάλει άκρη. Δεν πρόκειται. Πάμε και τώρα και σε ακόμη μια λύση που έρχεται να αντικαταστήσει τον Λορέν Μωρόν, μάλλον ο Ράφα Μύρ, 29χρονος Ισπανός.
1: Νομίζω είναι καλός.
0: Όπως σημειώνει η Σεβίλια, κοίταξε, ξεκίνησε από Βαλένθια, από τις ακαδημίες, πήγε στη Γούλφς το 18, μετά στη Λας Πάλμας, Νότιχαμ και Ουέσκα. Εκεί στη Ουέσκα έκανε και τις καλύτερες εμφανίσεις.
1: Ευχάριστο γι' αυτό.
0: Να πούμε ότι κατέκτησε ο άνθρωπος αυτός που έρχεται για τον Άρη το 23 το UEFA Europa League. Έτσι. Με τη Σεβίλη.
1: Είναι πολύτιμος. Πιστεύω. Θα δούμε πράγματα.
0: Δεξί, τι δεξί μου γράφει αποστολή.
1: Τι με εκνευρίζει.
0: Δεξί, τι δεξί.
1: Όχι, με εκνευρίζει.
0: Κάτι γράφει δεξί. Αν δεξί πήρε ο ΠΑΟΚ. Αυτός που είπα εγώ αριστερά. Κοίταξε.
1: Είπες αριστερά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ το βλέπω όπως επιτιθέμενα. Εγώ είμαι Άρης. Καταλάβεις, εγώ τους βλέπω ανάποδα. Αποστόλη. Γιατί κάνω επίθεση προς τα εκεί.
1: Αχ, ναι, όχι, δεξί. Μου στέλνει ο Δημήτρης, που το λένε και Δημήτρη, την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι θεός έτσι. Έχει βρει μία φωτογραφία η οποία δεν υπάρχει. Είναι λες και είναι δύο γορίλες. Ναι. Δύο γορίλες κυριολεκτικά. Μία φωτογραφία με τον Φρανσίσκο και τον Γιαμπουσέλε από την Εθνική Γαλλία.
0: Ναι, το έχω δει.
1: Με τι τραγούδι το συνόδευσε
0: όμως.
1: Είδα
0: τη φωτογραφία, παιδιά, και τρόμαξα με το κορμί του Γιαμπουσέλε.
1: Τι είναι αυτό το
0: ειδικά
1: πράγμα.
0: Με τα πόδια, τα γόνατα, τις γάμπες, τους μυρούς. Αν το δεις, σαν τέρας είναι.
1: Αυτό έβλεπα τώρα.
0: Σαν θηρίο. Πώς δεν τον πήρε ο Νόλαν. Αυτό να παίξει. Εκεί κάτι σκηνές μετά στο νησί με τους γίγαντες που.
1: Ναι, ρε, άνετα.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα.
0: Ευκολάκι.
1: Αλλά το τραγούδι είναι τόσο αστείο. Ξέρεις ποιο είναι. Είναι το Έλα. Είναι
0: έλα.
1: Η φωνούλα.
0: Αλήθεια λες.
1: Έλα, έλα. Και βλέπεις τους γορίλες.
0: Η Φρανς Γκάλ.
1: Τι λέει. Θυμάς.
0: Η Φρανς Γκάλ. Μα ήμουν εκεί όταν βγήκε το τραγούδι. Τι λέει αυτός τώρα.
2: Αυτός ο Μπουντίμιρ Σάτκα που λες διακρίνεται για την τακτική του στο σκάκι. Διάβαζε καλά το ρεπορτάζ.
0: Και ξαναχτυπάει.
2: Κουμπάρος. Είπες ότι ενισχυθήκανε και οι τέσσερις, έβαλες και τον Άρη.
0: Ναι, ναι, ναι, το πήρες χαμπάρι.
2: Τι πίνεις πρωί-πρωί, ρε. Μάλλον τον καφέ δεν στον κάνει καλό ο άλλος.
0: Καλό τον κάνει. Διπλό καπουτσίνο. Λοιπόν, είπα, το πιάσε, ρε παιδιά αυτό. Άκου να δεις, εγώ πήγα να τα πω εκεί μέσα. Η Σμαράγδα δεν το πιάσε, ας πούμε.
1: Βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω και τα μηνύματα των παιδιών, εσύ. Εντάξει, αφήνω και λίγο τη ροή.
0: Ναι.
1: Δεν έπεσε και το αριστερό.
0: Λοιπόν, από Παπαγεωργίου με ενημερώνει ο Λιάκος, σταμάτα ξεκίνα. Και από απέναντι μαύρο χάλι, σταματημένοι από Πηλαία είμαστε. Κάτσε ρε Σιλία, τι ώρα είναι αυτό.
1: Τώρα.
0: Μην είναι δυνατόν. 7 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε σφιχτά στο περιφερειακό από νωρίς. Είναι για το γήπεδο. Αυτό το λέει. Όχι, αυτό το λέει. Αυτό το λέει, παιδί μου. Μάλλον λέει για το γήπεδο. Ρε Σιλία, είσαι ωραίος. Λοιπόν, ωραία, δεξί. Οκ, ρε παιδιά, δεξί. Μαλώσουμε τώρα. Κάπου διάβασε ότι ένας 17χρονος Έλληνας από τον Ατρόμητο πήρε μεταγραφή στην Μπάγερν. Ναι, αληθεύει, Κώστα. Όντως, Καρμαλάκος, πώς το λένε αυτό, βρες τον λίγο. Οι τρεις μεταγραφές του καλοκαιριού έχουν να κάνουν παιδιά με τρεις, ούτε 20 χρονών δεν είναι. Ο ένας είναι ο Καρέτσας, που πάει στην Ντόρτμουντ.
1: Τώρα πλάκα κάνουμε, ναι.
0: Τον Καρμαλάκο, όπως το λένε από τον Ατρόμητο, τον χτύπησε ο Ατρόμητο, η Μπάγερν. Η Μπάγερν.
1: Ακούτε.
0: Ακούτε και στην Αθήνα.
1: Γειτόνι.
0: Γειτόνι, χωριανή, χωριανή. Καλά δεν τον πήραμε χαμπάρι αυτόν κανένας.
1: Κανένας. Τον ύπνο του δικαίου.
0: Το χειρότερο ξέρει ποιο είναι. Δεν τον πήραν χαμπάρι ούτε καν οι εκλέκτορες των μικρών ομάδων. Δεν έχει παίξει ποτέ σε καμιά εθνική.
1: Αυτό πάλι.
0: Αυτό είναι το.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που τον έβλεπαν.
0: Πού τον είδαν.
1: Όχι, εκεί που έπαιζε.
0: Όχι, η Μπάγερν που τον είδε. Η Μπάγερν που τον είδε. Τι σκάουτινγκ είναι αυτό, ας πούμε. Γιατί το πρώτο που πάει στο μυαλό σου, να πάω σε μια χώρα να δω κάτι, πάει να δει την K22, K23, συγγνώμη, K21, K17, κατάλαβες.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι.
0: Τις εθνικές λέω θα δεις. Για να δεις κάποιο ταλέντο.
1: Για να δεις κάποιο ταλέντο.
0: Τι να κάνεις, κάτσε κάθε ομάδα, κάθε χωριό να το ψάχνεις, ας πούμε, ποιος παίζει, δεν γίνονται αυτά.
1: Εγώ σκέφτομαι ότι κανένας μικρός μάγκας, έξυπνος, έχεις δει τον Τζέρι Μαγκουάιρ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με τον Τομ Κρούζ. Κανένας που τον έβλεπε εκεί να παίζει.
0: Αλέσαι.
1: Σου λέει τώρα ήρθε η ώρα για κονόμα.
0: Κόροιδα.
1: Πήγε εκεί στην Μπάγερν. Του λέει ελάτε γιατί σα έχω ένα κουφέτο. Αυτοί κοιμούνται όρθιοι εκεί πέρα.
0: Λε εσύ σημαίνει.
1: Τι να κάνει, τι άλλο να σκεφτεί.
0: Άντε πώς. Εγώ θα ήθελα πολύ να μάθω από το ρεπορτάζ του Ατρομήτου κάποια στιγμή.
1: Μα αυτό.
0: Αμάν, εγώ τον Τάσο. Τάσο, Επιτροπάκη.
1: Ορίστε.
0: Αύριο περιμένουμε να μα πει πώ έγινε αυτό το πράγμα από τον Ατρόμητο. Έφυγε κατευθείαν στην Μπάγερν χωρί να πάει, ας πούμε, έστω στον Απόλλων Αθηνών.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι του Ατρομήτου δεν μπόρεσαν. Δηλαδή τι. Ναι. Άρα το κράτησαν μυστικό, ναι. Κάναν τα κονέ του με Μπάγερν. Ναι. Οι μάγκε. Τι άλλο να σκεφτώ. Δεν μπορώ αλλιώ να το μεταφράσω.
0: Μα θα ανέβαζαν την τιμή του. Δηλαδή αν έπαιρναν τηλέφωνο στον Καραπαπά.
1: Γι' αυτό το πήγα στον Τζέρι. Ή στον Παπαμιμίκο
0: και λέγανε μα ζητάνε ένα πιτσιρικά από την Μπάγερν. Θέλετε να δείτε λίγο τι γίνεται.
1: Εγώ γι' αυτό το πήγα σε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, περιφερειακή.
1: Σε φενταγίν, άντε να το πω έτσι.
0: Λοιπόν, όντως γίνεται πανικός, δηλαδή κακός χαμός στην περιφερειακή, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς και ξεκινήσει από τις 7 η ώρα με κατεύθυνση ανατολικά. Όπως μας είπε και ο Ηλίας, κάτι είχε γίνει μπροστά στο Παπαγεωργίου και λίγο πιο μετά είναι εκεί ακριβώς που έχουμε τα καινούργια καλούπια για το τούνελ, το νέο τούνελ της πόλης. Αυτό. Μέχρι την έξοδο για Πεύκα. Ανοίγει μετά το κομμάτι όλο προς ανατολικά. Αλλά με κατεύθυνση προς δυτικά έχουμε από το Γένεσης περίπου. Ξεκινάει στο ύψος του Γένεσης μετά την έξοδο από Πηλαία και Πανόραμα. Με κατεύθυνση πάντα ανατολικά. Ένα κομμάτι το οποίο φτάνει και μέχρι την έξοδο για Άγιο Παύλο. Υπομονή στο κομμάτι προς δυτικά. Είναι νωρίς και δυστυχώς είναι και η ώρα που βγαίνουν και τώρα από τα σπίτια οι υπόλοιποι, έτσι που δουλεύουν στις 8. Αυτά από την κίνηση στην πόλη. Θα πάμε στο παράθυρο σας πόρου. Είμαστε 28 λεπτά. Διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Γιατί διαβάζει μήνυματα. Πάντως έχει όμως.
1: Μα αυτά παλεύω τώρα. Τι? Τόση ώρα με αυτά παλεύω. Μου τα κρύβει ρε Κωστή. Να τώρα λιγάκι. Να ορίστε.
0: Μου καλημέρα. Μου τα λες τα κρύβει δηλαδή. Σε παίρνει χαμπάρι.
1: Μας παίρνουν χαμπάρι.
0: Ναι. Μαράγδα, είναι, αυτή...
1: είναι αυτή η ανοησία που έχει γίνει. Δεν ξέρω στο επαγγελματικό Facebook για κάποιο λόγο δικό του. Όταν κάτι μέσω του. Πώς το λένε αυτό, τον κορέκτορα.
0: Ναι.
1: Το κρίνει από μόνο του. Πώς λέγαμε για το AI ότι ναι. Εσύ ξύνεσαι και αυτό νομίζει ότι μιλάς στο κινητό.
0: Ναι,
1: ναι. Λες ας πούμε καλησπέρα κατά λάθος και επειδή είναι μέρα, κρύβει το μήνυμα.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Αλήθεια. Το ανακαλύψαμε με τον Βίκτορα.
0: Γιατί συμβαίνει μόνο σε σένα, στο δικό σου και υπολογιστή.
1: Όχι σε όλους μας συμβαίνει που χρησιμοποιούμε το Facebook του Μετρόπολης που είναι επαγγελματικό.
0: Α, γι' αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Γιατί τσακάλι ο Βαραγιάννης χρησιμοποιεί το δικό του. Μας στέλνει ο άλλος. Είπαμε να μας στείλει ρεπορτάζ, κύριε. Για το πώς πήγε το παιχτρόνι αυτό στην Μπάγερν. Μας έστειλε τον ύμνο. Το Ατρόμητα.
1: Το Ατρόμητα. Ωραίο.
0: Τι είναι, χάουζ.
1: Ο Νικόλας.
0: Κάτσε λίγο.
1: Άντε να τα ακούσει πάτε.
0: Σιγά να τα ακούσουμε όλο.
1: Λίγο.
0: Άμε πώς θα μπει.
3: Έρχονται του Ατρόμητου τα νίκη τα παιδιά. Μέσα στο γηπέδου θα πέσουν τη φωτιά. Κανένας δεν μπορεί να τους αντισταθεί. Είναι του γηπέδου η κυριαρχή θεή.
0: Ποιος τραγουδάει, ο Βασβάς. Ανάμεσα θα έλεγε Θεσσαλονίκη.
1: Δεν πιστεύει αυτά που λέει με αυτή τη φωνή.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Εδώ δηλαδή, ήθελε
0: κάτι
1: πιο...
0: καλύτερο δεν έχουμε να ζητάσω.
1: Ναι.
0: Βάλε τενόρο. Κάτι σοβαρό. Αλλά πες μας και πώς πήγε ο παίκτης αυτό στην... στην Μπάγερν. Θα θέλαμε να μάθουμε γιατί ο Τάσος έχει πρωτογενές ρεπορτάζ από Ατρόμητο.
1: Ναι. Ο Νικόλαος μας μεταφέρει πίσω εκεί που μιλούσαμε για τις φωτιές. Καλημέρα από τη στιγμή που χάθηκε, λέει, η έννοια της γειτονιάς.
0: Ναι.
1: Η έννοια της αυτόνομης τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι λογικό, λέει, να γίνεται αυτό. Το κράτος ήθελε να μαζέψει όλη την εξουσία και το χρήμα και να βοηθάει έναν δικό του δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι παλιότερα ήξεραν και φρόντζαν το μέρος τους ή το χωριό τους. Έξω από το σπίτι λέει: έχω μια λακκούβα στο δρόμο. Αν πάω με καλή διάθεση να ρίξω τσιμέντο για να μην σπάει αμάξια, θα πάω κατηγορούμενος. Η αλλαγή έγινε σιγά σιγά.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ νομίζω ένα από τα πιο δραματικά που συνέβησαν, παιδιά, ήταν με κυβέρνηση Σιμίτη. Δεν κάνω λάθος, το 98.
0: Mm-hmm.
1: Τότε που έγινε η συγχώνευση της δασονομίας, νομίζω με την πυροσβεστική εκεί, τότε δεν ήταν, Κώστα.
0: Δεν θυμάμαι αν έγινε αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι η Ελλάδα του 1960 είχε 450.000 είχε το πολεμικό το σφιχτό της Θεσσαλονίκης και 2 εκατομμύρια είχε των Αθηνών. Εμείς πήγαμε εκεί, φίλε, και το κάναμε το κράτος έτσι. Δεν μας φώναξε κανένα κράτος. Συγγνώμη λίγο, Μαράκη,
1: ναι, ναι,
0: δεν μας έβγαλε κανένα κράτος στα χωριά τελάλη, ελάτε στην Αθήνα και ελάτε στη Θεσσαλονίκη. Εμείς πήγαμε από μόνοι μας. Και κάναμε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, τα 5,5 ζουν στην Αττική και τα 2 στο νομό Θεσσαλονίκης. Δηλαδή από τα 10, τα 7,5 θα τις τα έβγαλα κατευθείαν τώρα εδώ. Και λέμε τώρα τι κατηγορούμε το κράτος. Πάλι εμείς απ' έξω. Πάλι εμείς που πήγαμε, αφήσαμε τα χωριά, τα εγκαταλείψαμε όλα για να πάμε για ένα μεροκάματο στην πόλη. Μπας και βρούμε καμιά αραβωνιάρα, γιατί στη βόλτα στο χωριό δεν βρίσκαμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτός ο πολίτης συνεχώς να μην βάζει την ουρά του πάντα πουθενά μέσα. Πάντα φταίει ένας εξωγενής παράγοντας. Το κράτος, οι ξένοι, οι Αμερικανοί, ξέρω εγώ, οι υπερελιστές. Εμείς ποτέ τίποτα. Εμείς που φύγαμε από τα χωριά σας, επαναλαμβάνω. Το 60 ήμασταν 405.000 στη Θεσσαλονίκη και 2 εκατομμύρια στην Αθήνα.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Και πήγαμε εμείς 7,5 εκατομμύρια σε αυτές τις δύο περιφέρειες και τώρα φωνάζουμε το κράτος είναι χοντροκέφαλο. Άντε καλά.

0: Κύπρος να έχει βενζίνη 1,5 ευρώ και η Ελλάδα να έχει 2. Με τους μισθούς αυτούς. Και μου στέλνει τώρα εδώ μήνυμα.
1: Απορίες ακροατών. Αγοράζουμε από Ελλάδα.
0: Ναι, τη λύνει πολύ ωραία ένα στην απορία εδώ και μάλιστα από χώρα που είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Η Φιλανδία. Έχει πηγές, έχει πάνω. Πώς το λένε, εξέδρες. Κώστα λέει, πώς γίνεται η διαφορά ανάμεσα σε Φιλανδία και Ελλάδα αυτή τη στιγμή να είναι στα 15 λεπτά. Ενώ ο μισθός εδώ ο κατώτατος είναι κοντά στα 2 χιλιάρικα και στην Ελλάδα κοντά στο χιλιάρικο. Ορίστε, απαντήστε εσείς που πριν εκφράσατε τις απορίες σας για την Κύπρο. Και εσύ και οι ακροατές, Μάρκα. Ορίστε. Σε ρωτάει, πώς γίνεται να είναι μόνο 15 λεπτά η διαφορά Ελλάδα-Φιλανδία, ενώ η Φιλανδία και πετρέλαιο εξορίζει.
1: Θα πρέπει να ρωτήσει τη Φιλανδία.
0: Όχι, εσείς που κάνατε την απορία, γιατί στην Ελλάδα κάνει 2 και στην Κύπρο 1,60.
1: Ναι, η απορία δεν ήταν.
0: Ορίστε, τη λύνει ο Γιάννης.
1: Η απορία δεν ήταν ίδια με το γιατί στην Ελλάδα έχει 2,10 και στην Βουλγαρία έχει 1,50.
0: Για την Κύπρο μιλούσαμε, ναι.
1: Μπράβο. Είναι ο άνθρωπος αναρωτιέται που είναι Κύπριος, ναι. Από Κύπρο γράφει ο Σωτήρης, ναι. Αν κατάλαβα καλά, ναι. Πώς γίνεται να αγοράζουμε βενζίνη οι Κύπροι από την Ελλάδα και να είναι πιο φθηνή η βενζίνη στην Κύπρο? Αυτό ρώτησε.
0: Μα αυτό το απάντησε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλό σε σχέση
1: αυτή
0: με την Κύπρο.
1: Αυτή ήταν η απορία του. Του φάνηκε περίεργο.
0: Ωραία, λύστε αυτή την απορία τώρα. Δηλαδή, πώς γίνεται στην Ελλάδα και στη Φιλανδία να είναι μόλις 15 λεπτά.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση τη Φιλανδία.
0: Εσύ να πού πάει το μυαλό σου.
1: Πουθενά αυτή τη στιγμή. Δεν κοροϊδεύουν.
0: Γιατί εδώ πήγατε να πείτε ότι μα κοροϊδεύουν εμά.
1: Στη Φιλανδία ξέρω σε γενικό πλαίσιο ότι η φορολογία του είναι πολύ μεγάλη όπω ήθιστε να είναι. Στις σκανδιναβικές χώρες.
0: Η διαφορά είναι 15 λεπτά όμως.
1: Τους κρατάνε πολύ μεγάλο μερίδιο, ας πούμε, για φόρους και τα λοιπά, αλλά είναι πολύ ανταποδοτικά τα κράτη τους. Όσον αφορά την πρόνοια.
0: Δεν το ξέρω. Δεν έχω πάει.
1: Μόνο
0: δεν έχω
1: αυτό
0: ζήσει.
1: Ξέρω.
0: Δεν έχω ζήσει. Οπότε πάμε στο παράθυρο σας πω. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και της Μαράγδα Μπασάκου, η οποία θα απαγγείλει.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Οι ευρωπαϊκές μάχες πρόκρισης δίνουν απόψε οι ελληνικές ομάδες με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. Στις 9 παρατέταρτο για τον Europa League, έχοντας ως παρακαταθήκη τη νίκη του με 3-2 στην Πολωνία. Την ίδια ώρα στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference, θέλοντας να υπερασπιστεί το υπέρ του 2-1 του πρώτου αγώνα. Χωρίς τους Μεϊτέ και Ντεσπότοφ, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να ανακοινώνει αποστολή 23 παιχτών, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι Μοναστερλής Λίρατζης και Μπέρδος. Την τελευταία προπόνηση στην Τούμπα παρακολούθησαν από κοντά οι Νίκος Αβίδης, Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Μειωμένες απαιτήσεις, τα 4 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει πλέον η Augsburg για την παραχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη καταθέσει πρόταση ύψους 3 έως 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γουίλιαμ Μίκελ Μπρένσι για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας. Ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο κατέγραψε την περασμένη σεζόν 26 συμμετοχές στη Bundesliga. Ο Άρης αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 τη Μόντσα στην Ιταλία, στο δεύτερο και πιο δυνατό φιλικό του τεστ προετοιμασίας. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θέλει να δείξει εξαιρετικό πρόσωπο μετά τον νικηφόρο 3-0 επί της Αταλάντα. Κοντά στην απόκτηση του Ράφα Μίρ βρίσκεται ο Άρης, καθώς σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα επήλθε συμφωνία με τον 29χρονο επιθετικό της Σεβίλης. Ισόπαλο 1-1 με την Παλέρμο αναδείχθηκε ο Ηρακλής στην Ιταλία, με τον Νιζέτ να ισοφαρίζει το 60 και τον Καρλής να έχει δοκάρει στο 88. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν στο 13, ο Τσιντότας έσωσε τετατέτ στο 30, ενώ το επόμενο φιλικό τεστ ορίστηκε για τις 2 Αυγούστου με την Πάρμα. Ήταν με 2-1. Γνώρισε η ΑΕΚ από την Samsunspor στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Apeldoorn της Ολλανδίας, αν και προηγήθηκε στο 14ο λεπτό με γκολ του Ελίασον. Στην αναμέτρηση πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του ο Μάγερ, ενώ το τελευταίο τεστ πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 2 Αυγούστου απέναντι στη Saint Truident. Επίσημα παίχτης του Άρη είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, καθώς η διοίκηση της ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς forward με συμβόλαιο για 2 συν 1 χρόνια. Συμφωνία για την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο πέτυχε ο Παναθηναϊκός

0: που έδωσε τα χέρια με τη Βιλερμπάν για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η μεταγραφή του 27χρονου γκάρντ θα κοστίσει 10 εκατομμύρια ευρώ για τις συνολικές απολαβές του, ενώ η γαλλική ομάδα θα εισπράξει επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ για την αποδέσμευσή του. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
5: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου. Τα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε Μετρόπολης, συντονισμένη στους 95,5. Τελευταίες μέρες του Ιουλίου, προτελευταία στην ουσία. Σιγά σιγά θα, από εβδομάδα θα αλλάξει και το πρόγραμμά μας λίγο σε κάποιες εκπομπές. Θα σας τα πούμε βεβαίως αύριο Παρασκευή. Κίνηση παραμένει στο περιφερειακό και μάλιστα έχει χειροτερέψει κιόλας το ρεύμα προς δυτικά. Μπορεί να έχει μεταφερθεί λίγο το κόλλημα, δηλαδή από το Γένεσης έχει φύγει, έχει πάει πιο κάτω, αλλά έχει γίνει σχεδόν ενιαίο. Δηλαδή από την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την έξοδο για Πεύκα και λίγο παρακάτω είναι όλο το κομμάτι αυτό μπλοκαρισμένο. Έχει πολύ μικρά κενά που θα βάλετε και Δευτέρα, ίσως. Όχι, Δευτέρα δεν βάζει με τίποτα, είναι και ανηφόραγη. Ναι. Τα έχετε αυτόματα, ξεχάσετε αυτά που λέμε. Από την άλλη μεριά παραμένει όμως το θέμα μπροστά από το Παπαγεωργίου και μάλιστα πάει και μέσα στην εξωτερική περιφερειακή. Χώνεται η κίνηση, κάπου εκεί στο τούνελ, στα έργα. Υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο δυσχεραίνει την κίνηση με κατεύθυνση ανατολικά πάντα πριν το Παπαγεωργίου. Από το ύψος του Σκλαβενίτη ξεκινάει η υπομονή. Ανοίγει όμως μετά όλο, όποιο και ξεφύγεται από αυτό, όλη η περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά είναι ανοιχτή.
1: Ωραία. Αυτό. Γιατί έχουμε από χθες κάποια θεματάκια με την κίνηση και εγώ απόρρισα να σου πω την αλήθεια.
0: Θεματάκια. Και μέσα στην πόλη πάλι σου, Τσιμισκή, Τίγκα.
1: Μπράβο, αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Πήραν άδεια οι τροχονόμοι.
1: Να
0: πάρουν αυτή άδεια.
1: Καλό.
0: Πάτε από Εγνατία εν άδεια.
1: Έχουμε πάρα.
0: Η Κασάνδρου είναι υπεράδεια, πώς λέμε, υπερκέρδη. Και τώρα πάμε στην Υπερπαοξού. Σμαράγδα Μπαζάκου.
1: Υπερπαοξού, όντως. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, αλλά δεν θα με διακόπτει σε κάθε μήνυμα. Θα διαβάσω μερικά.
0: Και μετά θα απαντάω.
1: Καλημέρα, λέει. Πείτε καλύτερα για τον πληθωρισμό. Η δεκάδα αφήσε την λέει για του επόμενου ηλία. Λέει η δωδεκάδα φτιάξατε. Πάντως εγώ ηλία έχω να σου πω.
0: Δωδεκάδα φτιάξατε.
1: Βάλαμε κανένα παραπάνω.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τρεις έβαλα. Τέσσερις έβαλα στην άμυνα.
1: Στα χαφ.
0: Τρεις έβαλα στα χαφ.
1: Στα χαφ έβαλε. Ναι, έβαλε να παίξουν και Ζαφίρης και Καμαρά και Σάντα Μαρία.
0: Έβγαλα τον Καμαρά. Βέβαια τον έβγαλα.
1: Μήπως αυτό
0: είπα ότι ο Σάντα Μαρία, γιατί έκανε καλό παιχνίδι, έβαλε και γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι, θα πάρει μάλλον τη θέση.
1: Αλλά να σου πω ότι τον επιθετικό τον πέτυχε η Σμαράγδα Μπασάκου στο σταθμό.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχα πει ότι θα μπει ο Μύθου. Εδώ το είπαμε.
0: Και σου γράφουν ότι θα μπει ο Μύθου.
1: Στο πρώτο παιχνίδι.
0: Α, ναι.
1: Και όλοι νομίζαν ότι θα μπει ο Γερεμέγεφ. Οπότε. Πάτε τη σκόνη μα. Καθόλου παδάκι.
0: Δεν το περίμενα. Άμα τώρα που βλέπω τηλεόραση.
1: Έλα.
0: Χθες θυμάσαι που έβαλα το πρωί το φάουλ του Γεωργιάδη εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Που ήταν φάουλ, έτσι. Ναι. Το συζητάμε. Απλά μετά θέλαμε να δώσουμε την. Εγώ πάντα θέλω να δώσω την πραγματική διάσταση ότι, okay, φάουλ του Γεωργιάδη, το βάζουμε εδώ, ένα το κρατούμενο. Αλλά δεν πέφτει κανένα από τα σύννεφα ότι παίρνουν οι κανανάρχες και παρακαλάνε τους βουλευτές και τους υπουργούς για καμιά κρατική διαφήμιση. Παρετήθηκε αμέσως τρεις ώρες μετά η Καραμήτρου. Μετά την εκπομπή την πρωινή τη δική μας, τρεις ώρες μετά το πρωί, 9 η ώρα το πρωί, παρετήθηκε η Μίνα Καραμήτρου από το Open.
1: Αυτό πώς να το εκλάβουμε τώρα. Δεν θέλω να το σχολιάσω προς το παρόν. Γιατί δεν ξέρω.
0: Δεν έχει σχέση
1: για κανέναν άλλο.
0: Δεν έχει σχέση με το άλλο.
1: Παρετήθηκε ή φεύγει και πάει αλλού με μεταγραφή.
0: Κοιτάξτε λίγο. Στο
1: γιατί τώρα είναι στο και η εποχή των μεταγραφών
0: θα
1: και
0: σου
1: στα κανάλια.
0: Απαντήσω διότι υπάρχει παρασκήνιο και το έχω. Το διαβάζω μάλλον έτσι. Πηγή μου News Beast. Λέει εδώ ότι παράλληλα στο τηλεοπτικό παρασκήνιο γίνεται εδώ και καιρό λόγος για μη ιδανικές σχέσεις με Στραβελάκη, Νίκο Στραβελάκη.
1: Α, ναι.
0: Γεγονός που σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα οδήγησε στην επιθυμία να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη εκπομπή και όχι απαραίτητα από το κανάλι.
1: Ναι, αν τους παρακολουθούσες, εγώ επειδή τους παρακολουθούσα, γιατί ναι. Τη θεωρώ πολύ μάχημη.
0: Ναι, και εγώ τη θεωρώ πολύ μάχημη. Είχανε... Πραγματικά στο λέω, μου αρέσει πάρα πολύ η κυρία Μίνα.
1: Μπιφ και μου βγάζε, συγγνώμη κύριε Στραβελάκη μου, αλλά αυτό μου βγάζε.
0: Καλά, και εμείς έχουμε μπιφ, ναι, φύγεις.
1: Καλή, τι είναι αυτά που λες. Όχι βέβαια, εμείς αγαπιόμαστε καταρχάς. Αυτοί δεν αγαπιούνται.
0: Αλέσαι.
1: Με αυτή είναι η διαφορά.
0: Εντάξει, το δέχομαι. Αλλά θα μείνει στο σταθμό μέχρι τις 9 Αυγούστου τουλάχιστον για την κάλυψη των δελτίων ειδήσεων.
1: Επειδή η Ντίνα.
0: Η Μίνα.
1: Η Καραμήτρου, συγγνώμη. Ναι. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί εύκολα να κρυφτεί. Όταν κάτι δεν της αρέσει. Δηλαδή, αν την παρακολουθήσεις,
0: ναι,
1: είναι πολύ εκφραστική. Πολύ.
0: Το ξέρω αυτό.
1: Όταν κάτι την πνίγει, την αδικεί, έβλεπα στην εκπομπή της, τουλάχιστον εμένα αυτό μου έβγαζε, ότι πολλές φορές την καπέλωνε. Ναι. Δεν την άφηνε να. Έπεφτε πάνω στη φωνή της που λένε, ρε παιδί μου, ξέρω κτλ.
0: Έπεφτε και αυτή.
1: Είναι και θέμα χαρακτήρα αυτό και ιδιοσυγκρασίας. Ίσως ξέρω εγώ, το έχουν συζητήσει.
0: Καλά,
1: έξω.
0: Δεν ξέρανε εκεί στο.
1: Ήταν open... σαν ο κύριος Στραβελάκης να σου
0: δεν
1: δώσω κάτι.
0: Δύο
1: εγώ τι εισέπρατα ως ακροάτρια.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω ως ραδιοφωνική παραγωγός. Γιατί ως ακροάτρια, να είδες. Ναι. Ως τηλεθεάτρια.
0: Ναι.
1: ότι ο κύριος Τραβελάκης ήθελε να κάνει την εκπομπή μόνος του.
0: Α, λες.
1: Ναι, αυτό μου
0: βγάζει. Δεν πάει, δεν γίνεται αυτές τις εκπομπές, δεν γίνεται με ένα άτομο. Δεν υπάρχουν πλέον τα one man show.
1: Είναι όμως και το τι θέση έχεις.
0: Μετά
1: θέλεις
0: το Στάθη,
1: να το κάνεις 50-50.
0: Άκου λίγο όμως εδώ τώρα. Ο Ντόκ μου στέλνει άλλο τώρα. Μου λέει μετά τον Στάθη η ΕΡΤ θέλει και Καραμίτρου. Κατάλαβες, μετά την ανακοίνωση και τον Παναγιώτη Στάθη, η ΕΡΤ θέλει και την έμπειρη Μίνα Καραμίτρου λόγω των διαφωνιών που έχει με τον συμπαρουσιαστή της στο λέει. Open.
1: Αν τους παρακολουθούσες, φαινόταν.
0: Δυνατή μεταγραφή για τη δημόσια τηλεόραση και οι δύο. Μάλιστα.
1: Εντάξει. Καλή...
0: Μπράβο, Ντοκ.
1: Γίνονται αυτά.
0: Ναι, γίνονται, γεια.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Αντελίνο εδώ, λέει ο Νικόλας. Μαράγδα, εύχομαι καλή επιτυχία στην Παοκάρα μας σήμερα και στον Παναθηναϊκό. Γιατί πρέπει να φέρνουμε βαθμούς στην Ελλάδα. Όσο αφορά στις μεταγραφές, πιστεύεις θα έχουμε μετά το παιχνίδι εξελίξει τα μεταγραφικά? Θα έχουν έρθει μέχρι Κυριακή δύο παίχτες? Ή από εβδομάδα θα έχουμε καμιά δύο-τρεις ανακοινώσεις? Νικόλα, μέχρι την Κυριακή δεν νομίζω.
0: Καταρχάς, αύριο κλείνει η λίστα.
1: Την Παρασκευή.
0: Αύριο είναι Παρασκευή.
1: Ναι, θα πάει η λίστα μεσορετήρε. Ωραία, δηλαδή αυτή θα είναι η προσθήκη.
0: Υπάρχει δικαίωμα για δύο αλλαγές.
1: Έχει, ο Πάοκ
0: μέχρι την επόμενη Τετάρτη νομίζω.
1: Νομίζω.
0: Ωραία. Εντάξει, ναι. Άρα υπάρχει χρόνος.
1: Αλλά εκείνο που πιστεύω σίγουρα είναι ότι ο Πάοκ θα κάνει μεταγραφές. Δηλαδή. Και νομίζω ότι θα ακούσουμε και καλό μπαμ.
0: Τι μπαμ να ακούσεις?
1: Θα ακούσουμε καλό μπαμ.
0: Τι μπαμ να
1: ακούσεις? Πότε θα γίνει δεν ξέρω.
0: Εσύ Μαράγδα, τι μπαμ να ακούσεις?
1: Πάντα κάνει μπαμ ο Πάοκ.
0: Έλα ρε τώρα, κάνει μπαμ. Δεν θα πάρει το Γιαννόλη για 300 χιλιάρικα τώρα. 350. Κάντε μπαμ.
1: Δεν πειράζει.
0: Απόψε,
1: σκέψου τι τεράστια
0: μπαμ.
1: Επιτυχία είναι, ναι. Να θέλει αυτός ο παίκτης όμως, ναι. Να μην πάει πουθενά αλλού και να δει τον Πάοκ.
0: Καλά, καλά.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Όταν
1: έτσι.
0: Το δεις με τη φανέρα του Ολυμπιακού.
1: Δεν πρόκειται.
0: Σε κάνα δεκαήμερο, σου πω εγώ.
1: No, no. Καταφέρω.
0: Διάβασε μηνύματα γιατί έχω ένα θέμα να κλείσουμε. Γιατί
1: καλημέρα,
0: το στέλνουμε εδώ.
1: Από Καλλιθέα Αττικής, λέει ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει, δεξιά λέει παίζει. Εσύ. Καλημέρα από Κολονία, Ευρωπαϊκά, Καρβέλιο ονειρεύεσαι, σου λέει ο Δημήτρης.
0: Εμένα λες.
1: Ναι.
0: Γιατί τι ονειρεύτηκα?
1: Κάτι για τα ευρωπαϊκά του Άρη.
0: Σήμερα είπα ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων με τον Άρη. Παίζει 7 η ώρα με τη Μόντσα. Πού είναι το περίεργο δηλαδή, φίλε?
1: Βαρακιάννη λέει η Ελένη, εσένα ρωτάει λέει ο άνθρωπος για την τιμή. Και σε όλες τις άλλες χώρες οι ναι. οποίες έχουν διπλάσιους χαμηλότερους μισθούς από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται και αυτές οι χώρες να έχουν ίδια τιμή βενζίνης λοιπόν με την Ελλάδα? Ναι. Δεν παράγουν όμως το μεταξύ.
0: Ναι, μα σου εξήγησε ότι εμείς έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Αυτό λένε επί της ουσίας, ρε.
0: Το είπαμε στην ουσία αυτό.
1: Έχουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ωραία. Οι οποίοι...
0: Βγάλ τους εσύ αν θες. Εσύ, άμα θες, κάνε μια κυβέρνηση εδώ πέρα να έρθει ένας λαϊκιστής λεφτάκιας, ο οποίος θα σου πει: ξέρεις κάτι, εγώ θα κατεβάσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο 0.
1: Κοίταξε.
0: Στο 10%. Κάτσε λίγο να το ολοκληρώσω. Και θα πληρώνει ο Έλληνας τη βενζίνη 1,40. Σωστά. Βγάλ τον εσύ. Θέλω
1: κυβέρνηση.
0: Να μου πεις όμως ότι αυτό σε μια εξίσωση. Θα δημιουργήσει ένα κενό. Αν δεν μου πεις πώς θα συμπληρωθεί αυτό το κενό, εγώ μαζί σου είμαι. Μάλλον δεν είμαι. Αν μου πεις πώς θα συμπληρώσουμε αυτό το κενό, το δημοσιονομικό της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων, εγώ μαζί σου είμαι, φίλε. Αλλά όσο δεν μου το λες, δεν είμαι. Είναι τόσο απλό το θέμα αυτό. Και εγώ έχω τις απορίες μου, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η χώρα, επειδή δεν παράγει και πολλά πράγματα εκτός από τουρισμό, ήλιο και φραπέδες,
1: ναι.
0: έχουμε ανάγκη από ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Εσύ, άμα θέλεις, έλα εδώ να μου πεις ότι βγαίνει.
1: Το θέμα είναι ότι
0: δεν
1: γίνεται να φάσκουμε και να αντιφάσκουμε σε κάποια
0: δηλαδή,
1: πράγματα.
0: Δεν δηλαδή, φάσκουμε σε τίποτα.
1: Η παρούσα κυβέρνηση
0: ναι.
1: διαστόματος του ίδιου.
0: Βράστη κυβέρνηση. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Δεν θα το κάνει αυτό, εγώ θα το κάνω.
0: Ναι, όχι. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ισχύει εδώ και 40 χρόνια.
1: Ναι,
0: δεν είναι αλλά... θέμα της κυβέρνησης.
1: Φυσικά και είναι, γιατί η παρούσα γιατί... κυβέρνηση, διαστόματος μάλιστα του Πρωθυπουργού μας,
0: ναι.
1: αυτή η κυβέρνηση, του Κυριάκου Μητσοτάκη,
0: ναι.
1: ήρθε στην έκθεση με το καλαθάκι της άδειο, γιατί δεν τα είδαμε,
0: ναι.
1: και μιλούσε ότι ο στόχος της είναι να πάει να χτυπήσει τους φόρους. Τους έμεσους, τους άμεσους, τους όλους.
0: Και 83 κατέβασε.
1: Και ότι θα τα δούμε. Ας δει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί είναι δικό της αφήγημα το ότι μέσω των φόρων μπορούμε να φύγουμε από τη λογική των επιδομάτων.
0: Ο Εφούκου. Μέσα για να μαθαίνετε κανένα δύο πράγματα, ο ΕΦΟΚΟΥ εισπράτεται κάθε μέρα.
1: Ο
0: ΕΦΟΚΟΥ, αυτοί οι φόροι που λέτε, οι 83 που καταργήθηκαν, είναι φόροι που προκύπτουν στο τέλος της χρονιάς με τις εκαθαρίσεις. Όταν θα έρθετε να μας πείτε, όταν θα βγει ο ΕΦΟΚΟΥ, θέλω να μου πείτε τα 2 δισεκατομμύρια, ποιος θα τα βάλει, εγώ μαζί σας είμαι, θα φωνάζω κι εγώ.
1: Κοίταξε.
0: Αλλά αυτό του τσακαπιά, ας πούμε τη λογική, βγάλτα μωρέ και ας δούμε,
1: δεν
0: όπου
1: είναι,
0: πάει.
1: Δεν είναι καθόλου
0: πάμε και όπου βγει.
1: Και έχουμε και άνθρωπο.
0: Αυτό είναι
1: εδώ,
0: το πάμε το όπου βγει.
1: Που βγαίνει και στα λέει που και που.
0: Έλα
1: μωρέ,
0: Δημήτρη.
1: Βγαίνει και στα λέει τι γίνεται.
0: Καλά, καλά, εντάξει, εντάξει.
1: Τι γίνεται με τα δηληστήρια και με όλα αυτά. Εντάξει, και
0: είστε πάλι
1: κολλέ.
0: Άμα γεννιέσαι
1: κορόιδο.
0: Άμα είσαι γεννημένο.
1: Ο άνθρωπο είναι 40 χρόνια η δουλειά.
0: Αν είσαι γεννημένο κορόιδο. και πιστεύεις κάθε μέρα που ξυπνάς ότι σε κοροϊδεύουν όλοι και σε κλέβουν, δεν μπορώ να αλλάξω κάτι εγώ, φίλε.
1: Κατάλαβες.
0: Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Εγώ δεν είμαι γεννημένος έτσι. Προσπαθώ να ζυγίσω τα πράγματα. Για μένα είναι.
1: Ζυγίζει.
0: Τι να κάνω τώρα. Εντάξει, δεν ζυγίζει τίποτα. Πείτε. Όσο δεν μου λέει τα 2 δισεκατομμύρια από πού θα βρεθούν. Ορίστε, εδώ είμαστε.
1: Θα σου βγάλω το Δημήτρη αύριο να σου πει.
0: Φέρτο να μου πει πού θα βγουν.
1: Στα λέει, αλλά τον κλείνει. Όχι πάνω στη φωνή.
0: Από πού θα βρεθούν τα 2 δισεκατομμύρια. Όχι, ο Δημήτρη θα μου πει ότι μπορεί να βγει ο φόρο. Εγώ άλλο θέλω να μου πει. Την αναπλήρωση του κενού αυτού θέλω να μου πει. Που θα μου το πει ο Δημήτρης.
1: Μα αυτό σου
0: με τις γνώσεις ποιες.
1: 40, μάλλον 80
0: εμπειρικά.
1: Γιατί είναι του πατέρα του.
0: Εμπειρικά και εγώ είμαι γυναικολόγος. Άσε με τώρα.
1: Οι άνθρωποι δουλεύουν στα κάψιμα.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ένα σκάουτερ της Μπάγκερ.
1: Καλά, πες μας τι πώς θα με κάνουμε εγχείρηση τότε. Έλα, αφού τα ξέρεις όλα.
0: Εμπειρικά, εμπειρικά. Ο Ραπτόπουλος δεν είναι χειρούργος.
1: Τι εμπειρικά, παιδάκι μου, η δουλειά τους είναι.
0: Ποια δουλειά τους, εμπειρικά είναι. Τη σπούδασαν.
1: Πείτε.
0: Σπούδασαν τα πετρελαϊκά. Άσε με τώρα. Ξεχώρισε, άκου λίγο το ρεπορτάζ εδώ.
1: Εσύ που δεν σπούδασε καν και δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Εξάπηση.
0: Εγώ λέω τα στοιχεία τα οποία ισχύουν για κάθε κράτος. Δεν κάνω βιώνω να σε κάνω το μάγκα ότι μπορεί να βγει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εσείς τα κάνετε αυτά.
1: Καταρχάς, εσύ έφερες τον ειδικό φόρο
0: κατανάλωσης.
1: Όχι,
0: εγώ απάντα.
1: Οι ακροατές εξέφρασαν απορίες.
0: Ναι, και η απάντηση είναι ο ΕΦΟΚΟΥ. Που
1: η
0: το ξέρουν οι ακροατές.
1: Ναι, ότι υπάρχουν πολύ πετυχημένες, πιο πετυχημένες συνταγές.
0: Και γιατί δεν τα κάνανε, Σμαράγδα.
1: Που δεν έχουν εδώ ήρθαν αριστεροί. Και σου λέω ότι είναι και πιο
0: εδώ ήρθε αριστερή, χαμηλό. Εδώ ήρθε αριστερή η κυβέρνηση.
1: Το ΑΣΕΠΤΟΥΣ.
0: Για να καταλάβετε. Που είναι κατά των ειδικών φόρων. Ο
1: το
0: Τσίπρας.
1: ΑΕΠΤΟΥΣ, αυτό το σίγμα γιατί δεν πειράζει.
0: Ήρθε η αριστερή κυβέρνηση. Και όχι μόνο δεν το μείωσε. Το αύξησε. Και όχι μόνο δεν το αύξησε. Πήρε και τα αποθεματικά των Δήμων που θυμηθήκαμε σήμερα.
1: Αριστερή κυβέρνηση.
0: Ο Τσίπρας,
1: με τρίτο μνημόνιο και γέσμη στις Μέρκελ.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Μα τι λέμε τώρα. Δημήτρης, πείτε τον κύριο Βαραγιάννη πως η Φιλανδία δεν παράγει πετρέλαιο.
0: Δεν παράγει.
1: Η Νορβηγία έχει εξέδρες. Λέει ο Δημήτρης.
0: Ούτε μία δεν έχει.
1: Αυτό γράφει ο Δημήτρης.
0: Ακόμα χειρότερα. Το Σεπτέμβριο τον περασμένο, ένα σκάουτερ της Μπάγκερν ξεχώρισε τον 17χρονο πλέον του Καπαδρίτη σε ένα παιχνίδι της Ακαδημίας του Ατρομήτου. Τον κάλεσε να δοκιμαστεί στη Γερμανία και έπαιξε βασικό στο κέντρο της άμυνας σε παιχνίδι της K17 της Μπάγκερν. Κατόπιν έκανε και δεύτερο δοκιμαστικό και τον πήραν. Και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι, έτσι. Καλημέρα, πάει και ο Αυγερινός από εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού. Α, εδώ δεν λέμε τίποτα. Γιατί έχουμε, τα κρύβουμε αυτά. Είχα ένα άλλο με Καριστιανού, είχα εγώ. Διότι έβγαλε μια φωτογραφία η κυρία Καριστιανού πηγαίνοντας στη Λάρισα. Λες και πάει σε εκδρομή, ας πούμε, με πολύ χαμόγελο κτλ. Και ο κύριος Πλακιάς της έγραψε από κάτω ότι δεν είναι έμπνευση η Λάρισα για τόσο χαρούμενα πρόσωπα. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού έχει χάσει ήδη αυτά που μέσα σε 5 μήνες όλοι τις δίνανε. Δημοσκοπικά δεν πάει καθόλου καλά. Έφυγε και ο Αυγερινός με εχμές για δεύτερο γραφείο τύπου. Ο κύριος Πλακιάς, που είναι ένας χαροκαμένος πατέρας, δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς γίνεται η κυρία Καριστιανού να πηγαίνει εκδρομή στη Λάρισα και να βγαίνει αυτές τις φωτογραφίες, τις selfie, λες και πάμε, ας πούμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν θέλω να γίνω και πιο σκληρός.
1: Ο Θοδωρής λέει, άραγε, λέει, ανατρίχες ο κύριος Βαναγιάννης.
0: Άντε πάλι.
1: Και όταν ολόκληρο κόμμα βγήκε στην εξουσία πατώντας πάνω στην τραγωδία στο μάτι.
0: Όλο το πρωί αυτά λέγαμε.
1: Ναι, επειδή κατηγόρησε, είχε και τη Γεωργία στο μήνυμα. Επειδή
0: ποτέ δεν κατηγόρησα κανέναν.
1: Ότι βγήκανε και πατήσανε πάνω στην τραγωδία,
0: ναι,
1: με
0: αυτό
1: τους
0: έγινε.
1: Πυροσβέστες.
0: Αυτό έγινε.
1: Σου λέει και αυτοί που βγαίνουν λέει, και μιλάνε για ήρωες και γιατί ακούσαν τη συνέντευξη αυτή που σου είπα.
0: Ναι.
1: Με τον πρόεδρο των συμβασιούχων πυροσβεστών. Οι άνθρωποι αυτοί το ξέρει το καθεστώ.
0: Το ξέρω, ρε Μαράγδα, και δεν θέλω να το συζητήσω πάλι γιατί θα γίνω πάλι πολύ σκληρό. Το ξέρω. Όταν όμως υπογράφει μια σύμβαση,
1: επειδή
0: η σύμβαση αυτή έχει μια διάρκεια.
1: Επειδή
0: δεν
1: απάντησε.
0: Έχω να συζητήσω κάτι παραπάνω.
1: Επειδή απάντησε.
0: Όταν περνάει η ημερομηνία αυτή, πρέπει να φύγω.
1: Επειδή έτσι. Απάντησε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο κύριος Γιώργος Τσελεπίδης που ήταν ο πρόεδρος.
0: Ναι, ξέρει δηλαδή.
1: Λοιπόν, φυσικά είπε.
0: Τη χρονική διάρκεια.
1: Δεν ζητάμε ούτε να μας μονιμοποιήσουν.
0: Ναι.
1: Ζητάμε, άκου τι του στερούν. Ανθρώπους με 8 και 10 χρόνια εμπειρία. Τους στερούν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό.
0: Ναι.
1: Για να γίνουν μόνιμοι, να πούμε, να μπουν στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Διαγωνισμό.
1: Τους αποκλείουν.
0: Ποιον διαγωνισμό.
1: Ναι, είναι σαν διαγωνισμός, ρε παιδί μου. Προκηρύττουν
0: ναι.
1: Για θέσεις. Έτσι, για θέσεις στο πυροσβεστικό σώμα. Και δεν τους αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους, λέει, να πάρουν μέρος για να μονιμοποιηθούν. Μας τα είπε. Θέλω το απόσπασμα να το ακούσουμε. Επίσης, λέει, έχει 4 ταχύτητες στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι οι μόνιμοι που μπορούν να είναι 70 χρονών και θεωρούνται μάχημοι. Το πιστεύεις τώρα?
0: Όχι.
1: Πυροσβέστης 70 χρονών μάχημος?
0: Όχι.
1: Κι όμως.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Μέχρι να βγει στη σύνταξη.
0: 67 βγαίνουν στη σύνταξη στην Ελλάδα. Μήπως δεν το ήξερε ο κύριος.
1: Λες να μην το ξέρει.
0: Επάφη αφού μας λέει 70.
1: Λες να μην το ξέρει.
0: Πώς βγαίνουν αυτοί στα 70.
1: Λες να μην το ξέρει.
0: Πώς γίνεται.
1: Βγάλε μείον 3 και κάτω 67 εσύ.
0: Δεν κατάλαβα πώς γίνεται το 70.
1: Βγάλε μείον 3 και κάτω 67. 67 θα πει αυτό, μάχημος πυροσβέστης.
0: Α, δηλαδή το 70 ήταν. Να είχαμε να. Το 70 τι ήταν που ακούσαμε.
1: Και προτιμούν
0: κατά λάθος. Σαρδάμ ήταν το 70.
1: Έχουν βάλει κόφτη στα 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Για νεοπροσληφθέντες. Προτιμούν να πάρουν ανθρώπους που δεν ξέρουν την τύφλα τους.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Και δεν θέλουν την εμπειρία αυτών των εθελοντών.
0: Mm-hmm.
1: Κυριολεκτικά δηλαδή εμένα με ξεπερνάει αυτό. Ο άνθρωπος που ζητάμε είναι τρίτεκνος, παίρνει 1080 ευρώ, αυτά είναι.
0: Μήπως δεν έχει το ύψος.
1: Είναι οι πρώτοι που μπαίνουν.
0: Μήπως δεν έχει το ύψος.
1: Είναι οι πρώτοι που μπαίνουν στις φωτιές.
0: Μήπως δεν έχει το απαραίτητο ύψος.
1: Για συμβασιούχος το έχει και μετά,
0: ναι,
1: δεν το έχει.
0: 1,83 είναι.
1: Για συμβασιούχος το έχει, λέω.
0: Ένα, τι λέει.
1: Για να τους κάνει τη δουλίτσα 8 μήνες το χρόνο, το έχει.
0: Καταρχάς, περίμενε, στην πυροσβεστική μπαίνεις πώς.
1: Σου είπα, είναι 4 φάσεις, είναι η μόνιμη.
0: Ναι. Όχι, πώς μπαίνεις. Πώς μπαίνω εγώ για να γίνω μόνιμος στην πυροσβεστική.
1: Πώς μπαίνεις, πες.
0: Όχι, ρωτάω σένα που. Μα εσύ το φέρεις το θέμα, εγώ θα απαντήσω.
1: Εσύ πες μας, δεν το φέρω εγώ το θέμα. Εσύ είμαστε νεκρούς πυροσβέστες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μην πατάς και εσύ στα το κουκουέ πάνω στους νεκρούς πυροσβέστες.
1: Μας
0: είπες ότι έφερες εδώ πέρα, βγάλατε έναν άνθρωπο που σας εντυπωσίασε. Με αυτά που έλεγε. Και ρωτάω, πώς μπαίνεις κάποιος, πώς μπαίνεις στην πυροσβεστική.
1: Πες μας εσύ.
0: Εγώ να πω.
1: Ναι.
0: Εγώ να πω.
1: Ναι, εσύ να
0: πω. Μα εγώ δεν το ξέρω το θέμα. Εσύ το έφερες το θέμα.
1: Όχι. Εσύ πάντα όταν ρωτάς κάτι, έχεις πονηριά.
0: Α, ναι, εγώ έχω πονηριά. Καταλάβατε. Εσείς είστε όλοι καθαρά μυαλά, λευκές περιστέρες και εμείς είμαστε πονηροί. Δεν ξέρουν πώς μπαίνει κάποιος στην πυροσβεστική και ανοίγουν θέμα.
1: Μας τα εξήγησε ο άνθρωπος και σου είπα.
0: Αλλά δεν ξέρει πώς μπαίνει.
1: Δεν θέλω να πατήσω πάνω στα λόγια του. Να βρούμε τη συνέντευξη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: και να τα ακούσουμε με τα αυτιά σου.
0: Πώς μπαίνει κάποιο.
1: Ναι, πάτε να δούμε πώς μπαίνει κάποιος.
0: Πανελλαδικές.
1: Υπάρχει η φάση των πανελλαδικών, ναι. Αλλά επειδή ακριβώς σου
0: πάνε να δώσεις πανελλαδικές, ρε φίλε.
1: Ότι
0: πάνε να δώσεις πανελλαδικές. Και τελειώνει η κουβέντα. Να είστε καλά, τα λέμε.
1: Άκουσε
0: αύριο στις 6. Και πολλά μηνύματα δεν διάβασα.
1: Άκουσα
0: αυτή την κουβέντα.
1: Με λίγο. Υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ο Τάσος τα ξέρει καλύτερα από μένα. Είναι οι άνθρωποι που μπαίνουν από πανελλαδικές.
0: Ναι.
1: Είναι οι άνθρωποι που είναι για πενταετία, εφταετία και έχουμε και τους εποχικούς.
0: Εντάξει, ρε παιδί, εντάξει, θα ξέρουμε, ρε Μαράγκα. Άκου λίγο, σε ρωτάνε εδώ. Ο κύριος Ανδρώνης, όταν λήγει μια σύμβαση εδώ, τα παιδιά που έρχονται με 3 μήνες, τι κάνει.
1: Σίγουρα πάντως,
0: ναι.
1: Κυριολεκτικά,
0: ρωτάνε.
1: Ο κύριος Ανδρώνης, αν θέλει να βγάλει κάποιον
0: ρωτάνε,
1: μάχημο και πρώτη γραμμή,
0: ναι.
1: Θα ζητήσει την εμπειρία του και εμείς ξέρεις τι κάνουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλουμε άπειρους.
0: Τι κάνει όμως ο κύριος Ανδρώνης όταν λήγει σύμβαση.
1: Τι κάνει.
0: Τι,
1: ή την ανανεώνει.
0: Ναι, πότε να.
1: Αν του κάνεις,
0: ναι.
1: Και είσαι καλός και έμπειρος, ναι. Ή σου λέει συγγνώμη, πάνε σπίτι σου.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι.
0: Συνήθως λέμε.
1: Εμείς δηλαδή τους καλούς και τους
0: έμπειρους. Τόσα παιδιά έρχονται
1: τα
0: εδώ πέρα.
1: Τα μαχήμια τους, ναι. Θεωρούμε άχρηστους.
0: Οπότε μπορείτε να μπείτε στην πυροσβεστική για να μην λέμε ότι να είναι μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Τολμήστε το. Η συνέχεια αύριο στις 6.
1: Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που
0: θα μας εξηγήσει αύριο.
1: Και κακώς το κάνανε έτσι και δεσμεύουν ανθρώπους.
0: Τελείωσε η εκπομπή. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
8: Μπαίνεις τσουλώντα!
9: Βγαίνεις περπατώντας.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα, ερμάνος μου, για πάμε λίγο καλημέρα, ρε. Έλα, εσαλούγκα να ξυπνάει σιγά-σιγά. Έλα, Ντίνο μου, τα χασμουριτά σου. Έχω την εντύπωση ότι σέρνεσαι.
1: Ποιο σέρνεται?
0: Βάλ το εγώφωνο μπροστά, βρε. 700 χρόνια ραδιόφωνο.
1: Θες, έκανα προπόνηση ίντερβαλ με διαιτητή αλφα-εθνική. Τι λες τώρα?
0: Ποιο να?
1: Δεν λέω.
0: Λέγε, ρε Κοτάρα.
1: Φίλος δικός σας ήταν παλιά.
0: Α, παλιά, πάει στο μυαλό μου κάπου, εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται, μία και σήμερα, μία και σήμερα, ερμάνος μου, έλα. Όλα και τα άλλα μου υπηγαίνει και δεν συμμαζεύεται.
1: Έλα, Σαλούγκα.
0: Σαλούγκα μου, ξυπνάμε. Χάρη Μανουλίδη έχουμε απέναντι, έτοιμος σε καλή κατάσταση. Αυτός είναι, έχει ενέργεια μπαταρίας 80%-85. Εσύ είσαι και εγώ κάτω από 10 στο κόκκινο. Τον Εμίλιο πώς το βλέπεις, τον Εμίλιο Φρανσίσκο απέναντι.
1: Ο Εμίλιος, όποια τον πάρει θα ευτυχήσει.
0: Θα καλοπεράσει, θα καλοπεράσει, τέτοιο παιδί. Τέτοιο καϊνάρι, παιδιά.
1: Θα ευτυχήσει.
0: Θα ευτυχήσει.
1: Αυτός λοιπόν πρέπει να πάρει μια ζωηρή.
0: Ζωηρή να τον κάνει ζωή πατίνη.
1: Ναι.
0: Έτσι πάντα. Αντίθετα έλκονται
1: σήμερα.
0: Λοιπόν, Εμίλιο Φρανσίσκο απέναντι και φάτος, χαμογελαστός.
1: Πέθανε μπαρέζι.
0: Όλη την εθνική Γαλλία έχουμε πάρει. Πού το είδες αυτό πάλι τώρα και. Ποιος το είπε αυτά?
1: Δεν
0: το είδα. Κάτσε, μην τα πετάς έτσι σαν βόβες χωρίς να έχουμε δει τέτοια θέματα. Πέθανε, έκανε γιατί. Εντάξει, okay, θα το δούμε, θα το τσεκάρουμε. Λοιπόν, εθνική Γαλλία λέει απέναντι. Τα έχουμε αργότερα, ο Εμίλιος.
1: Η Εθνική Γαλλία.
0: Ο Πασχετικός Παναθηναϊκός.
1: Α, ναι.
0: Φραντζίσκο, ναι. Γιαμπουσέλε.
1: Ελληνική ομάδα, ναι.
0: Βέβαια. Καλά, όλοι.
1: Μαύροι.
0: Τι μαύροι.
1: Γάλλοι.
0: Μεσόρ, έχει πολύ πράγμα. Έχει. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλωθούμε, να δούμε τι γίνεται. Ξέρω, είμαστε σε μια φάση που λέμε άντε μία και σήμερα, αλλά έχουμε ματσάρες. Έχουμε παιχνίδι.
1: Τι ματσάρες έχει, ρε.
0: Ο ΠΑΟΚ σήμερα, τουλάχιστον για μένα, παίζει τη μισή του ευρωπαϊκή χρονιά.
1: Άσε με τώρα, ρε.
0: Τι άσε με. Είναι ένα match must win.
1: Τι
0: do
1: μάζε,
0: or die.
1: Τι
0: το παίρνεις, έχεις εξασφαλίσει κατά 90% όμιλο. Έτσι, δεν το παίρνεις, αρχίζουν γκρίνια, μύρλα, μεταγραφές.
1: Καλά, τέτοιες. Τρία βάλατε εκεί.
0: 3-2 έλεξε. Χθες είδες έγινε στην Ευρώπη.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Λέχ Πόζνα είναι άρχος. 1-4 η Λεχ Πόζνα μέσα στην Δανία.
1: Ποια ομάδε είναι αυτέ οι άρχου τώρα?
0: Με αυτού θα παίξει η Άγκια να πάει Champions League.
1: Α, παίζατε εσεί, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Καλά, άσε με. Εγώ από χθε φυσάω και το.
1: Α, στέλνατε τον Διαμαντίδη στην κλήρωση.
0: Δεν μοιάζει, υπάρχουν αυτά. Εντάξει, ο Πάο όταν ήταν να παίξει Champions League έπεφτε με Άγιαξ και Μπενφίκα.
1: Ναι.
0: Τέλος. Τώρα βλέπουμε η Άγιαξ θα παίξει με Λίτζερ, με Αραράτ.
1: Αδικία σε
0: Βαράτ.
1: Αδικία σε Βαράτ.
0: Δεν είπα αδικία. Σου λέω δε πώ θα φαίνει η.
1: Α, τα κατατρεγμένα.
0: Ρεάντε, τα κατατρεγμένα. Λοιπόν.
1: Πάλι γκρίνια, τα κατατρεγμένα.
0: Θε να μιλήσουμε για ΑΕΚ κατευθείαν? Όχι, θα το δούμε.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Ρε, δούμε ποιο πέθανε σα σήμερα. Τέτοια.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποιοι έχουν γενέθλια σα σήμερα. Έτσι, εσύ λέγε ποιοι πέθανε, εγώ λέω ποιοι έχουν γενέθλια. Παγκόσμια μέρα κατά τη εμπορία ανθρώπων. Πάντα σκλαβοπάζαρα που πήραν παλιά και ο μεγάλος Αλέξανδρος τους ελευθέρωνε. Γι' αυτό πήγε στα έγκατα εκεί τη Ανατολή.
1: Όχι, πήγε να τους σκοτώσει και να παντρέψει.
0: Τους κακούς, τους κακούς πήγε να καθαρίσει και να σταματήσει αυτή την εμπορία.
1: Ο Χίτλερ τους κακούς πήγε να καθαρίσει.
0: Μα ο Χίτλερ τους καθάριζε όλους. Άσο ο Χίτλερ. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια Μέρα Φιλίας σήμερα.
1: Λυκοφιλίας.
0: Η φιλία, η πραγματική, έγινε πάντοτε έχονται δύο σε ένα, δύο άτομα, τρία το πολύ. Δεν ανοίγει αυτό.
1: Έλα, λυκοφιλίες, ειδικά των γυναικών.
0: Καλά, οι γυναίκες δεν έχουν φιλίες.
1: Άφιλες είναι.
0: Οι γυναίκες δεν έχουν φιλίες.
1: Όχι χωρίς φίλο.
0: Ναι.
1: Φιλία μέσα του.
0: Οι γυναίκες δεν έχουν φιλίες.
1: Δεν
0: πολύ σπάνια να έχουν.
1: Όχι, δεν υπάρχει φιλία μεταξύ
0: του. Οι άντρες έχουν.
1: Κάτι.
0: Οι άντρες έχουν. Ένα, δύο, τρεις.
1: Γυναικοποιήθηκαν.
0: Αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω.
1: Γυναικοποιήθηκαν κι αυτοί.
0: Λοιπόν, Ανδρόνικος σήμερα.
1: Ποιο Ανδρόνικος? Ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης γιορτάζει.
1: Τι Ανδρόνικος?
0: Γιορτάζει ο Ανδρόνικος. Ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη. Παλιά το Ανδρονίκη ακουγόταν πολύ. Ανδρονίκη. Που. Σε κάτι ταινίες σε θυμάμαι Ανδρονίκη που λέγανε.
1: Ποιες ταινίες, αφού δεν βλέπεις κινηματόγραφο.
0: Πήγες
1: είδες το τρίτο, τον Οδύσσια.
0: Θ' αρέσει.
1: Ο καθόλου.
0: Τι ο καθόλου. Τρεις ωρίτσες, 2 ώρες και 50 λεπτά.
1: Ναι. Πήγες επειδή το θέλει η γυναίκα σου. Κανένας νορμάλ άνθρωπος δεν πηγαίνει.
0: Είναι sold out είναι οι αίθουσες και δεν πάνε μόνο άντρες ή οι γυναίκες που λες εσύ.
1: Γυναίκες πάνε, ρε.
0: Θέλουμε να δούμε κατά πόσο καταγράφει σωστά όλη την ιστορία με και την τρία και με αυτά. Να δούμε τι και πώς, ρε φίλε. Εντάξει. Κάναμε στο γυμνάσιο, δεν κάναμε Ομήρου Ηλιάδα, δεν κάναμε.
1: Τι.
0: Διάβαζε για δόλου. Είχε τον μπατάκι από κάτω και έκανε τα σκονάκια.
1: Όχι, είχα τον Γαϊτάνο. Ποιο μπατάκι να έχω? Ρε.
0: Όχι τον μπατάκι, το πατάκι.
1: Πατάκι.
0: Δεν το είχατε εσείς αυτό που είχε το λυσάρι?
1: Όχι, το είχα το λυσάρι.
0: Με αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Γιατί ξέρεις τι έγινε εκεί στην Τρία?
0: Δεν ξέρεις, τώρα στο περίπου.
1: Η μυθολογία παραμύθια.
0: Μυθολογία, ναι, εντάξει.
1: Τα έγραψε ο Κόκκινος.
0: Έλα τώρα, ο Γρηγόρης κατευθείαν εσύ να τον φάσει. Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε γεγονότα. Ξυπνάμε λίγο, Ερμανός. Ξυπνάμε λίγο, κάτσε να βάλουμε και ποσταρίσματα σιγά-σιγά.
1: Έβαλες.
0: Όχι, δεν έβαλα ακόμα, είδες. Δεν έβαλα. Πρέπει να μπει και όμως στο Facebook.
1: Γκάλοπ, έβαλες γκάλοπ.
0: Γκάλοπ έχουμε ετοιμάσει.
1: Γκάλοπ. Πλάκα γκάλοπ βάλαμε.
0: Εντάξει, να βάλεις τώρα.
1: Δεν λειτουργήσε το μυαλό μας πρωί.
0: Δεν λειτουργήσε, αλήθεια λες. Παρασκευή. Πρόσεξε, Πέμπτη, μία μέρα πριν πάρουμε άδεια, μετά από 11 μήνες ακατάπαυστης εργασίας, μόχθου, πόνου και δεν συμμαζεύεται.
1: Σιγάρες σκοτώθηκες, τι κάνεις, ράδιο κάνεις.
0: Δεν κάνουμε μόνο
1: ράδιο. Τι κάνεις, εγχειρείς καρδιάς
0: κάνεις. Δεν κάνουμε μόνο ράδιο, ρε
1: φίλε. Τι κάνεις μόνο.
0: Κι όμως, άμα ρωτήσεις κάποιους γιατρούς, σου πούνε, εντάξει, ρουτίνα είναι για μας αυτά.
1: Τι ρουτίνα, βγάζει.
0: Εγχειρείς καρδιάς, ναι. Εγχειρείς καρδιάς αυτό.
1: Μόνο σώνει τον άνθρωπο, ρε, εσύ τι κάνεις κι εγώ.
0: Και εμείς.
1: Τι και εμείς.
0: Ψυχοθεραπεία. Σωστά στα παιδιά. Τι α. Ξέρεις πως σου βρίσκω, έρχονται, πλάκα με κάνεις. Έλα καλημέρα, ρε, λέμε. Και εμείς με αυτά που λέμε, τις χαζομαρούλες, τα έτσι μας. Τα γιουβέτσι μας, τα δεν δε συμμαζεύεται μια χαρά. Ξεχνιέται λίγο ο κόσμος από τα προβλήματα.
1: Σιγά.
0: Και τις χαζομαρούλες μας.
1: Σιγά, ρε.
0: Λοιπόν, ανέβασα αποστάσεις στο Instagram.
1: Ποιον.
0: Το σήμα εδώ του Rap and Cool. Και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, Ουρουγουάη σαν σήμερα 1930. Ρίχνει ντόρτι στο Μοντεβιδέο.
1: Ναι.
0: Την Αργεντίνα. Και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
1: Ποιος ασχολείται με το 30 τώρα.
0: Εντάξει, το 30, γιατί ο Άρης τα πρωτάθληματα που είναι το 30 δεν τα μετράμε.
1: Εσύ, το
0: 76, να μην τα μετρήσω, ναι. Τη Ουρουγουάη δηλαδή.
1: Τι να μετρήσω τώρα.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Το 30.
0: Εν τω μεταξύ, άμα ρωτήσω τον Βαραγιάννη, πες μου τρεις παίχτες από το πρωτάθλημα του 30, σιγά μην ξέρει.
1: Πώς δεν ξέρει, τον οπλοποιό ξέρει.
0: Σιγά μην ξέρει, πες μου τρεις παίχτες από το 30.
1: Ποιος?
0: Τον Βαραγιάννη.
1: Καταρτζής, έχει πολλούς.
0: Εσύ επειδή ψάχτηκες. Εσύ επειδή ψάχτηκες.
1: Βακάκα Μπραχαμιάν, πώς δεν είναι.
0: Βακάκα Μπραχαμιάν, υπάρχει αυτό ή το φαντάστηκες.
1: Πώς, Βακάκα Μπραχαμιάν.
0: Μπραχαμιάν, ε.
1: Αμέ.
0: Να το σε, τρεις μου είπες εσύ, μάνα. Ο Βαραγιάννης δεν θα μου βρει.
1: Τι να ξέρει ο Βαραγιάννης.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, 1982.
1: Τι έγινε.
0: Η Μελίνα Μερκούρη, όπου είναι υπουργός πολιτισμού, θέτει το θέμα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. Στη διάσκεψη που γίνεται των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μέχικο. Και λέει, παιδιά, φέρτε τα μας πίσω τα κλεμμένα.
1: Τα φέρε.
0: Τι τα φέρε. Αν πας μουσεία εκεί στα Λούβρα και δεν συμμαζεύεται, όλο και κάτι θα δεις. Κάτι Αφροδίτες, κάτι Νείλους.
1: Δεν ξέρω,
0: κάτι...
1: εγώ ξέρω ότι στην κατοχή είχε ένα καλό φίλο,
0: ναι.
1: Γερμανό. Τώρα τα μάμαρα που λες εσύ δεν ξέρω τι λες.
0: 2010 έχουμε καταγραφεί το δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα μας, όπου ανέρχονται στις 768.000.
1: Τι έκανε, λέει.
0: Δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Πότε.
0: Το 2010 η καταγραφή, σαν σήμερα έχει γίνει καταγραφή 2010, ξεκινάει τότε και η κρίση η καλή, έτσι, για μια πενταετία, τετραετία, πόσο κράτησε, 768.000 υπαλλήλους δημοσίους.
1: Μια χαρά είναι.
0: Καλά είναι, μια χαρά είμαστε. Τώρα, τι άλλο σαν σήμερα. Σαν σήμερα γενέθλια θα έχει η μεγάλη Άννα Παναγιωτοπούλου. Σ' άρεσε, στις Χάριτες.
1: Ναι, πολύ καλή ηθοποιός.
0: Ναι, μεγαλώσαμε με Άννα Παναγιωτοπούλου.
1: Πέθανε.
0: Πρόπερση. Το 24.
1: Πέθανε.
0: Το 24.
1: Ναι. Πολύ καλή ηθοποιός.
0: Το 47 τα γεννηθήσα.
1: Εντάξει, εντάξει, τα χρονάκια δεν εντάξει.
0: Εντάξει, τα έζησε, ναι, έζησε. Καλούτσικα.
1: Για γυναίκα δεν έζησε πολύ.
0: Ναι. Καλούτσικα.
1: Για γυναίκα αυτές ζουν πολύ. Εφτάψυχες είναι.
0: Σαν σήμερα ο Κούλ έμπαινε στα γκούντι.
1: Μαντάψου σου, ναι.
0: Σαν σήμερα ο Κούλ έμπαινε στα γκούντι στην κότρε λένοντας το μωρό. Ναι, αλλά αυτό, φίλε, τώρα μιλάμε για 2001. Έτσι.
1: Και τώρα πάει, παίρνει καφέ από μία, την αρέσει, αλλά δεν κάθει τι άλλο.
0: Σταμάτα, βρε, σταμάτα.
1: Μετά από εμένα ο γιος του.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Ψή.
1: Ο γιος του, λοιπόν. Κουκ Coach μετά, λέει, έχει ένα τούμπανο εκεί πέρα, λέει, που πάει ο Κουλιανός.
0: Ναι.
1: Επάνω, λέει, κάθε πρωί εκεί στην Λαμπράκη.
0: Εσύ δεν έχεις, είπες, δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις διάθεση. Αυτά ναι. Δεν χαρά τα λες.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Χένρι Φόρντ, σαν σήμερα.
1: Χένρι
0: Φόρντ. Γεννιέται, είναι ο Αμερικανός βιομηχανικός, ιδρυτής της βιομηχανίας.
1: Ποτέ δεν μου άρεσαν τα αυτοκίνητα.
0: Αυτοκίνητο βιομηχανίας Ford. Δεν μου άρεσαν τα Ford.
1: Ποτέ δεν μου άρεσαν.
0: Είναι πολύ δυνατά στην Αμερική, ρε φίλε. Εντάξει,
1: δεν μου αρέσουν τα Ford. Δεν ξέρω, κανένα Ford δεν μου άρεσε.
0: Κάτσε εδώ με κανένα Ford τώρα που θες να πάρεις αμάξι στο επόμενο εξάμεινο.
1: Ποτέ... Ένα ωραίο είχε βγάλει.
0: Όχι, ένα τελευταίο που
1: ένα escort,
0: SUV,
1: ένα
0: καλό. Ποιος... Το Πούμα, πόσο είναι. Καλό είναι. Ωραίο είναι. Να, και ο Χάρης επικροτεί.
1: Σαν την Κωνσταντοπούλου είναι.
0: Γιατί, τι έχει η Κωνσταντοπούλου. Μια χαρά είναι. Δίνει χρώμα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου.
1: Σαν την Κωνσταντοπούλου είναι το Ford Puma.
0: Θα ήταν φλόρικη όλη η κατάσταση Βουλή. Προχθές άκουγα, μάλλον με το Μητσοτάκη, αντίλογος, χαμός. Τι εννοείται, κύριε.
1: Πρέπει να τα βρει με τον εαυτό της, ένας άνθρωπος που μαλώνει κάθε μέρα.
0: Μαλώνει. Όποιος μαλώνει κάθε μέρα, υπάρχει
1: κάθε μέρα τσακώνεται με τον κόσμο, να πούμε τι είναι αυτό.
0: Αλήθεια λες. Γενικώς, αν έχετε
1: δηλαδή, άμα δεν κάνει καυγά αυτή μια μέρα, θα πάθει
0: ζημιά.
1: Πρόβλημα έχει.
0: Σωστός. Να σου δώσω το δίκιο σου. Όποιο παιδιά μαλώνει κάθε μέρα, σημαίνει ότι ο ίδιο έχει το πρόβλημα.
1: Άντε να μαλώσω εγώ μια φορά την εβδομάδα. Κάθε μέρα.
0: Και μια φορά την εβδομάδα πολύ είναι. Γιατί να μαλώσει. Ειδικά τώρα σε αυτήν την ηλικία. Δεν χρειάζεται να μαλώνει. Πλέον έχει το μυαλό σου. Είσαι αρκετά έξω, τον αφήνει τον άλλο να μαλώνει μόνο.
1: Πρέπει να κάνει μια συνεδρία και μια ψυχοθεραπεία να δει τι φταίει να πει.
0: Λοιπόν,
1: εγώ ξέρω.
0: Εσύ ξέρει το γιατί, ο άλλο ξέρει το πώ όμω. Ναι.
1: Ξέρω. Και το είπα μια φορά.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Συνάδελφό σου, σκηνοθέτη του κινηματογράφου.
1: Πεχταρά.
0: Ήταν
1: ο Αντωνιόνι, ναι.
0: Και συμπατριώτη σου κατά το 5%, γιατί είπαμε η ρίζα σου είναι από το σκάνι.
1: Έχει
0: ένα 5% από εκεί. Ένα 10% στην τραπεζούτα.
1: Η προγιαγιά μου Ευγενία.
0: Έχει, η προγιαγιά Ευζενή.
1: Βέβαια, η προγιαγιά μου.
0: Αυτά, παιδιά. Έτσι εν ολίγης για να μην το παρατραβήξουμε σήμερα. Πόσο και ο μήνας, 30. Ωρε φίλε, πάει και ο Ιούλης. 30 Ιουλίου σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Πω, πάει και ο Ιούλης. Τελειώσαμε.
1: Πάει ο Ιούλης, πάει το. Πάει η εβδομάδα.
0: Πάει τα 2/3 του καλοκαιριού, γεια σας.
1: Θα πας τούμπα σήμερα.
0: Πώς δεν θα πάω.
1: Σε αφήνουν να μπεις.
0: Γιατί να μην πω. Και χθες ήμουν με το Χάρη.
1: Α, εντάξει.
0: Και από όσο γνωρίζω, τώρα άμα θες κουτσομπολιό, θα μπουν όλοι πλέον. Γίνεται το σωστό, γίνεται το ιδεατό, γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται παντού.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Όλοι θα μπουν.
1: Ποιοι όλοι.
0: Κανονικά δεν θα έχει εξαιρέσεις. Θα μπουν όλοι όπως μπαίναν πριν από ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Θα μπουν κανονικά.
1: Έληξε ο καυγάς.
0: Έληξε, εντάξει, έληξε. Και έγινε το σωστό για μένα. Δηλαδή, για κάποια πράγματα κάθεσαι, τα συζητάς, θα μιλάς και βρίσκεις μια άκρη. Έτσι.
1: Έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης την άλλη εβδομάδα, έμαθα.
0: Την άλλη, ή μήπως αυτή είναι προς το τέλος τώρα.
1: Όχι, την άλλη θα
0: την άλλη. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά κανονικά σήμερα θα είναι άπαντες, όπως πρέπει να γίνεται παντού σε όλο τον πλανήτη.
1: Ματς μουτς.
0: Ματς μουτς, κανονικά, μετάδοση, Μετρόπολης, Ζαΐρης, τα άλλα τα παιδιά που ήταν έξω κανονικά. Όλοι μέσα στην τούπα όπως πρέπει να γίνεται.
1: Τότε πρέπει να βάλουμε άλλο ένθετο.
0: Τι ένθετο?
1: Σαβ νιούς.
0: Σαβ νιούς.
1: Όχι τελ νιούς.
0: Α, όχι, ναι.
1: Βάλουμε Σαβ νιούς. Ιβάν νιούς.
0: Ιβάν νιούς.
1: Να είναι άλογο σαν μια φοράδα του κουτούκ, του κουτούκ, του
0: κουτούκ. Ναι, ναι, ναι. Πάνω στο μαύρο εκείνο το ωραίο, μαύρο, ναι. Έτσι.
1: Τα κατάκ, λοιπόν, τα κατάκ, τα κατάκ.
0: Σ' άρεσαν τώρα αυτά τα κουτσομπολίστικα, έτσι.
1: Ναι.
0: Σ' άρεσαν αυτά, ψοφάζει αυτά. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε ποστάρει εικόνα από τη χθεσινή τελευταία προπόνηση Ντούμπα που την παρακολουθήσαμε όσο μας επιτράπηκε μαζί με το Χάρη μας εκεί.
1: Γιατί δεν σας επιτράπει πολύ.
0: Ένα τέταρτο, τόσο επιτρέπεται.
1: Και τι είδατε, το ζέσταμα μόνο δηλαδή. Τακτικές και τέτοια
0: μόνο το ζέσταμα, πώς χωρίζει.
1: Εντεκάδα είδατε.
0: Θα την πούμε, ναι, αργότερα θα πούμε. Φάνηκε πώς διαχωρίζεται κάπως. Τώρα θα δούμε τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Ωραία. Γιατί εσείς οι δύο κάτι θα είδατε εκεί.
0: Κάτι είδαμε, ναι, μια χαρά είδαμε. Κάτω λοιπόν από την τελευταία προπόνηση. Εδώ το Ρωμανός λέει: γιατί δεν ανεβάζει τη μεσημεριανή εκπομπή? Η δικιά σου κουλ πάντα ανεβαίνει. Είπαμε ότι είσαι SEO, αλλά σοβαρευτείτε. Όπα. Δεν έχω ιδέα για το ποια ανεβαίνει και ποια δεν ανεβαίνει.
1: Α, εγώ τις ανέβαζα στο δικό μου το κανάλι.
0: Μια χαρά. Τσιμπούσες κιόλας.
1: Με είπε το αφεντικό, είναι προϊόν δικό μου, βγάλτες. Θα τις βάζω στο δικό μου. Τώρα τι βάζετε, δεν βάζω.
0: Δεν ξέρουμε, παιδιά, τι βάζω.
1: Θα ρωτάτε τον Μπούζα που είναι.
0: Μπράβο. Δεν νομίζω ασχολείται το.
1: Διευθυντής.
0: Νομίζω ότι δεν είναι ούτε θέμα Γιώργου Μπούζου. Νομίζω έχει να κάνει με άλλους εδώ πέρα. Λοιπόν, Γιώργο συμφώνησε με την Άρχος μετά την αποχώρησή του.
1: Εσύ τώρα τι δεν.
0: Τι δεν.
1: Τώρα που...
0: Τι θες, κουτσομπολιό τώρα θες, είναι ντριγκάρις
1: τώρα. Τώρα κοίταξε, τώρα.
0: Ναι, για πες, για τώρα.
1: Πώς το βλέπω εγώ τώρα.
0: Έλα. Έχω διάθεση σήμερα χαλαρή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πρόκειται να με τσιγκλίσεις με τίποτα. Πες ό,τι θες να ντριγκάρεις, έλα.
1: Γι' αυτό σήμερα έχει δροσιά σήμερα. Ξέρεις γιατί.
0: Για πες.
1: Η ουρά σου κουνιόταν γρήγορα.
0: Κουνιόταν ζου η ουρά.
1: Τώρα που τα βρήκανε, ξέρω εγώ το μέσο με το.
0: Γιώργος Πετρίδης. Οι εκπομπές λέει είναι και στο Spotify, στο site και στο YouTube. Πού αλλού να τις ανεβάσουμε, ρε παιδιά? Ναι, πού αλλού να τις ανεβάσουμε, λέει. Δηλαδή τώρα, άμα δεν μπορείτε εσείς να τις βρείτε, τι να κάνουμε τώρα? Να δούμε να σας τις λέμε προσωπικά στο αυτή του καθενός. Λοιπόν, άρα είχε δροσιά σήμερα.
1: Είχε δροσιά γιατί η ουρά σου γύριζε.
0: Ναι.
1: Τα βρήκε το μέσο με την. Με την ομάδα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και εσύ τώρα.
0: Καλά, γίνεται για μένα το λογικό και
1: πάρεις,
0: το αυτονόητο.
1: Να πάρει με καουτσούκ παπούτσια για να ανεβαίνει στον άλλο όροφο. Πάτ.
0: Λοιπόν.
1: Θα έρθουν και τα φορτράζιτ.
0: Όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι εντελώς άλλο θέμα. Ο Γιώργος θα κάνει την μετάδοση κανονικά από την Τούμπα. Εγώ θα την κάνω κανονικά από την Τούμπα για το δικό μου μέσο. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ποιο δικό σου μέσο, αυτό θα πρέπει.
0: Τι.
1: Κανονικά, τι.
0: Κανονικά, μην έχουμε μπερδέματα. Κανονικότατα. Απλά γίνεται αυτό που έπρεπε να γίνει. Έτσι. Κανονικότατα, όμορφα, ωραία, κυμπάρικα. Λοιπόν, Τελειώσαμε.
1: Δηλαδή, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ. Δεν θα ακούμε από σένα τώρα, δηλαδή.
0: Όσοι ακούνε στο κανάλι μου.
1: Το κανάλι. Εδώ μιλάμε. Για εδώ μιλάμε. Τι κανάλι.
0: Εδώ δεν ξέρω. Εδώ goal, είναι. Goal, goal, όχι, goal. Όχι. Εδώ είναι άλλο. Άλλη θα είναι.
1: Τότε κι εγώ.
0: Τι εσύ.
1: Θα ήμουν διευθυντή.
0: Τι ίντριγκα είσαι.
1: Θα έβαζα τα γκολ, γκολ του Ζαϊρή.
0: Βάτα.
1: Τι έχουν εσένα εδώ και.
0: Πες να τα αλλάξουν, ρε. Σου είπα ό,τι και να πει. Είμαι σε τέτοιο mood. Σ' άλλη τροχιά, σ' άλλη γη, σ' άλλη χώρα. Δεν με θα με πειράξει τίποτα σήμερα. Έτσι, να δούμε το ματσάκι να πάει καλά. Έχω ένα, αυτό το δημιουργικό άγχος. Και αύριο με το καλό, τελευταία εκπομπούλα.
1: Καθαρίσει ο Μύθου σήμερα.
0: Ο Μύθου.
1: Αμέ.
0: Ο Μύθου έχω την εντύπωση.
1: Μπορεί να μην παίξει κιόλας.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Έχω μάθει.
0: Τι έμαθε.
1: Δεν έμεινε ικανοποιημένο.
0: Τι έμαθε πάλι ο Ρίτσας.
1: Η Μουρτζούκου και θα βάλει το Γερεμέγεφ. Αυτό έμαθα.
0: Είναι ένα πιθανό σενάριο.
1: Είναι ένα σενάριο, ναι.
0: Ο Μύθου, ο οποίο είναι ένα παλικάράκι ακόμα νεαρό. Τώρα εξελίσσεται. Τώρα... Και χθε που τον είδα και συνέδευση τύπου. Κατάλαβα ότι δυσκολεύεται περισσότερο στη συνέντευξη. Δεν θέλει δημοσιότητα από το να παίζει μπάλα. Στο γήπεδο είναι πιο ομιλητικός, να ναι, το πω έτσι. Ναι. Έτσι το παλικαράκι είναι ακόμα σε ένα μούντι, είναι λογικό. Μιλάμε για ένα 19χρονο.
1: Και εγώ 19χρονο μιλούσα, ρε. Γιατί...
0: Καλά, εσύ μόνο μιλούσε. 19χρονο. Και εγώ μόνο μιλούσα. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Εντάξει, τι μιλώ,
0: κάποιοι είναι λαλίστατοι, κάποιοι είναι, δεν βάζουν γλώσσα μέσα όπως εσύ και εγώ. Και κάποιοι ρε φίλοι είναι μαζεμένοι, είναι λίγο, ναι. Πες στο συνεργάτη σου που είπε για τις εκπομπές όταν ανεβαίνουν στο YouTube. Ότι δεν ανεβαίνουν. Μάλιστα. Λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Δεν ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές, λέει. Και κάποιες ανεβαίνουν με καθυστέρηση. Τώρα, παιδιά, με πάτε σε ένα θέμα το οποίο είμαι εντελώς άσχετος, δεν έχω ιδέα τι γίνεται, γιατί δεν συμμετέχω καν.
1: Έτσι. Ξέρω, η άβρα το αέρα εδώ, η δροσιά δείχνει άλλα πράγματα.
0: Πόσο μετράει τελικά ζωή να έχεις τύχη και άστορε εσύ. Όπως είχε η ΑΕΚ χθες με τον Νίκος, παιδιά, εντάξει τώρα δεν το συζητάω.
1: Ζηλεύετε.
0: Δεν είναι θέμα ζήλιας. Δεν είναι θέμα ζήλιας. Πήγαινε ο ΠΑΟΚ, πήρε το πρωτάθλημα δύο φορές.
1: Ωραία.
0: Και τις δύο φορές με Άγιες με Φίκα. Μπαμπά, ξέραμε κιόλας.
1: Ότι είστε ανίκανοι ναι, να πάτε στο
0: με Άγιες με Φίκα.
1: Και φεύγει, φεύγει.
0: Βρε, άκου ναι, τώρα τη σε λέγω και άσε τα χαζά. Κλήρωσε κατευθείαν Άγιες με Φίκα. Ερχόταν δεύτερος, Άγιες με Φίκα. Πώς γίνεται όταν δεν βγαίνουμε πρώτη δεύτερη να μην υπάρχει ο Άγιες και με Φίκα και ο Ολυμπιακός να παίζει με ένα ημέγεν. Δηλαδή, σαν να λέμε Αστέρα Τρίπολη, Ολλανδία.
1: Εντάξει, ρε ναι, φίλε, να στείλουμε το διαμαντίδι να σα κληρώσουμε.
0: Και χθε. Και χθε.
1: Να σα κληρώσουμε,
0: ξέρω. Και χθε γίνεται ένα μαγικό. Ένα μαγικό.
1: Ναι.
0: Γίνεται ένα μαγικό. Να δει τι έχασε ο ΠΑΟΚ πέρσι. Τι έχασε πέρσι ο ΠΑΟΚ με την πορεία του στο τέλος που τα κατέστρεψε όλα. Τα διέλυσε όλα. Λοιπόν, και χθε γίνεται ένα μαγικό. Η ΛΕΧ Πόζαν έχει κερδίσει ένα 4 συνάρχους.
1: Ωραία.
0: Και πάει και κερδίζει η Άρχους μέσα στη Λεχπόζα 0-3, γίνεται 1-4 στην παράταση, προκρίνεται και άκυνεται ισχυρή. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Απλά εγώ, σαν παοξής, βγάζω ένα καημό. Ναι, και τώρα πάρα, η ΑΕΚ για να μπει στου ομίλου θα παίξει με πιο εύκολου αντιπάλου για να μπει στου ομίλου από ότι ο ΠΑΟΚ τώρα που παίζει με τη Δυναμό. Για να περάσει την επόμενη φάση του Europa League.
1: Σε πάρω να σε εντολίσω.
0: Λίτσερ, Αραράτ, Καεράτ, Βίγκινγκ, τη Λίτσερ που την έχει δώσει ιδανικό το Λιούβισιτ. Αυτή είναι η αντίπαλη τη ΑΕΚ. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, θα γινόταν κανένα μαγικό. Πάλι θα παίζαμε με καμιά Μπαρτσελόνα, καμιά Manchester City, δεν ξέρω. Μέχρι, μεικτή κόσμο, δεν
1: μέχρι,
0: ξέρω. Ναι.
1: Μέχρι το γάμα εθνική είστε να κάνετε διαπλοκή, να πούμε. Μέχρι εκεί είστε.
0: Ναι.
1: Μέχρι τον Ηρακλή Καβάλας και τον Μπόμα Λακοπής είστε. Μέχρι
0: τι σχέση είχε, φίλε, η Κράζονταρ, ρε Θάνο. Τι σχέση είχε η Κράζονταρ που είχε 200 εκατομμύρια μπάτζετ με Αραράτ, Καεράτ και Λίντσερ τώρα. Μην με τρελαίνει σχέση τώρα. Μη με τρελαίνεις. Άντε να πω μια
1: έλα,
0: φορά.
1: Ρε, τώρα χαρούμενη μέρα σήμερα θα περάσει πάω
0: και πρόσεξε, πρόσεξε.
1: Ο Ζαεράκος θα πάει εκεί να φωνάει. Τι θες την κρίνια πρωί-πρωί
0: να κρίνιαζε. Δεν κρίνιαζε. Απλά το αναφέρουμε. Η μόνη ομάδα που πραγματικά βγάλαμε τα ματάκια μας είναι η Μάλμε, ναι. Η Μάλμε θα, η οποία ήταν στα κυβικά μας.
1: Πετάξτε την μπάλα πλάγιο out στην κερκίδα.
0: Και δεν την πετάξαμε πλάγιο out στην κερκίδα. Την κρατήσαμε και φάγαμε γκολ στο 97.
1: Θα το παίξεις,
0: ναι, αλλά μία φορά αρέσει η Πάο Κρέτρο με τη Μάλμε. Μία έγινε, δεν έγινε τα συνέχεια. Αφού είσαι SEO, κανόνισε να βγει το όνομα. Το... Τι είναι αυτή εδώ, ρε, απίθανη, ρε φίλε.
1: Αυτή εδώ. Τι δική μου είναι.
0: Καλη... Ναι, είναι δική σου αυτή. Το άγχος σου μπορεί να είναι από την Άρχους, λέει εδώ ο Βασίλης. Λέει, όχι, λέει, δεν υπάρχουν. Τώρα συνεχίζουμε, έχονται και άλλα μηνύματα. Παιδιά, οκ, okay, δεν με πολύ ενδιαφέρει. 4-1, λέει σήμερα ο Στέφανος. Η ψήρα.
1: Το έχω παίξει 4-1. Κι εγώ.
0: Δουλεύω τύψα σε στοιχηματική εταιρεία. Τον Αύγουστο θα με διώξω γιατί τσακώθηκα με τον ΣΕΟ. Μήπως γνωρίζετε, θα δικαιούμαι επίδομα ανεργίες, λέει η ψήρα. Εσείς το πρωί μας κάνετε ψυχοθεραπεία και το μεσημέρι υπνοθεραπεία. Τι είναι αυτή, ρε φίλε, μαζεύτε τις. Ρώτα τον Τίνο λίγο. Ο Βαγγέλης θα ανακατευτεί και με τον Παύλο Μελά. Τι λέει το ένστικτό του. Θα ανακατευτεί, λες. Τι λέει το ένστικτό σου, Τίνο.
1: Εγώ στην πολύχρη πίνω καφέ.
0: Α, μάλιστα. Στον Παύλο Μελά δεν πίνεις.
1: Και στον Παύλο Μελά θα πάω να πιω την άλλη εβδομάδα εκεί πέρα.
0: Α, πάλι
1: αλλά
0: και
1: στην
0: εκεί.
1: Πολύγνη πίνω καφέ.
0: Καταρχάς, που ξεκινάει η άδειά σου τώρα, σαν το Κύριακο, θα είσαι εδώ στην αρχή, θα πας τριφυλή.
1: Πάω
0: πας...
1: Αθήνα να πάρω τη Μίνη. Θα τη φέρω εδώ.
0: Θα πας δηλαδή να κάνεις τέτοια διαδρομή, να πάω να φέρεις τη Μίνη.
1: Ναι, να φέρω τη Μίνη.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Πάω να δω την ονά μου, να πούμε. Πάω να δω τη γυναίκα του
0: Αλέφα. Η ονά σου ζει, η ονά σου ακόμα.
1: Η Μαρινέλα πέθανε. Η ονά μου είναι μια χαρά διαβιέστατη.
0: Διαβιέστατη.
1: Μπορεί να τη φέρω εδώ γιατί
0: θα
1: έχει αυτό.
0: Πάρει και λαμπάδα από τώρα, τι θα πάρει.
1: Δεν μπορεί να με πάρει, ξέρω να προλάβει. Δεν είναι. Πάω δω τη γυναίκα του Αλέφα το 91 χρονών. Να πάρω κανένα μπλουζάκι εκεί. Κανένα...
0: Άστα αυτά τώρα, ναι. Πριν πάμε στο.
1: Θα πάω βουλιαγμένη εκεί να δω.
0: Α, θα πα στην Αθήνα. Θα φύγει δηλαδή από Θεσσαλονίκη, πα στην Αθήνα.
1: Θα πάω να γυρίσω Δευτέρα.
0: Πολύ ωραία. Αθήνα θα έχει δροσιά εκεί πέρα, βέβαια.
1: Με το. Εν τω μεταξύ την άλλη εβδομάδα δουλεύει η Τζένι, οπότε ο Κρεοπόλης έχει άδεια, πηγαίνουμε μόνο ήμερες.
0: Μουχαλάρας.
1: Μουχαλάρα να πούμε.
0: Μουχαλάρας, ναι. Καλημέρα Κουλ, από Πανέμο Σαλόνικα 2-0 σήμερα, γουστάρω που στηρίζεις τραπ και βάζεις να παίζει από πίσω, λέει γουστάρω αυτές τις μουσικές.
1: Τι δεν γουστάρεις τραπ.
0: Γουστάρει ρακ.
1: Γουστάρεις τραπ ρε φίλε.
0: Σιτάρτα, ναι, σάσκε.
1: Στραπ γουστάρεις.
0: Υπάρχει όμως καμιά περίπτωση ο Πάουκ να κινηθεί για μωρών. Σε τρελός φίλε. Ποιο μπορώ να κινηθεί, ο Πάο και ο Μωρό, λέει αυτό. Αυτοί πρέπει να πίνουν.
1: Είχατε ένα Ιταλό εκεί, δεν θέλετε δεύτερο.
0: Τι Ιταλό. Εντάξει, ναι. Καλημέρα, Κουλ και Ραμπ. Πεντευκαιρία τη μεταγραφή Καρέτσα. Πώ σα φαίνεται στην εθνική να είναι αυτό στο 10 και στην εθνική στη θέση του ο Τετέι με δεδομένη απουσία του Ντέλια.
1: Να παίξει δηλαδή ο Τετέι δεξιά με εκείνο τον πισινό. Τον είδα τον Τετέι που έχει γίνει σαν την ξαδέρφη τη Σουλτάνα, να πούμε. Δεν τον είδα ότι είναι 10 κιλά υπέρβαρο. Από το βάρει και στη γραμμή να παίξει. Πού τα βλέπετε αυτά τα έργα, στο σινεμά, 3 ώρες την Οδύσσια. Πήγατε και είδατε με τις γυναίκες, σας πήραμε το ζόρι να πούμε, να πάτε να δείτε σινεμά να πούμε.
0: Και η ΑΕΚ τις τελευταίες φορές με την είσοδο στους ομίλους, λέει, έβγαλε εκτός τη μία τη Σέλτικ. Άλλο Σέλτικ και άλλο Άγιαξ και Μπενφίκα, ρε φίλε. Οκ, μην τρελαθούμε. Και την άλλη την Μπριζ. Στους αδυνάμους και στις 2 περιπτώσεις. Εδώ είμαστε ισχυροί και παίζουμε με την Άντελ για να περάσουμε.
1: Την Μπενφίκα δεν την πήρατε εκεί με τον Γιαννούλη, αριστερό μπακ 2-1 και με τον Φερέιρα.
0: Όχι, είχαμε αποκλεισία του Μπενφίκα. Είχαμε φέρει σοπαλία εκεί και εδώ χάσαμε. Ετοιμάσου 26 Οκτωβρίου έρχεται η Πεγκάρα μαζί με καλλιτέχνες για αφιέρωμα στο Μητροπάνο. Εκεί πρέπει να πάμε, γιατί γουστάρουμε και Μητροπάνο. Λοιπόν, χαλαρώσαμε.
1: Τι Μητροπάνο γουστάρεις. Εδώ ακούς τα.
0: Όλα τα ακούω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όλα τα ακούω.
1: Παίρνουν τρία τραγούδια του Μητροπάνου. Σε ακούς Μητροπάνο να πούμε.
0: Κάνε κάτι λοιπόν.
1: Να χάσω το τρένο. Καλό.
0: Πάμε break και επιστρέφουμε να δούμε τι έχουμε σήμερα στα μεταγραφικά.
1: Εγώ είχα βάλει ένα τραγούδι του Μητροπάνου εδώ πριν χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ήθελε να με αφορήσει ο Μητροπολίτης.
0: Γιατί ρε, εσύ, Μητροπάνος, τώρα μιλάμε για το ΤΕΜ.
1: Όχι, ρε.

0: Όλο καμιά πόλη που δεν θα έπρεπε να γίνει, όλο κάτι γίνεται. Αυτό λέω.
1: Κάτι κάνετε λάθος
0: και εσείς. Και είναι το μοναδικό μου αποθυμένο, γι' αυτό το λέω έτσι, Μικαέλε.
1: Έχεις αποθυμένα σε αυτή τη ζωή.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δικό μου όχι.
1: Λοιπόν.
0: Του ΠΑΟΚ έχω αυτό.
1: Σιγά.
0: Δύο έχω πλέον. Θέλω και το γήπεδο.
1: Τι θέλεις.
0: Γιατί βλέπω τις γηπεδάρες των αλλωνών και αρχίζω και ζηλεύω. Με πιάνει ζήλια.
1: Ναι.
0: Με πιάνει, λέω, κάτσε ρε φίλο. Άλλο σε δε που θα πάει να διπάσει.
1: Αυτοί οι πολιτισμένοι πάω. Άνθρωποι πρέπει να μπουν σε ένα καλό γήπεδο.
0: Πρέπει σιγά σιγά για να αλλάξουμε ήθη έθιμα τα πάντα όλα.
1: Αυτό ο πολιτισμό πρέπει να οικειοποιηθεί, να πούμε.
0: Ναι, σωστά θυμάσαι πάντως για την Πεφίκα που την περάσαμε εδώ με Ζίφκοβιτς, τον οποίο τον είχαμε πάρει ελεύθερο. Έτσι. Όχι με μεταγραφή πληρωμένη, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι οι μεταγραφές είναι μόνο άμα πληρώσεις. Άμα τον περιμένεις και τον πάρεις στην κατάλληλη στιγμή, όπως κάνει η Ρεάλ τις μισές μεταγραφές.
1: Ποια είναι σήμερα, θα πάρει την καναπέκτη να τον δηλώσετε να πούμε.
0: Έχουμε δεξί μπακ, τον οποίο θα τον σχολιάσουμε μετά.
1: Τον πήραμε.
0: Κοίταξε, για να δηλώσει, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, η λίστα θα βγει Παρασκευή, αλλά ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να κάνει δύο αλλαγές. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Έτσι. Άρα έχει 4-5 μέρες.
1: Το Λίρατζι πού θα το στείλετε.
0: Λίρατζι θα πάει κάπου, ναι.
1: Πρέπει να πάει κάπου.
0: Θα τα δούμε, θα τα δούμε αυτά. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Δεξί μπακ, ματ σήμερα. Ολυμπιακός, έρχονται, φεύγουν παίχτες. Μπάσκετ, βόμβα από τον Παναθηναϊκό με Φρανσίσκο. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα. Παναθηναϊκός πώς θα κατέβει, ενδεκάδες. Πού είμαστε στις υπόλοιπες μεταγραφές των ομάδων. Η ΑΕΚ, η οποία χθες πήρε το καλύτερο δώρο που μπορούσε να πάρει γενικότερα. Πάρα πολλά πραγματάκια, φίλες και φίλοι. Αλλά πριν δώσουμε σκυτάλη στο break, να πούμε ότι φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού, μια νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχατε ποτέ, παιδιά. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε παιχνίδια καινούρια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαινού προορισμού. Δύο απίστευτες turbo καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή και η δίχρωμη joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Πάμε στο κομσό, που είναι όντως κομσό και ενάρετο διαφημιστικό. Αθλητικό δελτίο δίσω με σμαράγδα μας. Επιστρέφουμε, πάμε στα ματσάκια Europa και Conference League.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Ευρωπαϊκές μάχες πρόκρισης δίνουν απόψε οι ελληνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο για τον Europa League, έχοντας ως παρακαταθήκη την νίκη με 3-2 στην Πολωνία. Την ίδια ώρα στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference, θέλοντας να υπερασπιστεί το υπέρ του 2-1 του πρώτου αγώνα. Δίχως τους ΜΕΙΤΕ και ΤΕΣΠΟΤΟΦ, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να ανακοινώνει αποστολή 23 παιχτών, στην οποία συμπεριλήφθηκαν οι Μοναστριλής, Λίρατζης και Μπέρδος. Μειωμένες απαιτήσεις στα 4 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει πλέον η Augsburg για την παραχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη καταθέσει πρόταση ύψους 3 έως 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Βίλιαμ Μίκελ Μπρένσι για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας. Ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο, κατέγραψε την περασμένη σεζόν 26 συμμετοχές στην Bundesliga. Ο Άρης αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 τη Μόντσα στην Ιταλία, στο δεύτερο και πιο δυνατό φιλικό τεστ προετοιμασίας. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγόριου θέλει να δείξει εξαιρετικό πρόσωπο μετά τον νικηφόρο 3-0 επί της Αταλάντα. Κοντά στην απόκτηση του Ράφα Μίρ βρίσκεται ο Άρης, καθώς σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα επήλθε συμφωνία με τον 29χρονο επιθετικό της Σεβίλης. Ισόπαλος

0: 1-1 με την Παλέρμο αναδείχθηκε ο Ηρακλής στην Ιταλία, με τον Ιζέτ να ισοφαρίζει στο 60 και τον Καρλής να έχει δοκάρει στο 88. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν στο 13, ο Τσιντότας έσωσε τέταρτη στο 30, ενώ το επόμενο φιλικό τεστ ορίστηκε για τις 2 Αυγούστου με την Πάρμα. Η ΤΑ με 2-1 γνώρισε η ΑΕΚ από τη Samsung Sport στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Άπερντον της Ολλανδίας, αν και προηγήθηκε στο 14ο λεπτό με γκολ του Ελίασον. Στην αναμέτρηση πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του ο Μάγερ, ενώ το τελευταίο τεστ πριν από την επιστροφή στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 2 Αυγούστου απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν. Επίσημα παίκτης του Άρη είναι ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος, καθώς η διοίκηση της ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς forward με συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Ο Έλληνας αθλητής αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή Βασίλη Σπανούλη και τη 10η φετινή προσθήκη στο ρόστερ. Συμφωνία για την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο πέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τη Βιλερμπάν για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η μεταγραφή του 27χρονου γκάρτ θα κοστίσει 10 εκατομμύρια ευρώ για τις συνολικές απολαβές του, ενώ η γαλλική ομάδα θα εισπράξει επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ για την αποδέσμευσή του. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.
10: από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μία σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά ευληματικά μοντέλα από το plug-in υβριδικό NX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ και μια επίσκεψη εκεί θα σας πείσει. Καλημεράρες, good morning, σαλούγκα μου, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, ραπ εδώ, βαριέται, αλλά τώρα κουνιέται και η ουρά του.
1: Όχι ρε.
0: Σουσουδαρίζει.
1: Τι σουσουδαρίζει. Καταρχήν έμαθα ρεπορτάζ ότι ο μεγάλος.
0: Ποιος παιδί. Ο τεράστιος.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Έρχεται την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, να μην έρθει, διακοπές, να μην κάνει άνθρωπος.
1: Με το ιδιωτικό αερόπλανο. Παρκάρει να πω.
0: Πάρε και τις αλογατάρες του.
1: Έχει και τα αλόγατα. Βάλε το.
0: Τώρα νιώθεις άνετα, δεν
1: ένα μπαγάζε. Όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Βάλε ρε το.
0: Η Βάναρος τώρα,
1: Βάναρος. Γιατί.
0: Σοφάς για χουλιαμά ψοφάς, έτσι.
2: Βλέπετε τα μάτια μου σαν γλίσσα.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό, φίλε.
2: Τον δουνιά με τα στραβά και τα παράλληλα.
0: Ετοίμασε ο Χαρού.

0: Βλέπω ένα αέρα, μια άνεση από σήμερα, έτσι.
1: Παρουσιάζεται, να πούμε, και οι τεχνικές εταιρείες θα απλωθούν, να πούμε.
0: Χθες έγινε τώρα χωρίς πλάκα για την υπογειοποίηση για όλα.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία που θα αναλάβει τα πάρκινγκ, υπογειοποίηση και όλα, έχει δώσει το πλάνο. Και την άλλη εβδομάδα που δεν θα είμαστε εμείς εδώ, θα μάθουμε τι.
1: Εγώ θα είμαι εδώ.
0: Εσύ θα είσαι. Νομίζω εδώ είναι και ο χάρης μας.
1: Μπορώ να πάω. Άνετα,
0: άνετα όπου θες.
1: Θα ακολουθήσω, δεν θα έχω κανένα θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Μπράβει, κόλπα να με βαράνε, όχι, δεν υπάρχει
0: τίποτα.
2: Έλα, λογατάρι μου, πάμε να δώσουμε κίνηση. Χάρισε, πάμε να δούμε. Πρώτη-τελευταία κίνηση της χρονιάς. Έχει όμως. Περιφερειακά.
1: Εγώ είμαι και συγκινημένος πάρα πολύ.
0: Τι έκανε κλάψη
1: ο Ιβάν την άλλη εβδομάδα.
0: Γιατί, αγόρι μου.
1: Γιατί είχε καιρό να έρθει και.
0: Όχι, δεν είχε καιρό. Είχε έρθει πριν ένα μήνα για άσχημο. Ιβάν εδώ ήταν. Με τον απώλεια του αδερφού του. Ήταν εδώ.
1: Τώρα έχω γίνει και ευσυγκίνητο. Και...
0: Α, έχει γίνει ψυχή. Μην κλαις, μην κλαις. Κλαις και άσχημα κιόλα. Κλαις και άσχημα, άσο, μην κλαις. Σιγά. Λοιπόν, χάρη μας. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους, έλα.
2: Πάμε να δούμε.
0: Ο άλλος σοφάει, έχει ακούσει όλα τα κουτσομπολιά τώρα. Δεν με τούμπα, ποιοι μεταδίδουν, τι σχέσεις, τι κολοτούμπες.
2: Ήθελε.
0: Έχει τρελαθεί τώρα. Δεν... Δηλαδή εκεί που βαριόταν, ξαφνικά.
2: Μα σου λέω, όταν μου είπε το πρωί, άμα μπορείς ένα καφεδάκι έτσι όπως τα άρχισε, τον άκουσα πολύ έτσι νισταγμένο. Είναι σαν να έχει πιει τετραπλή δόση εσπρέσο σε
0: μόλις άκουσε μια γουλιά τώρα. Τρελάθηκε, ναι.
2: Λοιπόν, να δώσω αρχικά μια καλημέρα στο φιλαράκι μου το Γιάννη το Μητυλινέο που μας ακούει τώρα, μας λέει μόλις μήνυμα.
0: Μητυλινέος.
2: Καμία σχέση με το. Δυστυχώς
1: για αυτό. Τώρα, τώρα με το Μητυλινέο τώρα θα βγάζει και την εταιρεία του. Εδώ θα έρθει με το γιοκάρτο. Ο Γιοκαρίνο του, να πούμε με τον άλλο το Γιοκαρίνο το δικό.
0: Βράσο να πει την κίνηση τώρα.
2: Λοιπόν, όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά θα συναντήσουν καθυστερήσεις τόσο στο ύψος εκεί των Σικαιών όσο και έπειτα από 40 κλισιές μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα. Χαμηλές ταχύτητες σε αυτά τα σημεία. Χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή. Προβλήματα και σε Κατσιμίδη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, προβλήματα συναντάμε. Για όσους κινούνται αυτή τη στιγμή λίγο πιο κεντρικά, θα δούνε στην 25η Μαρτίου. Θα συναντήσουν προβλήματα επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γενικότερα, λίγο υπομονή σε αυτά τα μικρά σημεία της πόλης, έτσι, για να μπορέσει να υπάρχει και μια καλύτερη ομαλότητα. Πάμε να δώσουμε και γκάλοπ.
0: Πάμε και στο γκάλοπ.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Πάμε στο γκάλοπ το οποίο έρχεται να ταιριάξει.
1: Είναι λίγο κρύο.
2: Ήθελες
0: δεν είχαμε πιο... τώρα. Τι περιμένεις.
2: Δεν είχαμε τη διάφορα.
0: Τι περιμένεις τώρα. Είναι
1: κρύο. Θα έλεγα εγώ ποια ήταν η μεγαλύτερη κολοτούμπα.
0: Τέσσερις μεγάλες κολοτούμπες όλων των εποχών.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα βρίσκαμε από κολοτούμπες ούτως άλλως. Ναι. Όλοι είμαστε. Ναι.
2: Όλοι έχουμε κάνει επόμενη. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τέσσερις επιλογές που έχουμε στο σημερινό
0: μας.
2: Εντάξει, επειδή
0: για μην τσουβαλιάζουμε. Ναι.
2: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Ο Όφη, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν σίγουρα τσεκάρει εισιτήριο για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Σωστά.
2: Προσπαθούν και το κάτι παραπάνω σε Europa και Champions League αντίστοιχα. Τι πιστεύετε, πόσες ομάδες θα είναι του χρόνου σε ευρωπαϊκό όμιλο και άμα θα καταφέρουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη επιλογή είναι ότι θα καταφέρουν και οι δύο να βρεθούν σε ευρωπαϊκό όμιλο. Η δεύτερη επιλογή ότι θα τα καταφέρει μόνο ΠΑΟΚ. Η τρίτη επιλογή θα τα καταφέρει μόνο Παναθηναϊκός. Και η τέταρτη επιλογή ότι δεν θα τα καταφέρει κανένας από τους δύο και θα αρκεστούμε με τρεις ευρωπαϊκούς εκπροσώπους του χρόνου. Αυτές οι τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε δύο ώρες από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα αλογατάριδες μου.
0: Να πούμε ότι πριν από λίγο τώρα μου το στείλαν κιόλας.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε τρακάρισμα και μάλιστα αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο περιφερειακό. Γι' αυτό έχει ακραίο μποτιλιάρισμα.
1: Καλά, ρε. Πώς τρακέρετε στο νησιοδρόμο.
0: Και δεν είναι μόνο ότι τράκαρε, αναποδογύρισε κιόλας.
1: Πώς μπορείτε να τρακάρετε στο νησιοδρόμο, ρε. Δεν αδέχεται. Τις λουρίδες που αλλάζετε δεν τις βλέπετε.
0: Λουρίδες.
1: Τις λουρίδες δεν τις βλέπετε, ρε. Ρε, μπαίνετε να πούμε σε μια.
0: Κλαίω, ρε, φίλε.
1: Από τη λουρίδα τη δικιά σα.
0: Λουρίδα.
1: Μπαίνετε στην άλλη και ούτε κοιτάτε.
0: Λουρίδα τη Γάζα δηλαδή, ε.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Βέβαια, όταν το 60% έχετε πληρώσει για να πάρετε το δίπλωμα και δεν ξέρετε να παρκάρετε.
0: Πάλι, ρε φίλε, μετά από τέτοιο. Για σπλήρωσαν. Το δίγα, δεν μάθανε.
1: Τι να μάθει, ρε, το ψοφίμι.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Σήμερα είναι η μέρα αγωνιστικών υποχρεώσεων για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό Europa League.
1: Θα γεμίσει η Τούμπα από τους λαζογερμαναράδες, θα πούμε.
0: Η Τούμπα θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
0: Θα έχει πάνω από 20.000. Τώρα που θα φτάσει, δεν ξέρω.
1: Μη γεμίσει κιόλας όλοι.
0: Θα έχει πάνω από 20.000. Αυτό μπορώ να σου το πω.
1: Όλοι οι μεταναστα...
0: Από όσο γνωρίζω και από την προπόληση και τα διαρκεία.
1: Όλοι οι δικοί μας οι μεταναστα, να πούμε πάνω.
0: Ναι. Ξέρω, αφού βρίσκομαι συνέχεια με
1: συνέχεια και εμένα με παίρνω τηλέφωνο.
0: Συνέχεια, συνέχεια.
1: Έρχομαι από το Μπούπερτα, από το
0: Μπούπερτα. Είδαμε, είδα χθες κανένα δυο και όλος μου λέει κατέβα να σε δούμε. Κατέβηκα να σου δω. Θα έχει σίγουρα πάνω από 20-22.000.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Κοίτα ένα ωραίο μωρό για πέρα.
0: Σ' αρέσει αυτή. Άμα έχει λευκή και γαλάζιο μάτια, σ' αρέσει.
1: Και γυμνασμένη τη βλέπω.
0: Ναι, έχει πλάτες και χέρια. Κοίτα τα χέρια.
1: Κουπιλάτρια.
0: Να φας κανένα μπάτσο από αυτήν, να δεν σε συμφέρει.
1: Ας φάω, δεν με πειράζει.
0: Δεν σε συμφέρει. Αυτή ναι, ναι, ικανούς, ωραία. Αναρωτιέμαι πώς τρακάρουν όταν τα φορτηγά τρέχουν σαν παλαβάλες στα στενά. Πλάκα μας κάνεις the rap. Ενώ έχουμε παλιόδρομους.
1: Μην τρέχετε, ρε. Εγώ με 40 πάω εδώ μέσα.
0: Υπήρχε και ένας μικροτραυματίας. Εσύ είσαι πάρα πολύ προσεκτικός οδηγός. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, για αυτούς που δεν το πιστεύουν, ο Κωστής είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
1: Άμα μου δώσεις άλογα στο Εθνική, τρέχω. Εντάξει.
0: Εκεί ναι. Πες ότι αν ο Μητυλιναίος, αν πάρει δουλειά, θα πληρωθεί για να την κάνει ως εργολάβος, λέει, για να ξέρει τι του γίνεται ακριβώς.
1: Μια χαρά ξέρω τι του γίνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Πέτρο, όλα τα παιδιά που βλέπω εδώ μας ακούνε. Κλαίω με λουρίδα. Εγώ σε Γερμανία γεννήθηκα και μεγάλωσα 47 χρόνια, αλλά δεν μου έμαθαν ποτέ αυτή τη λέξη.
1: Η λουρίδα.
0: Η λουρίδα.
1: Κάτσε ρε, η λουρίδα είναι όταν.
0: Ποια λουρίδα, ρε φίλε. Ναι. Ποια λουρίδα.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Ποια λουρίδα, βρε, απίθανε.
1: Βάλ τα λόγα τα ρε.
0: Καλημέρα, μέντορα. Επιστροφή σήμερα στο σπίτι. Τέτοια προσμονή ούτε στο καλύτερο νι, ναι, του κόσμου. Πάω μέχρι να αναστηθεί ο θάνατος. Λέει ο Λιτσκάρας μου, εντάξει.
1: Έρχεται ο Ιβάν.
0: Οπα. Αυτό θα βάζει και τέτοια ηχητικά, Ιβανίσια.
1: Έρχεται ο Ιβάναρος.
0: Εκεί που δεν έκανε αναφορέ, τώρα
1: έρχεται ο Ιβάναρος. Βάλ το αλόγα το.
0: Α, τώρα είσαι πολύ χαλαρό, σε βλέπω.
1: Χλιμιντρίζει κιόλα.
0: Έρχεται, έρχεται με το άλογο. Τι μπαγάσα είσαι, ρε φίλε, τι πράγμα είσαι. Πάμε στα θέματα. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε πάλι με την ΑΕΚ.
1: Πάμε με την ΑΕΚ, η οποία.
0: Και μετά, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, και μετά να πιάσουμε τα παιχνίδια.
1: Η οποία δεν γεμίζει το στόπερ της, δεν γεμίζει το πλάγιο μπακ της. Έχει αριστερά δύο πλάγιου μπακ του 7, το 6,5.
0: Καλά, τώρα αυτό που είδες χθες εσύ, την ήττα προφανώς από τη Samsung Sport.
1: Είδες την ήττα και.
0: Η ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ μεγάλο rotation. Έτσι. Έκανε πάρα πολύ μεγάλο rotation. Εγώ δεν θα ήθελα ούτε καν να το σχολιάσω αυτό το μάτς.
1: Δηλαδή. Στην πλευρά της ιστορίας. Ναι.
0: Τι είναι αυτός εδώ, ρε φίλε.
1: Εσύ πέσει κάτω από τα γέλια, ρε. Γιατί γελάει μαζί.
0: Εντάξει, τώρα εσύ τρίβεσαι τώρα. Έτσι. Τρίβεσαι τώρα. Εγώ θέλω να πάω να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στα αποτελέσματα αρχικά του Champions League. Όπου η ΑΕΚ ευνοήθηκε από μια τρομερή καραμπόλα. Όχι καραμπόλα, τρομερή έκπληξη της Άρχους, η οποία ανέτρεψε το 1-4, έχασε 1-4 συνέδρα της.
1: Σαν τον Ολυμπιακό την άλλη φορά.
0: Και πήγε και έκανε 0. Ναι, αλλά εδώ ο αντίπαλος ήταν ισοδύναμος. Ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι ήταν καλύτερη ομάδα, απλά έτυχε. Εδώ τώρα πήγε και έκανε 0-3 μες στην Πολωνία με 40.000 Πολωνούς. Η Λακπόζνα δεν είναι κανένα λοιμό.
1: 40.000, μυθισμένοι θα ήταν αυτοί.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Εσύ τώρα έχει κολλήσει δεκαετία του 80-90. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι.
1: Ήτανε.
0: Έχουν φτιάξει. Μεθυσμένοι, η Πολωνία έχει αναπτυχθεί, έχει πάει στο Θεό. Εμείς που δεν είμαστε μεθυσμένοι, ακόμα ψαχνόμαστε.
1: Έτσι, φίλε, πέταξε τον κομμουνισμό, γίνανε άνθρωποι.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Καπιταλιστές.
0: Λοιπόν, με αυτό το αποτέλεσμα χθες η ΑΕΚ μπήκε στους ισχυρούς. Δεν ήταν καν ισχυρή, ήταν στους ανίσχυρους.
1: Ήταν ανίσχυρη.
0: Ναι.
1: Το 0-2 έγινε 2-2, λέει πάει ΑΕΚ, πάμε μετά 1-4.
0: Όχι, 0-3 έγινε.
1: 0-3.
0: Πήγε παράταση, 1-3, 1-4, πέναντι, πέρασε εκεί στα πέναντι η Άρχους του Γιόνσον. Εκεί παίζει ο Γιόνσον που τον έδωσε η ΑΕΚ.
1: Ναι, υποδιέστερη από την ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ πλέον είναι ισχυρή και η πιθανή της αντίπαλη για να μπει στους ομίλους του Champions League, όχι απλά για να. Πρόσεξε, όχι για να προκριθεί σε απόφαση. Θα μπει ο Μίλου Champions League. Θα είναι στα playoff.
1: Celtic.
0: Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Όχι, δεν είναι καθόλου η Celtic. Είναι η Lask Linzer.
1: Ποια είναι, λέει?
0: Η Lask Linzer.
1: Lask
0: την
1: Linzer.
0: Οποία τη έχει δώσει μάλιστα δανεικό το Ljubicic η ΑΕΚ. Έτσι, εντελώς, αυτό είναι συμπτωματικό.
1: Ναι.
0: Εντελώς τυχαίο. Έδωσε εκεί το Ljubicic. Είναι η Viking.
1: Η Viking.
0: Ποια είναι η Viking? Όχι, η Viking από την Νορβηγία. Η Τσέλιε ή η Αραράτ.
1: Αυτή που έχει το γάργαρο νερό.
0: Το γάργαρο νερό.
1: Μάλιστα.
0: Η Καεράτη ή η Λεύσκη Σόφιας.
1: Ποια Λεύσκη.
0: Και η Άρχους ή η Σαμπάχ.
1: Η Άρχους.
0: Αντιλαμβανόμαστε ότι
1: δεν νομίζω,
0: η σοβαρή ΑΕΚ δεν έχει κανένα θέμα αν είναι σοβαρή.
1: Σε διπλούς αγώνες τώρα σοβαρά.
0: Σε διπλούς αγώνες με καμία από αυτές.
1: Σωστό.
0: Με καμία από αυτές.
1: Σωστό.
0: Άρα η ΑΕΚ πάει καρφίτσα
1: για
0: ομίλους Champions League.
1: Καλό αυτό για σένα.
0: Γιατί για μένα καλό.
1: Να παίξει εκεί να
0: καταλάβει. Να κουράζεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι καλό όμως και για την ΑΕΚ.
1: Καλό, ένα
0: εσύ τώρα πας στη μία πλευρά που ψάχνεις να βρεις κάτι. Η ΑΕΚ θα πάρει καμιά 40 εκατομμύρια, άρα θα δυναμώσει, θα μπορεί να πάρει παίχτες άνετα. Θα αποκτήσει έγκλη, θα αποκτήσει όνομα, θα μπει σε ένα κλαμπ διαφορετικό.
1: Θα πάρει παίχτες με μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι αυτό που λέμε ότι θα αλλάξει.
1: Θα πουλάει ακριβότερα.
0: Θα πουλάει ακριβότερα, εντάξει, θα αγοράζει ακριβότερα.
1: Εντάξει.
0: Εάν η ΑΕΚ χθες, ας πούμε, δεν κέρδιζε οι Άρχους, θα είχε να αντιμετωπίσει κάποιες ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας, η Σέλτικ, η Δυναμό Ζάγκρεπ. Πιο δυνατά ονόματα και πιο δυνατές ομάδες. Έτσι.
1: Πιο μεγάλα μπάτια.
0: Τώρα πάμε σε ομάδες επίπεδου ούτε καν Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Άντερλεκτ για να περάσει την επόμενη φάση. Αν με το καλό προκριθεί σήμερα.
1: Θα προκριθεί, ρε Νίκο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ επειδή ποδόσφαιρο.
1: Και η Άντερλεκτ να πούμε στα καλά τη δεν είναι.
0: Εντάξει, πάει να είναι Άντερλεκτ.
1: Είναι Άντερλεκτ.
0: Δεν είναι ούτε Τσέλιε, ούτε Καϊράτ, ούτε Άρχο. Είναι Άντερλεκτ. Τώρα πλάκα με κάνει. Πριν δύο χρόνια ήταν στου ομίλου.
1: Στα κακά τη.
0: Τα αδύναμά τη μέχρι να δούμε πώς θα αντικαταστήσει αυτούς τους παίχτες που έχασε. Ναι. Η Άντερλεκτ πούλησε τρεις παιχταράδες από 10, 12, 15 εκατομμύρια.
1: Αποδυναμώθηκε.
0: Ναι, αποδυναμώθηκε. Αυτό είναι το θέμα και φάνηκε σε εμάς με την Χάμαρμπι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πολύ καλά μαντάτα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φέτος θα πρέπει να προσπαθήσει και με τις μεταγραφές που έχει κάνει για να
1: αποκλειστεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ. Δεν έχει αντίπαλο δηλαδή στα κυβικά τη. Είναι αντίπαλο του οποίου θα του είχε αδύναμη στο Europa League, όχι στο Champions League.
1: Φαντάσου.
0: Εντάξει, είναι η κέντα. Αυτό σου λέω. Αυτό ήταν το παράπονο πριν. Δηλαδή, εμείς μια κέντα θετική μία φορά είχαμε.
1: Θες ο goalkeeper της δεν ήτανε.
0: Ποιος? ΣΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Μπρινιόλι. Ποιος ήτανε? Γιατί δεν είδα ποιος ήταν. Ο Μπρινιόλι ή ο άλλος?
1: Ο άλλος ήταν.
0: Εντάξει, τώρα φιλικό με τη Σαμψούντα.
1: Φιλικό με τη Σαμψούντα.
0: Εντάξει, σιγά τα ΟΑ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα φιλικά, φίλε. Δοκίμασε παίχτες. Έβαλε Ελίασον, έβαλε διάφορους. Αλλαγές έβαλε.
1: Έβαλε βαλούτες.
0: Εντάξει, βαλούτες δεν είναι.
1: Βαλούτα είναι το
0: Ελίασον. Αλλά έβαλε τις αλλαγές. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα να κάθομαι εγώ να γκρινιάζω εν έτη 2026, γιατί δεν κέρδισε ένα φιλικό.
1: Κοπηλασία κάνει αυτή, ρε.
0: Αυτή, φίλε, με φας κανένα χαστούκι από αυτήν, θα γυρίζει σβούρα.
1: Είναι και σιρτάρο, ε.
0: Σ' αρέσουν οι σιρτάρωτες.
1: Βέβαια.
0: Σ' αρέσουν.
1: Ε. Κάνουν καλό σεξ.
0: Άντε, ρε. Άντε ρε, από πού βγαίνει αυτό τώρα δηλαδή? Έτυχε η περίπτωση δικιά σου ή είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο?
1: Και δικιά μου και επιστημονικά.
0: Άντε, τα δικά σου το πιστεύω γιατί σου κάτσε το σιρτάρι και μπήκε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, είναι παθιάρες να πούμε.
0: Επιστημονικά πώς.
1: Έχουν πάθος.
0: Αβγάζουν πάθος.
1: Χρονοπούλου μέρη. Σιρτάρο.
0: Σιρτάρο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, είναι καλές οι σιρτάρωτες.
1: Είχα στη ζωή μου 3-4.
0: Άντε ρε.
1: Ένα καλό. Καλό.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Μην λες τέτοια τώρα πρωί-πρωί και ανεβάζουμε τη λίμπη του.
1: Γιατί να ανεβάζουμε τη λίμπη
0: του. Αυτή να εδώ τώρα είναι όντω. Πασχαστού και αυτή να είναι.
1: Όμορφη κοπέλα.
0: Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Ωραία,
1: βλέπω Σαββίδη στο Όπεν παίρνει.
0: Τι θα έπαιρνε η Προεδράρα. Τι θα έπαιρνε η Προεδράρα.
1: Εκτός από Προεδράρα είναι και εκλεκτικό.
0: Σε παρακαλώ, Ντινό.
1: Βάλε τα λόγατα να τρέχουν.
0: Δεν είναι όλα. Δεν είναι όλα η κακιά μας η μοίρα, λέει. Εμείς το καλούμε τύχη μας. Λέει ο Γιώργος. Σιγά, σιγά, σιγά. Εγώ πιστεύω ότι είναι Γιώργο, σαφώς εμείς προκαλούμε τη μοίρα μας και την τύχη μας, αλλά καμιά φορά και αυτή η μοίρα σε γυρίζει την πλάτη, ρε φίλε. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Βουτυράκη. Βέβαια να πούμε τώρα για να τελειώσει.
1: Βουτυράκη το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα παιδιά του Βουτυράκια θα τα λένε. Μα...
0: Ναι. Εσύ δεν θες βουτύρατα θα
1: και
0: τα λένε.
1: Η γυναίκα του και κύριε
0: Βουτυρούλα.
1: Βουτυρούλα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ τα βουτύρατα και τα τέτοια τα ξέρεις.
1: Κλείνουν αρτηρίες τα βουτύρατα όμως.
0: Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάλι. Ο Πάκο έχει βρεθεί πάρα πολλές φορές σε αυτή τη θέση του Ολυμπιακού. Και είχε πάντοτε Άγιαξ, Σάλκε, Μπενφίκα στα καλά του.
1: Ολυμπιακό ήταν
0: δηλαδή. Με Ναϊμέγγεν.
1: Ναι.
0: Με μια ομάδα που πρώτη φορά. Όσο ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο.
1: Το φοβάμαι εγώ το
0: Μεντιλίμπαρ. Πάει σε προκλητικά τσάμπερ. Τι φοβάσαι.
1: Το φοβάμαι το Μεντιλίμπαρ, το φοβάμαι.
0: Ο Ολυμπιακός βέβαια αμέσως μετά. Πολύ πιθανό.
1: Αν περάσει.
0: Αν θα την περάσει να η Μέγκεν. Θα έχει ένα αντίπαλο αρκετά ζώρικο. Μπορεί να είναι η Λιόν, μπορεί να είναι η Γκιλουάζ, μπορεί να είναι η Μπόντο Γκλίμπτ. Θα έχει
1: θα
0: ένα εμπόδιο.
1: Θα έχει καινούργια ομάδα.
0: Ναι, θα έχει ένα εμπόδιο, ρε παιδί μου. Να πούμε ότι τα ζευγάρια για το Λικ Μπαθ είναι Ολυμπιακός να η Μέγκεν και Φενέρμπαχτσε Στουρμ.
1: Τρίτη παίζει.
0: Την Τρίτη θα παίξει.
1: Mm.
0: Και η ισχυρή είναι Λιόν Σπάρτα Πράγας. Από εδώ θα βγει ο αντίπαλος Ολυμπιακού και Μπόντο Γκλιμ Κιλουάζ. Εγώ λέω ότι αν αποφύγει τη Λιόν, τις άλλες όλες τις έχει.
1: Θα τις περάσει.
0: Και λέω και για την Μπόντο Γκλιμ. Γιατί η Μπόντο Γκλιμ έχει χάσει παιδιά αρκετά κομβικούς παίχτες της πλέον. Ο Χογκ, η σεντερφοράρα της.
1: Έφυγε.
0: Πήγε στη Σέλτικ, ναι.
1: Α, έφυγε.
0: Ναι, 12 εκατομμύρια. Έχασε παίχτες η.
1: Α, έφυγε το
0: κομμάτι. Η Μπόντο Γκλιμ, ναι, έχει χάσει. Μα και γι' αυτό και πέρσι. Το πρωτάθλημα στην Νορβηγία το πήρε η Βίγκινγκ. Τίποτα. Ο Πάουκ πέρσι, ρε φίλε, έχασε τρελή ευκαιρία. Άστο, εντάξει. Έχασε τρελή ευκαιρία. Τρελή ευκαιρία, έστω να έρθει δεύτερο.
1: Φάνηκε
0: δεύτερος.
1: Η χρονιά σα, θα πάει στράφη.
0: Έστω να έρθει δεύτερο, τι φάνηκε. Τελευταίο παιχνίδι. Πάρτο αυτό το μάτς. 0-2 το έχει. Πάρτο αυτό το μάτς.
1: Και ο Μάκης δεν βοήθησε.
0: Ποιο Μάκης, τέλο πάντων, άσε τώρα. Εντάξει, ναι. Σε παρακαλώ τώρα, 0-2 είναι το μάτς. 0-2. Κράτα το και εσύ, Ρελούτσι. Κράτα το, Ρελούτσι. 0-2 είναι το μάτς. Δεν χρειάζεται να κάνει.
1: Ήταν επηρεασμένο από το θάνατο. Επηρεασμένο,
0: αλλά κάτσε τώρα να βλέπει πώ θα παίζουν οι άλλοι Champions League που είχαν την χρυσή ευκαιρία και άσε του επηρεασμού.
1: Τι να κάνει, αυτό θα παίρνει εκατομμύρια εκεί πάνω.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Στα 58 μου παρακολουθώ ποδόσφαιρο από τα 8 μου. Αύγουστο μήνα είτε παίζει με Μπεφίκα είτε με Αραράτ είναι 50-50. Μη βιάζει ρεκούλ για την ΑΕΚ. Τζόρτζ μου, δεν έχει άδικο, αλλά. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίζεις με τέτοιο επίπεδο ομάδες, Μπενφίκες.
1: Πέρσι η ΑΕΚ μας έδειξε μεγάλη σοβαρότητα από το πρώτο μάτς. Δηλαδή πήγε ο προπονητής της, είδε τις αδυναμίες, τις έκλεισε και πέρασε με το μισό μηδέν. Μετά το άνοιξε το παιχνίδι, πήγε σε άλλα συστήματα. Ναι. Πολύ καλός. Αλλά ότι πήγε, προστάτευσε τις αδυναμίες της ομάδας του και την έκανε να παίξει ένα παιχνίδι σφιχτό, με πολλά χαβ, να κλέβει μπάλες, τον έχω εμπιστοσύνη.
0: Ποιον?
1: Τον προπονητή της ΑΕΚ.
0: Και εγώ, ρε.
1: Τον άλλο να δεν έχω.
0: Ω, και εγώ τον έχω. Πλάκα με κάνεις. Νίκολης.
1: Δεν έχω.
0: Νίκολης, πλάκα με κάνεις. Γάτα.
1: Παοξάκι. Είναι Παοξί.
0: Παοξάκι, ξεπαοξάκι, τη δουλειά του θα κάνει.
1: Δεξιός.
0: Νίκο, σε παρακαλώ, πες στον κόσμο ότι δεν φταίμε εμείς και η βαθμολογία μας, γιατί εμείς με 35 και 45 χιλιάδες πετυχαίναμε. Ναι, αυτό είναι επίσης ένα άλλο θέμα. Εκεί κυρίως στέκομαι για κάποιους συνοπαδούς μου που τσινάνε. Ότι εμείς είχαμε βαθμολογία ισχυρών με 45.000 βαθμούς και πέφταμε με βουνά. Και η ΑΕΚ με 20.000 βαθμολογία, 22 όπως
1: έχει. Με ευκόλους.
0: Παίζει με εύκολους. Δηλαδή, μετά λες, τι να μαζέψω βαθμούς, ρε παιδιά. Υπάρχει λόγος να μαζεύω βαθμούς και να κάνω πορείες.
1: Μάλιστα.
0: Αφού όταν μαζεύω, πέφτω με ομαδάρες.
1: Θα γυρίσει το χαρτί. Και εντάξει, θα σπάσεις πάλι ο Γκίνια.
0: Γουστάρουμε φουλ τα λόγα, τα λέει του η Βαλέρα, τα βάζετε.
1: Βέβαια, τώρα ότι μόλις έρθει τη Δευτέρα θα είμαι σε άδεια.
0: Άδεια είμαστε, άδεια θα είμαστε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, κουλ. Cool. Πώς όλοι οι άλλοι να είναι τόσο τυχεροί και εμείς όλα ανάποδα, δηλαδή έλεος. Παιδιά, εντάξει, την τύχη την κάνουν και οι ισχυροί από μόνοι μας. Ας πούμε για την Κράσνονταρ, δεν μας θέει η μοίρα μας. Εκεί είχαμε. Ούρλαζε ο Τσούμπα Ακμον, για κάποιους που δεν το ξέρει, δεν έπρεπε να φύγει το παιδί. Ήθελε να φύγει, τον είπαν 100 φορές.
1: Είναι
0: για αυτό το μάτς.
1: Μείνε
0: για αυτό το μάτς. Μείνε, όχι, πρέπει να φύγω. Η Μίλλερ που μετά θα χαλάσει μεταγραφή. Πρέπει να γυρίσω στην Αγγλία.
1: Παλιοχαρακτήρα ο Ακμον.
0: Δεν είναι αυτό που σε έχω αναφέρει. Ευχαριστώ που το ανέφερες και το εξήγησες.
1: Και μετά ποιον βάλατε σε τερφό, τον Κουλούρι.
0: Όποιος μας είχε μείνει, νομίζω Κουλούρι.
1: Νομίζω Κουλούρι ήταν, ναι.
0: Η Άρχους έχει γίνει πάρα πολύ καλή πάντως. Το ξέρω γιατί στο Άρχους ζει ο γιος μου. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει μπει σφίνα.
1: Έλα,
0: σε Μίντιλαντ και σε Κοπεχάγη.
1: Καλή ομάδα είναι η Άρχους.
0: Τώρα μιλάμε, είναι σαν να λέμε ο Βόλος είναι καλή ομάδα. Έχει καταφέρει να χωθεί σφίνα.
1: Χώθηκε εκεί η Άρχους.
0: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
1: Μόνο το όνομα να πούμε Άρχους. Τον Αρχοντίδη με θυμίζει.
0: Τον Αρχοντίδη σου θυμίζει. Τάσο πάω και από Αθήνα, ρε φιλαράκι, πώς γίνεται το ΠΑΟΚ που έχει μαζέψει τόσους βαθμούς. Να, αυτό εξηγώ σε κάποιους που τσινίζουν. Ότι εμείς ήμασταν και ισχυροί. Αν ήμασταν ανίσχυροι, δεν θα έλεγα τίποτα.
1: Ήμασταν ισχυροί. Πρωί με τον Κασατζίδη.
0: Όχι, δεν θέλω, κλαμάμε. Δεν μ' αρέσει. Μίλασε για Άντεβερτ και αύριο θα μιλάς για Χάμαρπι. Μακάρι, Αχιλέα μου, να έρθω να σα ζω πάνω στο Στοκχόλμη.
1: Θα περάσει Χάμαρπι, έτσι λέει.
0: Ναι, πιστεύω ότι θα περάσει Χάμαρπι.
1: Εντάξει.
0: Ο Τσόλακ είχε μπει αλλαγή.
1: Ο Τσόλακ.
0: Τσόλακ είχαμε τότε, νομίζω, ναι. Λοιπόν, διαβληματάκι και επιστρέφουμε να δούμε τα νέα του ΠΑΟΚ, του Παναϊκού, τις δεκάδες πώς θα κατέβουν σήμερα. Τελειώσαμε με ΑΕΚ.
1: Μπάμπα.
0: Και έχουμε και Ολυμπιακό, ο οποίος κάνει, χτίζει, φέρνει, διώχνει, παίρνει. Γίνεται ένας χαμούλης στον Ολυμπιακό. Με ποιοτικές όμως μεταγραφές που έρχονται και ποιοτικές που φεύγουν. Αλλά είπαμε, το πάρε δώσε του είναι εντυπωσιακό και εκτός συναγωνισμού Ελλάδος, έτσι. Μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα κάνει αυτά τα παρεδώσια για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται, γιατί έχει ανέβει level. Τι να κάνουμε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Θέλουν δουλειά οι υπόλοιποι. Τώρα, οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα, παιδιά. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Rap and Cool, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους αγώνες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, μεταγραφές Ολυμπιακού, μπάσκετ με Γιώργο Πετρίδη γιατί είχαμε βόμβα Φραντζίσκο και δεν ξέρω μήπως έχουμε και καμιά άλλη στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί, Rap and Cool στα αυτάκια σας μέχρι και τις 11. Στη σου έχω παρανία, ασύλισσα στα Βαλκανία. Εσύ με πας στα ουρανία.
3: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα. Ο θάνατος δύο πυροσβεστών ολοκλήρωσε την εικόνα της τραγωδίας από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο, ενώ ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής έχασε τη ζωή του στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Η φωτιά στο Ρέθυμνο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έφτασε σε έκταση άνω των 15 χιλιόμετρων και παραμένει εκτός ελέγχου. Έτσι εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την εκένωση οικισμών, ενώ ένα δύσκολο βράδυ πέρασαν τόσο το Πλωμάρι όσο και η Σιτία. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στον χώρο της ΔΕΘ στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμμάτων. Για ημέρα νίκης των πολιτών της Θεσσαλονίκης μίλησε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Καμία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων, δήλωσε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υπέβαλε ο Θανάσης Αυγερινός, αφήνοντας εχμές για παράλληλο γραφείο τύπου και φυτευτούς συμβουλάτορες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Μυρίζει λουχουδιά.
11: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
10: Πού πήγε πάλι?
11: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση! Waterland.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
19: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
20: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
21: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
20: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
21: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
20: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Να το πω ειδικά σε όλους τους φίλους μου που δουλεύουν καθημερινά σε εργοστάσια, συνεργεία, βιομηχανίες, αποθήκες ή κάνουν διανομές. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι εργαλείο δουλειάς, γι' αυτό υπάρχει η STOP, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στα ρούχα εργασίας και στα μέσα ατομικής προστασίας. Και αυτή την περίοδο θα βρείτε εκτός έως και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδεισης και εξοπλισμού ασφαλείας. Περάσα από το κατάστημα της Εθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά, εκεί με μεγάλο πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο. STOP, τα πάντα για την ασφάλεια του αυτοκινήτου. 15 μετά τις 9, good morning σε όλα τα φιλαράκια μας. Καλημεράρες όπου κι αν είστε, rap and cool εδώ Μετρόπολης. Και πάμε να, στα αγωνιστικά, μάλλον πριν πάμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε άλλη μια μεταγραφή ενός αγαπημένου μας παιδιού, ενός καταπληκτικού παιδιού, Έλληνα ποδοσφαιριστή, σε μεγάλο κλαμπ. Μετά δηλαδή τον Τζόλι, μετά τον Καρέτσα, μετά τον Παυλίδη, όπου μιλάμε τώρα, αυτή είναι σε top club. Από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει και ο Κωνσταντίνος ο Κουλιεράκης.
1: Πάει...
0: Ο οποίος θα πάει μάλλον στη Ρώμα.
1: Στη Ρώμα θα πάει.
0: Είναι σχεδόν τελειωμένη μεταγραφή, λένε.
1: Ακούστηκε για Μπενφίκα, αλλά τελικά
0: Ρώμα. Όχι, όχι, έχει πολύ καλές άκρες εκεί ο φίλος ο Πασχάλης ο Τουντούρης.
1: Τετράδα παίζει όμως η Ρώμα.
0: Εκεί πήγε και τον Τζιμίκα πέρσι. Έχει καλές άκρες.
1: Πρέπει να παίξει όμως με δύο τώρα, δεν θα παίξει με τρεις.
0: Η Ρώμα παίζει και με τριάδα. Τρίτο αριστερό στόπερ. Τρεις παίζει. Τρεις. Τριάδα. Τριάδα παίζει. Όχι για την Ήδα, με την Νάπολη.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται η μεταγραφή θα φτάσει σε ένα ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια.
1: Τόσο αξίζει.
0: Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει, παρότι για ένα ποσοστό μεταπόλησης γύρω στο 17,5-18%, δεν θα πάρει τίποτα.
1: Γιατί?
0: Αυτό να το διευκρινίσουμε. Το
1: γιατί δεν θα πάρει.
0: Γιατί τόσο τον πούλησε.
1: Ωραία.
0: Το ποσοστό μεταπόλησης ξεκινάει από το ποσό τον οποίο τον πουλάς και μετά.
1: Μπορεί να το κάνει ο λογιστής.
0: Δηλαδή, όχι, όχι. Απάτη. Δηλαδή, θα πρέπει. Όχι, θα πάρει. Τι να κάνει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ για να έπαιρνε, ας πούμε.
1: Μπορεί να πάρει 18 ένα ποσό, και 3 να είναι μαύρα. Πώς, πώς θα το
0: δεν γίνονται αυτά, Ρεντίνο. Βρέα αγόρι μου. Δεν γίνονται αυτά. Μην τα λες αυτά τα κατηνήσικα, τα μπακάλικα που κάνεις εσύ τώρα. Έτσι είναι χουρμούζι. Θα τα κάνουν τώρα οι ομάδες, τα κλαπ που είναι ελέγχοντα.
1: Δηλαδή, οι σακούλες δεν φεύγουν.
0: Άντε πάλι δεκαετία 80 με τις σακούλες, ρε φίλε. Πολύ δύσκολα.
1: Εγώ
0: πολύ
1: δεν δύσκολα. Είδα τέλος δεκαετία
0: 80 σακούλες. Για να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι.
0: Τα ποσοστά μεταπόλησης.
1: Θέλω να σου πω ότι ναι. Μπορεί να γίνει με ένα λογιστή στιά εδώ πέρα.
0: Εντάξει, ναι, αυτός αυτό μπορεί λέει. Να το βγάλουν. Τα ποσοστά μεταπόλησης για να πάρει μια ομάδα τα κέρδη ξεκινούν από το ποσό που πουλήθηκε και πάνω. Δηλαδή, αν πουληθεί π.χ. 16 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ θα δικαιούται 170.000 π.χ. Ένα εκατομμύριο θα το 15.
1: Δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί ο λογιστής να έχει κάνει εδώ ιστορία.
0: Γιατί έχει κανένα κόλλημα η Ρώμα αν θα πάρει η προηγούμενη ομάδα κάτι. Και ποιο είναι το πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Απλά λέμε πόσο το αξιολογεί.
1: Μάλιστα.
0: Τι τον νοιάζει άμα θα πάρει η προηγούμενη κάτι. Εγώ λέει θα δώσω τόσα. Το που θα πάνε δεν με ενδιαφέρουν.
1: Δεν τον νοιάζει αυτό.
0: Περισσότερο μπορεί να την νοιάζει την. Ούτε και αυτή να την νοιάζει. Αν τον πουλούσε 20 εκατομμύρια, τα 5 εκατομμύρια από τα 15 στα 20 θα είχαν ένα ποσοστό μεταπόληση 17,5%.
1: Άρα δεν παίρνετε φράγκο τώρα.
0: Τίποτα,
1: εσείς.
0: Τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος.
1: Να δώσετε καμία προκαταβολή και το Γιαννούλη να πούμε.
0: Ναι, αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Ότι το ποσοστό μεταπόληση ξεκινάει, γι' αυτό λέμε καμιά φορά, τον πουλά 2 εκατομμύρια και μετά τον πουλάνε οι άλλοι 30 και λες, α, εδώ έχω δηλαδή 27 εκατομμύρια να πάρω ποσοστό μεταπόληση.
1: Το 20%, τα 3-4.
0: Αυτό σου και παραπάνω βγαίνει.
1: Βάζει το παντελόνι, ζεστό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Κουλιεράκης πληρώνει τον υποβασμό τη Βόλφσμπουργκ. Αλλιώς δεν θα ήταν για 15. Ο ΠΑΟΚ τον έδωσε 15. 12 συν 3.
1: Καλά, είχαν την αξία του ομάδα έριξε.
0: Ναι, ουσιαστικά, ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά η Βόλφσμπουργκ παίρνει τα λεφτά που δαπάνησε
1: το δεκάρι. Και το δεκάρι που πήρανε.
0: Και το Μάγερ που έδωσε στην ΑΕΚ. Το θα πάρει 25 εκατομμύρια το χαμπάρι.
1: Έπεσε σε ένα χρόνο 15 εκατομμύρια.
0: 20. 19 εκατομμύρια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ο Κουλιεράκης βέβαια είναι μικρός, είναι 22 χρονών και ήταν από τους διακριθέντες πέρσι. Πήγε να τη σώσει. Την ομάδα έφτασε να βάλει και 4-5 γκολ δηλαδή πέρσι.
1: Το χρεώθηκε όμως.
0: Το χρεώθηκε γι' αυτό και η πώλησή του θα είναι στα δύο λεφτά. Πάντως νομίζω ότι στη Ρώμα είναι τα μαμ στην τριπλέτα ως αριστερό στόπερ. Ο Κουλιεράκης.
1: Κουλιεράκης, άμα βρει ομάδα να παίξει εκεί που έπαιζε ο Μιχαηλίδης με τον Ακπομ. Με τον Αποστόλ Φερέιρα.
0: Ναι.
1: Τρίτο αριστερό στόπερ. Να το βάζει στην ευθεία σε τετράδα εκεί μπορεί να έχει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Σε τριάδα παίζει καλύτερα. Γιατί και σε τριάδα έπαιζε πάνω. Το άλλαξαν μετά βέβαια.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Το άλλαξαν οι Γερμαναράδες. Πού βλέπω τα δάχτυλά σου.
0: Όχι, του άλλου, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε στο κομμάτι του αγώνα. Να ξεκινήσουμε ΠΑΟΚ σήμερα. Έτσι, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε και μία. Μεταγραφή στα σκαριά η οποία θα τη συζητήσουμε μετά, αλλά πρώτα νομίζω ότι πρέπει να πάμε να δούμε το παιχνίδι. Έτσι.
1: Λοιπόν, εύκολο παιχνίδι.
0: Άντε πάλι, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Έχουμε δει και η Λεχ Πόζαν έτσι έλεγε το πρωί χθες. Εύκολο μας, μωρέ, εύκολο. Ένα 1-4 κέρδισε. Πάρ' τον φλόκο. Και να πούμε και κάτι για να είμαστε σωστοί. Το Όρχους, το Άρχους, δεν είναι ο Βόλος, άκυρο, είναι η Θεσσαλονίκη της Δανίας. Είναι η Κοπεχάγη και μετά το Όρχους.
1: Χωριό.
0: Χωριό, ξεχωριό. Απλά εγώ την έκανα ένα κλικ πιο κάτω. Έκανα τρίτη πόλη, είναι η δεύτερη πόλη.
1: Εντάξει.
0: Στη Δανία είναι σαν Θεσσαλονίκη, μεγάλη φοιτητούπολη. Μεγάλη φοιτητούπολη, πολύ ωραία πόλη.
1: Μπουρδούζι.
0: Εκεί οι Δανείοι δεν είναι. Οι Δανείοι πάνε στη Σκανδιναβία μετά, χάνουν την κεντροευρωπαϊκή κουλτούρα με τα μπουρνούζια. Πάνε σε άλλο στυλ αυτή.
1: Εδώ πρέπει να κάνουμε μια
0: διαδικασία. Εδώ είπαμε, εγώ να κάνουμε πρόταση εδώ στους Δήμους.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Ένα συν Θέρμη και ένα συν Σύνδο. Να ξεκινήσουμε τον κόσμο.
1: Θα πάρουμε τον Κουγκουλιά.
0: Τον Κούκου.
1: Ναι, που κρύβεται τώρα γιατί.
0: Γιατί κρύβεται, δεν
1: φοβάται να βγει μαζί μας, γιατί άμα βγουν φωτογραφία μπορεί να το πει είναι οι σουπεράδες, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δυστυχώς θα έχουμε αυτή η κομπλεξούπολη σε αυτά τα θέματα τα έχει. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Θα το πει να πάρει ένα ΕΣΠΑ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Να ανοίξουμε ένα μπουρνουζάδικο.
0: Θα πάμε τα σονάρια γιατί έχουμε.
1: Να βάλουμε και δύο-τρεις φίλους μας αστυνομικούς εκεί υπεύθυνους.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε, σωστά. Ναι, έχουμε. Έχουμε. Πώς δεν έχουμε, ναι.
1: Πώς
0: ναι.
1: Αυτή η πόλη δεν έχει.
0: Για πες.
1: Μπουρνούζι.
0: Έχει και άλλα πράγματα, άμα ενδιαφέρεσαι, φίλε μου. Εντάξει.
1: Πώς
0: δεν έχει πώς. Αυτή τη μορφή. Έχει αυτή τη μορφή δεν την έχει, πράγματι.
1: Είστε πίσω.
0: Ναι, εγώ θα.
1: Δεξιό Χριστιανό Διθενούπολη.
0: Ναι.
1: Έλα,
0: ναι, μαζί σου, μαζί σου, μαζί σου. Λοιπόν, πάμε στο ΠΑΟΚ Δυναμό. Πάμε στο ΠΑΟΚ Δυναμό ή πάμε στη μεταγραφή.
1: Άντε, πάμε στη μεταγραφή και μετά πάμε στην
0: εντεκάδα. Για να πιάσουμε τα σοβαρά, γιατί για μένα. Εγώ έχω αγκαλιάσει Ουκρανίσεις Μπιτζάδικο, αλλά δεν το είπαν οι ειδήσεις. Με ψυχολογία. Τι έγινε τώρα, κάτι έγινε στις ειδήσεις. Κάτι παίχτηκε. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από το πιο ασόβαρο, γιατί για μένα το σοβαρό είναι το παιχνίδι σήμερα, να ξέρεις.
1: Ασόβαρο μπακ δεξί.
0: Όχι. Την πιο ασόβαρη είδηση. Όχι σε βαθμό σημαντικότητας. Θεωρώ
1: δεύτερη,
0: ότι μια μεταγραφή δεξιού μπακ στον ΠΑΟΚ που έχει εκεί Τζοτζοκένη σε σχέση με το σημερινό μάτς είναι πολύ πιο κάτω.
1: Αυτός τώρα τι είναι, η ρεζέρβα του Κένη.
0: Αυτός είναι η ρεζέρβα του Κένη.
1: Άρα δεν είναι Κένης.
0: William Mikel Brensis.
1: Όπα.
0: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον έψαχνε παίχτη ελεύθερο να μην πληρώσει.
1: Έρχεται αυτός για να παίξει αυτό το ρόλο.
0: Λοιπόν,
1: ή λέει θα το παλέψω.
0: Αυτός είναι προϊόν της ΜΕΤΣ.
1: Αυτός είναι φτηνό, φτηνό παιδί.
0: Φτηνό, νομίζω ότι είναι φτηνό. Λοιπόν, αυτός είναι προϊόν της ΜΕΤΣ. Το Αμβούργο τον τσέπωσε στα 17-18, έδωσε σχεδόν 800 χιλιάρικα για να τον πάρει.
1: Β' Εθνική.
0: Όχι, περίμενε, όταν τον πήρε ήταν Β' Εθνική, αλλά τον τζίπησε από τη ΜΕΤΣ, η οποία είναι από τα καλύτερα φυτόρια στη Γαλλία, η ΜΕΤΣ.
1: Τον πήρε τζάμπα.
0: Η ΚΑΕΝ, αυτές έχουν πολύ καλά φυτόρια εκεί.
1: Τζάμπα τον πήρε.
0: 800 χιλιάρικα, 18 χρονών όμως.
1: Ναι, για τη Γερμανία 800 χιλιάρικα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι είδε, κάτι είδε. Δυστυχώς ο Mikel Brensis έπεσε σε μια Αμβούργο που πήζε Β' Εθνική.
1: Σε ένα.
0: Αμβούργο.
1: Ναι.
0: Στο Αμβούργο έπαιζε. Ναι, πέρσι έκανε 26 συμμετοχές. Ο παίχτης έχει τρομερά στοιχεία. Δηλαδή, εσένα θα σου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχάς είναι 1,80.
1: Καλό.
0: Κατά δεύτερο, εμένα ξέρεις ποιο μου θυμίζει. Θέλω να σου πω ποιο μου θυμίζει. Είναι ένας Γιαννούλης στα 22 του. Τρομερά ανεβάσματα, τρομερή επιτάχυση, τρομερή ισορροπία στο παιχνίδι του.
1: Για πρόβλημα. Το βάει το. Στα μαρκαρίσματα.
0: Πρόβλημα στα μαρκαρίσματα, ναι.
1: Δηλαδή τρώει τρίπλες.
0: Πρόβλημα στα μαρκαρίσματα. Ενώ μπροστά γίνεται σύμφωνας.
1: Ναι.
0: Σέντρες, μπουκάρι, χώνεται, πηδάει.
1: Άρα αυτός ταιριάζει.
0: Αυτός θέλει και μια δουλειά βέβαια. Θέλει δουλίτσα. Ναι. Είναι 22 μόλις.
1: Αυτός σε 3-5-2 είναι καλύτερος.
0: Θα ήταν καλύτερος σε
1: 3-5-2.
0: Κάτσε, θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί ο ΠΑΟΚ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο άλλος είναι έξυπνος. Εγώ τον είδα χθες. Δεν βιάζεται να πειράξει πράγματα. Σου λέει τώρα έχω σοβαρά παιχνίδια, μην την μπερδέψω την ομάδα μου. Στην πορεία θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Θεωρώ ότι για backup του Κένι είναι ιδεατή περίπτωση.
1: Μπορεί να τον φάει.
0: Του χρόνου μπορεί να τον φάει.
1: Ναι.
0: Φέτος θα έρθει να δει να βγει.
1: Άρα είναι επίπεδο, με δουλειά θέλει ακόμα.
0: Είναι 22 μόνο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το
1: παιχνίδι. Δηλαδή χάνω ένα 0.
0: Ναι. Τον πετάω.
1: Τον πετάω μέσα.
0: Τον πετάω. Ναι, τον πετάω. Ναι, θα έχει ανεβάσματα, σέντρες.
1: Ναι, ναι.
0: Το Αμβούργο, γιατί πήρα χθες εγώ να μάθω στη Γερμανία. Έτσι, όπου ευτυχώς έχουμε απλώσει πάρα πολύ τις διασυνδέσεις μας. Είναι εκεί, ναι, είναι μια χαρά. Μου λέει πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ήθελε το Αμβούργο να τον κρατήσει για να παλέψει για την. Αλλά ο παίχτης μετά από 4 χρόνια κουράστηκε και δεν του δίναν συμβόλαιο που ήθελε. Του δίναν κοντά στα 500 χιλιάρικα από τη.
1: Γιατί εδώ σε εμάς πώς θα πάρει.
0: Θα πάρει παραπάνω 500.
1: Θα πάρει παραπάνω.
0: Ναι, ο παίχτης να πούμε ότι.
1: Δηλαδή πληρώνει ο Ιβάναρος. Αναπληρωματικό δεξί μπακ πάνω από 500 χιλιάρια. Δηλαδή πώς το λέμε αυτό.
0: Αυτά να τα ακούνε.
1: Βάλτα λόγατα.
0: Το ένα κατάλογο.
1: Βάλτα λόγατα.
0: Τι τρέλα. Ακούς έτσι.
1: Κάτσε το χλιμίτρι παθέλω.
0: τώρα έρχεται. Αυτό θα το έσκασε, μητέρα το φιλμικό. Αυτά για τον Βίλιαμ Κεμπρένσις, ο οποίος πιθανότατα, γιατί δεν έχει πέσει φραγίδα, έτσι, και επειδή μιλάμε για μεταγραφές και επειδή τον παίχτη από ό,τι έμαθα τον ζαχάρωναν και άλλες ομάδες.
1: Μετά το μάτσο, δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ μπορεί να δαγκώθηκαν που βγήκε το όνομα.
1: Αν το πάρει αυτό το παλικαράκι τώρα.
0: Τελειώνει με τα δεξιά ο ΠΑΟΚ.
1: Έχει δύο.
0: Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 3 εκατομμύρια.
1: Του Λίρατζι που θα το δώσει. Θα το δώσει.
0: Ο Λίρατζι Ζανικό. Πού... Δεν. Θα δούμε.
1: Είτε καμιά ομάδα Β'.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να δώσει ο Λεβαδιακό. Εκεί που θα πάει μάλλον και ο φίλο σου, ο Μπαλντέ. Προς τα εκεί οδεύει.
1: Ο Μπαλντέ θα πάει
0: προς τα εκεί οδεύει. Προς τα εκεί οδεύει. Ένα χρόνο να πάρει λίγο τα πάντα και να τους κρατήσει όλους.
1: Τα έχουμε καλά με τον Κομπότη.
0: Γιατί, μια χαρά. Αν και δεν πήραμε τίποτα. Λοιπόν, αυτά για ένα παίκτη ο οποίος, το ξαναλέμε, δεν έχει κλείσει μεταγραφή. Φέρετε
1: τον κοντά,
0: ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Ενδεχομένως.
1: Ποιος...
0: Το τμήμα σκάουτινγκ πάντοτε ψάχνει.
1: Ποιος είναι ο σκάουτάκιας, ποιος είναι.
0: Είναι πάρα πολύ. Πλέον έχουν προσεθεί και άλλα παιδιά. Δεν είπε κανένα δύο μεταγραφέ.
1: Για πες μου να μάθω.
0: Τι πια, αφού είναι και ο φίλο ο Κωστίκο εκεί.
1: Ο Γιώργο είναι εκεί καιρό.
0: Είναι ο Παντελή, ο Θωμαρέ που είναι κορυφή. Είναι
1: ο Τηλεκάρτα.
0: Ο Πολυχρόνη. Είναι πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ. Είναι ο Γιώργο ο Κωστίκο. Είναι ο Μαλιούφα. Είναι τα δύο παιδιά που ήρθαν τώρα φέτο που είναι πάρα πολύ εξειδικευμένα. Είναι ο Τσίκνα. Είναι πάρα πολλά παιδιά.
1: Το Τσίκνα δεν τον πολύ ακούω.
0: Πώ δεν τον ακούω. Ο Πάκου δεν κινείται στην ισπανική αγορά. Πώ δεν τον ακούω.
1: Πήρε κανένα Ισπανό.
0: Περίμενε, μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Δεν πήρε
1: τον Αριστότο.
0: Δεν πήρε.
1: Του Τσίχνα ήταν αυτός.
0: Πολύ πιθανό να ασχολήθηκε, να του είπε: παιδιά, εδώ είμαστε. Καλή περίπτωση. Δείτε το, να το προχωρήσουμε. Και ο Πάο γενικώ κινείται και σε ισπανική αγορά.
1: Θα παίξει ο Αριστότο ή θα παίξει ο Χατζηδιάκος.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με τον Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσίς.
1: Ωραία, τον δούμε τον πίσω.
0: Ο οποίο στα δικά μου μάτια, αν θέλω να αξιολογήσω τη μεταγραφή, είναι ιδεατή για backup του Τζότζο Κένι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ιδεατή. Καλύτερα δεν θα μπορούσε να πάει ο ΠΑΟΚ. Μακάρι να το κλείσω, να το τελειώσω το θέμα.
1: Καλύτερο από το Λίρατζι, το παιδάκι, το δικό μας.
0: 100%. Ο παίκτης ο συγκεκριμένος έχει τρομερό potential. Είναι 22 μόνο.
1: Για πόσα χρόνια θα έρθει στον ΠΑΟΚ?
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί δηλαδή, δεν έχει κλείσει επίσημα τον deal.
1: Ναι, δηλαδή, απλά είναι για τρία παίκτης... χρόνια να πούμε για να τον πουλήσετε.
0: Φυσικά. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες. Παίρνω, βρίσκω, αγοράζω, πουλάω πιο ακριβά.
1: Κάντε όπως ο Μαρινάκης.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή εξεφύγει. Ναι.
1: Εξεφύγει ο Ολυμπιακός.
0: Απλά εμένα, ξέρεις τι δεν μ' αρέσει ο Ολυμπιακός? Ότι τις παρακάνει τις αλλαγές.
1: Πολύ.
0: Αλλά ότι έχει ξεφύγει, εξεφύγει. Παίρνει 15 παίχτες κάθε χρόνο πρωτοκλασσά τους. Αφήνει άλλους 10
1: και μπερδεύει τον προπονητή.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα για τον προπονητή.
1: Κάνει το έργο δύσκολο, τα αποδυτήρια μπορεί να τα χαλάσει.
0: Ναι, αλλά οι παίχτες που έρχονται είναι το πλέβελ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι μπορεί να χαλάσει τα αποδυτήρια, οι παίχτες να
1: μπερδεύουν. Να κρίνει, να κάνει αυτό που δεν παίζει.
0: Το αφήνουμε γιατί δεν είναι το πιο σημαντικό. Πάμε στο παιχνίδι σήμερα.
1: Θα έχει αλλαγές από ό,τι βλέπω.
0: Δύο αλλαγές φαίνονται στον ορίζοντα.
1: Μην είναι τέσσερις.
0: Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα λέτε, θα τις δούμε τώρα, τις μετρήσουμε. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πετύχει κάτι που δεν έχει κάνει καμία ελληνική ομάδα.
1: Δηλαδή.
0: Να αποκλείσει Δυναμό Κιέβου.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι για αποκλείσει. Με τον Πετρόπουλο.
0: Όχι. Ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Άρης. Και ο Παναθηναϊκός είχε παίξει ένα μονό μάτσι και χάσει, θυμάμαι, ήταν τότε η όμιλη περίεργη. Καμία ελληνική ομάδα και ενώ έχει παίξει με όλες δεν την έχουν πετάξει.
1: Τι βρήκατε Φαλεσκού στον πόλεμο?
0: Όχι, ήταν δυνατή τότε.
1: Ήταν δυνατή.
0: Τώρα είναι 30% κάτω. Εντάξει, το
1: ωραία.
0: Λοιπόν, πιθανή δεκάδα.
1: Γκολκίπερ. Παρτάλο.
0: Παρτάλο ή Τσιφτσή.
1: Παρτάλο.
0: Παρτάλο.
1: Παρτάλο.
0: Μάστε. Οκ. Okay. Παβλέγκα, δύο μέτρα. Άμα το δει, δύο μέτρα. Όρθιο κολόνα Τζέι.
1: Και ένα Παρτάλο.
0: Τζότζο Κένι.
1: Πεχτάρα.
0: Ο Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο.
1: Ναι, γιατί ο άλλος δεν.
0: Ο Ελουστόντο, μάλλον.
1: Ναι.
0: Και αριστερά νομίζω θα έχουμε Μπάμπα.
1: Μπάμπα.
0: Άσε το, μην κοιτάζει.
1: Όχι,
0: είναι...
1: δεν κοιτάω.
0: Ναι. Και νομίζω θα έχουμε Μπάμπα.
1: Ο Μπάμπα τρίψαν τα μπούτια του, τον κάνανε.
0: Τον είδα. Χαλά, χαραφίτ ήταν, τον είδαμε χθες προπόνηση. Έβγαλε φανέλα, ο Ακυλιακή, έτρεχε, έκανε. Μια χαρά είναι. Έχει 10 μέρες που προπονείται κανονικά με την ομάδα.
1: Ωραίος.
0: Πόσο έχουμε, 30?
1: Ξεκούραση.
0: Από τις 20 του μήνα είναι εδώ.
1: Πήρε καμιά ξεκούραση, να πούμε.
0: Πώς, πήγε διακοπές μετά το Μουντιάλ. Η Γκάνα αποκλείστηκε από τους ομίλους.
1: Ξέρω. Έχει γκόμενα, γυναίκα κανονική.
0: Δεν την έχει.
1: Ο παντρεμένος είναι, δηλαδή.
0: Γυναίκα κανονική.
1: Όχι άλλο, λέει. Έχει γυναίκα παντρεμένος.
0: Νομίζω πως ναι, είναι παντρεμένος.
1: Άρα,
0: ναι.
1: Εντάξει. Τον ξεκούρασε. Λοιπόν,
0: άρα πάμε για Μπάμπα μία αλλαγή.
1: Μπάμπα Κένι, πολύ καλά τα μπακ.
0: Κένι, πάρα πολύ καλά τα μπακ.
1: Μιχαηλίδης
0: Ελουστόντο.
1: Θα το δούμε και τον
0: Ελουστόντο. Και πίσω Παβλέγκα.
1: Ωραία.
0: Η πεντάδα.
1: Πολύ καλή.
0: Ζαφίρης και Σάντα Μαρία δεν χαλάει αυτό.
1: Ο Σάντα Μαρία θα παίξει.
0: Ο Σάντα Μαρία θα παίξει. Έδωσε στοιχεία, έδωσε στίγμα.
1: Καμαρά τον πουλάμε.
0: Άμα βρεθεί, τον πάμε και στο αεροδρόμιο.
1: Τον πάμε με τον κόρο, τον πάμε.
0: Άμα βρεθεί, τον πάμε και με πιο γρήγορα κιόλα.
1: Ωραία, θα πάμε το δικό σου.
0: Λοιπόν,
1: πάμε
0: Σάντα Μαρία, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία, ναι, αλλά για 60-65 λεπτά μετά κουράστηκε κι αυτός.
1: Α, κουραστεί τώρα ο Σάντα Μαρία.
0: Τίποτα, μόνο Καμαρά. Για μένα ο Πάοκ,
1: ναι,
0: θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει χαφ.
1: Άργησες εκεί.
0: Πολύ.
1: Πολύ.
0: Όχι, άργησα πολύ. Χτύπα ξύλο, κάτι γίνεται.
1: Μια κάρτα είναι αυτό.
0: Χτύπα ξύλο. Άργησα πολύ στο χαφ. Πρέπει να φέρω άλλο. Και αυτό γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν ξέρουμε
1: πώς. Ο Καμαρά σε κακή κατάσταση. Ο Θημιάνη δεν τον πολύ υπολογίζει.
0: Όχι, ναι,
1: θέλει εκεί η ιστορία.
0: Ένα χάρτη. Κωνσταντέλια.
1: Ναι, δεκάρι.
0: Ζήφκοβιτς.
1: Δεξιά.
0: Μάλλον Τάισον. Τώρα θα το μοιράσουν τον χρόνο εκεί.
1: Αυτό Tyson, με το Χατζίδι θα το μοιράσουν.
0: Το Χατζίδι, ναι.
1: Τάισον. Ο Πέλκα, ναι, νομίζω.
0: Το Πέλκα μπορεί να μπει και αυτό σε κάποια σημεία αλλαγή. Το
1: Πέλκα μπορεί να ξεκουράσει κανένα 20 λεπτό άμα είναι και το μάτι.
0: Τον Τέλια.
1: Τον Τέλια, ναι. Θέλει μαρκαρίσματα. Πιέσει απάνω και
0: τέτοια. Στην κορυφή λογικά ο μύθο.
1: Όχι, εγώ έμαθα ότι.
0: Να ξεκινήσει Γερεμέγεφ.
1: Το σκεφτότανε, λέει.
0: Εντάξει, και
1: εσύ
0: το ακούω.
1: Εσύ τι δάβαζε.
0: Το ακούω. Εγώ.
1: Πε, σε κάνω λύση τώρα.
0: Εγώ θα βάζω τον Γερεμέγεφ.
1: Γερεμέγεφ.
0: Ναι. Τον θεωρώ καλύτερο στο συνδυαστικό παιχνίδι. Γιατί μου έδειξε ότι δεν το είχε. Νόμιζα ότι δεν το είχε, αλλά μια χαρά το έχει.
1: Να βγει να πασάρει.
0: Να βγει λίγο να σπάσει την μπάλα να πασάρει. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ο άλλο θα δώσει καλύτερα πρεσαρίσματα. Ο Μύθου θα τρέξει μπροστά, θα πιέσει.
1: Ο Μύθου είναι πιο αθλητή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Και εδώ μπορεί να μοιραστεί το έργο.
0: Ναι, σίγουρα και εδώ θα δούμε 60-30. 30-60-30.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπω έτσι θα είναι δεκάδα. Οι Ουκρανοί με τον πολύ καλό του Πονομαρέγκο μπροστά. Σαπαρέγκο επίση πολύ καλό στο δεκάρι. Γκερέρο αριστερά και Ρεντούσκο δεξιά.
1: Θα ξεκινήσει.
0: Μπράσκο και Πικαλιόκοφ. Ντούμπινσακ, Μπιλοβάρ, Μιχάβκο και Κεντζόρα δεξί, μπακ μάλλον.
1: Όχι, αυτό είπε στόπερ θα το βάλει. Καλά, αυτή τι ομάδα είναι. Πήγε ο άλλο από την αποστολή και πήγε στον Παπαγενόπουλο να κάνει τα δόντια του να πούμε.
0: Δεν πήγε να τα σπρίσει που είπε. Εκεί έπρεπε, του είχε παραγγείλει ένα μασελάκι να πάει να το πάρει. Αφού μέχρι τρία χρόνια εδώ ήταν, εσύ κατευθείαν.
1: Πήγε δηλαδή αντί να πάει Παπαγενόπουλο.
0: Πήγε να πάρει το μασελάκι, ρε φίλε. Ένα φεύγω 20 λεπτά, έχω μια υποχρέωση. Εδώ έμενα. Δηλαδή στο σπίτι του, άμα είχε αφήσει κάτι, να μπορεί να πεταχθεί. Πάρει μια άδεια μία ώρα.
1: Τι αποστολή που πήγε να πάρει το μασελάκι να πούμε.
0: Εσύ, μην τρελαίνεις, το μασελάκι πήγε να πάρει ο άνθρωπος. Τα μάθαμε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ
1: έμαθα να παίξει στόπερο και τζόρα.
0: Ας παίξει στόπερο και τζόρα.
1: Α, βάλει άλλο δεξί μπακ.
0: Ας παίξει στόπερο και τζόρα.
1: Ο και τζόρα. Δεν μου λες,
0: ναι,
1: αυτός ο 40χρονος, ο σέντερφορ, ο καλός του, θα παίξει από την αρχή.
0: 40χρονος.
1: Ποιος είναι αυτός εκεί, ο σέντερφορ.
0: Ο 20χρονος.
1: Ο 20χρονος.
0: Ο Πονομαρέγκο.
1: Ναι.
0: Πώς, δεν παίξει. Ο καλύτερος παίκτης. Αυτός είναι παίκτης. Τον οποίο τον ήθελε η Γαλατά 15 εκατομμύρια, εκείνη τιμή του 15 με 20 εκατομμύρια.
1: Άσο γκολ γκολ και over.
0: Άσο γκολ γκολ και over.
1: 4-1 σκορ.
0: 4-1, σιγάρε, δεν με έκανε και Μπαρτσελόνα τέλη Ιουλίου. 4-1 σκορ. Οι άλλοι τι κατεβαίνουν, τα τσικό θα κατέβουν.
1: Θα βάλετε 2 γκολ με μακρινή του Μιχαηλίδη.
0: Βρε μακάρι να βάλουμε.
1: Τώρα τι έλεγα, δηλαδή,
0: εγώ θε να σου πω πώ το βλέπω το μάτς.
1: Ναι.
0: Θα μα βγει ψυχούλα.
1: Άσε με τώρα, ναι. Θα σε ακούσω εγώ.
0: Θα μα βγει ψυχούλα. Εγώ αυτό βλέπω. 1-1, 2-2. Εγώ έτσι το βλέπω. Θα μας γίνει ψυχούλα.
1: Λες,
0: εκεί να είναι ισοπαλία, να χάσω καμιά ευκαιρία. Μήπως έτσι το βλέπω.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι το βράδυ να κελαϊδάω και να είμαι γολ, γολ, γολ, γολ, γολ, γολ, γολ. Μακάρι.
1: Ναι. Θα κάνεις γαλοπούλα πάλι.
0: Θα την κάνω.
1: Ναι.
0: Εγώ την έφερα την γαλοπούλα στι μεταδόσεις. Δικαιούμαι να την κάνω. Δεν είναι.
1: Δηλαδή
0: πάντα μου το φάτε και αυτό.
1: Όχι, ρε, τι να σε φάει τώρα.
0: Όταν κάναμε εμείς την γαλοπούλα, οι άλλοι ακόμα λέγανε 2-1 σκορ μόνο. Δηλαδή τώρα τι θες, να βγάλω κι εγώ τα σώψυχά μου.
1: Με το ζέρι κοντά θα είστε.
0: Δίπλα.
1: Δίπλα.
0: Δίπλα. Δίπλα κανονικά. Πιάνει γαλοπούλα. Α, νόμιζα άξω γαλοπούλα. Δίπλα θα είναι ο Γιώργος. Μια χαρά κι εγώ δίπλα. Για τέτοιο. Μια χαρά θα
1: είστε. Κοντά θα είστε.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε κανένα θέμα.
1: Ξέρω, μην μπερδευτείτε.
0: Τι γίνεται με ΜΕΙΤΕ, ρε κουλ.
1: Α.
0: Ο ΜΕΙΤΕ, παιδιά. Θα προσπαθήσει να μπει αρχές Αυγούστου από την άλλη εβδομάδα. Άς, με την υπόλοιπη
1: ομάδα.
0: Ναι. Αν δεν μπορεί, μετά θα πρέπει να το ξανασυζητήσουν.
1: Πάτε για 2 χαφ μετά.
0: Και να δούμε πώς πάει σε καμιά επέμβαση. Κλασικός ΠΑΟΚ, Νίκο, θα μας γίνει ψυχούλα. Άσο να τον άλλο. Το θέμα να χαμογελάσουμε στο τέλος. Ναι, αυτό θέλουμε. Αν δω κανένα 3-0, κανένα 3.

0: Δεν πάει απέξω.
1: Κούλο Ντέλες είναι το καλύτερο δεκάρι στην Ελλάδα. Πες μου λίγο γιατί δεν έχει αυτόν τον αριθμό στην πλάτη του. Γιατί γουστάρει άλλο νούμερο, ρε φίλε. Παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή με το Σανιό, επειδή.
0: Καλά λέει, ρε. Τι είναι, λεωφορείο είναι.
1: Ό,τι θέλει θα βάλει, ρε.
0: Θα σα ρωτήσω. 69 παραλία επανομής, να πούμε.
1: Ό,τι θέλει θα βάλει. Θα ρωτήσει και ποιο νούμερο θα του πείτε και θα βάλουμε. Πλάκα μα κάνει.
0: Ναι, ρε, τι είναι το 65, λεωφορείο είναι.
1: Γι' αυτό ράζα, πρέπει που... να είμαστε προσεκτικοί και στο που πουλάμε. Πήγαμε να δώσουμε τον Τέλια στη Στουτγκάρδη. Πια Στουτγκάρδη, ρε παιδιά, λέει ένα φίλο εδώ πέρα. Ζω για τη στιγμή που η Γαλοπούλα θα γυρίσει στην Τούμπα και θα κάνουν μαζί μετάδοση με τον κολλητό του τον Ζαΐρη. Στην Τούμπα αποκλείεται να γίνει αυτό. Γιατί τις μεταδόσεις μου πλέον εγώ τις κάνω στο κανάλι μου, είμαι ξεκάθαρος. Τώρα για άλλα θέματα θα το συζητήσουμε. Αλλά στην Τούμπα δεν γίνεται να κάνω εγώ μεταδόσεις. Έτσι, τελειώσαμε.
0: Καλπάζουν τα λόγα.
1: Θα πάμε. Για το χαφ.
0: Ναι.
1: Ο Πάκο έχει μια εβδομάδα να βρει χαφ για να το δηλώσει έστω στο 100 την άλλη Τετάρτη. Πρέπει να βρει χαφ. Ξαναγυρίζουν σε εποχές χαφ. Είναι με 2,5 χαφ αυτή τη στιγμή. Τον Ζαφίρι, τον Σανταμαρία και ένα Καμαρά ο οποίος είναι.
0: Τώρα ακούει εκπομπή ο Θημιάνης, κρίμα δεν είναι τώρα να τον έχεις εκεί απ' έξω.
1: Εσύ, εντάξει, ο Θημιάνης μπορεί να πάει σε κανένα δανεικό, μπορεί να το δώσει κάπου. Το θέμα είναι να έχω χαφ. Να υπολογίζουν, ναι, εν ανάγκη εντάξει, θα μπει και ο Θημιάνης.
0: Θα μπει.
1: Ναι. Ο Γιαννολέγκο πάντως είναι πιο πολύ στα πλάγια. Παίζει τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώσαμε με ΠΑΟΚ. Έχουμε κάτι άλλο που θέλουμε να ρωτήσουμε.
0: Τα πέταλα.
1: Το πέταλο θα έχει όλοι κόσμο. Σήμερα μια χαρά.
0: Όχι, το αλόγο τα πέταλα.
1: Τώρα νιώθεις πάνω στο άλογο τώρα. Τώρα μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Εντάξει. Λοιπόν. Φράνει, βρε. Φράνει, χλιμητρίζεις και άσχημα. Τώρα, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επεφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 Θεσσαλονίκη μπορείτε να καλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα όπως το Plug-in, υβριδικό όπως το NX και αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μια επίσκεψη εκεί θα σας πείσει. Έχουμε ματσάρες σήμερα, έχουμε bet show σήμερα, εννοείται. Με Μίτιλαν Μπεσίκτας, με Άντερλετ Χάμαρμπι, με Φερετσβάρος Δβέντε. Επέστρεψαν τα παιδιά. Εμείς θα επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό με το Παναθηναϊκό Σπάξι. Θα πάμε στο μπάσκετ να δούμε τη μεταγραφή του Φραντζίσκο και τι γίνεται, γιατί περιμένουμε και ένα γλυκό. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, θα ανοίξουμε και γραμμές. Μικρό διαφημιστικό και σε λίγο πάλι μαζί. Με τα χέρια μέσα στα αίματα για να παρέχω ασφάλεια. Η ζωή με κάνει άγριο για την αδερφή μου που θα είναι μητέρα του. Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται απόψε στις ευρωπαϊκές ρεβάνς μετά τα θετικά αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο για το Europa League με το υπέρ του 3-2. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη στο ΑΚΑ για το Conference League με προβάδισμα 2-1. Χωρίς με ητέ και τεσπότοφ, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να ανακοινώνει 23μελή αποστολή. Σε αυτήν συμπεριλήφθηκαν οι Μοναστριλής, Λίρατσης και Μπέρδο στην τελευταία προπόνηση. Παρακολούθησαν Νίκο Σαββίδης, Λεωμάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Η Augsburg μείωσε τις απαιτήσεις της στα 4 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση που κυμαίνεται από 3 έως 3,5 εκατομμύρια για τον Έλληνα αμυντικό. Στο μικροσκόπιο των ασπρόμαυρων βρίσκεται ο Γουλιαμ Μίκελ Μπρένσι για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο, έχοντας καταγράψει πέρυσι 26 συμμετοχές στη γερμανική Bundesliga. Τη Μόντσα αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 ο Άρης στην Ιταλία, στο δεύτερο φιλικό τεστ προετοιμασίας. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στοχεύει σε καλή εμφάνιση μετά την νίκη με 3-0 επί της Αταλάντα. Κοντά στον Ράφα Μιρ βρίσκονται οι κίτρινοι, καθώς ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν συμφωνία με τον 29χρονο επιθετικό της Σεβίλης. Η δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση του επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Ισόπαλος 1-1 με την Παλέρμο αναδείχθηκε ο Ηρακλής σε φιλικό στην Ιταλία.

0: Οι Ιταλοί προηγήθηκαν στο 13, ο Τσιντότας απέκρουσε τετατέτ στο 30, ο Νιζέτη σοφάρισε στο 60 και ο Καρλής είχε δοκάρει στο 88. Επόμενο τεστ στις 2 Αυγούστου με την Πάρμα. Φιλική ήταν με 2-1, γνώρισε η ΑΕΚ από τη Samsung Sport στην Ολλανδία, αν και προηγήθηκε στο 14 με γκολ του Ελίασον. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕΑΡΙΣ η απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου με συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Συμφωνία με τη Βιλερμπάν πέτυχε ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο με τριετές συμβόλαιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
16: Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Waterland, φίλες και φίλοι, ένας επίγειος παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλήθρες και πισίνες θα βρείτε και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια, hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, μπορείς να βγάλετε και κάρτα διαρκείας στη Waterland. Πληρώνεις μία στην αρχή και πηγαίνεις κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Μπες στο www.waterland.gr και βγάλε την κάρτα σου online. Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα και στο άλογο. Στο άλογο δίπλα μου τον... Είσαι άλογο. Έχει τρελαθεί παιδιά. Τρέχει στους διαδρόμους, κάνει το άλογο. Φωνάζει Ιβάνο, λέει εδώ. Έχεις μουρλαθεί έτσι.
1: Ιβάναρος.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Πανάθα,
1: έλα,
0: να δούμε και εκεί τι γίνεται, πώς θα κατέβει στο μάτς με τους Παξούς.
1: Παξούς.
0: Ναι. Παξούς και μετά θα κληρωθεί με τους Αντίπαξους. Έτσι.
1: Εύκολος.
0: Εύκολος, εντάξει. Βατό, εύκολο δεν είναι τίποτα αν δεν το κάνεις εσύ.
1: Έλα σοχορτάρι. Βρε τώρα, τα σταμάτα τώρα. Ιούλιο, μήνα
0: μία
1: τώρα.
0: Μία πάση πάω, λίγο, να δώσουμε συλληπιτήρια λίγο στις οικογένειες των... δύο νεκρών πυροσβεστών, εντάξει, γιατί καλά κάνουμε χουλιαμά εμείς, αλλά δύο οικογένειες θρηνούν σήμερα, έτσι, στην πύρνη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο, εκεί που είχε πυρκαγιά. Δύο συνάνθρωποι μας, δύο πυροσβέστες,
1: έχασαν τη
0: ζωή τους. Σχετικά, ναι, δυστυχώς.
1: Σχετικά, 23-27 χρόνων.
0: Ναι. Επειδή πιτσιρίκο λέμε πιτσιρίκο, αλλά δυστυχώς θρηνούμε
1: δύο... Μαζικές, λέει, εκενώσεις διαθαλάσσεις.
0: Ναι, είναι δραματική, ήταν δραματική νύχτα εκεί στην Κρήτη.
1: Φυσάει
0: πολύ κιόλας. Φωτιά, φυσάει κιόλας.
1: Πώς σκοτώθηκε.
0: Και δυστυχώς έχουμε και θύματα, έτσι, για να δούμε λίγο και την πραγματική εικόνα της ζωής. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε το χουλιαμά μας, αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη. Ίσως θα πρέπει να τα αναφέρουμε και να δώσουμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες. Να τα. Ο ένας ήταν πιτσιρικάς, νομίζω, ο άλλος ήταν μεγάλος.
1: Λες.
0: Ναι, όχι λέω, ένας ήταν μεγάλος. Πιο μεγάλος σε ηλικία, τέλος πάντων. Συλληπιτήρια, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Για δύο ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για να σβήσουν τις φωτιές, έτσι. Αυτά για κάποιους που πολλές φορές το χειμώνα λίγο ειρωνεύονται τους πυροσβέστες, τα βλαδόρους και να είχαμε να λέγαμε.
1: Τι λες,
0: τρία μου λέει τώρα ο Φερέτης, είναι και στο Γήθιο ακόμα ένα, σωστά. Τώρα εμείς λέμε για το Ρέθυμνο όμως, Ζόρτς. Έτσι, μιλάμε για αυτή την πυρκαγιά τη συγκεκριμένη. Δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, φίλε, το συγκεκριμένο επάγγελμα. Λοιπόν, χάρη μας.
2: Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
0: Βεβαίως,
2: πάμε, ναι, να δώσουμε γκάλοπ και κίνηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους της πόλης, ο περιφερειακός συνεχίζει να έχει τα προβλήματά του, τόσο προς δυτικά όσο και προς ανατολικά, από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα, και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ όσοι κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά, καθυστερήσεις και στο ύψος του 424. Η Τσιμισκή, ένας δρόμος ο οποίος από το πρωί με μια έντονη κινητικότητα. Το ίδιο ισχύει για την Κατσιμίδη. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και είναι στην Γεωργίου Παπανδρέου και εκεί θα δουν προβλήματα, όπως και σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, δηλαδή η ανατολική πλευρά. Η Μεγάλη Αλεξάνδρου πηγαίνει πολύ καλά, το ίδιο και για την Λεωφορονίκης. Η Μίκη Θεοδωράκη στην κάθοδό της παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Πάμε τώρα στη συνέχεια να δούμε και το σημερινό μας γκάλοπ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το οποίο αφορά το μέλλον των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό, καθώς όχι μόνο του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, καθώς ήδη η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ έχουν τσεκάρει το εισιτήριό τους για Europa, συγγνώμη, για Champions League και για Europa και Conference League, και προσπαθούν για το βήμα παραπάνω. Να δούμε λοιπόν αν το κοινό πιστεύει ότι θα καταφέρει να μπει είτε το ΠΑΟΚ είτε το Παναθηναϊκός, είτε και οι δύο, είτε κανένας από τους δύο σε ευρωπαϊκό όμιλο. Αυτές είναι οι τέσσερις επιλογές μας. Θα τα καταφέρουν και οι δύο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, κανένας από τους δύο. Μόνο ΠΑΟΚ ή μόνο Παναθηναϊκός. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα θα έχουμε και τα exit poll.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Γράφεις,
0: γράφω σε ένα συνάδελφο τώρα που μου στέλνει κάτι.
1: Καλό ή κακό?
0: Εντάξει, normal, κάτι για το παιχνίδι. Λοιπόν. Πάμε στον Παναθηναϊκό.
1: Λέει θα έχει καμιά 24.000 το άκρη.
0: Γιατί να μην έχει?
1: Πώς θα έχει μόνο?
0: Πώς δεν θα έχει?
1: Σίγα το μάτς.
0: Τι σίγα το μάτς?
1: Δεν είναι εμπορικό.
0: Δεν είναι εμπορικό, αλλά είναι must win γι' αυτό. Είναι must win. Οι δυο πιτσιρικάδες προπονητές, δηλαδή και ο Νέστρουπ και ο Λύση, μπαίνουν κατευθείαν στα βαθιά. Είναι κάτι το οποίο.
1: Εύκολα μάτς έχουν σήμερα και οι δύο.
0: Τι εύκολα έχουν, ρε φίλε. Επειδή κέρδισαν εκτός έδρας, δεν έχουμε δει άπειρα παιχνίδια.
1: Είδαμε και τις ομάδες,
0: ναι,
1: τις άλλες.
0: Ναι.
1: Τι άμυνα τετράδα έχουν, τι στόπερ έχουν.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πάντως υπάρξει.
1: Δύσκολο να μην βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, γκολ θα βάλουνε.
1: Θα βάλουν
0: γκολ. Υπάρξει να πούμε ότι στο τελευταίο παιχνίδι στην Ουγγαρία έριξε 4 σιφέρες βάρος πάντως. Είναι ένα καμπανάκι κι αυτό.
1: Ουγγαρία, ρε, ποια Ουγγαρία.
0: Ρε, παιδί μου, την καλύτερη ομάδα της, διαχρονικά της Ουγγαρίας.
1: Καλά, τίμια, τίμια ομάδα για
0: ήταν
1: τα,
0: μια τίμια ομάδα.
1: Για τα 8 εκατομμύρια, 9 πόσα μπάτζετ είναι.
0: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να το είχε τελειώσει εκεί το θέμα.
1: Έχασε πολλές ευκαιρίες.
0: Πώς δεν έχασε.
1: Έχασε πολλές
0: ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Πώς δεν έχασε. Λοιπόν, με Νίστρουπ βεβαίως στο τιμόνι, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κι αυτός θέλει να ξεκαθαρίσει λίγο με το ρόστερ του. Έχει κάποιους παίχτες που θα φύγουν, όπως έφυγε π.χ. στην Καραγιουμρούκο Σιώπης, έχει κι άλλους τέτοιους για να ξεδιαλύνει.
1: Ο Σιριβέγια έμεινε, δεν έμεινε.
0: Ο Σιριβέγια, να σου πω κάτι. Εγώ θα έκανα μια τράμπα Σιριβέγια Καμαρά. Αφού ο Παναθηναϊκός θέλει πιο πορεία να οχτάρει, παίρνουμε εμένα τον Σιριβέγια.
1: Ναι, πάρει τη σαβούρα ο άλλος.
0: Γιατί μια χαρά στον Παναθηναϊκό μπορεί να κολλήσει.
1: Τι να κολλήσει, αφού σέρνεται, με είπες.
0: Εντάξει, σέρνεται γιατί δεν έχει κολλήσει. Δεν είναι, εντάξει.
1: Σέρνεται,
0: αλλά στον Παναθηναϊκό που νιώθει.
1: Σέρνεται ή κοροϊδεύει, κάτι τώρα. Ή σέρνεται ή κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει.
0: Ο πάντως είπε ότι δεν θέλει να μείνει. Γιατί είναι τελευταία του χρονιά.
1: Παλιό χαρακτήρα.
0: Παλιό χαρακτήρα. Είπαμε ο καθένα. Ήγκασο Καλάμπρια, πάμε.
1: Πόσα παίρνει ο Καμάρα.
0: Ένα κατό.
1: Και περπατάει έτσι.
0: Σίγουρα πάνω από ένα εκατομμύριο μέσα στο
1: το
0: νερό.
1: Το θέλει τον Ατήλα του κι αυτό.
0: Ένα εκατομμύριο μέσα στο νερό.
1: Ρε, τι σοβαρά μιλάτε τώρα. Άμα είναι αδιάφορο και περπατάει και κάνει επειδή θέλει να φύγει, να πάει πού δηλαδή. Με συγχωρεί
0: που.
1: Πού ποιο θα τον πάρει, πού θα πάει.
0: Κι όμω υπήρχαν ομάδε που διαβάζουμε δεξιά-αριστερά, ναι, από Ισπανία, κάτι Γετάφε, κάτι Συντουρκία.
1: Θα πάει στη Γετάφε και στην Ελλάδα να παίξει
0: ο Καμαρά. Όχι, εντάξει. Νέο περιβάλλον. Κοίταξε ο Καμαρά, να σου πω κάτι. Εγώ κατάλαβα γιατί δεν έφτασε ποτέ σε top level. Έχει να κάνει πάντοτε και με το τι χαρακτήρα και τι, πόσο στροφάρει.
1: Πάλι χαρακτήρα.
0: Και πόσο στροφάρει.
1: Τι.
0: Εντάξει. Και πόσο θε είσαι focus στο να κάνει καριέρα. Τα προσόντα του Καμαρά είναι τεράστια.
1: 1% βάζει γκολ.
0: Ναι. Έβαλε, πρώτη χρονιά έβαλε.
1: Πέταξε 6-7 γκολ.
0: Παραπάνω πέταξε. MVP βγήκε ο Καμαρά.
1: Μετά τι έγινε, τη δεύτερη χρονιά τι έγινε.
0: Εντάξει. Γενικά, Νίκο, όχι μόνο αυτή του πάω, γενικά υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα που να δεις, ναι, ότι έχει πολλούς που δεν ξέρουν από μπάλα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Για ποιους μιλάει τώρα.
0: Γενικώς, για τους οπαδούς, ότι περισσότεροι δεν ξέρουν ποδόσφαιρο.
1: Και τι θέλετε οι οπαδοί να ξέρουν ποδόσφαιρο. Πρέπει να ξέρουν οι οπαδοί ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, τουλάχιστον τα βασικά να τα νιώθουν. Όχι μόνο ποιος βάζει γκολ ή ποιος δίνει assist, δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Τι θέλετε.
0: Α, βλέπουμε μόνο ποιος βάζει γκολ.
1: Ποδοσφαιρική κουλτούρα τώρα από τον, ναι, οπαδόδες.
0: Λοιπόν, για τον Λουτσέσκου θα πεις τίποτα.
1: Τι να πούμε για
0: πέρσι μας ρίμαξε τη χρονιά μετά τη μέση περίοδου και τώρα θα είμαστε εμείς Champions League. Λέει ο Αχιλλέας, με βγάζει πίκρα τώρα εδώ. Έτσι.
1: Δικαιώτη και κακές χρονιές, ναι, ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Καμαρά παθαίνει κρίση πανικού και τρώει παντόφλα στο σπίτι. Ωχ, λες. Αυτός είναι κουτσομπόλης σαν εσένα. 500 χιλιάρικα θα πάρουν περίπου από τον Κούλια, λέει.
1: Α, αυτό που έλεγες γιατί.
0: 17% έχουμε, τόσο έχουμε, 17-17,5%.
1: Ναι, αλλά άμα δεν υπερβαίνει.
0: Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Κάποιοι, αυτό θα πρέπει λίγο να το διευκρινίσω κι εγώ λίγο, γιατί χθες πήρα να μάθω. Αν μετράει μόνο το ποσό πώλησης ή και τα μπόνους. Ο ΠΑΟΚ τον έδωσε περίπου 12
1: συν
0: 3 μπόνους. Αν είναι μόνο η πώληση, όντως θα πάρει κάπου εκεί ο ΠΑΟΚ.
1: Χωρίς τα μπόνους.
0: Ναι, αν δεν μετράνε τα μπόνους,
1: είναι...
0: ναι, 12 συν 3.
1: Το συμβόλαιο
0: ήταν.
1: Αυτό είναι παρένθεση.
0: Ναι, ναι, ωραία, 12 συν 3.
1: Ας πάρει.
0: Έτσι. Αν μετράνε μόνο τα 12 πώληση, στα 3 θα βάλει το 17%.
1: Θα πάρει 170
0: και 170 και 170 και 170 περίπου. Καμιά 500 ρου, 600 ρου. Κάπου εκεί χοντρικά.
1: Τι θέρμη.
0: Χοντρικά. Ναι. Χοντρικά. Ναι. Τελικά έφταιγε και ο Ολυμπιακός ή ο Καμάρα. Θυμάστε τι λέγατε. Σας είχα στείλει μήνυμα ότι θα τραβήξετε κι εσείς τα ίδια, λέει ο Καμάρα.
1: Μου το είχε στείλει. Το Ολυμπιακού μας το
0: είχε δίκιο ο Σάββας. Ναι, μου το είχε στείλει. Μου λέει να ξέρει, θα σας παίξει μια χρονιά
1: καλή. Μια χρονιά καλή και
0: μετά. Κάνει πρόβλημα.
1: Παλιό χαρακτήρα. Κακό χαρακτήρα. Το λέμε κατάμπουτρα. Βέβαια. Αν τώρα πήγε ο Κουλιανός απάνω, τον είδε τρεις μέρες και περπάταγε.
0: Είδα ότι ήταν εκτός ομάδας. Πνευματικά εκτός ομάδας. Όχι σωματικά. Πνευματικά φαίνεται. Αύριο λέει να βάλετε γκάλωπ, τι θα σας λείψει περισσότερο στο συνάδεια που θα φύγετε εσείς για διακοπές.
1: Ναι.
0: Από τους ακροατές. Η γρήπη, ο πολιτής, η κυραδέσποινα ή ο αεξής από τη Γερμανία. Καλό.
1: Καλό.
0: Το ακούμε και αυτό. Ο Χάρης τσινίζει. Λοιπόν, πένια κάτω τα δοκάρια για τον Παναθηναϊκό. Πολλά μηνύματα.
1: Πολλοί Παναθηναϊκοί έχουν αρνητικά σχόλια για τον Πένια. Δεν τους άρεσε καθόλου. Εγώ δεν σχημάτισα γνώμη ακόμα. Δεν σχημάτισα γνώμη.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν μπορείτε να βγάζετε
1: άποψη και γνώμη εξόδους, ναι,
0: για από ένα παιχνίδι
1: το
0: γενικότερα.
1: Ας το ξαναδώ.
0: Ειδικά όταν γνωρίζετε κάποιον παίχτη καλά, εγώ ας πούμε για τον Στρακώσα, ήμουν σίγουρος ότι είναι τερματάρα, γιατί τον είχα δει πολλές φορές.
1: Είχε κιλά την πρώτη χρονιά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, Πένια κατά δοκάρια. Ντεβράι και Τουμπάι δύο στόπερ.
1: Το Τουμπά πάντα το στο.
0: Αυτούς έχει όμως.
1: Στη γενική κλινική να κάνει.
0: Αυτούς έχει.
1: Να κάνει με επισκληρίδιο γένα. Άσε μέρε τώρα το.
0: Εσύ. Αυτούς έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Έλα, ρε, τι Τουμπά τώρα θα
0: σου βάλω τον Βαντάι, ποιον να σε βάλω τώρα, ποιον θες.
1: Τουμπά.
0: Έχει και τον Βαμπρόγκελεν, ο οποίος θα είναι μετά βασικός. Αλλά τώρα ακόμα παίζει.
1: Με Τουμπά ένα γκολ το τρως. Ένα γκολ το τρως με τον Τουμπά. Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει. Και πρέπει να δει και πού θα πάει και ο Πάλμερ Μπράουν, γιατί δεν βλέπω να μένει ο Πάλμερ. Εντάξει, αυτό θα τον δώσει.
1: Άλλη λεχόνα αυτό.
0: Θα τον δώσει, θα τον δώσει.
1: Άλλη λεχόνα αυτό.
0: Θα τον δώσει αυτό. Λοιπόν. Τσάπρας και Κυριακόπουλος. Ελληνικά μπακ Ολυμπιακός.
1: Κυριακόπουλος πήγε καλά. Ο Τσάπρας τον κάνανε σκόνη από εκεί.
0: Καλά, εντάξει. Δεν ήταν και τόσο χάλια όπως παρουσιάζει.
1: Χάλια μαύρα ήταν ο Τσάπρας.
0: Ετιέν Καμαρά, ο άρχοντας, ο μετρονόμος. Ο αντίστοιχος Καμαρά. Ο αντίστοιχος Μεϊτέ, υγιέστατος και μικρός.
1: Ταβέρνα ο Τσολιάς.
0: Ναι.
1: Καρδούμπα.
0: Θα τρίβεις τα μάτια σου με τον Ετιέν Καμαρά.
1: Ναι.
0: Βιάζεσαι κι εσύ. Άξι. Για τον ένα μου είπες ότι δεν θέλω να βιάζομαι.
1: Ναι.
0: Για αυτόν βιάζεσαι όμως.
1: Τον είδα πολύ αργό.
0: Ναι, σου είπα κάτι. Είναι ένα 90 κορμί.
1: Άστρεφτος.
0: Ναι. Άστρεφτος, ένα 90 κορμί. Περίμενε λίγο. Εγώ διαφωνώ πολύ με αυτό που λες, να ξέρεις. Είμαι ακριβώς απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ταυτιζόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέω ότι ο παίκτης αυτός θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει να κάνει πέναλτι αυτός.
0: Αλλά, οκ. Okay. Ζαρουρί από τη μία πλευρά, Αντίνο από την άλλη.
1: Ζαρουρί.
0: Ναι.
1: Χατζηγιοβάνη.
0: Δεν σ' αρέσει ο Ζαρουρί.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: 3 εκατομμύρια δώσει ο Παναθηναϊκός.
1: 500 να δώσει.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Παίκτης που δεν πατάει περιοχή εξτρέμ να μπει διαγώνια να κάνει γκολ. Εδώ Μασούρας μπαίνει. Ο ναι. Ζαρουρί απ' έξω. Κάτσε ρε φίλε, πώς θα γίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Αντίνο Εντάξει. ανεβαίνει πολύ. Ο Αντίνο.
0: Ο Αντίνο ανεβαίνει.
1: Ανεβαίνει.
0: Τα Μπόρδα.
1: Ναι.
0: Τα Μπόρδα και Γιάνγκουσιτς.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τώρα εντάξει, εδώ α πούμε.
1: Με τρελαίνει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν σε τρελαίνει, πρωταλτή μου τον έδωσε.
1: Αυτή η εντεκάδα δεν με τρελαίνει.
0: Τι άλλο, αυτού έχει. Αυτή είναι η καλή του.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Και στην κορυφή ο Τετέι. Αυτή είναι.
1: Ο Τετέι. Ο Τετέι πρέπει να πάει στην Κίλι Ντάιτ, να τραβήξει 10 κιλά μείον. Κάνει καμιά λίπα αναρρώτηση.
0: Εσύ δεν μου έδωσε πρωταλτή τον Παναθηναϊκό. Βέβαια ο Παναθηναϊκός.
1: Γυναικείο πάχος έχει.
0: Έχει και τον Γκάγκουα, ο οποίος σιγά σιγά θα μπει.
1: Γυναικείο πάχος.
0: Έχει. Καλά, έχει και τον Σισοκό, άλλο μετρονόμο. Αυτός θα κάνει τα ρεπό του Ετιέν, να ξέρεις. Δηλαδή έτσι πρέπει να είναι και ο Πάοκ. Αν ήθελε να βάλει ένα τέτοιο στυλ παίχτη.
1: Θα του το φάει τη θέση.
0: Ναι. Θα έπρεπε να έχει τον Μεϊτέ που είναι μεγάλος και τραυματίας αλλαγή και ένα βασικό εξάρι εκεί. Έτσι, με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά εμείς τόσα χρόνια μάθαμε ότι ο Πάοκ δεν παίζει με καθαρό εξάρι γιατί ο Λουτσέσκου δεν τα ήθελε.
0: Τώρα δεν έχουμε
1: τώρα Λουτσέσκου. Να πούμε, δεν
0: πάει ο Λουτσέσκου. Φίλε, ό,τι λέγαμε και συζητούσαμε με εξάρι. Επί Λουτσέσκου, ξέχασε το.
1: Έχουμε εξάρι.
0: Στην τελική ο Λουτσέσκου με τον Μεϊτέ έπαιζε. Πλάκα με κάνει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχουμε εξάρι με πι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίο έχει Ραστότερ. Θα έχει και 4 καινούργια μεταγραφή φέτο.
1: Ο 4 τον περιμένουμε.
0: Τον περιμένουμε. Πέρσι, αφού τραυματίστηκε το παιδί, έχασε τη χρονιά. Εντάξει, νομίζω ότι ο σοβαρό Παναθηναϊκό με πάνω από 20.000 κόσμο και αυτό, όπω και ο Πάοκ.
1: Πάοκ θα έχει κόσμο.
0: Πάνω από 20.000 θα έχει και ο Πάοκ.
1: Πιο πολύ ο Πάοκ θα έχει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα. Αν και μαθαίνω ότι ο Σισοκό είναι για να τον στέλνουν.
1: Γιατί?
0: Έτσι μαθαίνω.
1: Δεν του αρέσει.
0: Όχι. Και πιθανότητα να παίξει ο Τσέριν και όχι ο Ταμπόρδα και ο Γιάνγκουσιτς.
1: Έχει πολλούς παίκτες ο
0: Παναθηναϊκός. Καμαρά Τσέριν Γιάνγκουσιτς.
1: Έχει πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Με άριστα το 10 στο 7 έχει πολλούς
0: παίκτες. Ναι, αλλά φίλε, μπορεί να παίξει μπάλα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός τώρα είπαμε τα χαφ του και δεν ξέρουμε ποιο να βάλει. Δες τι έχει. Και δες τι έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει Τσιριβέγια 1.
1: 7.
0: Ναι, Καμαρά.
1: Η Καμαρά.
0: Τον Ετιέν Καμαρά.
1: Αυτό που δεν στρίβει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τσέριν. Κάγκουα.
1: Κάγκουρας.
0: Κουντούρι.
1: Ναι.
0: Βιλένα.
1: Ναι.
0: Σισοκό. 8 χάφ έχουμε εδώ τώρα. Α. Κάποιοι δεν θα παίξουν.
1: Αυτά τα χάφ είναι.
0: Και ο Πάοκ έχει 2,5. Αυτό σε λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ουρλιάζω και λέω πρέπει να κλείσουμε χάφ.
1: Μέχρι
0: την άλλη Τετάρτη. Ναι, ναι. Έχουμε αργήσει εκεί. Α, μην έχουμε φόρ. Αν και για το φόρ κινείται ο Πάοκ να τελειώσει μια υπόθεση. Θα δούμε. Και για χάφ και για φόρ. Αυτά πρέπει να τα τελειώσει. Δηλαδή χτύπα ξύλο, κάτι γίνεται. Μια κάρτα, κάτι και δεν μπορεί να παίξει. Με ποιο θα παίξω εγώ στα χάφ.
1: Στόπερ θα βάλει.
0: Όχι, δεν γίνεται έτσι τώρα να ρισκάρω όμως. Δεν γίνεται.
1: Μέχρι το Μιχαηλίδη μπορεί να βάλει εκεί.
0: Λοιπόν, πείτε για Ολυμπιακό, λέει ο άλλος. Κάτσε ρε φίλε, παίζει πάω πάντα εγώ σήμερα Ευρώπη. Θα πούμε μετά για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά παρεδώσει. Πάρα πολλά παρεδώσει. Εάν πάρετε αυτά τα 500 το κουλεράκι, Δώσε τα στο Γιαννούλη, ρε, μας έχετε ζαλίσει ένα καλοκαίρι, λέει, με αυτή τη μεταγραφή. Λέει, ο φίλος του Άρη, το έστειλε το μήνυμα. Να τελειώνουμε, λέει, με αυτή τη μεταγραφή. Φτάνει, λέει, μέσα μας κουράσατε.
1: Δεν κούρασε.
0: Στάσιμο είναι το θέμα, όπως το έχουμε αφήσει.
1: Τραυματίες είναι αυτός τώρα και πάνω.
0: Εντάξει, δεν. Στάσιμο, είναι στάσιμο το θέμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε κατάσταση ύφεσης. Έτσι το θέμα του Γιαννούλη. Ο Πάκου περιμένει τους να τελειώσει το μάτς και να ξαναξεκινήσει ενδεχομένως νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Το θετικό είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει μια παιχτούρα στα αριστερά, ένα μπακ.
1: Πουλάει τον Ορτέγκα μετά.
0: Ναι, αλλά πάει να πάρει αριστερό μπακ. Αυτό λέμε.
1: Περιμένει τον Γιαννούλη.
0: Πάει να πάρει. Και αυτό αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει σιγά σιγά να ετοιμαστεί για τα μάτς με την Αϊμέγγεν. Σου λέει το αργό πολύ.
1: Ναι, θα μείνει.
0: Ο Ολυμπιακός ήθελε να κάνει το Παναθηναϊκός. Ελληνικά μπακ.
1: Θα μείνει, ναι, θα μείνει.
0: Πήρε τον Χασάλια και να πάρει και τον Γιαννούλη και να τελειώνουμε.
1: Δεν τρέλαινομαι με τον
0: Ολυμπιακός που πάει να πάρει τον Σαλάχ Εντίν, έτσι. Ένα πάρα πολύ καλό μπακ.
1: Τι ηλικία είναι αυτό?
0: Ο Συμπεχτάρα. 24 είναι. Τον είχε δώσει δανεικό πέρσι η Ρώμα στην Άιντχόφεν. 1,80-1,81 και αυτό είναι μπούκα. Ανέβασμα, σαν τον πιτσιρίκο που σου έλεγα του ΠΑΟΚ.
1: Δεν παίζει και χάβ αυτό.
0: Μπορεί ενίοτε να παίξει. Αλλά είναι γενικώς ένας παίκτης με τρομερά ανεβάσματα.
1: Αριστερό πόδι, έτσι.
0: Ναι. Τον έχει πάρει η Ρώμα από την Τβέντε πέρσι 8,5 εκατομμύρια.
1: Πόσο θα πληρώσει ο Ολυμπιακός να τον πάρει αυτό, 5?
0: 7 λέει.
1: Α, θα βάλει και άλλα 2.
0: Θα βάλει και άλλα 2.
1: Θα βάλει και άλλα 2.
0: Ναι, γιατί σου λέει τώρα είναι 24 χρονών αυτό, δεν είναι 31. Έτσι. Δεν είναι 31. Θα πούμε τα μαντάτα του Ολυμπιακού, γιατί ήρθε και ο ΣΑ, ήρθε και ο Ορτέγκα που είπε ότι θα είναι ηγέτης. Και έρχονται και άλλοι στον Ολυμπιακό.
1: Γενικώς. Ο φύλακας λέει καλός είναι.
0: Ποιος το λέει? Ο ίδιος είπε ότι είμαι ηγέτης, λέει.
1: Μου τον έδειξε ο Ίγκασον.
0: Α, ο γαμπρός.
1: Μου τον έδειξε σε βιντεάκια και τέτοια, ναι.
0: Καλός είναι αυτός στη Γερμανία, σε top level έπαιζε, ρε φίλε. Μια χαρά είναι ο Ορτέγκα.
1: Αυτός η δουλειά του σκάουτερ μάνατζερ.
0: Βέβαια, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Δείξω, μου λέει, μπαμ, μπαμ.
0: Καλός είναι, καλός είναι.
1: Με τα πόδια του λέω,
0: δείξτε. Απλά να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Καλύτερος του Ζολάκη δεν είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
1: Αλλά δεν είναι και καλά.
0: Καλύτερος. Όχι,
1: όχι. Πατάτα να πούμε, όχι.
0: Πώς είναι πατάτα, ο άνθρωπος έχει πάει πρέμιερ Γερμανία.
1: Ψηλό επίπεδο, μεγάλη ηλικία.
0: Ιστορική απόφαση για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο Βραζιλίας πήρε μια απόφαση αθμό για να αλλάξει τα δεδομένα για τα επικίνδυνα μαρκαρίσματα. Ο 22χρονος αμυντικός της Ιντερνασιονάλ Βίκτορ Γκάμπριελ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από τους αγώνες μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στις προπονήσεις ο αντίπαλος που χτύπησε, ο Γκάμπριελ Πεκ, τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά σε ένα δορυφορικό τάκλι. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Παίζουμε μπάλα εμείς οι δύο.
1: Ναι.
0: Έρχεσαι, εσύ μου παίρνεις τα νιάτα, μένω εγώ 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Μέχρι να επιστρέψω δεν παίζει μπάλα κι εσύ. Τι άφηγε.
1: Αυτέ οι χούντε είναι.
0: Άφηγε.
1: Άντε βρε.
0: Τι άφηγε. Κάτσε ρε φίλε. Μου παίρνει εμένα τα νιάτα. Κάνω 6 μήνε. Να προσέξει πώ κάνει το τάκλινγκ, φίλε. Δεν θα την πέρα. Θα πει εντάξει, δεν το ήθελα το μαρκάρι μα δηλώσει.
1: Το φλωροποιήσατε πολύ. Οι άλλοι 13 χρόνια δεν κάνουν κεφάλι.
0: Μα εσύ πλέον μου θε όλα τα πέρα.
1: Έλα.
0: Κοίταξε αυτό τη κόμμο. Ούτω άλλω και εδώ στι ακαδημίε.
1: Σαχλαμάρι.
0: Μισό. Αυτό και εδώ στις ακαδημίες, ναι. Το λένε για τα μικρά τα παιδάκια.
1: Αηδίες.
0: Μην χτυπάτε πολύ την μπάλα με το κεφάλι. Τι σιγά, ρε φίλε.
1: Και το καλτσόν στις ακαδημίες. Άιντε βρε.
0: Λοιπόν, πάμε σε κομψό. Θα επιστρέψουμε λίγο να τελειώσουμε και κάποια σχόλια που θέλω και για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένα θέμα με Λιβάη Γκαρσία που με έχετε ζαλίσει. Εντάξει, ο Λιβάη Γκαρσία αυτή τη στιγμή, αν θα μπορούσε να πάει κάπου, Ολυμπιακό με τίποτα, είναι γεμάτος. ΑΕΚ με τίποτα. Με τίποτα. Μόνο στον Παναθηναϊκό αν θα τον βάζαμε στα άκρα και βεβαίως στον ΠΑΟΚ που θέλει και άκρα και επίθεση. Αλλά αυτόν τον παίχτη η Σπαρτάκ Μόσχας πριν 1,5 χρόνο, παιδιά, έδωσε 18. Τώρα εκτός αν το στείλει δανεικό. Δεν ξέρω. Έτσι, γιατί με έχετε ζαλίσει. Έδωσε 18. Όταν έδωσε 18, θα θέλει τουλάχιστον 10 για να τον ξαναπουλήσει. Λοιπόν, κομψό, Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά πρώτιστα μετά θα τον έχουμε να μιλήσουμε λίγο και για Φρανσίσκο και όχι μόνο. Αλλά πρώτα να πούμε ναι, okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη. Αλλά wait for it, έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ έχει δύο ευκαιρίες ο κόσμος να κερδίσει έως και 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνού σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Κομψότατο θα είναι. Θα επιστρέψουμε να δούμε τι βλέπουμε και στα δύο ματς που δεν τα αναφέραμε. Αν και εγώ θα τα δώσουμε στο Bet Show λίγο αργότερα. Κάποια νεούδια ακόμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είπαμε με τα γραφικά είναι ασταμάτητος. Παίρνει, δίνει, πουλάει, παίρνει. Και μπάσκετ, όπως είπαμε, με Γιώργο Πετρίδη, σε λίγο πάλι μαζί.
3: Η ώρα Είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλημέρα. Οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Ρέθυμνο και που κόστισε τη ζωή δύο πυροσβεστών. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στο χώρο της ΔΕΘ, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων. Για ημέρα νίκη των πολιτών της Θεσσαλονίκης μίλησε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Στις 7 Αυγούστου θα ανοίξει η πλατφόρμα κατά τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2026 ως το Δεκέμβριο του 2027, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και του vouchers.gov.gr, ενώ για όσους πολίτες δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία θα μπορούν να το κάνουν μέσω των ΚΕΠ. Ένα όχημα ανατράπηκε νωρίς το πρωί στον περιφερειακό στο ρεύμα προς τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας για αρκετή ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
11: Πίτσα από 88.gr.
12: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
17: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκης η Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο αμιγώς ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδικό NX. Lexus Corner Thermis, Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε το πρώτο πρωινό εδώ της πόλης που ετοιμάζει σιγά σιγά να πάει και αυτό το πρωινό όλο να διασκεδάσει λίγο, να χαλαρώσει, να ερεμίζει. Τον Άρη δεν αναφέραμε καθόλου.
1: Το φουγκαρά τον Άρη.
0: Τον Άρη δεν αναφέραμε, όπου σήμερα έχει φιλικό με την Μόντσα στις 7.
1: Με το Μόντσα θα παίξει.
0: Με τη Μόντσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχαν.
1: Ήρθανε. Α, σήμερα.
0: Σήμερα θα παίξουν. Έπρεπε να αναφερθούμε σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σήμερα. Τι να κάνουμε, αυτοί παίζουν. Είπε, τι βλέπει, εύκολε νίκε πάλι.
1: Ναι.
0: Πάλι εύκολε νίκε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.
1: Εύκολε.
0: Μακάρι.
1: Μάλιστα. Τι? Και με μεγαλύτερα σκορ.
0: Τι μεγαλύτερα. Α, 2-1. 3-1. Μάλιστα. Βλέπεις δηλαδή νίκες ξανά το μακάρι, μακάρι. Εγώ θα τα δώσω στον Μπετσόλου αργότερα.
1: Είμαι αισιόδοξος.
0: Θα τα γράψουμε με όλο το team. Εκεί στο πόδι έχουμε.
1: Πού θα γράψει,
0: πότε. Στον Μπετσού.
1: Μετά από εδώ θα γράψει.
0: Βέβαια, τι. Χθες τα μία δεν δώσαμε, προχθές δεν δώσαμε. Τι κάνουμε, δεν έχει μάτσα.
1: Δύο φορές μας έγραψε.
0: Όχι, δεν έγραψε. Δεν έχω γράφει δύο φορές. Όχι, ποιος
1: δεν τον έφαγες ακόμα.
0: Γιατί να του φάω, ρε, εσύ.
1: Θα παραμένει.
0: Θα δούμε τώρα. Το Σεπτέμβριο. Θα έρθει σίγουρα ο Αντεροβγάλτης. Και ψήνω εσένα, τώρα θα δούμε τι και πώς.
1: Εγώ είμαι ακριβώς.
0: Πόσο ακριβώς εσύ. Από παντού ακρίβεια θες. Τι ακριβώς είσαι. Αφού κάνεις εκπομπές εδώ.
1: Διανύω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου.
0: Ναι. Και άρα θες να τα παίρνεις χοντρά.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, Ντίνο μου, πάμε λίγο στον Άρη. Για να υποδεχτούμε Γιώργο Πετρίδη σε λίγο.
1: Υπάρχουν με το μισό θεαματικότητα στο ίντερνετ και παίρνουν εκατομμύρια.
0: Αλήθεια λες.
1: Για από εδώ πέρα.
0: Αλήθεια λες. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Άρης παίζει σήμερα στις 7 με τη Μόντσα. Είναι ένα τελευταίο καλό τεστ.
1: Ναι, κανένα στόπερ δεν πήρε ο Άρης βέβαια.
0: Και είναι πάρα πολύ κοντά στο στόπερ τον Σλοβάκο Σάτκα.
1: Αυτό το
0: πολύ χρόνιο. Κοντά σε συμφωνία. Λούμπομιρ Σάτκα, 30χρονος, 1,88. Έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σαμσουσπορ ο Σάτκα.
1: Δύο θέλει.
0: Καλά, θα πάρει τώρα λίγο έναν ελεύθερο. Λούμπομιρ.
1: Άμα πάρει δύο στόπερ ο Άρης και ένα αριστερό μπακ, είναι καλή ομάδα.
0: Μια χαρά θα είναι.
1: Αντινές και μπροστά είναι πάρα πολύ καλό.
0: Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, ο Σάτκα.
1: Πες και δεξί μπακ, ε.
0: Εντάξει. Στόπερ είναι. Στόπερ είναι. 1,88 τώρα τι δεξί μπακ. 1,89 θηρίο.
1: Περά, κανονικό.
0: Ναι. Σλοβάκο. Έμεινε ελεύθερο από τη Σαμσουσπορ, την οποία αντιμετώπιζε χθες η ΑΕΚ. Είχε περάσει και από Λεχ Πόζναν, από Ντουνάισκα. Και όσο και αν ακούγεται παράξενο, στην αρχή τον είχε τσιμπήσει στα νιάτα του. Η Νιουκάσλ θεωρούσε ότι είναι ένα project τέλο πάντων.
1: Τραυματισμού δεν βλέπω να έχει.
0: Πού του είδε, αφού δεν το είδαμε. Δεν γράφει και τραυματισμού. Οι τραυματισμοί είναι εδώ.
1: Για πάτα.
0: Θα πατήσω. Περίμενε. Θα πατήσω. Αλλά πού του είδε. Έχει. Είχε το γόνατό του το 24, έμεινε 3,5 μήνες έξω. Και μετά πέρσι πάντως.
1: Έβγαλε.
0: Έβγαλε 4 τραυματισμούς.
1: Άρα είναι φία τρίτη.
0: Αλλά ήταν μικροί τραυματισμοί.
1: Τι μικροί ήταν, δηλαδή.
0: Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδων και ενός μήνα. Όπως τα λέω.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, δεν σ' αρέσει και δεν σ' αρέσει. Τώρα άκου κάτι που θα σ' αρέσει, γιατί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και της Καλαθόσφαιρας.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε στα Basket News.
1: Έτσι, τώρα πάει πια.
2: New Basket. Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Αυτό είναι όλα τα λεφτά των γκολ. Λοιπόν, Γιώργο Πετρίδη έχουμε στο στούντιο. Πάμε για τα μπασκετικά μας. Γιώργο, καλημέρα.
5: Τι γίνεται, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλά,
5: καλά. Άλλο έχει ένα βίντεο ο Χάρης έξω.
0: Ναι.
5: Τώρα που επιστρέφεσαι από το break, μιλάς εσύ και αυτός δίνει ρεσιτάλ.
0: Κάνει το άλογο.
5: Κάνει το άλογο.
0: Του Ιβάν.
1: Του Ιβάν το άλογο. Πώς το λένε.
0: Επιστρέψαμε, λέει, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λέει, μεταδόσεις, ιστορίες.
1: Είμαι σίγουρος ότι το μεσημέρι θα βγάλει ο Μπούζος τον πεταλωτή του αλόγου.
0: Αχ, κλαίω, ρε φίλε. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι έχουμε στα μπασκετικά μας. Έλα, σε θέλω ερώτημα τώρα εδώ, καυστικά θέματα. Καταρχάς, η είδηση είναι μία.
5: Εντάξει, το θέμα της ημέρας, από χθες δηλαδή και σήμερα, είναι ήδη Φρανσίσκο, είναι Παναθηναϊκός, είναι Βιλερμπάν που.
0: Ναι, και μετά τα δικά μας.
5: Σαν χάρτινος πύργος.
0: Και να δούμε τι αποφάσισε να πάρει και η Euroleague, γιατί εντάξει, σίγουρα δεν θα θέλει μια ομάδα.
1: Θα κάνουμε μπαν στο παλατάκι τώρα.
5: Σαν να κάνουμε. Παράλληλους μονολόγους.
0: Μαζέψε τον ρε εσείς. Μαζέψε τον τώρα ρε φίλε. Ευτυχώς φεύγει σε άδεια και θα ρεμίσει λίγο ένα μήνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Φρανσίσκο με τα γραφάρα. Έτσι, τώρα ναι. Είναι βόμβα. Είναι,
5: καλά, βέβαια,
0: είναι μπαμ.
5: Είναι πολύ σημαντική κίνηση.
0: Αυτό είναι η Βιλερμπάν, τον έδωσε 5 για να τον ψήσει.
5: Ναι, θα είχε το συμβόλαιό του, θα ήταν 5 εκατομμύρια. Ναι. Στην πραγματικότητα. Τον πήρε από την Ζάλγκυρης και έβγαλε λεφτά χωρίς να του δώσει τίποτα. Φτηνίαξε, ναι. Αλλά βέβαια αυτό είναι τώρα δευτερεύον για τη Βιλερμπάν.
0: Τον πούλησε, πήρε buy out.
5: Πήρε, ναι, 450 χιλιάρικα, νομίζω. Εκεί.
0: Εδώ τώρα να καταλάβει ο κόσμος πόσο μεγάλο ήταν το buy out του Πάου για τον Οσμάν.
5: Ναι. Έτσι. Μα δεν είχε buy out ο Οσμάν. Γι' αυτό πήγε και το ποσό έχει. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχει buy out στο συμβόλαιό σου,
0: πρέπει
5: η ομάδα που έχει το συμβόλαιο μπορεί να σου ζητήσει ό,τι θέλει.
0: Ο Φραζίζο, τον οποίο εμείς τον συναντήσαμε στο Περιστέρι, βέβαια έχει κάνει άλματα από τότε.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εξελίχθηκε πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το ερώτημα είναι. Βέβαια, αυτό το ξέρει καλύτερα, ο Μπράντοβιτς. Αν. Ναι, πώς μπάλε
1: τον Μπράντοβιτς. Πώς τον βλέπεις τον Μπράντοβιτς. Πρέπει να κοπανάει 4-5 βότκες το βράδυ.
5: Βότκες.
0: Και εγώ θα ρωτήσω τίποτα.
1: Τα χαπάκια για την πίεση, τα παίρνει 2-2.
0: Φρανσίσκο Ναν. Φρανσίσκο Ναν. Σε παίζουν αυτοί μαζί.
5: Μιλάμε τώρα για του παίκτες που θέλουν μπάλα, που θέλουν χώρο να εκτελέσουν. Είναι σκόρερ δηλαδή. Ο Χέις Ντέιβις. Ναι, δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Είναι ένα μεγάλος γρύφος για τον.
5: Τώρα να σου πω κάτι. Αυτό το ρόστερ και του Ολυμπιακού είναι κάτι σαν ρόστερ ομάδων All-Star Game. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκεντρωθεί καν όλα αυτή σε μια ομάδα.
0: Ναι.
5: Ναι. Τώρα βέβαια και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και ο Παναθηναϊκός απέτυχε. Έτσι, δεν
0: πήρε, ναι,
5: γιατί πήρε το κύπελο μόνο.
0: Ναι, σαν ονόματα ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Ο Ολυμπιακός είχε ομάδα μου.
5: Βέβαια. Τώρα γι' αυτό λέω ότι ωραία, πολύ εντυπωσιακή έτσι, και επικοινωνιακά και ουσιαστικά η κίνηση του Φρανσίσκο. Τώρα μένα να το δούμε και στο παρκέ, έτσι.
0: Ναι.
5: Γιατί αν χρειάζεσαι 5 μπάλες για να παίξεις, δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή το ερώτημα το αν είναι το κατάλληλο fit για αυτό το Παναθηναϊκό Φρανσίσκο υπάρχει. Ή αν θα ταιριάζει κάτι άλλο, ας πούμε, καλύτερα.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση που εδώ στο Περιστέρι, το Περιστέρι τον ανακάλυψε ουσιαστικά και
5: ναι,
0: τον
5: ναι, με το Σπανούλι. Με το Σπανούλι, ακριβώς. Έπαιξε και εμφανίστηκε στο προσκήνιο και από τότε βρέθηκε και στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι,
5: και,
0: με
5: και στην εθνική ομάδα, ναι, και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. 4 Γάλλους τώρα θα έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Άρα έχει Γιαμπουσέλε.
5: Έχει Γιαμπουσέλε, Φαλ, Λεσόρ και τον Φρανσίσκο.
0: Και τον Φρανσίσκο. Μικτή Γαλλίας ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό έλεγε και ο. Η Χολύπτη, Εθνική Γαλλία λέει γίνεται.
0: Ναι, Εθνική Γαλλία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Πήγε πάρα πολύ καλά στη Ζάλγκυρης τώρα ο Φρανσίσκο. Εντάξει, εντάξει. Και έβλεπε και βιντεάκι, έκανε, έκανε μαγικά. Ναι.
5: Εμφανής MVP έκανε με την Ζάλγκυρης ο Φρανσίσκο και τώρα πάει ένα level πιο ψηλά, σίγουρα με το Παναθηναϊκό.
0: Και
5: Παναθηναϊκό.
0: Σε καλή ηλικία.
5: Ναι, μια χαρά. Είναι μια πολύ καλή επιλογή.
0: 3 εκατομμύρια.
5: Το συμβόλαιό του είναι από εκεί. Είναι.
0: Πολλά λεφτά. Αλλά εντάξει,
5: είναι εκεί πηγαίνουν πλέον τα λεφτά. Έχουν πάει, όχι πηγαίνουν. Έχουν πάει
0: θα
5: τα λεφτά.
0: Έχουμε απάντηση από Ολυμπιακό ή Ολυμπιακό έκλεισε.
5: Ολυμπιακό θέλει. Όχι, δεν έκλεισε. Θέλει να παίχτη στο 4-3.
0: Α, σαν τον Πάο.
5: Ο Ολυμπιακό, ναι.
0: Θεωρητικά, ναι.
5: Ναι, θέλει κάτι σαν αντιπίτερ ουσιαστικά.
0: Δεν πήρε κάποιον εκεί.
5: Όχι, όχι, δεν πήρε παίχτη.
0: Α, δεν πήρε αντιπίτερ.
5: Δεν πήρε ακόμα, όχι.
0: Μεγάλη παιχτούρα αυτό ο Αντιπίτερ.
5: Βέβαια, βέβαια. Και μεγάλη πολυτέλεια το να έχει backup του Βεζένκοφ ένα τέτοιο παίχτη. Oh. Δηλαδή, θα σου θυμίσω τι έκανε στο Final Four.
0: Ναι, ήταν, αυτός,
5: ήταν ο ουσιαστικό MVP. Μπορεί να είναι και ο Φουρνιέ, αλλά ουσιαστικό MVP του Ολυμπιακού ήταν ο Πίτερ.
0: Πε μα λίγο τώρα, Σιγουρού, τι γίνεται με τη Βιλερμπάν. Γιατί η Βιλερμπάν, τώρα αυτό το πύργο Βαβέλ που διαλύεται, τέλο πάντων ένα χρυσό πύργο όπω είδε. Ίσω επηρεάσει και ομάδε τώρα και την Ευρωλίγκα. Τι γίνεται.
5: Σε πρώτη φάση μπορούμε να πούμε σχεδόν με βεβαιότητα ότι ο Φρανσίσκο δεν είναι ο μόνος που θα φύγει.
0: Φεύγει ο Μπρουξ.
5: Φεύγει ο Αρμόνι Μπρουξ. Φεύγει πιθανότατα ο Βάιλερ Μπαμπ. Φεύγει ο Τάις. Ένα μεγάλο πιάτσικο γίνεται από άλλες ομάδες που ψάχνουν για παίκτες στις θέσεις τους και με την ποιότητα αυτών των παίκτων δεν μπορεί να τους κρατήσει. Γιατί αυτοί ξεκίνησαν.
0: Και πώς θα παίξει ένα Γιώργο τώρα, Βίλεπ. Τώρα χωρίς
5: να κάνει ένα budget αγωνιστικό 25 εκατομμυρίων. Ίσως και περισσότερο, μεγαλύτερο. Ο Πάρκερ. Και τώρα δεν του βγαίνουν. Αυτός είχε βρει έναν επενδυτή, ο οποίος θα κάλυπτε μεγαλύτερο ποσοστό από το μισό του μπάτζετ.
0: Θα δηλαδή γύρω στα 12-15.
5: Και δεν πήρε έγκριση από μια επιτροπή στη Γαλλία.
0: Και έφαγε φλόκο.
5: Και ακριβώς.
0: Και τώρα η Βιλερμπάν θα πάει να παίξει Ευρωλίγκα με μπάτζετ 10 εκατομμύρια.
5: Εδώ τρώει και μια ήττα και η Ευρωλίγκα. Ξεκάθαρα έτσι.
0: Εγώ θα την έδιωχνα τη Βιλερμπάν.
5: Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχαν ομάδες που.
0: Θα δίνα μια ομάδα που να έχει πλούτο. Ρε,
5: εσύ κοστίζει
0: μεγάλο...
5: μεγάλο...
0: Χωρίς πλάκα τώρα. Θα είναι πρόβλημα για την Ευρωλίγκα. Να έχει μια ομάδα.
5: Έτσι όπως έχει ανέβει το προϊόν, το επίπεδο. Έτσι όπως έχουν ανέβει τα μπάτζετ των ομάδων. Να έχει μια ομάδα που μπορεί να εξελιχθεί σε σάκο του box. Βέβαια,
0: στις
5: προηγούμενες σεζόν υπήρχαν τέτοιες ομάδες. Αλλά η προσδοκία που δημιούργησε η Βιλερμπάν είναι ότι τουλάχιστον θα έφυγε μια ομάδα που θα πήγαινε μέχρι τα play-in. Θα έπαιζε για τα play-in, δεκάδα δηλαδή, ίσως και play-off.
0: Τώρα, άμα μου λες φεύγουν αυτοί οι τέσσερις που θα έκαναν τη διαφορά, με ποιους οι άλλοι είναι επίπεδου, ούτε καν EuroCup δεν είναι.
5: Ναι, μα τώρα θα αναγκαστεί να βγει στην αγορά σε μια δύσκολη περίοδο. Τώρα μπαίνουμε Αύγουστο, έτσι.
0: Μπράβο.
5: Για να βρει ελεύθερους. Βρίσκεις. Δεν είναι εύκολο.
0: Υπάρχει σενάριο να την αποβάλει και να βάλει κάποιον άλλον.
5: Εντάξει, το διαβάζω σκόρπια από εδώ και από εκεί. Ξύνε το καταλαβαίνω.
0: Θα ξύνουμε λίγο.
1: Ποιο να βάλει.
0: Να βάλει μια ομάδα η οποία θα πληρεί πρώτη γραμμή. Να βάλει μια ομάδα η οποία θα έχει χρήμα, μπάτζετ, αεροδρόμια, γήπεδα.
5: Και που είσαι... έχει εκφράσει το ενδιαφέρον να παίξει.
0: Ακριβώς.
5: Εντάξει, και να μην το μην ξεφεύγουμε. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα δηλαδή έχουν γίνει οι κληρώσεις και στο EuroCup και στην EuroLeague. Έχουν γίνει οι ομάδες.
0: Ναι.
5: Πάντως τρώει ήττα εδώ η EuroLeague.
0: Πλάκα με κάνεις. Θα υπάρχει κάθε αγωνιστική ένα μάτσα διάφορα. Ναι. Λες, παίζουμε το λιμό και να προχωρήσουμε.
5: Έρχεται και πολύ κοντά σε αυτό που έπαθε και η Μονακό. Δηλαδή βλέπεις τώρα δύο γαλλικές ομάδες και ξεφουσκώνουν.
0: Η Βιλερμπάν του Μεξίου νομίζω έφτιαξε γήπεδο αυτή. Έτσι. Είχε κάνει ένα γήπεδο.
5: Όχι, έχει γήπεδο. Όχι, μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν έχει το
0: εγώ θυμάμαι το παλιό τη Βιλερμπάν Αστρομπάλ που είχαν εκείνο τώρα. Η Μονακό με το γηπεδούλι τη που πάει.
5: Ναι, βλέπεις ότι είναι θέμα τώρα.
1: Ενώ οι άλλοι που έχουν γηπεδάρα.
0: Όχι, γήπεδα έχουμε και εμείς θέματα.
5: Και είναι και οι ιδιαιτερότητες της EuroLeague τέτοιες. Δηλαδή, μιλάμε για πρωτάθλημα 38 αγωνιστικών.
0: Πολλά μάτς.
5: Δεν μπορείς να αντέξεις έτσι εύκολα αν δεν έχεις ένα budget μεγάλο με ένα ρόστερ βαθύ.
0: 14 παίχτες τουλάχιστον.
5: Και λίγους λες. Τώρα 10 και 16 θα πηγαίνουν πλέον οι ομάδες στην EuroLeague. Με αυτό το format για 16. Δεν αντέξεις διαφορετικά.
0: Ρενίκο, πες τον κουμπάρο σου. Αυτό που κάνει με τα άλογα μας τρυπάει τα τύμπανα, λέει. Και δεν μπορούμε να ακούσουμε στο σοβαρό ρεπορτάζ του Πετρίδη.
5: Σαν να του λες κάτω.
0: Σαν να του λες κάτω, παιδιά. Σαν να του λες κάτω.
1: Εδώ έρχεται ο ηγέτης Ιβάν τώρα. Εσείς με μιλάτε για τον μυστακίδι.
0: Όλα τα λεφτά είναι ο ράπ όταν μιλάτε για μπάσκετ. Σαν παιδάκι συντάξει που θέλει να διακόψει το μάθημα επειδή βαριέται. Παιδιά, είναι ο γελοτοποιός της τάξης όπως ήταν. Κανονικά θέλει εδώ τον αντικρίζει. Δεν χάνεται με τίποτα σήμερα εκπομπή του Μπούζου. Λέει, περιμένω να βάλει το άλογο. Λέει, για να μιλήσει για τον μεγάλο Ιβάν.
1: Ξέρε, το πεταλωτή που το πεταλώνει το. Μήπως έχει καμία θλάση το δεξί πόδι του αλόγου.
0: Η Βιλερμπάν έχει κάνει υπεργυπεδάρα πάντως. Είχα πάει στην εποχή Λιόν Πάουκ όταν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, και εγώ τα πήγα στο Λιόν. Γι' αυτό σου λέω, πέρασα από το Γιούλιο. Τι είναι αυτό, διασημόπλιο. Το έχει κάνει υπεργυπεδάρα.
5: Εντάξει, είναι μεγάλες αγορές τώρα εκεί πέρα.
0: Πρέπει να χωράει 15 σίγουρα. Κάπου εκεί.
5: Γι' αυτό λέμε, φίλε Νίκο και Κωστή, ότι για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο χρειάζεσαι και ανάλογο γήπεδο. Είναι απλό το πράγμα.
0: Ναι.
5: Αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, ισχύει και για τον Άρη.
0: Ναι.
5: Βέβαια, που θα πρέπει με κάποιο
1: γιατί
5: τρόπο.
1: Γιατί
5: ρε
1: παιδιά, του ΠΑΟΚ δεν τηρεί, μισό λεπτό. Πόσες χιλιάδες χωράει. 8,5.
0: 8,5 άμα πιτάρει, πες άντε 10. Και ο Άρης άμα πιτάρει.
5: Δεν μπορεί να πάει πάνω από 10.
0: Πες να πάει 7.
1: Χωράει επέκταση κερκίδα.
5: Αυτό λέω, δεν μπορεί να πάει πάνω από τις 10.000.
0: Να πάει δηλαδή 10 νόμιμα, άντε να πέσει. Κοίταξε, για μένα, άμα θες να σταθεί στην Ευρωλίγκα.
5: Και δεν είναι μόνο η χωρητικότητα, συγγνώμη, Νίκο, δεν είναι,
0: είναι
5: μόνο η
0: χωρητικότητα.
5: Είναι και η εμπορική χώρη. Η εκμετάλλευση που θα έχει για να αποκομίσει έσοδα.
0: Ο Ολυμπιακός γιατί θέλει τώρα να κάνει το σεφ.
5: Ο Ολυμπιακός
0: κατάλαβε ότι δεν το φτάνει.
5: Να το κάνει κάτι σαν το ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
5: Ο Παναθηναϊκός εκτιμάται ότι από τους εμπορικούς χώρους και από τα διαρκείας μπορεί να φτάνει και τα 30 εκατομμύρια έσοδα.
0: Ο Παναθηναϊκός πλέον, εγώ που μίλησα με έναν άνθρωπο κάτω που είναι του Παναθηναϊκού, μου λέει πλέον βάζει ελάχιστα ο Γιαννακόπουλος.
5: Έτσι είναι. Έτσι ελάχιστα. Τα τελευταία χρόνια το
0: κάνει
5: έχει εξορροπήσει.
0: Το έχει εξορροπήσει 100%.
5: Με τα κασέ που δίνει, έτσι, γιατί πέρσι πήρε στην νέα κατά τη χρονιά το Hayes Davis. Τώρα τον Φρανσίσκο πήρε τον Γιαμπουσέλε με αυτά τα κασέ. Εντάξει, όλο και κάτι θα βάζει παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν τα βάζει σε τρίπιο κούβα. Κάτι βγαίνει.
0: Πες ο Πετρίδη, πώς έπαιξε Μονακό όμως με τέτοιο γήπεδο, ρε εσύ. Εντάξει, Μονακό.
5: Έπαιξε.
0: Έπαιξε.
5: Ναι.
0: Έχουμε νεότερο.
5: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει
0: κανένα γλυκό, τίποτα. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Από τα γλυκά για να κλείσουμε και με τα δικά μας εδώ. Ο Άρης θα περιμένουμε. Ανακοίνωσε θες τον.
5: Ανακοίνωσε Χαραλαμπόπουλο. Και περιμένουμε τώρα πια να κλείσει στην Ισπανία. Το έχουν τελειωμένο το θέμα του Νουά για τη Μάλαγα. Οπότε θα πάει και στον. Στο Θανάση υπάρχει ένα θέμα που περισσότερο με τη μορφή φημολογίας προκύπτει από χθες για Μποχορίδη και Ηρακλή. δεν προκύπτει επί του παρόντος.
0: Και αλλά... να μείνει ο Μήτρου Λόγκ, ας πούμε.
5: Δεν ξέρω αν θα το ένα συνδέεται με το άλλο. Mm-hmm. Εντάξει, θα με έκανε υπερβολικό το να φύγουν και οι δύο τώρα, εντάξει, προφανώς. Αλλά είναι αλήθεια ότι έχει αρκετό κόσμο τώρα εκεί στο 2-3 ο Άρης. Έχει, δεν ξέρω πώς θα τους χωρέσει ο Σπανούλης και αν θα τους χωρέσει, βέβαια.
0: Ναι.
5: Αλλά το θέμα του Μήτρου Λόγκ νομίζω το έχουμε συζητήσει. Είναι υπαρκτό. Μένει να δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστεί ο Άρης. Γιατί είπαμε δεν είναι εύκολη απόφαση να αφήσει ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μήτρου Λόγκ, έτσι, mm-hmm, με την ποιότητα του Μήτρου Λόγκ και με το ελληνικό διαβατήριο που έχει.
0: Ναι. Σωστά μιλάς. Όχι, όχι, εντάξει. Όπως θα το κάνουμε, Μήτρου Λόγκ είναι.
5: Αλλά και από την άλλη, δεν είναι και εύκολο να του πεις μείνε, ξέρω εγώ, τρίτο διάρρη, ας πούμε.
0: Ναι, λίγο χρόνο. Πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν. Όλα τα
5: παίζει 10 λεπτά, ας πούμε, 12 κι αν.
0: Υπάρχει σενάριο Τάις, τον ΠΑΟΚ που μένει ελεύθερο Βιλερμπάν. Ρωτάνε εδώ τα παιδιά.
5: Παιδιά, αυτού του είδους τα σενάρια θα έχουν λογική αν αποφασίσει ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει σε αλλαγές γενικά.
0: Ναι.
5: Όχι να φέρνει μόνο, αλλά και να διώξει.
0: Και να αποδεσμεύσει.
5: Γιατί, τι να λέμε τώρα. Αυτό που λέγαμε για τον Ερνάν Γκόμεθ, τον Βίλι
0: Ερνάν Γκόμεθ,
5: ισχύει και για τον Τάις που είναι επίσης πεντάρι. Αν και βέβαια, αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα στους δύο, με κλειστά μάτια θα διάλεγα Τάις. Τώρα δεν τον συζητώ. Νομίζω και 100 να ρωτήσουμε στον δρόμο, το ίδιο θα σου πούν. Αλλά παρόλα αυτά, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, αν έμπαινε ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε να μπει και στη διαδικασία του να αφήσει παίκτες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ άλλου είδους παίκτη χρειάζεται. Να μου έλεγες Μίροτιτς, θα σου έλεγα ναι, προφανώς, ναι, με κλειστά μάτια.
0: Mm-hmm.
5: Τώρα, Γκατάις, αν υπάρχει τέτοιο σενάριο, προς το παρόν δεν μπορώ να το πούμε. Από ό,τι προκύπτει για τον Γερμανό, ενδιαφέρεται η Χάπουελ Τελ Αβίβ. Ομάδα Ευρωλίγκας.
0: Ομάδα Ευρωλίγκα.
5: Και είναι λογικό να διαφέρθουν ομάδες Euroleague εφόσον έχουν ανάγκη και στο 5.
0: Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Είπες και για τον Ηρακλή. Για τον Άρη περιμένουμε το Θανάση την άλλη εβδομάδα λογικά.
5: Ναι, και είπαμε, έτσι, και για τα δεδομένα για το Μήτρου Λόγκ.
0: Περιμένουμε να δούμε το γλυκάκι πότε θα δέσει.
5: Ναι, εντάξει, okay, πλέον είναι πια σε ένα τελικό στάδιο οι ομάδες. Ναι. Οι περισσότερες ομάδες.
0: Άρα και ο Ολυμπιακός περιμένει να,
5: ναι, ναι,
0: να
5: κάνει μεταγραφή. Θέλει να είπε κάτι στο 4-3.
0: Ναι. Θα έχουμε πρωταθληματάρα, φίλε.
5: Ναι, και αρχίζουμε και νωρίς, έτσι, μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου μπαίνουμε σε ρυθμούς επίσημων πια αγώνων, έτσι, και με το Super Cup και με την Ευρωλίγα που αρχίζει νωρίς, mm-hmm, και με το Euro Cup, θα βγει και το πρόγραμμα, έτσι, με τις
0: ημερομηνίες, ναι, ναι, ναι,
5: και με τις
0: πρόγραμμα,
5: ώρες, ακριβώς, αρχίζει το ποτάλημα. Ωραία πράγματα και θα δούμε φέτος.
0: Τέλεια. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την ενημέρωση γύρω από την Καλαθόσορα, η οποία έχει μπει πολύ δυνατά στη ζωή μας πλέον. Έτσι. EuroLeague, EuroCup, μεταγραφάρες, χαμός γίνεται εδώ. Τώρα που πω μεταγραφάρες, πριν πάμε στο διαφημιστικό για να ανοίξουμε και γραμμές, χθες βγήκε το Καντένα Σερ και μίλησε για ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Έτσι. Α, δούμε τώρα. Πάει ουσιαστικά να αντικαταστήσει τον Λεβαντόφσκι με Βαγγέλη Παυλίδη. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ακούγεται wow. Αν είναι το καλοκαίρι, δηλαδή, όπου οι Έλληνες πραγματικά πήγαν, πολλοί Έλληνες σε top level ομάδες. Έτσι, Τζόλις Άρσεναλ, Καρέτσας Ντόρτμουντ, Κουλεράκης πάει Ρώμα. Αν δούμε και Παυλίδη, όχι, δεν είναι σε μεγάλη ομάδα, προς Θεού. Ο Ντούντα λέει: ο Αρτέγκα είναι πιο λαθέρα από τον Πασχαλάκη. Δεν έχει αντανακλασικά. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα μακρομερεύσει στο Ολυμπιακό. Αν διαψευτώ, δεν θα ξαναμιλήσω για τερματάδες. Άντε να σε δω, Ντούντα. Κατοχυρώνεται το μηνυματάκι σου. Το κακό θα είναι ότι η διαφορά από τους τέσσερις, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, τους υπόλοιπους, θα είναι τεράστια. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ, η οποία, εντάξει, θα είναι όσο δυνατό πιο κοντινό σε σχέση με τους. Με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σήμερα αδικήσαμε λίγο Ολυμπιακό. Αδικήσαμε λίγο Ολυμπιακό, αλλά είχαμε τα αγωνιστικά των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ σήμερα που παίζουν παιχνίδια. Εντάξει, είναι το Ολυμπιακό. Γκουστάβο Σα, αυτή είναι η μεταγραφή. Ένας παίκτης, τον οποίο τον περιμένω και εγώ προσωπικά με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι τεράστιο project. Έτσι, τώρα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος στην Πορτογαλία θεωρείται το πιο καυτό prospect που υπάρχει. Να δούμε αν θα μπορέσει και τι θα μπορέσει να κάνει στον Ολυμπιακό. Πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε με γραμμές. Αλλά πρώτιστα να σας ενημερώσω ότι η Γότραντ μας έχει μουρλάνει φέτος. Έχουμε φάει σκάλωμα τρελό, κόλλημα. Πήγα προχθές, έχω πάει άλλες τόσες, δεν ξέρω πόσες φορές, και ανέβηκα και τα σκαλιά για να τσουλήσω πότε από τις καμικάζες και πότε από τις μαύρες τρύπες. Κανα σασέρα εκεί θα βάλετε, παιδιά, γιατί είμαστε και μια ηλικία, έτσι. Το κάρντιό μου για φέτος είναι να ανεβαίνω πάντως σκάλες για νεροσουλήθρες και να μην κάνετε όλες τις δραστηριότητες. Μόνο που κάθεσαι κάτω από ένα πλατανάκι, όπως συνήθως κάνω εγώ, παίρνω τη φρεντάρα, βουτάω, μπαίνω, ανοίγει το μάτι. Αυτά τα κάνω εγώ, σιγά μην ανεβαίνω σε σκαλοπατάκια. Μία φορά και γεια σας. Waterland.gr. Μπαίνετε για λεπτομέρειες, κλείνετε και τα εισιτηριάκια σας. Είμαστε κούκλοι. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό τελευταίο ημίωρο με γραμμούλες μέχρι και τις 11.
3: Πάλι λες πως δεν φταίς, μα μέσα σου και...
6: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
11: Καλή σας ημέρα. Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται απόψε στις ευρωπαϊκές ρεβάνς μετά τα θετικά αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο για το Europa League με το υπέρ του 3-2. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπάξη στο ΑΚΑ για το Conference League με προβάδισμα 2-1. Στο μεταγραφικό στόχαστρο για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας βρίσκεται ο Γουίλιαμ Μικελμπρένσι. Ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο, έχοντας καταγράψει πέρυσι 26 συμμετοχές στη γερμανική Bundesliga. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται μια καλή επιλογή. Τη Μόντσα αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 ο Άρης στην Ιταλία, στο δεύτερο φιλικό τεστ προετοιμασίας. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στοχεύει σε καλή εμφάνιση μετά την νίκη με 3-0 επί της Αταλάντα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Αμίρ βρίσκεται η διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν συμφωνία με τον 29χρονο επιθετικό της Σεβίλης. Ισόπαλος 1-1 με την Παλέρμο αναδείχθηκε ο Ηρακλής σε φιλικό στην Ιταλία. Φιλική ήταν με 2-1, γνώρισε η ΑΕΚ από τη Σάμσου Σπορ στην Ολλανδία, αν και προηγήθηκε στο 14 με γκολ του Ελίανσον. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Άρης η απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου με συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Συμφωνία με τη Βιλερμπάν πέτυχε ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο με 3+3 συμβόλαιο. Αναλυτικά.

0: Το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου.
6: Ίδιο.
5: Φακούς επαφής.
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.587.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 195.700 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 129.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 436.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

Ξέρετε ποιο είναι το ωραίο με τις καλοκαιρινές συνήθειες? Ότι δεν τις βαριέσαι ποτέ. Βαριέσαι τη θάλασσα? Ποτέ. Βαριέσαι τις ψαροταβέρνες? Ποτέ. Βαριέσαι τα live στην πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνου?

0: ποτέ. Γι' αυτό και οι Πέμπτες με τον Ηλία Καμπακάπκη συνεχίζονται όλο τον Ιούλιο. Κάθε Πέμπτη γνήσιο ελληνικό κέφι, street food, κοκτέιλς και η πιο όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ηλίας Καμπακάκης, live κάθε Πέμπτη στο πιάτσα, στην πιάτσα του Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκης. Ελεύθερη είσοδος αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Είμαστε μέσα στο όριο.
0: Τι εννοείς, 21.
1: Ναι, ναι.
0: 21 plus, ναι, ναι, ναι, είμαστε. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα ο Γκουστάβο Σα στο το μορφόπεδο. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, φίλε μου, για τον Ολυμπιακό.
1: Δεκάρι.
0: Είναι ο Κωνσταντέλιας Πορτογαλίας, κάπως έτσι να σου το πω.
1: Δεν είναι τόσο.
0: Δεν είναι τόσο καλός.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά είναι, ναι, γιατί είναι 21 κι αυτός.
1: Στους κλειστούς χώρους.
0: Και είναι. Έπαιζε στη Φαμαλικάο. Ναι, οκ, okay, αλλά είναι μεγάλο πρόσπεκτ. Έχω ενδιαφέρον να το δω φέτος.
1: Τον 50.
0: Ναι. Πόσα άλογα θα έχει το νέο αμάξι του Κωστή. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να βάλουμε στους ακροατές αύριο. Πόσα άλογα θα έχει.
1: 80, 100, 140.
0: Ναι, πόσα άλογα. Λοιπόν, θες να πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Νομίζω το κοινό τώρα πρέπει να μας
0: πει. Άντε, να σας ακούσουμε και εσάς. 90, 90, 90. Έχουμε ένα 20 λεπτό μπαμπάτσικο γεμάτο.
1: Σωστή πλευρά της ιστορίας να δούμε. Τα λόγα τα που
0: κουβεντιάζουμε τρέχουν, τα πάντα όλα.
1: Τον Ιβάν που έρχεται την άλλη εβδομάδα, τις εταιρείες.
0: Ναι.
1: Τα λόγα τα να παίζουν.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ εύκολα 4-1 σήμερα.
0: Άντε,
1: το αυτό
0: φαγωθεί.
1: Και ο Παναθηναϊκός.
0: 4 και ο Παναθηναϊκός. Δικαιώθηκες μπορούμε φορά και δεν θα σε πω πολλά. Είπες θα κερδίσουν και οι δύο.
1: Παναθηναϊκός 3-1.
0: 3-1. Μακάρι να πάνε 3-1, 4-1 να κερδίσουν οι ομάδες μας. Λοιπόν, πάμε γραμμές να ακούσουμε και για τα σημερινά παιχνίδια. Ο Κουλ, γιατί ο Τέλειο είναι εκτός αποστολής.
1: Θέλει να φύγει.
0: Ενδεχομένως, αλλά γιατί ποιος να μείνει, ο Μπάμπα εκτός, ας πούμε. Ή ο Γκόμες, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ καλά προχθές και σίγουρα έχει κερδίσει εμπιστοσύνη του προπονητή. Ποιον άφηνε. Αυτούς τους δύο ή τον Τέλορ που είπε μη με βάζεις γιατί δεν νιώθω καλά.
1: Θέλει να φύγει αυτός, παλιό χαρακτήρας.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω και ποιον να βάλει. Δεν θα βάλει τον Μπάμπα που είναι καλά.
1: Κάτσε να το δούμε τον Μπάμπα.
0: Τι θα βάλει τον Γκόμες που του βγάλε το παιχνίδι.
1: Εγώ τον Γκόμες θα έβαζα.
0: Μάλλον τον Μπάμπα θα ξεκινήσει.
1: Γιατί έχω μια σταθερά. Ο άλλος δεν ξέρω πώς θα μου πει.
0: Δεν ξέρω πώς θα σου βγει. Εντάξει, το ακούω. Το ακούω.
1: Δηλαδή είναι ερωτηματικό
0: το ακούω,
1: η κατάστασή
0: το ακούω, του. Το ακούω. Ο Ουναΐ πάει να κάνει μεγάλη μεταγραφή. Έτσι.
1: Το έμαθα.
0: 20 εκατομμύρια πάνω τον πάρει.
1: Μπερδεμένο είναι λίγο στο χαρακτήρα ο Ουναΐ.
0: Ουναΐ, ναι, πάει στην άλλη τη χάτ. Εντάξει, παχτάρα είναι. Κοίταξε, αυτοί όλοι
1: Παλαβιάρης
0: οι βορειοαφρικανοί είναι όλοι μπερδεμένοι.
1: Παλαβιάρης.
0: Αλγερινοί. Yeah. Αλλά άμα βρει καλή περίπτωση θα είναι τέλεια.
1: Αλγερινό θα έπαιρνε εσύ παίκτη.
0: Έχουν πολύ ταλέντο, αλλά πρέπει να τον έκανα τουλάχιστον 4 τετατέτ να δω τι χαρακτήρα είναι. Να δω τη συμπεριφορά του, να δω τα στραβά του.
1: Αλγερινός.
0: Αλγερινή, Μαροκινή, την ίση είναι μπερδεμένη.
1: Μπερδεμένη, ναι. Πρόβλημα.
0: Πάμε γραμμές, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βίλε.
2: Αλλά τι.
0: Δεν βγήκε φέτο, δεν βγήκε αυτή την εβδομάδα. Είναι όχι. Κύριος.
2: Άμα σας πω.
0: Ναι.
2: Σας αποθύμησα και είπα να τη βοηθώ στα ίσια.
0: Εντάξει, μία φορά την εβδομάδα είσαι ο τυπικότερος όλων.
2: Δύο ατάκες και να την πουλέψω.
0: Μπράβο, ρε πουλί. Μπράβο να την πουλέψει, ναι.
1: Βγήκε από το νοσοκομείο.
0: Βγήκε.
1: Με την κυραδέσπυρα μαζί.
2: Πατάω στο Λατσάρο μέσα από την Τούμπα. Τρώμε, πίνουμε για αυτό το πάω. Γιατί το βράδυ έχουμε να δούμε άλλα κόλπα να κάνουμε.
0: Χαρά, παιδί, και καλά, καλύτερα και από πριν ήταν.
1: Τα λαρίκια του τα βλέπω.
0: Ναι,
1: έξτρα πρίμα, ναι.
2: Νικόλα.
0: Ναι.
2: Από τις δύο ατάκες.
0: Ναι.
2: Έβαλε το άλογα του Σαββίδη, το άλογο.
0: Ναι, το έβαλε εδώ ο Ντίνος, γιατί λέει είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας.
2: Και ο Αχιλλέας και ο Βαραβάς, ο Βαρβάτος και η Μάρα, η Μάρο έχουν αφηνιάσει και δεν μπορώ να τα προλάβω, ρε.
0: Τα άλογα, τα άλογα τα.
2: Αμέ και εσύ, ρε Κωνσταντίνε.
1: Έλα να τα φέρει ο Σαββίδη, θα ζευγαρώσουνε να πούμε τα λόγατα.
2: Γιατί όχι, γιατί όχι. Yeah. Και δεν μου λες τις φράλες, άκουσε κάτι ταυτί μου ότι ο Ηρακλής ο Βόβας πέθανε ή το μαχαιρώσανε, τι κάτι τέτοιο.
1: Στη φυλακή πέθανε, ρε, το μαχαιρώσανε.
2: Όχι, φίλε.
1: Τι.
2: Όχι, να σου πω εγώ την αλήθεια.
1: Yeah, πες.
2: Ο Ηρακλής ο Βόβας πέθανε από καρκίνο. Με το είπε το τακίμι μου ο Αντώνης που είχε την κάσπα και ήταν τακίμι με τον Ηράκλη.
0: Ήτανε τακίμια, άρα τα με εντάξει. Να σε καλά τακίμι.
1: Πάντως αυτό ότι του έπιασε τα έντερά του μέσα στη φυλακή είναι αλήθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, φιλιά,
1: ναι.
0: Η ΑΕΚ πάει για αριστερό μπακ. Χθες να πούμε ότι
1: άντε, μπράβο.
0: Τραυματίστηκε ο Πεν Ράις.
1: Άντε μπράβο, καλύτερα.
0: Βέβαια, Στην ΑΕΚ λένε ούτως άλλως θα παίρναμε αριστερό μπακ.
1: Μπράβο, πολύ καλή κίνηση.
0: Δεν πήγε καλά βέβαια και χθες. Χτύπησε και όλος ο Πενράης.
1: Δεν καταλάβανε αργά. Και αυτοί οι τέλεια τα κάναν. Δεν καταλάβανε ότι εκεί.
0: Αριστερό μπακ και στο έπρεπε να πάρει οπωσδήποτε.
1: 100%.
0: Οπωσδήποτε. Ο Βόλος φέρνει τον Μανουέλ Γκαρσία. Ο Βόλος πάλι έχει χτυπήσει κάτι φλέβες χρυσού. Έχει πάρει πάλι κάτι παίχτες. Θα λέμε πού τους βρήκε ο Μπέος.
1: Ο Μπέος βρίσκει.
0: Εκεί στην Αργεντινή από τη Σαρμιέντο τον πήρε. Αυτός είναι εξάρι ο συγκεκριμένος. Θα τέριαζε και σαν θέλω του ΠΑΟΚ. Αυτό που ψάχνει έναν εκεί τρεχαλατζή. Ο Σαρμιέντο. Ναι. Χαφ 1,80. Καλός είναι αυτός. Καλημέρα, σκληροτράχυλος θα τον χαρακτήριζα.
1: Καρτάκιας.
0: Καρτάκιας είναι, ναι. Καλημέρα. Έλα φίλε.
1: Έλα φίλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, αδερφού, εσύ.
3: Τι έγινε, ρε. Γιατί κράζετε το κόκκινο.
0: Κανένα δεν τον έκραξε. Πότε τον έκραξε, ποιο τον έκραξε.
3: Γιατί κράζει τον κόκκινο,
0: Κουλιανέ. Ήρθε τώρα να κράξω. Δεν τον έκραξε κανένα, αλλά πε τώρα να κάνουμε τον Κουλιαμά. Ναι.
3: Βρέτερα το γέννηση η μία και κοντούλα λεμονιά η άλλη.
0: Ο δικό μα.
3: Κοντούλα λεμονιά.
0: Ναι.
3: Ρε κοντούλα λεμονιά, κράζει τον κόκκινο εσύ.
0: Ναι.
3: Δεν ντρέπεστε.
0: Όχι. Δεν ντρεπόμαστε.
3: Καθόλου.
0: Καθόλου.
3: Κοντά τα χέρια από τον κόκκινο.
0: Πότε θα έρθει εδώ να σε δούμε.
3: Πότε θα έρθω, εσύ θα έρθω.
0: Εάν όλο λε θα έρθω, θα κάνω. Έλα.
3: Αλλά ένα,
0: άμα έχει τα γκάτς, έλα.
3: Σας γουστάρω πολύ όμως.
0: Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε όμως. Και εμείς σε γουστάρουμε.
3: Είναι ψυχοθεραπεία για μένα.
0: Τον τρελό. Είμαστε. Πού να μην το κλείσει.
1: Τον τρελό.
0: Το κλείσε ο μπαγάσας. Τον περιμένουμε εμείς.
1: Τον παλαβιάρι.
0: Θέλω να δούμε και να βγάλουμε φωτογραφία στα social μας να γίνει χαμός. Να δούμε ποιος είναι πιο άσχημος.
1: Ναι, θα κάνουμε διαγωνισμό.
0: Διαγωνισμό ασχημιάς.
1: Ασχημιάς.
0: Ναι. Καλημέρα, ναι.
1: Μάλιστα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλώς τον.
4: Καλά είμαστε.
1: Μια χαρά εσύ.
0: Δόξα τω Θεώ, ναι.
4: Λοιπόν, φέτος το πρωτάθλημα βλέπω θα είναι ουσιαστικό και έξυπνο.
1: Δηλαδή.
4: Γιατί θα έχει έδρες.
0: Θα έχει έδρες, λες.
4: Έδρες. Έδρα θεωρείται και ο Ηρακλής, έδρα θεωρείται και ο Άρης. Ο Άρης πέρσι στον Άρη πέρσι δεν πέρασε κανένας. Με χάλια ομάδα μιλάμε.
0: Αλήθεια λες. Είπαμε, ο Άρης στο Βικελίδης βγάζει άλλη δυναμική. Σε όποια κατάσταση
4: άλλος
0: και να είναι.
4: Ευρωπαίος όφη.
0: Ευρωπαίος, ναι.
4: Δηλαδή θα είναι λίγο και πιο δύσκολο για τους τέσσερις.
0: Η Καλαμάτα.
4: Η Καλαμάτα να σου πω.
1: Με διορισμένο προπονητή από τον Ξαμαράρα.
0: Περιορισμένη λες,
4: Ναι, και το λέω για αυτό γιατί υπάρχουν δύο project αυτή τη στιγμή και ο ΠΑΟΚ με καινούριο προπονητή project είναι.
0: Είναι, βέβαια.
4: Και ο Παναθηναϊκός με καινούριο προπονητή project, αλλά τα δύο project διαφέρει. Ο ΠΑΟΚ έχει κορμό, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κορμό. Είναι σχεδόν καινούργια ομάδα.
0: Αλήθεια λες.
4: Και η ΑΕΚ θα είναι άλλη ομάδα γιατί είναι η ΑΕΚ χωρίς Πινέδα.
0: Λες, λείπει το βασικό γρανάζι, τα υποδύναμη που τσέδινε το τούρμπο, λείπει να δούμε τώρα τον καινούργιο.
4: Μπορεί να του στοιχήσει, μπορεί να το κάνει. Αυτή τη στιγμή ο πιο απογοήτευς από όλους είναι ο Ολυμπιακός, γιατί είναι 20 βήματα μπροστά στο να πουλάει και κάνει 10 με 15 βήματα πίσω στο να κάνει ομάδα, στο να παίρνει παίχτες.
0: Λες δηλαδή ότι παίρνει παιχταράδες, πουλάει, κάνει ράνι, αλλά πότε θα τους δέσει.
4: Πουλάει παιχταράδες, αλλά παίρνει παίχτες με μικρή αξία και η μαγιά που κάνει είναι να τους μοσκοπουλάει ακριβά.
0: Ναι.
4: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό στηρίζει την ομάδα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τέτοια πράγματα δεν έκανε. Έπαιρνε παιχταράδες, τυπούσε. Γι' αυτό σου λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει 2 χρόνια στο μεταγραφικό του κομμάτι στο να κάνει αυτός ομάδα είναι λίγο απογοήτευση.
0: Ναι.
4: Παίρνει ότι είναι, δηλαδή τώρα πήρε από την Πορτογαλία το Πιτσιρικά project. Πήρε το πέρσι τον άλλο τον Βραζιλιάνο από τον Ασημέντο, όπως λέτε, και εκείνος project δεν του βγήκε.
0: Ναι.
4: Δηλαδή βλέπω τον Ολυμπιακό μόνο να πουλάει, δεν βλέπω να κάνει ομάδα.
0: Παίρνει κιόλας. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σχεδόν 170 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, πες μείον τα 20 του Τζολάκη που δεν τον έχουμε. 150
1: είναι πάνω.
0: Δηλαδή έχει ξεφύγει από τους άλλους που είναι κοντά στο κατοστάρικο.
1: Κατοστάρικο πάω Παναθηναϊκό, αστεία και είναι στο 90.
0: Ναι, κάπου εκεί.
4: Τι δίνει για να κάνει ομάδα. Καλό είναι, ναι, είναι εταιρεία, λογικό, έσοδα έχει, έξοδα έχει. Πρέπει να κάνεις πωλήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λέμε να μην κάνεις πωλήσεις.
0: Ναι.
4: Αλλά και τι δίνει για να κρατάει το στόλο του που λέω εγώ. Δεν μπορεί τώρα να έφυγε, λέμε, ένας παίχτης που είχε ένα καλό. Και να μην πάρει στη θέση του όπως έκανε η ΑΕΚ. Έφυγε ο Πινέδα και πήρε το Μάιερ, ο οποίος δεν ξέρει ποιος είναι.
0: Και θα πάρει κι άλλον η ΑΕΚ. Περίμενε, θα πάρει κι άλλον.
4: Θα πάρει, αλλά να σου πω κάτι.
0: Για μένα η ΑΕΚ κάνει τις πιο σωστές κινήσεις. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει, αλλά οι μεταγραφές της είναι στοχευμένες και συγκεκριμένες πάνω σε αυτό που θέλει. Τώρα θα φανεί η συμπορία. Θα δούμε. Θα δούμε.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Να σε καλά, αδερφέ μου.
4: Ο Πάουκ έναν αμυντικό ακόμη θέλω.
0: Ο Πάουκ θέλει στόπερ. Παίρνει το δεξί μπακ το συγκεκριμένο. Θέλει δύο χαφ οπωσδήποτε, το ένα χθες.
4: Και τελευταίο, Χατζηδιάκος με Μιχαηλίδης, επειδή είναι δύο αριά κορμιά, είναι αργά κορμιά. Στην πρώτη πάντα πιάζουν το πρώτο κόψιμο, δεν μπορεί να το πιάσει την αντεπίθεση. Θέλεις έναν,
0: εκεί θέλει δηλαδή, ένα γρήγορο να τα συμμαζεύει όλα, να τα παίρνει παραμάζουμε. Συμφωνώ.
4: Το δίδυμα που είχε Κρέσπο Βαρέλα, ο Κρέσπο ήταν αργός, ο Βαρέλα έκοβε σαφηρίο.
0: Θες ένα τέτοιο, ένα Βαρέλα θες. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Ωραίος, ωραίος ποδοσφαιρικά. Ωραία,
1: θέλεις ένα κτίνος εκεί.
0: Θες ένα γρήγορο κτίνος.
1: Χατζηδιάκος σε μένα δεν με γεμίζει το μάτι, ο άλλος είναι καλός αλλά είναι κοντός. Ο Μιχαηλίδης είναι σταθερή αξία.
0: Και οι τρεις οι στόπερ πλέον είναι μπαλάτι. Ξέρουν να κατεβάζουν την μπάλα, σωστές μεταβιβάσεις, έχουν τεχνική, δεν έχει κανένας δύναμη και ένταση. Κανένας.
1: Κοίταξε, αυτό
0: και
1: είναι
0: πρέπει
1: καλό.
0: Να τον πάρει ο Πάουκ το στόπερ αυτό.
1: Είναι
0: γρήγορα.
1: Καλό το κατέβασμα γιατί ο Ζαφίρης θα την παίρνει την μπάλα
0: αυτό
1: πιο μακριά.
0: Αυτό είναι καλό για τους μικρομεσαίους. Ναι. Αλλά άμα σου πέφτουν στο αμυντικό τραζίσιο, έχω θέμα όμως. Ποιο θα γυρίζει να κόβει τις κούπες. Πάλι ο Ζαφίρης θα γυρνάει. Τι θα τον κάνει τον Ζαφίρη, τη Ραμόλα, 7 θέσεις θα παίζει.
1: Άμα θέλει ο Ζαφίρης να παρατάει περιοχή, θα γυρνάει και πίσω. Αλλά δεν θα αντέξει όμως.
0: Πού να αντέξει, το λέμε ρε φίλε. Έχω που έχω 2,5 χαφ. Καλημέρα, πρέπει ο Πάουκ να πάρει 2 χαφ θέσεις.
1: Κοίταξε, πήρατε 3 center back, ίδια κοψιά έχετε.
0: Καλά είναι αυτά τα center back που έχω. Εμένα μου αρέσουν γιατί θα έχω κλεισέ άμυνε σε πολλά μάτς.
1: Ίδια κοψιά θέλει και τη μακρύ μεταβίβαση και το κατέβασμα τη μπάλα, θε ένα κτίνο.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Καλώσονα.
3: Νίκος Ολυμπιακός, τι κάνουμε?
0: Έλα ρε Νικόλα.
3: Πώς είμαστε?
0: Την παλεύουμε εδώ πέρα. Μάξε. Περιμένουμε τα ματσάκια, περιμένουμε την άδειά μας.
3: Εντάξει, όλοι αυτό περιμένουμε. Ναι. Αδειούλα μας τώρα.
0: Τι να κάνουμε ρε Νικόλα.
3: Ακούω όλη την εβδομάδα που έτσι για τον Ολυμπιακό, ναι. Ότι υπερφορτώνεται παίκτης και αυτά. Εγώ θεωρώ ότι απλά, όχι απλά δεν υπερφορτωνόμαστε, απλά θέλουμε και παίκτες.
0: Δηλαδή, δίνετε κιόλας όμως. Πουλάτε κιόλας όμως. Δηλαδή, δεν παίρνεις μόνο, δίνεις κιόλας.
3: Το τζολάκι δεν γίναμε δεν το δώσω.
0: Συμφωνώ.
3: Καταλαβαίνεις. Στο τέρμα και άμυνα, ο Ολυμπιακός, αν πάρετε τώρα ένα αριστερό μπακ που θα φύγει κιόλας πάλι ένας, γιατί κακά τα ψέματα και ο Ορτέκα και ο Μπρούνο δύο χρόνια δεν δείξαμε και κάτι το τρομερό, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι. Θα κρατήσεις έναν από τις δύο ή θα τους αλλάξεις και τους δύο?
3: Νίκο, μάλλον θα φύγουν, δεν ξέρω.
0: Και οι δύο.
3: Θα φύγουν και οι δύο στην τελική. Και οι δύο θα φύγουν, πιστεύω.
0: Γιατί με Ροντινέη Σάλια Καμαφέο, απ' την άλλη πλευρά είσαι κομπλέ.
3: Εκεί είσαι τάξη.
0: Στα στόπερ με Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Ρέτσο, Πυρόλα είσαι κομπλέ. Τερματοφύλακες έκλεισες. Ψάχνεις δηλαδή το αριστερό άκρο.
3: Μπράβο. Στα χαφ τώρα, ρε μάγκες.
0: Εζέ, Σιπιόνι, Ντάνι Γκαρσία, Μουζακίτη, Τσικίνιο. Έχεις πολλούς και εκεί.
1: Όλοι μπράβο. Μέτροι είναι.
3: Περίμενε, θα σου πω.
1: Ναι. Νικό, όλοι είναι μέτροι. Όλοι είναι μέτροι.
3: Μπράβο. Αν βάλεις τον Μουζακί τον πεθαμένο, τον Ντάνι τον
1: Καρδί, 40
3: χρονών, ο πεθαμένος.
0: Ναι.
3: Να σημαίνω τίποτα, μηδέν, άφαντος. Τσικίνιο, οκ, okay, βαρεθήκαμε ένα δεκάρι όλα τα 2-3 χρόνια.
1: Να κάνει πρέσβη.
0: Ήρθε τώρα, ήρθε. Έχεις και τον Καμπελά, να δούμε και αυτό που θα το δώσει. Έχεις και αυτό, έχεις και αυτό τον Καμπελά.
3: Καμπελά δεν θα φύγει. Θα μείνει. Θα φύγει,
0: ναι, εντάξει, το ξέρω. Απλά έχεις και αυτό.
3: Θα φύγει ο Καμπελά. Μάγκες, η ΑΕΚ έκανε όλο το παιχνίδι πέρυσι που έβγαζε τον ένα παιχταρά και έβαζε τον άλλον παιχταρά. Έτσι πέρυσι το πρωτάθλημα.
0: Αλήθεια λες. Αλήθεια λες, φίλε. Αλήθεια λες. Η ΑΕΚ βέβαια έτσι. Πέρσι ήταν και τυχερή ναι. Γιατί στην άμυνα που είχε δύο πολύ καλούς δεν είχε κανέναν αντικαταστάτη και άντεξαν ναι, όλο το πρωτάθλημα.
1: Εγώ διαφωνώ ότι η ΑΕΚ είχε.
0: Ήταν τυχερή που δεν είχε πίσω κανένα θέμα. Ναι.
3: Αλλά από τα χαφ και πάνω έβγαινε ο καλός και έμπαινε ο καλύτερος. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό.
0: Oh, ναι, πληρώτε 100%.
1: Και πάλι το ίδιο πάει να κάνει. Άμα από τη μέση και μπροστά ποικιλία και από τη μέση και πίσω, άμα δεν τραυματιζόταν ο Μπακ, θα παίρνανε λέει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παίρνανε.
3: Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει και άλλους παίκτες. Και Νίκο, αυτό που είπε για το αριστερό, τον Μπακ δυστυχώς αρνήθηκε ο παίκτης.
0: Α, ναι.
3: Με τη Ρώμα, αλλά ο παίκτης. Ναι, δεν θέλει να έρθει. Δεν θα έρθει.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης ο συγκεκριμένος.
3: Το ξέρω.
0: Για Ελλάδα θα κάνει διαφορά.
1: Γιατί τρελαθήκατε να πουλήσετε τον Ορτέγα, για ποιο λόγο?
3: Έλα ρε Κώστη, ποιος Ορτέγα τώρα, δεν κάνει τίποτα.
0: Μέτριος. Συμφωνώ φίλε, αν δεν ήταν Αργεντίνος, σιγά τον Ορτέγα τώρα ρε φίλε, βρίσκεστε με τη Σέσουλα.
3: Line mine. Βρήκα μια μέρα το Γιαννούλη στο Κάγιο, πάω τον πιάνω, το λέω έλα ρε στον Ολυμπιακό ρε. Ακούνε άλλοι δεν έχουν 400 χιλιάρικα να σε δώσουν, έλα στον Ολυμπιακό ρε. Μπα αυτός είναι άλλος.
0: Είναι κολλημένος εκεί, έχει πάρει την απόφαση.
3: Ξέρει τι κάνει ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
5: Και ένα τελευταίο για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
5: Μάγκες, πιστεύω ότι Φραντσίσκο και αυτά πραγματικά εμένα δεν με τρομάζουν. Έχω τους δύο καλύτερους άσους στην Ευρώπη αυτή.
0: Αλλά Μοντέρο, ειδικά Μοντέρο. Ναι, δεν υπάρχει.
5: Τέλος.
0: Ναι, ναι.
5: Δεν υπάρχουν, ρε, σου λέω, άσο.
0: Ναι. Είναι, είναι.
5: Θα τα δούμε όλα. Και ανυπομονούμε το Γενάρη να κατέβουμε και στο καινούργιο το ΣΕΒ, Μάγκες.
0: Γενάρη θα είναι έτοιμο.
5: Έτσι λένε. Φεβρουάριο, Γενάρη θα είναι έτοιμο.
0: Νικόλα, θα έχουμε πρωταθληματάρα φέτος, γιατί φέτος θα προβληματίζεσαι όταν θα ανεβαίνετε Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Δεν θα λέτε πάμε, Νικόλα, πάμε κύριε, να πάρουμε ένα εύκολο μάτς, είτε στον Άρη είτε στον Μπάου.
5: Χωρίς να θέλω να πικάρω,
0: ναι.
5: Σίγουρα δεν θα είναι αυτό που ερχόμουν, γιατί έχω πάει και σε μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που 30 πόντους.
0: Για πλάκα.
5: Δεν θα είναι αυτό.
0: Για πλάκα.
5: Αλλά πιστεύω, ρε Νίκο, πάλι είναι χαώδες η διαφορά.
0: Χαώδες δεν είναι, όχι, διαφωνώ. Γιατί προφανώς σε πιο μικρή ηλικία, και εγώ έτσι νόμιζα το 91 ότι ήταν χαώδης που είχα πρέλβεις κόρφα και σε μια χρονιά πήρες Πάσπαλι, Τόμισε, Τάρλατς, έβρες και Μπέρι και πήρες το πρωτάθλημα.
1: Γαβρέ, θα αρχίσουν να κλαίνουν για τη διαιτησία τώρα. Τα θέλουν τα πρωτοσέλιδα με τη διαιτησία. Σε βάρος τη μεγάλου ΠΑΟΚ.
0: Φιλιά Νικόλα, να σε καλά.
1: Θα αρχίσει το κλάμα τώρα. Δεν θα έχουμε κλάμα για διαιτησία στο ποδόσφαιρο, θα έχουμε για τον μπάσκετ τώρα.
0: Μπάσκετ είναι και πιο εύκολο να σε κάνουμε.
1: Θα έχουμε κλάματα τώρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Έλα, έλα.
6: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ, παππούλη μου.
1: Παππούλης.
6: Αφού με γνώρισες, βρε.
0: Αφού πήρες και προχθές, είπα να παίρνεις να σ' ακούμε.
1: Είναι το μασελάτο το σίγμα.
6: Α, δεν τερβίσιδες.
0: Το μασελάτο. Αλλά σ' αγαπάμε, μωρέ, ναι, σ' αγαπάμε. Ναι.
1: Από εκεί σε πήρε γραμμή.
6: Εγώ σ' αγαπώ. Ναι. Καλιάνο, μέσα στην καρδιά μου σε έχω και σένα και το ραπ. Ας με, ναι. Ας με εκνευρίζει μερικές φορές.
0: Σε εκνευρίζει λίγο, αγαπώ. Αλλά εντάξει, εντάξει, εκνευρίζει λίγο.
6: Λοιπόν, εύχομαι στην παοκάρα μας σήμερα.
0: Ναι.
6: Να περάσουμε, ρε παιδί μου, γιατί αν δεν περάσουμε, θα τρελαθώ. Δεν ξέρω να
0: με. Ένα, θα δω. Δε, να περάσουμε. Σήμερα το μάτι είναι πολύ κωβικό, παππούλη μου. Πολύ κωβικό. Να περάσουμε, να ηρεμήσουμε.
6: Ο 80χρονος ο Ρένος, να το λε το ράπτο. Το ράπτο ο Καραζαφέρη ακούω. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρακλή. Συνέχεια, δεν το χάνω.
0: Α, είναι σχεδόν στο Ρένο, ρε. Σ' ακούει.
1: Τώρα έχουμε άδεια. Τώρα έχουμε άδεια,
6: 23-24 να περάσετε ωραία με τις διακοπές σας και να γυρίσετε δυνατή και γυρί και πάνω απ' όλα παοκάρα και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Παππούλη μου Ρένο, σε περιμένω όταν γυρίσουμε από την άδεια, σε ξανακούσω.
6: Θεσσαλονικιό σήμερα, παιδί μου, τι νομίζεις εκεί.
1: Πού μένεις, ρε παππού.
6: Ο αδερφός μένει στην Αμπελοκήπος, στην Νεάπολη. Εγώ ξανά και από τον αγώνα όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο γιος μας έβαλε 4 γκολ σε τούμπα μέσα, πήγα να σκάσω να με. Σε λέω πόσο καιρό είμαι εκεί.
1: Πουλημένο ήταν το μάτς εκείνο.
0: Τώρα, σήμερα πού μας ακούς, από την Εύβοια?
6: Από τη Βόρεια έχω ένα ξεχικό εδώ.
0: Ναι, να τους.
1: Βόρεια Εύβοια πήρε ο Εύβοιας.
6: Ξεχικό, μόλις σου άδειες στράβει και σε έβαιξε τραλιάς μας, σας ακούω.
1: Πολύ ωραία είναι εκεί, πολύ ωραία είναι.
0: Την αγάπη μας, παππού Ρένο, την αγάπη μας.
1: Ευλογημένο μέρος
0: φιλιά, είναι ωραία.
6: Να είστε καλά, να παιδιά μου, να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας, φιλιά.
1: Την όποια θέλεις για να πας.
0: Α, πας είναι διψό, πού να πας.
1: Και διψό πάω.
0: Έλα, διψό πάω είναι για πάνω. Τα παππούδια, δεν είναι για μας.
1: Ωραία, όχι, κάτι μασάζ, ωραία.
0: Α, μασάζ. Πάμε, καλημέρα.
1: Ναι.
7: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε μου, ναι.
1: Μάλιστα.
7: Έλα, καρδιτσάρα, καρδιτσάρα.
1: Έλα, ρε κουμούνα.
0: Έμορε κουμούνα.
1: Ρε κουμούνα, πού είσαι.
7: Είμαι στον δρόμο, πάω για Αμουλιανή με κολλητό ΠΑΟΚτζή.
0: Αμουλιανή, φίλε, για μένα ό,τι καλύτερο είχα η Χαλκιδική, να ξέρεις.
1: Ποια Χαλκιδική, κυρία Αμουλιανή, δεν είσαι Χαλκιδική.
0: Εντάξει, το νησάκι της Χαλκιδικής είναι. Θα πας από εκεί, από την Ουρανούπολη και θα πάρεις το καραβάκι και θα πετάξεις.
1: Και να πας στη μισή παραλία που έχει η Αμουλιανή.
0: Συντριπητή, μπράβο.
7: Βασικά με Παναθηναϊκό τώρα πιστεύω ότι θα περάσει, ας πούμε και λίγα γενικά και σκέφτομαι. Να μπας και πεταχτώ και στη Πίστριτσα εκεί με ΤΣΣΚΑ 1948, αν και δεν ξέρω αν θα πάρω εισιτήρια, είναι μικρό το
0: κήπεδο εκεί. Στη Σόφια θα πας.
7: Νομίζω δεν είναι παρακάτω από ό,τι είδα. Η έδρα είναι στη...
0: Α, παίζουν λίγο πιο κάτω. Ναι, εντάξει, ναι, γιατί νομίζω είναι ΤΣΣΚΑ 1948, μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω, ναι, μπορεί να έχεις δίκιο, ναι.
7: Ναι.
0: Εντάξει, θα περάσεις.
7: Είναι μικρό το γήπεδο. Και τώρα δεν ξέρω, επειδή ο Κωστής ασχολείται λίγο και με Β' Εθνική, τώρα αναγκαίνει.
1: Θα είναι μια Β' Εθνικά, άρα αυτή.
7: Και λίγο και καμπανιακός μέσα, ο πρώην πρώτος του Καμπανιακού, μια τεφορούμενη διοίκηση. Δεν ξέρω, ξέρεις τίποτα για μας, αν θα.
1: Δεν πρόκειται να ανέβει, ρε κουμούνα, ποτέ. Δεν θα ανέβει ποτέ. Η καρδίτσα ποτέ είναι σαν εκείνο το κογιότ που ψάχνει το φουντούκι εκεί πέρα όλο το έργο.
0: Ο Ροντράνερ. Να περάσετε τέλεια, Μπουλιανή. Μάλλον θα έρθω και εγώ κανένα διήμερο εκεί κάποια στιγμή.
7: Καλές εκπομπές, καλές θάλασσες και τα ξαναλέμε προεκλογικά με τον Κωστή τώρα.
1: Έχει τώρα δημόσιες σχέσεις, έχει προώθηση προϊόντος.
0: Εμείς πότε θα προωθήσουμε τους πίνακες, ρε. Φιλιά, κουμούνα, καρδίτσα μου.
1: Καπακάπα, ναι.
0: Κουμούνα. Τους πίνακες πώς θα τους κάνουμε τώρα, πότε θα τους πάμε στη Λαϊκή.
1: Τώρα, σήμερα θα δω τον Ανδριάδη.
0: Άντε, δες να το οργανώσουμε.
1: Όχι, Λαϊκή, δεν θα
0: πρέπει να σας μαζέψω, σας οργανώσω.
1: Απαγορεύεται Λαϊκή, γιατί Λαϊκή πρέπει να γίνεται. Έχουμε τιμολόγια τέτοια, ναι.
0: Συμφώνησε με τη Ρεάλ ο Ρόντρι, πρέπει να προχωρήσει τον deal τώρα με τη City. Πάει να κάνει κόλπο γκρόσο η Ρεάλ.
1: Καφάρα.
0: Εντάξει, Μουρίνιο έχει εκεί, θα θέλει κάτι τα καλύτερα. Θα θέλει τα καλύτερα, θα θέλει. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στις 11.
1: Γκάλοπς.
0: Χάρη μας για να δούμε τι βλέπει και ο κόσμος. Αν θα είναι τόσο αισιόδοξοι όπως ο Κωστής μας που λέει ότι θα περάσουν.
1: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη για τους δύο. Και με καλά σκορ.
0: Για να πάμε λίγο.
8: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές που είχαμε και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, η ΑΕΚ, ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός έχουν τσεκάρει ήδη εισιτήριο για Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, Europa και Conference League. Πάνε για το βήμα παραπάνω. Θα το πράξουν και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό που παίζουν σήμερα το πρώτο από τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, και το ερώτημα ήταν απλό. Θα περάσουν και οι δύο σε όμιλο? Κανένας από τους δύο? Μόνο ΠΑΟΚ ή μόνο Παναθηναϊκός? Τι θεωρείτε λοιπόν ήταν το τελευταίο?
1: Ότι δεν θα περάσει κανένας.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
8: Έτσι πήγε και το 5% του κοινού. Με το...
1: θα περάσουν και οι δύο, θα είναι το πρώτο και ψάχνουν τα δύο.
8: Λοιπόν, αμέσως μετά με 7% ότι θα περάσει μόνο ο Παναθηναϊκός, ναι. Ότι θα περάσει μόνο ο ΠΑΟΚ συγκέντρωσε 12%, ενώ ότι θα περάσουν και οι δύο σε όμιλο συγκέντρωσε 76%.
0: Άρα είναι
8: αέρινο. Αύριο θέλω.
0: Αν επηρεάσει. Αύριο πρέπει να βγάλουμε ένα γκάλοπ.
8: Ετήσιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να μην είναι τετριμένο. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο.
8: Ναι.
0: Έτσι, ποιο δεν με γουστάρει περισσότερο? Κυραδέσφυνα, ο Γρηγόρης, ο καμεραμάν. Ή ποιο άλλο είπαμε να βάλουμε? Το αφεντικό είχε πει? Όχι, το αφεντικό δεν.
1: Είναι. Τώρα που γύρισε.
0: Τώρα δεν γίνεται.
1: Εντάξει,
0: εγώ δεν γύρισα, εγώ ήμουν.
1: Ναι, είσαι σταθερό.
0: Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε, αλογατάκι μου. Τελειώσαμε, έτσι. Το βραδάκι τούμπα.
1: Ναι.
0: Ματσάρα.
1: Θα κάνει.
0: Ναι. Είπαμε, θα κάνω, βρε. Θα είπαμε, θα κάνω. Ναι, τα είπαμε αυτά.
1: Μέχρι το 4-1 σκορ.
0: Άντε πάλι. Και με 1-0 το παίρνω. Για να δει ότι δεν είμαι αυτάρκη και δεν είμαι άπλιστο. Και μισό μηδέν το παίρνω.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις. Και 1-1 το παίρνω.
1: Έλα.
0: Ναι, να περάσω και δεν με νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει τίποτα.
0: Να περάσω θέλω. Ναι, ναι.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε όλες και όλους. Εμίλια, τα σέβη μας. Έρχονται πλακοτελίστες. Νομίζω η Σμαράγδα με τον Ζορ Ζαϊρή. Έτσι, ο Γιάννης ο Πάγκος είναι σταθερά σε άδεια. Στη μία δεν χάνεται με τίποτα σήμερα τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Θα έχει πολύ γελάει ο άλλος. Βέβαια. Θα δούμε τι, αν θα βγει ο πεταλωτής. Θα δούμε εδώ τώρα τι θα γίνει. Χαμούλη θα γίνει. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Μένετε Μετρόπολης εδώ 95 και 5. Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό.
9: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω? Δεν θα προλάβω? Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλημέρα. Χωρίς ενιαίο μέτωπο και με διάσπαρτες εστίες είναι πια η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο που κόστησε τη ζωή δύο πυροσβεστών. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα. Στα υπόλοιπα μέτωπα η κατάσταση είναι βελτιωμένη στη Σιτία, ενώ δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο στο Πλωμάρι. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγήθηκε ομόφωνα προς την Ορομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, ο όμιλος Άκτορ αναλαμβάνει το έργο διαμόρφωσης της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, με το συνολικό προϋπολογισμό να διαμορφώνεται στα 24,11 εκατομμύρια ευρώ.
13: Πρόκειται για μια παρέμβαση που συνδέεται άρρηκτα με την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Ουρές τέλος σχηματίστηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας από πολίτες που θέλουν να εκδώσουν διαβατήρια για να μην εκδώσουν νέου τύπου ταυτότητες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
14: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
15: Μυρίζει λουχουδιά!
16: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
15: Πού πήγε πάλι!
16: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Μητέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
25: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
26: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
25: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
26: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
25: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
28: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
1: Τι έγινε ρε Σμαράγδα?
2: Μετακομίσεις, ανακαινήσεις, τα πάντα όλα κάνω.
1: Κατάλαβα, ναι. Είναι
2: αφού μου κλέβεις τη θεσούλα, δεν το έχεις πει στον κόσμο ότι μοιραζόμαστε την ίδια θέση.
1: Αυτή τη θέση θα την παραχωρήσω μόνο όταν φύγω συνταξιούχος.
2: Καλημέρα,
1: Εμίλια Γαβριλίδη. Καλημέρα και στη. Σε πόσα χρόνια?
2: Σε πόσα χρόνια?
1: 54. Άμα είναι ο Μητσοτάκης ακόμα, μην βλέπω άλλα 18.
2: 74, ξέρω εγώ. Ναι, και οι άλλοι θα σου πω τι θα κάνουν γι' αυτό, αλλά.
1: Εντάξει. Τέλος. Όχι, πάμε. Δεν το λέω, εντάξει. Και οι άλλοι. Γεροί να είμαστε.
2: Γεροί να είμαστε, ναι, παιδί.
1: Λοιπόν,
2: κοίταξε,
1: εκπομπή...
2: δεν μας αφήνουν να γεράσουμε.
1: Όχι αυτό. Είναι εκπομπή πλάκα τέλος με την υποστήριξη της B365. Μία μέρα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, μία μέρα με ωραία πραγματάκια στο ποδόσφαιρο, αλλά και μία επόμενη μέρα πένθους, έτσι. Και δεν το λέμε αυτό απλά γιατί πρέπει να το πούμε, αλλά φύγαν τρεις άνθρωποι. Δεν είναι μόνο οι δύο στο Ρέθυμνο. Είναι και στο Γήθη ο άνθρωπος ο οποίος ήταν και αυτός πυροσβέστης και έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Αλλά μιλάμε ότι τρεις οικογένειες ορφάνεψαν και εμείς θα πούμε απλά ένα καλό παράδεισο, θα το ξεπετάξουμε και πάμε παρακάτω. Έτσι και γίνεται συνήθως.
2: Να σου πω κάτι όμως και τι άλλο να πεις.
1: Ναι.
2: Να σχολιάσεις χίλια δυο μπορείς για το ότι δεν πρέπει να χάνονται έτσι οι ζωές. Τα ίδια και τα ίδια. Κάποιοι θα πάνε να το καπηλευθούν την ίδια μέρα που οι άνθρωποι πενθούν, που και αυτό το θεωρώ πολύ σκληρό. Αμέσως και απευθείας να. Βλέπουμε στον πολιτικό στίβο, εννοώ, ρε παιδί μου, ότι με τη μία να δεις ανακοινώσεις, ξέρεις και τέτοια. Οκ, όλα θα γίνουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν, όλοι οι πυροσβέστες μας και ο κόσμος που παλεύει να σώσει τις περιουσίες του. Είναι πολύ τραγικά τα πράγματα.
1: Ξέρεις κάτι, οι μοναδικοί που μπορούν να φωνάζουν, να ρουλιάζουν και να βγάζουν ανακοινώσεις και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και πάντα είναι μόνο οι συνάδελφοί τους.
2: Ναι, κανείς φυσικά. Άλλος. Εννοείται αυτό.
1: Και έχει μια φοβερή φωτογραφία που την έχουν ανεβάσει πάρα πολύ. Αν θυμάσαι πριν από πολλά χρόνια,
2: ναι.
1: Οι εποχικοί πυροσβέστες και όχι μόνο, είχαν κάνει μια διαμαρτυρία στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Και είχε βγει το μηχάνημα της Σαύρα της ελληνικής αστυνομίας και τους έριχνε νερό.
2: Ήταν απίστευτο,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Και λέει, ναι, κάθε φορά που θα χάνετε μια ζωή ένας, εγώ αυτή τη φωτογραφία, λέει, θα σας ποστάρω.
2: Και ξέρεις τι, θεωρώ, δηλαδή, με πληγώνει βαθύτατα, Γιώργο, τώρα σοβαρά, μια και το ξεκινήσαμε έτσι, η λογική που ακούω αυτών των ανθρώπων που ελαφρά την καρδία γυρνάνε και λένε αυτή την ατάκα, την κλισέ, που κάθονται στα σπίτια τους και τους καναπέδες τους, ξέραν τι υπογράφαν, ας μην πήγαιναν.
1: Ναι.
2: Καταρχάς, ποιος θα πήγαινε, εγώ έχω να τους αντιπαραθέσω, αν δεν πήγαιναν αυτοί. Δεν έχουν όλοι τα guts να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι, πρώτον και κυριότερον. Και δεύτερον, ρε φίλε, πώς το λες που δεν έχεις νιώσει καν στο πετσί σου τι πάει να πει να είσαι σε μια πυρκαγιά, να σώζεις ανθρώπους. Πώς το λες ελαφρά την καρδία αυτό? Πραγματικά με ξεπερνάει. Μιλάμε για 2.500 ανθρώπους που αν το θες και έτσι, και έτσι να το πάρουμε, ναι, και έτσι να το πάρουμε, ότι ξέραν που πηγαίνανε. Πόσες επιλογές, ρε εσύ, έξυπνε εύκολες στην κριτική, είχε ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας άντρας να βρει εργασία στα χρόνια της κρίσης με την ανεργία να καλπάζει και αναγκάστηκε, υποχρεώθηκε να μπει σε ένα καθεστώς εκβιαστικό συμβάσεων για να φέρνει ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι. Στην τελική των πραγμάτων. Και εκτός αυτού, οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητάνε καν, Γιώργο, μονιμοποίηση από το παράθυρο. Όπως βλέπει παλιές εποχές που είχαμε συμβασιούχους που το κάνανε και όχι φυσικά για τέτοιες θέσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι για λειτουργήματα. Μιλάμε για να μπουν. Να ξύνουν. Ναι, να μην πω τώρα τι, έτσι. Ναι. Ζητάνε να συμπεριληφθούν σε αυτές τις προκηρύξεις. Δεν τους συμπεριλαμβάνουν, το πιστεύεις? Δεν παίρνουν υπόψη τους την εμπειρία τους, δεν παίρνουν υπόψη τα χρόνια που έχουν παλέψει, που είναι πρώτη γραμμή οι συμβασιούχοι. Πρώτα πάνε αυτοί.
1: Ναι, πρώτα έτσι.
2: Δεν τους συμπεριλαμβάνουν στις προκηρύξεις. Το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό που λέμε.
1: Το είχε αναλύσει καλά μιλώντας και σε αυτή την περασμένη εβδομάδα εκπρόσωπος έτσι των εποχικών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι είναι άδικο, όχι αυτό το οποίο συνέβη μόνο, γιατί θα ξανασυμβεί, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Εννοείται.
1: Αλλά το πόσο γρήγορα το εκμεταλλεύονται κάποιοι και το πόσο λέμε ότι είναι μια είδηση της ημέρας, θα πάνε στη κηδεία τους και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας και όλη η ηγεσία της πολιτικής ηγεσίας και του πυροσβεστικού σώματος και δεν ξέρω ποιοι άλλοι και πάνε παρακάτω. Αλλά όταν οι ίδιοι αποστέλουν επιστολές με τις οποίες θέτουν προς συζήτηση όλα τα αιτήματά τους, εκεί κάπου μπορεί να μπαίνουν στα συρτάρια και να λέει το κράτος, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε τον κρατικό προϋπολογισμό γιατί έχουμε δεμένα τα χέρια μας. Σε αυτό ήθελα δηλαδή να μπω σε μια διαδικασία προχθές. Δεν ξέρω ποιος υπουργός το έκανε αυτό το πράγμα. Το ρωτήσανε για το 13ο μισθό, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Και λέει ότι ο 13ος μισθός είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε, ρε παιδί μου. Λέμε για τους συνταξιούχους, έτσι, να πάρουν τη σύνταξή τους.
2: Ναι.
1: Και λέει
2: ναι.
1: Είναι κάτι, λέει, το οποίο δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε και να το συζητήσουμε, γιατί μιλάμε για ένα κονδύλι το οποίο στοιχίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι.
1: Και κάθομαι και σκέφτομαι, ρε φίλε, τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν μπορείτε να τα βρείτε εύκολα.
2: Ναι.
1: Εύκολα δεν μπορείτε να τα βρείτε.
2: Εγώ θεωρώ ότι μπορούν.
1: Ναι. Τα έχετε δώσει αλλού πανεύκολα. Mm-hmm. Τα έχετε δώσει αλλού πανεύκολα.
2: Έχουμε πάλι καινούριο πρόγραμμα για εξοπλιστικά. Ναι. Που δεν λέω ότι δεν χρειάζονται.
1: Εγώ δεν το πάω στα εξοπλιστικά.
2: Ναι, όχι, σου λέω 4,2 δις ελαφρά την καρδία όμως, έτσι.
1: Μπράβο, ναι. 4,2 δις ελαφρά την καρδία. Διάβαζα προχθές. Υπάρχει αυτός ο καινούριος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σπουδαίος αυτοκινητόδρομος. Mm-hmm. Δηλαδή που ενώνει πλέον τα Γρεβενά με την Αθήνα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θα είναι δρομάρα. Mm-hmm. Αυτός όμως ο δρόμος που τώρα πανηγυρίζουν κάποιοι και λένε, ρε παιδί μου, τι δρομάρα είναι, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ενώ στην αρχή μπορεί να κόσει 500 εκατομμύρια ευρώ, εδώ τώρα ξεπέρασε, τριπλασιάστηκε η τιμή του. Και λέω, να πώς τα βρίσκεις, ρε μάγκα, το ένα από τα 2,3 που μου λες για τους συνταξιούχους.
2: Πάρα πολύ ωραία σκέψη. Μπράβο. Πόσα πρόστιμα έχει πληρώσει η χώρα.
1: Να πάω να λαϊκίσω για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έργα. Να πάω να λαϊκίσω με ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Είναι λαϊκισμός.
1: Όχι, να λαϊκίσω.
2: Πραγματικότητα
1: ρε,
2: είναι.
1: Ναι. Να λαϊκίσω. Δηλαδή τα χρήματα που φάγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι μισοί συνταξιούχοι δεν θα ήταν αυτή τη στιγμή με τη 13η σύνταξή τους.
2: Ξέρεις τι θα σου πει. Άλλο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν έχουν σχέση με το ΑΕΠ. Όταν όμως πηγαίνει μια χώρα σωστά, ναι, και τα επιδόματα και όλα αυτά που χρειάζονται, οι επιδοτήσεις πηγαίνουν στα σωστά χέρια, πάει καλύτερα η οικονομία σου, παράγεις περισσότερο, είναι αλυσίδα, το ένα φαίνει το άλλο και προκύπτουν περισσότερα χρήματα για τον ΑΕΠ σου. Αυτή είναι και η λογική των ευρωπαϊκών κονδυλίων, έτσι δεν είναι?
1: Όπως επίσης με τρελαίνει, γιατί έβλεπα προηγουμένως και στα δελτία ειδήσεων,
2: ναι,
1: ότι λέει, ρε παιδί μου, ξαναρχίζουν, βομβαρδίζει ο ένας τον άλλο με το Ιράν.
2: Ναι.
1: Και ότι ακρύβουν και πάλι το πετρέλαιο. Δηλαδή, πριν πέσει η πρώτη βόμβα, η βενζίνη αυξήθηκε. Πριν πέσει η πρώτη
2: βόμβα.
1: Ναι, δηλαδή, πριν πέσει η πρώτη βόμβα, το αλλάξαν μέσα σε 15 ώρες. Δηλαδή κοιμηθήκαμε με 1,9 για παράδειγμα το πρωί και σήμερα το πρωί μπορεί να είναι 2,03 το λίτρο της βενζίνης. Δηλαδή για μένα το χαζό, ας το πω έτσι και απλά, δεν, είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που προσπαθώ να τα αναλύσω, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται ανάλυση. Δηλαδή πιστεύω ότι μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας, γενικότερα δηλαδή, σε πάρα πολλά πράγματα.
2: Ξέρεις, ναι, τι γίνεται όμως, είναι πάρα πολύ εύκολη η τέχνη αυτή που είπες, της κοροϊδίας, των περίτεχνων εκφράσεων. Δεν τα λέω απλά, τα κάνω σύνθετα, να σου μπερδέψω το μυαλό και να σε θεωρώ ότι εσύ είσαι κάποιος που, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν μπορεί εμένα να με ξεπεράσει στη ρητορική, και ό,τι και να πεις, να σου πνίγω τα λογικά σου επιχειρήματα της απλής κοινή λογικής με όλα αυτά τα περισπούδαστα, τα πολιτικά άντικα.
1: Ναι.
2: Στην ουσία των πραγμάτων χάθηκαν τρεις ζωές. Και είναι αυτό που είπες, οι συνάδελφοί τους έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό και μιλάμε για μισθούς που όλοι αυτοί που λένε για τις συμβάσεις και τα λοιπά, ο πρόεδρος τους που μας μίλησε παίρνει 1.080 ευρώ μισθό τρίτεκνος, για να μην τρίτεκνος, το τονίζω. Μην πιστεύουμε δηλαδή ότι παίρνουν και κάνα μισθό εφάνταστο οι άνθρωποι αυτοί.
1: Λοιπόν, μακάρι να μην έχουμε ξανά νεκρούς, το είπα εγώ, δεν το πιστεύω, με την έννοια ότι δυστυχώς υπάρχει αυτή η φωτιά που καίει παντού. Και θα υπάρξουν και άλλες φωτιές. Μας βρίσκεται, παιδιά, στο Facebook, εκεί που έχουμε ποστάρει 5 φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία αφορά τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος χθες έδωσε την πρώτη του συνέντευξη τύπου στην Τούμπα, παραμονή αγώνα.
2: Να.
1: Αναφέρθηκε και σε αυτό το παιχνίδι. με την έννοια ότι είναι το πρώτο μάτς στην Τούμπα και σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Μένοντας στον ΠΑΟΚ, πάμε στον ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι κοντά στο να ανανεώσει, να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και δεν ξέρω αν προλαβαίνει και ο ΠΑΟΚ να το δηλώσει στη λίστα της UEFA άμεσα ή μπορεί για παράδειγμα να του πει ότι έχω δικαίωμα για δύο προσταφαιρέσεις, άρα μέχρι την Τετάρτη μπορεί να σε δηλώσω και αναφερόμαστε στο Γουίλιαμ Μικελμπρενσί.
2: Θέλω να σε βλέπω. Θέλω να σε, να σε ακούω μάλλον, ναι. Δεν θα σε βλέπω. Τις αναμεταδόσεις.
1: Μικέλ.
2: Να... Μικέλ, θα τον Μικέλ. Κάνουμε Μικέλ άνετα.
1: Γιατί.
2: Με τη μία
1: έτσι. Και θα πεταχθεί ο Ραπτόπλος και θα, λέει, θα πει Μπρούνο το λένε. έχουμε ποστάρει επίσης δύο φωτογραφίες από το χθεσινό φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή. Πρώτα την ενδεκάδα με την οποία κατέβηκε ο Ηρακλή στο γήπεδο απέναντι στην Παλέρμο. Και τη δεύτερη φωτογραφία όπου ο προπονητής του Ηρακλή είναι με το Ιντζάκι. Έτσι. Ο οποίος έσπευσε να φωτογραφική μαζί του. Όχι ο Ιντζάκι. Όχι ο προπονητής, ο Ιντζάκι.
2: Ο Ιντζάκι, ναι,
1: εντάξει, είναι μορφάρο ο προπονητής του Ηρακλή.
2: Πραγματικά.
1: Εγώ όταν το συζητούσα τότε που ήμασταν με τον Γιάννη και λέγαμε ότι ήρθε κάποια στιγμή, έφυγε, δεν τα βρήκαν και τελικά επέστρεψα, είπα ότι μορφή ρε παιδί μου. Δηλαδή σε μάτς που έβλεπα στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, καθόμουν και έβλεπα στον πάγκο. Το... Δηλαδή από τον πάγκο τις αντιδράσεις το ένα το άλλο.
2: Α, είναι, ναι, θα δούμε ωραία πράγματα δηλαδή.
1: Περιακλής, έτσι. Ηλεκτρονικό τσιγάρο στον πάγκο.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε, τον έπιασε στο προηγούμενο φιλικό, είχε ηλεκτρονικό τσιγάρο στον πάγκο.
2: Α, ναι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
1: Και φυσικά η μεταγραφή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου στον Άρη, δέκατη μεταγραφή του Άρη στον μπάσκετ. Δέκατη μεταγραφή.
2: Εντάξει, ναι, και το μεγάλο μπαμ που ήρθε από τον Παναθηναϊκό, τι να λέμε τώρα. Έχει τέσσερις παίχτες από την Εθνική Γαλλίας. Έχει νομίζω πια μετράει ο Παναθηναϊκός με αυτό το μπαμ που έγινε. Εντάξει, τι να πούμε.
1: Έχει πραγματάκια να πούμε. Υπάρχουν σήμερα τα ματς. Ο Ολυμπιακός, ο Ιάκ, μεγάλη τυχερή. Του κάνε τρελό δώρο οι άρχους.
2: Τι ήταν αυτό?
1: Εκεί δηλαδή που λέγαμε ότι η Τούν θα μπορούσε να αποκλείσει τη Δυναμό Ζάγκρεπ και να πάει στους ισχυρούς η ΑΕΚ και λέγαμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έκανε τη μαγιά η άρχους, αποκλείοντας νομίζω τη Λεχ Πόζναν και έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς.
2: Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Ναι. Δηλαδή το είχαμε αποκλείσει όλοι.
1: Σωστό. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι σήμερα έχουμε τα πράγματα τα οποία αφορούν κυρίως και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτές οι δύο ομάδες παίζουν. Υπάρχει και ένα φιλικό παιχνίδι του Άρη σήμερα απέναντι στη Μόντσα, 7 η ώρα.
2: Νομίζω ότι αυτό θα είναι και το δυνατό φιλικό τεστ.
1: Καλή ομάδα είναι, ναι.
2: Γιώργο, ναι, γιατί έπαιξε με την Αταλάντα ο Άρης, αλλά ήταν κάτω των 23.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ το είπα και εκείνη την ημέρα ότι αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι με ποια ομάδα παίζεις, αλλά τι βγάζεις εσύ μέσα στο γήπεδό σου σε βασικό στάδιο προετοιμασίας. Δηλαδή κάποιους αυτοματισμούς, να μάθει ο ένας παίκτης τον άλλο, γιατί μιλάμε για νέα ομάδα, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και αν ο Ηρακλής έπαιζε π.χ. με την Αταλάντα και έχανε με και 3 και με 4-0, δεν θα μπορούσε να πει ότι δεν πας πουθενά.
2: Σωστά. Όπως ας πούμε είναι πλασματική και η εικόνα του φιλικού της ΑΕΚ που εσύ απλά λες έχασε η ΑΕΚ. Ναι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από ότι ούτως ή άλλως και ο Νίκολιτς ο ίδιος σχολίασε, έβγαλε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και του φάνηκε και η καλύτερη ΑΕΚ που έχει δει μέχρι τώρα.
1: Επίσης στην ΑΕΚ υπάρχει μία παράμετρος, είναι και η κούραση. Γιατί μιλάμε τώρα ότι αυτοί είναι τρεις εβδομάδες γεμάτες στην Ολλανδία. Δηλαδή έχουν να δουν τα σπίτια τους πάρα πολύ. Δηλαδή παίζει και ψυχολογικό ρόλο η κούραση. Εγώ δεν σου λέω ότι πας εκεί και δουλεύεις, αλλά είναι και λίγο η αλλαγή του περιβάλλοντος, δηλαδή να αλλάξεις. Εντάξει, και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τα μάτς με την Αϊμέγγεν. Μεγάλη μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Θα μου πεις, θα φανεί αυτό στην πράξη με το ΣΑ.
2: Με το ΣΑ.
1: Αλλά λένε ότι είναι ένας από τα μεγαλύτερα ταλέντα τα οποία υπάρχουν. Και στην ΑΕΚ επίσης τραυματίστηκε ο Πεν Ράις. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα βγει για αριστερό μπακ. Και το αριστερό μπακ που συζητάμε εδώ και καιρό για τον ΠΑΟΚ, χθες το Kicker.
2: Ναι.
1: Και το ανεβάσαμε στο metrosport.gr. Με νέο του ρεπορτάζ λέει ότι η Augsburg πλέον ζητάει ένα ποσό στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
2: Kicker και Bild νομίζω.
1: Το Kicker το έγραψε χθες.
2: Το Kicker το έγραψε.
1: Ότι
2: όμως,
1: πάει
2: έτσι
1: στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ πρόσφερε 3,5 συν 1 μαζί με τον bonus. Τώρα να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του Γιαννούλη.
2: Είχαμε κάτι συζητήσεις εδώ από το πρωί, γιατί υπήρχαν και κάποιες γνώμες που λέγανε όχι παιδιά, δεν στέκει το δημοσίευμα, είναι αμετακίνητη η Augsburg στα 5, αλλά τώρα μου αναφέρει στο Kicker. Είναι άλλο να το γράφει κάτι μπει.
1: Εντάξει, κοίταξε, υπάρχει μια υπογραφή, δεν είναι το ρεπορτάζ. Μπορεί ο συνάδελφος ο οποίος το κάνει το ρεπορτάζ να μπει στη διαδικασία να έχει κάνει λάθος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και εκεί η Augsburg έχει πάρει το μήνυμα από το Γιαννούλη ότι εντάξει, δώστε με κάπου. Όχι κάπου, δώστε με στον.
2: Δώστε με στον ΠΑΟΚ. Το κάπου, ναι, ναι, άστο.
1: Όχι, ναι. Σωστά.
2: Γιατί το κάπου ξέρει, ναι, που πάει.
1: Ναι.
2: Δεν μα συμφέρει αυτό.
1: Ναι. Χαιρετίσματα στον Αχιλέα από τη Στοχόλμη.
2: Καλά.
1: Λέει, καλησπέρα Γιώργο, άντε καλή αρχή στην Τούμπα και μακάρι να έχουμε ένα Χάμαρμπι ΠΑΟΚ από εβδομάδα. Εκεί να σε δω.
2: Για πε.
1: Πουλ τη Χάμαρμπι, ο παδό είναι, ρε.
2: Α, γι' αυτό.
1: Και τη γυναικεία ομάδα παρακολουθεί και την πρώτη μεγάλη την ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Μισό λεπτό, ο Αχιλέας είναι που μας είχε φέρει τα κασκόλ.
1: Νομίζω, ναι. Όχι, νομίζω σίγουρο.
2: Ναι.
1: Ο Αχιλέας είναι. Εμένα μου είχε δώσει και φανέλα Χάμαρμπι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τον θυμάμαι. Τώρα, ναι, κατάλαβα, ναι, ναι, ποιος, ναι, ναι, είναι. Γεια σου, ρε Αχιλέα, τρελοκομείο.
1: Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλή αρχή στην Τούμπα. Καλή αρχή στην Τούμπα. Και Χάμαρμπι ΠΑΟΚ από εβδομάδα. Πρώτα είναι το ΠΑΟΚ Χάμαρμπι και μετά. Αλλά εκεί πας κατευθείαν. Στο Χόλμη είναι. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις. Μέσα στο Χόλμη είναι η Χάμαρμπι.
2: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό.
1: Δύσκολο ταξίδι.
2: Γιατί?
1: Δύσκολο είναι.
2: Γιατί?
1: Δεν είναι, γιατί δεν ξέρω αν έχει απευθείας τις για Κοπενχάγη από Θεσσαλονίκη. Από Αθήνα πρέπει να έχει.
2: Για Κοπενχάγη.
1: Για Στοχόλμη.
2: Για Στοχόλμη.
1: Για Στοχόλμη. Τι ήθελα να πω, την Κοπενχάγη, Στοχόλμη. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Α, είπαμε και όλες τις φωτογραφίες, οι οποίες υπάρχουν, εκεί μας βρίσκεται, εκεί μπορείτε να κάνετε τα σχόλιά σας. Θα μιλήσουμε για πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, θα δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες. Μια μέρα που. Πόσο καιρό είχε να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, πρέπει να είχα περάσει καμιά 77-78 μέρες.
2: Ω, σίγουρα.
1: Τελευταίο μάτς ήταν.
2: Oh, τώρα.
1: Όχι, η τελευταία αγωνιστική ήταν στην Λεωφόρο.
2: Άρα, ναι, ναι, έχει αρκετό,
1: έχει
2: καιρό.
1: 70, ναι, και ναι, 77-78 μέρες. Γεμάτη Τούμπα, όπως λένε όλοι.
2: Γεμάτη η Τούμπα, γεμάτο και το Ολυμπιακό στάδιο, γεμάτο.
1: Ολυμπιακό στάδιο, πώς ήταν το... γεμάτο, ρε.
2: Έλα, ρε, εγώ μένα μου αρέσει να το λέω. Γιατί για τον όνο, πες τον λένε, το ηθικό των Παναθηναϊκών που. Ναι. Το είπα και χθες, δεν είναι λίγα 20.000 εισιτήρια.
1: Όχι, ρε, δεν το λέω εγώ από την.
2: Δεν γεμίζει, εντάξει, δεν γεμίζει.
1: Ναι.
2: Δεν γεμίζει, όπως και να το κάνουμε. Παρόλα αυτά όμως, είναι συγκινητική η προσέλευση του κόσμου τέτοια εποχή, τα ξαναείπαμε. Και φυσικά τα φώτα πέφτουν σε αυτές τις δύο ομάδες σήμερα.
1: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
1: Με τον ΠΑΟΚ να έχει ένα μαξιλαράκι το οποίο δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν ξέρω, χρειαζόμαστε να το σκεφτόμαστε. Με τον Παναθηναϊκό να ξέρει ότι πρέπει να περάσω για να κάνω ακόμα δύο βήματα πιο κοντά στην πρόκριση.
2: Ναι, εγώ δεν θέλω καν ο ΠΑΟΚ να έχει μπει σε αυτή τη φιλοσοφία ότι έχω ένα μαξιλαράκι.
1: Όχι, ρε.
2: Είναι πολύ πονηρό το σκορ, Γιώργο. Δεν θέλω να υποτιμηθεί.
1: Όχι,
2: καθόλου,
1: ρε,
2: το 3-2.
1: Ναι. Μα και χθες ο Λύση κάποια στιγμή το είπε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Δυναμό, που εγώ δεν την είδα στην Πολωνία, την καλή ομάδα, ειλικρινά στο λέω.
2: Ναι.
1: Εντάξει, απλά από κάποιο σημείο και μετά στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε, πέτυχε τον γκολ, θα μπορούσε να βάλει και το δοκάρι. Αλλά πιθανώς αυτό να οφειλόταν στην κούραση κάποιων ποδοσφαιριστών και το ότι άρχισαν να γίνουν και οι αλλαγές. Αλλά γενικότερα, αν εξαιρέσει το πρώτο δεκάλεπτο και που προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό, δεν είδα μια Δυναμό Κιέβου που να πω. Ωραία, φίλε, εδώ θα ιδρώσουμε για να την. Όχι να κερδίσουμε στην Πολωνία, να την
2: περάσουμε, να την αποκλείσουμε.
1: Να την αποκλείσουμε, ναι.
2: Ναι, δεν είναι το φόβητρο. Παλιά ήταν.
1: Παλιά ήταν, εντάξει. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που λέει: παιδιά από Χαριλάου, αυτό θα πείτε επειδή είμαι φύλακας. Έχω δει, λέει. Λέει, θέλει να κάνει μια βρισιά, αλλά δεν θέλει να το γράψει, του ελληνικού κράτους. Η πυροσβέστης, η μηχανοδηγή στον ΟΣΕ στα Τέμπη και ο συνάδελφός μου που έχασε τη ζωή του. Κατηγορίες για την Ελένη Κτρέικ, αλλά η ενοχή είναι στο ελληνικό δημόσιο. Που δεν έκανε τίποτα εδώ και τόσα χρόνια. Καλημέρα στο Βασίλη τον Τόλιο. Μου μιλούσε ο άλλος, τον διέκοψα για μια διευκρίνηση και μου λέει: έκοψε το σειρμό μου. Δεν πειράζει, το απαντάω. Θα πάρει τον επόμενο. Καλημέρα και στο Παντοπολείο 729.
2: Ναι, καλημέρα, μορφόπαιδα. Καλώς τα παιδιά, πολύ αγαπημένα παιδιά. Τώρα το βλέπω κι εγώ. Έκοψε, λέει, το σειρμό μου. Πολύ ωραίο αυτό. Εντάξει, είμαστε εδώ, έχουμε πολλά. Έχουμε πολύ μπόλικο ρεπορτάζ σε όλα τα γήπεδα. Η επικαιρότητα δυστυχώς δεν μας βοηθάει με αυτά που συμβαίνουν στον ελλαδικό χώρο. Συζητούσαμε και το πρωί για τις mega fires, οι λεγόμενες, Γιώργο, το πόσο έχουν αλλάξει οι πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια. Και το αξιοσημείωτο ποιο είναι? Ότι επειδή όλες, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μπει σε μια λογική του καταστέλω. Και όχι προλαμβάνω,
1: ναι,
2: εδώ και αρκετά χρόνια. Η καταστολή με μία έννοια βοήθησε που είναι αξιοπερίεργο αυτό. Απ' τη μια, απ' την άλλη έχει πολλές παραμέτρους και πολλές εξηγήσεις. Έχουμε λιγότερες πυρκαγιές, χειρότερες απώλειες από τις λιγότερες πυρκαγιές,
1: ναι.
2: Δηλαδή είναι υπερπυρκαγιές, να το πούμε έτσι, ποιητική αδεία, που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα παλιά χρόνια. Οφείλεται στην κλιματική αλλαγή κατά πολύ. στους καύσονες τους συνεχόμενους, και θα ζούμε με αυτό, και αν δεν αλλάξουμε κάποια πράγματα, να το τι είναι αυτό τώρα, πού είναι η παραλία αυτή?
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Συναγερμός για φωτιά στην παραλία Χάρακας. Μήνυμα 112-300 μέτρα από τα σπίτια, οι φλόγες.
2: Μάλιστα.
1: Ζωντανές συνδέσεις έχει τώρα και φαίνεται καθαρά η φωτιά. Εν τω μεταξύ, ρε Σμαράγδα, η φωτιά στην Ισπανία.
2: Ναι.
1: Το είδα προχθές και θα κλείσουμε με αυτό την πρώτη ώρα. Λέει ότι ο καπνός είχε ταξιδέψει, να το πω απλά, ναι, 500
2: ναι,
1: χιλιόμετρα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να καίγεται, για παράδειγμα, τύπα ξύλο, ρε παιδί μου, η Εκάλη στην Αθήνα, και να βλέπω εγώ τη φωτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να, όχι να τη βλέπω, ο καπνός να έχει φτάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτο πράγμα. 500 χιλιόμετρα λέει είχε ταξιδέψει ο καπνός από τις φωτιές. Αλλά εκεί μιλάμε τώρα για 200 χιλιόμετρα πύρινο μέτωπο, έτσι. Δηλαδή ούτε για ένα ούτε για δύο μέτρα.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης, τελειώνομαι.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται απόψε στις ευρωπαϊκές ρεβάνς με τα θετικά αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο για το Europa League με το υπέρ του 3-2. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΠΑΚ στο ΑΚΑ για το Conference League με προβάδισμα 2-1. Χωρίς Μητέ και Ντεσπότοφ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να ανακοινώνει 23 μελή αποστολή. Σε αυτήν συμπεριλήφθηκαν οι Μοναστηρλής, Λίρατζης και Μπέρδος. Την τελευταία προπόνηση παρακολούθησαν οι Νίκος Σαββίδης, Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια. Η Άουσμπουργκ μείωσε τις απαιτήσεις της στα 4 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Στο μεταγραφικό στόχαστρο για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας βρίσκεται ο Βίλιαμ Μίκελ Μπρένσι, ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός, έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο, έχοντας καταγράψει πέρυσι 26 συμμετοχές στη γερμανική Bundesliga. Τη Μόντσα αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 ο Άρης στην Ιταλία, στο δεύτερο φιλικό τεστ προετοιμασίας του. Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μίρ βρίσκεται η διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν συμφωνία με τον 29χρονο επιθετικό της Σεβίλης. Ισόπαλος 1-1 με την Παλέρμο, αναδείχθηκε ο Ηρακλής σε φιλικό στην Ιταλία. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν στο 13, ο Τσιντότας απέκρουσε τετατέτ στο 30, ο Νιζέτης σοφάρισε στο 60 και ο Καρλής είχε δοκάρι στο 88. Επόμενο τεστ στις 2 Αυγούστου με την Πάρμα. Ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά την πρωτοφανή απόφαση της ΕΠΟ για τη συμμετοχή των ομάδων Β τη Super League 1 στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στη Βουλή φέρνει το θέμα η ελληνική λύση με τον βουλευτή Κωνσταντίνο Μπούμπα να καταθέτει ερώτηση κατά πέλτη, θίγοντας ανοιχτά ζητήματα νομιμότητας, διαφάνειας και επιβίωσης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: New Palette.
7: ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα.

0: Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Dime qué es lo que pasa. Te vente pa' mi casa. Yo te espero sin nada.

0: Εδώ παρέα μαζί σας και παρέα μαζί μας είναι παιδιά και το ευχαριστούμε πολύ και το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, γιατί αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Εκπαιδευτικό περιβάλλον, σύγχρονα εργαστήρια που συνδέονται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, γιατί εδώ ανήκετε, delta36.gr. Το τηλέφωνο είναι το 2310-2263-18. Μου είπε η Αλίκη Μίντσι έξω ότι 31 Αυγούστου έχουν ραντεβού οι εποχικοί δασοπυροσβέστες έξω από το Μάξι μου. Το ζήτημα είναι να θα τους αφήσουν να πλησιάσουν πρώτα εκεί.
1: Θα έχουν επιστρέψει από τα μπάνια του λαού.
0: 31 Αυγούστου, ναι, θα έχουν επιστρέψει από τα μπάνια του λαού.
1: Α, να χαρώ εγώ.
0: Λοιπόν, βγήκε από χθες η αποστολή του ΠΑΟ για το παιχνίδι το σημερινό με τη Δυναμό Κιέβου. Εντάξει, γνωρίζαμε ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν προβλήματα τραυματισμών και τα συναφή. Έμεινε εκτός ξανά ο Τέιλορ.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η πρώτη αναγνώση είναι ότι το παιδί, για παράδειγμα, μπορεί να μην έχει ξεπεράσει ακόμα τα προσωπικά του προβλήματα.
1: Ναι.
0: Το λέω εγώ σαν δεδομένο.
1: Okay.
0: Κάποιος μπορεί να πει και τι να είχαμε στην αποστολή, 3-4 αριστερούς μπακ. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Γκόμες, υπάρχει και ο Μπάμπα.
1: Όχι, αλλά απ' την άλλη ο Τέιλορ θεωρείται ότι θα ήταν στην αποστολή. Δεν είχαμε.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή έτσι
0: σωστό,
1: είχα τα
0: σωστό,
1: πράγματα.
0: Σωστό. Και δεν έχασε και προπονήσεις. Όλο αυτό το διάστημα έκανε κανονικά προπονήσεις. Βλέποντας Μαράγδα, το πρόγραμμα της Celtic. Η Celtic έχει να δώσει προκριματικά για τους ευρωπαϊκούς αγώνες.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να μπει σε league phase. Δεν είναι δηλαδή κατευθείαν έχω μπει. Και αν κάποιος αγωνιστεί σε προκριματικά με άλλη ομάδα,
1: ναι,
0: έχει δικαίωμα να παίξει με την ομάδα που θα πάρει μεταγραφή μόνο στο league phase της διοργάνωσης.
1: Okay.
0: Καταλαβαίνεις πώς το συνδέω. Δηλαδή, αν ο Τέιλορ, για παράδειγμα, έπαιζε σήμερα με τη Δυναμό Κιέβου, δεν θα μπορούσε π.χ. να παίξει τον τρίτο προκριματικό ή στα play-off με τη Celtic. Θα μπορούσε να παίξει με τη Celtic μόνο στο league phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην οποία θα συμμετέχει.
1: Okay.
0: Τώρα, σιγά-σιγά προσπαθώ να το συνδέσω αυτό, γιατί είναι δεδομένο ότι ο Τέιλορ, και με το καλό όταν έρθει ο Γιαννούλης, γνωρίζει ότι θα είναι ο τρίτος σίγουρα. Αν παραμείνει και ο Γκόμες, καταλαβαίνετε ότι μαζεύονται πάρα πολύ. Αλλά ναι, έχω την...

0: την άποψη ότι ίσως είναι και αυτός πλέον ένας λόγος που ο Τέιλορ, γνωρίζοντας ότι μπορεί να γυρίσει στη Σέλτικ γιατί και η Σέλτικ τον θέλει, μπορεί να έχει ζητήσει από τον ΠΑΟΚ να μην παίξει στα προκριματικά. Λέω εγώ έτσι, όχι ότι έχει συμβεί, σαν σκέψη το κάνω.
1: Okay.
0: Έτσι ώστε να έχει δικαίωμα να παίξει με τη Celtics σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ λογικός ο ειρμός σου.
0: Ναι.
1: Ο ειρμός της σκέψης σου αυτός. Γιατί και από ό,τι έκανα και εγώ μια περιήγηση, έχουν πληθύνει και τα δημοσιεύματα που τα σκοτσέζικα.
0: Ναι.
1: Που φέρνουν τον Taylor κοντά στη Celtic. Τώρα αυτά βέβαια είναι υποθέσεις εργασίας. Αλλά όπου υπάρχει καπνός, καμιά φορά υπάρχει όντως φωτιά.
0: Σωστά. Αντίθετα, αυτή τη φορά είναι στην αποστολή ο Λίρατζης και το λέω αυτό γιατί θυμάστε ότι το συνάντησα στο αεροδρόμιο παραμονή του πρώτου αγώνα. Άρον είχε ταξιδέψει με πτήση της γραμμής για τη Βαρσοβία και από εκεί για το Λούμπλιν. Γιατί τότε ο Κέν είχε δέκατα και ο Λουστότο δεν ήταν έτοιμος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα για το παιχνίδι αυτό με την Δυναμό Κιέβου, νομίζω ότι δεν θα πειράξει τίποτα σε ό,τι αφορά τον τερματοφύλακα. Είναι δεδομένο ότι θα είναι ο Παβλέγκα κάτω από τα δοκάρια,
1: mm-hmm.
0: όπως και ο Κένι δεξιά και ο Μιχαηλίδης αριστερά. Και δεν ξέρω αν σε αυτό το μάτς επιλέξει να εμπιστευτεί τον Ελουστότο και όχι τον Χατζηδιάκο, από την άποψη ότι έχουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει περισσότερα έστω και φιλικά παιχνίδια και έχει κάνει περισσότερες προπονήσεις με τον Μιχαηλίδη από ότι ο Χατζηδιάκος.
1: Ναι.
0: Και θυμίζω ότι ο Ελουστότο μπήκε στα τελευταία 20 λεπτά της αναμέτρησης αντικαθιστώντας τον Χατζηδιάκο. Και στα αριστερά, το προφανές για μένα δεν λέει Μπάμπα, μπορεί να λέει Γκόμες. Και το λέω αυτό από την άποψη ότι μπήκε στα παπούτσια του Λύση, τον οποίο ξέρει, ότι τακτικά ήταν πολύ καλό στο πρώτο μάτς και πιθανώς θέλει να του δώσει ξανά την ευκαιρία να παίξει. Σε διαφορετική περίπτωση θα παίξει ο Μπάμπα, που το καλό για τον Μπάμπα είναι ότι υπήρξε μία εβδομάδα full προπονήσεων επιπλέον, άρα κάλυψε το χαμένο έδαφος από το γεγονός ότι δεν είχε πάει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας γιατί έλειπε Μουντιάλ και μετά έκανε τις διακοπές.
1: Το ευχάριστο για τον Λύση είναι ότι έχει και Γκόμες και Μπάμπα,
0: ναι.
1: σε αυτή την περίπτωση. Έτσι.
0: Για αυτά τα δεδομένα παιχνίδια, ναι. Γιατί για αργότερα και ο Γιαννούλης είναι υπερχρήσιμος, δεν το συζητάμε. Δεν συζητάμε τώρα για Ζαφίρη Σανταμαρία, είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή και ο Σανταμαρία με μία εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων καταλαβαίνετε ότι είναι ακλόνητος. Και μπροστά νομίζω ότι είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Μύθος, ο Ζίφκοβιτς και αριστερά ψάχνουμε να βρούμε ανάμεσα σε Τάισον και Χατσίδη θα πω. Και μη πει κανείς ο Χατσίδης παίζει δεξιά και στην προετοιμασία στην Ολλανδία και αριστερά έπαιξε. Και καλός παίχτης είναι.
1: Σωστά.
0: Και ο Τάισον θέλει διαχείριση, όχι γιατί έχουμε μπει στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να έχουμε παίξει 15-20 μάτς και μπορεί να κουράστηκε, αλλά θυμίζω ότι και ο Τάισον έχασε κάποιες μέρες από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Καλά κάνεις και το θυμίζεις, ναι. και επίσης, okay, παίρνουμε πάντα και τον παράγοντα ότι ο Τάισον δεν μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή να μας βγάζει 90 λεπτά και να τον πάμε τρένο.
0: Ή
1: όταν
0: ίσως
1: έχεις
0: ακόμα...
1: ένα χατσίδι, την πολυτέλεια ενός χατσίδι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε.
0: Χθες βρέθηκε στην προπόνηση και ο Νίκος Σαββίδης. Υπήρξαν και τα σχετικά βίντεο που ανέβασε στο metrosport.gr ο Χάρης ο Μανουηλίδης. Αργότερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέβασε έτσι και ένα βίντεο από την προπόνηση με τον κύριο Σαββίδη να υποδέχεται τους ποδοσφαιριστές στη Φυσούνα. Τον Νίκο Σαββίδη πάντα, να μιλάει με τον Μάτος, να μιλάει με τον Βιερίνια. Είδαμε και τον Τεσπότοφ κανονικά, όχι στην προπόνηση, αλλά να κάνει το ατομικό του πρόγραμμα. Για μένα είναι σημαντικό γιατί μιλάμε για επιστροφή. Και με να επιβεβαιωθεί αύριο με το καλό, όταν ο ΠΑΟΚ θα δηλώσει στη λίστα του στην UEFA για τον τρίτο προγραμματικό γύρο, θέλουμε να ελπίζουμε, του Europa League. Αν θα γίνει και αυτό το οποίο είχαμε προαναγγείλει από την άποψη ότι ο Σορετήρε πλέον προπονείται κανονικά με την ομάδα και έχει βγει το όνομά του από το δελτίο τύπου της, από το ιατρικό δελτίο. Λογικά θα βγάλει σε λίγη ώρα ή μέχρι το μεσημεράκι ανακοίνωση ΠΑΕ-ΠΑΟΚ για το τι πρέπει να προσέχουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι λίγο όχι επικίνδυνο. Αλλά λίγο έτσι τα πολιτικά μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο
1: αυτό.
0: Είναι λίγο στο στόχαστρο και μετά και την ανακοίνωση που είχε βγάλει και η Δυναμό Κιέβου, που ο ΠΑΟΚ φυσικά είχε απαντήσει και αυτός ανάλογα.
1: Ήδη έχει διαρρεύσει ότι η ΠΑΕ θα κινηθεί σε αυτό το κλίμα. Μην απαντάτε σε προκλήσεις εάν και εφόσον υπάρχουν.
0: Να τις κάνω τις προκλήσεις.
1: Αυτό ακριβώς, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Κοίταξε, πρόκληση για μένα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι το να εμφανιστούν, γιατί το κάνω σε κάθε ματ. Να εμφανιστεί με μια ουκρανική σημαία ο κάθε ποδοσφαιριστής στη Δυναμό Κιέβου.
1: Όχι, αντίθετα, ρε παιδί μου, είναι υπερβολή.
0: Είναι?
1: Είναι υπερβολή να το θεωρήσει πρόκληση αυτό. Ουκρανοί είναι οι άνθρωποι.
0: Μπράβο, είναι η πατρίδα τους, είναι σε πόλεμο, έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους. Το να έχω εγώ τη σημαία της χώρας μου που βρίσκεται σε πόλεμο είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστεί ο άλλος. Εγώ είμαι απόλυτος σε αυτό το κομμάτι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι πρόκληση. Δηλαδή, μην απαντάτε επειδή θα εμφανιστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές με μια σημαία της Δυναμό. Το κάνω σε κάθε ματς. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα. Το καλό είναι ότι και η θύρα 8 είναι ανοιχτή για τον κόσμο, τα είπαμε. Ένας φίλος ο οποίος ρωτούσε να πω, παιδιά, ότι δεν πρέπει να παίρνετε κάρτα του ΑΣ με 20 ευρώ σε κάθε μάτς. Δεν είναι αυτό.
1: Ενώ το λέμε, το επικοινωνούμε από την αρχή.
0: Υπάρχουν πολλοί που ρωτάνε.
1: Ρωτάνε. Ναι. Ναι, δεν το έχουν κατανοήσει ακόμα και κρινιάζουν κιόλας.
0: Και είναι για όλη τη σεζόν. Δηλαδή, μία φορά την έχεις αυτή την κάρτα, δηλώνεις τον αριθμό σου στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αυτομάτως μπορείς να αγοράσεις εισιτήριο. Δηλαδή, η μόνη διαδικασία που είναι λίγο κουραστική, ας το πούμε που δεν είναι, είναι μέχρι να πάρεις την κάρτα του φιλάθλου του ΑΣ ΠΑΟΚ και στη συνέχεια να τη δηλώνεις εκεί που θα αγοράσεις και το εισιτήριό σου από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα.
1: Πάντως, να το πάμε και λίγο παρασκηνιακά. Τζόρτζ, εγώ σήμερα δεν ξέρω, είμαι συνέχεια, δηλαδή μιλάμε και είμαι συνέχεια, σηκώνεται η τρίχα, παιδί μου, χτυπάει το τηλέφωνο. Θα έρθετε, θα κάνετε, ερχόμαστε από εκεί, κάνουμε φίλοι. Αυτή η μάζοξη η πρώτη, πόσο χαρά φέρνει στον κόσμο. Πάντα η αρχή μιας σεζόν, δεν είναι βέβαια του πρωταθλήματος, αλλά είναι ευρωπαϊκή πρεμιέρα στην Τούμπα, γιατί η πρεμιέρα έγινε στην Μπολονία. Πόσο χαρά φέρνει στον φίλαθλο κόσμο. Είναι μια διαφορετική ημέρα, σαν αυτού και από την αρχή.
0: Κοίταξε, είναι αυτό το οποίο, ρε παιδί μου, σου είπα και πάλι, γουστάρει ο κόσμος. Έχει τόσες μέρες να παίξει του μπαλκολίκι είναι, για κάθε ομάδα.
1: Δεν είναι.
0: Στέλνει ένας μήνυμα και λέει, μην μιλάτε έτσι για τη Νέα Δημοκρατία, θα σας μαλώσει ο Βαραγιάννης.
1: Ποιος εγκάθετος.
0: Ναι. Ξέρω εγώ, τώρα χάθηκε ξανά το σχόλιο. Είναι αυτό το παράξενο που έχουμε, ρε παιδί. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση του κεντρικού, του δεξιού αμυντικού, έτσι, με τον οποίο είπαμε νωρίτερα για κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ήταν δεδομένο ότι ψάχνει για δεξιό αμυντικό από τη στιγμή που αποχώρησε ο Σάντζες και ο ΠΑΟΚ τον πούλησε.
1: Ναι.
0: Θυμίζω τι πανικός επικράτησε την περασμένη εβδομάδα, όπου όταν παρουσιάστηκε με 10 ο Κένι στο αεροδρόμιο, η αποστολή έφυγε και 2 ώρες αργότερα άρον-άρον ταξίδεψε για τη Βαρσοβία ο Λίρατζης. Και με τον Ελουστότο να ήταν ανέτοιμο σχετικά, γιατί θα μπορούσε να καλύψει εκείνη τη θέση. Άρα νομοτελειακά ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε για ένα δεξί μπακ. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει ένα πράγμα στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και αναφέρομαι στον Μικέλ Μπρενσί. Ότι έχει, ρε παιδί μου, το ίδιο background που έχει ο Κένι.
1: Όπα, ωραίο αυτό που
0: Γερμανία.
1: Germany, ναι. Πρώτον.
0: Που και τα μπακ είναι απαιτητικά για το ποδόσφαιρο που παίζεται. Δεν σου λέω ότι τα άλλα πρωταθλήματα δεν είναι. Αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία να πεις ότι πέρυσι, αν και είναι μόλις 22 ετών, έπαιξε 26 μάτς και είχε και 4 ασίστ. Δεν το λες και λίγο.
1: Δεν
0: για
1: 22χρονο.
0: Εντάξει. Όχι. Και είχε Αμβούργο, έτσι. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε στο Μετρόπολης ο Βαβρίτσας, τον οποίο εμπιστεύομαι, ο συνάδελφος του Κίκερ, λέει ότι είναι ένας Κένι πιο light έκδοση. Δηλαδή δεν έχει, λέει, το δυνατό κορμί του Κένι, είναι πιο ελαφρύς, αλλά υπερτερεί σε ταχύτητα. Και για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Και μάλιστα...
1: Το υπερτερεί σε ταχύτητα, Γιώργο, τώρα, sorry. Εμένα μου κατευθείαν τον έχω βάλει στο γήπεδο να καλύπτει όλη την πλευρά, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τη μία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πες.
0: Και αυτή η ταχύτητά του
1: μπορεί να με
0: βοηθάει,
1: καλύψεις.
0: Γιατί όταν έπαιζε με 3-5-2 το Αμβούργο, κάλυπτε όλη την πλευρά. Είναι αυτό που είπες και εσύ πριν από λίγο.
1: Να το.
0: Και επίσης για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ταχύτητά του βοηθάει και τον Ζίβκοβιτς, όπως έχει ταχύτητα και ο Κένι. Καλά, δεν το συζητάμε. Εγώ θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα χτυπήσει την πόρτα ενδεκάδας με αυτό τον Κένι και με τις εμφανίσεις που κάνει. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι βγαίνει ο Κένι, μπαίνει ένας άλλος ποδοσφαιριστής που έχει παραστάσεις όχι απλές από τη Γερμανία. Το παιδί δηλαδή παίζει 4 χρόνια στο Αμβούργο. Άμα βάλεις 4 χρόνια προπονήσεων στο Αμβούργο, και μην μου πει κανείς, Γιώργο, πιο Αμβούργο. Όχι, ναι. Πιο Αμβούργο, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Αμβούργο, κανονικά.
1: Αμβούργο, εντάξει.
0: Μπράβο, ναι. Έκανε γεμάτη χρονιά, 26 συμμετοχές και 4 ασίστ.
1: Κοίταξε τώρα, να σου πω και κάτι. Κομμάτια παζλ, έτσι. Ναι. Δεδομένου το ότι ό,τι είδαμε τώρα από λύση. Ό,τι ξέρουμε για λύση. Ότι από ό,τι φαίνεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ αγαπάει πολύ το pressing ψηλά. Ένας τέτοιος παίχτης που μου λες ότι έχει αυτή την ταχυδύναμη με όλα τα χαρακτηριστικά τα υπόλοιπα που μπορεί να έχει ένα τέτοιο παλικάρι, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Ας πούμε, πες ότι στραβώνει ένα παιχνίδι,
0: ναι,
1: με Κένι και εσύ πρέπει να πιέσεις ψηλά για να, ας το παιδί μου, να κάνεις να ισοφαρίσεις ή οτιδήποτε. Μου κάνει σαν εικόνα.
0: Εντάξει. Το έκανε προπονήσεις, δηλαδή δεν ήταν ενεργός να πεις ότι τον έχω αυτόν τον ποδοσφαιριστή 6 μήνες έχει να παίξει μπάλα, σου λέω για γεμάτη σεζόν. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ προλάβει να τον δηλώσει στη λίστα της UEFA μέχρι την Παρασκευή, καλώς. Δηλαδή η fast track διαδικασία πρέπει να γίνει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι έχει το δικαίωμα για δύο προσταφαιρέσεις μέχρι την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Είτε παίξει με τον νικητή του αγώνα Άντερλεχτ Χάμαρμπι που όλοι το ελπίζουμε, είτε με τον νικητή του αγώνα Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας, αν αποκλειστεί, που δεν βλέπω τέτοιο πράγμα. Απλά το λέω ότι μην τρελαίνεστε αν αύριο δεν δηλωθεί στη λίστα της UEFA, δεν έχει έρθει δηλαδή ακόμα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μία προσταφαίρεση την Τετάρτη. Θυμίζω ότι αυτές οι λίστες αλλάζουν κάθε δύο εβδομάδες. Δηλαδή, okay, ο ΠΑΟΚ θα δηλώσει νέα λίστα για τον τρίτο προκριματικό, θα δηλώσει νέα λίστα μετά για τα play-off και στη συνέχεια θα πρέπει να είναι μία δεσμευτική λίστα η οποία πάει μέχρι όλο το league phase της διοργάνωσης.
1: Παρακολουθείς τους ομίλους, τελείωσε εκεί.
0: Το league phase, αυτές οι αγωνιστικές. Μετά, αν με το καλό προκριθεί ο ΠΑΟΚ, έχεις το δικαίωμα να βγάλεις ξανά λίστα και να αλλάξεις πρόσωπα, έτσι. Μάθαμε ότι χθες και επίσημα ο Γκουγκιασβίλη συνεχίζει το πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο στην Τουρκία.
1: Παρά τα όσα είχαν ακουστεί για Ελλάδα.
0: Ναι, και για Λεβαδιακό και για τον Ατρόμητο. Πιθανώς και ο ίδιος να επέλεξε, ήθελε να πάει εκεί. Και πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει βάλει και μία ρήτρα αγοράς κοντά στους 800.000 ευρώ. Σε περίπτωση που θελήσει να τον αγοράσει η τουρκική ομάδα με το τέλος του δανεισμού του. Α. Τώρα, άλλες αποχωρήσεις νομίζω ότι είναι λίγο πρόωρο να το πούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν. Και δεν αναφέρομαι παιδιά σε πωλήσεις ποδοσφαιριστών στην παρούσα φάση. Αναφέρομαι σε παιδιά τα οποία θα θελήσουν να συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους, βλέποντας ότι δεν υπάρχει εδώ χρόνο συμμετοχής για να στάρουν το ποδόσφαιρο. Για το θέμα Γιαννούλη, σας είπα τι έγραψε το Kicker, ότι πλέον η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ και η Augsburg ζητάει 4. Mm-hmm. Και αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, αν πούμε ότι είναι στα τελειώματα του Γάλλου και απλά περιμένουμε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μας ενημερώσει πότε θα έρθει, λογικά θα είναι χαφ σε πρώτη φάση.
1: Αυτό
0: άμεσα,
1: που το έχεις πει ήδη.
0: Ναι, και δεν ξέρω πόσο γρήγορα μετά θα κινηθεί για έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που έχει, γιατί χρειάζεται και ένα κεντρικό αμυντικό. Που για μένα, για να το πω απλά και λαϊκά, νομίζω ότι περισσότερο θα πέσει ξύλο, έτσι. Δηλαδή θα ρίχνει ξύλο ένα τέτοιο ντερέκι.
1: Α, τέτοια θες.
0: Ναι.
1: Α, το ωραία, μ' αρέσουν εμένα αυτά. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις για τον Κουλιεράκη τώρα τι γίνεται.
0: Είπαν ότι πάει Ρώμα.
1: Πάει Ρώμα, ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Ρώμης. Ο ΠΑΟΚ είναι σε αναμονή γιατί είχε κρατήσει ένα 20%, αν θυμάμαι καλά, ποσοστό μεταπώλησης.
0: Είδες όμως πόσο πέφτει η χρηματιστηριακή του
1: αξία,
0: επειδή έπεσε η Βόλσμπουργκ.
1: Όπως
0: για παράδειγμα και ο παίκτης που πήρε η ΑΕΚ, παιχταράς, 6 εκατομμύρια ευρώ, είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αν έμενε η Βόλσμπουργκ, θα ήθελε 10. Μέσα στο νερό, 1000%. Κατάλαβες.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς γίνανε όλα χρηματιστήριο. Το θέμα είναι τώρα ότι οι πληροφορίες αναφέρουν 20% λέει επί της διαφοράς. Οι Ιταλοί γράφουν ότι ο Κουλιεράκης θα κλείσει με 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Γερμανοί αρχικά ζητούσαν 18, Γιώργο. Τώρα αν η Ρώμα δώσει 15 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ θα ελπίζει, εφόσον η μεταγραφή χωρίς τα μπόνους πήγε 11,75 εκατομμύρια ευρώ, σε ένα ποσό περίπου 650.000 ευρώ, πολύ λίγα.
0: Λίγα, αλλά πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Σε αυτές πλέον τις μεταγραφές, όταν κρατάς ποσοστό μεταπώλησης, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, αδερφέ, εγώ εσένα σε έδωσα 12 εκατομμύρια ευρώ για να σου πάρω τον Κουλιεράκη. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Το 20% αφορά από τα 12 εκατομμύρια 1 ευρώ μέχρι που θα τον πουλήσω. Όχι 20% επί του συνόλου. Δηλαδή τα 12 εκατομμύρια τα διαγράφουμε.
1: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί οι περισσότεροι αυτή την εντύπωση είχαν. Ναι. Εγώ το κατάλαβα από το πρωί αυτό.
0: Ναι, όχι, αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Για όλες και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, γενικότερα. Δηλαδή, σου δώσα 12 εκατομμύρια, άρα εσύ το 20%, αν πουληθεί 15 εκατομμύρια, θες το 20% δικαιώσει των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάλαβες.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: λέμε
0: ότι εδώ τώρα έγινε ζημιά και για τη Βόλσμπουργκ, αλλά και για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι πέρυσι, κάποια στιγμή ακουγόταν κάτι 40 με 45 για τη Λίβερπουλ.
1: Αυτό
0: θα θυμάσαι, ή και για τη Μίλαν ή οτιδήποτε άλλο. Τότε ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε τρελά λεφτά. Θα έπαιρνε περισσότερα χρήματα σμαράγδα από ό,τι είχε πάρει για την μεταγραφή του Όλσεν. Όπου ο Όλσεν έφερε περισσότερα χρήματα στα ταμεία του όταν πήγε στη Ρώμα, mm-hmm, από ό,τι όταν είχε πουληθεί. Και η ίδια περίπτωση ήταν και ο Λούκας Πέρεθ, ο Λούκας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε πάει στην Άρσεναλ. Και ο ΠΑΟΚ είχε πάρει τρελά λεφτά τότε από τη μεταπώλησή του. Θέλω να πω δηλαδή.
1: Αυτό που έγινε στη Βόλσμπουργκ με την.
0: Ναι, στήχησε πάρα πολύ.
1: Να ρωτήσω. Είναι χαζομάρα αυτό που θα ρωτήσω, δεν ξέρω. Θα μπορούσε η Βόλσπου να τον κρατήσει? τηρουμένων των. Για, πρόσεξε γιατί. Γιατί η Wolfsburg είναι μια ομάδα που εγώ τη θεωρώ ότι δεν. Όχι, δεν θα δυσκολευτεί, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Ότι μπορεί να ξανανεύει εύκολα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε. Η Γερμανία στην Bundesliga 2 έχουν καλό τηλεοπτικά συμβόλαια. Έχουν ανάλογα τηλεοπτικά
1: Μπράβο.
0: Συμβόλαια που έχουν οι μεγάλες ομάδες εδώ.
1: Γι' αυτό
0: στην Ελλάδα.
1: Και τι καλή παίκτες.
0: Εισιτήρια έχουν. Δεν θα γυρίσει, δεν θα αδειάσει το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και προφανές ότι γνωρίζει ότι τώρα είναι η ευκαιρία να πάρει έστω κάποια χρήματα. Εντάξει, η Wolfsburg τώρα για παράδειγμα που θα πάρει 15 εκατομμύρια ευρώ, ας το πούμε, δεν θα τα δώσει, δεν θα τα βάλει στα ταμεία της. Μπορεί να πάρει 4 παίχτες που μπορούν να τη βοηθήσουν να ανέβει.
1: Στην άνοδο.
0: Μπράβο. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια.
1: Στην προκειμένη, δηλαδή αυτή που τρίβει τα χέρια της είναι η Ρώμα.
0: Ναι.
1: Η οποία ο Κουλιεράκης, ο γνωστός Κουλιεράκης, γιατί δεν φταίει ο Κουλιεράκης για ό,τι έγινε,
0: Όχι,
1: ας πούμε. Θα το χρεώνεται. Μπράβο.
0: Ναι. Εντάξει, όλοι το χρεώνουν. Δεν μπορείς να πεις ότι ο μόνος που δεν έφυγε ήταν ο Κουλιεράκης.
1: Αλλά σε ένα χρόνο από τώρα η Ρώμα μπορεί να πει ελάτε.
0: Ναι, δεν είναι πει μεγάλος ο Κουλιεράκης, πλάκα κάνεις. Φυσικά τι μπορεί να πει ελάτε. Εντάξει, δεν ξέρω άμα το γουστάρει. Το γουστάρει, τι είμαι εγώ τώρα να πω, το ιταλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή τον Κουλιεράκη τον έβλεπα εύκολα Αγγλία. Με το κορμί που έχει και τον τρόπο που αγωνίζεται.
1: Κι εγώ.
0: Ναι, δηλαδή η Αγγλία τον έβλεπα πολύ εύκολα. Όχι ότι η Ιταλία. Δεν ξέρω τώρα. Για σου πω. Ρώμα είναι όμως, έτσι. Μην τρελαθούμε. Τώρα να έρθει ο Πετρωτός θα κάνει ντου γιατί είναι Ρώμα.
1: Καλά, ναι, μπράβο. Τρελαθήκατε και οι δυο, πώς την έχετε δει, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: ξέρω
0: ναι.
1: Εγώ και αυτά.
0: Ναι.
1: Και όλα. Όχι, εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι θα προσπαθήσει πάρα πολύ ο Κουλιεράκης γιατί γνωρίζει ότι είναι και η μεγάλη του ευκαιρία να ανέβει σε αυτά τα budget που. Προϋπήρχαν.
0: Ναι.
1: Okay, εγώ το βλέπω ότι ο Κουλιεράκης θα το κάνει. Τώρα, κοίτα να δεις τι λέει εδώ.
0: Και μάλιστα, μια που είπαμε για αυτούς τους παίκτες, να πούμε ότι κανονικά έχουμε την Καρέτσα στην Dortmund. Έτσι, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, θα ανακοινωθεί. Αποθεωτικά σχόλια από τους ανθρώπους στην Dortmund για τον Κουλιεράκη. Θυμίζω ότι έχει πάρει 30 εκατομμύρια η Γκένκ. Θα πάρει άλλα 2 εκατομμύρια σε μπόνους επίτευξη στόχων, δηλαδή κάποιες συμμετοχές ο Καρέτσας που εύκολα θα τα κάνει. Και επίσης το 10% μεταπόλησης. Το 10% μεταπόλησης, δηλαδή αν πουληθεί ο Καρέτσας 80 εκατομμύρια ευρώ, η Γκένκ δικαιούται 5 για παράδειγμα, αν πουληθεί στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι,
0: αυτό είναι.
1: Εύχομαι να το κατάλαβαν όλοι, ότι δεν είναι το 20% επί της μεταγραφής, ακριβώς όπως το ανέλησες.
0: Και λέει πάει να πάρει το 10. Βαριά φανέλα.
1: Ωραίο.
0: Το 10 στον Καρέτσα, ναι.
1: Δεν ξέρω, το έχουν και οι έξω το 10 τόσο πολύ.
0: Το δεκάρι δεν το έχουν όλοι, ρε φίλε.
1: Το έχουν, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι η φανέλα τώρα ένα τυχαίο αριθμό.
1: Το έχουν. Είναι πάρα πολύ ευχάριστα αυτά τα πράγματα. Να ακούμε συνέχεια για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν το συζητάω. Τέτοια θέλουμε κι εμείς.
0: Όπως και μια μπανανίτσα ντόλ, νομίζω ότι χρειαζόμαστε. Το καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό δραστήριο μυαλό. Όσοι το διαθέτουμε.
1: Σταμά. Εγώ όχι σίγουρα.
0: Όχι ρε. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε λίγο σε διάλειμμα για να περάσουμε μετά και στα υπόλοιπα θέματα. Απλά να απαντήσω λίγο στο μήνυμα του Χρήστου. Κάτσε λίγο να το δω γιατί μου το έστειλε. Φίλε, νομίζω ότι μπορείς. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Αν μπεις τώρα, μπορείς να προμηθευτείς το εισιτήριό σου για τον αγώνα που έχουμε την Δυναμό, το μεμονωμένο. Για τα εισιτήρια διαρκείας είπαμε ότι αύριο ξανά το απόγευμα. Μπαίνει στη διαδικασία να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας και θα τρέχει η διαδικασία μέχρι και την Τρίτη. Προπαραμονή δηλαδή το αγώνα που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προγραμματικό, γιατί θα είναι και πάλι εντός έδρας.
1: Ήθελα να μην αφήσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα και αυτή τη σημαντική, τεράστια για μένα είδηση για τον Ατρόμητο, πως η Μπάγερ Μονάχου πήρε με μεταγραφή τον 17χρονο Κωνσταντίνο Καρανδρίκα από την ομάδα του Περιστερίου. Πρόσεξε, η Μπάγερ Μονάχου πήρε 17χρονο από τον Ατρόμητο.
0: Ο οποίος ξέρεις ότι πήγε τρεις φορές και έκανε δοκιμαστικά. Δηλαδή πήγε την πρώτη φορά τα Χριστούγεννα.
1: Δεν το ξέρα, όχι.
0: Ναι, πήγε, δηλαδή δεν είναι ότι ήρθαν οι σκάουτερ εδώ απλά και τον είδαν. Πήγε τα Χριστούγεννα σε ένα κάμπ. Έκανε προπονήσεις με την άδεια του Ατρόμητο. Τον ξαναφώναξαν το Πάσχα.
1: Ναι.
0: Στη νέα διακοπή ξαναέκανε. Και τώρα αποφάσισε να τον πάρει. Στην παρούσα φάση μιλάμε για την δεύτερη ομάδα της Μπάγερ.
1: Αλλά
0: μην το συζητάμε. Άμα κάνει παπάδες. Θα ανέβει κατευθείαν στην Bayern, έτσι.
1: Μιλάμε για την Bayern Μονάχου. Είναι.
0: Και τώρα το ερώτημα του 1 εκατομμύριο ευρώ. Ζαέρι, δεν μπορούσε να τον πάρει ο ΠΑΟΚ αυτόν τον παίκτη.
1: Καλέ, το λέγαμε το πρωί, ξέρεις, ο Βαραγιάννης ξεσάλλος εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: δηλαδή,
1: συζητάμε.
0: Όποιος ΠΑΟΚ.
1: Όποιος ΠΑΟΚ. Όποιος ΠΑΟΚ. Πάει πλάκα.
0: Δηλαδή, η Bayern πώς τον είδε από το Μόναχο και εσύ από την Τούμπα Το Περιστέρι δίπλα είναι. Είναι η κλασική ερώτηση.
1: Εγώ έκανα σενάρια.
0: Ναι.
1: Συνέκρινα την ταινία του Τζέρι Μαγκουάιρ με τον Ντόμ Κρουζ που είχε εκείνον τον παίχτη, το θυμάσαι, προσπαθούσε να τον πολύ. Ήταν ένα στο ατρωμί του που λέει: παιδιά, σστ, κρατήστε το μυστικό από όλους. Πήρε αυτό τηλέφωνο στην Μπάγκεν και του λέει: σας έχω κάτι καλό για τη μίζα. Δηλαδή, όντως, ναι. Πώς μας ξέρετε. Μαγκιά.
0: Και υπάρχουν και τόσα πολλά παιδιά τα οποία είναι δεύτερη γενιά, αν το λέω σωστά, δηλαδή. Οι γονείς τους λείπουν πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα, ομογενείς,
0: ναι. Γεννήθηκαν στη Γερμανία, στο Βέλγιο, Καρέτσας για παράδειγμα.
1: Καρέτσας, βεβαίως.
0: Τα οποία ξέρεις πόσα τέτοια ταλέντα αυτή τη στιγμή υπάρχουν και μπορεί να μην τα γνωρίζουν. Στην εθνική ομάδα πάντως πλέον δουλεύεται αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν αποκλειστικά για την εθνική ομάδα, χωρίς να γνωρίζουν π.χ. οι ομάδες ότι είναι αυτά τα ταλέντα και υπάρχουν.
1: Είναι πολύ σημαντικό, πάμε διάλειμμα. Βάζεις όμως θέμα πώς οι μικρές εθνικές δεν τον είδανε τον Καρανδίκα.
0: Okay.
1: Βάζεις ένα θέμα.
0: Πάμε και επιστρέφουμε. Φωτιά στην Κερατέα πριν από λίγο. Εκείνο χάρακας που είπαμε. Αρών.
1: Μάλιστα.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλό μεσημέρι. Τη βαθιά του θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της κατάσβεσης στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης και του Γηθίου εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία τους τιμά και στέκεται στον πλευρό των οικογενειών τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγήθηκε ομόφωνα προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατόπιν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, ο Όμιλος Άκτορ αναλαμβάνει το έργο διαμόρφωσης της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, με το συνολικό προϋπολογισμό να διαμορφώνεται στα 24,11 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για παρέμβαση που συνδέεται άρρηκτα με την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Ουρές σχηματίστηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας από πολίτες που περίμεναν ακόμη και για 4 ώρες για να εκδώσουν διαβατήρια χωρίς να έχουν τις νέου τύπου ταυτότητες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
16: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
15: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
17: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
18: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
17: Joyride.
19: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
18: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
17: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
18: Νέα εποχή Waterland.
17: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
20: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά και θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ακροατές μας, εγώ βασικά, γιατί πρέπει να μοιράσουμε τα 100 ευρώ στον Πομποδέκτη, ρε Σμαράγδα.
1: Μα η πραγματικά δηλαδή, η πιο χαρούμενη στιγμή της ημέρας για μένα είναι αυτή, το ξέρεις.
0: Και όταν λες είναι η πλάκα τέλος, ευχαριστούμε πολύ, ακολουθεί ο
1: Είπαμε το το ξέρει ο κόσμος, είμαστε με τις αναθυμιάσεις.
0: Φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way και ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή συμπλάκα τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σας. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site metrosport.gr μαζί με τη λέξη κλειδί e-way και είστε έτοιμος. Το λέω και θα το ξαναπώ, μία φορά αρκεί. Η φόρμα σου ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις. Και αν είστε νέος χρήστης, δηλαδή δεν έχετε τον Πομποδέκτη, θα τον πάρετε δωρεάν φορτισμένο με τα 100 ευρώ. Είστε έτοιμοι?
1: Έλα.
0: Παρασκευή, γιόρταζε προφανώς.
1: Α, ναι, χρόνια της πολλά. Ναι. Μια χαρά, είναι γυναίκα. Ναι. Πολύ σημαντικό.
0: Για να τη λέει Παρασκευή, τι θα είναι, ρε.
1: Δεν το είπα αυτό, γι' αυτό. Ότι ο συνήθως, εντάξει.
0: Ναι. Και okay. Όνομα επίθετο έτσι Βαρβάτο.
1: Βαρβάτο.
0: Αθανασιάδου.
1: Βαρβάτο. Αθανασιάδου Παρασκευή e-way. Free διόδια.
0: Μπράβο. Από την e-way. Ξεκινούν με e-way. Την ευχαριστούμε πολύ και την Παρασκευή και την e-way. Και μια που είπαμε Αθανασιάδης, ξέρεις τι ρεκόρ κυνηγάει ο Ζίφκοβιτς? Να γίνει ο πρώτος σκόρερ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Πρώτος είναι ο Κλάους με 20.
1: Ακόμα είναι ο Κλάους.
0: Ναι.
1: Απίθανο. Με τόσες παρουσίες ευρωπαϊκές κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν ήταν τότε, ρε, όμως.
1: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά είναι αρκετά τα χρόνια. Θα το κάνει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ.
0: Θα το κάνει, ναι. Και νομίζω θα το κάνει και πριν, μέσα στη φάση των ομίλων σίγουρα. Στη φάση του League Face. Δύο γκολ χρειάζεται. Για να φτάσει τα 20 και να τον προσπεράσει θέλει τρία δηλαδή, έτσι. Ο Ζίφκοβιτς.
1: Μάντεξε ποιο θα εκτελέσει πέναλτι αν το κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Νομοτελειακά το βαράει ο Ζίφκοβιτς.
1: Αυτό σου λέω, αλλά ωραίο. Να, είδες πάλι μου έρχεται κουπονάκι.
0: Ναι, δηλαδή,
1: σε περίπτωση πέναλτι. Ποιο θα βαρέσει.
0: Αν και υπήρχαν περιπτώσεις που άφηνε σε άλλους. Δηλαδή δεν βαρούσε αβέρτα. Για παράδειγμα, θυμάσαι να είναι καλά εκεί που είναι ο ΣΒΑΠ.
1: Ο ΣΒΑΠ ήταν όμως
0: που είχε
1: ψυχρό,
0: φτάσει νομίζω
1: αίμα.
0: 11 στα 11 είχε φτάσει κάποια στιγμή.
1: Μιλάμε αφού με το που άκουγες πέναλτι, όλοι φώναζαν ΣΒΑΠ, ΣΒΑΠ, ΣΒΑΠ, ΣΒΑΠ. Πολύ ψυχρό, ναι.
0: Εντάξει, και οι φορ συνήθως βαράνε, αλλά εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι. Εντάξει, ο Ζίφκοβιτς είναι ένας από τους εκτελεστές των πέναλτι, έτσι. Ο οποίος και αυτός, όπως και ο Μιχαηλίδης, μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
1: Να τα. Θα έχουμε και εκεί.
0: Δεν νομίζω να έχουμε τράβαλα.
1: Λες.
0: Ναι, δηλαδή και οι δύο για μένα είναι κολόνες. Απλά ο Ζίφκοβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που κλείνει 7 ετία. Είχε έρθει το 20 στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Κοίταξε.
0: Δεν έχει λόγο να φύγει.
1: Είναι και δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Ναι,
1: θα σου πω γιατί, τι εννοώ. Άλλες οι αμοιβές του Ζίφκοβιτς.
0: Εκεί ήθελα να το πάω κι εγώ.
1: Α, ναι.
0: Όχι, όχι, έχεις δίκιο, πες το.
1: Και άλλες του Μιχαηλίδη. Ναι. Σίγουρα ο Μιχαηλίδης χρειάζεται ένα φρέσκο, ένα γενναίο συμβόλαιο για μένα για την προσφορά του. Έτσι πρέπει να ανεβούν οι απολαβές του.
0: Κοίταξε να δεις, όταν έφτανε κάποια στιγμή ο Μουρκ να παίρνει τα 500 χιλιάρικα και να μην προπονείται ακόμα με τον ΠΑΟΚ Β.
1: Για πλάκα.
0: Ναι, καθότανε δηλαδή και έπαιρνε τα ίδια ή παίρνει τα ίδια χρήματα π.χ. ο Μιχαηλίδης. Εκεί λες ότι υπάρχει μια αδικία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Προφανώς ο Μιχαηλίδης, το λέω, προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ. Έχει το δικαίωμα όπως κάθε ποδοσφαιριστής στον πλανήτη, όταν μπαίνει στο τελευταίο εξάμεινο του συμβολέου του, να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει τη μεταγραφή του.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα το κάνει ο Μιχαηλίδης. Λέω όμως ότι ο ΠΑΟΚ, και για την περίπτωση του Ζίφκοβιτς θα πω, καλό θα ήταν να μην χρειαστεί να φτάσουμε το Γενάρη για να αρχίσουν να συζητάνε. Εντάξει, για το Ζίφκοβιτς το βλέπω όχι πιο εύκολο, όχι για το Μιχαηλίδη ξέρω κάτι, γιατί παντρεύτηκε Ελληνίδα, έχει δύο παιδιά εδώ, παίρνει καλά λεφτά.
1: Καλά τα λες. Καλά. Δίπλα είναι η πατρίδα του.
0: Δεν έχει κανένα λόγο να φύγει ο Ζίφκοβιτς. Για να πει Ζαέρε, δηλαδή, μας λες ότι ο Μιχαηλίδης έχει κανένα λόγο να φύγει. Δεν λέω αυτό. Λέω απλά ότι ο Μιχαηλίδης και αυτός θα πρέπει κάποια στιγμή να αισθανθεί καλά.
1: Ακριβώς.
0: Βλέποντας και τι χρήματα παίρνουν δεξιά και αριστερά άλλοι που δεν ακουμπάνε και μπάλα, έτσι. Αυτό λέω. Νομίζω ότι θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Και πρέπει να γίνει.
1: Μπράβο, και επειδή το προσεγγίζουμε πάντα με τον τραπεζικό λογαριασμό, δεν είναι έτσι. Είναι αυτό ακριβώς που είπες. Είναι το ψυχολογικό βαρόμετρο. Το ότι αναγνωρίζουν την προσφορά μου, έχω κίνητρο, είμαι εισάξιος, γιατί είναι εισάξιος με όλους τους υπόλοιπους και θέλω ο ΠΑΟΚ να το δει. Και είναι και φανέλα εδώ που τα λέμε, έτσι.
0: Και πρέπει να
1: είναι
0: πούμε για κάτι ακόμα. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός στο πρωτάθλημα. Μπορεί να μην είναι. Έχει να κάνει και με την προσφορά του Έχει να κάνει και με την ηλικία του, γιατί είναι μεγάλος. Έχει να κάνει κυρίως επίσης και με το που για μένα παίζει πάντα σημαντικό ρόλο, να υπάρχουν παίκτες που έχουν γαλουχηθεί και έχουν το DNA του ΠΑΟΚ.
1: Αυτό είπα.
0: Δεν πρέπει να. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει να πληρώσει το DNA του Μιχαηλίδη. Όχι. Αλλά είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Δηλαδή, έχει έναν αριστερό στόπερ που αρκετοί το βρίζουν. Ήταν ο εύκολο στόχο πάντα, για μένα άδικο.
1: Ναι.
0: Που όμω με τι μπαλιέ του αυτέ τι συγκεκριμένε, το στοιχείο αυτό μπορεί να μην το έχουν άλλοι κεντρικοί αμυντικοί στην
1: Ελλάδα. Δεν το έχει κανένα για μένα. Το διαβίτη αυτό δεν τον έχει κανένα.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα βάζει στην εξίσωση και κάθισε και συζητά για το αν πρέπει από τώρα να ανανεώσω το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη για να, τα έχω, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Έτσι. Και το ότι ο Πάουκ πάει να πάρει ένα ακόμα στόπερ δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλό ή δεν είναι καλό ο Μιχαηλίδη. Είπαμε ότι πάει να ψάχνει με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εγώ είδα δηλαδή τώρα τον Πονομαρέγκο, πώς λεγόταν αυτός εδώ, ο οποίος πήρε παραμάζωμα τον Χατζηδιάκο. Και αναγκάσει ο Χατζηδιάκος να κάνει κίτρινη κάρτα και καλά έκανε. Όχι ότι ο Χατζηδιάκος δεν είναι καλός. Αλλά λέω τυχαία για παράδειγμα ότι ένα κορμί σαν το Μουκουντή ή σαν το Μίτογλου δεν θα τον περνούσε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Είναι το ξύλο που λέμε ότι χρειάζεται ορισμένες φορές να ρίχνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό και η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού που μπορεί να πάει στα μέσα Αυγούστου ή στα τέλη Αυγούστου είναι μία από τις προτεραιότητες, έτσι. Αυτό είναι το σίγουρο. Να πούμε ότι επειδή πλέον έχουμε και production, πήγε εκεί δηλαδή ο Εμίλιος.
1: Α, γεια σου.
0: Λίγο αργότερα θα ακούσουμε κάποιες ατάκες και του Λύση και του Μύθου. Θα ετοιμάζει ο Εμίλιος για να πάρουμε έτσι και μία γεύση από το τι είπαν χθες στην συνέντευξη τύπου, την οποία ανακούσατε αναλυτικά, απλά χωρίς μεταφράσεις κτλ. Είναι πολύ πιο σύντομα αυτά τα κομμάτια.
1: Ωραία. Και γεια σου, Κωνσταντίνε, γιατί εγώ δεν σου είπα γεια. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Φοβερός και τρομερός, ξέρεις τι. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, αυτό που είπες, ας πούμε, και τόνισα και εγώ, ότι είναι από το. Είναι παιδί του ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης. Δεν έχουν όλα τα κλαμπ την ίδια κουλτούρα. Ο ΠΑΟΚ όμως την έχει αυτή την κουλτούρα. Όταν. Έχει αποδειχτεί, ρε παιδί μου, στην πράξη. Όταν αναγνωρίζει παιδιά και φαίνεται γενναιόδωρο στα παιδιά του. Το παίρνει πίσω 150%. 9 στις 10. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Σπάνια μπορώ να θυμηθώ περίπτωση των τελευταίων χρόνων. Μην με πάτε πάλι στα boomers.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τα τελευταία χρόνια, όποτε έχει αναγνωρίσει προσφορά παιχτών του, οι παίχτες το έχει πάρει πίσω.
0: Ναι.
1: Διπλά και τρίδιπλα, μην σου πω.
0: Ναι. Να σου πω και κάτι ακόμα που αφορά και μία. Εγώ θα το πάω εντελώς σαν ΠΑΕ, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία.
1: Ναι.
0: Ανανεώνει το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη.
1: Mm-hmm.
0: Κάνει super duper πρωτάθλημα. Ναι. Και έρχεται ξαφνικά μια ομάδα τέλος του χρόνου και σου λέει 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ έχω πρόταση για τον Μιχαηλίδη.
1: Καλώς τα.
0: Δεν είναι κερδισμένη, πάει και έτσι. Και από αυτόν τον τρόπο εγώ στο λέω για τον οποιοδήποτε Μιχαηλίδη. Και αυτό που είπες, κοίταξε να δεις, έχουν γίνει εγκλήματα τρελά. Δηλαδή, κανείς.
1: Ναι.
0: Ο κανείς.
1: Ο κανείς.
0: Όχι με εψιλογιώτα. Με γιώτα.
1: Με γιώτα.
0: Ξέρεις πόσα λεφτά έχει πάρει από τον ΠΑΟΚ κανείς.
1: Για πες.
0: 680.000 ευρώ. Τετραετές συμβόλαιο με 150-170.000 ευρώ. 680.000 ευρώ.
1: Θεέ μου. Ναι. Εγκλήματα, έτσι.
0: Δεν το ξέραμε αν είναι εγκλήματα ή όχι.
1: Τι είναι, ναι, εσύ, Γιώργο. Εσύ είσαι λίγο πιο προσεκτικός, εγώ τα λέω και λίγο
0: εντάξει,
1: πιο.
0: Εγώ σου λέω αστοχίες. Αστοχίες. Mm-hmm. Δηλαδή, αστοχίες, ρε παιδί μου, εντελώς. Δηλαδή, αν μαζέψεις όλα τα χρήματα τα οποία έχεις δώσει. Για κινήσεις οι οποίες ήταν, ρε παιδί μου, πολύ βεβαιασμένες. Έχεις φέρει, φίλε, τρεις γιανούλιδες με τα λεφτά που ζητάει η Augsburg. Δηλαδή έχεις κάνει μια.
1: Άπλα.
0: Όχι απλά, έχεις κάνει πίσω μια γκαβάτζα που λες, φίλε, σου φέρνω εγώ τρεις γιανούλιδες σε κάθε θέση και με μεταγραφή.
1: Κοιτάξτε. Και είναι και αυτή η σημερινή. Θα μου πεις, είναι πάντα σωστή. Μπορεί και όχι. Περίπτωση Κουλιεράκη. Τη συζητούσαμε πριν. Έπεσε η Wolfsburg, έπεσε η χρηματιστηριακή αξία του παίχτη.
0: Ναι.
1: Όταν όμως δίνεις υπεραξία στον παίχτη σου,
0: ναι.
1: Αυτόματα τον ανεβάζει και στο ranking και στα φώτα και στο να τον δουν περισσότερος κόσμος.
0: Πολλές φορές ο συναισθηματισμός είναι κακός συμβουλάτορας. Δηλαδή, ας πω ένα ακραίο παράδειγμα, όχι ακραίο παράδειγμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Πριν πουλήσει ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είχε έρθει πρόταση από τη Λαντς για τον Λιβάη Γκαρσία με 24 εκατομμύρια ευρώ.
1: Απόλυτο
0: εσύ δίκιο. Τώρα πιστεύεις ότι δεν έχουν, παίρνουν φόρα και χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αλλά εκείνη τη στιγμή λες δεν τον πουλάω, πάω, έχω τον παίκτη μου γιατί μπορεί τα διαρκείας να μην πάνε καλά, ο κόσμος να τρελαθεί.
1: Επηρεάζεσαι ναι. Και από τον κόσμο,
0: μπράβο.
1: Σίγουρα.
0: Τον έχεις πουλήσει με πολύ λιγότερα, με πάρα πολύ λιγότερα και ο ίδιος τώρα παρακαλάει να φύγει από τη Σπάρτακ Μόσχας. Και μιλάμε για παίκτη που είχες 22,5 εκατομμύρια κασέρι, έτσι.
1: Ναι. Κασέρι.
0: Και τώρα κάποιος μπορεί να γυρίσει και να μου πει ναι, Ζαΐρη, και γιατί τότε θα τίζεσαι άμα πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Γιατί είναι τελείως διαφορετική περίπτωση, ρε φίλε.
1: Πρώτα.
0: Και μιλάμε για διαφορετικά ποσά. Δηλαδή, πέρυσι τα 18 εκατομμύρια του Ντέλια που έδινε στο Στουτγκάρδη, και ο Ποπάουκ ήταν έτοιμος να τον πουλήσει για να μην κρυβόμαστε, είχε φύγει στο αεροδρόμιο, δεν είναι χρήματα για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μου πει τώρα, Γιώργο, δηλαδή, άμα έρθει τον Αύγουστο πρόταση ξανά από τη Στουτγκάρδη με 30 εκατομμύρια ευρώ, θα πει στον πουλάς, θα πω σε εκείνη την περίπτωση ότι το μετράει κάποια ομάδα για αυτά τα χρήματα. Είναι και το τι προσφέρει μια ομάδα. Που για μένα και πάλι, εγώ θέλω να δω τον Κωνσταντέλια να γερνάει στον ΠΑΟΚ. Να γερνάει, όχι να γερνάει.
1: Να γερνάει, ναι. Αλλά κοίταξε να δεις, καμιά φορά, δηλαδή όπως το λέμε έτσι, εγώ θα το δανειστώ και για τους συλλόγους, οι καριέρες δεν χτίζονται με τα ναι. Χτίζονται καμιά φορά και με τα όχι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι, δηλαδή τώρα Στουτγκάρδη, Κωνσταντέλια, όχι θα κοπανούσαμε το κεφάλι μας στον τοίχο αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι θα ήταν από ό,τι χειρότερο είχε να επιλέξει ο ΠΑΟΚ. Όχι για τον παίχτη. Ο παίχτης μπορεί να τον έβρισκε τον δρόμο του και η Στουτγκάρδη να γινόταν μια πες το τζόλις περίπτωση. Έτσι και να τρίβε τα χέρια της Στουτγκάρδη και να βλέπαμε τον Κωνσταντέλια στο νησί. Ξέρω εγώ, σε κάνα δύο χρόνια.
0: Αλλά χρειάστηκες, Μαράγδα, για να τα λέμε όλα, να έρθει αυτή η πρόταση της Στουτγκάρδης, να αποδογυρίσει το σύμπαν ο κόσμος, να το φωνάξουν και να γυρίσει πίσω από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Για να φτάσουμε μετά από μερικούς μήνες και να δούμε τη φωτογραφία που ήταν πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και εγώ τη χάρηκα ειλικρινά σου λέω του Ντέλια στη Χαλκιδική δίπλα στον Ιβάν Σαββίδη και να μαθαίνουμε ότι ο Ντέλιας πλέον από τα 500 πήγε στα 1,2. Όχι γιατί είμαστε μάνατζερ του, αλλά γιατί άξιζε αυτά τα. Αν ένας παίκτης αξίζει αυτά τα χρήματα και άλλοι το αξίζουν, σίγουρα λες Ντέλιας. Δηλαδή τον έκανες και χαρούμενο τον ίδιο τον Ντέλια. Καταλαβες.
1: Και επειδή εσύ δεν πρόκειται να το πεις, αξίζετε και εσείς τα αίσθημα.
0: Γιατί,
1: ναι, γιατί δεν το αφήσατε να πέσει ούτε σπιθαμί κάτω. Γιώργο, έτσι είναι.
0: Όταν ήμασταν πέρυσι στην Ολλανδία με τον Πετροτό, μπροστά μας συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Το τέλος, καλό, όλα καλά. Ευτυχώς το Χριστός και Παναγία το ακούμε στα ελληνικά από το Σπυρόπουλο και όχι από κανένα Γερμανό. Ναι, επιστρέφει ο Βίλος ο Δημοπουλός. Δεν χρειάζεται να μας ενοχλείς ξανά και να ζητά συγγνώμη. Λέει, παιδιά, ο ξάδερφός μου είναι πυροσβέστης μόνιμος, ηλικία 34. Από ό,τι μου έχει πει το γρεκό κράτος που ζούμε, δεν προστατεύει τους πυροσβέστες. Όλα στο φιλότιμο και σεβασμός μηδέν. Μαράγδα, αναφερθήκατε σήμερα το πρωί με τον Κώστα, αλλά δεν πήγατε στην ουσία. Εντάξει, μπορεί να πήγαν και να μην το κατάλαβες. Τρία παιδιά μας χάθηκαν άδικα, δεν προχωρώ άλλο. Φτάνει, θα βρούμε την άκρη μόνοι μας. Και πάλι συγγνώμη για την ενόχληση. Ρε, δεν ενοχλείς, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Καθόλου δεν ενοχλείς. Με τον Κώστα, επειδή το ξεκινήσαμε νωρίς, δεν ξέρω τι ώρα μπήκε στην κουβέντα, γιατί το ξεκινήσαμε υποχρεωτικά. Από τις 6 ώρα το πρωί και το επαναφέραμε από τις 7.30 και μετά. Ναι. Οπότε δεν ξέρω σε ποιο κομμάτι μπήκε στη συζήτηση. Όχι, παιδιά, είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Τρία παιδιά χάθηκαν άδικα. Και μάλιστα από ό,τι έλεγες και εσύ πολύ σωστά εχθές, αυτά τα παιδιά πολλές φορές πολλά από τα εξαρτήματα τα βάζουν τα λεφτά από την τσέπη τους. Ναι. Είναι απίθανο αυτό που ζούμε. Και όταν βάζουμε προτεραιότητα και βγαίνουμε με αντιπυρητικές περιόδους και με εκείνο και μετάλλο και μας ανακοινώνουν τα εφάνταστα και ότι παραγγείλαμε καναντέρα από τον Καναδά καινούργια, τα περιμένουμε, δεν θυμάμαι πότε θα έρθουν. Και είναι δυνατόν να μην μπαίνουν στην εξίσωση αυτά τα παιδιά και να θεωρούμε ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος αυτά τα παιδιά και να μας βοηθάνε, γιατί αυτό που είπες, ότι θα πάνε ο Τασούλας και όποιος πάει, ας πούμε, στην κηδεία, βγήκαν από νωρίτερες και τους λέγανε ήρωες.
0: Να.
1: Τι εννοούν ήρωες ακριβώς? Ήρωες που μας ανέχονται ή ήρωες επειδή πέθαναν?
0: Να.
1: Εγώ το βάζω και αυτό στη μεγάλη εξίσωση.
0: Για μένα αυτό το οποίο νομοτελειακά έπρεπε ήδη να έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος της Βουλής, Καραμαλής, είναι ότι τα παιδιά τους τα υιοθετώ μέσα σε εισαγωγικά το ελληνικό κράτος και η Βουλή.
1: Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό.
0: Ναι, θα γίνει, ρε παιδί μου. Θα γίνει. Θα μου πεις φέρνεις πίσω τον άνθρωπό σου. Όχι, αλλά είναι κάτι και αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή δείχνεις αμέσως αντανακλαστικά.
1: Εκείνο ναι. που πρέπει να κάνει όμως η Βουλή, όλοι μας βασικά, είναι να υιοθετούμε αυτά τα παιδιά όταν είναι ζωντανά. Τους πυροσβέστες πάω. Όχι τα παιδιά
0: ναι,
1: τους.
0: Θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην έρθει εκείνη η ρημάδα στιγμή που πρέπει να τα υιοθετήσει το ελληνικό κράτος.
1: Αυτό ακριβώς. Και σου λέω, είναι αυτό το εξής παράλογο, το να μην αφήνεις ανθρώπους που έχουν την εμπειρία να πάρουν μέρος στις προκηρύξεις. Είναι παράλογο να βάζεις την προκήρυξη ανώτατο όριο τα 30 έτη, την ώρα που οι μόνιμοι, είναι μάχημοι μέχρι την ώρα που θα βγουν στη σύνταξη. Βρίσκεις, δηλαδή, ένα 40 συμβασιούχος δεν κάνει στο ελληνικό κράτος και τον αποκλεί από τις προκηρύξεις, ενώ ένας 65 μόνιμος είναι μια χαρά μαχήμη Να το στέλνει στην πρώτη γραμμή. Πες μου, εσύ Γιώργο, βγαίνει λογική από αυτό το πράγμα?
0: Όχι, καμία λογική.
1: Βγαίνει λογική να έχουμε 4 ταχύτητες στην πυροσβεστική, να έχουμε μονιμάδες, να έχουμε πενταετής, να έχουμε εφταετής και να έχουμε και τους συμβασιούχους, οι οποίοι πάνε με αυτές τις εκβιαστικές οχτάμινες, παίρνουν ταμείο 3 μήνες και για ένα μήνα, George, δεν υπάρχουν για το κράτος. Δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Για μένα, χωρίς να θέλω, μπορεί να κάνω λάθος και να προσπερνάω κάποιους. Για μένα, νοσηλευτές, γιατροί, πυροσβέστες είναι η άκρα, η απόλυτη προτεραιότητα που πρέπει να έχει το ελληνικό κράτος. Προσέξτε, υπάρχουν και οι άλλοι που βοηθάνε, δηλαδή υπάρχουν τα παιδιά τα που δουλεύουν στην καθαριότητα.
1: Στην καθαριότητα.
0: Δεν τα προσπερνάω όλα αυτά. Αλλά λέω, λόγω ειδικών συνθήκων,
1: ναι,
0: οι δασοπυροσβέστες, οι πυροσβέστες, γιατί είμαστε ένα κράτος όπου 7 μήνες έχουμε καλοκαίρι και κίνδυνο για φωτιά. 7. Δεν είμαστε Γερμανία να βρέχει 10.
1: Ναι.
0: Ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές, όλοι αυτοί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πώς και να το κάνουμε, αλλά εντάξει. Αυτά τα λέμε εμείς οι γραφικοί τώρα.
1: Και επειδή κάποιες φορές δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε τα πάντα, δεν είναι ότι το κράτος αγνοεί το τι συμβαίνει με τις φωτιές. Πολλές φορές είναι κάποια πράγματα που δεν πάνε, σου είπα, είναι οι πολιτικές που ίσως πρέπει να αλλάξουν. Ας πούμε, μας έστειλε ένα μήνυμα, είναι από αυτά που εξαφανίζονται, αλλά το πρόλαβα να το διαβάσω, ότι στην Ισπανία, λέει, δείτε τι κάνει ο Σάντσεθ, παρά το τι συμβαίνει, ότι επενδύουν πάρα πολύ στο να ανοίγουν ζώνες μεγάλες, ξέρω εγώ, κτλ. Η Ισπανία δεν έχει τη μορφολογία όμως τη δική μας, με τις βαθιές χαράδρες, με τα πολλά βουνά. Δηλαδή, αυτοί επενδύουν στις χερσαίες δυνάμεις, λόγω μορφολογίας, εμείς περισσότερο στις εναέριες και τους δασοκομάντος, που είναι ένα καινούριο σώμα. Να μένουν τα πυροσβεστικά πιο έξω από τη γραμμή πυρός, να μπαίνουν δασοκομάντος, ακριβώς για την ιδιαίτερη μορφολογία μας. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Όχι, εντάξει, απλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που λες ότι σαν κράτος μπορεί συνέχεια και εδώ να κάνεις εκπτώσεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που είχαν πει μέχρι τις 15 Ιουνίου καθαρίστε τα χωράφια σας.
1: Ναι.
0: Δώσανε παράταση.
1: Μην δίνεις παράταση.
0: Γιατί δίνεις παράταση. Αυτό εδώ το πράγμα μου δείχνει εμένα προεκλογική εκστρατεία. Να μην φέρω σε... Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, που ο οποίος δήμαρχος, ότι δεν προλαβαίνεις. Να προλάβεις.
1: Ναι.
0: Να προλάβεις. Δεν με ενδιαφέρει. Βρες λεφτά. Όπως μου ζητάς εμένα τα λεφτά και στα δίνω, βρες και εσύ λεφτά. Βγες και εσύ και κούρεψε τα δικά σου τα χωράφια.
1: Όπως.
0: Εντάξει.
1: Επίσης, διευκόλυνε, αν θέλεις για μένα, την τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί, όταν υπάρχει παραβατισμός, να μπορεί να επεμβαίνει χωρίς γραφειοκρατίες. Δηλαδή. Έχεις έναν πυλώνα και ο άλλος, ξέρω εγώ, στην Γερμανία, δεν σου λέω ότι ο άνθρωπος το αμέλησε, μπορεί να πέθανε.
0: Ναι.
1: Να είχε ένα εξοχικό και να έχει φτάσει στο Θεό.
0: Ναι.
1: Και δώσε τα εχέγγυα στην τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί να μπει από το φράχτη, να καθαρίσει, να σώσει τους υπόλοιπους.
0: Σωστό.
1: Κάποια τέτοια πράγματα γραφειοκρατικά, να συνεργάζονται οι υπηρεσίες μεταξύ τους.
0: Έχεις αυτό απόλυτο δίκιο. Απλά σου λέω ότι υπάρχουν και πράγματα. Όχι, εγώ είμαι απόλυτος. Φίλε, μέχρι 15 Ιουνίου πρέπει να το καθαρίσεις.
1: Τέλος.
0: Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Βρες τον τρόπο.
1: Βρες τον τρόπο.
0: Ναι, δηλαδή αλλού. Εμείς γιατί πρέπει να βρω εγώ τώρα τον τρόπο, ρε στη Σμαράγδα, που πρέπει 31 Ιουλίου να πληρώσω την πρώτη μου δόση στην εφορία? Τι θα πάω να το σπω, δώστε μου παράταση. Αν μου πει πάρ την παράταση, μόνο όλα θα φας πρόστιμο. Εκεί δεν σου δίνει το δικαίωμα να πεις, εντάξει φιλαράκι, θα το καθυστερήσω λίγο. Βρε, καθυστέρησε το, αλλά θα δεις ότι θα πληρώσει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να δώσεις παράταση 15 Ιουνίου, άλλες 15 μέρες ή ένα μήνα?
1: Δεν πρέπει.
0: Δηλαδή εκεί δίνεις πάτημα στον άλλο να σου πει, εντάξει, δική μας είναι, τους κοροϊδεύουμε.
1: Και αυτό.
0: Και ακόμα και τώρα που μιλάμε, γιατί εγώ μένω έξω από τη Θέρμη, ξέρεις πόσα χωράφια είναι έτσι.
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Και επίσης αυτό που με τρελαίνει, αυτό που με τρελαίνει είναι το άλλο. Σας πω ένα παράδειγμα. Επειδή περνάω πολύ συχνά. Πού ήταν η Ελληνέρ, στροφή αεροδρομίου?
1: Ναι.
0: Στροφή αεροδρομίου, ρε παιδί μου, που πας από το αεροδρόμιο και ανεβαίνεις στο δρόμο για να πας στο περιφερειακό.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Στο δρόμο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας.
1: Ναι.
0: Ρε εσύ, είναι σαν να είσαι στον Αμαζόνιο. Δηλαδή πάνω στο δρόμο στη στάση. Στη στάση, απλά έκοψαν τα χόρτα για να πας από το δρομάκι στη στάση. Γύρω-γύρω από τη στάση, τρελά χόρτα. Και λέω, ένας βλάκας θα βρεθεί, ο Ζαΐρης, και να πετάξει το τσιγάρο.
1: Που υπάρχουν άπειροι.
0: Ναι, σου λέω, ξέρεις τι έχει να γίνει?
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Ναι, και δεν τα έχουν καθαρίσει. Δηλαδή, εκεί ποιος είναι. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα.
1: Όπως επίσης αυτό που φωνάζω και το περνάμε μπάι για το σκουπιδαριό, δεν είναι μόνο στην Ποτίδα. Άμα δεις τα λοφάκια εκεί ανεβαίνοντας στην Καρδία, το τι γίνεται δεξιά του δρόμου, Καλλικράτεια μεριά, τα βλέπεις, τα σκουπίδια τα φαίνονται.
0: Ξέρεις πως έπιασε φωτιά στο Ρέθυμνο?
1: Για πες.
0: Το είπε ένας κάτοικος εκεί. Από ένα μπουκάλι γυάλινο.
1: Το οποίο έκανε αντανάκλαση.
0: Αντανάκλαση. Υπήρχαν δίπλα ξερά χόρτα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί υπήρχε πολύ σκουπιδάριο και έτσι κάηκαν οι άλλοι.
1: Τα σκουπίδια είναι φαινόμενο. Ναι. Δεν δέχομαι καμία δικαιολογία από κανέναν. Όταν μαθαίνω, δεν θέλω να φωτογραφίσω, ότι υπάρχει μόνο μία εταιρεία καθαρισμού, πρόσεξε, σε μία Χαλκιδική που τετραπλασιάζει το πληθυσμός της κάθε καλοκαιρινή περίοδο για όλον αυτόν τον κόσμο και δεν τους ενδιαφέρει, και εδώ και 3 χρόνια όλο το πρώτο πόδι ζει σε έναν κλειό, όχι όλο το πρώτο πόδι, σου είπα, τουλάχιστον μέχρι εκεί που ξέρω εγώ, μέχρι την Ποτίδα, σε ένα κλειό σκουπιδιών, και δεν ξέρω και σε ποιες άλλες περιοχές έχουν τέτοια προβλήματα. Και δεν, δηλαδή, θα βγούνε αύριο και θα μου πούνε τι, άμα πιάσει εκεί φωτιά, ρε Γιώργο, και όμοι γέννητο, έχουμε και θύματα. Τι θα πούνε, μπράβο στους ήρωες. Μπράβο στους ήρωες. Αυτό με τα σκουπίδια είναι, είναι τρομερό και δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην ατομική ευθύνη.
0: Όχι, εννοείται, ρε,
1: ότι βρέθηκε ένας τρελός και έβαλε φωτιά ή ότι η κλιματική αλλαγή κάθε φορά. Ναι. Μα τα ξέρουμε αυτά, κάντε κάτι.
0: Υπάρχει όμως και ο άλλος που θα σου πει: Μαράγδα, πάει ο δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή το βράδυ τα έχει σκουπίσει όλα.
1: Ναι.
0: Τη Δευτέρα το πρωί υπάρχουν άλλοι ζάβλακες που θα έχουν πετάξει τους καναπέδες τους και τα μπάζα τους.
1: Ναι, δεν με απασχολεί. Βρείτε τρόπο. Κάντε ένα σώμα. Βάλτε φύλακες, ξέρω εγώ. Κάντε κάτι.
0: Αυτό που μπορούμε να βάλουμε ξανά στην κουβέντα, παιδιά, που πηγαίνοντας στο διάλειμμα, είναι ότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις μέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε, delta36.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο τον Επιτροπάκη. Περίμενα πώς και πώς το μήνυμά του, γιατί ο Τάσος γνωρίζεται όλοι εκεί στην Κάριστο, στην Εύβοια, είναι εθελοντής δασοπυροσβέστης και έχει πέσει πολλές φορές στις μάχες. Να είναι καλά.

0: δεν έφυγαν, έμειναν για πάντα στην πρώτη γραμμή, αιώνια η μνήμη τους. Εδώ θα πω ότι αυτή την ανακοίνωση τη δέχομαι απόλυτα. Τις ανακοινώσεις όλων των άλλων δεν τις δέχομαι. Δεν με ενδιαφέρουν δηλαδή. Οι ανακοινώσεις των κομμάτων και της κυβέρνησης ή οτιδήποτε άλλο. Σου είπα ότι οι μοναδικοί οι οποίοι δικαιούνται να ρουλιάζουν, να βρίζουν και να κάνουν ό,τι γουστάρουν είναι μόνο οι συνάδελφοί τους. Κανείς άλλος.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο. Και ξέρεις κάτι, επειδή πραγματικά όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, όπως λες και εσύ, ωραία.
0: Ναι.
1: Θλιβερά, αλλά τέλος πάντων αυτές οι ανακοινώσεις για ήρωες, για ηρωισμούς και τα τέτοια, επειδή πάντα όλοι κοιτάνε την τσέπη, το αναδείξαμε, το είπαμε, δεν βγαίνει το ΑΕΠ, δεν κάνει το αυτό, δεν. Μην τα πω. Μακροπρόθεσμα, για όσους κοιτάνε την τσέπη, πόσο κοστίζει στο ελληνικό κράτος, αφού θέλουν να μιλάνε για λεφτά, όλες αυτές οι καταστροφές, οι αποζημιώσεις, τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία με αριθμούς από αυτές τις καταστροφές συνέχεια. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, θα μεταθαρθούν πλημμύρες, τα λέγαμε χθες για την Ισπανία.
0: Να γίνει χαμός.
1: Μετά θα έρθουν άλλα, μετά. Μήπως τελικά αυτό που θεωρούν τώρα κοστοβόρο για 2.500 ψυχές
0: θα είναι τετραπλάσιο.
1: Εγώ σου λέω είναι.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα
0: όχι,
1: είναι.
0: Θα είναι σίγουρα.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Οι Δήμοι, παιδιά, έχουν το δικαίωμα να μπουν στην ιδιοκτησία μου, να την καθαρίσει και να με χρεώσει. Δεν πιστεύω ότι δεν το κάνει στο οικόπεδο του αποβιώσαντα, γιατί δεν έχει που να χρεώσει. Πάντα υπάρχουν κληρονόμοι. Λέει ο Βασίλης, μπορεί να έχεις δίκιο, απλά μπαίνεις έτσι μετά στη διαδικασία, είναι αυτό που είπε, το χρονοβόρο και τα διαδικαστικά και η γραφειοκρατία.
1: Και η δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Παιδιά, η δικαιολογία, το αν βρεθεί ένα οικόπεδο που θα κάνει τη ζημιά, θα βγει μια υπηρεσία, θα λέει ναι, αλλά δεν ήταν δικό μου, ήταν υποχρέωση της περιφέρειας. Ναι, αλλά δεν ήταν εκείνο, εγώ καθάρισα απ' έξω, το σου λέει, μέχρι το φράχτη.
0: Ναι.
1: Να φύγουμε από τα γραφειοκρατικά, να δίνονται άμεσες λύσεις. Έχουμε που έχουμε πραγματικά και είναι αλήθεια την κλιματική αλλαγή. Μην έχουμε και αυτά τα γρανάζια που μας κρατάνε πίσω. Πραγματικά δηλαδή είναι αγανάκτηση. Ο Ιάκωβος μου στείλε ένα messenger στο διάλειμμα για σένα ήτανε. Ξέχασα να πάρω το κινητό για να στο διαβάσω. Ποιο Αμβούργο ρε Γιώργο έλεγε, που είπες εσύ ότι είναι το Αμβούργο, ε.
0: Λέω, ωραία, να σου πω λίγο κάτι.
1: Πάρε
0: το Αμβούργο τώρα και βάλ το στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής της δικιάς μας.
1: Χάι, Ιάκωβε. Ναι.
0: Πες μου, πού θα τερματίσει το Αμβούργο.
1: Ναι, είναι πολύ καλή η απάντησή σου. Πολύ δυνατή.
0: Και παίζουν λίγο το πρωτάθλημα της Zweite Liga, αν είναι του πεταματού, με 30-35.000 εισιτήρια μέσω όρο κάθε ομάδα.
1: Τι να συζητάμε.
0: Και μιλάμε για Αμβούργο, δεν σου μιλάω για την ομάδα που μπορεί να. Τη Χάιντενχάιμ που εμφανίσει ξαφνικά σε ένα μικρό γηπεδάκι. Μιλάμε για Αμβούργο.
1: Mm-hmm.
0: Και τις προπονήσεις που κάνει το Αμβούργο.
1: Ναι, και εν δυνάμει ομάδες όπως το Αμβούργο, είπαμε, και η Βόσκλου, που παίζουν στην Πέτρα.
0: Επίσης, εσύ μπορείς να πάρεις παίκτη από την Παρή και τη Ρώμα.
1: Έλατε.
0: Πες μου, αν μπορείς να πάρεις παίκτη από την Παρή και τη Ρώμα.
1: No.
0: Μπορείς να πάρεις από την Πενφίκα, να πας να πάρεις παίκτη τώρα να τον αγοράσεις, για παράδειγμα.
1: No.
0: No. Δηλαδή, σε χαλάει. Δηλαδή, ο Κένι, όταν ήρθε ο Κένι, πού έπαιζε, στην Μπάγερν.
1: Έλατε.
0: Πού έπαιζε ο Κένι, για θυμηθείτε λίγο, πού έπαιζε ο Κένι. Στην Μπάγερν έπαιζε ο Κένι.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Μπράβο. Όχι άλλο, λέω, σας άρεσε ο Κένι.
1: Σωστά.
0: Ναι. Και μπορεί πάλι να υπήρχαν μηνύματα και να έλεγαν από ποια ομάδα, ρε Γιώργο.
1: Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπήρχαν τέτοιου είδους μηνύματα.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ, λέει η Σμαράγδα.
0: Μην το διαβάσεις.
1: Ο Δημήτρης. Όχι, τι να διαβάσω.
0: Όχι, αυτό λέει. Που λέει από κάτω. Λέει, μην το αναφέρετε δημοσίως. Έχει το λόγο του, παιδί. Αυτό
1: έχει το λόγο του. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: το λόγο του.
0: Στην αρχή της εκπομπής είπαμε ότι η Άορχους έστειλε την ΑΕΚ στους ισχυρούς του Champions League για τα play-off.
1: Εκείνο το μάτς το είχαμε, δηλαδή, ναι. 1-4 ήταν το πρώτο, ναι, παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιος θα ποντάριζε ότι θα γίνει αυτή η ανατροπή.
0: Επίσης, το σημαντικό είναι ότι η Λεχ Πόζναν, επειδή είναι πολωνική ομάδα, θα μου πεις μπράβο, Ζάκη. Ναι, η Πολωνία είναι ο βασικός μας αντίπαλος για τη 10η θέση.
1: Αχα.
0: Άρα, πετώντας την έξω, δεν σου λέω ότι αποκλείστηκε, θα συνεχίσει το Europa League.
1: Πανηρούλης ο Γιώργος.
0: Ναι, έχει πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι στην 1η θέση, η Τσεχία είναι στη 10η, η Πολωνία στην 11η. Η Ελλάδα είναι στη 12η θέση αυτή τη στιγμή, έτσι. Τώρα, απλά πρέπει να κάνουμε προκρίσεις, να μπουν πολλές ομάδες στα League Phase της διοργάνωσης. Λοιπόν, προπονήσει κανονικά ο Μάγερ με την ΑΕΚ από σήμερα, για να πούμε και για αυτό το θέμα. Αργότερα, τα νεότερα με Γιώργο Στράτζαλη από Ιταλία για το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τη Μόντσα και για τα συμπεράσματα του Γιάννη Τσερβίνη για το φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή με την Παλέρμο και το τι γίνεται με τα γραφικά, γιατί κινούνται πράγματα και στον Ηρακλή.
1: Καλά τα λες.
0: Σας χρωστάμε κάτι δηλώσεις

0: του Λύση και του Μύθου με τον φίλο μας τον Εμίλιο τον Γαβριλίδη να τα φέρει εις πέρας και να μας βοηθάει πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το Μύθου, έτσι, ο οποίος Μύθου είναι η πρώτη φορά που εκπροσώπησε συμπαίκτες του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Γερός να είναι να το κάνουμε πολλά χρόνια.
1: Έτσι.
2: Ανέστη, καλησπέρα και καλή αρχή στην ποδοσφαιρική χρονιά. Πέρυσι είχες καταφέρει να γίνεις ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ, 18 ετών, 6 μηνών και 22 ημερών. Ο δικός σου στόχος για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ που ξεκινάει με αυτή τη σειρά αγώνων, ποιος είναι?
3: Εντάξει, τώρα ξεκίνησε η καινούργια χρονιά. Ο στόχος σίγουρα είναι να τα πάμε καλύτερα από την προηγούμενη, να προκριθούμε και να κοιτάξουμε το μέλλον μας.
4: Ανέστη, πίσω στο σπίτι. Με ποια έτσι συναισθήματα ξεκινά αυτή η χρονιά? Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εδώ στην Τούμπα ξεκινάει από αύριο. Είναι αυτό το δημιουργικό άγχος της πρεμιέρας εντός εισαγωγικών στην Τούμπα? Είναι το άγχος για την πρόκριση? Βάλε μας λίγο στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, σίγουρα η χαρά είναι και η ανυπομονησία που κυριεύουν στα συναισθήματα μέσα μας και περιμένουμε πώς και πώς θα βρει ένα μάτς.
2: Θα μπορούσε να μοιραστείς μαζί μας κάποια πράγματα που σου ζητάει ο νέος προπονητής στο παιχνίδι σου, πώς να συμπεριφέρεις εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και πώς μαζί με τους συμπαίκτες σου? Κάποιες διαφορές ίσως που εντοπίζεις σε σχέση με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία? Ευχαριστώ.
3: Υπάρχουν πράγματα που μου ζητάει, όπως υπάρχουν πράγματα που ζητάει πάντα κάποιος προπονητής από τους παίχτες του, αλλά αυτά είναι πράγματα που προτιμάμε να τα κρατάμε μέσα στα ποδητήρια.
5: Καλησπέρα, καλή σεζόν. Σε σχέση με πέρσι, πόσο διαφορετικός ποδοσφαιρικά είναι ο Ανέστης?
3: Πιστεύω σε σχέση με πέρσι είμαι πιο έτοιμος και πιο όρημος ποδοσφαιρικά και μπορώ να δείξω το ταλέντο μέσα στο γήπεδο πιο εύκολα φέτος.
0: Λοιπόν, αυτά από το Μύθου. Σιγά μη σου λέγε ρε Μανουηλίδη τι του έλεγε ο προπονητής. Αλλά ήταν ωραία ερώτηση.
1: Ωραίος ο Χάρης. Μου άρεσε πάρα πολύ η ερώτηση. Τον ξεδίπλωσε με έναν τρόπο. Και τώρα έτσι πως τον άκουσα εγώ, τον Ανέστη, τον βλέπω ενδεκαδάτο και σήμερα.
0: Είναι ενδεκαδάτος, ναι. Σίγουρα θα ξεκινάει η ενδεκάδα ο Μύθου. Καιρός να είναι.
1: Αυτό.
0: Πριν από λίγο βγήκε, παιδιά, ενημέρωση ανεξέλεγκτη φωτιά στο Ρέθυμνο και ρηπές ανέμων 125 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, ναι, όχι, λέω. Υπάρχει μια νεότερη update, γιατί έχουν κάποια site λεπτό προς λεπτό. Ναι, λέει εκενώσεις και απομάκρυση μέχρι 2.000 τουριστών. Επίσης μια είδηση που βγήκε στις 12 και 10 από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ομόφωνα υπέρ της άρρησης ασυλίας, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε για τον Αβραμόπουλο.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το Λύση. Λέει ωραία πραγματάκια. Εμένα μου αρέσουν έτσι γενικότερα οι ατάκες του που αφορούν το πώς διαχειρίζεται το ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει συνεχώς να κάνει προκρίσεις για να πετύχει τον πρώτο στόχο της σεζόν. Να τον ακούσουμε.
2: Κόουτς, καλησπέρα σας και καλή αρχή στα νέα σας καθήκοντα. Πώς περιμένετε το αυριανό παιχνίδι, θα είναι το πρώτο μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ και σε μια απαιτητική αναμέτρηση που κρίνει μια πρόκριση? Ευχαριστώ.
6: It's a big challenge. It's going to be a really tough match. They are a good team, really good team. They play really, really well football. So, as we saw in the first match, it's going to be really difficult. But we are training for this, and so we are waiting for the match with faithful.
7: Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, παρουσίασαν ένα καλό σύνολο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι.
8: Καλησπέρα. Είπε ότι η ομάδα του δούλεψε πάρα πολύ το διάσημο πρώτο παιχνίδι. Τι είναι αυτό που θέλει να δει βελτιωμένο στον αγωνιστικό χώρο και τι είναι αυτό που το άρεσε φυσικά στο πρώτο μάτς?
6: Okay, well, I begin from the second question. I like a lot sometimes how we manage the moment when we lose the ball, because we were able to recover the ball fast. This is really important in modern football because it's not easy. I think that we have to improve to try to do the same for a lot of time, but when they have the ball, not when we lose the ball. We try to be a little higher in the pitch, because in the second half we lose pitch. We were not where we want to be. We were a little lower, so we have to try to don't do the same. This is our target for tomorrow.
7: Μου άρεσαν αρκετά πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά η αντίδραση που έδειξε η ομάδα όταν έχανε την μπάλα και ο τρόπος που πολύ γρήγορα πίεζε για να επανακτήσει την κατοχή. Ελπίζω να κάνουμε το ίδιο και στο αυριανό παιχνίδι. Κάτι το οποίο θα ήθελα να βελτιώσουμε αύριο θα ήταν η αντίδραση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι αρχίσαμε να ρίχνουμε τις γραμμές μας πιο πίσω. Ήταν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε και θα ήθελα να το βελτιώσουμε με σκοπό να τα πάμε καλύτερα απέναντι στην Δυναμό στο αυριανό μάτς.
9: Καλησπέρα, καλή επιτυχία για αύριο. Αύριο θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί μπροστά στο κόσμο του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο, εντός στην έδρα του ΠΑΟΚ, σε γεμάτες κερκίδες. Τι έχει ακούσει μέχρι τώρα και πώς το περιμένει να το βιώσει αύριο βράδυ.
6: I watch a lot of video of ΠΑΟΚ fans in YouTube. Since first time I spoke with Leo, I've been looking forward for this match to play my first match in Tumba to feel our fans to live it. So I'm really happy that tomorrow is coming. So I try to enjoy it deeply.
7: Έχω δει αρκετά βίντεο στο YouTube από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Λέο Μάτος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε όταν ήταν να αναλάβω την ομάδα. Έψαχνα να βρω βίντεο από τους οπαδούς, είδα αρκετά βίντεο. Έτσι λοιπόν ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία της Τούμπας. Είμαι πολύ χαρούμενος που αύριο θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό.
10: Κούς, καλησπέρα και καλή τύχη αύριο στο παιχνίδι. Μία ερώτηση λίγο προσωπική, προσωποκεντρική. Αφήσατε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα, ήρθατε όμως σε μια πολύ απαιτητική ομάδα όπου υπάρχει το λεγόμενο must win, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που τα παιχνίδια είναι knockout. Πώς αισθάνεται ο ίδιος αν τον κυριεύει άγχος, δημιουργικό άγχος όπου κατευθείαν είναι υποχρεωμένος να κολυμπήσει στα βαθιά με νίκες αναγκαστικά για να περάσει σε επόμενες φάσεις.
6: Thank you.
10: Άφησε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα για ένα πολύ απαιτητικό κλαμπ, το οποίο, ναι.
6: No, answer no. I'm happy because when you decide to be a coach, you have to live with this stress, no? And I like it. I really like it. Everyone wants to play in Europe, play this kind of match. So I'm really happy to live it. It's not tension. It's that it just feel this big feeling that we love. For sure, we have to try to. That we love or that we hate, so we have to try to. It's in our hand and a lot of more hands for sure to be there tomorrow. It's we have at the end of the match a really nice feeling to remember.
7: Όχι, δεν έχω άγχος. Είμαι αρκετά χαρούμενος που θα ζήσω αυτή την εμπειρία αυτών των παιχνιδιών. Όταν αποφασίζεις να γίνεις προπονητής, ζεις και πεθαίνεις με τέτοιου είδους αποφάσεις ότι πρέπει να παίξεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν υπάρχει καμία πίεση. Είναι όλα στα χέρια μας. Θεωρώ πως αν είμαστε εμείς καλοί, θα μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση.
4: Coach, καλησπέρα και καλή επιτυχία. Επειδή αύριο κρίνεται μια πολύ σημαντική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, ποιο είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πείτε στους ποδοσφαιριστές σας πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο?
6: For sure, to give everything they have, because we want they have to be the fans proud. Of the team and of what they've seen during the match.
7: Σίγουρα θα τους πω να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους, να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλοι μαζί τους οπαδούς μας υπερήφανους και να ζήσουν το παιχνίδι, να το ζήσουν στο έπαθρο.
4: Coach, την προηγούμενη εβδομάδα στην Πολωνία μας είπατε ότι όσοι είναι εδώ είναι διαθέσιμοι, άλλοι βέβαια για περισσότερο χρόνο συμμετοχής, άλλοι για λιγότερο. Μία εβδομάδα μετά, σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι οι ποδοσφαιριστές σας και κυρίως οι νεοαποκτηθέντες, πολλούς από τους οποίους τους είδαμε να κάνουν ντεμπούτο την προηγούμενη εβδομάδα? Ευχαριστώ.
6: They are better for sure. Bala is not a new transfer, but he arrives on the end of the. Was one of the players that arrived in the last moment. Bala is better. Santa is better. Aritz had a little injury in the first match and now it's better. So everyone is better. Ali for sure, no, we know it. But well, it's important. We are in a better moment, in a better physical condition. But we have to improve for sure.
7: Είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Ο Ταχάλ είναι γνωστή η κατάστασή του. Ο Αρίτζ είχε ένα θέμα τραυματισμού. Μπήκε σε ένα κομμάτι του προηγούμενου αγώνα και τώρα είναι σίγουρα καλύτερη κατάσταση. Το δεδομένο είναι ότι Μία εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων σημαίνει καλύτερη φυσική κατάσταση, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία απομένουν για να βελτιώσουμε.
5: Νωρίτερα ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου είπε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο παίκτης κλειδί του αγώνα. Τι είναι για τον κύριο Λίση Κωνσταντέλιας, αλλά και για το ρόστρο του γενικά?
6: Κωνσταντέλιας is a great player, is a different player and we know it, everyone knows it. As they have some key player, they have Ponomarenko, this is a fantastic player, and someone more for sure. They have three, four players that are really, really, really good and young. But well, I think that Kostantelias is able to do to show what he show every match, every training, because as a team back that helps him to be a better player. So we are really happy to have him in the team for sure, and he's really happy to have a lot of mates that support him to be a better player.
7: Ο Ντέλιας είναι ένας φανταστικός παίχτης, το αποδεικνύει στο γήπεδο κάθε φορά που αγωνίζεται. Ωστόσο και ο αντίπαλός μας έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παίχτες κλειδιά όπως είπε, όπως είναι ο Πονομαρένκο και τρεις-τέσσερις άλλοι παίχτες οι οποίοι και αυτοί μπορούν να κάνουν την διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει στο κοινό, σε όλους, ό,τι κάνει καθημερινά στις προπονήσεις και φυσικά στους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχει γύρω του ανθρώπους που τον υποστηρίζουν για να δείξει τον καλύτερο του εαυτό.
0: Αυτά λοιπόν και από το Λύση. Περιμένουμε να δούμε και τον Κωνσταντέλια και όλα τα άλλα τα παιδιά σήμερα να κυριαρχούν απέναντι στη Δυναμό, να παίρνουν την πρόκριση και να γνωρίζουμε το βραδάκι αργά ποια ομάδα θα πρέπει να αποκλείσει ο ΠΑΟΚ για να βρεθεί στα play-off της διοργάνωσης, ή τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ. Άντερλεχτ Χάμαρμπι, 1-1 το πρώτο μάτς. Σήμερα στις 7 η ώρα ζωντανά από το Nova Sports Prime υπάρχει το παιχνίδι του Άρη με τη Μόντσα, όπου όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πιθανότατα σε αυτό το παιχνίδι θα δούμε ντεμπούτο για Παλάσιος,
1: ναι,
0: να παίξει και ο Μπασίρου. Και λίγο χρόνο συμμετοχής και ο Γαλανόπουλος, γιατί και αυτός πήγε καθυστερημένα στην προετοιμασία της ομάδος. Δύο ενδεκάδες πάει να κάνει ο Γρηγορίου και νομίζω ότι είναι το λογικό. Θέλει να δει όλους τους ποδοσφαιριστές του. Δεν είναι πρόβα τζενεράλε. Θυμίζω ότι ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και το πρώτο του μάτς είναι 22 Αυγούστου. Είναι σχεδόν τρεις γεμάτες εβδομάδες, όχι σχεδόν, σίγουρα τρεις γεμάτες εβδομάδες μέχρι το πρώτο μάτς. Ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται σε ένα προπονητικό κέντρο το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι. Εκεί που θα παίξει ο Άρης, ναι. Ναι, πολύ ωραίο. Θα το δείτε δηλαδή και από την τηλεόραση. Όσοι από εσάς επιλέξαν να το δείτε από την τηλεόραση, υπάρχει φυσικά και ενημέρωση και από τον Γιώργο Στράτζαλη.
1: Και...
0: αλλά γενικότερα είναι ωραίο γηπεδάκι.
1: Όπως όλα δείχνουν, Γιώργο, από το ρεπορτάζ του Άρη, έχει έρθει η διοίκηση σε συμφωνία με τον 29χρονο επιθετικό της Σεβίλης, τον Ράφα Μύρ. Υπήρχαν κάποια τζουτζουμπρούτζου, είχε μια δικαστική υπόθεση.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή εξέλιξε την υπόθεση του βαίνει καλώς. Και επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να έρθει στην Ελλάδα και να τελειώσει.
0: Και
1: αυτή
0: πριν
1: η
0: από λίγο το πρωί υπήρχε δημοσίευμα από την ΑΣ,
1: ναι,
0: η οποία αναφέρει ότι ο παίκτης έλυσε το συμβόλαιό του οριστικά και οδεύει προς τον Άρη. Δηλαδή μια νεότερη εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πούμε ότι ο Άρης ενισχύεται εκεί.
1: Είχαμε μια είδηση μεταγραφική από το Λεβαδιακό.
0: Για πες.
1: Δεύτερο παίκτη από την Αργεντινή, επιθετικό, ακραίο, φέρνει ο Λεβαδιακός. Όπως όλα δείχνουν, έχει συμφωνήσει με τον Γκρεγόριο Ροντρίγκες. Είναι δεύτερο εξτρέμ που φέρνει από τη χώρα της Αργεντινής, 26 χρόνων. Σε όλες τις θέσεις της επίθεσης μπορεί να αγωνιστεί. Είχε παραχωρηθεί Γιώργο δανεικό τον περασμένο Γενάρη από τη Μελγάρη του Περού. Εκεί ανήκει ο παίχτης, στη Σαν Λορέτζο της πατρίδας του. Και θα διακοπεί ο δανεισμός του για να παραχωρηθεί με το ίδιο καθεστώς στον Λεβαδιακό.
0: Λεβαδιακός, ο οποίος έχει το μεγάλο στοίχημα, αν όχι να επαναλάβει, να είναι άνετα στην κατηγορία, δηλαδή μην μπει στη διαδικασία να κινδυνέψει.
1: Ναι.
0: Κάνει μεταγραφές, του έχουν φύγει πολύ καλοί παίχτες.
1: Αλήθεια και αυτό.
0: Πούλησε όμως και καλούς παίχτες.
1: Αλήθεια επίσης και αυτό.
0: Νομίζω ότι κατέσε επάξια τον Παπαδόπουλο με τον Χαραλάμπου, τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή.
1: Ναι.
0: Και πάει σε μια διαδικασία και αυτός να φτιάξει μια ομάδα όπως και ο Βόλος, ο οποίος αποκτά και αυτός ποδοσφαιριστές. Να σας πω απλά ότι όπως ανακοίνωσε η Πάρμα.
1: Okay.
0: Ο Ηρακλής δίνει ένα δυνατό ακόμα φιλικό παιχνίδι 2 Αυγούστου, την Κυριακή δηλαδή. Και η Πάρμα ανακοίνωσε ότι το μάτς αυτό θα μεταδοθεί ζωντανά από το YouTube της, δηλαδή από το επίσημο κανάλι της. Όπως έγινε και χθες με την Παλέρμο. Έτσι, περισσότερα για Ηρακλή, για μεταγραφές και τα λοιπά, από το Γιάννη τον Τζερβίνη αργότερα στην εκπομπή με τον Γιώργο Στράτζαλ. Εμείς είπαμε ότι βάλαμε μια φωτογραφία με τον Βάλτερ Ματζάρη και τον Πίπο Ιντζάκη. Φωτογραφήθηκαν μαζί.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία. Και να πω επίσης τώρα, για να μην το προσπεράσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Επειδή ανέφερε στη Βουλή και την άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου, στη Βουλή λοιπόν έχει πάει και αυτή η απόφαση, ή δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω,
0: τη
1: ΕΠΟ, μπράβο, για την τρίτη εθνική κατηγορία που επέτρεψε πλέον να αγωνίζονται ομάδες από τη Super League 1, τις δεύτερες ομάδες λέμε. Έχει μπει στην Βουλή και τέθηκε η ερώτηση από βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και νομίζω ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι.
0: Εμένα αυτό με
1: δεν
0: κάνει
1: θα μείνει μόνο εκεί το θέμα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά προς το παρόν από τον βουλευτή Κωνσταντίνο Μπούμπα, που κατέθεσε την απλή ερώτηση, θίγοντας αυτό το θέμα, ανοιχτά ζητήματα νομιμότητας, διαφάνισης αλλά και επιβίωσης.
0: Σωστά.
1: Του ερασιτεχνικού.
0: Εμένα ένα πράγμα μου προκαλεί απορία.
1: Ναι.
0: Ρε παλικάρια, εσείς βουλευτές, βγαίνετε από όλες τις επικράτειες. Δηλαδή, ένας μόνο τη συγκεκριμένη ερώτηση. Κανονικά έπρεπε να υπάρχει μια υπογραφή από πάρα πολλούς βουλευτές και όχι ενός μόνο συγκεκριμένου κόμματος.
1: Και νομίζω ότι θα ακολουθήσει ο Νοστιβάδα. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι μόνο η αρχή, γιατί πραγματικά συζητάμε για κάτι που δεν στέκει. Δεν είναι μια ανεκδίκητη.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις γενικότερα δηλαδή. Μιλάμε για την απόφαση να επιτρέψει η ΕΠΟ στην Τρίτη Εθνική να έχουν συμμετοχή όχι μόνο ομάδες στη Super League 1.
1: Ναι.
0: Αυτές που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League 2,
1: για να γινόμαστε
0: και να έχουν και το δικαίωμα να διεκδικούν το πρωτάθλημα και την άνοδο. Δηλαδή αστεία πράγματα. Λοιπόν.
1: Επίσης, στα κουσκούς να σου πω, επειδή ακούστηκε ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα έρθει πολύ σύντομα στην Ελλάδα, ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Παίζει στα ρεπορτάζ ότι υπάρχει πράσινο φως για πολύ μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη σε αυτό το έργο που είχε μείνει κολλημένο εκεί στο Ξενία, στο Παλιούρι Χαλκιδικής. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τα σχέδια για την αναγέννηση του ιστορικού συγκροτήματος Ξενία. Θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Εκεί είναι η Ντιμέρα Group, να υπενθυμίσουμε, έχει αναλάβει την αξιοποίηση του εμβληματικού ξενοδοχείου.
0: Λοιπόν, να θυμίσω φτάνοντας στο τέλος ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών. Ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σας αποκατάσταση. Κλείστε σήμερα μια ξενάγηση στη σχολή ΔΕΛΤΑ Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκετε, delta360.gr στο σελίδα και το τηλέφωνο το γνωρίζετε παιδιά, 2310-2263-18. Πλησιάζοντας το τέλος της εκπομπής και επειδή σήμερα έχουμε Πέμπτη, να μου πεις και χθες πεινούσα.
1: Ναι, αλλά και οι τυχεροί ποδοσφαιρόφιλοι όλων των ομάδων να πούμε.
0: Σήμερα μπορείτε να πάτε να αράξετε λοιπόν Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύοσμο και να δείτε τα ματσάκια από τις γιγαντοεθόνες του Τσιρτσίρ Μεζέ και φυσικά να φάτε τα πάντα και να πιείτε επίσης ό,τι θέλετε. Αν θέλετε μπιφτεκάρια στα κάρβουνα, μελωμένα μπριζολάκια, κοψίδια που μοσχοβολούν, ψαρικά που θυμίζουν θάλασσα και μεζέδες με φαντασία, έχετε δύο επιλογές. Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο Τσιρτσίρ Μεζέ, Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύοσμο, η πείνα σε οδηγά και στο τέλος φτάνει ή στο Άμμο Διάνο ή στον Εύοσμο, αλλά σίγουρα στο Τσιρτσίρ Μεζέ. Με ζεδάκι, κρασάκι, καλή παρέα και καλά να περνάτε.
1: Να πούμε ότι θα είναι πρεμιέρα, Γιώργο μου, και για τη ριγέ φανέλα του ΠΑΟΚ σήμερα το βράδυ στην Τούμπα.
0: Εμένα γιατί μ' άρεσε πολύ αυτή που έπαιξε στο πρώτο μάτς.
1: Η μαύρη.
0: Μαύρη και από πίσω ασημή γράμματα. Καταπληκτική. Ναι. Τρελάθηκα. Πάρα πολύ μ' άρεσε.
1: Εγώ τρελάθηκα με τη ριγέ.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό έχουμε και μαύρη και ριγέ, γιατί να καλύπτουμε όλα τα γούστα. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά και για τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Ευχαριστούμε.
0: Λίλα Γκουλιώνη και καλές διακοπές.
1: Καλές διακοπές το κορίτσι.
0: Εμίλιο Γαβριλίδη.
1: Εμίλιο Γαβριλίδη.
0: Και ευχαριστούμε και την Πέτρια 65 που ήταν και πάλι σήμερα χορηγός εκπομπής μας. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.
11: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ.
12: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
13: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
14: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
15: Καλό μεσημέρι. Τι βαθιά του θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια κατάσβεσης στα πύρνα μέτωπα της Κρήτης και του Γηθίου εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία τους τιμά και στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται, 30.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν καεί σπίτια και υπέστη ζημίες το οδικό δίκτυο της περιοχής. Χειροπέδες έναν 26χρονο πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία για επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 46χρονου, τον οποίο κατηγορείται ότι εξύβρισε, απείλησε και άσκησε σωματική βία. Στο μεταξύ, αματηρή συμπλοκή με οπαδικό υπόβαθρο σημειώθηκε την Κυριακή στο Πόρτο Γερμανό και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού από χτύπημα με μαχαίρι. Αποσωληνώθηκε το 7χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και οι αδελφοί της στη Χαλκιδική. Από τις 19 Ιουλίου βρίσκεται στην Ελλάδα η θεία της, η αδελφή δηλαδή της μητέρας της, που θα αναλάβει και την κηδεμονία της. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
16: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
17: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
23: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
22: Χα! Μην ανησυχείς! Αυτό το λύνουμε τώρα! Πάρε! 2310-36-54-36.
24: Nexus Facility, παρακαλώ.
22: Η καλύτερη! Η γρηγορότερη! Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
25: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
8: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
4: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
9: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
4: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95,5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ο οποίος έχει επιστρέψει δρυμύτερος εδώ στο κοντρόλ. Εμίλιο Γαβριλίδη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία Page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Μετρόπολης 955 Gallup και σήμερα για σας. Το Gallup που έρχεται να σταθεί πάνω στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό. Εδώ βέβαια κρατήστε ότι η πρώτη παράσταση στην Τούμπα. Η αυλαία ανοίγει, σέντρα στη νέα αγωνιστική περίοδο. Η πρώτη της Τούμπας, διψασμένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Τεράστιο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια, ένας πυρετός για το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Δυναμό. Και εδώ κρατήστε εσείς το δίλημα που πιθανόν ακόμα και αυτήν την ώρα να τριβελίζει το μυαλό του Λύση. Το δίλημα που έχει να κάνει με την κορυφή της επίθεσης. Γερεμέ Γεφυμίθου να πάει σε κάτι έμπειρο, πιο όριμο, που μέσα στην περιοχή ξέρει να εκτελεί, ή να έρθει και να ακουμπήσει επάνω στο ταλέντο ενός ανερχόμενου αστεριού του Μύθου. Το δίλημα στο μυαλό του Λύση, Γερεμέγεφ ή Μύθου στην κορυφή της επίδεσης του ΠΑΟΚ σήμερα απέναντι στην Δυναμό. Αυτό είναι και το δίλημα για σας. Από τη μία ο Γερεμέγεφ.
1: Ζιβκοβιτς, πάσα του Ζιβκοβιτς για τον Γερεμέγεφ, απίθανο γκολ από τον Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει σε 2-1, τρομερή εκτέλεση από το center forward του ΠΑΟΚ στο 77 και η πάσα στην περιοχή ήταν εξαιρετική, αλλά ο βαθμός δυσκολίας του τελειώματος που κάνει ο Γερεμέγεφ είναι πολύ υψηλός. Το πρώτο του γκολ με αυτή την απίθανη προσπάθεια πάνω στην κίνηση.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Γερεμέγεφ, οπότε όσοι πιστεύετε ότι αυτός πρέπει να είναι ο εκλεκτός, αυτός να πάρει τη θέση του φορ, ψηφίζετε Γερεμέγεφ. Όποιοι από την άλλη μεριά θεωρείτε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος, ευκαιρία, πίστη στο Μύθου, ψηφίζετε Μύθου.
2: Ζιβκοβιτς, μετά από αρκετή ώρα η μπάλα πηγαίνει από εκείνη την πλευρά και ο Ζιβκοβιτς πιέζεται από το Μαρτίτσε, κάνει την τρύπα για το Μύθου. Μύθου προλαβαίνει τον Τζολάκη. Μύθου, βάλ το αγόρι μου, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Γκολάρα από το Μύθου, ο οποίος χόρεψε τον Τζολάκη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δικαιώνοντας απόλυτα την επιλογή του Ρασβάλ Λουτσέσκου. Όλα ξεκίνησαν από τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ με τον Ζιβκοβιτς να πετάει στο Μύθου, ο οποίος δεν βγήκε φάτσα με την εστία, αλλά κατάφερε να κάνει την τρύπα, να περάσει και τον Τζολάκη και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης με ποιον, τον Ανέστη Μύθου.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Ζαΐρης με τον γκολ του Μύθου, Γερεμέγεφ η Μύθου, το γκάλωπ για σας. Αυτό είναι το δίλημα του Λύση, δίλημα και για σας. Instagram Stories, Μετρόπολης 955, το γκάλωπ είναι εκεί, πάρτε θέση, ψηφίστε. Σας έλεγα πριν ότι νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία στιγμή σήμερα, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα ανηφορήσει στην Τούμπα, είναι η πρώτη της χρονιάς, η αυλαία ανοίγει, είναι η πρώτη παράσταση, ο κόσμος είναι διψασμένος στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο σπίτι του, και αν υπάρχει κάποιος νομίζω ότι που είναι πιο περίεργος από όλους, έχει όνομα, λέγεται Λύση, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Λύση, ο οποίος μέχρι στιγμής ακούει για Τούμπα, του λένε η πιο καυτή έδρα της χώρας, του λένε ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι τρελός, μπορεί να βάλει φωτιά στα πάντα, του λένε είναι ο 12ος παίκτης, όταν τον έχεις δίπλα σου δεν έχεις να φοβάσαι απολύτως τίποτα, του λένε γεμίζει την Τούμπα, δεν θα έχεις ξαναζήσει κάτι τέτοιο, και ο Λύση αρχίζει να πληκτρολογεί στο πληκτρολόγιο του, μπαίνει στο YouTube, κατεβάζει βιντεάκια, ψάχνει να γευτεί οπτικά, έστω να πάρει εμπειρία από μια γεμάτη τούμπα με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που το πάθος του για την ομάδα έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Και τώρα φτάνει η ώρα της αλήθειας. Λύση, ο οποίος πρέπει να βάλει στην άκρη όλα όσα άκουγε για το θρύλο της τούμπας. Θα βάλει στην άκρη όλα όσα του έλεγαν, όσα είδε στο YouTube, και θα στήσει μάτια και αυτιά για αυτό που θα ακούσει σήμερα και θα δει για πρώτη φορά.
3: I watch a lot of video of Park fans in YouTube. Since first time I spoke with Leo, I've been looking forward for this match, to play my first match in Tumba, to feel our fans, to and to live it. So I'm really happy that tomorrow is coming. So I try to enjoy it deeply.
4: Έχω δει αρκετά βίντεο στο YouTube από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Λέο Μάτος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε όταν ήταν να αναλάβω την ομάδα. Έψαχνα να βρω βίντεο από τους οπαδούς, είδα αρκετά βίντεο. Έτσι λοιπόν ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία της Τούμπας. Είμαι πολύ χαρούμενος που αύριο θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό.
0: Άρα δεν είναι μόνο μέρα των φίλων του ΠΑΟΚ σήμερα, η πρώτη παράσταση στην Τούμπα, αλλά θα είναι και η πρώτη εμπειρία για το Λύση. Και ακούσατε πως μετά την πρώτη συνομιλία που είχε με τον Λέο Μάτος, I will be looking forward again and again, λέει, έψαχνε συνεχώς στο YouTube για να δει εικόνες από την Τούμπα. Τώρα, το ένα, σας το είπα, το δίλημα που υπάρχει στο μυαλό του Λύση, Γερεμέγεφ ή Μύθου. Δώσε μου λίγο Μύθου, ο οποίος δηλώνει ευθύς εξ αρχής ότι είναι πιο όριμος από ποτέ, και επίσης το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ τον βγάζει μπροστά, γιατί το να δώσεις τη δυνατότητα σε μια συνέντευξη τύπου ένας παίκτης να καθίσει δίπλα στον προπονητή, αυτό σίγουρα έχει μέσα του μια σκοπιμότητα. Γιατί όταν έρχεται η ώρα να επιλέξεις, σίγουρα δεν θα το κάνεις με κλήρωση. Δεν θα βάλεις 11 παίκτες, θα κάνεις μια κλήρωση για να δεις ποιος θα πάει να καθίσει συνέντευξη τύπου. Επιλέγεις εσύ, και το επιλέγεις επειδή θέλεις να ικανοποιήσεις συγκεκριμένα κριτήρια. Υποψιάζομαι ότι όταν δίνεις το βήμα σε έναν νέο ποδοσφαιριστή και τον βάζεις μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες απέναντι σε ερωτήσεις πιεστικών ίσως δημοσιογράφων, τον βάζεις απέναντι στη δημοσιότητα, θέλεις να του δώσεις την ευκαιρία, θέλεις να του δώσεις αυτοπεποίθηση και δείχνεις κάτι ακόμα, ότι πραγματικά τον πιστεύεις.
5: Πιστεύω σε σχέση με πέρσι είμαι πιο έτοιμος και πιο όρεμος ποδοσφαιρικά και μπορώ να δείξω το ταλέντο μέσα στο γήπεδο πιο εύκολα φέτος.
0: Λοιπόν, θα δείξω πιο εύκολα το ταλέντο μου, λέει ο Μύθου. Αυτό θέλουμε όλοι. Πραγματικά αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι όταν δικά μας παιδιά εδώ από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, του ΆΡ, του Ηρακλή, από όπου και αν είναι, αρχίζουν σιγά σιγά να μεγαλουργούν. Όλο το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ, πώς θα παίξει, αν θα έχει αλλαγές σήμερα το βράδυ στην Τούμπα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, όλο το ρεπορτάζ λίγο αργότερα, ποιος, πώς, γιατί, ποιος μέσα, ποιος έξω, τι ακριβώς συμβαίνει, τι υπάρχει στο μυαλό του Λύση, όλα από τον Γιώργο Καστάνη, για να έχετε μια εικόνα πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που η αλήθεια είναι πολλοί το θεωρούν ως τη διεκπεραίωση μιας αγωνιστικής υποχρέωσης. Είναι όμως έτσι? Όχι, είναι η απάντηση. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αν θεωρείς ένα παιχνίδι ότι είναι διεκπεραίωση υποχρέωσης, έχεις παγίδα μπροστά, κινδυνεύεις να πέσεις μέσα, κινδυνεύεις να αποχαιρετήσεις πρόωρα τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σοβαρός, αυτό το ξέρουν όλοι και νομίζω ότι έτσι θα είναι τα πράγματα σήμερα το βράδυ. Θα σας δώσουμε και με τα γραφικά λίγο αργότερα για τον ΠΑΟΚ. Με Γουίλιαμ Μικελμπρεντσίς, με τον Γάλλο δεξί μπακ από το Αμβούργο, σε πιάνει γλωσσοδέτης για να αρθρώσει το όνομά του. Θα τα δούμε λίγο αργότερα. Ένας παίκτης ο οποίος προορίζεται για backup του Κένι. Και για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ ρεπορτάζ λίγο αργότερα με Γιώργο Καστάνη. Βέβαια, όταν φέρνει εκεί έναν παίκτη, υπάρχει ο Λίρατζ και εσύ φέρνει κάποιον άλλον, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ή να απαντηθεί είναι καλύτερο από το Λίρατζ. Έχουμε ένα δικό μα παιδί και εσύ φέρνει κάποιον απ' έξω. Είναι φανερά καλύτερο, ναι ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάρη Μανουλίδη, ο οποίος μου δίνει την είδηση τώρα, καθώς επίσημο πλέον ο Κουλιεράκης πηγαίνει στην Ρώμα. Η Βόλφσμπουργκ θα πάρει 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κουλιεράκης θα υπογράψει ένα συμβόλαιο μέχρι και το 2031. Αυτό σημαίνει 5 χρόνια συμβόλαιο. 5 ετές, 2 εκατομμύρια το χρόνο, άρα πλάς 10 εκατομμύρια στον τραπεζικό λογαριασμό του Κουλιεράκη. Κουλιεράκης, παραλαμβάνω, ευχαριστώ τον Χάρη Μανουλίδη, με ενημερώνει τώρα ότι είναι επίσημο ο Κουλιεράκης στη Ρώμα.
6: Φάουλ, όλη η αεροπορία στα καρέ του τραπ. Για να δούμε το φάουλ από τον Δεσπότοφ. Δεσπότοφ, καλοτραβηγμένο, κεφαλιά, γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Κουλιεράκης! Κουλιεράκης! Κούλια γκολ! Κούλια γκολ! Κούλια γκολ! Κούλια γκολ! Ερκούλια! Και ο ΠΑΟΚ παίρνει ξανά προβάδισμα στο σκορ, φίλες και φίλοι, εδώ στην Τούμπα. Ο Κουλιεράκης παίρνει μια δικιά του προσωπική εκτίμηση. Κάνει και τον νεύμα ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έχω μηδέν σφιγμούς. Ναι, μεν είναι ομοιραίος στη βάση του 68, αλλά δείχνει να λετρώνεται στο 92, φίλες και φίλοι. Ερκούλια και ΠΑΟΚ Άιντραχτ 2-1.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Αυτά με κουλεράκι. Ευχαριστώ άλλη μια φορά το Χάρη Μανουλίδη. Κουλεράκης από την Ρώμα. Συγγνώμη, από τη Βόλσμπουργκ στη Ρώμα. Θα πάμε λίγο αργότερα στην Ιταλία. Γιώργος Τράτζαλης είναι καθοδόν το παιχνίδι με τη Μόντσα σήμερα σε 7. Παρέλειψα να σας πω live ζωντανή μετάδοση το παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό σήμερα το βράδυ σε περιγραφή από την Τούμπα. Live για σας από τον Γιώργο Ζαΐρη, Μετρόπολης 95,5. Επίσης, ροή ενημέρωση για το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τη Μόντσα. Είμαστε παντού ή, για να είμαι σεμνός, προσπαθούμε να είμαστε παντού. Το φιλικό με τη Μόντσα στις 7 σήμερα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ επίσης με Γιώργο Στράτζαλη για τον Ράφα Μιρ, τον Ισπανό επιθετικό, τον οποίο όπως όλα δείχνουν παίρνει ο Άρης. Άρης ο οποίος αρμενίζει μεταγραφές όπως αρμενίζει ο Καρυπίδης στο Νότιο Αιγαίο. Και εδώ θα έχουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου για τον Μιρ, καθώς υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που τον ακολουθούν εξωαγωνιστικά, έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Θα μας τα πει ο Γιώργος Στράντζαλης λίγο αργότερα. Στον Άρη υπάρχει κάτι το οποίο καταγράφεται ως απογοητευτικό. Θα ακούσετε λίγο αργότερα τον Κυριάκο Θωμαίδη. Όταν ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας δεν έχει ξεπεράσει τα 1000 διαρκείας, τότε νομίζω το νούμερο είναι άκρος απογοητευτικό όταν λέγεσαι Άρης. Δεν ξέρω αν είναι 400, 500, 600, 700, 800, όσα κι αν είναι, είναι πάρα πολύ απογοητευτικά. Και εδώ ελπίζω να μην πυροβολήσουν τα πόδια τους στο μάρκετινγκ του Άρη. Γιατί μπορούν να καλλιεργούν τη σκέψη ότι σου λέει από τη στιγμή που δεν πουλήσαμε διαρκείας, τότε για να αντιπαρέλθουμε την απώλεια αυτών των εσόδων, ίσως πρέπει να αυξήσουμε τις τιμές στα μεμονωμένα εισιτήρια των αγώνων. Δηλαδή, αν συμβεί αυτό, δηλαδή αν ένα εισιτήριο κάνει 30 και πούνε συγγνώμη επειδή δεν πουλήσαμε διαρκείας αλλά έχουμε ανάγκη τα λεφτά, τα 30, το 30 το κάνουμε 40, τότε θα είναι μια απονενοημένη επιχείρηση, ένα απονενοημένο εγχείρημα αυτοκτονίας από τους μαρκετίερ, αν υπάρχουν εκεί, της ΠΑΕΑΡΙΣ. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο, θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα με τον Κυριάκο Θωμαίδη, αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κίνηση στα διαρκείας του Άρη. Σας θυμίζω, ο Ηρακλής έχει φτάσει τις 2.000 διαρκείας και οι άνθρωποι ευελπιστούν ότι θα προχωρήσει σε αυτό το νούμερο παραπάνω. Στον Άρη δεν έχει αγγίξει καν τα 1.000. Απόλυτη ένδειξη, όχι της απογοήτευσης, αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχει ένα όραμα. Αυτό που μπορεί να συνεγείρει κάποιον για να πάει μπροστά είναι ένα όραμα, να τον δώσεις ένα πράγμα να πιστέψει, να πει πιστεύω σε αυτό και προχωράω. Εδώ δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Περισσότερα με Κυριάκο Θωμαίδη λίγο αργότερα. Θα πάμε στον Ηρακλή, το φιλικό παιχνίδι με την Παλέρμο για ένα, με το 1-1. Δεν ξέρω αν οι φίλοι του Ηρακλή κάνουν μια προσπάθεια να μάθουν τα ονόματα των νέων παικτών της ομάδας, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί νέοι, πάρα πολλοί ξένοι, δεν τους ξέρουμε. Ένας μετά τον άλλον συστήνονται, θα πρέπει να τους μάθουμε. Και αφού μάθουμε τα ονόματά τους, να μάθουμε και τι μπορεί ο καθένας από αυτούς να προσφέρει μέσα στο τερέν. Είναι ένα θέμα. Και ίσως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο challenge για το φίλο του Ηρακλή είναι να μάθει ποιος είναι ο παίκτης της ομάδας. Γιατί όταν έρχονται τόσοι, 12 δεν ξέρω πόσοι είναι, και θα έρθουν κι άλλοι, το πρώτο που έχεις να μάθεις είναι ποιος είναι τι. Για τον Ηρακλή, τι γίνεται με τις μεταγραφές και αν έχει επέλθει η ηρεμία μετά από πομπή Μπασινά και Αμανατίδη, θα έχουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα από Γιάννη Τσερβίνη. Όχι, δεν ξεχνάμε το μπάσκετ, θα πάμε και στον ΠΑΟΚ. Εδώ ο φίλος κάθε φορά επιμένει να ρωτάει αν υπάρχει θέμα κατασκευής νέου γηπέδου μπάσκετ από τον Τέλη Μιστακίδη. Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς παρά μόνον ο ίδιος ο κύριος Μιστακίδης. Και ίσως ούτε ο ίδιος αυτή τη στιγμή να μπορεί να μην έχει λάβει την οριστική του απάντηση. Εκτιμήσεις σίγουρα μπορούν να γίνουν. Ένα, το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι μικρό να στεγάσει τα όνειρα της ομάδας. Δύο, είναι μικρό για το υπάρχον γήπεδο, για να αποφέρει περισσότερα έσοδα. Αυτά είναι δεδομένα, αλλά από αυτό μέχρι πάω να κάνω ένα καινούριο γήπεδο και το έχω αποφασίσει και πατάω το κουμπί, έχει μια απόσταση. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένας άνθρωπος με το Βεληνικές, το όνειρο του Μιστακίδη, είναι ευτύχημα να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος εκτοξεύει την ομάδα μπροστά και σου λέει μπορώ να κάνω ακόμα και ένα γήπεδο εδώ και τώρα. Τα γήπεδα δεν είναι τσίχλες. Λοιπόν, προχωράμε. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τον μπάσκετ του Άρη. 12 μεταγραφές ο Άρης. Η τελευταία θα είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, όπως όλα δείχνουν. Εκεί πάει. Και θα ακούσουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη. Και καθώς είχαμε χθες την παρουσίαση για την νέα ΔΕΘ με την ανάπλαση εκεί και την κατασκευή του πάρκου και των νέων εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένα ερώτημα: τι γίνεται με το Αλεξάνδριο? Το Αλεξάνδριο, τα υπόλοιπα περίπτερα θα γκρεμιστούν. Το Αλεξάνδριο δεν πρόκειται να το πειράξει κανείς. Το Αλεξάνδριο είναι στον Άρη, θα υπάρχει στον Άρη και αυτό που θα μείνει για τον Άρη είναι πώς θα το αξιοποιήσει περισσότερο. Κωνσταντίνε, πάμε λίγο σε παρακαλώ πάρα πολύ σε αυτή την τραγωδία, γιατί όταν δύο πυροσβέστες πέφτουν στη μάχη του καθήκοντος, στην πυρόσβεση των πυρκαγιών, αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Δύο στην Κρήτη έχασαν τη ζωή τους κυκλωμένοι από τις φλόγες μέσα στο αυτοκίνητό τους και εδώ είναι αυτό το ξέσπασμα του συναδέλφου τους.
1: Δυστυχώς τα συλληπιτήριά μου της οικογένειας. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Να είδαμε τα μάτια από τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, η κατάσταση είναι τραγική, τίποτα άλλο.
2: Από εδώ και μέσα πώς είναι τα πράγματα?
1: Τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική. Δυστυχώς οι ανθρώποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω, τίποτα άλλο δεν έχουν.
0: Τι να πω. Όταν πέφτουν άνθρωποι στο βωμό του καθήκοντος, εδώ η πολιτεία θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν πίσω οικογένειες και παιδιά. Άρα είναι υποχρέωση της πολιτείας, του κράτους, να μεριμνήσει για τις οικογένειες, τα παιδιά αυτών που άφησαν την τελευταία τους πνοή την ώρα του καθήκοντος. Λοιπόν, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, πάμε σε παρακαλώ στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας. Προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
5: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πρέπει να κάνουμε μια διαχείριση του χρόνου, γιατί ο Γιώργος Τράντζαλης είναι καθοδόν για το φιλικό παιχνίδι του Άρη με την Μόντσα. Θα πρέπει να πάμε στον Γιώργο. Έχουμε μπροστά και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ σήμερα το βράδυ, live για σας, Μετρόπολης 9.55 από την Τούμπα, σε περιγραφή του Γιώργου Ζαΐρη στις 9 παρατέταρτο. Θα πρέπει να δούμε και το παιχνίδι και όλα όσα το αφορούν, το αγωνιστικό κομμάτι και όχι μόνο. Θα πάμε και σε Κυριάκο Θωμαίδη, θα δούμε και τον Ινφαντίνο, αυτό που λέγεται εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, αλλά εδώ φαίνεται ότι με τα δισεκατομμύρια μπορείς και αγοράζεις τα πάντα. Ήδη τα διεθνή μέσα ενημέρωση

0: πρώτος που καλείται δημόσια να πάρει μέρος και η ψήφος του θα είναι ανοιχτή και όχι κρυφή, είναι ο Πέτρος Κανακούδης που είναι στη γραμμή. Πέτρο μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Καλησπέρα.
0: Σε καλή κατάσταση.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Λίγο καλύτερα από τέλεια. Μ' αρέσει αυτό. Είμαστε λίγο καλύτερα από τέλεια. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, πες μου τι θέση αγωνιζόσουν.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Αριστερός πλάγιος αμυντικός.
0: Έχεις παίξει καθόλου και σαν στόπερ.
1: Κατά ανάγκη.
0: Ναι, κατά ανάγκη σε θυμάμαι. Άρα εσύ που είσαι ένας αμυντικός και αντιμετωπίζεις επιθετικούς, μπορείς να μας πεις ποιος είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσεις, το Γερεμέγεφ ή τον Μύθου? Δηλαδή αν ήσουν αμυντικός που είσαι, ποιος θα σε πονοκεφάλιαζε περισσότερο, Μύθου ή Γερεμέγεφ? Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Εντάξει, τώρα συγκεκριμένα δεν μπορώ να απαντήσω και να πω συγκεκριμένο όνομα. Απλά για τον αμυντικό, γενικό, είναι πολύ πιο δύσκολο να έχει αντίπαλο έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι κινητικός, δεν σταματάει ποτέ, είναι δυνατός, είναι γρήγορος. Συνήθως αυτά τα στοιχεία που μπορείς να βρεις σε αντίπαλο είναι και στοιχεία που δυσκολεύουν τον οποιοδήποτε αμυντικό.
0: Βέβαια, εδώ εκτός από τα φυσικά προσόντα πρέπει να έχεις την ικανότητα για γκολ, γιατί επιθετικός χωρίς γκολ είναι σαν να δουλεύω χωρίς να προσφέρω τίποτα.
1: Ναι, η θέση του επιθετικού και κυρίως του κεντρικού επιθετικού αυτή είναι, ότι πρέπει να έχει την αντίληψη, να είναι μέσα στις φάσεις, να είναι στην περιοχή, να έχει την ικανότητα της εκτέλεσης. Αυτό πιστεύω.
0: Πες μου δύο κουβέντες για Γερεμέγεφ και δύο κουβέντες για Μύθου με βάση τη δική σου ματιά σε σχέση με την εμπειρία που έχεις βιώσει τόσα χρόνια στα γήπεδα.
1: Δεν είναι η δική μου ματιά, δεν είναι αντικειμενική, γιατί εγώ στηρίζω πολύ τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Κάντο, τι πρόβλημα έχεις?
1: Και όποτε τίθεται τέτοιο θέμα είμαι πάντα υπέρ του Έλληνα ποδοσφαιριστή, και πόσο μάλλον όταν ο ποδοσφαιριστής προέρχεται και από τα τμήματα υποδομής, πόσο μάλλον όταν είναι και σε τόσο νεαρή ηλικία. Οπότε εγώ λέω Μύθου.
0: Μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι, Πέτρο. Συμφωνώ απόλυτα. Θα μας πει κάποιος ότι λίγο μεροληπτούμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι, εκτός από το ότι είναι Έλληνας, τι σου αρέσει το Μύθου?
1: Όπως είπα, θεωρώ ότι στην ηλικία που είναι και στο υψηλό επίπεδο που παίζει και μέχρι στιγμής τα πηγαίνει και πολύ καλά, όπως είπα προηγουμένως, έχει τα στοιχεία αυτά, είναι κινητικός, είναι μέσα στις φάσεις, μπορεί και προσφέρει σε πολλά κομμάτια του αγώνα, δεν είναι αποκλειστικά μόνο για να τελειώνει τις φάσεις, μπορεί και απλώνει το παιχνίδι, σπάει τις μπάλες, κρατάει μπάλα, κερδίζει χρόνο για την ομάδα όταν αυτό χρειάζεται. Νομίζω ότι χρόνο με τον χρόνο, όσο αποκτάει και περισσότερες εμπειρίες, εξελίσσεται και ο ίδιος τις δυνατότητές του και την ποιότητά του σαν αθλητής σε ατομικό επίπεδο.
0: Πέτρο, με βάση τη νίκη του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι, τελείωσε η ιστορία? Ο ΠΑΟΚ έχει περάσει, είναι διεκπαιρέωση υποχρέωση σήμερα?
1: Όχι, τρία όχι. Γιατί το ένα γκολ διαφορά δεν είναι ένα σκορ το οποίο στο ποδόσφαιρο μπορείς να νιώθεις ασφαλής. Μπορεί ο αντίπαλος σε μια στιγμή αδράνειας να πετύχει γκολ, και στο ποδόσφαιρο έχουμε δει να γίνονται ανατροπές. Δεν είναι καθόλου σπάνιο δηλαδή να γίνει ανατροπή. Νομίζω αν ο ΠΑΟΚ όμως είναι σοβαρός και πλέον παίζει και μέσα στην Τούμπα, νομίζω ότι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα που την έχουν οι αθλητές, νομίζω ότι είναι το φαβορί για να προκριθεί.
0: Λοιπόν, πάρε και την είδηση, μας την έδωσε ο Χάρης Ξεμανουλής πριν από λίγο, Κουλιεράκης οριστικά από τη Βόλφσμπουργκ στη Ρώμα. Θα υπογράψει 5 χρόνια συμβόλαιο, θα παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο, η Βόλφσμπουργκ θα βάλει στα ταμεία της κάτι παραπάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μπράβο στο Κουλιεράκη, συγχαρητήρα στο παιδί. Και αυτό παιδί από τις ακαδημίες της ομάδος και εξαιρετικός χαρακτήρας.

0: Του εύχομαι να έχει την υγεία του και να έχει πολλές επιτυχίες στην καινούργια του ομάδα.
1: Μάλιστα. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι, παίρνεις κάτι για σένα και σ' αφήνω να συνεχίσεις τα μπάνια σου, δεν κάνεις μπάνια.
0: Εντάξει, εγώ καλά είμαι, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Εμένα έχω τις δικές μου ασχολίες.
1: Ναι.
0: Τώρα σιγά σιγά μπαίνω και σε μια διαδικασία να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, καθώς ο κουμπάρος μου, ο Θωμάς Ανασλίδης, ο οποίος διατηρεί μια ακαδημία, την Golden Boys, mm-hmm. Στην περιοχή της Μαγνησίας. Θα ασχοληθούμε μαζί στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη αναπτυξιακών ηλικιών.
1: Άρα λοιπόν θα κάνεις και εσύ ακαδημία ποδοσφαίρου, ε?
0: Όχι, όχι. Ο Θωμάς
1: έχει, θα μπεις και εσύ εκεί να
0: έχει
1: είσαι εκεί.
0: Έχει ήδη την ακαδημία και θα αναλάβω κι εγώ ένα τμήμα της ακαδημίας του Θωμά.
1: Σωστό. Τι θα μάθει όποιος πιτσιρίκος έρθει με προπονητή Κανακούδη?
0: Αυτά που πρέπει να μάθει, τα βασικά του ποδοσφαίρου.
1: Είσαι σεμνό παιδί, Πέτρο, φύγε. Είσαι σεμνό παιδί, σου βγάζει το καπέλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις εκεί. Ναι, καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Κανακούδης λέει, εγώ ψηφίζω Μύθου. Εσείς τι ψηφίζετε, Γερεμέγεφ ή Μύθου για την κορφή? Προχωράμε.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος τα ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Πιάσαμε ένα δίλημα Γερεμέ και Φιγμίθου, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλα διλήμματα στο μυαλό του Λύση. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι τι αλλαγές θα έχει η σημερινή ενδεκάδα σε σχέση με την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα. Γιώργα, ρε, τι γίνεται?
1: Καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πάμε λίγο με τα δεδομένα που τουλάχιστον γνωρίζουμε βάσει των ανακοινώσεων που έχουν γίνει για την αποστολή της ομάδος. Ναι. Εδώ στην αποστολή συμμετέχουν 23 παίκτες. Τρεις έχουν ανακοινωθεί που δεν είχαν συμμετάσχει στον προηγούμενο αγώνα, στην αποστολή του προηγούμενου αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Λούμπλιν Αρίνα. Άρα εδώ έχουμε τρεις διαφοροποιήσεις στην αρχική 23άδα. Δεν είναι μέσα ο Γκισασβίλη, ο οποίος πήγε δανεικός στην Αγιος Δέπε. Είναι μέσα επισήμως ο Μοναστηριλής. Δεν είναι μέσα ο Άλλη. Είναι μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ και εδώ χρειάζεται και μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Είναι μέσα ο Μπέρδος. Γενικότερα πρέπει να τονίσουμε ότι για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα παρατάξει την ενδεκάδα ο κύριος Λύση. Δεν θα πω και δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό αυτή τη στιγμή του προπονητή. Όταν θα τον μάθουμε, να περάσει λίγο καιρός, ο χρόνος, θα έχουμε μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και τον τρόπο με τον οποίο προσμετρά τα δεδομένα. Αλλά εκτιμώ, επαναλαμβάνω, εκτιμώ ότι θα κινηθεί στα δεδομένα των αποφάσεων που είχε λάβει στο προηγούμενο επίσημο παιχνίδι, το πρώτο αντίπαλο του Δυνάμου. Δηλαδή, ο Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια. Ναι. Δεν αλλάζει.
0: Παυλένκα, λοιπόν.
1: Ο Κένι, στο δεξιά άκρο της άμυνας, είναι ο επικρατέστερος, αδιαφιλονίκητο και το φαβορί. Στο αριστερό άκρο της άμυνας, παρότι πήγε καλά ο Τζόναθαν Γκόμες, που είναι στην αποστολή, ο Αμερικανο-Μεξικάνος, ο οποίος πήγε καλά στην αμυντική τη διάταξη, επιθετικά δεν προωθήθηκε, έχει ο Μπάμπα μια λογική προσέγγιση προβάδισμα, υπό την έννοια ότι εδώ και μία εβδομάδα, ίσως και περισσότερο, προπονείται κανονικά με την ομάδα. Άρα μπορεί να βγάλει ένα 60 λεπτό.
0: Ναι.
1: Άρα εκτιμώ ότι ο Μπάμπα έχει ένα προβάδισμα.
0: Άρα
1: έχει ένα προβάδισμα.
0: Δεξιά και είναι αριστερά Μπάμπα.
1: Έχει ένα προβάδισμα, λέω.
0: Ναι, προβάδισμα.
1: Μην τα θεωρείς δεδομένα όλα, δηλαδή τα γράφεις.
0: Αλλά δεν είσαι ο Λύση εσύ τώρα, εντάξει.
1: Ναι, αν ήμουν ο Λύση, θα ήμουν εκεί.
0: Το Λύση ήταν εδώ.
1: Μπράβο. Ανάποδα. Στο κέντρο της άμυνας, από τη στιγμή που Λουστόντο αγωνίστηκε ως αναπληρωματικός στο προηγούμενο παιχνίδι, έδειξε ότι ανταποκρίθηκε και έχει μια εβδομάδα προπονήσεων, έχει και αυτός ένα προβάδισμα μαζί με τον Μιχαηλίδη, τον Γιάννη, που είναι ο πλέον σταθερός και αδιοφιλονίκητος ηγέτης του ΠΑΟΚ στην άμυνα. Ναι. Στη μεσαία γραμμή δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το δίδυμο Ζαφίρη και Σάντα Μαρία. Ναι. Και οι δύο αλληλοκαλύπτονται, βοηθούν και στα μεσοαμυντικά καθήκοντα και στα μεσοεπιθετικά. Ναι. Η μεσοεπιθετική τριάδα σε σύγκριση με το προηγούμενο αγώνα θα έχει μια λογική διαφοροποίηση. Ναι. Αντρίγια δεξιά. Ναι. Ο Κωνσταντέλια σε ρόλο επιτελικού μέσου, με να δούμε και σήμερα αν θα τον έχει σε αυτόν τον ελεύθερο ρόλο. Ναι. Και λογικά Τάισον αριστερά. Ναι. Και στην κορυφή της επίθεσης είναι το δίλημα το οποίο έχεις θέσει και το έχεις θέσει ενώπιον.
0: Ψηφίζεις, θα πάρεις μέρος στον κάλο.
1: Να πάρω.
0: Ναι.
1: Μύθου.
0: Μύθου. Ωραία. Μας αρέσει.
1: Και από εκεί πέρα φυσικά υπάρχουν και άλλες επιλογές. Είναι η επιλογή του Δημήτρη του Πέλκα. Εμπειρότατος. Ικανότατος, έχει την δυνατότητα. Είναι επιλογή του Χατζίδη. Είναι επιλογή του Πέλκα. Είναι η επιλογή, αν θέλεις, και στη μεσαία γραμμή του Καμαράλα. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι, με την είσοδο του Καμαρά και την αποχώρηση του Ζαφίρη για να πάρει και κάποιες λογικές ανάσες, φάνηκαν κάποια κενά στην αμυντική διάταξη της ομάδος. Δεν υπήρχαν καλά μαρκαρίσματα από τη μεσαία γραμμή και αυτό δεν διευκόλυνε για τη γενικότερη αμυντική λειτουργία της ομάδος. Είναι κάποια πράγματα τα οποία καλείται να τα προσμετρήσει και να τα βάλει κάτω ο προπονητής, ο οποίος σαφέστατα κάθε μέρα που περνάει έχει και καλύτερη εικόνα του ρόστερ των ποδοσφαιριστών. Νομίζω κομβικότατο ρόλο θα παίξει στο σημερινό παιχνίδι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ναι. Είναι ο παίκτης με την απόδοση του οποίου ο ΠΑΟΚ μπορεί να επιταχύνει. Ναι. Είναι ο παίκτης που έχει και κίνητρο ισχυρότατο. Έχει πετύχει 18 γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Κλάους Αθανασιάδης έχει 20 γκολ. Άρα και στο σημερινό παιχνίδι θέλει να πετύχει ένα γκολ, να πλησιάσει τον Κλάους. Αν πετύχει δύο, θα τον ισοφαρίσει. Ναι. Θα είναι το ιδανικότερο. Φυσικά το μεγάλο, αν θέλεις, κίνητρο για τους χιλιάδες ΠΑΟΞΙΔΕΣ που θα είναι στην Τούμπα. ακούει στο όνομα Ιωάννης Κωνσταντέλιας. Ναι. Είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής που με μία απλή ενέργεια μπορεί να ξεσηκώσει το πλήθος. Είναι αυτός για τον οποίο μαζί με όλους τους υπόλοιπους πηγαίνουν όμως στο γήπεδο. Είναι το κάτι παραπάνω, το κερασάκι στην τούρτα, ναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μάλιστα. Και εφόσον ο Κωνσταντέλιας έχει κέφια και ο ΠΑΟΚ μέσω επιθετικά θα έχει ακόμα περισσότερες.
0: Αυτός ο ΠΑΟΚ, όπως τον βλέπω, όπως τον μετέφερες Γιώργο, που θα παίξει το βράδυ σε σχέση με τον περσινό ΠΑΟΚ, θα έχει αλλαγές κατά τα 2 ενδέκατα. Βλέπω δύο νέα πρόσωπα.
1: Με το προηγούμενο παιχνίδι εννοείς.
0: Όχι, όχι. Σε σχέση με πέρσι. Ναι. Ελουστόντο και Σάντα Μαρία είναι τα δύο νέα πρόσωπα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι έπαιζαν και.
1: Ελουστόντο και Σάντα Μαρία.
0: Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ του πέρσι. Έχουμε δύο νέα πρόσωπα.
1: Και σιγά σιγά βέβαια θα ενσωματώνονται και οι υπόλοιποι.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Έχεις εδώ φοβερό coach, περιμένει. Φοβερό.
1: Καλησπέρα, η καλησπέρα μας στον κύριο Απόστολο Χαραλαμπίδη είναι μαζί μας τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης,
2: διακοπούλες.
1: Διακοπούλες, πού, αν επιτρέπετε.
2: Εδώ Χαλκιδική είμαι.
1: Χαλκιδική.
0: Εμείς νομίσαμε ότι είστε Μπαχάμες, Σεϊχέλες και προς τα εκεί, εδώ είστε.
2: Όχι, χαλαρά, χαλαρά, συγκεκριμένως, Χαλκιδική.
1: Πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι ή τρίτο πόδι.
2: Αρχή έχω, χωρίς πόδι.
1: Χωρίς πόδι.
0: Αυτή είναι απάντηση. Σωστό. Και πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι, τρίτο πόδι.
1: Έχει απίθανες παραλίες η Χαλκιδική τώρα, δεν το συζητώ.
2: Στα γεπωνικά. Φτωχικά, φτωχοί είμαστε εμείς.
0: Λες ο Πόστη που να είναι στον Παλί και να μας λέει ότι είναι εδώ στο δεύτερο πόδι δίπλα μας.
1: Δεν ξέρω, στην κλίση που θα του έκανες του κυρίου Χαραλαμπίδη θα δυσκολευότανε.
0: Σταθερό στον Παλί σε Ιχέλες, που τον κάλεσε τον κότς. Του WhatsApp τον κάλεσε, άρα μπορεί να είναι και εκτός Ελλάδος.
1: Λοιπόν, πείτε μας λίγο, σας παρακαλούμε, λίγο την προσέγγιση σας για το απόψινό παιχνίδι της Τούμπας.
2: Κοιτάξτε, στο πρώτο παιχνίδι, εμένα ο Πάκου μου άρεσε. Mm-hmm. Είχε ένα πολύ ωραίο τρόπο παιχνιδιού, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο που εφηνιδιάστηκε.
1: Mm-hmm.
2: Ο τρόπος του παιχνιδιού και όπως ανεμεινόταν, ήταν πολύ καλές οι γραμμές του, επιτιθόταν πολύ καλά, είχε τον Κωνσταντέλια να κάνει το απρόβλεπτο, όπως και είδαμε. Και γενικά ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Mm-hmm.
2: Βέβαια η ομάδα αυτή είναι επικίνδυνη, είναι καλή σχολή του Ουκρανή.
1: Mm-hmm.
2: Θέλει πολύ προσοχή, ειδικά στις αντεπιθέσεις ήταν πολύ επικίνδυνη και αν θυμόμαστε ότι είχαν και μια φάση να ισοφαρίσουν. Πιστεύω αν είναι σοβαρός ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα, θα περάσει. Αλλά θέλει προσοχή, δεν πρέπει να ξεγελάσει το αποτέλεσμα, σοβαρότητα, το παιχνίδι του και πιστεύω ότι θα περάσει.
1: Ναι, μια ερώτηση έτσι τεχνικής φύσεως, κυρίως από τη δική σας την προσέγγιση. Αντιληφθήκατε και εσείς ότι μετά το 70 λεπτό του πρώτου αγώνα όταν αποχώρησε ο Ζαφίρης για να πάρει και Ανάση και τα λοιπά και μπήκε ο Καμαρά, το δίδυμο Σάντα Μαρία Καμαρά είχε κάποια κενά στην αμυντική διάταξη, δεν μάρκαραν τόσο καλά και τόσο αποτελεσματικά, ναι, είναι δική μας διαπίστωση.
2: Όχι, έτσι είναι, γιατί δημιούργησαν κάτι ευκαιρίες οι αντίπαλοι. Σίγουρα, εντάξει, και είναι μια περίοδος που οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, θέλει δουλειά. Εντάξει, ο Καμαρά είναι πολύ καλός παίκτης, έχει αποδείξει ότι είναι αξιόλογος. Πιστεύω θέλει ακόμα δέσιμο οι παίκτες μεταξύ τους, ειδικά οι καινούργοι. Θεωρώ ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί γενικά όμως μου άρεσε το παιχνίδι του. Μετά το δεκάλεπτο ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Τι σας άρεσε περισσότερο, η πίεση?
2: Η ανάπτυξη, η πίεση που έκανε.
1: Ναι.
2: Ο Κωνσταντέλιας σε μια θέση εκεί πέρα που έχει αυτό το απρόβλεπτο που δεν ξέρει τι θα κάνει.
1: Mm-hmm.
2: Όπως και το είδαμε. Σίγουρα θέλει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα κάτι λείπει μέσα. Και θεωρώ ότι θα πάρθει. Θέλει δύο-τρεις παίχτες με προσωπικότητα και με ποιότητα. Και θεωρώ ότι αν προσέξει πάρα πολύ και είναι σοβαρός, δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Αλλά είπα, είναι η Ουκρανία, είναι πολύ καλή σχολή και αυτό το είδαμε. Και ειδικά στις αντεπιθέσεις ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Έχετε δίκιο. Και πρέπει να καταγραφεί επίσης το γεγονός ότι η Δυνάμο Κιέβου μέχρι και σήμερα δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από ελληνική ομάδα. Δηλαδή, εφόσον ο ΠΑΟΚ καταφέρει και αποκλείσει τη Δυνάμο του Κιέβου, θα γίνει η πρώτη ομάδα ελληνική που θα τα έχει καταφέρει. Ο Άλλη λείπει. Υπέστη αυτό τον τραυματισμό. Δυστυχώς, του ευχόμαστε περαστικά και γρήγορα στους αγωνιστικούς χώρους. Για τον Λύση, για τον Αλέσιο Λύση, ποια είναι η άποψή σας?
2: Κοιτάξτε, ένα νέος προπονητής που φαίνεται ότι έχει όρεξη, φαίνεται στο πρόσωπό του. Του αρέσει πιστεύω εδώ που είναι στην Τούμπα, με τον κόσμο, με την ομάδα. Του βγαίνει αυτό, άμα το προσέξει στο πρόσωπο και στα μάτια του, ότι το γουστάρει αυτό που κάνει, το πούμε έτσι, και ειδικά στην ομάδα που είναι. Το παιχνίδι του μου άρεσε, η πίεση μου άρεσε, οι γραμμές που ήταν πάρα πολύ κοντά και η τακτική του ήταν πάρα πολύ καλή. Θεωρώ ότι εντάξει, αυτά που περνάει στον ΠΑΟΚ πιστεύω είναι πάρα πολύ καλά και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αν σκεφτούμε λίγο και το Μουντιάλ, είδαμε πόσο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο,
1: ναι,
2: πόσο χαμηλές άμυνες παίζαν οι ομάδες, πόσο κοντά ήταν οι γραμμές,
1: ναι,
2: και πόσο είναι το physical.
1: Εσείς ποιον θα επιλέγατε, λείπει ο Άλλη. Θα πρέπει να παίξει βασικός ο Τάισον, που έχει πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία και τεράστια συμμετοχή στον ΠΑΟΚ, αλλά έχει και αυτό έχει και την ηλικία του που είναι 39, αλλά αυτό δεν τον αναπνοεί. Το πτωεί, διορθώνει, ή θα πρέπει να παίξει για παράδειγμα ο Χατσίδης αριστερά.
2: Έφερε ο Τάισον τώρα, επειδή έχει την εμπειρία και εδώ στην Τούμπα και αυτό με τον κόσμο έχει δεθεί πάρα πολύ και είναι ένα παιχνίδι που είναι μια πρόκριση. Θεωρώ το ξεκίνημα πρέπει να το πάρει ο Τάισον.
1: Το ξεκίνημα να το πάρει ο Τάισον, ναι.
2: Ναι.
1: Και τώρα θα δούμε ένα ανάλογο παιχνίδι σε επίπεδο σκοραρίσματος όσον αφορά συγκριτικά με το πρώτο. Θα δούμε πολλά γκολ δηλαδή, ή τώρα που έχει διαμορφωθεί ένα πρώτο αποτέλεσμα, δούμε πιο σφιχτό μάτς.
2: Πιστεύω θα είναι πιο κλειστό το παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
2: Βέβαια και οι δύο ομάδες γνωρίζονται τώρα, γνωρίζονται θετικά αρνητικά και οι δύο πλευρές. Θεωρώ ότι εντάξει, σίγουρα και οι Ουκρανοί θέλουν να σκοράρουν για να μπορέσουν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 3 γκολ. Εντάξει, θεωρώ ότι θα είναι λίγο πιο. Θα προσέχουν και οι δύο ομάδες.
1: Ωραία. Πάμε και.
2: Η μια ομάδα μην δεχτεί κι άλλο γκολ και μετά είναι δύσκολο να ανατρέψει.
1: Ναι.
2: Εντάξει, θα είναι λίγο προσεκτικό.
1: Προφανώς. Τώρα, τελευταία ερώτηση για τον άλλο αγώνα της άλλης ελληνικής ομάδας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Ουγγρική, την ΠΑΚΣ. Είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-1 εκτός έδρας. Και τώρα θα παίξει το ΆΚΑ με στόχο φυσικά και αυτό στην εξασφάλιση της πρόκρισης.
2: Εντάξει, έχει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Δεν με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, όπως είπα για τον ΠΑΟΚ. Πέσει στην έδρα του. Εντάξει, σίγουρα έχει το άγχος τώρα με το μέρος του. Εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα. Εντάξει, με λίγη προσοχή και ο Παναθηναϊκός ευχόμαστε να περάσει, να είναι η ομάδα μας στην Ευρώπη.
1: Και
2: γιατί
1: έτσι ανεβαίνει
2: και το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Τώρα η τελευταία ερώτηση, αυτή τη συγκεκριμένη.
3: Περιμένω να πάει στη θάλασσα με την πετσέτα στο χέρι. Με την πετσέτα στο χέρι, το μαγιό τον έκοψε στη θάλασσα.
2: Αφού δεν είμαστε σε ομάδα, εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Σε αυτή τη συγκεκριμένη προκριματική φάση και για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, για οποιαδήποτε ομάδα, μετρά περισσότερο η προσωπικότητα ή η ποιότητα ενός, δύο, τριών ποδοσφαιριστών για να έρθει πρόκληση ή ομαδική λειτουργία, η οποία βέβαια σιγά σιγά διαμορφώνεται σταδιακά.
2: Ναι, μπράβο. Πιστεύω είναι αυτό που είπατε, ότι επειδή οι ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες, δεν έχουν πολλά παιχνίδια, είναι ακόμα το στάδιο της προετοιμασίας. Θεωρώ ότι η ποιότητα και η προσωπικότητα θα μετράει πάρα πολύ σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Ωραία. Γιώργο Μπούζο, νομίζω μπορούμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Χαραλαμπίδη.
0: Καλές βουτιές, μία για το Γιώργο Καστάνη και μία για εμένα.
2: Θα κάνω και για εσάς.
0: Δύο βουτιές παρακαλώ πολύ. Με το Γιώργο στα βαθιά, με εμένα εκεί στα ριχά, μην πάθουμε και την πούτα.
2: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτσε, πού πας. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, θα τα ξαναπούμε. Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές. Και καθώς μιλάμε για καύσωνα και θέλω να ρωτήσω κάτι, δώσε μου δηλώσεις λύση, ο οποίος περιμένει πώς και πώς να δει σήμερα την εικόνα της φλεγόμενης Τούμπας. Το φλεγόμενη πρέπει να το αποσύρω, γιατί όταν έχουμε νεκρούς δύο πυροσβέστες, τέτοια ρήματα και ναι, πάμε.
4: I watch a lot of video of Park fans in YouTube. Since first time I spoke with Leo, I've been looking forward for this match to play my first match in Tumba, to feel our fans to live it. So I'm really happy that tomorrow is coming. So I try to enjoy it deeply.
5: Έχω δει αρκετά βίντεο στο YouTube από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Λέο Μάτος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε όταν ήταν να αναλάβω την ομάδα. Έψαχνα να βρω βίντεο από τους οπαδούς, είδα αρκετά βίντεο. Έτσι λοιπόν ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία της Τούμπας. Είμαι πολύ χαρούμενος που αύριο θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό.
0: Γιώργο, πόσο κόσμο μπορεί να έχει το βράδυ? Μετά, κάνει μια μαντεψιά. Κάνει
1: μετά
0: μια μαντεψιά.
1: Από καμιά οκτονταριά μέρες, αν θυμάμαι καλά. Σκέψου πόσο μεγάλη είναι η ανυπομονησία και των φίλων του ΠΑΟΚ που θα είναι στην Τούμπα.
0: 80 μέρες πέρασαν το τελευταίο παιχνίδι. Περίπου τρεις μήνες.
1: Είναι 30 ο Ιούνιος, 31 ο Ιούλιος. Χοντρικά.
0: 60.
1: Ναι. 60, ναι. 60 και το τελευταίο παιχνίδι.
0: 28-88. Πότε ήτανε?
1: Κατά
0: προσέγγιση. Συλλαμβάνεσαι αδιάβαστο ρεπορτάζ των ημερών.
1: Στον ακριβή αριθμό, ναι.
0: Συλλαμβάνεσαι αδιάβαστο.
1: Συνελήφθη αδιάβαστο.
0: Συνελήφθη αδιάβαστο.
1: Λοιπόν, θα είναι πάρα πολύ φιλάθλοι τώρα. Τον ακριβή αριθμό δεν μπορώ να τον προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Εκτιμώ ότι περισσότεροι από 22-23.000 φιλάθλοι του ΠΑΟΚ θα είναι παρόντες στο γήπεδο, συνυπολογίζοντας ότι τουλάχιστον 14.500 κατά προσέγγιση είναι οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν ακόμα μια εικόνα, δεν έχουμε μια εικόνα γενικότερη για το πόσα είναι τα ελεύθερα εισιτήρια τα οποία διατέθηκαν στους υπόλοιπους φιλάθλους. Πάντως βλέπω ότι τουλάχιστον εισπράττω μηνύματα από φίλους του ΠΑΟΚ ότι ήδη αρκετοί από αυτούς έχουν ξεκινήσει από την Κοζάνη, από την Πτολεμαΐδα,
0: παντού,
1: από την Έδεσα, από να. Την Βέρεια, είναι κοντινή απόσταση, από τις Σέρες θα έρθουν και αυτοί, από την Κομοτηνή, από Δράμα, γενικότερα θα υπάρχουν πολλοί φιλάθλοι οι οποίοι θέλουν να δουν τον ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Και έρχονται εν μέσω καλοκαιριού, ένα, δύο, και με ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό για την ομάδα, τρία, με μια αντίπαλο που δεν είναι και το εμπορικότερο όνομα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι δύο. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
17: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Hey, ChatGPT.
21: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
20: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
21: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
20: Γυαλιά ηλίου?
21: Το ίδιο.
20: Φακούς επαφής?
21: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
20: Τι είπες?
21: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Πεινάω. Για πού είμαι?
23: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
22: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
24: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και διακοπές.
25: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
28: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε γρήγορα σε Τζόρτζιο Στράντζαλη. Αλλά εδώ, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, έπρεπε να έχεις κάτι από Λουτσιάνο Παβαρότη. Έπρεπε να έχεις κάτι. Θες κάτι ιταλικό. Θες Παβαρότη. Θέλεις Ραφαέλα Καρά. Θέλεις Έρος Ραμαζότη. Θέλεις. Γιώργο Στράντζαλη, πες καμία, γιατί εμένα είναι περιορισμένες οι γνώσεις μου στο ιταλικό τραγούδι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είπες, εντάξει, είπες πολλές.
0: Πες, προσέθεσες κάτι, γιατί εγώ μέχρι εδώ φτάνω.
1: Ό,τι θέλει ο Γιάννης.
0: Ποιος ο?
1: Ό,τι θέλει ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης ό,τι θέλει, λέει, δεν το βάζεις τίποτα, τελείωσε.

0: σου. Τώρα μπορώ να το τραγουδάει ο Γιώργος Τράντζαλης επί Ιταλικού εδάφους. Μπορεί να το τραγουδάει,
1: το
0: πάμε.
1: Το τραγουδούσα το πρωί.
0: Αυτό?
1: Ναι.
0: Πω, πω. Δώσ' το ξανά. Είναι έτοιμος. Δώσ' το μου. Δώσ' το μας ξανά. Πάμε. Πάμε, Γιώργο. Βλάρε. Πάμε, Τζόρτζ.
1: Έλα ρε. Βολάρε.
0: Να σου πω κάτι. Μήπως μπορούμε να πάμε οι δυο μας στο τρανζίστο να κάνουμε καμιά μουσική εκπομπή?
1: Εύκολα.
0: Ευκολάκι.
1: Βραδινή θέλεις?
0: Ξέρω ότι ώρα βολεύει. Πότε σε βολεύει? Χθες βράδυ.
1: Κανόνισε το.
0: Τελειώσαμε. Θα κλείσουμε και ένα δίωρο μουσικές αναζητήσεις με Γιώργο Στράντζα. Λέω το να ζητήσει είναι βαρύ. Θα πούμε τίποτα άλλο πιο light. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μεταγραφές, γιατί έχουμε θέμα τώρα εδώ με τον Γιώργο και τον φιλικό με τη Μόντσα σήμερα. Έλα, Τζόρτζ.
1: Ναι, εντάξει, θα ξεκινήσουμε με την περίπτωση του Ράφα Μιρ, η οποία φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και σημερινό δημοσίευμα της ΣΑΣ αναφέρει ότι έλυσε το συμβόλαιό του πρόωρα με την Σεβίλη. Ο Άρης είναι ο πιθανότερος προορισμός του και το σημαντικότερο είναι ότι εξασφάλισε την άδεια εξόδου από την χώρα του ο επιθετικός από το ανώτατο δικαστήριο της Βαλένθια. Θυμίζουμε ότι είναι μια ειδική περίπτωση, εκτός από μια αξιόλογη περίπτωση αγωνιστικά, είναι και μια ειδική περίπτωση, διότι ο Μιρ έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε φυλάκιση 8,5 ετών για σεξουαλική κακοποίηση. Περιμένει την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, καθώς έχει καταθέσει έφεση. Μια υπόθεση που κρατάει από το 2024, αν δεν κάνω λάθος, περιμένει να εκδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό, αλλά μέχρι τότε, μέχρι πρότινος, δεν το επέτρεπαν οι αρχές να βγει από τη χώρα, από τη χώρα του. Ναι. Πλέον ωστόσο έχει εξασφαλίσει το διαβατήριό του και μπορεί να βγει από τη χώρα, και μάλιστα σύμφωνα με όσα λέγονται και στην Ισπανία, η μόνη προϋπόθεση είναι, εφόσον βγει από τη χώρα, αν έρθει στον Άρη στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, μία φορά το μήνα να παρουσιάζεται στο
0: αστυνομικό τμήμα,
1: στο ισπανικό προξενείο.
0: Στο ισπανικό προξενείο. Και να ρωτήσω κάτι,
1: είναι μία υπόθεση.
0: Πήρα να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Πρωτόδικα, λες, 8,5 χρόνια σε πρώτο βαθμό. Και περιμένουμε το δεύτερο δικαστήριο. Έχουμε εικόνα πότε θα γίνει το δεύτερο δικαστήριο?
1: Όχι. Δεν, και λίγο τα δημοσιεύματα στην Ισπανία που ψάξαμε δεν προκύπτει πότε θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό αυτή η υπόθεση, μετά την έφεση που κατέθεσε ο ποδοσφαιριστής, διότι δηλώνει αθώος για αυτά που του επιρρύπτουν.
0: Να σου κάτι, κοίταξε, είναι περίπτωση, γιατί, πρόσεξε κάτι, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πρωτόδικη απόφαση 8,5 χρόνια. Αν μείνει η ποινή στο δεύτερο δικαστήριο, φαντάζομαι μπαίνεις μέσα, δηλαδή να έχεις επάνω σου κάτι να το κουβαλάς στην πλάτη σου. Λες, το κουβαλάς στην πλάτη σου, λες, αν αθωθώ είμαι οκ. Αν δεν αθωθώ και πάω μέσα, δηλαδή θέλω να σου πω ψυχολογικά, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Κουβαλάς κάτι επάνω σου, έχεις να βαρύ, ένα φορτίο.
1: Σου είχε επιβληθεί βέβαια και η αφαίρεση διαβατήριου, αυτό που είπα νωρίτερα, και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
0: Ναι.
1: Πλέον του δόθηκε το διαβατήριο και μπορεί να βγει από την από
0: τη χώρα. Ναι, σου λέει θέλω να δουλέψω, μπορείτε να μου το στερήσετε το δικαίωμα στην εργασία, εγώ θέλω να πάω να δουλέψω κάπου αλλού. Δεν έχω το δικαίωμα. Με έχετε καταδικάσει, δεν έχει τελειώσει υπόθεση. Δεν μπορεί να στερήσει κάποιον το δικαίωμα στην εργασία.
1: Το ίδιο δηλώνει αυτός, έτσι. Μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, εντάξει, υπάρχει αυτό το τεκμήριο της.
0: Ναι, της αθότητας. Δύσκολη υπόθεση και δύσκολη και για τον άνθρωπο.
1: Ναι. Αγωνιστικά πάντως είναι μια πολύ αξιόλογη περίπτωση. Εντάξει, είναι πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής, ο Ράφα Μιρ, ένας επιθετικός που έκανε καριέρα στην Ισπανία, αγωνίστηκε και στην Εθνική, έχει 240 παιχνίδια στη Λα Λίγκα με 40 γκολ. Πρόκειται για μια κίνηση από το πανοράφι αυτό που λέμε, την οποία επεξεργάζεται ο Ρέγγες, όχι τώρα, δεν προέκυψε ξαφνικά, γιατί βλέπω κάποια σχόλια από φίλους του Άρη, πολύ σωστά βέβαια, ότι ο Άρης ψάχνει αμυντικούς, έτσι, καίγεται για να καλύψει δύο θέσεις στην άμυνα, στα στόπερ και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι μια περίπτωση ωστόσο, και προκύπτει μια ανησυχία για την επίθεση, είναι μια περίπτωση στην οποία ο Ρέγγες την εξετάζει εδώ και αρκετό καιρό, αυτή την υπόθεση, δεν προέκυψε δηλαδή ξαφνικά, και από τη στιγμή που έλυσε και το συμβόλαιό του από την Σεβίλη, ανοίγει ο δρόμος για να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα βέβαια σε ό,τι αφορά την επίθεση του Άρη, διότι έχει τον Καντεβέρ, έχει τον Γκουαμέ, έχει τον Μόρον, έχει τον Αλφαρελά. Έχει τέσσερις ποδοσφαιριστές. Αν έρθει και ο Μύρ, που είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη περίπτωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την επίθεση, να συζητηθούν, να γίνει μια συζήτηση για να ληφθούν κάποια συμβόλαια ή ενδεχομένως να προκύψει και κάποια μεταγραφή, γιατί πάντα σε αυτό το κάδρο βρίσκεται ο Μωρόν, άσχετα αν δεν έχουν προκύψει κάποιες προτάσεις. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά σε ό,τι αφορά την περίπτωση του ΜΥΡ, να δούμε αν τελικά προκύψει συμφωνία, πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιριστής, και φυσικά το οποίο περιμένουμε είναι η ενίσχυση στην αμυντική γραμμή. Εκεί πρέπει να ρίξει ο Άρης το βάρος του. Ναι. Εκεί χρειάζεται ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Αυτό είναι θέμα. Έχεις δει και το βράδυ πώς θα παίξει η ομάδα?
1: Κοίταξε, το βράδυ είναι το τελευταίο φιλικό επί ιταλικού εδάφους, πριν βέβαια η ομάδα θα επιστρέψει στην Ιταλία. Θυμίζω ότι υπάρχει και το φιλικό με την Νάπολη, αλλά στις 12 Αυγούστου. Ναι. Η σημερινή αντίπαλος η Μόντσα. Με αυτό το φιλικό πέφτει και η αυλαία στο βασικό στάδιο προετοιμασίας των κυτρινό-μαύρων. Αύριο η ομάδα θα αναχωρήσει από την Ιταλία για να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι που είναι ένα δυνατό και απαιτητικό παιχνίδι για τους κυτρινό-μαύρους. Ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, θέλει σε αυτό το παιχνίδι να δει πολλά περισσότερα από όσα βγήκαν κόντρα στην Αταλάντα. Είναι πολύ πιο απαιτητικό παιχνίδι. Πέρασαν μέρες, έγινε και δούλεψαν οι ποδοσφαιριστές. Οπότε όσο περνάει ο καιρός, αυξάνονται και απαιτήσεις από τον προπονητή. Mm. Αυτό το οποίο θέλει να διαπιστώσει είναι το βαθμό ετοιμότητας των παικτών του και να δει στην πράξη υποσυνθήκες αγώνα φυσικά, στοιχεία που δουλεύονται καθημερινά να βγαίνουν στο γήπεδο. Σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Αταλάντα, πιθανότητα να δούμε δίδυμο στο κέντρο της άμυνας Φαμπιάνο Γένσεν μέχρι να αποκτηθεί κεντρικός αμυντικός. Αν αύριο δηλαδή ο Άρης είχε επίσημο παιχνίδι, αυτό θα ήταν το βασικό κεντρικό δίδυμο του Άρη, αφού δεν έχει αποκτηθεί ακόμη κεντρικός αμυντικός. Ναι. Ο Κέρκες επίσης αντί του νεαρού Αντωνιάδη στο αριστερό άκρο της άμυνας με το Φαντιγκά δεξιά. Ο Γαλανόπουλος είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί στη μεσαία γραμμή. Κουαμέ, Καντεβέρε, Γιαννιώτας, Γκαρέ θα διατηρηθούν στην επίθεση. Θα δούμε Παλάσιος και Μπασίρου εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου να παίρνουν χρόνο συμμετοχής για πρώτη φορά, οπότε έχει αυτό ενδιαφέρον. Mm. Εκτός είναι ο Μωρόν και ο Ματάρ και οι δύο λόγω τραυματισμού. Ο Μωρόν ένιωσε κάποιες συνοχλήσεις στο ισχύο. Ο Ματάρ έχει ένα συνδεσμικό τραυματισμό στο γόνατο.
0: Μάλιστα. Γιώργα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη και για τη μεταγραφή ακούσαμε και για το σημερινό φιλικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο προκαλεί προβληματισμό στον Άρη. Και αυτό είναι η άπνοια που υπάρχει στα εισιτήρια διαρκείας. Εκεί δεν κινείται τίποτα. Το γεγονός είναι άκρα απογοήτευση. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη που είναι στη γραμμή, μπορεί να μας πει περισσότερα. Κυριάκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα Γιώργο, όλα καλά, όλα καλά. Λίγο φύσηξε, οπότε είμαστε καλύτερα.
0: Άντε μπράβο. Λοιπόν, τι γίνεται και μετά διαρκείας?
2: Φαίνεται, μιλώντας σήμερα με τον Θόδωρο Καρυπίδη, μου είπε ότι τα διαρκείας δεν είναι πάνω από 1000. Το νούμερο είναι απογοητευτικό για τον Άρη.
0: Άκρος απογοητευτικό.
2: Δηλαδή μιλάμε για 350 χιλιάρικα εξτράξεις. Ναι. Δεν πάει έτσι το πράγμα και ή πρέπει να βάλει πολύ ακριβό εισιτήριο, ξέρω εγώ, 50 ευρώ στο ΜΑΤΣ, ή πρέπει να δει τι θα κάνει με τις επιλογές του. Σε κάθε περίπτωση τα χρήματα του διαρκείου, όπως είπαμε χθες, θα πάνε σε μεταγραφική ενίσχυση. Ναι. Ήδη ο Γιώργος Τράντζαλης έδωσε το περίγραμμα της προσπάθειας που γίνεται. Ναι. Αλλά θα πρέπει να ανταποκριθεί και ο κόσμος. Δεν ξέρω πόσα εισιτήρια διαρκείας, πόσα διαρκείας έχει ο Ηρακλής.
0: 2.000 αν δεν κάνω λάθος. Ναι, νομίζω 2.000 αν δεν κάνω λάθος. Δύο, πάνω από 2.000. Πάνω από 2.
2: Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Θέλω να πω με αυτό ότι σε κάθε περίπτωση δεν έχει κινητοποιηθεί ο κόσμος, ενδεχομένως και γιατί ακόμα δεν έχουν ακουστεί ονόματα. Αν εξαιρέσουμε το όνομα του Center Four, αλλά σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι αυτό μπορεί να κινητοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένο μηχανισμό μεταγραφικής ενίσχυσης. Και περιμένουμε να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Πάντως το νούμερο αυτό και σε μένα, όχι μόνο στα αυτιά του Καρυπίδη, και στα δικά μου τα αυτιά, ηχεί απογοητευτικό.
0: Ναι. Αυτό είναι πράγματι μια απογοήτευση, αλλά να σου πω, Κυριάκο, θα πρέπει και ο Καρυπίδης να απαντήσει στο ερώτημα, να μην μείνει μόνο στο συνέστημα της απογοήτευσης, να απαντήσει στο ερώτημα γιατί τα διαρκείς είναι καθυλωμένα κάτω από 1000. Αυτό είναι ένα ερώτημα, πρέπει να απαντηθεί.
2: Ναι, μα είναι το προφανές ερώτημα και υπάρχει και η προφανής απάντηση. Mm-hmm. ότι δεν έχουν γίνει οι αντίστοιχες μεταγραφικές κινήσεις.
0: Mm-hmm.
2: Και το είπα αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι ο Καρυφίδης οφείλει πλέον να κινηθεί προς την κατεύθυνση της μεταγραφικής ενίσχυσης, διότι από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίσει αντιπάλους οι οποίοι έχουν και αυξημένο μπάτζετ και αυξημένες προσδοκίες. Θα σας πω μόνο ότι ο Όφη οργανώνεται σε τέτοιο βαθμό και με βάση το γεγονός ότι έκανε και τη μεγάλη επιτυχία την περσινή, η φετινή ουσιαστικά, αλλά πας και στην προηγούμενη σεζόν καταγράφεται, για την πέμπτη θέση θα κινηθεί προς τα εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν και άλλες ομάδες, ο Αστέρας, ο Ατρόμητος, ακόμα και ο Ηρακλής, με έναν καλό προπονητή, δεν είναι αμεληταία περίπτωση. Νομίζω ότι η κινητοποίηση πρέπει να είναι άμεση, ώστε να διασφαλιστεί το κεκτημένο για τον Άρη. Και νομίζω ότι πρέπει και ο κόσμος του Άρη να ανταποκριθεί, διότι δεν επιτρέπεται να έχει τόσο μικρή ζήτηση το διαρκείας στο Χαριλάου.
0: 100%. Λοιπόν, με Κυριάκο Θωμαίδη θα είμαστε λίγο και πάλι μαζί για τον έμπορο του ποδοσφαίρου, έτσι όπως αποκαλούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, του Τζιάννη Ινφαντίνο. Κυριάκο μου, προς ώρας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε σε λίγο. Λοιπόν, προχωράμε. Να πω κάτι που σας ενδιαφέρει πρώτα. Λοιπόν, αν θέλεις πολύ γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου, μην ανησυχείς, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Γιατί έτσι μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα, γρήγορα, χωρίς πληροφορικό πιάτο, ταχύτητα μέχρι 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Όλα αυτά με βάση το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις της Όκλα και της Open Signal. Αν θέλεις περισσότερα, μπορείς να μπεις στο cosmote.gr. Λοιπόν, και λίγο πριν προχωρήσουμε και δώσω μια πάσα στον κενό χώρο ασίς σε Γιώργο Καστάνη, κυρία Γκουλιώνη, παρακαλώ πάρα πολύ, alert από τώρα, γιατί νομίζω ότι είναι η ώρα του διαγωνισμού. Το Μετρόπολη σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις ένα τριήμερο για δύο άτομα που στο Ιρένες Resort. Τι είναι? Ξενοδοχείο 4 αστέρων. Πού βρίσκεται? Λουτρά Πόζαρ. Τι προσφέρει? Δύο εξωτερικές πισίνες, ένα ονειρεμένο σπα, πλούσιο πρωινό και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Κυρία Γκουλιώνη, για τα επόμενα 10 λεπτά παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίγουμε γραμμές στο 231-090-90-90. Όσοι τηλεφωνήσουν μπαίνουν στην κλήρωση, την κάνουμε παρέα εδώ την Παρασκευή και γρήγορα assist στον κενό χώρο σε One and Only Γιώργο Καστάνη, αφού πρώτα ακούσουμε ένα γκολ κουλιεράκι για να πάρει την μπάλα ο Γιώργος και να σκοράρει.
3: Φάουλ, όλη η αεροπορία στα καρέ του τραπ. Για να δούμε το φάουλ από τον Δεσπότοφ. Δεσπότοφ καλοτραβηγμένο, κεφαλιά, γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Κουλιεράκης! Κουλιεράκης! Κούλε γκολ! Κούλε γκολ! Κούλε γκολ! Κούλε γκολ! Ερκούλε! Και ο Πόκα παίρνει ξανά προβάδισμα στο σκορ, φίλες και φίλες, εδώ στην Τούμπα. Ο Κουλιεράκης παίρνει μια δικιά του προσωπική εκτίμηση. Κάνει και τον νεύμα ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έχω μηδέν σφιγμούς. Ναι, μεν είναι ο μοιραίος στη βάση του 68, αλλά δείχνει να λετρώνεται στο 92, φίλες και φίλοι. Ερκούλε και πάω Κάιντραχτ 2-1.
0: Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Καστάνη.
4: Σκόραρε ο Κουλιεράκης, περιέγραψε ο Νίκος ο Κουλιανός. Η πάσα αμέσως στον κύριο Ματιγάκη, τον κύριο Νότι Ματιγάκη από την Ακαδημία των Χανίων. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, την Ακαδημία Καλτσέτο. Είμαστε καλά, δεν ξέρω, εσείς έχετε ανακαλύψει φλέβα χρυσού με την ανάδειξη τόσο ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Τώρα συνέπεσε...
0: Και του Κουλιεράκη.
4: Ο Κουλιεράκης είναι ο πρώτος.
0: Ναι, να το πούμε. Ναι. Ο
4: κύριε Ματιγάκη.
5: Ναι, ναι, με το Κουλιεράκη ανοίξαμε το χώρο της συνεργασίας μας με τον ΠΑΟΚ. και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί.
4: Ναι, τώρα συνέπεσε μία μετακίνηση ενός νεαρού ποδοσφαιριστή από την Ακαδημία σας, την Ακαδημία Καλτσέτο στον ΠΑΟΚ, η συμφωνία με τον, για τον Γιάννη Κοπανάκη, γεννηθέντα το 2012, κεντρικό αμυντικό, τον φέρατε στον ΠΑΟΚ. Θα έχει την ίδια, εκτιμάται μάλλον, ότι μπορεί να έχει την ίδια εξέλιξη που είχε και ο Κουλιαράκης, ο οποίος σήμερα ανακοινώθηκε από την Ρώμα. Εντυπωσιακή μεταγραφή. Τι λέτε?
5: Εντάξει, μη λέμε μεγάλα λόγια, να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι για αυτά τα παιδιά, να μην φουσκώνουμε και μυαλά. Μακάρι να μπορέσει και ο Γιάννης και όλα τα παιδιά που είναι στα φυτόρια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ να διαγράψουν πορείες αντίστοιχες με τα παιδιά που έχουν ήδη ανοίξει τα φτερά τους από την Ακαδημία του Δικεφάλου, από το... Τα γνωρίζετε καλύτερα κι εσείς. Καλό θα είναι να κρατάμε πάντως χαμηλούς τόνους γενικά με αυτά τα παιδιά.
4: Να ρωτήσω κάτι, ο ΠΑΟΚ,
5: και με εμάς.
4: Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που σας προσέγγισε πιο ζεστά σε σύγκριση με άλλες ελληνικές ομάδες, και ο Γιάννης ο Κοπανάκης είναι ο τέταρτος νεαρός ποδοσφαιριστής που έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη από τη δική σας ακαδημία. Ισχύει κάτι τέτοιο ή έχετε πάρει δώσει και με άλλους ελληνικούς συλλόγους, κυρίως από το Λενεκανοπέδιο της Αττικής?
5: Η Ακαδημία του Καλτσέτο είμαστε δεδαγμένοι στο δίκτυο Ακαδημιών του ΠΑΟΚ από το 2016.
4: Ναι.
5: Ανήκουμε στο δίκτυο του ΠΑΟΚ. Έχουμε συνεργασία. Έχουν τον πρώτο λόγο πάντα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σε σχέση με ό,τι καλό υπάρχει μέσα στην Ακαδημία μας και γενικότερα στο, έτσι, μια ενημέρωση που λαμβάνουν από εμάς για τα παιδιά της πόλης μας εδώ.
4: Ναι.
5: Για κάποια παιδιά της πόλης μας. Και πέρυσι ανεβάσαμε πάνω ένα παιδί για την ΚΑΠΑ15, το Κωνσταντινίδη, το Μιχάλη.
4: Μάλιστα.
5: Ανήκει αυτό στο ρόστερ της ΚΑΠΑ15 από εδώ, από τα Χανιά, από το δικό μας κάμπ. Τον βρήκαμε και τον αναβάσαμε πάνω.
4: Άρα, συγγνώμη κύριε, να σας διακόψω κύριο Ματιγάκη. Πρώτα ενημερώνεται ο ΠΑΟΚ για τα παιδιά που ξεχωρίζετε εσείς από την παρακολούθησή τους, και αν ο ΠΑΟΚ πει δεν μας ενδιαφέρει, κάνετε promotion ακριβώς και σε άλλες ομάδες. Το λέω σωστά?
5: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Ωραία, ωραία. Okay, κατανοητό.
5: Τώρα έχει συμπέσει να έχουμε δώσει την ίδια περίοδο ένα παίκτη στον Παναθηναϊκό και ένα παίκτη στον Όφη.
4: Α, ωραία. Okay, okay,
5: okay. Στον Όφη, ας πούμε, υπάρχουν 7-8 παιδιά δικά μας από την Ακαδημία μας.
4: Μάλιστα.
5: Δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο για τον ΠΑΟΚ, βέβαια, γιατί η πηγή που αντλεί ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει πάρα πολλά παιδιά να βλέπει. Αλλά μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, η συνεργασία μας πάει πάρα πολύ καλά.
4: Ωραία.
5: Και αποκορύφωμα τώρα την τέταρτη μας μετακίνηση, το Γιάννη.
4: Το Γιάννη. Κύριε Ματιγάκη, κύριε Νότι Ματιγάκη, τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε με τον Κουλιαράκη για τη μεταγραφή του στην Ρώμα. Αναφίβολα, τώρα πρόκειται για μια επιτυχία που αντανακλά και στον ίδιο για την πρόοδο και τη δουλειά που κάνει, αλλά και στην δική σας την Ακαδημία, γιατί εσείς τον αναδείξατε, το φέρατε στον ΠΑΟΚ και ύστερα είχαμε όλη αυτή την πορεία και την εξέλιξη.
5: Ναι, ναι, έτσι είναι. Μιλήσαμε πριν από ένα μήνα που έκανε τις διακοπές στα Χανιά, βρεθήκαμε και μιλήσαμε.
4: Α, ωραία.
5: Όχι, αλήθεια είναι ότι μετά που έφυγε για την προετοιμασία της Wolfsburg δεν έχουμε μιλήσει από εκεί πέρα.
4: Άρα δεν ξέρατε τότε για το ενδιαφέρον της Ρώμα.
5: Για το ενδιαφέρον της Ρώμα, όχι, σαν Ρώμα. Ξέραμε ότι υπήρχε ενδιαφέρον έντονο από αρκετές ομάδες και όχι μόνο από την Ιταλία. Εντάξει, ο Κωνσταντίνος δεν θέλει τώρα να μπαίνει σε λεπτομέρειες σε ομάδες κτλ. Αυτά πλέον είναι να ανήκουν στα γραφεία τους. Δεν τα ξέρουν καν ούτε οι ίδιοι, αλλά για μένα το ότι τον επέλεξε ένας τέτοιος προπονητής με τόσο σπουδαία καριέρα, ειδικά έτσι την πορεία του που έχει κάνει στην Αταλάντα, το ότι επιλέγει ένα παιδί σαν τον Τίνο για να φτιάξει το καινούργιο project του στη Ρώμα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αποτελεί τεράστια τιμή για τον Τίνο και θα του δώσει και πολύ μεγάλη βελτίωση. Είναι ένας άνθρωπος μέτρη της τακτικής. Θα τον αναδείξει τον Τίνο και θα τον βελτιώσει πάρα πολύ.
4: Τον αποκαλείτε Τίνο. Κωνσταντίνο Τίνο, έτσι είναι το.
5: Για μας είναι ο Τίνος μας πάντα.
4: Ο Τίνος σας, ωραίο.
5: Από 4 χρονών τον έχουμε.
4: Ωραία, ωραία, ωραία. Θαυμάσια. Okay, δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε πριν να ολοκληρώσουμε την συζήτηση?
5: Τίποτα, να ευχηθώ στον Τίνο μας καλή τύχη, να είναι πάντα αυτός που είναι, αν και δεν έχω καμία αμφιβολία για το χαρακτήρα του και για το πώς βαδίζει, και να ευχηθώ και στα νέα από τα παιδιά που ανεβαίνουν εκεί πάνω στην Ακαδημία. Δουλειά πολύ κάτω το κεφάλι για να μπορούν να έχουν και αυτοί τέτοιες και βλέψεις.
4: Από τα παιδιά που έχετε στην Ακαδημία, πόσα παιδιά υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ και πόσα παιδιά υποστηρίζουν άλλες ομάδες?
5: Εχθές είχα μια συζήτηση, ήμουν πάνω στα γραφεία και είχα μια συζήτηση με τον Βαγγέλη τον Πουργετόπουλο.
4: Ναι.
5: Εδώ η πόλη μας και ο νομός μας γενικά ολυμπιοκρατείται.
4: Τα Χανιά, ναι.
5: Ναι. Έχουμε δημιουργήσει ένα πυρήνα.
4: Ναι.
5: ΠΑΟΚΤΑΚΙΑ.
4: Mm-hmm.
5: Που δεν το, δεν το περίμενε ποτέ ούτε ο καλύτερος οπαδός του ΠΑΟΚ.
4: Πόσοι δηλαδή?
5: Δεν μπορώ να πω.
4: Από την Ακαδημία σας λέω. Από την Ακαδημία σας.
5: Βλέπω ότι παραπάνω από το 50% των παιδιών,
4: ναι,
5: μεγαλώνουν μέσα στην Ακαδημία,
4: ναι,
5: και γίνονται ΠΑΟΚΤΑΚΙΑ.
4: Ενδιαφέρον.
5: Είναι ένα νούμερο πάρα πολύ ενδιαφέρον.
4: Πολύ, πολύ ισχυρό στατιστικό. Το πάνω από το 50% των παιδιών της Ακαδημίας σας, της Ακαδημίας Καλτσέτου, είναι ΠΑΟΚ. Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα, κύριε Ματιγάκη. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Να πούμε και καλή δύναμη στην Κρήτη, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει εγκλωβιστεί εκεί, τουρίστες, επισκέπτες, οι ντόπιοι. Έχουν εκκοινωθεί πάρα πολλά χωριά. Λοιπόν, αν θέλεις τώρα εσύ γρήγορο ίντερνετ, είσαι στην πόλη, νησί, βουνό, χωριό, όπου κι αν είσαι, υπάρχει λύση. Έχεις την Κοσμοτέ Telecom που σου φέρνει το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Θα απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ, ταχύτητα μέχρι και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Προσέξτε, δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο, άρα δεν υπάρχει επηρεασμός από καιρικά φαινόμενα. Και απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με το πλέον βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, πάντα με βάση τις μετρήσεις της Όκλα και της Open Signal. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr. Διαφημίσεις, μη φύγετε, επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Μυρίζει λουχουδιά.
14: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
13: Πού πήγε πάλι?
14: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Μετρόπολης 95,5, η γέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Για γρήγορο ίντερνετ έχεις λύση. Υπάρχει η Κοσμοτέ Telecom, σου δίνει τη δυνατότητα με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi να έχεις απίστευτες ταχύτητες, να έχεις γρήγορο ίντερνετ όπου κι αν είσαι. Ταχύτητα 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας, παντού δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο. Δεν επηρεάζει από τον καιρό και έχεις ένα πολύ αξιόπιστο ίντερνετ με τη δύναμη αυτού που έχει βραβευτεί ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις της Ookla και της Open Signal. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για όλα αυτά, μπορείς να μπεις τώρα στο cosmote.gr. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε, θα πάμε λίγο στο Γιώργο Μάτζιο. Γιατί έχει έρθει στο προσκήνιο αυτή το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Γουίλιαμ Μίκεν Μπενσίλ, τον δεξιό οπισθοφύλακα ακραίο της ομάδας του Αμβούργου, ο οποίος είναι ελεύθερος. Αν έρθει θα αποτελέσει ένα backup του Κένι. Εδώ μιλάμε για όνομα γλωσσοδέτη. Ο Γιώργος Μάτζιος τώρα για να το προφέρει έχει κάνει εξάσκηση τουλάχιστον 10 λεπτά. Γιώργαρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Ο Μίκελ Μπενσίλ, εντάξει, τώρα για τους ρεπόρτερ και για αυτούς που θα μεταδίδουν τα παιχνίδια.
0: Μίκελ Μπενσίλ.
1: Ναι, είναι Γάλλος.
0: Μία λέξη. Γουίλιαμ Μίκελ Μπενσίλ.
1: Δεν το λένε καλύτερα Γουίλιαμ, δεν το φωνάζουν.
0: Δεν το λέμε Γουίλιαμ, εδώ να γλιτώσουμε. Να ξενιάσουμε.
1: Έχουμε κάνει Ντέλια, Ντελίνιο, έχουμε κάνει.
0: Πελκίνιο, Πέλκα, Πελκίνιο και πάλι.
1: Πελκίνιο έχουμε κάνει, ναι.
0: Κούλια του Γκουλιεράκη.
1: Το λέγαμε Θωμά.
0: Τον Κωνσταντέλια, Ντέλια.
1: Ναι, τώρα Μίλκεμπρενσί, και άμα παίρνει και πολύ την μπάλα από τα δεξιά, βλέπω το Ζαΐρι να παθαίνει γλωσσοδέτη με το συγκεκριμένο Γάλλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έρχεται για... Εγώ δεν μ' αρέσει να πω, πολλοί λένε να κάνει τα ρεπό του Κένι. Αυτό είναι και λίγο καφενιακό που το ακούμε δεξιά και αριστερά, γιατί μια ομάδα ποτέ δεν μπορεί να πάρει ένα ποδοσφαιριστή και να του πεις έλα να κάνεις τα ρεπό του βασικού. Προφανώς θέλει να βάλει ανταγωνισμό στον Άγγλο Μπακ. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι σε καλή ηλικία, ξεκινάμε από αυτό Γιώργο, είναι νεαρός, έχει περάσει από τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, εντάξει, δεν πήγε πιο πάνω, μέχρι εκεί ήταν το ταλέντο του, αλλά και μόνο το ότι έχει περάσει από Under 17, 18 και 19 Γαλλίας,

0: είναι back.
1: Ναι, ενώ είναι πάρα πολύ ψυχογενής παίκτης. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, για να μην μιλάμε άρρωστα Γιώργο, από τα 26 παιχνίδια της Bundesliga πέρυσι, τα 21 ήταν δεξί χαφ. Άρα ο ΠΑΟΚ παίρνει έναν παίκτη με πολύ έντονο το επιθετικό κομμάτι. Νομίζω, για να τα βάλουμε όλα στην σωστή τους βάση, βάσει και των στοιχείων που είδα και την εικόνα του παίκτη, είναι πολύ καλύτερος επιθετικά από ότι αμυντικά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ εδώ παίρνει ένα μικρό ρίσκο να έχει ένα ποδοσφαιριστή που έχει επιθετικές αρετές, που πέρυσι έκανε και 4 ασίστ στην Bundesliga, που μπορεί να το βοηθήσει από τη μέση και μπροστά του γηπέδου, γιατί είναι ταχυδυναμικός και είναι γρήγορος παίκτης, έχει μια ταχύτητα και μια έκρηξη στο πρώτο βήμα, ρισκάροντας να μην είναι τόσο καλά, όχι δεν είναι ότι είναι πολύ κακός αμυντικά, αλλά να μην είναι τόσο καλός αμυντικά. Εδώ μπαίνει και το άλλο. Πόσα παιχνίδια
0: αμυντικά από το Λίρατζ είναι καλύτερος, Γιώργο?
1: Εντάξει, έχει πάρει άλλη βάση, Γιώργο. Τώρα έχει παίξει η Εθνική Γαλλία, έστω και στις αναπτυξιακές ομάδες. Τώρα χωρίς να θέλω να δω.
0: Γι' αυτό είπα πολύ αμυντικά, γι' αυτό το ξεχώρισα.
1: Την άντερ 17 της Γαλλίας ήταν συμπαίκτης με τον Ντουέ και τον Μπαρκολά. Τώρα παίζει στην Παρή. Θα πει κάποιος τι μάτιο, αυτοί έφυγαν και εξέφυγαν. Θέλω να πω από πού πήρε βάση το παιδί. Επίσης το ότι είναι 4 χρόνια σε μια ομάδα που έπαιξε και δεύτερη κατηγορία Γερμανίας και πρώτη κατηγορία σημαίνει ότι έχει παραστάσεις από μεγάλα γήπεδα, από μεγάλα παιχνίδια στο Αμβούργο. Είναι ένα πολύ πολύ επιθετικό μπακ, όχι τόσο καλό αμυντικά, αλλά με πολύ καλές και επιθετικές πρωτοβουλίες, και έχω την αίσθηση, Γιώργο, ότι είναι μια στοχευμένη μεταγραφή για να παίξει αυτό που θέλει να παίξει ο coach Λύση. Ο coach Λύση παίζει πιο επιθετικά από τον Λουτσέσκου, αυτό έχει και τα ρίσκα του, αλλά έχει και την ομορφιά να βλέπει επιθετικό ποδόσφαιρο ο κόσμος. Οπότε θα τον δούμε στο χορτάρι.
0: Ευχαριστώ, Γιώργα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Αυτά και με τον Μικέλ Μπρενσί. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Καστάνη. Έχουμε κάτι, αλλά Τζόρτζ.
2: Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση πριν από λίγο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με το βραδινό παιχνίδι με αντίπαλο τη Δυνάμο Κιέβου. Ήδη μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.metrosport.gr. Διαβάζω 1, 2, 3 χαρακτηριστικά έτσι αποσπάσματα. Γεμίζουμε την Τούμπα, δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε και σβρώχουμε την ομάδα μας προς την νίκη και την πρόκριση. Αναφέρει ΠΑΕ ΠΑΟΚ απευθυνόμενη στους φιλάθλους. Η ενότητα και το πάθος για τον ΠΑΟΚ όλοι μαζί, αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαιτερότητες του αγώνα, πρέπει να προστατεύσουμε το γήπεδό μας, να αγνοήσουμε τυχόν προκλήσεις και να μην βάλουμε σε κίνδυνο το μέλλον της ομάδος. Αντιμετωπίζουμε με σεβασμό κάθε αντίπαλο, αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να βλάψει την ομάδα μας. Στηρίζουμε τον προπονητή και τους παίκτες μας και τους μπρόχνουμε προς την νίκη και θυμόμαστε πάντα ότι εμείς παίζουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Η ελληνική αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου. Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 7 παρατέταρτο, θυμίζω 9 παρατέταρτο η ώρα έναρξης του αγώνα, και επισημαίνεται ή προτρέπεται, υπάρχει μια προτροπή από τον ΠΑΟΚ στους φιλάθλους να έχουν έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου μέσω του gov.gr wallet, ιδανικά μετά την αγορά του εισιτηρίου, για να αποφευθούν καθυστερήσεις και προβλήματα. Όλη η ανακοίνωση αυτή συγκεκριμένη και στο επίσημο site του ΠΑΟΚ και φυσικά στο metrosport.gr.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Αυτά, προσοχή, γιατί δεν θέλει και πολύ. Το ποδόσφαιρο αυτό που έχει τον πρώτο λόγο. Προχωράμε. Να πάμε γρήγορα σε Γιώργο Πετρίδη που είναι εδώ, να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από το μπάσκετ του ΠΑΟ. Και εδώ, Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Πώς έχουν τα πράγματα σήμερα?
3: Ήρεμα.
0: Ήρεμα.
3: Ναι,
0: δεν μας αρέσει να πούμε. Εμάς μας αρέσει να υπάρχει.
3: Εντάξει, θα υπάρξει και ένα διάστημα.
0: Έξαψη. Μπορεί να υπάρχει δημοσιογραφική έξαψη, να υπάρχει μεταγραφή.
3: Θέλουμε,
0: να
3: υπάρχει. Είναι και τόσο μεγάλη η προαγωνιστική περίοδος στο μπάσκετ. Τελειώνει η αγωνιστική περίοδος Ιούνιο, μέσα Ιουνίου, και αρχίζει η επόμενη μέσα Σεπτεμβρίου. Εκ των πραγμάτων θα υπάρχουν τέτοιες περίοδοι. Δεν λέω ότι
0: πρέπει λίγο να σου πω κάτι. Επειδή έχω Κυριάκο Θωμαίδη στην γραμμή, εντάξει, εσύ είσαι παρέα μας στο στούντιο, να πάμε στον Κυριάκο που είναι εκεί και περιμένει, γιατί έχουμε αυτόν τον Τζιάνι Ινφαντίνο, τον οποίο τα διεθνή μέσα ενημερώσεις τον αποκαλούν ο έμπορος του ποδοσφαίρου. Τώρα, το να εμπορεύεις το ποδόσφαιρο, Κυριάκο, είναι καλό ή κακό όταν υπόσχεσαι δισεκατομμύρια για όλους? Τι λες?
4: Ανάλογα από πού το βλέπει, από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας. Ναι. Γιατί ο Ιφαντίνο μπορεί να διακρίνεται από ένα κινησμό, αλλά στην ουσία βλέπει κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ότι έχει γίνει εμπορικό προϊόν.
0: Ναι.
4: Και μάλιστα έκανε και μια επίδειξη διπλωματίας, πράγματι κάνει για γενικός γραμματέας του οργανισμού.
0: Τι έκανε?
4: Είπε ότι ξέρετε όλα αυτά Δεν σας τα λέω, δεν σας τα λέω.

0: ως απόφαση να πουλήσω μετοχές του Μουντιάλ. Σας τα λέω ως πρόταση, ως διαβούλευση, με δημοκρατικές διαδικασίες λοιπόν θα βάλω το ζήτημα και όσοι πιστοί προσέλθετε, προσέξτε τώρα όμως, το όσοι πιστοί προσέλθετε έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι αντιδρούν κάποιες ομοσπονδίες που έχουν αρχαίγονες απόψεις, παραδοσιακές αντιλήψεις, η Αγγλική Ομοσπονδία ας πούμε κραυγάζει κάτω τα χέρια η Φαντίνα από το ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτούς πώς θα τους πείσω? Θα τους πείσω αν τους πω ότι κοιτάξτε, έχετε κι εσείς μερίδιο στην πίτα, ελάτε μαζί μου διότι η εξέλιξη προς την εμπορευματοποίηση είναι αναπόφευκτη. Αυτό κάνει στην ουσία.
1: Mm-hmm.
0: Το κάνει βήμα-βήμα, mm-hmm. το κάνει με πολύ έξυπνο τρόπο, mm-hmm. διπλωματικό. Βέβαια τα ανοίγματά του είναι κυρίως προς τον Τραμπ, άλλωστε ο συνεργάτης ο εμπορικός συνεργάτης της υπόθεσης είναι στενός φίλος του Τραμπ, έτσι.
1: Ο Τραμπ υπάρχει παντού, από πίσω.
0: Ναι, ναι, φαίνεται ότι πάμε σε μια διαδικασία απόλυτης εμπορευματοποίησης. Mm-hmm. Προσωπικά αν με ρωτάς το... Είμαι απολύτως αντίθετος, αλλά τι αξία έχει η άποψή μου.
1: Γιατί είσαι αντίθετος, αλήθεια?
0: Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
1: Να σου πω κάτι, δηλαδή αν διαβάζω σωστά έτσι, λέει ο Ινφαντίνο ότι το 20% των δικαιωμάτων τα δίνω σε μια εταιρεία, μια οντότητα, η οποία μου δίνει 20 δισεκατομμύρια. Αν εγώ μπορώ να εκμεταλλευτώ τα δικαιώματα και να πάρω 10 ευρώ, αυτοί είναι οι δήμονες, θα πάρουν 20. Από τα 20 θα πάρω εγώ τα 15. Δηλαδή...
0: Αύριο θα δώσει το 40%.
1: Το 40%.
0: Και μεθαύριο το 60%.
1: Το 60%.
0: Και μετά μεθαύριο όλο το Μουντιάλ θα το έχει μια επιχειρηματική κοινότητα η οποία θα προσπορίζεται ωφέλη και κατ' ουσίαν δεν θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης του ίδιου του ποδοσφαίρου. Γιατί κοίταξε, εάν το ποδόσφαιρο χάσει την αυτονομία του, θα χάσει και τη φύση του.
1: Αλλά γιατί να χάνει την αυτονομία του το ποδόσφαιρο επειδή κάποιος θα δώσει το δικαίωμα σε χορηγούς να αξιοποιήσουν καλύτερα το προϊόν? Το ποδόσφαιρο κανονίζεται από την Ομοσπονδία. Η εμπορική σκοπιμότητα είναι κάτι άλλο.
0: Δεν μιλάμε εδώ για χορηγούς. Μιλάμε για πώληση όλου του.
1: Του πακέτου, του εμπορικού πακέτου. Το 20% θα πουλήσει του εμπορικού πακέτου. Ωραία.
0: Ναι. Και θα το κάνει στο τέλος 100%. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Όπως έγινε τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αλλά στα τηλεοπτικά δικαιώματα λες πουλάω τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν πουλάω το ίδιο το προϊόν, την ίδια την μπάλα. Mm. Εδώ πωλείται η μπάλα.
1: Mm.
0: Αυτό κραυγάζουν οι Βρετανοί. Εντάξει, είναι αθεράπευτα ρομαντική. Mm. Ενδεχομένως ο Ιφαντίνο να δικαιωθεί στο τέλος της πορείας.
1: Mm.
0: Βέβαια αυτός κινείται με τα δικά του κίνητρα και με τα δικά του κριτήρια. Δηλαδή γιατί να είναι εμπορικός συνεργάτης του Τραμπ ο υποψήφιος κύριος 20% και να μην είναι εμπορικός συνεργάτης κάποιου άλλου. Εδώ είναι φανερό ότι κινείται με τα δικά του κίνητρα ο κύριος Ινφαντίνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ φοβάμαι ότι η εξέλιξη μοιάζει
1: αναπόφευκτη. Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμάτη. Γιώργο Πετρίδη, πώς σου ακούγονται όλα αυτά?
2: Εγώ να ρωτήσω, Γιώργο, ποιος νομοποιεί τον όποιο πρόεδρο της FIFA να πουλάει ένα ποσοστό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας? Δηλαδή, είναι πρόεδρος της FIFA ο Ινφαντίνο.
1: Mm-hmm.
2: Ποιος του δίνει το δικαίωμα να πουλήσει ένα μέρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας?
1: Το κέρδος.
2: Φανώς, αυτό είναι το ζητούμενο. Ο ίδιος πώς νομιμοποιείται να κάνει αυτή την κίνηση?
1: Κοίταξε, αν με έχεις εμένα πρόεδρο σε μια ομοσπονδία, μία από τις υποχρεώσεις μου είναι να αυξήσω και τα έσοδα τα δικά μου και αυτά που θα δώσω σε σένα. Αν λοιπόν εγώ έρθω και πω μέχρι χθες παίρναμε 5, θα τα κάνω 10 και θα πάρεις εσύ αντί για 3, 10.
2: Ναι, δεν μιλάμε μόνο για εμπορική εκμετάλλευση εδώ, μιλάμε για πώληση ενός ποσοστού του Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Είναι σαν να πει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο πρόεδρος της Super League, ότι θα πουλήσω ένα ποσοστό της Ένωσης. Πώς γίνεται αυτό?
1: Της Ένωσης τι εννοείς?
2: Όπως πολύ
1: να πουλήσεις, όπως θέλει δηλαδή, να πουλήσει. Θα το κάνει. Θα το πάρει το ποσό της Ένωσης κάποιος, δεν θα το κάνει.
2: Τι θα κάνει ο Ινφαντίνο πουλώντας το 20% της FIFA?
1: Πρόσεξε κάτι, επειδή είναι λίγο συγκεκριμένο το πράγμα, λέω πώς το καταλαβαίνω εγώ, δεν λέω ότι είναι έτσι.
2: Είναι και κάτι πρωτόγνωρο, προφανώς.
1: Ναι, πρωτόγνωρο. Λέει ότι θα πουλήσω το 20% από τα εμπορικά δικαιώματα σε μια επιχειρηματική οντότητα η οποία η αξία της θα είναι περίπου στα 20 δις. Τι καταλαβαίνω εγώ? Ότι από τα εμπορικά δικαιώματα έχει να κάνει το τηλεοπτικό κομμάτι, το ραδιοφωνικό, οι χορηγοί, οι παρουσίες που θα μπουν κτλ. Το 20% το δίνω σε μια εταιρεία και από αυτή την εταιρεία εγώ παίρνω Παράδειγμα, λέω, παίρνω 100 δισεκατομμύρια. Τώρα, η εταιρεία παίρνει αυτό 20% και μπορεί να βγάλει 150 δισεκατομμύρια. Εγώ πήρα τα 100, αυτοί βγάλανε και ένα κέρδος. Άρα, πολλαπλασιάζονται τα έσοδα τα δικά μου και βέβαια υπάρχει κέρδος και για την εταιρεία. Αν εγώ μπορούσα να υποκαταστήσω την εταιρεία και να πάρω μόνος μου τα 150, θα ήταν κάτι άλλο.
2: Αυτή είναι μια ανάγνωση.
1: Λέω,
2: μια
1: αλλά δεν ξέρω αν είναι έτσι.
2: Προφανώς, όσο μεγαλώνει το ποδοσφαιρικό προϊόν παγκοσμίως, να αποκτήσει μια ακόμη μεγαλύτερη αξία και το ποσοστό το οποίο πουλάς μακροπρόθεσμα να έχει μικρότερη αξία. Δηλαδή, να μπορείς εσύ να εισπράξεις περισσότερα ωφέλη σε βάθος χρόνου και να τα χάσεις, να τα απολέσεις δίνοντας αυτό το ποσοστό στην όποια εταιρεία. Mm. Που ξέρεις πού θα βρει το ποδόσφαιρο μετά από 20 χρόνια.
1: Μετά από 20 χρόνια, πού θα είναι το ποδόσφαιρο. Κανείς δεν το ξέρει αυτό.
2: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Εδώ φαίνεται ότι το κέρδος είναι και τα δισεκατομμύρια, αυτό που κάνουν τη διαφορά. Ο Ινφαντίνο λέει: εγώ φέρνω περισσότερα δισεκατομμύρια στο ποδόσφαιρο. Μοιράζω σε αυτούς που ψηφίζουν για την εκλογή μου στις ομοσπονδίες περισσότερα εκατομμύρια. Άρα αυτοί είναι ικανοποιημένοι γιατί τους έχω δώσει περισσότερα. Άρα αφού είναι ικανοποιημένοι θα ψηφίσουν πάλι εμένα. Άρα εγώ μακροημερεύω στον προεδρικό θόκο και ο κύκλος κλείνει κάπως έτσι. Πάμε στο μπάσκετ όμως.
2: Δύσκολη απόφαση για να είναι πάντως απόφαση του ενός. Δηλαδή δυσκολεύω να πιστέψω ότι είναι απόφαση ενός ανθρώπου. Αυτή, του Ινφαντίνο μόνο δηλαδή.
1: Ναι. Καλά, θα αποφασίσουν όλοι μαζί. Δεν μπορεί να τα αποφασίσει μόνο του Ινφαντίνο.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν φέρουμε τον Ινφαντίνο στο μπάσκετ του πάω και εδώ.
2: Δεν το χρειάζεται.
1: Δεν το χρειάζεται.
2: Δεν το χρειάζεται. Δεν το χρειάζεται. Λοιπόν, άσε μου πουλήσει κανένα πόσο στο. Τι σκάει. Πουλήσει το γήπεδο, τίποτα. Πουλήσει και το παλατάκι. Λοιπόν, είπα ότι εντάξει, ναι, μεν φαίνεται να υπάρχει μια ηρεμία. Ηρεμία με την έννοια όμως όχι ότι δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό. Δηλαδή φέτος υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα στο βαθμό που μπορούν να υπάρχουν σε αυτή την περίοδο γιατί πλέον τελειώνει η προαγωνιστική περίοδο. Την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η προετοιμασία τη μεθεπόμενη, 12ο μήνα. Mm. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η κρεμότητα για μία ακόμη κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι, Γιώργο, ξέχωρα από αυτό που επί της ουσίας ακόμη δεν παρουσιάζει κάποια εξέλιξη, γίνεται γιατί σ' άκουσα στην εισαγωγή που το έβαζες. Υπάρχει αυτή η κουβέντα και το αντιλαμβάνομαι και από την περιραίωση ατμόσφαιρα από στα social media. Όσοι ασχολούνται με το μπασκετικό τμήμα του ΠΑΟΚ, την κάνουν αυτή την κουβέντα για το κατά πόσο το παλατάκι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός σύγχρονου οργανισμού όπως θέλει να γίνει ο ΠΑΟΚ. Ενός οργανισμού που μεγαλώνει, είναι προφανές αυτό και κανείς δεν ξέρει και ποιο θα είναι το ταβάνι του. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η ερώτηση δεν έχει ξεκάθαρη απάντηση. Εν μέρη το απαντά αυτό το ερώτημα, όλος αυτός ο χαμός που έγινε με τα εισιτήρια διαρκείας, που δεν κάλυψε τις ανάγκες του κόσμου του ΠΑΟΚ, ο διαθέσιμος αριθμός των διαρκείας, των 6.000 δηλαδή που δόθηκε ως τελικός αριθμός, ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερο το κρατούμενο, το απαντάει επίσης εν μέρη το γεγονός ότι μιλάμε για ένα γήπεδο που κοντεύει πια τις 3 δεκαετίες ζωής, έτσι, δημιουργήθηκε το 2000, και είναι αμφίβολο αν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ΠΑΟΚ και στο εμπορικό επίπεδο. Οπότε τώρα πια το ερώτημα είναι, γιατί δεν λέμε εμείς κάτι που δεν το βλέπει, φαντάζομαι, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ή οι άνθρωποι που τρέχουν τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, το θέμα είναι πόσο εύκολο είναι να γίνει. Αν υπάρχει αυτή η προοπτική, γιατί είναι ένα θέμα, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, που συζητιέται εδώ και καιρό για τον ΠΑΟΚ. Αυτή η συμφωνία με τον Αρεσιτέχνη, γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις χθες ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, ουσιαστικά αφορά τη χρήση του γηπέδου για ένα χρόνο.
1: Ναι, και μου έκανε εντύπωση, λέει, στο ποδόσφαιρο έχουμε παραχωρήσει το γήπεδο, στο μπάσκετ έχουμε δώσει τη χρήση
2: ακριβώς
1: του γηπέδου.
2: Υπάρχουν κάποιες προθεσμίες, Γιώργο, προκειμένου να αγωνιστούν οι ομάδες και στο πρωτάθλημα αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ίδιο θέμα αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός που θα παίξει στα Άνω Λιώσια, στο γήπεδο που χρησιμοποιεί η ΑΕΚ. Υπάρχουν ημερομηνίες, τις οποίες έπρεπε να προλάβει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οπότε βρέθηκε η λύση και μιλάμε για χρήση του γηπέδου για ένα χρόνο, ουσιαστικά. Αυτά.
1: Τέλος.
2: Θες κάτι ακόμα?
1: Έχεις.
2: Έχω. Εντάξει, μπορούμε να πούμε, αφού μιλάμε για το ΠΑΟΚ Sports Arena, να πούμε ότι με αυτή την προοπτική, το πολύ κοντινό χρονικό ορίζοντα του ενός χρόνου, γίνονται ήδη παρεμβάσεις στο γήπεδο έτσι, από την ΚΑΕ. Γίνονται οι αλλαγές, τα έχουμε πει, και με τα αποδυτήρια που ήταν βασικό ζητούμενο. Την πρώτη μέρα την οποία βρέθηκε στο παρατάκι ο Τρινκιέρι, ήταν από τις πρώτες επισημάνσεις που έκανε ο Ιταλός προς
1: τα αποδυτήρια.
2: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η τελευταία φορά που αναγεννήθηκαν, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ήταν το 2012. Πέρασαν 14 χρόνια. Και τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, που επίσης δεν ανταποκρίνονται πια στις σύγχρονες ανάγκες των ομάδων και του σημερινού μπάσκετ. Και τα αποδυτήρια και η θέση των VIPs και τα δημοσιογραφικά θα υπάρξουν αλλαγές. Και υπάρχουν εργασίες.
1: Η αύξηση χωρητικότητας θα γίνει.
2: Από όσο ξέρω, όχι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω να υπάρχει. Βέβαια, δεν έχουμε ακόμη και συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το τι έχουν συμφωνήσει. Δεν έχει ολοκληρωθεί κιόλα η συμφωνία. Είναι κάτι που θα υπογραφεί τις προσεχείς ημέρες. Αλλά δεν νομίζω να πηγαίνει εκεί η συμφωνία της ΚΑΕ με τον Ερασιτέχνη.
1: Όσο δεν αυξάνει η χωρητικότητα εδώ, τόσο θα αυξάνει η πίστη ότι έρχεται κάτι άλλο.
2: Το συνέδεσαι με τον σωστό τρόπο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Τρέχουμε, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη. Είχαμε χθες όλη αυτή την παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Εκεί δημιουργήθηκε ένα ερώτημα τι θα γίνει με το Αλεξάνδριο. Το Αλεξάνδριο, ο πύργος του ΟΤΕ, το Βελίδιο, είναι κάποια από τα, να τα πω, αρχιτεκτονικά μνημεία που θα μείνουν μέσα στο χώρο της ΔΕΘ. Θα υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, 120 στρέμματα πρασίνου, θα δημιουργηθούν δύο κτίρια τα οποία θα λειτουργήσουν ως εκθεσιακά κέντρα. Άρα δεν υπάρχει θέμα για το Αλεξάνδριο. Πάμε όμως στον Άρη. Πάρη Τρικαλιώτη στη γραμμή. Πάρη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Έτσι ανακοινώθηκε χθες, το είπαμε, για τα επόμενα τρία χρόνια, 2+1 για την ακρίβεια. Ο Άρης έχει και την οψιόν του επόμενου χρόνου, δηλαδή το +1, το +1. Ο Χαραλαμπόπουλος, να πούμε πως είναι η 10η μεταγραφή ποσοτικά, χρονικά, που κάνει ο Άρης, μετά τους Ντιμητρίεβιτς, τον Γιώβιτς, τον Μόργαν, τον Τουαγιόπουλο, τον Λιντέλ, τον Ρόμπινσον Έρλ, τον Μπιτς, τον Ντανούλη και τον Κώστα Ετοκούμπο. Οι δύο τελευταίοι okay, ήταν και παρέμειναν στην ομάδα, αλλά ουσιαστικά μεταγράφηκαν καθώς πέρυσι ήταν ιδανική από τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για 10 μεταγραφές. Περιμένουμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη, πιθανότατα την ίδια ώρα, 7 και 14, να ανακοινωθεί και ο Άνταμ Μοκόκα, που είναι κλεισμένος εδώ και περίπου 2 μήνες. Ήταν τις πρώτες μεταγραφές που είχε κάνει ο Άρης. Και φυσικά περιμένουμε και το Θανάσαρε το Κούμπο, οπότε αν ολοκληρωθούν και αυτές οι δύο προσθήκες, μιλάμε για ένα ρόστερ με 12 καινούριους παίχτες ή 10 αναλόγως, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον Ντανούλη και τον Κώστα το Κούμπο, μια πραγματικά καινούρια ομάδα που χτίζεται από την αρχή που την κάνει ο Βασίλης Πανούλης. Τώρα, η αποχώρηση του ΝΟΑ είναι πολύ κοντά, δεν αποκλείεται να συμβεί μέχρι και αύριο, μπορεί και σήμερα να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, να πει ο Άρης αντίο στον ΝΟΑ και να ανακοινωθεί από τη Μάλαγα. Εξάλλου, ο αθλητικός διευθυντής της ισπανικής ομάδας, ο Χουάνμα Ροντρίγκεθ, έκανε δηλώσεις σαν να έχει κλείσει ήδη ο παίκτης εκεί για τα επόμενα 2 χρόνια. Τον θεωρούν ήδη δικό τους, οπότε γι' αυτό το αναφέρουμε, πως είναι και θέμα χρόνου για να συμβεί αυτή η αποχώρηση από τον Άρη και η μεταγραφή του ΝΟΑ στην Μάλαγα. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με τον Ελάιζα Μίτλονγκ, το υπεύθυνο του Άρη, μαζί με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, που είναι ο μάνατζερ του, ψάχνουν ομάδα για να τον παραχωρήσουν δανεικό. Αυτό είναι και το επικρατέστερο σενάριο. Θα δούμε τι θα συμβεί μέσα και στην επόμενη εβδομάδα. Να πούμε επίσης, Γιώργο, εθνική εφήβων παίζει στην Ιταλία στο τουρνουά. Έχει περάσει στους 8. Χθες κέρδισε τη Σερβία με 78-77 στο Eurobasket. Με έναν πρωταγωνιστή παίχτη του Άρη, τον 18χρονο, τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, ο οποίος υπέγραψε τον προηγούμενο μήνα, πριν από 20 μέρες για την ακρίβεια, επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη, τετραετές, ο οποίος λάμπει στο Eurobasket. Χθες, κοντά στους Σέρβους, πέτυχε 21 πόντους, πήρε και 8 rebound. Γενικότερα, κάνει ένα πολύ καλό τουρνουά στα πρώτα 4-5 παιχνίδια που έχει δώσει η εθνική ομάδα, με 17,5 πόντους κατά μέσο όρο, 7,5 rebound και 2,8 assist. Είναι ο ηγέτης της εθνικής ομάδας και είναι ένα ταλέντο που πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Άρης. Δεν ξέρω κατά ποιον τρόπο θα ανήκει στην ανδρική ομάδα. Θα παίζει ενδεχομένως και στη θηγατρική του ομάδα ο Άρης, που θα είναι το πανόραμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ένα από τα project του ελληνικού μπάσκετ. Κλείνοντας, στις 4 η ώρα παίζει σήμερα η Ελλάδα με την Ισπανία, έτσι, για πρόκριση στους 4 και να διεκδικήσει μετάλλιο, ασφαλώς. Κλείνοντας, να πούμε πως υπήρξε ένα σενάριο που γράφτηκε χθες, δεν το ανεπαρήγαγαμε εμείς, γιατί δεν υπήρχε θέμα ούτως ή άλλως. Το θέμα του Λευτέρη Μποχορίδη, περίπτωση δανεισμού του στον Ηρακλή. Δεν υπάρχει και ο θέμα από τον Άρη. Τον κρατάει ο Άρης, τον θέλει, θα είναι ο αρχηγός την επόμενη σεζόν. Ο Άρης βάζει τελεία σε αυτό το θέμα. Και άλλα δύο ονόματα που είχαν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα, δύο ξένων παιχτών. Ο ένας, ο Ρόντεν, δεν απασχολεί τον Άρη. Όπως και ο Ποκουσεύσκι επίσης δεν απασχολεί τους φοιτητικούς. Είναι ονόματα που απλά γράφτηκαν ως σενάρια και φήμες. Ο Άρης όμως δεν ασχολείται με αυτά τα ονόματα. Εξάλλου έχει κλείσει το ρόστερ του κατά πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό. Γιώργο.
1: Ευχαριστώ, Πάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ όπως έχει σήμερα για τον μπάσκετ του Άρη από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα. Έχετε κάθε μέρα ραντεβού με το Ταμείο, με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο και τον Bet Show.
4: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, φίλε μου, καλέ, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Πάρεις μέρος στον Γκάλο πριν πεις τα δικά σου. Έχαμε εδώ Γερεμέγεφ ή Μύθου. Με ποιον πιστεύεις να ξεκινήσει την κορυφή ο Λύση?
4: Ασυζητητή Γερεμέγεφ.
1: Ασυζητητή κιόλας, ε.
4: Ο Μύθου για μένα, φίλε Γιώργο, το λέω και στην εκπομπή μου αυτό, ναι, πρέπει να πάει, όπως πήγαν πολλοί άλλοι παίκτες, δανεικοί σε άλλες ομάδες, να πάει δανεικός ο Μύθου για ένα-δύο χρόνια σε μια ομάδα επίπεδου Super League,
1: ναι,
4: να κάνει ένα-δύο χρόνια να ψηθεί, να πάρει παιχνίδια και μετά, εφόσον τον παρατηρούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, να έρθει πίσω στον ΠΑΟΚ και να παίξει. Το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό αρκετοί παίκτες ως δανεικοί. Για ομάδα επίπεδου ΠΑΟΚ με υψηλούς στόχους, εγώ θα ήθελα έναν πολύ δυνατό center forward, τον Γερεμέγεφ τρίτο και έναν δεύτερο πολύ καλό φορ. Αυτή είναι η άποψή μου, μη ήσουν ακόμα μικρός.
1: Άρα είσαι στη μειοψηφία, το 72% προτιμάει σήμερα στην κορυφή το Μύθου, το 28% λέει τον Γερεμέγεφ. Λοιπόν, πάμε στις προτάσεις.
4: Η αγάπη προς τους Έλληνες παίκτες, τα πιτσιρίκια είναι καθιστό σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο στη χώρα μας.
1: Ναι. Okay.
4: Λοιπόν, μιας και είπαμε ΠΑΟΚ τώρα,
1: ναι,
4: ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, 2-0, 2-1 σκορ,
1: ναι,
4: με ενοχλεί πολύ το ότι είναι αυτός ο Πολωνός ο διαιτητής. Δεν μπορεί τώρα να παίζεις με ομάδα από την Ουκρανία και να βάζεις Πολωνό διαιτητή. Εντάξει, πιστεύω θα κάνει τη δουλειά του, αλλά με ενοχλεί. Αύριο μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, να δούμε αν τα πήγε καλά ο Πολωνός ή όχι. 2-0, 2-1 για τον ΠΑΟΚ,
1: ναι,
4: και Παναθηναϊκός Πάξη, 2-0, 2-1. Σκοράκια, μεγάλες αποδόσεις, μονά αποδεκτά και είμαστε μια χαρά. Καλή επιτυχία, εύχομαι και στις δύο ομάδες. Μας δικαίωσε την πρώτη φορά, πήραν δύο μεγάλες νίκες, θα πάρουν άλλες δύο, γιατί χρειαζόμαστε για την ειδική βαθμολογία του ΣΟΕΦ αυτές τις νίκες, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Bet Show και τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
5: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τρέχουν κάποιοι αλόφρονες, γίνονται πραγματικές ουρές για την έκδοση ενός διαβατηρίου. Γιατί? Γιατί φοβούνται ότι αν εκδώσουν νέα ταυτότητα, τότε όχι έχει τσιπάκια, όχι ότι είναι ο αντίχριστος, ότι δεν γράφει το ή γράφει το θρήσκευμα και πάει λέγοντας. Οπότε σου λέει, αντί να πέσω εκεί, καλύτερα να πάω να βγάλω ένα διαβατήριο. Πάμε σε Χρήστο Εφανή που είναι στην γραμμή και θα ήθελα να μάθω αυτή η συνωμοσιολογία τι περιλαμβάνει μέσα. Χρήστο μου, τι κάνεις, και... καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Και το διαβατήριο το καινούργιο, ας πούμε, αυτό το τελευταίο χρόνο δεν έχει βιομετρικά στοιχεία μέσα και θα μας δαιμονοποιήσει αυτό. Τέλος πάντων, αλήθεια είναι αυτό που λες. Μέχρι τις 3 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία για έκδοση διαβατήριου με παλιά ταυτότητα. Όποιος θα πάει στις 4 Αυγούστου να βγάλει διαβατήριο, θα πρέπει να έχει νέα ταυτότητα. Και επειδή το διαβατήριο, όπως γνωρίζουμε, είναι έγγραφο το οποίο υποκαθιστά την ταυτότητα επίσημο, δηλαδή με την ίδια ισχύ, προκειμένου να μην υποκύψουν, όπως φαίνεται, αν και δεν το παραδέχονται πολύ, αλλά το δείχνουν τα στοιχεία στην έκδοση νέας ταυτότητας, πηγαίνουν λοιπόν με την παλιά για να βγάλουν ένα διαβατήριο το οποίο έχει ισχύει για 10 χρόνια. Οπότε σου λέει, για 10 χρόνια έχω ένα επίσημο έγγραφο να κινούμε. Είναι χαρακτηριστικό, Γιώργο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται, ότι σε ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα αυτό της Τούμπας, όπου έχουμε διαβατήριο, υπάρχουν ουρές από το πρωί, καθημερινά το τελευταίο διάστημα, και αναμονή πολύ μεγάλη, ενώ από 50-60 που ήταν οι αιτήσεις και τα έγγραφα που κατατίθονταν από τους ανθρώπους για έκδοση διαβατηρίου τις τελευταίες μέρες που έχουν και η προθεσμία για τις παλιές ταυτότητες, έχουν ξεπεράσει τις 200. Ανάλογη εικόνα υπάρχουν και στα υπόλοιπα τμήματα που εκδίδουν διαβατήρια και βέβαια όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, μην το παίρνουμε μόνο εμείς, ανά όλη την Ελλάδα, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο.
1: Ευχαριστώ, Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε, μαζί μας είναι οι Bananas Doll, το πιο ενεργειακό σνακ για όλους. Καλησπέρα σε One and Only Γρηγόρη Κόκκινο. Εσύ πιστεύεις αυτά, με αυτή τη ότι μας ψεκάζουν, όχι?
7: Δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει.
1: Εγώ ρωτήσα να πιστεύεις εσύ, το δικαίωμα είναι δεδομένο. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, εννοείται αυτό.
7: Ο καθένας πράττει κάτω από
1: το
7: νομίζει.
1: Αυτό είναι αυτονόητο.
7: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημα.
1: Δηλαδή, πρόβλημα δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Προβλήματα είναι άλλα.
7: Είναι απαράδεκτο και από σένα το να αναδεικνύουμε αυτό το θέμα και να θάβουμε την εφορία που ήρθε στην εγγονή για τα 700 ευρώ που της έβαζε Χαρτζηλίκη ο παππούς.
1: Έχεις να πεις αυτό, τι έγινε?
7: μία κοπελίτσα.
1: Ναι.
7: Της έβαζε ο παππούς στην τράπεζα 20, 20, 40 ευρώ, σύνολο σε 2-3 χρόνια 700 ευρώ.
1: Ναι.
7: Και την ήρθε εφορία.
1: Για τα 700 ευρώ.
7: Για τα 700 ευρώ, για το χαρτιζίκι πέτυχε ο παππούς.
1: Ντροπή.
7: Και μιλάμε για τις ταυτότητες τώρα, σε παρακαλώ.
1: Ντροπή. Λοιπόν, Κόκκινος Ραπτόπουλος σε λίγο κοντά σας και στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούσμα στο τηλέφωνο και μαζί στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
8: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Μπαίνεις τσουλώντα!
17: Βγαίνεις περπατώντας.
18: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
19: Waterland. Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
25: Ωπα, παιδιά! Γαλαρά!
26: Ο Δίας σε καλεί.
0: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Της κακομοίρας.
5: Άκουσε τη δουλειά.
4: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
5: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
4: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
5: Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
4: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του και κάψα μου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού στο αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axe.gr και να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό, το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, σε σελίδα μας στο facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να συμμετέχετε στα όσα θα συζητήσουμε με τον Κωστή, να εκφράσετε απορίες, να σχολιάσετε ό,τι θέλετε εσείς στο επόμενο δίωρο. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώστε το σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά, ποιον άλλον, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε μάλιστα εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Τώρα στην Ευρώπη, λίγο πριν στο Μουντιάλ, πολλοί παίζατε φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάποιοι άλλοι κάνατε πάση στη Γυρλού. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Πες τη φάση, κατέβασε το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου να δεις το παιχνίδι. Σαβίκο σε 3 καταστήματα στα Λαδάδικα, στην Αριστοτέλους και στο One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Ανατολικό ζήτημα. Κάναμε τις ταυτότητες, φίλε μου Κωνσταντίνε. Τι είναι αυτοί οι ψεκασμένοι, γιατί δεν θέλουν να βγάλουν ταυτότητες, γιατί τρέχουν να βγάλουν διαβατήρια? Αν δεν κάνω λάθος, δικαίωμα του καθενός είναι να βγάλει ή και να μην βγάλει καινούργια ταυτότητα. Αυτός ο χλεβασμός, το ότι περιπέζουν πολλοί ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιες αντιλήψεις, από τη στιγμή που αυτοί δεν θίγουν.
2: Καλησπέρα.
1: Δεν πειράζει. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Έχουν χαθεί άνθρωποι στις φωτιές. Έχουμε πράγματα σοβαρά. Και ασχολούνται όλοι με το πώς είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν να βγάλουν διαβατήριο και γιατί δεν θέλουν να βγάλουν την καινούργια ταυτότητα. Είναι δικαίωμά τους.
2: Κοίτα να δεις, με έδωσε τρίπιο αυτό.
1: Εγώ τι να κάνω? Πρέπει να έχω εικόνα για αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχει. Παιδιά, αυτό που βλέπω, αυτό που ζω είναι κάτι μοναδικό. Θανάση, βλέπεις τι γίνεται? Έβαλε να πιει ξινό νερό. Το μισό νερό το έχει πιει το γραφείο, το άλλο μισό το ήπιε η βάση των καφέδων και κάτι λίγο ήπιε αυτό.
2: Ναι,
1: δηλαδή οι πιθανότητες να πάρεις τρίπιο ποτήρι ποιες είναι?
2: Όσο να ανέβεις ένα αεροπλάνο και να πέσεις το αεροπλάνο.
1: Φίλε, Τι τύχη είναι αυτή που έχεις, Λεβέντη μου. Πήρες ποτήρι να απολαύσεις το ξύλο. Ωραίο νερό είναι.
2: Ποιο?
1: Το ξύλο νερό. Πολύ ωραίο.
2: Δεν έχει ζάχαρη, γι' αυτό το πήρα.
1: Βρε, ωραίο είναι.
2: Ναι.
1: Χωνευτικό είναι, βοηθάει.
2: Γιατί δεν έχει ζάχαρη, κατάλαβες, γι' αυτό. Γιατί απειλώ
1: αντί να το πιάνει το μπουκάλι.
2: Ναι.
1: Καλά, κοιτάξτε, καταρχήν σε συγχαίρω. Γιατί έκοψε τα αναψυκτικά που σε κάνα κακό. Γιατί κάνεις γυμναστική και με τη ζάχαρη που έχουν τα αναψυκτικά είναι λογικό να επιβαρύνεις τον οργανισμό σου παραπάνω.
2: Σωστό.
1: Καλά κάνεις και τον γύρισες, όχι σουρωτή, όχι ξύλο νερό, ό,τι σε ευχαριστεί. Αλλά ρε φίλε...
2: Από σήμερα σουρωτή, σουρωτή.
1: Να ενισχύσουμε.
2: Δεν τα ξέρεις τα νέα.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρεις τίποτα, εσύ έτσι σχέτως. Πάμε παρακάτω.
1: Τι να ξέρω εγώ τώρα.
2: Σουρωτή θα λες από
1: έχω
2: σήμερα.
1: Έχω εσένα και θα μιλήσεις.
2: Θα λες από σήμερα σουρωτή, δεν θα λες ξύλο.
1: Εγώ δεν λέω σουρωτή.
2: Δεν λες σουρωτή.
1: Όχι.
2: Όταν ακούσεις τον Ζαΐρη σήμερα κάνει ένα μετάδοση, από την Τούμπα θα λες.
1: Καλά θα κάνει.
2: Ναι. Δεν παίρνει το μυαλό σου στροφή.
1: Πήρανε.
2: Πήρε στροφή. Κινητήρα
1: τα βρήκαμε, φάκε. Τα βρήκαμε.
2: Έλα, πάρε παρακάτω. Ξινό νερό, ξινό νερό. Βλάκα.
1: Η σουρωτή προσφέρει τον αγώνα.
2: Βρε, τελείωνε.
1: Είναι χορηγό σου ότι.
2: Είναι, ναι. Αλεξάνδρ the Great.
1: Τα δικά μου είναι. Συγγνώμη τώρα, δεν είσαι εντάξει. Τα φέρνει εδώ στον κύριο, τα δικά μου που είναι.
2: Εμένα τα φέρνει, δεν.
1: Και για μένα.
2: Θα σου δώσω τα δύο, εντάξει. Σαν να τα φάω κομπόστα να μύρει.
1: Τρώω εγώ.
2: Τρώ.
1: Όχι, ρε.
2: Εδώ το μικρό.
1: Εδώ φρούτα δεν τρώω. Κομπόστα εδώ.
2: Τώρα που είναι ο πισινό σου έτσι, θέλει να τρώ φρούτα, να είσαι πιο μαλακό. Πάνε στα θέματα τώρα, λέγε.
1: Τώρα θα σου λέει θέλει που συνόζουμε, αλλά...
2: Έλα, άντε.
1: Έχει χάρη. Λέω.
2: Λέω.
1: Έκαναν ολόκληρο θέμα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ποιο πράγμα.
1: Αυτό με το ότι κάποιοι δεν θέλουν να βγάλουν τις καινούριες ταυτότητες.
2: Ναι.
1: Και πάνε και βγάλουν διαβατήρια.
2: Δεν εφελεί.
1: Όχι.
2: Γιατί δεν εφελεί.
1: Με συγχωρείς.
2: Δεν εφελεί, δηλαδή αυτή που
1: καθόλου,
2: δεν πάνε. Θα σου πω εγώ γιατί είναι εφελεί.
1: Καθόλου.
2: Θα στα πω εγώ. Ελαφρύ μυαλή. Θα σε πω γιατί. Δεν φωνάζανε ρε, για τον 666 με τα λεφτά. Ηλεκτρονικό χρήμα. Στα διόδια τους βλέπεις. Αυτοί που πάνε να βγάλουν τώρα τα διαβατήρια, στα διόδια δίνουν την κάρτα για 1,5 ευρώ να πληρώσουν τα διόδια. Δεν εφελεί.
1: Αυτό στέει.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Στη Λαϊκή για 50 ευρώ το ένα μαϊντανό.
2: Φωνάζανε. Ο 666 μας κατασκοπεύουνε. Και τώρα δεν θέλουν να βγάλουν ταυτότητες. Έχουν μυαλό.
1: Αυτή είναι μία οπτική.
2: Άντε βρεφή.
1: Η άλλη οπτική λέει.
2: Ναι. Τι λέει.
1: Αν εγώ δεν θέλω να βγάλω, λέμε, ανήκω, πες ότι ανήκω. Σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να βγάλουν.
2: Ωραία. Δεν παίρνει σύνταξη, δεν κάνει τίποτα.
1: Ερώτηση.
2: Ναι.
1: Τύχω σε κάτι τη ζωή τη δική
2: σου. Όχι, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο.
2: Απλά στην τράπεζα όταν πας δεν έχει συναλλαγή.
1: Είναι δικαίωμά μου να το κάνω.
2: Ναι, αλλά είναι δικαίωμα και του κράτους να σε έχει στο κομμάτι να σε ταλαιπωρεί.
1: Ούτως ή άλλως ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα παρακολουθούνται, κατασκοπεύονται, ξέρουν τα πάντα.
2: Δηλαδή, πόσο μυαλό μπορεί να έχει κάποιος να στηθεί 10 ώρες. Να βγάλει διαβατήριο.
1: Είναι θέμα μυαλού.
2: Δεν
1: θέλει, είναι επιλογή του, ρε φίλε.
2: Εντάξει, ας κάτσει 10 ώρες τότε, όρθιος θα περιμένει.
1: Όταν δεν σε θίγει,
2: ναι.
1: Όταν δεν επηρεάζει τη δική σου ζωή, είναι δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Σε απασχολεί αυτό, το είπε στον Μπούζο πριν.
2: Εμένα δεν με επηρεάζει τη ζωή που θέλω να βγάλω τη καινούργια ταυτότητα και περιμένω άλλοι 200 απ' έξω.
1: Δεν μου λες.
2: Ναι.
1: Λέμε ότι σου δίνει χρόνια η ζωή, ο Θεός, ό,τι θες πες.
2: Η φύση, ναι.
1: Λοιπόν, και έρχεται ένα γονάκι μεθαύριο.
2: Ναι.
1: Και συμβαίνει ότι συνέβη σε μια κοπελίτσα πριν από μια εβδομάδα.
2: Τι έπαθε.
1: Την έβαλε 700 ευρώ σε διάρκεια ενός δύο ετών ο παππούς της για χαρτζηλίκη στην τράπεζα.
2: Ωραία.
1: Και φορολογήθηκε.
2: Ποιος φορολογήθηκε.
1: Η κοπέλα.
2: Γιατί δεν στάδωσε μαύρα ο παππούς.
1: Γιατί δεν απαντάς στην ερώτησή μου.
2: Εγώ μαύρα τη στάδωσα.
1: Γιατί δεν απαντάς στην ερώτησή μου.
2: Ναι, τι.
1: Γιατί πρέπει
2: πόσα
1: να
2: τη φορολογήσαν δηλαδή.
1: Ρε φίλε, και ένα ευρώ να την πήρε. Στα 700 ευρώ δεν έδωσε κανένα.
2: Την πήρε ένα ευρώ.
1: 70 ευρώ και 35% πρόστιμο.
2: Για ποιο λόγο, επειδή την έκανε δωρεά ο παππούς.
1: Όχι, δεν επιτρέπεται.
2: Τι δεν επιτρέπεται.
1: Δεν επιτρέπεται να μετακίνει σε βαθμού πρώτη συγγενεία.
2: Ναι.
1: Έχει 10%.
2: Ναι.
1: Δεύτερη 20% και ξένος είναι 40%. Ανάλογο το ποσό, αν ξεπάρει 45.000 είναι και
2: 50.000. Βάλει και το όνομα τη γονή. Την κάρτα να μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Ρε φίλε, είναι σωστό ότι φορολογήθηκε.
2: Πρέπει σωστό, ξεσωστό, τι να κάνω.
1: Έχει άποψη γι' αυτό.
2: Έχω.
1: Είναι σωστό ή όχι.
2: Όχι. Μπράβο. Τα δίνω μαύρα. Τα βγάζω λίγα-λίγα και τα δίνω έτσι.
1: Πόσοι μπορεί να τα δώσουν μαύρα.
2: Ή τα στέλνω με το ταχυδρομείο. Τα βάζω σε ένα φάκελο, σε μια κούριερ και τα στέλνω. Έχει λύσεις δηλαδή να την γλιτώσεις.
1: Ποια ταχυδρομεία, ρε. Πού ζεις.
2: Τι που ζεις, ρε.
1: Πάνε τα χρόνια ερχόταν ο ταχυδρόμος και περιμένανε οι ταξιούχοι.
2: Γιατί δεν μπορεί να με στείλει ένα σε μένα μαύρα λεφτά μέσω του ταχυδρομείου. Και
1: αν δεν φτάσουν.
2: Αν δεν φτάσουν, δεν φτάσουν. Σε ποια κούτα.
1: Δεν ασφαλισμένο.
2: Δεν ασφαλισμένο, τίποτα. Δική ζωή σου δεν ασφαλισμένη. Βγαίνει από εδώ, έρχεται ένα βόδαρο με ένα φορτηγό, σε πατάει να πούμε.
1: Θεωρητικά.
2: Ναι.
1: Σου λέει, έχει την κάρτα.
2: Ναι.
1: Έχει το πιν.
2: Ναι.
1: Έχει τα βιομετρικά, έχει το touch. Δεν μπορεί να στα πειράξει κάποιο.
2: Και σπίτι, άμα θέλω να πάρω εγώ για παράδειγμα. Θα πάω στην τράπεζα, θα έχω 200.000 και πει πού τα βρήκε. Ενώ αν τα βγάλω σιγά σιγά μαύρα, του τα δώσω του εργολάβου κτλ. Τα παίρνει. Θα μου πει, θα βγάζει κάθε μέρα 600 ευρώ, θα βγάλω. Θα τα βάλω σε ένα σεντούκι εκεί πέρα, θα πω πάρε τα εργολάβια. Γιατί έχει ρε λύσει ρε, ρε κόκκινε τώρα με τον παππού τώρα. Μάθετε να ρωτάτε.
1: Ο παππού ήταν που δεν ήξερε.
2: Άμα δεν ήξερε ο παππού, ζει σε ένα κράτο που δεν ξέρει. Δεν ξέρει.
1: Ζει σε ένα κράτο το οποίο είναι.
2: Δεν ξέρει ότι είσαι αντίπαλο. Ναι, είναι αντίπαλο.
1: Και αντί να ασχοληθεί
2: ναι.
1: με αυτό το σκανδαλώδες γεγονός που φορολογεί τι εγγονεί.
2: Δεν θα πρέπει να το ξέρει. Δεν έχει λογιστή. Εμείς πληρώνουμε κάθε μήνα το λογιστή αυτός. Δεν έχει λογιστή ο παππούς.
1: Ο παππούς παίρνει, λέμε, ένα χιλιάρικο σύνταξη.
2: Ναι. Έχει ένα λογιστή. Δεν έχει λογιστή. Δεν έχει.
1: Γιατί πρέπει να έχει λογιστή.
2: Γιατί δεν πρέπει να έχει λογιστή.
1: Αν ξέρει να την κάνει τη δήλωση μόνο.
2: Τι να κάνει, λέει.
1: Μια φορολογική δήλωση. Αν δεν έχει σπίτι και κάνει μια απλή φορολογική δήλωση.
2: Εγώ πλήρωσα την. Πώς τη λένε, η λογίστριά μου να μάθει την κόρη μου 2 ώρες φροντιστήριο.
1: Έχεις δικαιώματα. Δικιά σου.
2: Καμιά εταιρεία δεν έχω δικιά μου. Έχω δικιά μου, ναι, έχω. Το Ιραπτόπουλο έφτιαξε μια εταιρεία για τον εαυτό μου και εκμεταλλεύομαι τη μάπα μου.
1: Έχεις κανάλι δικό σου.
2: Τι να λέγει, λέει.
1: Έχεις κανάλι δικό σου.
2: Κανάλι.
1: Στο YouTube.
2: Ναι, και.
1: Πρέπει να έχει λογιστή.
2: Είναι, έχω.
1: Πρέπει να έχει.
2: Ναι.
1: Ο παππούς παίρνει μια σύνταξη και δεν έχει ούτε καν σπίτι δικό
2: σου. Ο Πασόκο παππούς. Έπρεπε να ξέρει και αυτός τους νόμους και πώς το κράτος αυτό είναι αντίπαλός του και πώς το κράτος αυτό είναι εχθρός του.
1: Το δικαιολογείς δηλαδή το κράτος.
2: Το τι είναι εχθρός μου το κράτος. 40 χρόνια το ξέρω τι είναι.
1: Δικαιολογεί δηλαδή το τον φορολογεί για κάτι τέτοιο.
2: Ναι, το δικαιολογώ. Ότι είναι δηλαδή, απάνθρωπο.
1: Άκουλικο.
2: Ότι είναι απάνθρωπο.
1: Άκουλικο.
2: Κάτσε.
1: Το να βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών.
2: Ναι.
1: Και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος διοικεί αυτόν τον τόπο.
2: Ναι.
1: Και να λέει ότι υπάρχουν αυτοί οι νόμοι και αυτή η φορολόγηση για την ατομική επιχείρηση.
2: Ναι.
1: Αυτή για την ΕΠΕ, αυτή για την ΝΙΚΙ, αυτή για την ΑΕ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εσύ να κάνεις λάθος επιλογή.
2: Ναι.
1: Το δέχομαι, λάθος θα πω,
2: ναι.
1: Λάθος, αλλά το δέχομαι γιατί είναι αυτά τα δεδομένα.
2: Ωραία. Δεν πρέπει να ξέρω τον αντίπαλό μου που είναι το κράτος.
1: Μισό λεπτό.
2: Παρακάτω, ρε.
1: Κάνεις μια επένδυση και πρέπει να ξέρεις τι επιπτώσεις έχει κάθε σου κίνηση.
2: Ναι.
1: Όταν ο άνθρωπος αυτός
2: ναι.
1: δούλευε σαν το σκυλί μια ζωή.
2: Ναι.
1: Πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του για να πάρει σύνταξη.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν τα παίρνει τα λεφτά αυτά που έδωσε ποτέ.
2: Τα κλέβουν οι άλλοι. Ναι, ωραία. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
2: Ναι.
1: Τα έχουν κλέψει κιόλα.
2: Τα έχουν κλέψει, ναι.
1: Και το φορολογούν και από πάνω.
2: Ναι.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε.
2: Να μάθει να ελύσετε. Ο κάθε παππούς.
1: Αυτή
2: κάθε...
1: είναι η απάντηση.
2: Αυτή είναι, ναι. Όταν έχω αντίπαλο το κράτος.
1: Άμα σου έρθει καμιά γρία με κανένα. Πώς το λένε, και σου πει, δεν τρέπεσαι λίγο και στραβήξει τα αυτιά.
2: Η γριά πέρασε καλά με τον Πασόκ. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου έρθει με τη μαγκούρα εμένα.
1: Ποια μαγκούρα, στραβήξει.
2: Πόσο χρόνο είναι η γριά, δηλαδή. 80. Πέρασε μπέικα χρόνια με χούντα, καραμαλή. Βρεάκουσε σε τσιλό και 20 χρόνια με Πασόκ πέρασε μπέικα η γριά. Η κόρη μου δεν περνάει καλά, η γριά περνάει.
1: Γιατί κόρη δεν φοβάμαι και εσένα.
2: Δεν φοβάμαι, ναι.
1: Και είναι και έξυπνο παιδί.
2: Θα με έστελνε ο γιατρός. Τι έχει εμένα. Δεν θέλει πολύ να. Τι έχει εμένα.
1: Αυτό είναι
2: δεν είναι δεδομένο τίποτα.
1: Η κόρη δεν είναι γιατρός. Άμα είτε γιατρός, καλή θα ήταν.
2: Ναι, ναι. Ας έχει εμένα τώρα.
1: Δική σου επιλογή ήταν.
2: Δική μου επιλογή ήταν με πετσοκόψω ένα κόκκινο.
1: Όχι, δική σου επιλογή ήταν γιατρός.
2: Άντε, τελείωνε. Τελείωνε. Τον έκανα τώρα τον παππού. Ας πρόσεχε ο παππούς.
1: Ας πρόσεχε ο παππούς.
2: Πας στο λογιστή και τους λες τους λογιστές. Έλα εδώ, τι έχουμε εδώ, τι γλιτώνουμε. Πώς μπορούμε να κλέψουμε από εδώ. Πώς μπορούμε να κάνουμε από εκεί. Βράζει την επιχείρηση και ατομική αυτή. Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ατομική τι, δεν είναι επιχείρηση.
2: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τις τράπεζες. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από το.
1: Πολύ όμορφα μιλάς.
2: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε και να την γλιτώσουμε.
1: Τι τον χρειάζεται ο ταξιούχος.
2: Αυτός
1: που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ πρωί βράδυ.
2: Ναι.
1: Στο κατάστημα υποδημάτων.
2: Ναι.
1: Σε κάποιο άλλο κατάστημα το οποίο μπλέκει παστό ωραίο. Τι να το κάνει το λογιστή.
2: Τι να το κάνει.
1: Πού είναι υπάλληλος και παίρνει 800 ευρώ.
2: Τι να το κάνει το λογιστή.
1: Τι να το κάνει.
2: Όλο και κάποιο παππού θα έχει που έχει λεφτά, όλο και κάποια φιλινάδα θα έχει που θα έχει ο μπαμπάς
1: της
2: λεφτά.
1: Πολλοί που δεν έχουν.
2: Άσασε. Όσοι δεν έχουν, βρίσκουνε. Μη στεναχωριέσαι.
1: Βρίσκουν παππούδες.
2: Βρίσκουν παππούδες, βρίσκουν γυναίκες με λεφτά, βρίσκουνε. Ο καθένας βολεύεται, μη στεναχωριέσαι. Θα βρει έναν τρόπο Έλληνας να βολευτεί.
1: Τι λες τώρα.
2: Μου είναι μια χαρά. Μια χαρά.
1: Είναι μια χαρά. Εφευρετική όλη δηλαδή.
2: Εφευρετικότατη. εφευρετικότατη.
1: Δηλαδή όλες αυτές οι κατασχέσεις ακινήτων που γίνονται και αυτή η παινία που υπάρχει στον κόσμο έξω, όπου...
2: Ποια είδες καμιά παινία εσύ εδώ έξω? Πού είδες την παινία εσύ?
1: 15 μηνών έχεις δει πολλούς να έχουν
2: λεφτά. Ποια παινία, έχεις δει κανέναν άστεγο στον δρόμο?
1: Δεν μου λες?
2: Ναι.
1: Πού έχεις πάει για μπάνιο?
2: Πού έχω πάει για μπάνιο?
1: Ναι.
2: Σε κάτι γούρνες πάω.
1: Κάνε κανένα βόλτα.
2: Πού να πάω?
1: Κατερίνη, Καβάλα,
2: ναι.
1: Χαλκιδική, οπουδήποτε.
2: Ναι, ναι.
1: Και δες, η αναλογία Ελλήνων ξένων ποια είναι?
2: Πολύ ξένοι.
1: Η αναλογία ποια είναι, επί της 100?
2: 8-10. 8-2.
1: 8 ξένοι, 2 Έλληνες.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Τι, γιατί έχουμε τουρισμό, τι, γιατί?
1: Όχι.
2: Τι?
1: Γιατί ο Έλληνας προφανώς δεν έχει να μπορέσει να πάει
2: διακοπές. Στα νησιά γεμάτα Έλληνες είναι.
1: Τι είναι?
2: Γεμάτα είναι.
1: Σε άλλο κόσμο είσαι.
2: Άμα πας στη Μύκονο, ξέρεις πόσα γεμάτα δεις εκεί. Ξέρεις πόσες γκόμενες ψάχνουν να βρουν κανένα σε ήχη εκεί πέρα.
1: Και στα γήπεδα πάνε να βρουν κανένα ποδοσφαιριστή.
2: Να βρουν.
1: Και στο μπάσκετ πάνε.
2: Άρα βρίσκουν.
1: Πώς πάνε?
2: Η φτωχή γυναίκα, η όμορφη βρίσκει.
1: Ρε φίλε.
2: Θα το βρει όταν δω στον άλλο.
1: Κεφάλα. Κεφάλα. Όπως δεν δέχομαι κανέναν να γκρινιάζει για τις τιμές Μυκόνου, γιατί πρέπει να ξέρει πού πάει και ότι εκεί, άμα θέλει, θα το πληρώσει.
2: Λυπήθηκε στον παππού εσύ, 80 χρονών. Έχει φάει με το Πασόκ ο παππούς. Πρέπει να έγκονε
1: η λυπήθηκε.
2: Έπαιξε ξυσάρια ο παππούς. Έχει πάει στα μπουζούκια ο παππούς. Έχει ρίξει λουλούδια ο παππούς. Έχει φάει ρωσίδες ο παππούς. Του λυπήθηκε στον παππού. Τον εαυτό σου να λυπάσαι και τον γιο σου, ρε σαχλαμάρα.
1: Ο πατέρας μου δεν έπαιξε ποτέ ζάρια.
2: Ο πατέρας θέλει να κάνει 6 παιδιά, ρε φίλε. Τι ζάρια να παίξει.
1: Που δεν... Και τον είχαν ασκήσει στη φορολογία, τι να πει δηλαδή.
2: Και να μην έκανε 6 παιδιά, αυτό του λέω εγώ. Ας έκανε 2.
1: Τώρα που το λες, επικοινωνείς μέσα με τον άλλο κόσμο.
2: Έκανε 6 παιδιά και κλαίει. Να μην έκανε.
1: Δεν κλαίει.
2: Εσύ κλαίς.
1: Δεν κλάφτηκε.
2: 6 παιδιά, πού τα κάνεις?
1: Ήταν δίκαιο αυτό που γινόταν. Υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα.
2: Α, και ο μπαμπάς τι έκανε, τον ήρωα?
1: Δεν κατάλαβα.
2: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ήταν και άξιος και ήρωας.
2: Α, μην κλαίει. Και,
1: και άξιος.
2: Κεφάλι κάτω και μεγάλωστε.
1: Ήταν επέτης?
2: Όχι.
1: Ήταν ζήτουλας?
2: Όχι.
1: Ήταν.
2: Εσύ γιατί γκρινιάζεις?
1: Αναξιοπρεπής?
2: Όχι.
1: Τον σκίσαν φορολογικά?
2: Να μην τα έκανε τα παιδιά τα 6.
1: Δεν απαντά στην
2: ερώτηση. Έπρεπε να λύσει το δημογραφικό μπαμπά ο δικό σου.
1: Ήθελε και τα έκανε.
2: Άμα ήθελε και τα έκανε, τα φορτώθηκε και τα χρέη.
1: Εσύ θε και να τρώσει, αυτό ήθελε και κάνει παιδιά.
2: Μπράβο.
1: Μπορεί να κατηγορήσει εσένα?
2: Γιατί εγώ. Όχι.
1: Γιατί κατηγορεί τον πατέρα μου?
2: Γιατί κλαίγεσαι, ρε.
1: Ποιο κλαίγεται, βλάκα.
2: Ο πατέρα μου έκανε 6 παιδιά.
1: Κι άλλοι είναι.
2: Α, έπαιρνε από το βεζινάδικο δίπλα προφυλακτικά να μην τα έκανε τα 6 παιδιά, ρε κόκκινε.
1: Δεν ήξερε τι είναι το προφυλακτικό μπαλ. Εσύ
2: το
1: αναγκάζει.
2: Δεν το λέω τώρα, δεν κατάλαβες. Μεταφορικά το λέω.
1: Μεταφορικά, εσύ.
2: Μεταφορικά.
1: Μια μεταφορά γενικώς εσύ.
2: Για να κάνει εξπαιδεία ευημερία υπήρχε.
1: Όχι, άλλο πρόβλημα.
2: Πασόκ ήταν εκεί, μια
1: άλλο πρόβλημα υπήρχε σπίτι μας.
2: Τι είχατε?
1: Δεν
2: τι είχατε τηλεόραση.
1: Είχαμε...
2: κάτι δεν θα είχατε.
1: Αυτό. Αν είχαμε τηλεόραση, θα είχαμε.
2: Τον κόκκινο μας τρελάνε να πούμε.
1: Αλήθεια, αν είχαμε τηλεόραση, σε μένα θα φτάνε ή θα σταματούσε τα δύο?
2: Λες αυτή τη. Αυτή την ομορφιά να μην τη χαιρόταν ο κόσμος άμα είχατε τηλεόραση στο σπίτι.
1: Δεν συνέβαινε αυτό το δεινό
2: να μην με δεινηρότατο.
1: Να μην χαρίζει
2: η κοινωνία και η παγκόσμια παράδειγμα. Όρεξη μεσημεριάτικα. Δεν αγκάσα να πούμε. Τι. Απόγευμα γυμναστική μετά.
1: Καθαρή κάλτσα έβαλες.
2: Γιατί, πότε είχα βρώμικη κάλτσα?
1: Τρύπιες έχεις συνήθως.
2: Τρύπιες τρυπάνε αφού κάνω τζόκινγκ να πούμε σπριντ. Τρυπάει η κάλτσα. Γιατί την πετάξω την κάλτσα?
1: Από το σπριντ τρυπάνε.
2: Ναι.
1: Δέλους...
2: Άμα είσαι καλός εραστής, δεν κοιτάζει η άλλη άμα έχει τρύπια κάλτσα ή όχι.
1: Δέλους είσαι απτάλης.
2: Απτάλης είμαι, να τα έριξα εδώ, τα έκανα.
1: Δεν φταίει. Αυτό δεν ευθύεσαι. Αν το ρίχνες, θα έλεγα είσαι απτάλης. Τσαπατσούλης, ό,τι να είναι. Αυτό σου δώσανε τρύπιο ποτήρι.
2: Εντάξει. Αυτό είναι... Έτυχε ένα ποτήρι στα 5.000, ήταν τρύπιο.
1: Πώς έγινε και πέσει.
2: Το πήσε σε μένα.
1: Αυτό πώς έγινε, πες. Και αυτό τι γίνεται.
2: Δεν βαριέσαι. Από το να χαλάσει ο κινητήρας στο αεροπλάνο, καλύτερα να τρυπήσει το ποτήρι για να γυθεί το νερό έξω. Το σπάνιο που θα σε τύχει. Αντί να σε πετσοκόψει ο γιατρός ένα στους χίλιους, καλύτερα να το ποτήρι να πούμε. Τι έγινε? Κύθηκε το νερό, φωνάζει ο κολλήτης. Έβαργες.
1: Αντί να μακαρίζεις την τύχη σου που σε φώτισε ο καλός Θεός η φύση το υπερπέραν, να ψαχτείς να δεις τι γίνεται.
2: Ήθελε μυαλό δηλαδή.
1: Αποδείχτε τι ήθελε. Τόσο καιρό που παιδευόσουν, δεν αποδείχθηκε ότι θέλει μυαλό.
2: Διαβάζω βιβλία ιατρικής τώρα.
1: Καλά κάνει.
2: Οπότε έχω λίγο χρόνο να πούμε, μ' αρέσει.
1: Καλά κάνει.
2: Γελάνε οι φίλοι μου γιατροί, βέβαια.
1: Γιατί γελάνε?
2: Συνάδελφο με λένε, εντάξει με.
1: Ο Πανιώτης θα
2: λέει. Ναι, ναι, ναι, κύριε συνάδελφε.
1: Να το σκίσω το γιατρό, πες.
2: Όταν λέω καλά ιατρικό, αρχίζουν πέφτουν κάτω. Καλά εξειδικευμένο.
1: Για πες λίγο.
2: Ξέρω εγώ. Όταν λέω, ξέρω εγώ, για την ισοφαγική παλινδρόμηση, ότι όταν το αναλύω, ξέρω εγώ, τα λοιπά, πώς υπάρχουν. Κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο. Κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο.
1: Θα αρχίσει να γράφει και συνταγές τώρα.
2: Να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια. Αν μπορούσα να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω.
2: Ναι.
1: Θα σκεφτόσουν να γίνεις γιατρός.
2: Έτσι σαν πατσούλης που είμαι. Μπορεί να έβγαζα το έντερο έξω και να το ξεχνούσα να μην το βάζει μέσα.
1: Εσύ θα βρω τον άλλο για αλλαγή, φίλο. Ναι. Και το δέκα σκολκοειδείτε. Θα αρχότανε να κάνει σκολκοειδείτε και να τον έκανε. Μαστεκτομή.
2: Καλύτερα. Σε.
1: Να σε δω. Ο Δόκτωρ Αρτόπουλος.
2: Θα γινόμουν οδηγός αγώνων. Αν γινούσα τον χρόνο πίσω.
1: Θα μπορούσε να γίνει.
2: Ναι. Θα γινόμουν οδηγός αγώνων. Λατρεύω τα αυτοκίνητα.
1: Άνευ πλάκα.
2: Ναι.
1: Αν και είσαι γουρσούζης, θα σου τον αποτυχημένος οδηγός αγώνων. Γιατί αποκλείεται να συμβαζόσουν. Έχεις δει πώς δουλεύουν.
2: Ναι.
1: Παρακολουθείς. Έχουν ολόκληρο team, μηχανικούς, λένε τι να κάνουν. Δεν θα μπορούσες.
2: Γιατί?
1: Δεν θα άκουγες. Δεν ξέρω, κι αν ξέρεις και δεν ισχύει, διόρθωσέ με. Αυτοί οι αγώνες που βλέπουμε από μικρή που γίνονται Χαλκιδική, το Ράλι Ακρόπολη κτλ.
2: Ράλι Μαύρο Χρόνο, παλιά και τέτοια. Ναι.
1: Αυτοί έχουν team ή είναι μόνοι?
2: Έχουν κάποιο team, εντάξει, οπωσδήποτε. Το, το μηχανικό του βέβαια έχουν, πώς δεν έχουν. Το λαστιχά του έχουν.
1: Δεν του λένε όμω.
2: Το αμορτισερά του έχουν.
1: Δεν του λένε όμω, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε.
2: Όχι, όχι, μόνοι του είναι.
1: Μπράβο. Εκεί θα μπορούσε. Σε φόρμουλα λένε δεν μπορούσαμε τίποτα.
2: Ναι. Δεν μ' αρέσει κιόλα.
1: Και να σου άρεσε.
2: Η Φόρμουλα 2 μ' αρέσει. Αυτό εδώ που γίνεται τώρα.
1: Και η Φόρμουλα 2. Θα δεχόσουν να σου πούνε το λες.
2: Βέβαια.
1: Κάτσε πίσω, σε περάσει όλο για πρώτος. Εσύ θα έχεις κοντοδίσει τη μοιρασιά, θα έλεγες τι θα πάρω.
2: Φίλε, θαύμασα το σταμάτη Κόκοτα.
1: Οδηγούσε ρε φίλε.
2: Ο οποίος κέρδισε ένα ράλι σαν outsider με μια BMW 2002 από τρίτος outsider, τους πέρασε στην τελευταία στροφή και βγήκε πρώτος.
1: Για τον Ηλιόπουλο κουβέντα έλεγες.
2: Ο Ηλιόπουλος είναι από μικρός, του αρέσει.
1: Τρέλα.
2: Έχει τρέλα με τα αυτοκίνητα.
1: Ωραίος τρελός.
2: Είναι ακίνδυνος τρελός, ναι.
1: Ωραίος τρελός, δεν το λες ακίνδυνος.
2: Γιατί είναι επικίνδυνος.
1: Η οδήγηση είναι επικίνδυνη πάντα.
2: Ενώ γενικότερα σαν χαρακτήρας, ρε παιδί μου.
1: Ο Γιοφίστας που μου λες, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά όταν λατρεύει την ταχύτητα.
2: Ο Νίκος, ο ουρολόγος.
1: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο.
2: Είναι φανταστικός.
1: Περίμενε.
2: Στον drift, ναι.
1: Δείχνει τρομερή συνέπεια.
2: Πειθαρχημένος
1: πολύ. Πάει στην πίστα.
2: Ναι, στην πίστα πάει.
1: Έξω πώς οδηγεί.
2: Με 90 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης τρελαίνομαι.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία.
10: ποικιλία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τα άφηνα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνω 109 και Μάρκ Πότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του, ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά μπορεί να το χρειαστείτε και αν και εφόσον, τότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox

0: Εγώ από κάτι θα φύγω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν ακούσετε τι έγινε με τοπική σε στούντιο, μη σου φάνει παράξενο.
1: Κάθισα πάνω στο παλούκι και με πήγε η ρόδα πιο πέρα, να πούμε.
0: Κοιτάξτε, δεν δικαιούμαι να σε κοροϊδεύω. Πες εδώ, το βλέπεις?
1: Ναι. Τι έπαθες? Α, πτώσεις.
0: Το βλέπεις?
1: Α, έπεσες κάτω. Εντάξει. Α, εντάξει, χθες θύματα, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά.
0: Στο ίσια. Εντάξει, είναι μια κυρία 70 από 80 εκεί μέσα, δεν μπορεί να προγειώσω πριν από μια εβδομάδα. Με βλέπει φαρδί παραδικά. Και τι μπορεί να είπα?
1: Δεν κάνεις βάρη στα πόδια γι' αυτό.
0: Όχι, γεράματα.
1: Γεράματα, ε.
0: Έχω γίνει οριζόντιος. Και γελάω με σένα που έπεσε στο στούντιο. Παιδιά, αυτή η πτώση ήταν θεαματική. Μου θύμισε τις ένδοξες εποχές του αντρατοφύλακα που έκανε τα μπλοζόν. Έκανε μπλοζόν στην καρέκλα, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που ζω. Λοιπόν, 9.55 γίνονται το μηνύμα στο 54.301 με την χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95.5. Σε λέμε στο Facebook, στο inbox, στα δουν. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Μαζί μας η Banana Doll. Το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Και όταν λέμε για όλους, για όλους. Λοιπόν, ένα στέλνει μηνύματα. Εγώ γελάω μαζί του. Γελάστε κι εσείς. Κόκκινε δημοσιοσχετίστα.
1: Όπα.
0: Φοβάσαι να πεις ότι η μεταγραφή του Βραζιλιάνου στην Αμερική έγινε με μη ποδοσφαιρικά κριτήρια? Τον είδες να αξίζει 20 εκατομμύρια π.χ. ή παίζουν άλλα πράγματα? Μην φοβάστε, λέει, 2026.
1: Για ποιον λέει?
0: Για τον Λουίς, τον Βραζιλιάνο.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος κάνει την Τακότα, λέει, κουράσετε. 487. Θα πάρεις τηλέφωνο, θα δώσεις όνομα επίθετο και σου δίνω το λόγο μου δημοσίως. Θα πω μαζί με σένα ότι αυτή η μεταγραφή...
1: Ο λογιστής έκανε απάτη.
0: Είναι... Αλλά θέλω να έχεις τα άντερα.
1: Τι ομάδα είναι ο φίλος?
0: Παναθηναϊκός. Όχι, να βγεις να το πεις όμως.
1: Εντάξει.
0: Θα δώσεις όνομα επίθετο.
1: Κοιτάξει.
0: Και εγώ θα είμαι μαζί σου.
1: Μπορείς να πεις, μου φαίνεται υπερβολικό το ποσό.
0: Η τυρόπιτα που έχεις φινωμένη, εντάξει, μπορεί να μην είναι και τυρόπιτα. Το να πεις ότι εμένα αυτό μου φαίνεται υπερβολικό είναι λογικό. Να πεις εμένα αυτό μου μοιάζει για απάτη.
1: Όχι, όχι. Είναι μηνύσιμο.
0: Γιατί να κλείσω το σπίτι μου, ρε φίλε?
1: Καλά, δεν το κλείσει, θα μπερδευτείς. Αλλά για ποιο λόγο
0: το
1: κάνεις? Όχι, όχι. Δεν θα το κάνεις. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, έστειλε ένα μήνυμα, ρε κόκκινο.
0: Ένα. Περίμενα να ακούσει τα επόμενα.
1: Για πες.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, πόση διάρκεια έχουν δώσει οι Big Five και ο Ηρακλής σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο? Γιατί βλέπω πολλοί δεν αποκαλύπτουν. Μόνο Παναθηναϊκός μπάσκετ διαρκεία έχει 15.000 και μπάλα 12.000. Μπράβο τον Παναθηναϊκό, αλλά εκεί υπάρχει τεράστιο όραμα. Μπορώ να σου πω τον ακριβή αριθμό του ποδοσφαίρου του διαρκέας του Ηρακλή. Είναι 2.280 τώρα που μιλάμε. Δεν είναι πολλά. Από του Παναθηναϊκού πιο φθηνά είναι πάντως, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Σωστά, κύριε Κώστα?
1: Σωστά. Είναι λάθος η τιμή. Σωστά.
0: Λοιπόν. Και άκου τώρα, έρχεται και πατάει η μπανανόφλουδα.

0: γιατί δεν ξέρει και σε ποιον μιλάς. Δεν είναι δικαίωμα να βγει η νέα ταυτότητα, είναι υποχρέωση. Σε περίπτωση ταξιδιού, παραδείγματος χάρη, από εκεί και πέρα κόκκινε εσύ και η κουβελόπληκτη φίλη σου, δώστε 80 ευρώ για διαβατήριο, 100 κάνει φίλη μου, και χώρη και φωτογραφίες, και μεθαύριο θα δώσετε άλλα τόσο αναγκαστικά για την ταυτότητα, μια τρύπα στον όρο κάνετε.
1: Ρε.
0: Περίμενε. Εσύ τώρα περνιέσαι για έκφυξη. Εσύ λες εγώ να μην έχω φροντίσει.
1: Ρε εσύ τώρα περίμενε.
0: Περίμενε. Ερώτηση το κάνω. Εσύ 487 πιστεύεις δεν έχω φροντίσει.
1: Αυτός θα έχει το τηλέφωνο του άλλο.
0: Σκάσε ρε. Πιστεύεις δεν έχω. Δεν υπάρχει το Gov Wallet.
1: Τα έχει όλα στο κινητό του.
0: Τα έχω όλα στο κινητό. Δεν χρειάζεται να βγάλω τίποτα.
1: Του κλέψει κανένα γύρω στο κινητό, δεν θα έχει τίποτα. Οφελώς.
0: Τα έχω.
1: Τι τα έχει.
0: Σεταρισμένα.
1: Άμα τα έχει σεταρισμένα, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Αφού κάποιο δεν μπορεί να κάνει πλωζόν στο κρεβάτι, ότι μπορεί να κάνει πλωζόν στι καρέκλε.
1: Όπου θε κάνω πλωζόν.
0: Αντιαιρετικό φού, λέει η Ελένη από το ωραίο καστρο και συμπληρώνει. Αμά.
1: Σε ποιον το λέει.
0: Σε σένα.
1: Η Ελένη από το ωραίο καστρο.
0: Για τον πλωζόν.
1: Για τον πλωζόν.
0: Αμά. Τα βατουσάκια όμως τα χάρηκε.
1: Νομίζω ότι η Ελένη από το ωραίο το βράδυ τα κοιμάται. Μάλλον με φαντασιώνεται έτσι για να την απαντήσω.
0: Σε βλέπεις
1: το YouTube. Ασχολείται κάθε μέρα.
0: Μη ποδοσφαιρικά κριτήρια, λέω μωρί. Ναι. Άκου λίγο τώρα, επειδή βγάζεις και γλωσσίτσα. Έλα να μου την πεις από κοντά τώρα αυτά που λες.
1: Σταμάτα ρε τα μάγκικα, σταμάτα. Έλα. Να την πεις από κοντά.
0: Έμαθα από σένα.
1: Σταμάτα να πούμε.
0: Έλα στο ένα μέτρο.
1: Ας τις βλακίες.
0: 90 πόντους.
1: Ας τα σαχλαμάρες.
0: Καλησπέρα, επειδή τώρα άνοιξε το ραδιό, έχουν προγνωστικά για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Προτείνατε κάτι.
1: Ναι, η φίλη.
0: Εγώ συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο. Γκολ γκολ και over και τα δύο.
1: Εγώ πιστεύω σε μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. 4-1 σκορ. Και πιο χαμηλό σκορ τον Παναθηναϊκό.
0: Και θα βάλει και θα φάει.
1: 4 γκολ θα τη βάλει.
0: Και θα βάλει και θα φάει.
1: Αυτή τη δυναμό Κιέβου που είδα εγώ εκεί απάνω.
0: Περίμενε. Βοήθησε με λίγο τώρα να καταλάβω κάτι, γιατί με έχεις μπερδέψει τώρα.
1: Σαν παιδάκι, δεκαετία 80, έβλεπα τη δυναμό Κιέβου όταν ήταν η Ρωσία.
0: Η ομάδα του στρατού.
1: Ναι, ο Μαδάρα. Τι σχέση έχει αυτή η δυναμό Κιέβου με αυτό το πράγμα
0: να παίρνει. Με τη ΣΕΚΑ Μόσχας.
1: Ναι, αυτές οι δύο ήταν. Του στρατού, κομμουνιστικό. Χούντα είχαν δηλαδή.
0: Αφού διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση.
1: Αφού διαλύθηκε η
0: στην
1: Χούντα.
0: Στην Ουκρανία έκανε ο Αχμέτοφ την Σαχτάρ.
1: Έτσι.
0: Λίγο πριν τα τέλη τη δεκαετία του 2000, για να μαθαίνετε και μπαλίτσα. Εντάξει, έκανε ο Μαδάρα και έκανε όργια. Θα έχουμε μετάδοση του ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ελληνικά μιλάω, ρε. Ξύπνησε το μεσημέρι να μου.
0: Ποιο μεσημέρι, από το πρωί τρέχω, ρε.
1: Εντάξει, τρέξα.
0: Δύο φορές πήγα, ήρθα γαλλικητική.
1: Είχε κίνηση.
0: Είχε.
1: Είχε. Ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Τι έγινε, ποιο θα κάνει τη μετάδοση.
1: Ο Σαΐρης δεν θα κάνει, κανονικά.
0: Και όχι ο Κουλιανός.
1: Κουλιανός θα κάνει στο κανάλι του.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω, τα συμφωνήσαν αυτοί, τα κάνανε. Ενημερώθηκα εγώ, λέει εντάξει. Μόλις ενημερώθηκα, έρχεσα να κάνω το άλογο του Σαββίδη.
0: Το άλογο που έχει στο Ροστόφ, γιατί και εδώ άλογο.
1: Γιατί θα έρθει την άλλη εβδομάδα ο Σαββίδης, τώρα έχουμε και ρεπορτάζ από εκεί.
0: Προχωράει το ξενία.
1: Ναι, προχωράει το ξενία, είναι υπογεγραμμένα τα πάντα, έρχεται εδώ. Θα μείνει στο Πόρτο Παλάς. Όχι, στο Πόρτο Παλάς είναι του Μαμαδά. Στο Πόρτο Καράς θα μείνει. Μια εβδομάδα έμαθα. Και θα συμπέσει και συνέντευξη τύπου που θα κάνουν για το κομμάτι.
0: Κάτσε εδώ.
1: Των τεχνικών εταιριών. Ναι.
0: Έχουμε μετάδοση σήμερα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ρε. Γιατί.
0: Σου ρωτή. Κακώς πήρες το άλλο.
1: Δεν είναι, εντάξει, δεν είχε. Δεν πήγε ο πολιτής της ουρωτής εκεί πέρα που πουλάει τα αυτά, δεν πήγε στο συγκεκριμένο
0: κομμάτι. Όχι, κατάστημα. Με το ανακοινώθηκε η συμφωνία, εξαφανιστήκανε από την αγορά, πες το.
1: Ναι, ρε, φύγανε. Τελείως.
0: Φύγαν όλοι και δεν είναι για να του πάει άλλε.
1: Εδώ στο, πώς το λένε.
0: Σταμάτα, δεν χρειάζεται να πει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μην εκθέτεται.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Δεν είχε. Λοιπόν, 4-1 βλέπει.
1: 4-1
0: βλέπει. Τα εστία πώς πάνε, πουληθήκανε.
1: Όλοι οι Λαζογερμανοί θα την γεμίσουν την τούπα. Πάει πάνω από 20.000
0: ευρώ. Ενώ οι Έλληνες εδώ πέρα έχουν φύγει όλοι.
1: Ενώ αυτός που είναι Λαζογερμανός έχει μεγαλύτερο πάθος και δίψα να δει τον ΠΑΟΚ.
0: Άλλος
1: τον έχει δίπλα. Δεν θα το δει πολλές φορές ο άνθρωπος.
0: Σωστό.
1: Ενώ εδώ τον έχουμε.
0: Και πολλοί εξ αυτών, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιοι.
1: Το αγόρι της Ευγενίας από πάνω της Σουντάρη. Δεν είναι εδώ να μείνει. Τον ΠΑΟΚ.
0: Κάποιοι εξ αυτών που έχουν την οικονομική δυνατότητα παίρνουν διαρκείας και δεν πάνε. Εκεί δεν πρέπει η κάθε
1: το έκανε, ομάδα. Το έκανε.
0: Α, κάνουν κάτι.
1: Το έκανε. Να ειδοποιήσουν αν δεν είναι να το δώσουν το εισιτήριο αλλού. Μια μέρα πριν.
0: Οπότε και η ΠΑΕΚ
1: είναι πανέξυπνη. Πώς θα γίνει, δηλαδή το διόρθωσε.
0: Λέγε. Ναι. Κάνει και το άλογο. Όχι, ρε, είμαι άλογο.
1: Είμαι άλογο. Είμαι το Σαββίδι το άλογο. Έρχομαι την άλλη εβδομάδα.
0: Το πόδι γιατί κλωτσάει.
1: Δεν θυμάστε πώς θα τάρω στην ταινία. Στο ύφος ενός αλόγου. Πήγαμε εκδρομή στο Πήλιο. Το ύφος ενός αλόγου. Και χλιμίντρισες κι εσύ, του λέει ο Παπαγιανόπουλος. Όταν έβλεπε καμιά ωραία γυναίκα, έγινε το άλογο. Μπαμπά!
0: Αργήσαμε.
1: Μπαμπά!
0: Να τα!
1: Μπαμπά, έτσι.
0: Δεν μου τα έλεγε, Θανάση.
1: Πάμε, μπαμπά.
0: Δηλαδή όλα καλά.
1: Θες φασαρίες στη ζωή σου.
0: Θες
1: σαματάδες.
0: Την ησυχία μου.
1: Άμα θες την ησυχία σου. Τελείωνα. Παρακάτω.
0: Επανήλθει η Ελένη.
1: Τι θέλει αυτή.
0: Σου τη λέει και άσχημα.
1: Διάβασε την.
0: Γρηγόρη μου!
1: Ναι.
0: Το είδες το μου?
1: Ναι.
0: Πες το ότι δεν χρειάζομαι φαντασίως. Ο άντρας μου είναι ταύρος κι εγώ. Και με ικανοποιεί πλήρως. Οπότε πες του όσα δεν φτάνει η Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια.
1: Είμαι σίγουρος αυτή, πώς τη λένε, ότι την ώρα που κάνεις σεξ με τον άντρα σου θυμάσαι εμένα. Άντε. Πολλοί το κάνουν και πολλές. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν κακό.
1: Πράστινα τώρα έχει στραβώσει το μυαλό της, έχει μείνει τώρα αυτή εδώ πέρα. Έχει καλώσει.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, είναι λογικό να συμπαθούν όλες οι γυναίκες? Τι απέτησε να την πει?
1: Άσε εμένα, τις ξέρω τις γυναίκες, κόκκινη.
0: Εννοεί, άλλοι δεν τις ξέρω.
1: Άσε, και εσύ.
0: Είναι όλες να είναι, εντάξει, τι καλός και τι άγιος.
1: Άμα ήταν καλυμμένη αυτή με τον άντρα της, θα ακούγε 3-5 Μετρόπολης. Πες με εσύ, δηλαδή, μια γυναίκα που είναι καλυμμένη από τον άντρα της, θα ακούει 3-5 Μετρόπολης. Όχι να είναι στο αμάξι γυναίκα και να ακούει ο μαντράχαλος δίπλα.
0: Εύκολη είναι απάντηση.
1: Άσε, ρε, πάνω.
0: Έχει την Γρηγόρη δίπλα της?
1: Όχι. Τελείως.
0: Ξαναπέζω από την καρέκλα. Κάνε δεύτερο πλόνο. Τις
1: καινούργιες καρέκλες είναι και γρήγορες οι ρόδες. Βλέπω. Έφυγα από την γωνία. Πάς στα θέματα.
0: Αυτό το βιντεάκι να το κάνουμε βίντεο να παίξει.
1: Δεν πάει να κάνει το τι θέλετε. Έχετε κάνει εδώ να κάνει τα βίντεο.
0: Η μεγαλύτερη επέμβαση που έγινε στα τούντιο του Μετρόπολης.
1: Τα τούντιο.
0: Στούντιο είπα, ρε, γιατί άλλα είδη.
1: Ναι.
0: Αισθάνθηκε στιγμένος.
1: Παρακάτω. Προχώρα το.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Έκλεισε το παλτό.
1: Ποιο παλτό?
0: Αυτός που έριξε την πόλη.
1: Δεν σου είπα ότι είναι παλτό, αλλά την έριξε.
0: Την έριξε, ναι. Τώρα.
1: Αν την έσωνε, θα ήταν τα ίδια τα λεφτά, λες.
0: Πόσα παραπάνω θα ήταν?
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Δηλαδή για στόπερ πόσα λεφτά να δώσει μια ομάδα?
1: Πόσα έδωσε?
0: 15.
1: 15.
0: Πόσα
1: 25 έδωσε για άλλο για τερματοφύλακα, δηλαδή. Πόσα έδωσε για τον Τζολάκι?
0: Μπερδεύει το αγγλικό πρωτάθλημα με το ιταλικό.
1: Γιατί?
0: Πας καλά.
1: Πιο κάτω είναι, ωραία. Εντάξει.
0: Δηλαδή η μεγαλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ ήταν του παίκτη που πήρε με 6 εκατομμύρια. Οι Ιταλοί δίνουν άλλα.
1: Τρίχες είναι, άσε τώρα. Σε αγοραστική αξία του μαύρου είναι που την έκανε ο Μπάρλος στη δεκαετία του 70, του 76. Άσε τώρα που γράφουν αυτοί. Τα λεφτά που έδωσε ο Μπάρλος. Έπαιρνες πολύ περισσότερα πράγματα από όσες έπαιρνες με 6 εκατομμύρια.
0: Κράτα δύο πράγματα.
1: Άμα συγκρίνουμε
0: τη
1: Μαρίθμους και τέτοια, ναι.
0: Κράτα δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Λογικά δεν παίζει με 3 στόπερ η Ρώμα.
1: Το ρώτησα, παίζει με 3. Παίζει με 3.
0: Κακό αυτό.
1: Παίζει με 3 στόπερ. Και θα παίξει τρίτος αριστερός στόπερ. Έξυπνη κίνηση του μάνατζερ του Κουλιαράκη να το στείλει σε τριάδα. Και όχι σε ευθεία 4.
0: Γιατί?
1: Γιατί αν πάει σε μια ομάδα με τετράδα ψηλά.
0: Στον ΠΑΟΚ πώς διακρίθηκε? Στην Αθήνα πώς διακρίθηκε?
1: Στον ΠΑΟΚ πώς διακρίθηκε?
0: Σε διάδα, στο σε τετράδα άμυνα.
1: Τετράδα άμυνα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Εκεί το συμφέρει καλύτερα όμως η τριάδα.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Αφού τον είδαμε να κάνει πράγματα και θάματα και μάλιστα έβγαινε και μπροστά, έβαζε και γκολ.
1: Και τώρα σε οποιοδήποτε φάση άμυνα κατεβαίνει αυτό.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Τα πρώτα δοκάρια είναι σημείο κατά τεθέν του Κουλιαράκη.
0: Εγώ τον είχα δει ένα βιντεάκι.
1: Ναι.
0: Εκτελούσαν φάουλ οι άλλοι και ναι. Τα φάουλ του Κουλιαράκη δεν τα είχε κανείς.
1: Ναι.
0: Δεν το είχα.
1: Όχι, όχι, καλά πόδια. Καλό κεφάλι.
0: Στημένα, ρε.
1: Και στην ρε, ναι. Καλά πόδια.
0: Ποιο τερματοφύλακα είχε ασύλληπτα τα φάουλ?
1: Βαρούσε φάουλ.
0: Ναι.
1: Όχι, Γκίτα.
0: Όχι.
1: Ποιο?
0: Ο Σιλαβέρτ.
1: Α, ναι, ο Σιλαβέρτ.
0: Ναι. Σιλαβέρτ.
1: Ο Σιλαβέρτ. Έγινε σαν γουρούνι ο Σιλαβέρτ. Τον είδα σε μια φωτογραφία πριν 15 μέρες.
0: Θυμάσαι που έκανε δηλώσει στο Μουντιάλ για τη Γαλλία?
1: Έκανε και δηλώσεις.
0: Κυβερνούσε για νέες 14. Ναι. Δεν σου μοιάζει περισσότερο για βάρη ποινή της παρά για τερματοφύλακας. Έχει παραβατική φυσιογνωμία.
1: Είναι παραβατικός.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι. Δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ.
1: Η μάπα του είναι.
0: Δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ούτε ποτέ χτύπησε κανέναν, ούτε κάρτες δεχότανε. Εκτελούσε φάουλ.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο το ταιριάζει τον Κουλιαράκη.
1: Το
0: ταιριάζει.
1: Ποιο ποδόσφαιρο. Το ιταλικό. Πεσμένο είναι.
0: Περίμενε. Πρώτο είναι το αγγλικό.
1: Ναι. Δεύτερο είναι το ισπανικό.
0: Δεύτερο είναι το ισπανικό.
1: Τρίτο ποιο είναι.
0: Τρίτο είναι το γερμανικό.
1: Σωστό.
0: Και μετά είναι Ιταλία-Γαλλία.
1: Σωστό.
0: Μετά είναι Πορτογαλία.
1: Μετά είμαστε εμείς, έβδομο.
0: Όχι, ρε.
1: Έχει το Βέλγιο καλύτερο από εμάς.
0: Πορτογαλία πολύ καλύτερη από εμάς.
1: Άσε μέρα.
0: Πορτογαλία.
1: Δύο ομάδες, τρεις είναι.
0: Θα κάνεις το μάτι και θα πάρει το ταξί και θα έρθει εδώ πέρα σε σκοτώσει τώρα.
1: Πες μου μια ομάδα μεσαία της Πορτογαλίας.
0: Μια ομάδα μεσαία.
1: Εγώ κάθισα, είδα Πορτογαλία. Καταρχήν γήπεδα, μάπες στην κερκίδα και θέαμα μηδέν.
0: Τώρα με δουλεύει.
1: Τι, έχει θέαμα η Πορτογαλία, θεαματικό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα δύο.
0: Λες είναι καλύτερο το ελληνικό πρωτάθλημα από το πορτογαλικό.
1: Άμα θέλαμε και είχαμε 18 ομάδες και τα λοιπά.
0: Άμα θέλαμε.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ θέλω να πάω CNN, δεν μπορώ.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα δεν είναι τι θέλουμε. Πορτογάλοι προχωρήσανε.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Είναι δυστυχώς για μας καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Το τουρκικό που το βάζει δηλαδή.
0: Πολύ καλύτερο από το δικό λοιπόν, μας. Από το δικό μας.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως.
1: Πέσανε φράγκα κύριε.
0: Όχι.
1: Τι όχι. Γήπεδα κάναμε.
0: Μπράβο. Αρχίζει και είσαι to the point. Εκεί που πρέπει.
1: Πήρε χαμπάρι.
0: Γιατί ο Σουλτάνος.
1: Πώς, ο Σουλτάνος.
0: Ο Σουλτάνος.
1: Άντε πάλι, ναι.
0: Την έχει πάρει χαμπάρι τη δουλειά. Σου λέει τι θέλει ο κόσμος. Άρτο και θεάματα.
1: Ενώ εδώ δικό μας, δεν πήρε χαμπάρι. Άργησε. Άρτο και θεάματα. Πρώτο στο κουμάρι.
0: Άργησε.
1: Πρώτη στο κουμάρι. Έχουν πλακώσει εδώ οι στοιχηματικές. Έχει γίνει πανδαιμόνιο να πούμε. Κουμάρι και Άγιος ο Θεός είστε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι. Ένα με συμφέρει βέβαια.
0: Έβλεπε παγκόσμιο κύπελο.
1: Είδα αρκετά μάτς.
0: Στα κανάλια του εξωτερικού τι διαφημίσεις είχαν.
1: Στοιχηματικές εταιρείες.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί. Για να...
0: Πού είναι η βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας που
1: κάποτε... Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Τι να πουλήσουν στην
1: Ελλάδα. Τι να πουλήσουν τα BMW. Τι να πουλήσουν. Η Citroën έκλεισε. Τι λες τώρα, κάτι ηλεκτρικά πουλάνε. Έχουν τρελαθεί κάτι παλαβιάνες.
0: Είχαν ευθυνή ενέργεια από τη Ρωσία.
1: Έτσι.
0: Τις κλείσαν τη στρόφιγγα, κάναν μαγκές. Παίρνουν πανάκριβοι από την Αμερική και από όπου αλλού βρούνε. Και λένε πώς δεν τη βγάζουν. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς.
1: Γερμανία.
0: Η λάθος.
1: Σε 10 χρόνια, αν ζούμε και είμαστε καλά και είμαστε στο πόδι.
0: Θα είμαστε καλύτερα από τη Γερμανία.
1: Θα σου πω τώρα. Θα πλακώσουν
0: ειδικά
1: όλοι,
0: αν έχουν μισοτάκι.
1: Θα πλακώσουν όλοι οι λαζογερμαναράδες, θα γυρίσουν πίσω. Κράτα το αυτό. Αν ζούμε.
0: Προφήτης Ραπτόπουλος. Θα μεταναστεύσουν οι Γερμανοί για να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Μα το 60% δουλεύουν από το σπίτι είναι περισσότερο.
0: Κάνεις ένα λάθος. Σοβαρά τώρα. Οι Γερμανοί κάνουν κουμάντο στην Ευρώπη, φίλε.
1: Τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί για τους Έλληνες.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Γερμανία-Γαλλία.
1: Εγώ τώρα δεν το γενικεύω, το λέω. Ότι το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων δεν είναι όπως ήταν πριν 10 χρόνια στη Γερμανία. Έχει πέσει.
0: Η Γερμανία.
1: Ναι, έχει πέσει.
0: Καταρχήν έχει ανέβει φορολογία.
1: Έχει πέσει αρκετά.
0: Δεύτερον, κάνουν κάτι άλλο. Και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και σε άλλα κράτη. Γιατί κάποτε γελούσες. Είχαμε την ακριβότερη βενζίνη και το ακριβότερο πετρέλαιο.
1: Είχαμε πολύ, ναι.
0: Τώρα ποιοι το έχουνε.
1: Πάνω.
0: Οι Ολλανδοί. Γιατί.
1: Πάνω.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω γιατί, πάντως εδώ καλά είμαι εγώ.
0: Υπάρχει
1: ακόμα.
0: Απάντηση.
1: Αν και έχει μια τάση να ανέβει και σε εμάς.
0: Υπάρχει μια απάντηση.
1: Για ρίξε την φιλοσοφία σου.
0: Παίρνουν ηλεκτρικά.
1: Τι ηλεκτρικά.
0: Το 80% των οχημάτων στην Ολλανδία είναι.
1: Αυτή η μόδα πάει και εδώ να γίνει.
0: Δεν είναι μόδα.
1: Εντάξει.
0: Ρε φίλε, σου λέει 2,70 η βενζίνη. Σου λέει ότι πάρει ηλεκτρικό.
1: Ξέρεις τι θα γίνει σε 2 χρόνια, 3 μόλις πάρουν σχεδόν ηλεκτρικά γιατί θα φτηνίνουνε. Θα τα πάρουν εδώ τα ηλεκτρικά. Το τραβήξει μια φορολογία να πούμε ο κυβερνήτης.
0: Αν δεν είχαν
1: τα ηλεκτρικά.
0: Αν δεν είχαν τους δασμούς οι Κινέζοι, τα παίρναμε. Με 10.000 κατάφερες ηλεκτρικό.
1: Όλα δεν είναι για να παίρνεις ηλεκτρικό.
0: Λέω, αν δεν είχαμε. Αν δεν είχαν οι Κινέζοι τους δασμούς, θα τα παίρνες με 10.000 αυτοκίνητα.
1: Ναι, οι περισσότεροι Κινέζικα ηλεκτρικά παίρνουν, ρε. εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Κάποτε το κινέζικο.
1: Κινέζικα παίρνουν.
0: Τι λέγαμε κινέζικο κάποτε. Κάτι για να το,
1: κάτι για το υποβαθμίσουμε. Ναι.
0: Τώρα τι λέμε. Αμαξάρα.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλά.
1: Θα παίρνεις κόκκινες τώρα στο Θεό που πιστεύεις, έχουμε δύο λεπτά. Θα παίρνεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Αν είχα πολλά λεφτά, ναι.
1: Θα παίρνεις.
0: Αν είχα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αν είχα πολλά. Για δεύτερο.
1: Θα ήθελες δηλαδή 40 και 50 χιλιάρικα.
0: Όχι.
1: Για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Όχι. 25 χιλιάρικα.
1: Θα δίνεις 25 χιλιάρικα, ναι, να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Αν είχα πολλά λεφτά, ναι.
1: Ναι.
0: Θα.
1: Και θα καθόσουν δύο ώρες να το φορτίζει εκεί με την μπαταρία.
0: Πόσο θέλει δύο ώρες.
1: Πόσο θέλει.
0: Όταν έχει φορτιστεί, κάνει 40 λεπτά.
1: 40 λεπτά. Ένα ημίχρονο. Να περιμένει ένα ημίχρονο.
0: Κυκλοφόρησε όλη. Καταρχήν, όταν πατά φρένο, φορτίζει.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, σου είπα, το θέλω για μέσα στην πόλη. Δεν το θέλω για. Έχει θέση πάρκινγκ.
1: Και αν δώσει 25 χιλιάρια για να πάρει ένα μάξι μέσα στην πόλη.
0: Για θέση.
1: Να σου δώσω το ματίζει τη Τζέννη με 3 χιλιάρια, 2,5 να το πάρει.
0: Ματίζει κάθε χρόνια.
1: Άσε με τώρα να πάρω στην πόλη μέσα 25 χιλιάρια πάρω αμάξι. Αυτό ποιος το κάνει? Το κάνουνε?
0: Όλοι.
1: Άμα το κάνουνε, ευημερία έχουμε.
0: Έχουμε
1: ευημερία. Βέβαια. Άμα θέλω εγώ αμάξι 25 χιλιάρικα για μέσα στην πόλη, ευημερία έχω. Τι έχω? 25 χιλιάρικα αμάξι. Κάτι ματιζάκια. Με 2 χιλιάρικα, 2,5 πας και τα παίρνεις. Άρα έχετε λεφτά κουφάλες. 25 χιλιάρικα πάρεις αμάξι ηλεκτρικό. Για το έχεις μέσα στην πόλη. Για το έχεις 45 λεπτά εκεί πέρα ένα ημίχρονο να το ταΐζει εκεί πέρα. Ρεύμα.
0: Διάλειμμα.
1: Να χαθείτε από εκεί.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Νέο 112 εστάλη στο Ρέθυμνο έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ασώματος και μέσα από αυτό εστάλη οδηγία για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης. Νωρίτερα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ενώ λίγο αργότερα θα γίνει η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη. Στο μεταξύ υπήρξε αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο με ένα νέο μέτωπο στην περιοχή Καμάρι, όπου και εκεί εστάλει μήνυμα από το 112. Φωτιά ξέσπασε και στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Εκίνησε και επίσημα ο Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάπλαση της έκτασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνει πράξη η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα φτάσει τα 204,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτοφανές επεισόδιο εκτυλίχθηκε στους διαδρόμους της Βουλής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητά τη σύλληψη της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για την παρουσία της στο κηλικείο των αστυνομικών. Στις 7 Αυγούστου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» όσον αφορά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2026 ως το Δεκέμβριο του 2027, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και του vouchers.gov.gr, ενώ για όσους πολίτες δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία θα μπορούν να το κάνουν μέσω των ΚΕΠ. Πάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ενώ τέλος στο διεθνή χώρο του 28 έφτασαν νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6. Καλό σας απόγευμα.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με Θανάση Πολίτη. Το παρετούμε από εδώ και ως εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώ την αεροκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο πραστευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, και πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Θυμάσαι. Θυμάσαι μια αεροπορική εταιρεία που έφυγε το παράθυρο, πήγε ο κινητήρας, ένα κομμάτι από τον κινητήρα και έσπασε το παράθυρο και βγήκε ένα σέρβος.
0: Η Ryanair.
1: Άσε ρε, μη τι λες.
0: Α, συγγνώμη.
1: Τι έκανε αυτή η εταιρεία?
0: Δεν ξέρω.
1: Του λέει η mail αν θέλει να ξανακρατήσει, να κάνει κράτηση, να πάρει εισιτήριο.
0: Αυτός είχε κάνει δικαστήριο.
1: Αυτός είχε κάνει δικαστήριο, εκεί στο γυμναστήριο που δουλεύω, είναι ο γιατρός στο αεροδρομίο. Το γυμναστήριο που πηγαίνω και τώρα που θα πάω μετά, κάνει προπόνηση ο γιατρός του αεροδρομίου.
0: Περιμένε. Είναι γενικός γιατρός?
1: Είναι καρδιολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σώσει πολλούς με κάρπες και τέτοια. Τέλος πάντων, άνθρωπος.
0: Γερός να είναι.
1: Μου είπε, έπαθε μεγάλη ζημιά στον αυχένα αυτός. Ο Σέρβος.
0: Τον είδαμε. Πώς ναι. Λέγοντα, φοράει στο λαιμό.
1: Φοράει αυτό το.
0: Κολάρο.
1: Το κολάρο άνθρωπος. Θα τον κατσιαμπεί.
0: Σταμάτα, ρε. Εσύ.
1: Λέγε. Λοιπόν, και μπορεί να του φυσάει και ένα εκατομμύριο. Αλλά θα έχει δικαστήρια το ένα το άλλο.
0: Και αυτοί του είναι αισθητήριο, του είπαν.
1: Και αυτοί του είπαν άμα θέλει να ξαναταξιδεύει μαζί του. Του στείλαν email.
0: Το χάσανε το δικαστήριο.
1: Ναι. Λοιπόν. Εγώ σε εκείνη την εταιρεία είχα κάνει τον καυγάκι με την κιθάρα, να πούμε. Είναι εταιρεία για να ταξιδεύω εγώ αυτή. Του κουτρούλου το πανηγύρι. Δεν ξέρω κι εγώ. Ο Κουγιανός με τον ονό μας εκεί, με ποια θα με πάει. Ζήτησα ειδική εταιρεία.
0: Νονό σας.
1: Ναι, έτσι το λέει ο Κουγιανός.
0: Ένας ο νονός.
1: Ναι.
0: Ένας ο νονός. Ναι. Δεν θέλω γάζα.
1: Δολάρια έχετε. Παρακάτω.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Φέτος όλη η Ευρώπη, όπως και το Μουντιάλ, έπαιξε και παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπράντζ για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπαξες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Σαββίκο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Μετάδοση κανονικά σήμερα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου από το Μετρόπολη σε 95,5 των FM με Γιώργο Ζαΐρη.
1: Θα έρθει ο Ιβάναρος με το αλόγατο.
0: Ο πολιτής θέλει μήνυμα.
1: Τι θέλει?
0: Κόκκινη ισχύ, τον Αύγουστο θα σε διώξει ο Κουλ, ο ΣΕΟ από τον Bet Show. Γιατί τσακωθήκατε? Μπράβο στον Κουλ που έβαλε φόρο στην εγγονή για τη φοροδιαφυγή.
1: Τι έβαλε?
0: Για τον φόρο που έλεγα για την εγγονή.
1: Ναι. Για τη φοροδιαφυγή.
0: Για τα 700 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Όταν κάνετε δώρο στα εγγόνια σας, θα τα δίνετε.
0: Εύχομαι να αξιωθείς να κάνεις εγγόνια. Δεν ξέρω ποιος θα κυβερνάει τότε.
1: Ναι.
0: Να σε δω τότε τι θα λες. Αν γίνουν.
1: Θα του τα δίνω μαύρα κόκκινα. Τα εγγόνια.
0: Εσύ έχει κάλτσες, δε.
1: Πρέ, δεν ξέρω τι έχω.
0: Δεν τι φορά.
1: Α ψάξει να βρει η τράπεζα πώ του τα έδωσα. Πάμε παρακάτω.
0: Παρακάτω, παρακάτω. Δεν ξέρω, τα άλλα είναι δυσάρεστα.
1: Πες κανένα δυο δυσάρεστα και άνοιξε γραμμές.
0: Είναι τραγικότατο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό με τους πυροσβέστες γενικά με τις απώλειες.
1: Μην το πιάνεις αυτό.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Αυτό είναι άστο. Αυτό είναι πολύ κακό. Είναι δυο νέα παιδιά και ένα συνομήλικός μου. Τρία άτομα. Άντε αυτός 58 σαν και εμένα. Έχισε τη ζωή του. Τα πιτσιρίκια. Πιτσιρίκια. Είναι αυτές οι απώλειες μέσα στις πυρκαγιές. Το καλοκαίρι είναι αυτός ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι θάνατος. Αέριδες να πούμε. Κάφρι πετάν τσιγάρα. Δεν το ξέρω κάποιοι αν το κάνουν και επίτηδες για χωράφια και τέτοια. Αυτά δεν τα ξέρω. Το άλλο δυσάρεστο ποιο είναι.
0: Το άλλο.
1: Ναι.
0: Ένα παιδάκι που την έπεσε στο Βόλο ένα σκυλί. Αδέσποτο.
1: Δεν φταίει το σκυλί.
0: Φταίει ο άνθρωπος.
1: Φταίει το κράτος.
0: Που είναι αδέσποτο
1: το σκυλί. Το οποίο είναι αδέσποτο το σκυλί. Δεν φταίει το σκυλί.
0: Συμφωνούμε.
1: Καθόλου δεν φταίει το σκυλί.
0: Αν ήσουν ο πατέρας του παιδιού.
1: Ναι. Δεν θα ζητούσε να θανατωθεί το σκυλί.
0: Περίμενε. Και ορμούσε το παιδί σου. Το σκυλί στο παιδί σου.
1: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει να κοιτάξει με κάποιο τρόπο το απομακρύνει.
1: Αν και. Πάρα πολύ φιλόζωος, θα πλακωνόμουν στο ξύλο με το σκύλο. Ναι.
0: Πιθανότητα να το έκανε ζημιά.
1: Ναι.
0: Θα αισθανόσουν ενοχές. Αλήθεια παίζουν.
1: Όχι, θα στεναχωριόμουν. Δεν θα αισθανόμουν ενοχές όμως.
0: Από το να στεναχωριέσαι και το παιδί σου, καλύτερα και το.
1: Τι να κάνω τώρα, πρέπει να διαλέξω τώρα. Το παιδί ή το σκύλο.
0: Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες ότι φταίει ο άνθρωπος.
1: Εγώ πήγα σε όποιες πόλεις πήγα στο εξωτερικό στη Γερμανία, κανένα δέσποτο δεν έχω δει. Κανένα. Ούτε είδα στον δρόμο να κοιμάται κανένας. Υπήρχαν ειδικά σπίτια, ειδικά αυτά που τους είχαν μέσα εκεί. Στο νομό Θεσσαλονίκης έχουμε 20.000 αδέσποτες γάτες. 20.000 αδέσποτες γάτες. Τις οποίες φροντίζουμε εμείς.
0: Πλάκα μου.
1: Φροντίζουμε εμείς, ναι.
0: Δεν είχα ιδέα.
1: 20.000 αδέσποτες γάτες στο νομό.
0: Έχεις μάθει πού οφείλεται αυτό.
1: Κάνω πολύ σεξι γάτες. Ξέρω εγώ ρε κόκκινε.
0: Όχι,
1: να ξέρω.
0: Άλλο ρωτάω. Είναι γιατί δεν τις φροντίζει ο Δήμος.
1: Ποιος Δήμος ασχολείται ρε με τις γάτες.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Ή γιατί όπως τα σκυλιά κάποτε παίρνουν κάποιοι και τα παρατάνε μετά. Τα αφήνουν στους δρόμους.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι τώρα και να αφήσεις στον δρόμο κάποιον γιατί, να
0: για
1: έρχεται το μαζεύει κάποιος άλλος.
0: Για το έχω ακούσει από όλους. Δηλαδή ότι.
1: Ναι.
0: Είναι οι ιατροί άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλόζωοι και ασχολούνται. Λένε ότι πολλοί άνθρωποι παίρνουν ένα ζώο ζωντανό για το παιδί του, για του ίδιου.
1: Δεν το πετάνε μετά.
0: Και το αφήνουν.
1: Γαϊδουράδε είναι.
0: Πώ το κάνει αυτό,
1: Γαϊδούρια είναι. Πώ το αφήνει μια ψυχή έξω στον δρόμο, να πούμε.
0: Γαϊδούρη. Έχει κάποιου τύπου, φίλε.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά του τα βάζω που έχουν κάποιο χρόνο, αφιερώνουν κάποιο χρόνο τη βδομάδα, το μήνα. Και πηγαίνουν σε μέρη που έχουν σκυλιά.
1: Τα ταΐζουν, ναι.
0: Τα ταΐζουν. Πάνε τροφές και τα λοιπά.
1: Πολλοί είναι, ευτυχώς. Έχει από τη μια γαϊδούρια και καλούς ανθρώπους.
0: Να τα λέμε όλα. Ναι. Να δεικνύουμε όλα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Δεν θα ανοίξουν γραμμές.
1: Και τι να πούνε.
0: Και τη μετάδοση του αγώνα. Κάτι μου έλεγες έξω.
1: Ό,τι.
0: Εσύ κάτι έλεγες.
1: Τι έλεγα.
0: Για τις μεταδόσεις κάτι έλεγες.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Κάτι έλεγες.
1: Α, ναι.
0: Κάτι έλεγες τώρα τι.
1: Η πόρτα της τούμπας άνοιξε. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Η πόρτα της τούμπας άνοιξε. Χαριλάω θα ανοίξει.
0: Πού να ξέρω.
1: Ε.
0: Πού να ξέρω.
1: Καφταντζόγλιο, πάμε.
0: Γιατί δεν πάμε, γιατί δεν πάμε.
1: Πάμε ή δεν πάμε, πού να ξέρω. Αυτό είναι καλό.
0: Κοίταξε, κακό είναι να μην έχουμε μετάδοση. Εμένα μου αρέσουν οι μετάδοσεις. Και έχουμε και καλούς podcaster.
1: Φυσικά έχουμε καλούς podcaster. Βγάζουν και πάθος και γνώση και καλή αναμετάδοση και τον αντίπαλο δεν τον γουστάρουν. Εντάξει.
0: Σε αυτό διαφωνώ.
1: Διαφωνείς, δεν διαφωνείς.
0: Έχω άλλη φιλοσοφία.
1: Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα.
0: Αλλά γενικότερα ευνηδιάζομαι.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
0: Και πιστεύεις δηλαδή
1: οι διευθυντές, ότι θα κάνουν.
0: Πρέπει να γίνουν τα επόμενα βήματα με Άρη και Ηρακλή.
1: Ναι, να κάνουν και ένα μετάφραση. Με τον Ηρακλή δεν ξέρω τι σχέση υπάρχει με το. Εδώ με τους ρεπόρτερ δεν γνωρίζω. Με τον Άρη ξέρω δεν τα πάνε καλά. Δεν τα πάνε καλά για κάποιους ρεπόρτερ. Και οι ρεπόρτερ αυτοί, οι δημοσιογράφοι, δεν είναι ούτε ο Στράτζαλης ούτε ο Χατζάκης.
0: Ξέρω ποιοι.
1: Είναι άλλοι. Ας τα βρούνε και ας κάνουν και ένα μετάφραση από εκεί. Καλό θα είναι. Χορηγίες θα πέφτουνε. Πάμε.
0: Πάμε. Το 2310 για τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε.
1: Υπάρχουν, ξέρεις, αρκετοί παοξίδες που φοβούνται το μάτι σήμερα.
0: Άντε ρε τώρα.
1: Ναι, ναι. και ένας από αυτούς ξέρεις ποιος είναι. Ο Κουλιανός.
0: Γιατί.
1: Και το 1-1 το παίρνω. Δεν ξέρω. Το φοβάται το μάτι.
0: Τι φοβάται.
1: Είδε ένα μάτι που ανατράπηκε χθες με την Άρχους, να πούμε. Και σου λέει μην την πατήσουμε.
0: Το 1-4.
1: Το 1-4, ναι.
0: Και.
1: Φοβάται, δεν ξέρω γιατί. Εγώ εντεκάδα καλή βλέπω στον ΠΑΟΚ.
0: Καταρχήν, έχεις φάει.
1: Δεν ξέρω την εντεκάδα.
0: Πολύ πινελίκη από έναν άνθρωπο που δεν ρίχνει.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Γιώργος ο Μάρτιος.
1: Τι είπε?
0: Η τέταρτη ομάδα της Πορτογαλίας, η Μπράγκα, έχει χρηματιστηριακή αξία μεγαλύτερη του Ολυμπιακού. Η έκτη Φαμαλικάο έχει χάφει τον Γκουστάβο στα 25 εκατομμύρια ευρώ αξία. Η έκτη Ελλάδα δεν έχει όλη η ομάδα ούτε τα μισθά του Γκουστάβο Σά. Που έκανε σύγκριση.
1: Δεν με έβρισε ο άνθρωπος.
0: Φίλε, είπες ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το
1: πρωτάθλημα. Δεν έχω θέαμα, λέω.
0: Έχουν. Έχουν.
1: Ούτε εκεί παιδάρες έχουν οι μεσαίες και οι μικρές ομάδες.
0: Η Sporting, η Πόρτο και η Μπενφίκα έχουν.
1: Έχουν.
0: Η Μπράγκα τώρα αυτό δεν έχει επίπεδο.
1: Εντάξει, αυτό σε λέω. Ναι.
0: Σαν να βλέπεις του, πώς λέγονταν το εθνικό αστέρα.
1: Ύστερα βλέπεις κάτι μάπες εκεί πέρα, θα δεις και βλέπεις το δεδροπότομο δεκαετία του 50, να πούμε.
0: Είναι μελαψή.
1: Είναι δύσκολη τύπη.
0: Είναι μελαψή.
1: Είναι δύσκολη τύπη.
0: Ο καλός λαός. Τάβας καφέ, δεν θυμάσαι.
1: Έχεις δει ένα όμορφο άντρα Πορτογάλο, μια όμορφη γυναίκα Πορτογαλέζα?
0: Βλέπω ένα ωραίο Έλληνα δίπλωμα.
1: Βράσε με ένα Έλληνα. Έχεις δει έναν ωραίο άντρα Πορτογάλο?
0: Ναι.
1: Το Μουρίνιο.
0: Το πιο ωραίο από όλους.
1: Ποιον?
0: Τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Με 300 πλαστικές. Έχεις δει Πορτογαλέζα να πεις τι ωραία γυναίκα είναι αυτή, να την ποθήσεις? Μια ωραία Πορτογαλέζα. Άντε στο Κιλκής μια θα βρεις που δεν είναι πόντια.
0: Η Φέη Σκορδά.
1: Η Φέη Σκορδά που δεν είναι πόντια, είναι μισή. Ωραία. Εντάξει.
0: Ας μην μιλάω εδώ.
1: Τι μιλάς δηλαδή? Ο Μπάτζος δηλαδή πάει, βλέπει στην Κερκίδα. Ο σκηνοθέτης θα παραδείξει μια ωραία γυναίκα. Στην Κερκίδα. Στην Ελλάδα δεν βρίσκεις 100. Στα γήπεδα, ας πούμε, στο Χαριλάο βρίσκεις ωραία Ελληνίδα. Στο Αγρίνιο βρίσκεις ωραία Ελληνίδα.
0: Χαριλάω και λεωφόρο έχει.
1: Λεωφόρο Αλεξάνδρας βρίσκεις κούκλες.
0: Τώρα θα βλέπεις και Καφτατζόγλιο.
1: Καφτατζόγλιο δεν ξέρω. Θα δω καμιά αναρχική.
0: Θα έχει, έχει, έχει.
1: Με το σήμα του Άλφα στο κούκλο. Πού να τις βρίσκεις?
0: Έχει βρέσου.
1: Πού να τη βρει εσύ και ο Πάο Κορέα γυναίκα?
0: Έχει βρέσου.
1: Πού να βρει εσύ και ο Πάο Κορέα γυναίκα?
0: Έχει, έχει.
1: Χαριλάω είναι κούκλες. Λεωφόρο κούκλες. Καραϊσκάκι έχει. Στην ΑΕΚ λίγα πράγματα.
0: Έχει.
1: Αγρίνιο πολύ ωραίες. Άντε πάρε δύο γραμμές για να
0: πέφτει. Ο πέφτει χρήμα έχει και ωραίες γυναίκες.
1: Α, εντάξει, ναι. Πάνε και κάνουν κόσμο
0: μπαστά.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ο Ραπ είναι εκεί.
0: Δεν το διώξω ακόμα.
2: Έλα, Ραπ.
1: Δεν ακούω τίποτα από εδώ. Κάτσε να πάρω λίγο το ακουστικό μου.
2: Έλα, Ραπ.
1: Ακούω.
2: Έλα. Είδα το βίντεο που ανέβασες με την Κρίστη. Ωραίο.
1: Ναι.
2: Το Instagram. Απλά ρε φίλε, δεν αναρωτιέσαι τι ένιωσε η κόρη σου και η γυναίκα σου όταν είδαν αυτό το βίντεο?
1: Ναι, ένιωσαν.
2: Ναι,
1: ξέρουν τι έχουν. Και η κόρη μου.
2: Εύλογια πορεία το είχα. Εύλογια πορεία.
1: Κοιτάξτε τις κόρες και τις γυναίκες σας, εσείς να τις έχετε καλά. Και ας τη δικιά μου την κόρη και τη δικιά μου την γυναίκα. Εγώ δουλειά κάνω. Ας τα ηθικά σε μένα. Ενάκετε καλά τις γυναίκες σας. Άκου εμένα, ρε. Την κόρη σας. Την πρώην γυναίκα σας, τη γυναίκα σας, τους συγγενείς σας να τους έχετε όπως τους έχω εγώ. Και άσε τώρα πώς ένιωσε η δικιά μου η κόρη που είναι κολλητή μου. Ηθικολόγοι διθενάκηδες. Ρουφατράβες όλοι. Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Έλα.
1: Πάμε.
2: Τι μια χαρά.
1: Ξέρουν και τη σχέση που έχουμε, μια χαρά είναι. Χαϊβάνι. Έλα φίλε.
2: Καλά τον είπες.
1: Α, Χαϊβάνι.
2: Καλά τον είπες.
1: Πανερότατες. Έλα, φίλε.
3: Καλά τον είπε.
1: Καλησπέρα το. Έλα.
3: Ακούς?
1: Ακούμε, ναι.
3: Άντε, ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί μιλάς πάνω σε μένα και μπερδεύομαι. Λοιπόν, τι έγινε, θα κάνετε μετάδοση?
1: Μάλιστα.
3: Μπράβο. Τι έγινε, βάλανε χαλινάρι στο γύλο και στο θαμόνα του Χαγιάτ, να μην κράζουν τον κύριο Ιβάν μας.
1: Ο Ιβάν μας είναι καλός πρόεδρος και...
3: Μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο, τα συγχαρητήριά μου. Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Χθες πήρε ένας κακομύρης ο παδός του Μαχαλά,
1: ναι,
3: και έκραζε δυο παιδιά από την Τούμπα, λέει, και που είχαν πάει στη Θάσο, στη Λίμνο, και λέει εκεί πέρα, αυτά είναι κίτρινα, λέει, τα νησιά. Αυτοί είναι, ζουν σε κόσμο παράλληλο δικό τους, δεν ξέρω.
0: Για το πετρέλαιο της Θάσου εννοούσε.
1: Όχι, ρε, δεν έχει
0: πολύ θιάφη γι' αυτό.
1: Αθιάφη,
3: όπου έχει πάνω από 3-4 άτομα που δηλώνουν ότι είναι οπαδοί του Μαχαλά, νομίζουν ότι είναι κυρίαρχοι. Άνθρωποι δεν πάνε.
0: Δεν σε αυτό τώρα, 2 μέτρα είναι.
1: Γιατί να μην είναι?
3: Είμαι κοντά.
1: Είσαι υπέρ του Μετρόπολης εδώ που τα βρήκαμε.
3: Ποια?
0: Σε χαροποίησε αυτό.
3: Εγώ χάρηκα. Χάρηκα. Ο Γύλος, δεν ξέρω, που ακολουθεί μετά, τι έκανε. Στεναχωρέθηκε, θα πάει ή θα πάει μόνο ο Ζαΐρης?
0: Ποιος είναι μετά?
3: Κατάλαβε ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος είναι γάτα. Τα πιάνει με τη μία. Εσύ δεν το πιέσες, Γρηγόρη.
0: Εγώ είμαι σκύλος, ναι. Για τον Πέτρο το μιλάς.
3: Το πιέσες, Ραπτόπουλε.
0: Για τον Πέτρο το μιλάς. Για δεν λες όλα.
3: Ναι, για ποιον.
0: Γιατί μιλάει ο Γύλος.
3: Στην ταινία Σπανοκάδο. Άρα δεν είναι όνομα αυτό, ρε. Αυτό είναι το κανονικό μου, ρε. Το κανονικό δεν είναι όνομα, του λέει. Θυμάσαι, ρε, τι τον είπε, ρε, στο δικαστήριο.
0: Έχεις εμπάθει.
3: Λοιπόν, σήμερα εύχομαι στη μεγάλη Παοκάρα να κερδίσει. Δυστυχώς απουσιάζω εκτός και δεν μπορώ να... Θα είμαι στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Μαχαλά. Χαιρετώ.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
1: Ο κόκκινος δεν πήρε χαμπάρι.
0: Όχι, μου τη δίνει που δεν λέει όνομα και τον είπε Γύλο. Γι' αυτό μου την έδωσε. Και δεν απάντησε. Γιατί το λες Γύλο? Δεν λέει. Σαν Λουκριτία τώρα κράζει τον επόμενο. Δεν το παίρνει εκτός του πει κάτι. Δεν λέει το όνομα. Μας βγάζει και στόκους. Δεν πήρε χαμπάρι, λέει. Ναι, από σένα περίμενα. Που σήμερα έχεις πάρει απουσία. Παρακαλώ. Όχι, εγώ άδικο, πες μου ειλικρινά.
1: Όχι, γι' αυτό γελάω.
0: Ναι.
4: Γεια σου, Γρηγόρη. Κώστας από Μόλαχο.
0: Καλώς το να.
4: Τι κάνουμε? Άκουσα λίγο τη συζήτηση λίγο για τα ηλεκτρικά λίγο που λέγατε και έλεγε ο Ραπτόπουλος δεν παίρνουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Απ' την άποψή μου είναι και καλά θα κάνει προς το παρόν, έτσι. Ο λόγος δεν είναι ότι η οικονομία ή δεν είναι ασφαλές. Το θέμα είναι η συντήρησή του. Εσύ έχεις γρηγόρη ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έτσι.
0: Δεν έχω.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Οδηγώ ηλεκτρικά όμως.
1: Οδηγεί κατά καιρούς. Ναι.
4: Αγοράζει ένα
1: υποθετικά, ρε παιδί μου, ναι, ωραία.
4: Υποθετικά, έτσι. Και χαλάει, όπως έγινε ένα γνωστό μου εδώ στη Γερμανία, χάλασε από ποντίκι, τον έκοψε κάτι στην πλεξούδα, στο ρεύμα. Κανένας μηχανικός δεν το αναλαμβάνει. Δηλαδή να πας ότι να πάω στο φίλο μου τον Γιάννη, στο φίλο μου τον Ντάκη, στο φίλο μου τον Ραπτόπουλο να το κάνει.
1: Πάω στο Μπετμεζά, φτιάχνω, δεν το φτιάχνει. Ναι. Να με σώσει.
4: Πας αντιπροσωπεία. Έτσι, πας αντιπροσωπεία. Η αντιπροσωπεία μετά. Για μια μπλεξούδα έκανε ένας, τον έκοψε ένα κομποντίκι τον δάγκο στο καλώδι, τον έβγαλε τα ρήφα 1.800 ευρώ.
1: Οχ! Ναι.
4: Εσύ πες μου, ναι.
0: Γιατί δεν μου λες, δεν μου λες.
1: Απάντα.
0: Ένα αυτοκίνητο μηχανή πετρελαίου, όταν πηγε...
4: Εσύ, θα πάσεις, ναι.
0: Ερώτησα. Ένα αυτοκίνητο μηχανή πετρελαίου.
4: Ναι.
0: Έχει τα ίδια πλέον στο... Το σέρβις ή αν πάθει ζημιά με το της βενζίνης ή πολλά παραπάνω?
4: Όχι, λίγο περισσότερα.
0: Πολλά παραπάνω.
4: Αλλά από την άλλη μεριά από άλλα.
0: Πολλά παραπάνω,
4: ναι, ωραία. Πολλά παραπάνω.
0: Και από το ηλεκτρικό γλιτώνεις πολλά παραπάνω από αλλού.
1: Από πού γλιτώνεις?
0: Στο ηλεκτρικό, φίλε, ουέ και αλίμονο αν πάθει κάτι μπαταρία.
4: Ναι, γι' αυτό όλοι περισσότεροι τα έχουν όλα με λύση και εδώ, δεν τα αγοράζει κανένας. τα αυτοκίνητα.
0: Λάθος κάνει.
1: Σωστά μιλάει.
0: Λάθος κάνει.
1: Όχι, σωστά μιλάει. Με leasing τα έχουν.
0: Το leasing. Πισό λεπτό, αν μου επιτρέπει. Το leasing.
4: Ναι, σου επιτρέπω.
0: Είναι μια πολύ καλή προοπτική να πάρει κανείς αυτοκίνητο.
4: Όχι, το leasing, να σου πω τι γίνεται. Εδώ, τι γίνεται. Έχουν το κάνουν leasing 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια σου λέει, θες να το αγοράσεις. Δεν έβαινε, για.
0: Φίλε μου, καλέ, άκου λίγο. Επειδή έχω φίλους στη μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία ασχολείται με πολλές αυτοκινήτων, και βλέπω τη λογική του leasing και τη βλέπω και στην πράξη, πολύ καλά κάνουν και τα παίρνουν με leasing. Δεν δεσμεύονται με ένα αυτοκίνητο. Το βαρέθηκαν, το αλλάζουν.
4: Ναι, ωραία, καλά το είπες. Το αλλάζει, δηλαδή συνεχίζει να πληρώνεις.
1: Πληρώνεις συνέχεια.
4: Πληρώνεις ένα.
0: Γλιτώνεις και πολλά όμως.
4: Δεν το θέλω.
0: Σέρβις, πολλά γλιτώνεις. Ασφάλειες.
4: Ναι, δεν είναι όλο ασφάλειες και τέτοια. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις ένα αυτοκίνητο και να πεις ότι δεν θέλω να το κάνω πλήρη ασφάλεια. Πρώτον, έτσι. Δεύτερον, ότι το leasing, αυτό που λες εσείς, άμα θα το πεις ότι θέλω να το γυρίσω πίσω, θα αρχίσει αυτός που έχει την εταιρεία. Αφού είναι λίγο γρατζουνισμένο από εδώ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα μας προστάσει κιόλα.
0: Όχι. Είναι τι υπογράφεις, φίλε, και σε ποια εταιρεία το κάνεις.
4: Ναι. Και δεύτερον, τέλος πάντων, τα ηλεκτρικά είναι αυτό το θέμα, ότι πρέπει να προσέχεις, γιατί σε λίγο καιρό θα δεις ότι θα αλλάξει και το δίπλωμα. Γιατί σου λέει το δίπλωμα αυτοκινήτου που γράφει μέχρι 3,5 τόνους, τώρα θα αλλάξει και θα ανεβεί η κατηγορία. Γιατί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πολύ πιο βαρύ από ένα συμβατικό, λόγω της μπαταρίας.
1: Εγώ το Σάββατο το πρωί θα πάρω ένα πετρέλαιο και θα πάω Αθήνα. Θα πάω με μιας.
4: Το καλύτερο πράγμα θα κάθω.
1: Λοιπόν, άμα είχα ηλεκτρικό, πήγαινα Αθήνα.
4: Όχι.
1: Όχι. Γιατί έπρεπε να κάτσω κανένα μια μισή ώρα σε κάνα καφενείο εκεί που βάζουν τα... Ναι, να περιμένω μια μισή ώρα να βάλω να το φορτίσω. Δεν συμβαίνει.
4: Ναι, δεν είναι το ηλεκτρικό, γιατί το ηλεκτρικό σου λέει...
1: Άρα λέει ο κόκκινος, τα ηλεκτρικά τα έχουν για μέσα στην πόλη.
4: Για μέσα, κοίταξε.
0: Και για κοντά.
1: Και άμα θέλω να πάρω, δεν περαναματίζει να πούμε 2.000 να είμαι μέσα στην πόλη.
0: Ό,τι θες πάρω.
1: Μα γιατί να πάρω ηλεκτρικό.
0: Ο γιατρός,
1: πόλη,
0: ο γιατρός πήρε ηλεκτρικό, δηλαδή άσχημα έκανε.
4: Η καλύτερη.
1: Για μέσα στην πόλη.
0: Ο φίλος μου, ο γιατρός, πήρε ηλεκτρικό.
1: Ο Κλεάνθης.
0: Ο Κλεάνθης. Άσχημα έκανε που πήρε.
1: Εντάξει, αλλά το φορτίζει όμως μια μισή ώρα.
0: Έκανε άσχημα.
4: Ναι. Το καλύτερο, Γρηγόρη, το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι.
1: Μα ξέρω.
4: Ότι έχω ένα ηλεκτρικό στην πόλη. Είναι να πας ένα υβριδικό, όχι ηλεκτρικό, υβριδικό. Το οποίο μέχρι 40 χιλιόμετρα κινείται με ρεύμα. Και δεν χρειάζεται φόρτισμα με την κίνηση του τροχού.
1: Σωστά, σωστά
4: μιλάει.
1: Σωστά μιλάει.
0: Υπάρχουν πλέον εκθήματα.
4: Για να πάρει και κάποιο άλλο. Το θέμα με τους πυροσβέστες εδώ που πήγαινε με τις φωτιές εδώ, εδώ στη Γερμανία υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πάει εθελοντικά. Υπάρχουν εδώ στη Γερμανία το 70% της πυροσβεστικής είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν πληρώνονται, έχουν τις δουλειές τους και με το που το χτυπάει το σήμα ότι πήρα φωτιά, παρατάνε τις δουλειές, χτυπάνε και τρέχουν για να ζήσουν φωτιά. Δεν πληρώνονται την πυροσβεστική από το κράτος.
1: Δεν αυτό. Το ξέρω αυτό.
0: Στη Γερμανία δεν έχω ακούσει πολλές φωτιές.
1: Ναι, γιατί.
0: Πλημμύρες έχω ακούσει.
4: Να πω κάτι. Και με ατυχήματα που γίνεται και με τέτοια, έχουν αυτοί που είναι. Αυτοί που δεν πληρώνονται, τους χτυπάνε και κατευθείαν τρέχουν να πάνε να βοηθήσουν. Τους έχουν έτσι. Αλλά έχουν συμβάσει με τις εταιρείες. Δηλαδή, δουλεύω στο κανάλι, με το που θα με χτυπήσει, εγώ θα φύγω οπωσδήποτε. Δεν θα με πει το αφεντικό, πρέπει να κάτσει υποχρεωτικά εδώ. Εγώ είχα αφεντικό το οποίο περνούσα με σωλήνες. Και με το που χτύπησε αυτό, κατευθείαν παράτησε τις σωλήνες όλα και έφυγε. Για να τρέξει για να πάει για ένα ατύχημα. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
15: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
16: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
15: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: λεπτά το 23-10-3-9. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Ρε, κοσμοκαλόγερε.
0: Πού σε ρε κουμούνα. Από
1: το Ιόνιο Πέλαγος. Ο Αμαρτωλός. Αλλού.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι. Τι κάνει ο κολλασμένος, είναι καλά.
0: Εδώ είναι ο Αμαρτωλός.
1: Ωραία, μια χαρά. Κοίταξε, κοσμοκαλόγερε. Είμαι στο ιδιαίτερο μου πατρίδα. Θα πω δύο πραγματάκια, ντοκουμέντα και επώνυμα. Παραθερίζω στο χωριό μου, στο Πόρτο Αθέρα.
2: Πού είναι το χωριό, ποιο χωριό είναι, ποιο χωριό?
1: Αθέρας, Πόρτο Αθέρα. Α. Λέγεται το μέρος που είναι η παραλία μας. Είναι μια παραλία,
2: ναι.
1: 500 τετραγωνικά, κάθε μέρα είναι 500 άτομα εκεί. Δεν υπάρχει, φυσικά δεν υπάρχει υποδομή καθόλου, δεν υπάρχει τουαλέτα, δεν υπάρχει ντουζέρα, τίποτα.
2: Βρωμιάριδες δηλαδή.
1: Το κακό ποιο είναι? Είναι ένα νέο μάτι. Είναι μέσα στο καταπράσινο. Υπάρχει νερό κάτω, δεν υπάρχουν κουρνοί. Υπάρχει μία πρόσβαση μπορούμε να φύγουμε. Είναι σαν το μάτι η ιστορία. Δηλαδή αυτοψία, και προκαλώ την περιφέρεια ή το Δήμο Παλικής, δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι, να μα αντικρούσουν. Υπάρχει ένας αγροτικός δρόμος παλιός, τον έχουν εγκαταλείψει, κι αν συμβεί κάτι, θα καούμε σαν τα ποτήγη, σαν το μάτι.
2: Παίρνει το ρίσκο, εντάξει.
1: Από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσο ή από το Δήμο Παλικής να μαντουκρίσουν.
2: Ναι.
1: Το κάνω καταγγελία.
2: Μόλις καείς θα το κάνουν.
1: Άμα υπάρχει νερό κάτω, υπάρχει ιότρηση και δεν έχουν δύο κρουνούς βάλει. Άσο, εντάξει, άσο, τα κατουράμε μέσα στη θάλασσα. Τα κάνουμε μέσα στη θάλασσα. Δεν πειράζει αυτό.
2: Πάμε τώρα.
1: Αλλά το άλλο είναι θα κάνουμε στα ταμποντίκια συμβεί κάτι. Και ακούω τώρα για πυκλαγιές. Και προκαλώ αυτοψία. Είτε την περιφέρεια, δεν ξέρω ποιοι, η περιφέρεια Ιωνίου είναι υπεύθυνη. Ο Δήμος Παλικής που ανήκουμε είναι υπεύθυνο, δεν ξέρω.
2: Μόλις καείτε να τα φτιάξουν.
1: Τότε θα βγουν στα καρδάκια, θα πούνε και στην Ισπανία έχει φωτιά και στη Γαλλία έχει φωτιά.
2: Ναι.
1: Δεν μου λες άλλα ρε, κολλασμένοι καλά.
2: Μια χαρά είμαι.
1: Όλα καλά, ε.
2: Μια χαρά. Τη γλίτωσα.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Ο κοσμοκαλόγερος, εντάξει. Θα πάει καλά, μαθαίνω. Θα επανέλθω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να τα πούμε.
2: Τι, δύο μήνες διακοπές θα κάνεις?
1: Ρε, εγώ είμαι καταγωγή από εδώ, από το χωριό μου είμαι, ρε. Εγώ δεν έχω ανάγκη τώρα. Τι να κάνω τα λεφτά, δεν θέλω λεφτά.
2: Και πώς ζεις?
1: Εγώ θέλω να περπατάω στα βουνά, να βλέπω φεγγαράδα να περπατάω. Δεν χρειάζομαι πολλά μαζί σου.
2: Δεν έχεις το κεφάλι που θέλει κανέναν αυτός.
1: Έχω ζήσει Αμέρικα, έχω ζήσει παντού. Δεν θέλω λεφτά.
2: Μάλιστα. Ωραίος.
1: Αλλά αυτό που είπα τώρα είναι σοβαρό. Και παρακαλώ. Αν ακούει κάποιος από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσιο ή από το Δήμο Παλκής να με αντικρούσει, αυτά που είπα.
2: Οπωσδήποτε ακούει.
1: Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχει, ναι, αυτοψία. Να έρθουν να δουν.
2: Φύγε, το πες.
1: Η περιφέρεια για μας είναι Νατούρα. Είναι Νατούρα και ένα από τα μνημεία που υπάρχει.
2: Είναι Νατούρα και εσύ στη θάλασσα Κατούρα. Φύγε, βρε. Επόμενη γραμμή. Είναι Νατούρα. Και εσύ στη θάλασσα Κατούρα. Αυτό είναι. Μολύνει στο περιβάλλον εκεί, δεν σε φυλάξουν κιόλα. Καλησπέρα.
3: Εγώ?
2: Εσύ, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Πριν που λέγατε για τα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα, ναι, ακούσα να πω μια ιστορία πριν ένα μήνα. Μένω έξω από τη Θεσσαλονίκη.
2: Με τι αμάξι?
3: Έχω ένα φίλο. Ορίστε, εγώ τι αμάξι έχω?
2: Όχι, όχι. Με ηλεκτρικό έμεινες?
3: Δεν έμεινα. Ένα φίλο, θα πάρω ηλεκτρικό, θα κάνω θαράνο. Εσύ το λέω, μην μπλέξεις. Τέλος πάντων, το παίρνει, παιδιά, που λέτε. Μια χαρά, δεν καίει τίποτα, ωραία, οικονομία και αυτά.
2: Ωραία.
3: Ήταν όλη μέρα στη γύρα, γυρίζει σπίτι, δεν έχει μπαταρία τα μάξι.
2: Ναι.
3: Το βάζει να φορτίσει, μέχρι να μπει στο σπίτι, έχει δύο παιδάκια, μπαμπά το ένα, μπαμπά το άλλο, τραβάει τώρα μια σάλτα, χτυπάει το κεφάλι στο τραπέζι, τράχα. Πού να τρέξω, τα μάξι δεν έχει τέτοιο.
2: Ναι.
3: Τώρα, με παίρνει τηλέφωνο, τράχα, πού, το παιδί, να το πάμε στο Παγιοργείο, μακριά το Παγιοργείο. Ούτε ταξί, ούτε τίποτα. Έμεινε χωρίς αμάξι. Δεν είχε μπαταρία καθόλου.
2: Ορίστε.
3: Δεν πέρασε ένα μήνα, το έδωσε πίσω.
2: Ορίστε.
3: Πάνε στη στραβή. Δεν έχουν αυτονομία, παιδιά. Πρέπει να έχει 800 χιλιόμετρα, 1000 χιλιόμετρα.
2: Θέλω να πάω τώρα Αθήνα, κάτσω στη Λαμία τώρα μια μισή ώρα. Να τρώω σαντουίτς με σαλάμι για να γεμίσει ναού με το.
3: Να έχει 1000 χιλιόμετρα αυτονομία, να πας στην Αθήνα.
2: 1000 χιλιόμετρα να πάω.
3: Άρα, μπράβο. Με 400 χιλιόμετρα. Αυτό κάθε μέρα πηγαίνει έρχεται Χαλκιδική.
2: Με 400 χιλιόμετρα μου λέει είσαι για δογύρο. Για δογύρο παίρνω ένα Ήπιζα 20 ετίας και γυρίζω.
3: Α, σε ρε φίλε. Για να είμαι για δογύρο. Αυτό ακριβώς.
2: Αυτά είναι. Ο Ελληνάρας.

0: 30-40 χιλιάρικα για πάρει αμάξι πόλης. Αυτό μας λέει ουσιαστικά. Τι είναι 40 χιλιάρικα, 50-45 για να έχει αυτοκίνητο πόλης. Αυτό κάνει.
1: 40 χιλιάρικα και 50 παίρνεις, όπως είπε και ο προηγούμενος, υβριδικό, πετρέλαιο, αμαξάρα. Ό,τι θες. Ό,τι γουστάρεις. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Εσύ μην παίρνεις.
0: Και μικρή αυτονομία. Πάρα πολλά λεφτά και μικρή αυτονομία.
1: Αυτό ακριβώς. Ακόμα είναι πίσω.
2: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ στο αυτοκίνητο με το ανοιχτό παράθυρο.
0: Μπράβο, τον πήρες χαμπάρι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα, Κωστή.
0: Το είπαμε.
2: Μιας λίγο Στεφανίας.
3: Θέλω μια ερώτηση να σε κάνω, Κωστή.
0: Μάλιστα.
3: Καταρχήν να σου πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε μια άλλη συζήτηση, βέβαια, για τα αυτοκίνητα. Που λες για τα χειροκίνητα. Εγώ τα Λικέρι, είμαι πανηγυριώτης από Γερμανία.
0: Ναι.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτοκίνητο, χειροκίνητο 100%.
0: Ελέγχω το αυτοκίνητο και όχι αυτό εμένα.
3: Έτσι, μπράβο. Στην Ταλίκα όμως που έχω, προτιμώ το αυτόματο, Κωστή, όμως.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Χιλιόμετρα, ξέρεις.
0: Έχει πολλά τα χιλιόμετρα, ναι.
3: Κωστή, μια ερώτηση να σε κάνω που είναι άσχητη βέβαια, αλλά έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Εσύ την Εθνική Ελλάδος τώρα.
0: Ναι.
3: Με τον Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι.
3: Σαν προπονητή. Βλέπεις να έχει όραμα.
0: Όχι. Τώρα έχει ταλέντα, έχει ταλέντα ο ατάλλαντος. Εγώ αν είχα, εάν μου δίνανε μολύβι, να γράφω καθημερινά πρωτοσέλιδα, τα ταλέντα του ατάλλαντου θα έγραφα.
3: Ωραία. Και κάτι άλλο. Είδαμε το Μουντιέλ τώρα. Είδαμε ομάδες που φτάσανε στις 8, στις 16, 32 και δεν τα καταφέρανε. Και διώξανε τους προπονητές τους, Κωστή.
0: Ναι.
3: Διώξανε γιατί το θεωρήσαν αποτυχία.
0: Βέβαια.
3: Αυτό που έγινε με την Ελλάδα, που ήταν με το μισό πόδι στο Μουντιάλ και τα καταφέραμε να μην περάσουμε. Δεν θα έπρεπε να έχει φύγει αυτός.
0: Χθες έπρεπε να έχει φύγει. Χθες.
2: Και ποιος να έρθει.
0: Όποιος θέλει.
3: Αυτό ήθελα να έρθει.
0: 500.000 προπονητές όλο τον κόσμο έχει. Ποιος να έρθει. Ποιος να έρθει.
3: Τι θα έπαιρνες τώρα.
2: Δηλαδή, ρε φίλε, αν κάνουμε εμείς ίδιο σωματά στην Ιταλία που δεν πήγαν σε 3 συνεχόμενα Μουντιάλ. Τι πρέπει να κάνουμε.
3: Συμφωνώ.
0: Εγώ τώρα.
2: Που πάνε να ξαναπάρουν το Μαντσίνι.
0: Εγώ τώρα θα έλεγα το Δόνι. Αρκετά λεφτά μάζεψες, τα πούμε, φτάνει. Θησάβρισες. Έλα 3-4 χρόνια να μπας και ανεβάσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Και πιστεύεις ότι τον έπιθες.
0: Δεν τον έπιθα, αλλά από Έλληνες θα έπαιρνε αυτόν.
3: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εγώ το σκέφτομαι. Είμαι εγώ Έλληνας ποδοσφαιριστής τώρα. Και πάω στην Εθνική και βλέπω τον Γιοβάνοβιτς. Μου δίνει κίνητρο.
0: Καταρχήν θέλω 3 αντικαταθλιπτικά γιατί δεν θέλω να βλέπω τη μάπα του, να πούμε. Με πιάνει κατάθλιψη.
2: Παίρνεις ούτως ή άλλως.
0: Δεν παίρνω.
2: Τα άκουψες.
0: Πήρα 3-4 μέρες. Μέχρι να φτιάξει η ανάσα μου. Μόλις το δεις τον Γιοβάνοβιτς, θα ρίξει και βλέπεις τον Πέτρο Φυσούν πριν πεθάνει, να πούμε.
3: Ναι, ρε, παιδί, αυτό...
0: Πριν πεθάνει ο Φυσούν, ο Γιοβάνοβιτς.
2: Θα πεθάνει στον πολίτη.
0: Ναι. Εγώ τον είδα. Εγώ, να σε καλά. Εγώ το Φυσούν. Να σε καλά.
3: Γερμανία.
0: Ναι. Θα έρθω Γερμανία, κολονία.
2: Θα πάρει και άμπουρνούς μαζί του.
0: Και μετά θα πάω στη Φεσφαρλή, στη Φεσταρλία θα πάω.
2: Θα πάρει και άμπουρνούς μαζί του, κάτσε.
0: Στη Φεσταρλία, πού είναι εκεί το γήπεδο.
2: Φεσφαλία, ρε.
0: Ναι.
2: Στην κοιλάδα του Ρούρι.
0: Στη Φεσταρλία, στο Ρούρι.
2: Φεσφαλία,
0: ναι, εκεί. Γελάει.
2: Άκου τι είπε, ρε βλαμμένο.
3: Εσύ γελάει, είμαι 33, θα ακούω από μωράρε.
2: Μας ακούσω από μωρά.
0: Από μωρό όταν ήταν, μωρά αυτή.
2: Μπερδεύτηκε. Είναι ωραίο μπερδεμα, ρε. Εντάξει, τον πειράζω.
0: Θέλει ο Κουλιανός να πάμε στα Μπουρνούζια να πούμε, κατάλαβες.
2: Ναι. Να τον κάνει μπανάκι μανάκι.
0: Ναι.
3: Όταν έδινε εξετάσει και άκουγα.
0: Ο άλλος εκεί που είναι και αυτός παντρεμένος 40 χρονών λέει κάθε όροφο έχει λέει και κάτι διαφορετικό στο σεξ να πούμε. Λέω θα μου τα μάθετε εσείς που ξέρετε, λέω.
2: Ξέρεις ποια ήταν η πρώτη ερώτηση του Κωστή, ε?
3: Ποια?
2: Πατουσάκια ή γη.
3: Είδα και το βιντεάκι με τα πατουσάκια, καλά. Έχεις πάει σε άλλο επίπεδο το.
0: Αυτό τώρα δεν το ξέρουμε.
2: Ξέρεις τι έχει γίνει, ε?
0: Τι?
2: Το βλέπει το βίντεο ο Σιρινάκης και τον παίρνει τηλέφωνο και το σηκώνει όλο το πλήρες.
0: Δεν ξέρει ο Σιρινάκης ότι υπάρχει κύμα ποδολάγνων και ποδολάγνησων. Αφού ούτε η άλλη γυρίζει ταινίες πορνό στην Αμερική και δεν το έχει κάνει. Κατάλαβες πόσο πίσω είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα. Η χριστιανοδεξιοσύνη τους σε στείλει 400 χρόνια πίσω.
2: Προσπαθεί να μας εξηγήσει και να μας πείσει ο Ραπτόπουλος για ποιο λόγο είναι τρελά ερωτευμένη Κρίστη.
0: 400 χρόνια πίσω είστε, ρε. Αυτές οι θρησκείες σας έχουν φυλάξει το μυαλό να μου.
2: Από τα πατουσάκια, κατάλαβες. Είδες τι κάνανε τα πατουσάκια.
3: Γρηγόρη, και εγώ είμαι φαν, να σου πω την αλήθεια.
0: Να το στα, υπάρχουν πολλοί.
2: Τις πατούσες.
0: Βέβαια.
3: Είμαι φαν. Άμα δω γυναίκα χωρίς πειμένα και αυτά, μπορεί να ξενερώσω. Να ξέρω.
0: Τώρα περπατούσα να πάω στη γειτονιά μου να
2: και,
0: πάρω.
2: Και του φύγει πατούσα.
0: Άκουρε και κατεβαίνει μια από πάνω, μια γύφτισα με κάτι σανδάλια και ήταν οι φτέρνες τις μαύρες βρώμικες. Απα πάλι πρωί μεσημεριάτικα. Α το καλό σου τι λέω να πούμε.
2: Γιατί μα θα το βρει
0: απεριποίητη να πούμε. Απεριποίητη. Τα λέμε. Βεσφαλία.
2: Να είσαι καλά.
0: Τα λέμε. Βεσφαλία, έτσι δεν λέγεται. Φεσταλία, πώς λέγεται.
2: Βεστφαλία.
0: Βεστφαλία. Θέλει να δει Μπάγερν Ντόρτμουντ. Μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Κουτενάμπεν.
0: Καλώς τον.
2: Κουτενάχτεν. Κουτενάχτεν.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά, εσείς.
3: Βρε Ραπτόπουλε, γιατί ρε σε κράζει τον κόκκινο συνέχεια. Το ξέρει κόκκινο που σε κράζει ο Ραπτόπουλε.
0: Ψέματα λέει.
2: Και ο άλλο, και ο άλλο.
3: Βρε τι. Βρε Ραπτόπουλε, βρε Μπεκάτσα.
2: Και ο άλλο, και ο άλλο.
3: Βρε Τηγανομούρη, βρε Σαρανταποδαρούτα, βρε Φλίνστόουν, βρε Κάσπερ, βρε μωρό του Κινγκ Κόγκ.
0: Βρε μωρό του Κινγκ Κόγκ.
3: Βρε Τεραϊτογέννη.
0: Μωρό του Κινγκ Κόγκ.
2: Ξέρεις τι είπε ο Μηταράς όταν γεννήθηκε ο Ραπτόπουλος, ο μικρός. Αποκλείεται, δικό μου.
0: Ενώ εκείνο ήταν κούκλο.
3: Όχι, ναι, χωρί πλάκα, ρε φίλε. Σε
2: και και η πλάκη ποια είναι. Δεν το είπε μόνο Μηταρά και Ευγενία το είπε. Ούτε δικό.
3: Κόκκινε, εντωμεταξύ, ρε φίλε, γελάω γιατί σε κράζει ο Κουλιανό με το Ραπτόπουλο, ρε φίλε. Το μωρό του Κινγκ Κόγκ και κοντούλα λεμονιά, ρε φίλε.
2: Είσαι κακό.
0: Το μωρό του Κινγκ Κόγκ.
2: Έλα πάρε το βράδυ ως άρρητος
0: τώρα. Έχει τρελούς ρε. Καλησπέρα.
2: Παρακαλώ, ναι.
4: Ναι.
2: Ναι φίλε.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
4: Έλα από το Λεκανοπέδιο.
0: Όπα.
2: Καλό στο νεκτάριο.
0: Σάββατο πρωί μεσημέρι.
2: Θέλει αρθεί να σε γνωρίσει, να ξέρεις.
4: Ναι.
2: Πρόσεχε, κάνε αγιασμό, ευχέλαιο.
4: Εγώ το
2: κάνε ευχέλαιο.
4: Απλά θέλω να σας πω για το βράδυ. Το βράδυ τα παιδιά που δουλεύουν μετά τα μεσάνυχτα έρχονται στο περίπτερο, αυτοί που δουλεύουν στην εστίαση, οι φύλακες, ξέρει, νυχτοφύλακες, αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, αυτοί έρχονται και έρχονται και οδηγοί που είναι στην οδική βοήθεια.
0: Τραβεστοί δεν έρχονται.
4: Από όλα έρχονται.
0: Για αυτό σε λέω.
4: Και όλοι καλοί είναι μόνο όσους
0: φόβους. Κοινωνία μας θέλει όλους, φίλε, όλους.
4: Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω, γιατί μια φορά είχα ψηθεί κι εγώ για ηλεκτρικό. Και ο γιος μου και μα είμαι και γκατζετάκιας, λέω θα έχει παιχνίδι, θα είναι παιχνίδι πιο πολύ αυτό. Λοιπόν, και τι έγινε, μια μέρα έβρεχε πάρα πολύ, όχι ότι είχαν πλημμυρίσει δρόμο, αλλά ήταν καλούτσικα. Λοιπόν, αν ακούει κανένας οδηγός από οδική βοήθεια, θέλω να μας πει, γιατί αυτό μου λένε εδώ τα παιδιά, 3-4 τουλάχιστον οδηγοί, ότι όταν βρέχει, για αυτούς ο καρκίνος είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Γιατί το λες αυτό?
4: Παίρνει υγρασία ο εγκέφαλος, τρελαίνεται και έχουν βαρεθεί όλο το βράδυ να φορτώνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αν ακούει κανένα παλικάρι.
2: Νεκτάρι, θα μάθω. Πρώτη φορά το ακούω.
4: Όλοι αυτό μου λένε. Τα μόνα που τη γλιτώνουν λίγο είναι τα υβριδικά. Παρεμπιπτόντως, πιστεύω ότι το υβριδικό είναι το καλύτερο. Δηλαδή, αυτό ελέγχει μόνο του πότε θα μπει η βενζίνη, πότε το ρεύμα. Άμα έχει αυτονομία εκεί 40-80 χιλιόμετρα για την πόλη, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και μετά να μπαίνει η βενζίνη και να πηγαίνει όπου θέλει το πετρέλαιο. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση και θα ήθελα σήμερα ή αύριο, μέχρι την Παρασκευή προλαβαίνουμε, αν ακούει κανένα παλικάρι που είναι οδηγός σε οδική βοήθεια, να μας πει όταν βρέχει καλά, αν έχει βαρεθεί και αυτός να φορτώνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ναι.
4: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Να μας έχει πολύ χρήσιμο αυτό. Γιατί αυτή είναι καινούργια.
2: Θα πάρω τον κόσμο στη χέρια, θα μάθω.
0: Αυτό τα πουλάει, δεν σε
2: πει. Να μας πει, όχι ρε, τα λέει όλα.
0: Ποια λέει όλα, ρε.
2: Τα λέει όλα, ρε.
0: Όχι ρε, θα πάρεις από αυτούς που τα μαζεύουν, ρε, σαν χλαμάρα. Τον άλλο που τα πουλάει, θα πάρεις.
2: Εσύ
0: θα πάρεις αυτό που τα μαζεύουν.
2: Όχι, για άνθρωπο που λέει ψέματα.
0: Άντε πάλι τέτοια. Ρε, αν πουλάω εγώ να πούμε κάτι, θα σε πω.
2: Θα μου πει ότι ξέρεις ότι με το υβροχή υπάρχει θέμα. Θα μου το πει.
0: Και γιατί να μας το πει αυτός που είναι στην Θεσσαλονίκη ή κάποιος που είναι, ξέρω εγώ, κάποιος που είναι σε μια άλλη εταιρεία. Άμα είναι κανένας τέτοιος που τα μαζεύει. Τον πολιτή θα ρωτήσει άλλο. Έλα, θα εθέ και κύριε, άμα τρελά.
2: Δεν είναι πολιτή, δε. Σέο είναι.
0: Σκέο.
2: Σέο.
0: Σέος.
2: Κανονικό μου.
0: Α. Όχι σαν τον άλλο, ε. Που δε... Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Θα πάθω κατάθλιψη όταν θα φύγω με άδεια από εδώ πέρα. Ε, τι πλάκα, ρε. Κανονικό λέει είναι, λέει. Σαν να λέει δηλαδή ότι οι άλλοι σέο εδώ πέρα δεν είναι κανονικοί. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σα. Πάμε στον επόμενο κύριο, μάλιστα. Γελάω κόκκινο. Καλησπέρα, κύριε.
5: Καλησπέρα.
2: Καλώς το να.
0: Έλα.
5: Λοιπόν, πριν πω στο κύριο θέμα, ήθελα να σα πω κάτι. Κόκκινο, άκουσα που με έφυγε το γήπεδο τη Μπράγκα. Ότι είναι εκείνο κόκκινο, να ξέρει και Κωστή και φίλοι του ακροατέ, είναι εξ επιτού του κατασκευασμού.
2: Ξέρω, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει όμως, αυτό λέω.
0: Τι βαράει αυτό, γιατί είναι εξ επιτού. Γιατί είναι εξ επιτούτου.
2: Είναι τέτοια η ρημοτομία,
0: ναι,
2: που δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
0: Και είναι εξ επιτούτου. Μάλιστα.
2: Ναι. Αλλά δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει.
2: Να βλέπω μια κερκίδα, το λόφο, την άλλη κερκίδα και πάλι λόφο.
0: Δύο λόφους.
2: Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Κάτσε, είναι σε λάθος σημείο είναι.
0: Κάτσε, δες το Ελπάσο στην Καλυθέα που έχει τρεις λόφους.
2: Είμαι λάθος.
0: Όχι, ρε. Και εγώ μαζί σου.
2: Δεν μ' αρέσει, δηλαδή. Δεν είπα ότι το γήπεδο είναι της πλάκας. Ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν δουλειά. Αλλά δεν μ' αρέσει.
0: Πάμε.
2: Αν δεν σ' αρέσει.
0: Έλα.
2: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Βαθύ Πασό.
2: Που σε ρε Πασοκάρα, ρε, άντε να ανοίξει η ψυχή μας.
6: Έλα να σας κάνω δύο ερωτήματα.
0: Ερωτήματα να μας κάνεις.
6: Ναι. Αυτό το σίρελ, τα δύο σίρελ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
6: Γιαννούλη και γήπεδο, τι γίνεται.
0: Το γήπεδο δεν είναι σίρελ, αλλά έχει μπει σε
2: το
0: δρόμο.
2: Το γήπεδο θα γίνει.
0: Έχει μπει σε δρόμο.
6: Πού θα γίνει.
0: Τρούμπα, Τούμπα.
2: Στην Τούμπα.
6: Γιατί λέγεται στη Θέρμη.
0: Όχι, στην Τούμπα δεν γίνει.
2: Άλλο γήπεδο θα γίνει στη Θέρμη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άλλη ομάδα.
6: Αυτό που λέει.
0: Μάλιστα.
6: Εμείς θα κάνουμε
2: γήπεδο. Η εξαγγελία θα γίνει το Σεπτέμβριο.
6: 32.000.
2: Στην έκθεση.
6: 32.000 θα κάνουμε το γήπεδο.
2: Ναι.
0: 32, ναι.
6: Λοιπόν. Ο Μαρινάκης το έχει 32, το κάνει 50.
0: Ο Μαρινάκης έχει πιο, έχει πιο πολύ κόσμο αυτός. Εντάξει.
6: Το ΣΕΦ, το Ειρήνης και Φιλίας, το κάνουν 15.
0: Δεν μπορούμε στην Τούμπα να κάνουμε μεγαλύτερο γήπεδο.
6: Γιατί δεν πάνε στη Θέρμη.
2: Και εμείς τι είμαστε, αυτοί οι οποίοι αποφασίζουμε που θα γίνει το γήπεδο.
6: Τέλος πάντων, απλώς αυτό. Και κάτι άλλο είναι αυτό που λέει.
0: Μάλιστα.
6: Μπορείς να μου πεις πότε πέθανε ο Ανδρέας.
0: Ναι.
2: 1994.
0: 23 Ιουνίου του 1996.
6: Πότε πέθανε ο Μητσοτάκης.
0: Δεν θυμάμαι.
6: Ε?
0: Δεν θυμάμαι.
6: Αυτή είναι η διαφορά του Ανδρέα με τον Μητσοτάκη.
2: Γίγαντας.
6: Δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Γίγαντας είσαι.
0: Τι πράγμα είσαι, με έκανες σκόνη.
2: Είσαι γίγαντας.
0: Με έκανες τα λατιούτα.
6: Τώρα με έκανες σκόνη.
2: Πέντε παραδιό τον έξι.
0: Με έκανες τώρα κομμάτι, αυτό είναι αλήθεια.
6: Όλους τους Αγίους θα ξεχάσουμε τον Ανδρέα, τον Ανδρέα.
0: Ποιους Αγίους μπροστά στον Ανδρέα.
6: Ε?
0: Τι να... να μην πω οι Άγιοι μπροστά στον
2: Μαζί
0: Ανδρέα.
2: Μαζί σου Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα.
6: Ναι, ναι. Η Ελλάδα δίκει στους Έλληνες.
2: Πες τον αρε, ποιος άλλος Έλληνας πρωθυπουργός κατέβαινε στη Βασιλή Σόλγα να χαιρετήσει διαχειραψίας τον κόσμο. Το έχει κάνει άλλος.
6: Όχι. Όχι.
2: Και χωρίς αστυνομικούς και βράβους.
6: Σας άκουγα μια μέρα που κάνατε, ένας έλεγε 23 το 96 τον Ιούλιο, εσύ κόκκινο έλεγες μια άλλη ημερομηνία.
0: Ο κόκκινος δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι παπαντριακός, δεν ξέρει τι ύψος είχε ο Ανδρέας, ποιες είχε εγκόμενες ο Ανδρέας, τίποτα δεν ξέρει. Τα ξέρω εγώ.
2: Ξέρω το πιο σημαντικό.
0: Πιο σημαντικό ξέρεις.
2: Τι ουίσκι.
0: Α, αυτό ναι, σωστό. Πάμε τελευταία γραμμή.
6: Κάτι άλλο. Λέγεται ότι έφαγε και έφαγε και έφαγε.
0: Ναι.
6: Τι περιουσία έχει ο Ανδρέας, τι περιουσία έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Καμία σχέση, σε παρακαλώ. Η Ιερουσαλήμ, όπως λέγεται, περιουσία.
0: Περιουσία.
2: Μιλάμε για έναν από τους 5 κορυφαίους οικονομολόγους όλου του πλανήτη.
6: Οικονομολόγος ήταν στο Κέννεδι και το έφερε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην Ελλάδα να φτιάξει την οικονομία.
2: Ναι, μόνο η διαφορά είναι ότι είναι παγκοσμίως ανεγνωρισμένος.
6: Αλλά
2: στην Ελλάδα δεν μας έκανε.
0: Πώς δεν μας έκανε.
6: Γιατί δεν μας έκανε.
2: Τώρα που δεν υπάρχει τον αποδομούν όλοι.
6: Λοιπόν, κοίταξε, άκουσε μην τελευταία. Τα αμάξι πότε το πήρες? Αμάξι πότε πήρες?
7: Αυτός, πέρσι.
2: Εγώ πέρσι.
6: Εσύ είναι αυτό που λέει πότε πήρες αμάξι?
7: Εγώ ξέχασε. Πριν 21 χρόνια.
2: Ξέχασε.
6: Το άραγες μετά το 81. Πριν το 81 είχατε ποδήλατα.
7: Ναι.
6: Λοιπόν,
7: έτσι.
6: Τι θέλετε, δεν έκανε στην Ελλάδα? Τι θέλετε να κάνει δηλαδή?
7: Σωστό.
6: Και παιδιά έκανε και ό,τι δεν είσαι έκανε.
2: Κοίταξε.
7: Και ενώ θα έκανε ό,τι θες έκανε.
2: Κοίταξε. Ο Κούλης όμως είπε στο Αγαθονήσι όλοι δωρεάν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
6: Βέβαια.
2: Όλοι.
6: 23
2: κατοίκησε.
6: Τα γκάλωπ 23 μισό το δείχνει.
2: Απλώς.
7: 23.
6: Κοίταξε. Αν ήταν ήσυχος ο Μητσοτάκης με 40 βαθμούς δεν θα γίνεται για την Ελλάδα.
2: Άντε κλείσε, να είσαι καλά. Λοιπόν, να είστε τελειώσαμε καλά. Λοιπόν, σου εύχομαι να πάρεις καλά στο στοίχημα. Θα βάλω 5 ευρώ.
7: Θα χτυπήσω και εγώ τώρα πάω απέναντι.
2: Θα χτυπήσεις? Βάλα. Τι είναι φραπές είναι. Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο, κυρία Τάνια Δήμου, με τον Κωνσταντίνο Βατοτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 5 μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7. Είναι το τρίτο ημίχρονο με Κωστή Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, Θανάση Πολίτη όπως κάθε μέρα στην ηχοληψία. Ποιος είναι πίσω, Θανάση? Ο Κώστας Χατζηγεωργίου πίσω στο production και η Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματεία. Τι γίνεται εδώ πέρα, ξεχάσαν ο Γρηγόρης στο μαξιλάρι του. Ο Κωστής στην κομπόστα του, γιατί μας έφερε.
1: Δεν σε αλλάζουν και χειρούλοι στην πόρτα.
0: Ναι, μην κλειδώνεις, λέει. Μην κλείνεις την πόρτα, γιατί θα κλειδωθούμε μέσα και δεν θα προλάβεις να πας στο μάτς. Εδώ θα τη βγάλουμε στο στούντιο. Θα κάνουμε μετά τηλεοπτική μετάδοση.
2: Ναι, αν ακούει ο Γρηγόρης Κόκκινος, να έρθει να πάρει το μαξιλαράκι.
0: Το ξέχασε.
2: Εκτός και αν το άφησε, το βάλεις εδώ ή το βγάλεις.
0: Όχι, όχι, το άφησα έξω.
2: Δεν σ' άρεσε, ε.
0: Δεν το δοκίμασα
1: του
0: ανθρώπου τώρα το μαξιλάρι.
2: Δεν με βόλεψε, να ξέρεις, γιατί τώρα που κάθισα και είπα το δελτίο το πολιτικό.
0: Δεν
1: σε βόλεψε εσύ.
2: Ναι, αφού είπα το δελτίο το πολιτικό.
1: Το ψηλώνει το κόκκινο δηλαδή. Δεν βγαίνουν τώρα
2: τα βίντεο. Το ψηλώνει, ναι.
1: Την κάμερα βγαίνει το βίντεο. Πρέπει να φαίνεται ψηλός.
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι δεν είναι ψηλός, αλλά εντάξει, λέμε.
2: Εντάξει, όλα.
1: Όλα καλά. Όλα καλά. Πάμε σε αγωνιστική δράση, πάμε σε μια βραδιά που θέλω να πιστεύω ότι θα έχει πρόσημο θετικό και για τις δύο ελληνικές ομάδες, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο, έτσι, ζωντανή μετάδοση ραδιοφωνική από το Μετρόπολη, ζωντανή τηλεοπτική από το Open. 9.30 ώρα είναι το μάτς του Παναθηναϊκού. Sky είναι και αυτό, Δημήτρη?
2: 9.30 είναι, ναι, Sky.
1: Sky, έτσι, στο ΆΚΑ με την Πάξη ο Παναθηναϊκός. 9.30 ώρα, αν όλα πάνε καλά, λέμε, γιατί είδα και μια συνέντευξη που βάλαμε το πρωί ενός προπονητή στην Ουκρανία, παλιού προπονητή της Δυναμό Κιέβου, που είπε ότι δεν έχει καμία τύχη η Δυναμό Κιέβου, έχει πολύ κακή ομάδα, είναι β' κατηγορίας, δεν μπορεί να τον κερδίσει τον ΠΑΟΚ, θα χάσει
2: δεν
1: και σκορ 2-1.
2: Δεν είπε ψέματα. Δεν θυμίζει τίποτα.
1: Ναι, ούτε με να με έπεισε. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το center for που όντως αυτό που είπε ο Λύση ότι είναι εξαιρετικό,
2: ναι.
1: Μπορεί να σου κάνει μια ενέργεια για να πει ότι χτύπα ξύλο, κάτι γίνεται και μπαίνουν μπροστά.
0: Που λέει αυτό, μέχρι πότε έχει συμβόλαιο?
1: Αυτόν είπαμε πέρυσι, ότι ήθελε η Dortmund 20
2: εκατομμύρια
1: και είπαν 25. Είναι ήδη δηλαδή σταμπαρισμένος από μεγάλες ομάδες, αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, αν το διαχειριστεί σωστά, και πιστεύω θα πάει να εκμεταλλευτεί για την ορμή που θα πάρει από τον κόσμο, γιατί είναι πρώτο μάτσα, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει δίψα. Αν το διαχειριστεί σωστά, εγώ πιστεύω ένα γκολ νωρίς μπορεί να βάλει.
2: Κώστα, είμαι τη άποψη εγώ. Δηλαδή, τώρα ο Λύση αποκλείεται να υποτιμήσει το Αντιδυναμό Κιέβου.
1: Δεν
2: μπορεί να υποτιμήσει κανέναν.
0: Ίσα, και χθε τι δηλώσει του φάνηκε πολύ συγκρατημένο.
1: Δεν αργεί όλο μπροστά.
0: Πολύ συνειδητοποιημένο.
1: Πρέπει να μπει επιθετικά όμω στην Τούμπα. Είναι έδρα σου. Πρέπει μέχρι να συνηθίσουν αυτό το ψυχολογικό τη Τούμπα, εσύ να το εκμεταλλευτείς, γιατί δεν είναι και μια ομάδα με έμπειρους παίκτες, είναι μια ομάδα η οποία.
2: Ισχύει.
0: Έλα, κατευθείαν θα μπει ο Κωνσταντέλιας, θα κάνει μια μαγική ενέργεια και θα έχουμε πολύ γρήγορα το 1-0. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα το βάλει, αλλά πιστεύω assist Κωνσταντέλια με γρήγορο γκολ.
1: Θα βάλει ο Ζαφίρης πάλι γκολ.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Ο Ζαφίρης θα βάλει πολλά γκολ φέτος. Είναι από τα φιλικά, φαίνεται. Έβαλε και το πρώτο του επίσημο στην Πολωνία, στο μάτς το πρώτο.
2: Το 1-2 έκανε, έτσι.
1: Και σου είπα, ίσως το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα, ας τον Κωνσταντέλια που εντάξει, έχουμε αφιερώσει ύμνους.
0: Ναι.
1: Το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα στο πρώτο μάτς ήταν η χημεία του Σανταμαρία με τον Ζαφίρη. Ότι έμεινε λίγο πίσω ο Σανταμαρία και ο Ζαφίρης έβγαινε μπροστά. Και είδες πρώτο μάτς και οι δύο
2: σκόραραν. Και οι δύο.
1: Είναι μεγάλη ιστορία αυτό.
2: Και επειδή είπες για Παναθηναϊκό, Κώστα, να πούμε ότι πριν από λίγο αφήχθη στην Αθήνα ο Κάγκουα, έτσι, Kings Κάγκουα, είναι ο παίχτης ο οποίος θα αποτελέσει παίχτη του Παναθηναϊκού. Τον ήθελε η ΑΕΚ, έτσι, ναι, τον ήθελε η ΑΕΚ, η ΑΕΚ κινήθηκε την απόκτησή του μετά τον Πινέδα.
1: Προκριματικά Champions League, αποσύρθηκε η ΑΕΚ.
2: Η οποία ΑΕΚ βέβαια είδες τι έγινε χθες, έτσι. Τι? Άμα σε θέλει μερικές φορές.
0: Ναι. Άμα σε θέλει τύχη, μια χαρά.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Τις ομάδες που βλέπαμε χθες το βράδυ με τον Καραγιάννη τον Γιώργο.
0: Τώρα δεν θα κάνει και άλλες μεταγραφές.
2: Κανονικά θα κάνει. Πιστεύω θα περιμένει η Τάνια.
1: Ήδη έχει πρόβλημα τραυματισμού. Περνάει από το χθεσινό φιλικό με τη Samsung Sport. Θα πάει να πάρει back. Έτσι. Η ΑΕΚ θέλει ούτως ή άλλως.
2: Μα ούτως ή άλλως θα έπρεπε να πάρει.
1: Έχει δίκιο,
2: έπρεπε να πάρει.
1: Εγώ πιστεύω θα ψάξει να βρει. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έκανε έξυπνη κίνηση. Λίγο το υποτιμήσαμε αυτό. Με τον Μικέλ, το Γάλλο, το λέω Μικέλ για να μην μπλέκουμε με το όνομά του. Ότι παίζει και
2: δεν είναι
1: δύο.
2: Δύσκολο όνομα, ρε. Γιατί το λέτε συνέχεια ότι είναι Μικέλ Μπρανσί. Αυτό είναι, τελείωσε. Μικέλ Μπρανσί. Okay. Τελείωσε. Αφού είναι Γάλλο.
1: Το Μικέλ δεν καταλαβαίνει.
2: Μικέλ
1: πώς
2: μου θυμίζουν τα καφέ.
1: Πώ λέμε Λουστότο και έχει καθιερωθεί το Αρίτζ και λένε Αρίτζ τώρα. Έτσι,
2: το
1: λέμε.
2: Μικρό του. Η φανέλα του δεν την έχουμε δει ακόμα. Την έχουμε δει.
0: Επειδή είναι πολύ μεγάλο το όνομα.
2: Α, τι γράφει η φανέλα πίσω του Ελουστότο. Αρίτζ γράφει ή Λουστότο.
1: Νομίζω Λουστότο γράφει.
2: Ναι, δεν γράφει Αρίτζ.
1: Όχι, νομίζω Ελουστόντ δεν τον πρόσεξα. Σπώ στο προηγούμενο μάτς.
2: Για δες το λίγο.
1: Το δω λίγο, το δω λίγο.
2: Αυτά είναι ρε Κώστα, είπαμε να βλέπουμε τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Να παρακολουθούμε όλα. Λοιπόν, έχουμε Νίκο Περσίδη. Συμφωνία επίσημη για 2 χρόνια παίχτης του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει δηλαδή στην ομάδα.
1: Νομίζω ήταν απλά να γυρίσει από τις διακοπές του πιο πολύ.
2: Δεν ξέρω, πάντως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
1: Τον είχαμε βγάλει στον Πολ Ντέιμι, τον Γιώργο Πετρίδη που τα είχε πει τότε.
2: Κανονικά ναι, θα μπορούσαμε να τον έχουμε και τώρα να μιλήσει. Κωνσταντίνος Κουλιαράκης, επίσημα μονομάχος στην Ρώμη. Καλή μεταγραφή για μένα.
0: Ιταλία.
2: Καλή ομάδα, με καλό προπονητή, Γκασπερίνη. Σίγουρα έτσι καλό πρωτάθλημα. 15 εκατομμύρια κόστη μεταγραφή. Θα έχουμε και λίγο πιο μετά το Χρήσαν Θοδοβλέτογλου να μας πει για το τι κερδίζει και τι χάνει ο ΠΑΟΚ από τη μεταγραφή του Κουλιαράκη στην Ρώμα. Αυτές ήταν οι νεότερες εξελίξεις, έτσι, και πριν από λίγο.
1: Αρίτζ γράφει, ρε. Ναι,
2: καλά σου είπα.
1: Αρίτζ, αρίτζ.
0: Ναι. Γι' αυτό το λένε το έτσι.
1: Τεστάρι, αρίτζ.
0: Μπράβο, πάει. Δημήτρη.
2: Και πυροδότησε τη βόμβα η Μαρκό, έτσι. Με Λαραμπή. Οριστικοποιήθηκε από
1: την. Τι είναι πήρε. Είναι 39.
2: 38 είναι σίγουρα.
1: Πιο μικρό από τον Τάισον.
2: Εντάξει, το Super League 2.
0: Γι' αυτό δεν μου το σκέφτηκε. Μπορεί να βάζει.
2: Γι' αυτό λες να.
0: Έκανε τη μεταγραφή του Ελαραμπή, ναι.
2: Να ήταν στην υποδοχή.
1: Ο Σούλης είναι στι προπονεί τώρα. Έχουν, γιατί τον πήρε και εγώ τι προάλλε και είχε πει ότι κάνουν προπονήσει. Είναι δύσκολο. Δύσκολε ημέρε. Κάνει προετοιμασία, Μαρκό. Έχει βλέψει ανόδου για τον χρόνο.
0: Λοιπόν, έχουμε παντού πυρκαγιές.
2: Νομίζω ότι άλλοι είναι οι υποψήφοι.
0: Σερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο
2: σωστό.
0: Και Κάλυμνο.
2: Σωστό, σωστό.
0: Πραγματικά δίνουν μάχες εκεί οι πυροσβέστες. Γιατί
2: δεν μπορώ να καταλάβω, Τάνια, γιατί κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι γίνεται το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί
2: δεν,
0: κάθε καλοκαίρι.
2: Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω,
0: Δημήτρη,
2: αυτό το πράγμα.
0: Παίρνουν φωτιές εκεί.
2: Πώς γίνεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι, ρε Τάνια, να πούμε να έχει φωτιές. Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα εμείς για να το προφυλάξουμε αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο καίγονται.
0: Εσύ τώρα, συγγνώμη, που έχεις πάει και η Ικαρία. Έχεις πάει και η Ικαρία.
2: Ναι, παντού έχω πάει.
0: Τι ήταν αυτό που παρατήρησες περισσότερο στην Ικαρία?
1: Πότε πήγες?
2: Ότι είναι χύμα όλοι.
0: Όχι, okay, πέρα από αυτό. Δεν είδες τους δρόμους εκεί ανεβασμένα, πεταμένα λάστιχα, πεταμένα
2: παντού,
0: αυτοκίνητα,
2: ναι.
0: Γιατί δεν μπορούν να τα αποσύρουν. Αυτά με τους καύσονες. Ξέρεις πόσο εύκολα παίρνουν φωτιά?
1: Τάνια, εγώ θα μου επιτρέψεις.
0: Σε ξερά χόρτα τώρα.
2: Αυτό φταίει,
1: εμένα,
2: Τάνια.
1: Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω.
2: Αυτό φταίει.
1: Ότι εκεί που θέλουν να βάζουν φωτιές, βάζουν. Εγώ πιστεύω.
2: Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ότι δεν είναι τυχαίο που φέτος γύρω από τη Θεσσαλονίκη έχει πολλές φωτιές. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο.
2: Ναι.
1: Μας έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι δρούνε πάρα πολύ με διαφορετικά κίνητρα. Και θεωρώ για κάποιο λόγο φέτος πρέπει κάποιοι να καίνε εδώ. Είμαι αυτή τη άποψη. Δεν θεωρώ ότι γίνεται τυχαία κάτι. Κάθε χρόνο εστιάζουμε κυρίως σε μια περιοχή. Άλλο ότι είναι η Εύβοια.
2: Η Εύβοια έχει χτυπηθεί πολύ.
1: Πολλές φορές.
2: Ναι.
1: Εκεί όντως δεν
2: είναι. Τώρα έχουμε την Κρήτη.
1: Τώρα βλέπω Βόρεια Ελλάδα ξαφνικά. Ξαφνικά από τόσες πολλές πυρκαγιές δεν είχαμε ποτέ.
2: Εντάξει, όχι. Εδώ, η Τάνια είπε τώρα πριν από λίγο, είπε Πάρο, Άνδρο, Ρέθυμνο
0: και, ναι. Κάλυμνο.
2: Και Κάλυμνο.
1: Και Κρήτη.
2: Τέσσερα διαφορετικά
1: σημεία. Και πολύ Κρήτη φέτος.
2: Ναι, Ρέθυμνο σου.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται, θέλει λίγο ψάξιμο.
0: Παρ' όλα αυτά όμως και στη Γαλλία και στην Ισπανία έχει πάρα πολλές φωτιές. Έτσι, μην λέμε για μας. Και αυτό έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή.
1: Ότι έχει τις mega fires που λένε, έχει. Ισχύει αυτό. Οι
0: τώρα,
1: μορφές.
0: Από χθες δεν μπορούν να πετάξουν στο Ρέθυμνο, υπάρχει περίπτωση δεν μπορούν να πετάξουν στο αεροπλάνο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και όταν δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα, εκεί η κατάσβεση δεν μπορεί να είναι εύκολη.
2: Να πούμε, παιδιά, ότι αυτή την ώρα τα παιδιά της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωμπάσκετ Under 18, τα παιδιά της εθνικής ομάδας των εφήβων που εξασφάλισαν την πρόκριση στα πρωτομητελικά κερδίζοντας με ανατροπή τη Σερβία χθες, σήμερα αντιμετωπίζουν την Ισπανία. Είμαστε ήδη στο 18ο λεπτό, βρισκόμαστε δηλαδή στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης και η εθνική μας είναι πραγματικά εντυπωσιακή. 44-19 προηγείται, έτσι διεξάγεται αυτή την ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία. Βρισκόμαστε λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 46-19 πλέον η εθνική ομάδα κάνει πάρτι στο πρώτο ημίχρονο. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι με την ίδια φόρα, με την ίδια ορμή, με την ίδια επιθετικότητα αλλά και την ίδια ευκολία στο σκοράρισμα, έτσι ώστε να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 18.
1: Λοιπόν, ο Τζολάκης πάει στην Αγγλία όπως το συνηθίζουν οι αγγλικές ομάδες με το αεροπλάνο του Ατζούν. Έτσι, το έχει στείλει ήδη για να τον πάρει και να το μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί δηλαδή, νομίζω κάπου στην Τουρκία είναι η Χάλ και κάνει προπονήσεις. Παρόμοια κατάσταση είχε γίνει όταν έστειλε η Arsenal στο Βέλγιο το αεροπλάνο της στο ιδιωτικό για να πάρει τον Χρήστο Τζόλι και τους γονείς του. Έτσι είχε πάει πέρυσι, αν θυμάστε καλά, και ο Τζι μας στην Brighton με ιδιωτική πτήση. Και γενικώς το συνηθίζουν πάρα πολύ οι αγγλικές ομάδες, που είναι μεγάλοι οργανισμοί, έχουν αεροπλάνα και μειώνουν το χρόνο των μετακινήσεων και λύνουν τα προβλήματα αυτά. Πότε θα έρθεις, πότε έχουμε ανταπόκριση, πόσο ώρες χάνουμε στα αεροδρόμια, τέλος πάντων, που είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ θέλω να πω κάτι, και επειδή θα μας τα αναλύσει μετά ο Χρήσανος Οδοβλέτογλου για τον Κουλιαράκη, θεωρώ ότι στην περίπτωση του Κουλιαράκη δεν εκτιμήθηκε καλά σε ποια Wolfsburg πηγαίνει. Η Wolfsburg, αν παρακολουθείτε διεθνές ρεπορτάζ, βάλτε λίγο Volkswagen και βάλτε Wolfsburg. Θα δείτε ότι στη Γερμανία γίνεται ένας κακός χαμός με τη Wolfsburg, με την Volkswagen, διαλύεται η εταιρεία, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη Γερμανία, αλλά έχει τρομερά προβλήματα οικονομικά. Υπάρχουν διαδοχικές απεργίες και τα προβλήματα δεν έχουν ξεκινήσει τώρα. Έχουν μία διετία που τα προβλήματα είναι στο φόρτε. Θεωρώ ότι έπρεπε λίγο να εκτιμηθεί διαφορετικά η κατάσταση στη Wolfsburg. Ίσως θα ήταν προτιμότερο για τον Κουλιαράκη να πάει τότε στην Άιντραχτ, που τον ήθελε επίσης, με κανένα εκατομμύριο λιγότερα χρήματα. Γιατί ήταν πιο υγιής η κατάσταση και βλέπουμε ότι η Άιντραχτ είναι μια ομάδα που παίζει Ευρώπη, που είναι στα υψηλά στρώματα του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η Wolfsburg στην οποία πήγε ο Κουλιαράκης δυστυχώς δεν είναι η Wolfsburg στην οποία πήγε ο Βιερίνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι σε κακή κατάσταση ο μεγάλος χορηγός, γιατί είναι η ομάδα του χορηγού. Δεν ήταν μια ομάδα με τρομερή ιστορική βάση. Από πίσω υπάρχει Volkswagen, η οποία είναι σε τραγική κατάσταση. Υπάρχουν αυτές οι συνεχείς απεργίες και οι διαδηλώσεις και αυτά που γίνονται σε επίπεδο περικοπών, που την έχουν βάλει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και είναι λογικό. Το τελευταίο πράγμα που νοιάζει τώρα τους επικεφαλής εταιρείας είναι να γίνει τη Wolfsburg. Εγώ βλέπω ότι η Wolfsburg δύσκολα θα ξανασηκώσει κεφάλι. Αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά στο διοικητικό της κομμάτι, το διοικητικό, δύσκολα θα αλλάξει κεφάλι. Πήγε στη Ρώμα, θα τα πούμε μετά, θα δώσουμε αναλυτικά και τα στοιχεία και τι κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πήγε σε μια Wolfsburg η οποία δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση λόγω Volkswagen. Και να βάλουμε τον Στέλιο τον Γλωρίδη στην κουβέντα.
2: Πήγε Γερμανία, πήγε Bundesliga. Δεν
1: μπορούσε, είναι. Μα έχει επιλογές. Αυτό λέμε. Θα μπορούσε να πάει η Άιντραχτ.
2: Okay. Τώρα όμως αρχίζει
0: για
2: και
0: στρώνει. Για κάποιο λόγο είχε επιλέξει εκείνη την ομάδα.
2: Εντάξει, τώρα αρχίζει και στρώνει.
1: Επέλεξε και περισσότερα τα λεφτά. Δεν ξέρω τι του είπα.
2: Καλό πρωτάθλημα πάει, καλή ομάδα πάει, καλό προπονητή. Θα
1: μας πει τη γνώμη του τελικά. Γιατί βρέθηκε Στέλιο Κουλιαράκης, ήταν πολύ ψηλά να είναι σε ομάδα η οποία υποβιβάστηκε.
3: Ναι, τώρα εδώ που τα λέμε δεν περίμεναν πολύ ότι θα υποβιβαστεί η Wolfsburg.
2: Άντε, και αυτό είναι ένα θέμα που λέει ο Στέλιος. Ναι, φυσικά, ναι.
3: Δεν περιμένεις.
1: Δεν περίμενα, να πρέπει να δεις τι γινόταν.
2: Η Wolfsburg η οποία έχει πάρει ποτάζουμε στη Γερμανία. Έτσι.
1: Βάλτε παιδιά, Volkswagen στη Γερμανία να δείτε τι
2: και
1: γίνεται.
2: Και με τεράστιο χορηγό, έτσι, αλλά έχει πρόβλημα, ναι, οκ. Okay,
1: έχει εντάξει. Μεγάλο πρόβλημα.
2: Αλλά αυτό το θέμα όμως δεν είναι, έχει να κάνει με το αγωνιστικό ρε Κώστα. Το θέμα είναι ότι έχουν πρόβλημα.
1: Είναι η ομάδα του χορηγού.
2: Γιατί δεν παίρναν λεφτά οι παίχτες. Δηλαδή το αγωνιστικά τώρα από μια ομάδα.
1: Ρίχνει επίπεδο. Δεν έπαιρνε τους παίκτες που έπαιρνε κάποτε. Κατάλαβες.
2: Συμφωνώ, σε αυτό ναι, έχεις δίκιο.
3: Ίσως ήταν η καλύτερη οικονομική προσφορά, το ναι. καλύτερο συμβόλαιο, γι' αυτό και το επέλεξε. Και στο βάθος του μυαλό του δεν θα μπορούσε να έχει τώρα ότι θα πέσει η Wolfsburg. Οκ, okay, δεν θα πήγαινε για πρωτάθλημα, ίσως δεν θα βγαίνει και στην Ευρώπη, αλλά να πέσει. Θα ήταν δύσκολο να το πιστέψει. Αν η οικονομική όρη ήταν καλύτερη, δεν έκανε λάθος επιλογή. Ναι. Τώρα αν η ομάδα αποδείχθηκε. Πέρα από, από τα οικονομικά προβλήματα, αν αποδείχθηκε αδύναμη αγωνιστικά, προφανώς και αυτό δεν θα μπορούσε να το περιμένει.
0: Ναι. Εντάξει, μετά Χριστό προφήτης.
2: Στέλιο, πάντως τώρα όμως η μεταγραφή που κάνει στη Ρώμα ο Κουλιαράκης είναι πολύ καλή για μένα, γιατί πάει σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, έτσι στο top.
1: Σε καλό προπονητή πάει, γιατί και Ρώμα
2: καλό προπονητή.
1: Και η Ρώμα δεν είναι στα καλύτερα.
2: Ναι, δεν είναι στα καλύτερα, είναι... αλλά είναι Ρώμα ρε Κώστα, δηλαδή
1: στον
2: είναι
1: Κασπερίνη ποντάρουμε.
2: Και Κασπερίνη φυσικά, ναι. Εντάξει, έφτιαξε την Αταλάντα, γιατί να μην φτιάξει τη Ρώμα.
3: Εγώ λέω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι πάει στη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Πάει σε ένα, και σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, έτσι, από ότι το γερμανικό.
3: Ένα, πάει στη Ρώμα, πάει στη Ρώμη.
0: Σωστά.
3: Στη Ρώμη. Ένα το κρατούμενο. Είναι σε πολύ ωραίο πρωτάθλημα, πολύ ενδιαφέρον, από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Είχε παλιότερα μεγαλύτερη έγκλη, ναι. Αλλά δεν έχει και λίγη τα τελευταία χρόνια. Προφανώς οι οικονομικές συνθήκες θα είναι πολύ ωραίες και εγώ βάζω σαν πλεονέκτημα ανάμεσα στα άλλα για τον Κουλιαράκη το γεγονός ότι η Ρώμα αν δεν πάρει πρωτάθλημα δεν θα την ξεφωνήσει κανείς, αν δεν πάρει κύπελο δεν θα την ξεφωνήσει κανείς και αν δεν πάρει και κούπα στην Ευρώπη επίσης δεν θα έχει κανένας παράπονο. δεν έχει την τρομερή πίεση που έχει μία Μίλαν και μία Γιουβέντους.
2: Εντάξει, ίσως για το κύπελο, Στέλιο, διαφωνώ. Θα μπορεί οι οπαδοί της Ρώμα να θέλουν το κύπελο.
3: Εντάξει, όλοι το θέλουν, αλλά αν πρόκειται να έχει αντιμέτωπο στο τελικό μία Μίλαν στα καλά της και μία Γιουβέντους στα καλά της, ποτέ δεν είναι το φαβορί. Μα την έννοια το λέω.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες.
3: Η πίεση δεν είναι όσο στις άλλες παραδοσιακά μεγαλύτερες ομάδες. Νομίζω ότι έχει την ευκαιρία σε κάθε περίπτωση να γίνει ακόμη καλύτερος, να βελτιωθεί και να ανεβάσει τη χρηματιστηριακή του αξία ακόμη περισσότερο.
1: Έτσι. Πάμε λίγο στο Χρήστο του Δοβλέτογλου να μας δώσει τα οικονομικά δεδομένα και τι μπαίνει τελικά στα ταμεία του ΠΑΟΚ. Έλα, Χρήστανθε.
2: Ναι, τι κερδίζει και τι χάνει. Γεια σου, Χρήστανθε. Καλά είσαι.
4: Καλά, καλά. Στην τελική της ευθεία η μεταγραφή του Κουγεράκη στη Ρώμα από τη Βόλσμπουργκ, 15 εκατομμύρια ευρώ αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία για αυτή την μετακίνηση, ποσό που επηρεάστηκε φυσικά από τον υποβιβασμό της Βόλσμπουργκ. Θα ήταν μεγαλύτερο το ποσό αν η γερμανική ομάδα είχε μείνει στην Bundesliga και τον πουλούσε υπό άλλες προϋποθέσεις. Λοιπόν, από αυτή την εξέλιξη επωφελείται και ο ΠΑΟΚ, όχι όσο θα ήθελε. Λοιπόν, ο δικέφαλος θα βάλει στα ταμεία του περίπου 650.000 ευρώ από το ποσοστό μεταπόλησης που είχε εξασφαλίσει όταν έγινε μεταγραφή στη γερμανική ομάδα. Στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν πως υπό διαφορετικές συνθήκες τα έσοδα θα μπορούσαν να είναι αισθητά μεγαλύτερα, αλλά πάλι είναι ένα...
1: Χρήσανδε, εδώ τώρα είναι καλή ευκαιρία να εξηγήσουμε λίγο γιατί το 20% που παίρνει ο ΠΑΟΚ είναι 650.000 ευρώ. Όλες οι μεταγραφές παγκοσμίως, πρώτα αφαιρούμε το ποσό που έχει δώσει η ομάδα για να πάρει ένα παίκτη και μετά από το υπόλοιπο βγάζουμε το ποσοστό. Δηλαδή, από τα 15 εκατομμύρια που θα πάρει η Wolfsburg, αφαιρούμε τα 11.750.000 ευρώ που είχε δώσει η Wolfsburg στον ΠΑΟΚ, άρα μένουν 3.250.000. Το 20% των 3.250.000 ευρώ είναι οι 650.000 παίρνει ο ΠΑΟΚ. Δεν παίρνει δηλαδή το 20% από τα 15. Yeah. Αφαιρείς πρώτα τα λεφτά που έδωσες και μετά παίρνεις το ποσοστό.
4: Γιατί
1: και ισχύει παντού αυτό, πάντα.
4: Η περισσότερη αλήθεια είναι νόμιζαν ότι το ποσό που κερδίζει μια ομάδα από το ποσοστό μεταπόληση προκύπτει από το ποσό της μεταγραφής.
1: Ναι, σου λέει 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτσι.
4: Ναι, ναι, δεν είναι έτσι.
1: Έτσι.
4: Οπότε το τελικό κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι 650.000 ευρώ.
2: Άρα δηλαδή, παιδιά, έτσι για να το συνοψίσουμε, 11,70 κάτι έδωσε για να τον πάρει.
4: 11,75 ο ΠΑΟΚ.
2: 15 τον πουλάει. Εντάξει, βγάζει ένα μικρό.
1: Βγάζει 3,2 εκατομμύρια, παίρνει ο ΠΑΟΚ 650.000
2: ναι.
1: Και κρατάει η Wolfsburg τα υπόλοιπα 2,5
2: εκατομμύρια. Να καλύψει έτσι οποιαδήποτε ενίσχυση στη Σβάιντερ.
1: Δεν μπορεί να τον κρατήσει αυτό το παίκτη. Και γλιτώνει και το συμβόλαιο.
2: Και γλιτώνει και το συμβόλαιο. Πούλησε και το Μάγερ στην ΑΕΚ 6 εκατομμύρια, άρα έχει πάρει κοντά 21 εκατομμύρια.
4: Σίγουρα όταν πήγαινε ο Κουγεράκη στη Wolfsburg, όλοι πίστευαν ότι θα είναι από εκεί θα πάρει μια μεταγραφή.
1: Μα είχε ακουστεί στην αρχή. Πρώτε εβδομάδε, μήνε.
2: Ο Κουγεράκης πάντως, παιδιά, ήταν καλό σχετικά, έτσι. Έκανε μια καλή χρονιά ο ίδιος.
4: Η κακή απόδοση μια
2: σωστό, εντάξει, ναι, τον παρασέρνει.
1: Μπήκε δυνατά και λέγανε μέχρι και για Αγγλία, που νωρίς.
2: Ναι, ισχύει, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτά. Ωραία, Χρήσανδε, ευχαριστούμε.
2: Έχει κάτι άλλο, Χρήσανδε, να πούμε για τη μεταγραφή αυτή, έχει κάτι άλλο.
4: Δεν έχει κάτι νεότερο, λίγο που το είδα, όχι.
2: Okay. Ευχαριστούμε πολύ, τον Χρήσανδε.
1: Λοιπόν, Στέλιο, έχουμε γεμάτη σήμερα. Πρώτο επίσημο στην Τούμπα. Και ο Λύση ανυπομονή, λέει, να τη δει γεμάτη.
3: Ανυπομονή να το ζήσει με το δίκιο. Όλοι ανυπομονούν. Μήπως οι ξένοι παίκτες δεν αισθάνονται το ίδιο. Έχουν ακούσει, έχουν δει πολλά. Στο ψιστήρι επάνω φαντάζεστε τι τους είπαν, ας πούμε, όσοι μίλησαν μαζί τους, ελάτε εδώ, θα τρελαθείτε με την ατμόσφαιρα και το ένα και το άλλο. Είναι λογικό να θέλουν να το ζήσουν αυτό, να το γνωρίσουν εν πάση περιπτώσει για πρώτη φορά, αλλά ακόμη πιο λογικό είναι να μην έχουν στο μυαλό τους ότι τελείωσε η υπόθεση της πρόκρισης. Να σκεφτούν ότι δεν έγινε κανένα μάτς στην Πολωνία, να μπουν μέσα για να κερδίσουν και να πάρουν την πρόκριση χαλαρά, χωρίς να μας υποβάλουν σε περιπέτειες και σε άγχη και σε αγωνίες, έτσι.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι βλέπεις αγωνιστικά. Είδαμε προηγουμένως το πρωί μάλλον κάποιες δηλώσεις που έκανε ένας παλιός προπονητής της Δυναμό, ο οποίος είπε ο άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορεί να προκριθεί. Είναι η ομάδα β' κατηγορία στην τουρνή Δυναμό, δεν μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ. Ο Γιώζεφ Σάμπου, που είναι και μεγάλο όνομα εκεί στο Ουκρανικό ποδόσφαιρο.
3: Βέβαια. Εντάξει, δεν λέει ψέματα. Τώρα τι να πούμε, ότι είναι η Δυναμό του Μπλαχίν, ας πούμε, ναι. Για να πάμε και πιο παλιά ή και μεταγενέστερα. Καμία σχέση. Καμία σχέση και οι λόγοι είναι πολλοί. Το όνομα είναι μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο όνομα και βαρύ, βαριά η φανέλα. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι το όνομα παίζει μπάλα, ό,τι η φανέλα παίζει, η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, και δεν είναι από το ψηλό το ράφι, το επάνω ράφι παίκτες της. Mm-hmm. Okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε. Δεν σημαίνει τίποτε όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα αίτητο πρωτάθλημα και δεν μπορεί να πει ότι πήρε αίτητο double. Επειδή σε έναν αγώνα κυπέλλου έχασε από την Παναχαϊκή, σημαίνει ότι στο ποδόσφαιρο γίνονται όλα αν υποτιμείς τον αντίπαλό σου.
1: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
3: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει, δεν είναι η παλιά η δυναμό. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί. Ναι, έκανε νίκη στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι. Αλλά αν δεν είναι σοβαρός και αν δεν αποφύγει, ας πούμε, χονδροειδή λάθη που πολλές φορές δυστυχώς σε τέτοια παιχνίδια κάνει, ίσως υπάρχει πρόβλημα.
1: Στέλιο, κάτι τελευταίο. Εξαιρούμε τον Κωνσταντέλια που δεν χρειάζεται να το αναλέμε, είναι, παραλαμβανόμαστε όταν λέμε για τον Κωνσταντέλια. Από το πρώτο μάτς, τι θες να κρατήσεις και τι θες να αφήσεις ή να το αλλάξει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο μάτς?
3: Θέλω να αφήσω όλη την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας. Mm-hmm. Η οποία δεν δέχτηκε μόνο δύο γκολ, αλλά κινδύνευσε να δεχτεί κι άλλα. Mm-hmm. Επίσης, θέλω να δω περισσότερη συμμετοχή, μάλλον συμμετοχή στη δημιουργία και στην εκτέλεση από περισσότερους παίκτες από τον Κωνσταντέλια. Γιατί ήταν περίπου μόνος του.
1: Ναι.
3: Λίγο Ζίβκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο, ο οποίος δεν υπήρχε στο δεύτερο. Ο Τάισον κάτι προσπαθούσε να κάνει, αλλά δεν τα έκανε όπως θα ήθελε. Mm-hmm. Να είναι καλά ο Ζαφίρης που έτρεξε πάρα πολλά χιλιόμετρα και συμμετείχε και επιθετικά. Σε διαφορετικό ρόλο σίγουρα από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει, σκόραρε κιόλας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτοί οι δυο σήκωσαν όλο το βάρος. Εμένα τέτοιο αντίπαλο και μέσα στην Τούμπα περιμένω περισσότερα από τους υπόλοιπους.
1: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη. Έτσι, μια πρώτη προσέγγιση. Είπαμε ότι η αποστολή του ΠΑΟΚ χθες είχε τρία διαφορετικά πρόσωπα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Γιατί ήταν μέσα ο Μοναστηρίδης, ο οποίος είχε πάει βέβαια Ρωσία. Απλά δεν είχε ανακοινωθεί αρχικά. Ρωσία, λέω. Πολωνία. Απλά δεν είχε ανακοινωθεί αρχικά στην αποστολή. Ο Λίρατζες που πήγε μετά και αυτός με ξεχωριστή πτήση. Και ο Μπέρδος, ο οποίος πήρε τη θέση του Άλλη, που είναι τραυματίας. Από αυτούς που βγήκανε, ο Άλλη είναι τραυματίας. Ο Μοναστηρίδης, είπαμε ότι πήρε τη θέση του Κουγκιασασβίλη, που πλέον είναι παίκτης της Γκιος Δεπέ. Και προστέθηκε, επαναλαμβάνω, και ο Λίρατζης στη θέση του Τέιλορ, ο οποίος Τέιλορ δεν ξέρουμε αν έχει ακόμα το προσωπικό πρόβλημα. Η λογική λέει πάντως, επειδή στη Σκωτία είναι πολλά τα δημοσιεύματα, ότι προστατεύεται και λίγο για να μην χάσει το δικαίωμα συμμετοχής στα play-off του Champions League με τη Celtic, αν παίξει με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί φαίνεται ότι είναι κοντά στη συμφωνία.
2: 48-26, παιδιά, ημίχρονο. Η εθνική μας ομάδα έχει κατατροπώσει την Ισπανία στο σύν 22. 20 λεπτά χωρίζουν την εθνική από το όνειρο. Έτσι χαρακτήρισε την πρόκριση ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Έτσι είναι καλαθοσφαιριστής του Άρη, για όσους έτσι δεν το γνωρίζουν. Το παιδί έχει βάλει 19 πόντους στο ημίχρονο. Έτσι κάνει πάρτι. 8 έχει βάλει ο Σκληρός, 6 ο Θωμάκος. Έχει πάρει βοήθειες δηλαδή και από αυτούς. 12 στα 25 Τάνια και Κώστα τα δίποντα της εθνικής. 6 στα 12 τρίποντα.
0: Δηλαδή για 50%.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω εγώ ότι το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου το metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και μπήκε στην κλήρωση. Συντονίσου το Μετρόπολης 95 και 5 στις 12 το μεσημέρι για την καθημερινή ανακοίνωση του νικητή στον αέρα της εκπομπής, πλάκα τέλος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα.
5: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Πονός, Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
11: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για την, το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα, για να βγει και αυτή η μέρα banana doll κάθε μέρα. Και σε λίγο θα κάνουμε μία κουβέντα παραπάνω σχετικά με το πλάνο του Λύση, με το τι περιμένουμε απόψε. Να πούμε ότι ο Λύση έχει στο μυαλό του ήδη έναν κορμό, νομίζω αυτός είναι ο κορμός του φετινού ΠΑΟΚ. Μιλάμε για Μιχαηλίδη, μιλάμε για Κέννη, μιλάμε για Παυλέγκα. Εκεί παίζει και ο Τσιφτιές, αλλά νομίζω ο Παυλέγκα ξεκινάει τη χρονιά βασικός. Άρα μιλάμε για τρεις από τους πέντε της άμυνας, και λέω πέντε γιατί κάποια στιγμή θα μπει και ο Μπάμπα. Τώρα θα δούμε σήμερα θα μπει ο Αρίτζη, ο Χατζηδιάκος, άρα οι δύο είναι λίγο ακόμα υποσυζήτηση. Τρεις και δύο ο Ζαφίρης με τον Σανταμαρία στα χαφ, ναι, ναι. Πέντε και δύο ο Κωνσταντέλιας με τον Ζίβκοβιτς, εφτά. Νομίζω αυτή είναι η 7 που είναι μπετόναρμε, δεν χαλάει αυτό. Άρα σήμερα αν υπάρχει ένα θέμα είναι, εάν σκεφτεί ο Λύση μήπως πρέπει τον Ντάισον να τον κρατήσει για να τον βάλει μετά και ίσως βάλει το Χατσίδηλο για παράδειγμα ή ακόμη και τον Μπέλκα στην αρχή. Εγώ λέω το Χατσίδη περισσότερο γιατί είχε παίξει και στα φιλικά αριστερά. Εάν θα αφήσει έξω τον Γκόμες που δεν το βλέπω γιατί θα τον επιβραβεύσει που πήγε καλά στην Πολωνία για να βάλει τον Μπάμπα που είναι πιο έμπειρος. Δεύτερο δίλημα. Το τρίτο δίλημα είναι αν θα βάλει τον μάλλον το τέταρτο δίλημα είναι αν θα βάλει τον Γερεμέγεφ ή τον Μύθο. Άρα στη θέση του φόρου Γερεμέγεφ ή Μύθου, στη θέση του αριστερού εξτρέμ ο Τάισον ή ο Χατσίδης λέω εγώ, στη θέση του αριστερού μπακ ο Γκόμες ή ο Μπάμπα, νομίζω δεν θα την κάνει την αλλαγή εδώ, και στη θέση του στόπερ αν θα παίξει ο Ελουστόντο αντί του Χατζηδιάκου, γιατί πλέον ο Λουσόντο έχει αφήσει πίσω του πλήρως αυτό το πρόβλημα με το λάγωνο ψωίδι.
1: Εγώ νομίζω, Κωστή, ότι με Μύθου θα ξεκινήσει.
0: Ναι, δεν το αποκλείω.
1: Γιατί
0: το
1: και στη συνέντευξη χθες που έβαλε το Μύθου έχει μια σκέψη, κατάλαβες, έχει ένα σκεπτικό.
0: Και στην Πολωνία έχει βάλει τον Τζιφτσί και έπαιξε ο Παυλέγκα, μην το παίρνεις έτσι. Άξι, ο Λουτσέσκου το έκανε αυτό. Το Λύση τώρα το μαθαίνουμε, δεν είμαστε σίγουροι.
2: Ο Τόνι Γκονζάλες ποιον προτιμούσε στην επίθεση?
0: Για να τον Γερεμέγεφ. Θα άλλαζε κάτι, ναι, να μας πει αν θα άλλαζε κάτι. Γεια σου Τόνι, καλησπέρα.
1: Τόνι, καλησπέρα.
0: Ο οποίος ξέρεις τι μου είπε το πρωί, Δημήτρη? Είναι δις παγκόσμιος πρωταθλητής.
2: Δις
0: Εθνική Ισπανία, ρε φίλε. Εθνική Ισπανία.
2: Δις παγκόσμιος.
0: Δεν είναι δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.
2: Το 2010 λες. Ναι. Α, εντάξει, ναι, φυσικά, ναι.
0: Άρα
2: και στο μπάσκετ είναι και στο ποδόσφαιρο.
0: Μιλάει ο Τόνι, δεν μιλάμε εμείς. Οι Ισπανοί είναι στα φόρτε τους. Έλα, Τόνι.
2: Έχει όμως και το ελληνικό μέσα λίγο, Τόνι.
0: Το έχει, αφού γυναίκα Ελληνίδα έχει. Τα παιδιά του είναι μισοί Έλληνες.
3: Ακριβώς.
1: Φαντάζεσαι να έπαιζε τελικός μουντιάλ Ισπανία-Ελλάδα.
3: Εντάξει, θα γινόταν.
0: Στο σπίτι μου έχει, ναι.
3: Θα έχανα γιατί πιστεύω τα κορίτσια θα υποστήριξαν τη μαμά.
1: Θα έχανε στο σπίτι.
2: Στο μπάσκετ πάντως αυτή τη στιγμή, Τόνι, 51-26 Ελλάδα-Ισπανία για το Ευρωμπάσκετ. Άντε 18 είναι προημιτελικός, έτσι να ξέρεις. 51-26 προηγείται η εθνική μας, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Τι? Α σκάσουν και κάπου.
2: Ναι, είναι ο κακός μας δαίμονας Ισπανία στο μπάσκετ, έτσι να ξέρεις.
0: Τόνι, για πες μας, άλλαζες κάτι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απόψε σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία?
3: Όχι, εγώ θα το άφηνα έτσι πως ήταν. Απλά εντάξει, να μην μπούμε όπως μπήκαμε εκεί, γιατί η ομάδα σύμνησε μετά από το γκολ που δεχτήκαμε. Και μετά κάναμε το παιχνίδι που πιστεύω ότι ήθελε και η ομάδα και ο Λύση. Οπότε εγώ δεν θα άλλαξα τίποτε, γιατί αν ρωτάει κάτι καλά, ο Μύθου μ' άρεσε στην επίθεση.

0: του Κωνσταντέλια, ναι, που πήγαινε δεξιά-αριστερά και είναι πολύ δύσκολο να μαρκάρει ένα τέτοιο παίκτη, ειδικά με τέτοιο ταλέντο που έχει στα πόδια του.
1: Άρα είδες κάτι διαφορετικό από το Λύση, Τόνι, έτσι, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο παιχνίδι.
0: Εντάξει, ο Λύση τον αρέσει, όπως άρεσε και τον Λουτσέσκου, να έχει τη κατοχή της μπάλας, να έχει τον build-up από πίσω. Απλά ο Λύση πιστεύω ότι θα το δούμε και στην πορεία. Είναι πολύ απαιτητικός με την ομάδα, το λέω γιατί το έχω παρακολουθήσει και στη Λεβάντε και στην Οσασούνα. Mm-hmm. Εκεί που χάνεται η μπάλα, εκεί πιέζεται. Όχι να πάμε πίσω-πίσω και να περιμένουμε μετά. Δηλαδή, αν μπορούμε στα 2-3 πρώτες πάσες, όταν τη χάνει η ομάδα μας την μπάλα στην επίθεση, εκεί που τη χάνει, να πρεσάρουν αμέσως ώστε να την κάνουμε πάλι δικιά μας κατοχή.
1: Να την ξανακλέψουμε, ναι.
0: Ακριβώς. Αλλά εντάξει, είναι, μοιάζουν τα στυλ του Λουτσέσκου με το Λύση, να ξέρετε.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιον παίκτη ξεχωρίζεις σε σχέση με την ομάδα που βλέπαμε πέρυσι. Ο Κωνσταντέλιας δεν χρειάζεται, πάντα είναι ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Κάποιος άλλος που είδες ή ανεβασμένος ή από τα καινούργια πρόσωπα που να σου αρέσουν πολύ?
0: Εντάξει, τώρα θα ήταν εύκολο να πω το Σάντα Μαρία γιατί σκοράρε και όλα. Mm. Εντάξει, θα τους δώσουμε λίγο χρόνο. Σε σχέση με πέρυσι.
2: Έλα, Τόνι.
0: Και ο Σαφίρης. Ο Σαφίρης μας είναι πάρα πολύ στο κέντρο και πιστεύω θα έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο από την αρχή μαζί μας και θα προσφέρει αρκετά στην ομάδα. Ναι.
2: Λες δηλαδή ότι αυτός έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι?
0: Δεν το είδα τη μεγάλη τη διαφορά, μου άρεσε πέρσι από κάποια παιχνίδια. Ναι. Εντάξει, και πέρσι να μην πούμε ότι ήταν εντελώς άφαντος ή κακός εισαγωγικά, αλλά μ' άρεσε σε σχέση με πέρσι μαζί με τον Σάντα Μαρία το Δήμο.
2: Νομίζω ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε το ρόλο μιας προετοιμασίας. Είναι άλλο να παίρνεις τον Ζαφίρη που έχει κάνει προετοιμασία με τη Σλάβια και έχει ξεκινήσει εκεί, και άλλο να τον έχεις από την αρχή να κάνει προετοιμασία, να μπορεί ο προπονητής να περάσει αυτό που θέλει στη φιλοσοφία του παίκτη και να βλέπεις ένα Ζαφίρη ο οποίος νομίζω παίζει πάρα πολύ box to box. Αυτός θα είναι φέτος ο παίκτης που θα πατάει ως half πάρα πολύ την περιοχή του αντιπάλου.
0: Ακριβώς. Το λέγαμε και μόλις είχε κλείσει χρονιά, θυμάστε που είχαμε την κουβέντα του Μαστανδόνου μαζί με τον Κωνσταντέλια που τους κρίναμε και σας έλεγα ότι η ομάδα κατά την άποψή μου πρέπει να πάει, αν όχι κλεισμένη 100%, 95% να πάνε όλοι στο στάδιο της προετοιμασίας, στο βασικό στάδιο, ώστε να δένονται και μεταξύ τους, να ξέρει ο προπονητής να περνάει το μήνυμά του κτλ. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι από την αρχή με τον Ζαφίρη, θα του φέρει παραπάνω από ό,τι πρόσφερε.
1: Μήπως, Τόνι, ο Ζαφίρης είναι και πιο απελευθερωμένος τώρα, βλέποντας τον Οσντόεφ να έχει φύγει, το Μεϊτέ να είναι στον πάγκο λόγω τραυματισμού και να νιώθει έτσι ότι είναι και ευκαιρία του να καθιερωθεί στην βασική ενδεκάδα?
0: Εντάξει, και πιστεύω και πέρσι είχε ένα μικρό ρόλο από τη στιγμή που ήρθε. Απλά ο Λουτσέσκου είχε το δίδυμό του που ήταν με η Τέος Δοεφ στα περισσότερα παιχνίδια που είχαμε δει πέρσι. Εντάξει, αυτοί φεύγουν, οι παίκτες φεύγουν, η ομάδα μένει. Είναι το ρόλο που θα σε δώσει και κάθε προπονητής. Μπορεί να λύσει, γουστάρει πιο πολύ το box του Ζαφίρη και όχι ένας παίκτης πιο σταθερός όπως μπορεί να είναι ο Μεϊτέ ή ο Καμαρά ή ο Σάντα Μαρία, αλλά πιστεύω αυτό είναι το καλύτερο δίδυμο, ένας παίκτης πιο κρατημένος, ένας παίκτης που box to box και ένας ελεύθερος που να δημιουργήσει στα 3-4 και μπροστά και να τροφοδοτήσει τη γραμμή την μπροστινή και από τα δεξιά και από αριστερά και με κάθε τεσπάση.
2: Μάλιστα. Από πλευράς Δυναμό, τι πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ? Υπάρχει κάποιος παίκτης, ας πούμε ο προπονητής, ο Λύση μίλησε για το center forward του Μπονομαρέγκο, είναι φανταστικός παίκτης. Προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει κάποια ατομική ενέργεια όπως έκανε το Δοκάρι.
3: Κώστα, βέβαια, σε ερώτηση που του έγινε για τον
2: Κωνσταντέλια. Ναι, ότι και οι άλλοι έχουν παίκτες. Και νομίζω ότι περισσότερο ΠΑΟΚ, αν κινδυνεύει από κάτι, είναι από αυτές τις ατομικές ενέργειες όπως έκανε το Δοκάρι στο πρώτο παιχνίδι, θα θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, δεν με εντυπώσιασε το Δύναμο. Εγώ έχω την εικόνα το Δύναμο αιτία του 90, αν θυμάμαι καλά, εκεί.
2: Ναι, καμία σχέση, εντάξει, έχει διαφορά.
0: Είχε μια τεράστια ομάδα. Τώρα οι άνθρωποι περνάνε τι περνάνε στη χώρα τους τώρα και πολλά χρόνια. Εντάξει, εμείς πιστεύω αν είμαστε όπως ήμασταν το διάστημα από το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε μέχρι το ημίχρονο και τα πρώτα 15 λεπτά, 20 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου, δεν θα έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τον αντίπαλο, γιατί δεν μ' άρεσε και πολύ, αλλά σίγουρα ο Λύση, για να πει ότι είναι το καλύτερο στο ζημίο αυτό το center for και πρέπει να το προσέξουμε, κάτι ξέρει παραπάνω, γιατί σίγουρα το έχει διαβάσει.
2: Δεν ξέρω για τον άλλη, επειδή τραυματίστηκε τώρα και δεν θα παίξει, αλλά Δεν ξέρω τι άποψη έχει για τη μεταγραφή. Σε ρωτάω γιατί

0: είχε παίξει τον ΠΑΟΚ πριν δύο χρόνια ως αντίπαλος, ως παίκτης της Μάλμε. Φαντάζομαι και με την Εθνική. Σωστά, το πρόσφατο παιχνίδι που έγινε στο Στοκχόλμη, το φιλικό. Τον είδαμε και ένα δεκάλεπτο, 13 λεπτά μέχρι να τραυματιστεί, που πήρε κανένα δύο προσπάθειες με τον, με τον ΠΑΟΚ. Τι άποψη έχεις για αυτόν τον παίκτη?
1: Εντάξει, δεν τον είδα. Εγώ, όπως είπες, δεν θυμάμαι καν το παιχνίδι με τη Μάλμε και το θυμάμαι με την Εθνική εδώ στην Ελλάδα. Άτυχος, γιατί με το πρώτο παιχνίδι τραυματίστηκε. Μπήκε όμως, δεν ξέρω τι μέγιστος είναι και πόσο καιρό θα είναι εκτός. Κάποιοι λένε για μήνα, κάποιοι λένε για 3-4 μήνες. Αν είναι για 4 μήνες, θα πρέπει να ψάξει λίγο να το αντικαταστήσει. Γιατί υποτίθεται θα έχει ένα σημαντικό ρόλο στην ομάδα αυτούς τους παίκτες. Και πέρα θα δούμε πώς πάει ο τραυματισμός του, αλλά άτυχος ήταν. Δεν μπορώ να το κρίνω σαν μεταγραφή, για να κρίνει. Κάτι είδαν σίγουρα και κάτι νομίζαν ότι θα μπορούσε να προσφέρει στην ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε, άτυχος ήταν.
0: Ωραία, πες μας και ένα σκορ πρόβλεψη για το βράδυ.
1: Σήμερα 2-0.
0: 2-0 λες εσύ. Μάλιστα. Για να δούμε, το κρατάμε γι' αυτό. Όχι γκολ, 2-0 λέω τον.
2: Να ρωτήσουμε και λίγο και τον Τόνι που τον κλείσουμε για ένα άλλο θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, έχει να κάνει με Ισπανία.
0: Για πες.
2: Η Ατλέτικο κατήγγειλε την Μπαρτσελόνα, Τόνι, για τη μεταγραφή του Χούλιαν Αλβαρές. Και επίσης διαβάζω τώρα πριν από λίγο ότι επανέρχεται ξανά για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Δεν ξέρω πώς θα βλέπεις εσύ αυτά. Βέβαια η Μπενφίκα του Κοστολογεί 40 εκατομμύρια.
0: Η Ατλέτικο για Παυλίδη.
2: Όχι, η Μπαρτσελόνα.
1: Η Μπαρτσελόνα το θέλει. Ναι, γιατί η Μπαρτσελόνα πριν να ξεκινήσει το Μούντιαλ πλήσιασε το Χουλιάν Αλβαρές και εντάξει, έχει συμβόλαιο με την Ατλέτικο. Είπε ότι αν το θέλετε να πληρώσετε τη ρήτρα, η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να πληρώσει 120 εκατομμύρια. Πάντων, και τώρα τον έκανε καταγγελία η Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων. Και τώρα ψάχνει μια δεύτερη ευκαιρία, ας πούμε, με τον Παυλίδη, γιατί έφυγε ο Λεβαντόσκι και στο center for η Μπαρτσελόνα δεν έχει ένα.
2: Είναι μεγάλη υπόθεση για τον Παυλίδη, αν τυχόν γίνει κάτι.
1: Μακάρι για τον Παυλίδη, γιατί πάντα θα δούμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι η παιδιά από το ΠΑΟ, δηλαδή, ο οποίος πήγε στη Ρώμα τώρα σήμερα ή εχθές.
2: Σήμερα οριστικοποιήθηκε.
1: Ωραία, ο Τσόλης στην Άρσεναλ. Τι να πούμε, αν πάει και ο Παυλίδης στην Μπαρτσελόνα, έμεινε μόνο να πάει ένας Έλληνας στην Ρεάλ.
0: Μόνο ο Κωνσταντέλιας που μένει εδώ. Στον ΠΑΟΚ θα είναι ωραίο. Γύρω από τον Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ να υπάρχουν όλοι αυτοί οι παιχταράδες πλέον σε μεγάλες ομάδες. Δεν ξέρω ποια μεταγραφή σε ιντριγκάρει περισσότερο. Του Τζόλι. Εντάξει, είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας.
2: Και ο Καρέτσας που πήγε στην Ντόρτμουντ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλις τώρα πιστεύω να σε επιλέγει η πρωταθλήτρια της Premier League.
0: Και φιναλίστ του Champions League. Μιλάμε τώρα.
1: Του Champions League. Και να σε επιλέγουν για να γίνει ακόμα πιο δυνατός, πιο δυνατή ομάδα. Γιατί σίγουρα οι απαιτήσεις θα είναι οι ίδιες, να μην σας πω και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Στην Arsenal. Οπότε αυτό είναι. Λέει πολλά και είναι τεράστια ευκαιρία για να αποδείξει τι σημαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το θέμα και το ζήτημα είναι γιατί όλα αυτά τα ταλέντα που είναι σκορπισμένα στην Ευρώπη δεν μπορούμε να μπούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως λέγεται Ευρωκόπα, Eurocup ή πώς λέγεται Mundial.
0: Ναι, ας ελπίζουμε να πάρουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με αυτές τις μεταγραφές και να αλλάξει ο αέρας της εθνικής ομάδας, να παίρνει όλα τα μάτς, τα κρίσιμα.
2: Ευχαριστούμε, Τόνι.
0: Τόνι, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την σελίδα mopo.de, η οποία ασχολείται με θέματα του Αμβούργου, που λέει το εξής. Είναι ο Μίκελ Μπρενσί άνεργος εδώ και ένα μήνα, γιατί δεν τα βρήκε με το Αμβούργο για να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Υπάρχουν δύο προσφορές από δύο πολύ γνωστές ομάδες. Η μία ομάδα, όπως λέει, είναι η Βαλένθια. Αρχικά λέει ότι ο Μίκελ Μπρενσί απέτυχε να πετύχει συμφωνία, απέτυχε να γίνει η συμφωνία μαζί του η διοίκηση του Αμβούργου. Τον ήθελαν και δύο γερμανικές ομάδες, η Σάλκε και η Γκλάντμπαχ, δεν προχώρησε, αλλά έχει δεχθεί δύο προτάσεις από δύο γνωστές ομάδες. Η μία είναι η Βαλένθια, η Ισπανική, και η άλλη είναι ο ΠΑΟΚ. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ, ακούσε τώρα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ότι η Βαλένθια του έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση πριν λίγες μέρες. Εμφανίστηκε και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ σοβαρό ενδιαφέρον. Μπήκε, λέει, στην κούρσα, στον ανταγωνισμό για την υπογραφή με τον Μίκελ Μπρενσί. Και λέει ότι ο ΠΑΟΚ του προσφέρει την προοπτική της Ευρώπης και είναι και αυτό σημαντικό. Είναι, λέει, πιθανό, πρόσεξε, απόψε να είναι στην Τούμπα. Αυτό γράφει η ιστοσελίδα mobo.de. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιτευχθεί και συμφωνία. Θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός είναι ακόμη σκληρός και αν η Βαλένθια κάνει μία σοβαρή προσφορά, πιο μεγάλη δηλαδή, τότε θα βγάλει εκτός διεκδίκηση στον ΠΑΟΚ. Λέει ότι παρακολουθεί και το Αμβούργο την υπόθεσή του και επίσης προσθέτει κάτι ενδιαφέρον, ότι ο Μίκελ Μπρενσί είναι, λέει, πολύ δραστήριος στα social media. Εκεί, λέει, κάνουν πολλά like και γράφουν και συμπαίκτες του. Θεωρεί η ιστοσελίδα ότι όταν πάρει την τελική απόφασή του για ποια πρόταση επιλέξει, mm-hmm. θα το κοινοποιήσει με κάποιον τρόπο μέσω των social media. Δηλαδή, παράδειγμα, το κάνουν μερικοί παίκτες. Πας και κάνεις like στη σελίδα της ομάδας που θες να πας.
2: Να.
0: Εάν δούμε ξαφνικά κανένα like.
2: Πού έκανε κανένα like?
0: Του Μίκελ Μπρενσί στη σελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Instagram, θα καταλάβουμε ότι αυτός ο παίκτης έρχεται στην Τούμπα. Άρα να το έχουμε κατά νου μας και αυτό. Νομίζω με ακούει ο Χάρης ο Μανουλίδη, γιατί ο Χάρης τα κυνηγάει αυτά πάρα πολύ. Με τα social,
2: τα social media.
0: Τα χεράκια, τα like και όλα αυτά, τις καρδούλες. Οπότε νομίζω ότι αν επιλέξει, δεν ξέρω. Αν γίνει αυτό που λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, ότι ο Μίκελ Μπρενσί θα έρθει απόψε στην Τούμπα, νομίζω ότι θα φάει πολύ στενό μαρκάρισμα. Και από το Μάτους και από το Βιερίνια. Θα το βάλουν οι δύο μπακ πρώην του ΠΑΟΚ, από τα αριστερά ο ένας, από τα δεξιά ο άλλος, και θα τον πιέσουν ασύστολο για να τον πάρουν υπογραφή. Αυτό λέει η λογική ότι θα γίνει. Τώρα, αν ο ίδιος είναι έτσι σταλμένος από τον ατζέντη του για να κρατάει ζεστό και το ενδιαφέρον της Βαλένθια και να δουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας αν θα κάνουν κίνηση και οι Ισπανοί, θα το δούμε. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μεταφέρει το mopo.de. Επαναλαμβάνω, είναι γερμανικό site, είναι με έδρα το Αμβούργο και γράφει πάρα πολλά ρεπορτάζ του Αμβούργου.
2: Εντάξει, στην ουσία, Κώστα, λέει ότι Βαλένθια και ΠΑΟΚ θέλουν τον παίχτη. Αυτό είναι. Ότι
3: ναι,
2: δεν έχει
3: η
2: πλέον,
3: είδηση που δίνει ότι δεν θα έχει πλέον συμβόλαιο.
0: Θα είναι στην Τούμπα, σου λέει, και ότι πάλι δεν έχει τελειώσει. Ότι είναι λίγο.
3: Κοίταξε, αν τώρα ο παίκτης έχει έρθει να έχει συνομιλίες, ίσως να δει και το σπίτι που μπορεί να. Την περιοχή, γιατί ξέρεις, τα θέλουν αυτά οι παίκτες. Αν είναι παντρεμένος και έχει φέρει και τη γυναίκα του, γιατί η γυναίκα του θέλει να δει πως είναι.
2: Δύο χρονών ήταν, σιγά μην πάει παντρεμένος.
3: Δεν ξέρω τι είναι η οικογενειακή του κατάσταση, Δημήτρη.
2: Πιτσιρικάς.
0: Τον ήθελε πάντως το Αμβούργο, αυτή είναι η αλήθεια. Έγινε μια πρόταση.
2: Δεν τα βρήκαν όμως. Ναι, για να νέωση.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω αυτό το είχε και με τον Γκένιο ΠΑΟΚ και είναι ατού. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ευρωπαϊκή προοπτική. Δηλαδή, θυμάμαι τον Γκένιο όταν έκανε τις δηλώσεις της πρώτης πέρυσι.
2: Εννοείται, φυσικά.
0: Όταν είσαι σε ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη, μπορεί να είσαι στην Bundesliga, μπορεί να είσαι στην Ισπανία ή την Ιταλία, αλλά δεν παίζει Ευρώπη, κάποια στιγμή θεωρείς ότι σου δίνεται η δυνατότητα να βγεις σε μια μεγαλύτερη βιτρίνα, παρότι μπορεί να προέρχεσαι από μια ομάδα ελληνική που είναι το πρωτάθλημά της κατώτερο, και μόνο που παίζεις σε μια διοργάνωση σαν το Europa League, είναι μια μεγάλη βιτρίνα που από εκεί μπορεί να σε δει όλη η Ευρώπη και ενδεχομένως να ανεβάσει και άλλο την αξία σου και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρει αυτό στην πορεία. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ που είναι φρέσκο, και ευχαριστώ το φίλο μου το Στέλιο που μου έστειλε το. Όχι το Γρηγοριάδη, κάποιον άλλο συνάδελφο που μου έστειλε το link, γιατί είναι γερμανοτραφής και τα παρακολουθεί αυτά. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες, και σίγουρα πηγαίνοντας στην Τούμπα σήμερα θα ρίξουμε και ένα βλέμμα γύρω μας.
3: Μήπως είναι εκεί ο
0: παίκτης. Κάποια φάτσα που μας θυμίζει τον Μίκελ Μπρενσί. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει και μια ανακοίνωση, η οποία έχει να κάνει με την προετοιμασία και με την συμπεριφορά που πρέπει να έχει ο κόσμος απόψε στις κερκίδες της Τούμπας. Λέει λοιπόν ο Δικέφαλος, για να πάμε στην ουσία, ένα ταξίδι αρχίζει, ένα ταξίδι στο οποίο η ομάδα μας χρειάζεται σε κάθε μάχη στο πλευρό της. Πρώτη πρόκληση της σεζόν, η ρεβάνς με τη Δυναμό Κιέβου, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να σφραγίσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο. Γεμίζουμε την Τούμπα, δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε και σπρώχνουμε την ομάδα μας προς την νίκη και την πρόκριση. Δεν ξεχνάμε όμως τι μας έφερε μέχρι εδώ και τι μας οδηγεί όλα αυτά τα χρόνια στις επιτυχίες και στις μεγάλες στιγμές. Η ενότητα και το πάθος για τον ΠΑΟΚ, όλοι μαζί αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαιτερότητες του αγώνα, πρέπει να προστατεύσουμε το γήπεδό μας, να αγνοήσουμε τυχόν προκλήσεις και να μην βάλουμε σε κίνδυνο το μέλλον της ομάδας. Αντιμετωπίζουμε με σεβασμό κάθε αντίπαλο, αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να βλάψει την ομάδα μας, στηρίζουμε προπονητή και παίκτες και τους πρόχνουμε προς την νίκη. Θυμόμαστε πάντα ότι εμείς παίζουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Λέει μετά για τους ελέγχους που θα κάνει η αστυνομία, ότι απαγορεύεται η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο, και ενημερώνει ότι οι θύρες της Τούμπας για τον κόσμο θα ανοίξουν στις 7 παρατέταρτο, 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Οπότε πρέπει ο κόσμος να είναι έτοιμος, να έχει περάσει το εισιτήριό του στο GovGR Wallet και να γίνει όλη η διαδικασία της εισόδου στο γήπεδο ομαλά και χωρίς προβλήματα. Θυμίζω απλά, για όσους ίσως δεν το θυμούνται, ότι μετά το πρώτο παιχνίδι έστειλε μια επιστολή η Ουκρανική ομάδα Δυναμό Κιέβου στην UEFA, ζητώντας να ανοίξει μια έρευνα για μια ρωσική σημαία η οποία σηκώθηκε στις κερκίδες της Λούμπλιν Αρένα. Ο ΠΑΟΚ στην απάντησή του, μια διαρροή που είχε βγάλει και έπαιξε πάρα πολύ στα ουκρανικά media, είπε ότι εμείς ασχολούμαστε μόνο με το ποδοσφαιρικό παιχνίδι και με οτιδήποτε άλλο, και ουσιαστικά θέλησε να στρέψει μόνο σε αυτό. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι και να παραγγείλει η Δυναμό Κιέβου, σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται ένα χρηματικό πρόστιμο. Άρα, αν υπάρξει κάποια τιμωρία, θα είναι ένα χρηματικό πρόστιμο και όχι κάτι παραπάνω.
2: Λοιπόν, σκοπός ήταν να πάμε Ιταλία τώρα, αλλά μου ζήτησε λίγο χρόνο ο Γιώργος Τζαλής.
0: Άρα, οπότε, έχει μεταγραφή να μας δώσει.
2: Δεν ξέρω, μήπως οδηγάει κιόλας για το γήπεδο.
3: Γιατί
2: πάει,
3: ναι,
2: στο γήπεδο για το φιλικό 7 η ώρα. Θυμίζω, παίζει ο Άρης με τη Μότσα το δεύτερο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους. Επευκαιρία όμως, από τη στιγμή που έχουμε και το μάτι τη εθνική μα ομάδα με αντίπαλο την Ισπανία στο 59-38, δύο λεπτά πριν τελειώσει η τρίτη περίοδο, και επειδή ο πρωταγωνιστή αυτή τη εθνική ομάδα είναι και ένα παιδί του Άρη, να πάρουμε το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη, να δούμε τι έγινε με τον Ουάν. Έχουμε καμία εξέλιξη με τη Μάλαγα, η επόμενη μέρα με Χαραλαμπόπουλο, οι μεταγραφέ του Άρη. Πάρει τι κάνει, πάρει την καλλιότητα στη γραμμή.
3: Καλησπέρα, Πάρη.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Και μια και αναφέρθηκε στην εθνική, ο Χατζηλάμπρου είναι στου 19 ήδη πόντου.
2: 21 πήγε, Πάρη. 21 πήγε τώρα, γιατί ξεκίνησε, ναι, το δεύτερο. Έχει φτάσει από ό,τι βλέπω 21 πόντους, 59-38 είμαστε. Δύο λεπτά πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος.
1: Άμα κρατήσει η εθνική, πάει να παίξει με τη Σλοβενία μετά για.
2: Ημιτελικά, έτσι.
1: Η θέση των μεταλλείων, ναι, ναι, ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και ο Χατζηλάμπρου είναι παιδί του Άρη, νομίζω φέτος υπέγραψε, ναι, Πάρη.
1: Τώρα έχει 20 μέρες, 12 Ιουλίου νομίζω ενηλικιώθηκε, υπέγραψε τετραετές επαγγελματικό συμβόλαιο. Και τα δείγματα γραφής του τα ξέραμε βέβαια και από πέρσι και με την Εθνική Παίδων, mm-hmm, αλλά και τώρα κάνει σπουδαία πράγματα με την Εφήβων.
2: Αυτό δηλαδή είναι σημαντικό για τον Άρη, γιατί έχει ένα παιδί με μέλλον, έτσι. Και για το την εθνική
1: είναι,
2: ομάδα φυσικά.
1: Το θέμα είναι πώς θα τον αξιοποιήσει ο Άρης, δηλαδή, ναι, πώς θα καταφέρει να τον
2: να βρει χρόνο,
1: στο πλάνο,
2: ναι,
1: του Σπανούλη. Θα παίζει λογικά και στη δεύτερη ομάδα του, στο πανόραμα. Mm-hmm. Θα έχει χρόνο συμμετοχή δηλαδή και με άντρες εκεί, δηλαδή με μεγαλύτερους ηλικία παίχτες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα δούμε. Είναι στο χέρι του Άρη, σαφώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πώς θα το χειριστεί αυτό το παιδί, ναι.
2: Χαραλαμπόπουλος χθες επίσημα, δηλώσεις έγιναν σήμερα, έτσι. Η καλύτερη στιγμή που επέλεξα τον Άρη.
1: Και μπόλικοι διεθνείς παίχτες Έλληνες για τον Άρη. Το έχουμε γράψει και στο metropo.gr. Ένας ισχυρός κορμός Ελλήνων παιχτών διεθνών. Είναι ο Χαραλαμπόπουλος, είναι ο Τολιόπουλος.
2: Αντιτοκούμπο.
1: Τολιόπουλος φυσικά. Ο Θανάης Αντιτοκούμπο αν έρθει, που θα πει και αυτός λογικά. Θα είναι η τελευταία μεταγραφή που θα κάνει ο Άρης. Έχει κάνει ήδη 10 μεταγραφές το Άρης. Αν βάλουμε και τον Τανούλη και τον Κώστα Αντιτοκούμπο, που είναι παραμονές, αλλά ήταν δανεικοί ουσιαστικά και έγιναν μεταγραφές, μιλάμε για 12 μεταγραφές. Και περιμένουμε τον Άνταμο Κόκα λογικά την Τετάρτη, mm-hmm, στα και 14 να ανακοινωθεί. Και η τελευταία μεταγραφή, όπως προείπαμε, θα είναι και ο Θανάσης Αντιτοκούμπο. Θα έρθει και αυτός να αποθεθεί στο ρόστερ του Άρη.
2: Άρα μιλάμε πάλι για μια νέα ομάδα, έτσι, ναι, ξεκάθαρα, με νέο προπονητή.
1: Σωστά.
2: Που αυτό, εντάξει, βέβαια η χρονιά είναι απαιτητική, οι προσδοκίες είναι μεγάλες, ο κορμός είναι...
1: Όμως, από πέρσι, δηλαδή, έχει μια βάση από πέρσι, με Πουγιαννίτη, Μποχωρίδη, ναι, με τον Κώστα Αντιτοκούμπο, με τον Τανούλη, υπάρχουν, ναι, παίχτες, ναι, από πέρσι, ναι, δεν είναι τελείως αχαρτογράφητα τα νερά. Τα,
2: ναι,
1: οποία πάει,
2: ναι, ναι,
1: έχει,
2: ναι,
1: μια βάση. Ο Νουά δεν θα είναι στην ομάδα. Mm-hmm. Είναι πλέον ηλυμένη απόφαση και από τις δύο πλευρές, και από τον Άρη και από τον Πέφτη. Εδώ και καιρό είχαν παγώσει τους άλλους σχέσεις μεταξύ τους. Αλλά ήρθε η Μάλαγα, τις τελευταίες δύο ημέρες έκανε πρόταση στον Πέφτη, τον φιδεύτηκαν μεταξύ τους. Ο Άρης συνενεί και ο Πέφτης θα πάει να αγωνιστεί στην Ουνικάχα Μάλαγα. Λογικά για τα επόμενα δύο χρόνια έκανε και κάποιες δηλώσεις και ο αθλητικός διευθυντής της Μάλαγα χθες, ο Χουάν Μαροντρίγκε, ο οποίος επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτή την μετακίνηση, οπότε ο Άρης αφαιρεί ένα παίχτη από το ρόστερ του, ο οποίος δεν είχε διάθεση να παίξει και να βοηθήσει, αλλά και ο Άρης ούτως ή άλλως τον είχε βγάλει εκτός πλάνου και βγάζει και ένα συμβόλαιο 500.000 ευρώ για να το διαχειριστεί όπως θα θέλει. Με τον Ελάιζα Μίτουλονγκ, και αυτό διεθνής Έλληνας παίχτης, έτσι μην το ξεχνάμε, παραμένει ερωτηματικό το τι θα συμβεί. Ψάχνουν για ομάδα για να δοθεί δανεικός, καθώς έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς είναι ατζέντης και του Μίτουλονγκ
4: και του Σπανούλη. Οπότε υπάρχει μια αρχικά καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, από παίκτη και ομάδα, για να δοθεί κάπου δανεικός. Στην Ελλάδα νομίζω πως θα είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί ομάδα, καθώς το συμβόλαιο, το νέο συμβόλαιο του Μίτουλονγκ αγγίζει τις 350.000 ευρώ το χρόνο. Ο Άρης είναι διατεθειμένος να καλύψει ένα μέρος του συμβολέου, εφόσον είναι αυτό εφικτό. Στην Ελλάδα νομίζω πως θα είναι, δεν ξέρω ποιες ομάδες μπορούν να τον αποκτήσουν με αυτό το συμβόλαιο. Και βγάζουν από την εξίσωση προφανώς ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί δεν θα θέλει ο Άρης ενδεχομένως να τις ενισχύσει αυτές τις ομάδες. Ακούστηκε για τον Ηρακλή, είναι η αλήθεια, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί ο Ηρακλής να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο μεγάλο συμβόλαιο.
2: Ναι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο πάρει?
4: Για το γήπεδο είναι η αλήθεια, πως περιμένουμε, και αρχές Αυγούστου θα είναι μια πολύ καθοριστική περίοδος για να δούμε πως θα προχωρήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και τι γίνεται και με τις εργασίες στο Αλεξάνδριο. Νομίζω θα έχουμε περισσότερα και από την επόμενη εβδομάδα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
3: Να είσαι καλά, Πάρη.
2: Ήταν ο Πάρης Τρικαλιώτης, ρεπορτάζ Άρη Μπάσκετ, με αφορμή και την παρουσία του νεαρού πλέον, του Χατζηλάμπρου, ο οποίος είναι ο ηγέτης της εθνικής ομάδας των εφήβων. Κουβέντα βεβαίως και για το ρεπορτάζ. Δίνουμε σκυτάλη στην Τάνια Δήμου, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 6. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Νέο 112 εστάλη στο Ρέθυμνο έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ασώματος και μέσα από αυτό εστάλη οδηγία για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης. Νωρίτερα συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ενώ λίγο αργότερα θα γίνει η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη. Στο μεταξύ υπήρξε αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο με νέο μέτωπο και στην περιοχή Καμάρι, όπου και εκεί εστάλει μήνυμα από το 112. Φωτιά ξέσπασε και στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3:20 στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και του Δήμνου. Σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστοκούκος ανέφερε ότι το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο. Εκκίνησε και επίσημα ο Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘΧΕΛ Expo στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να γίνει πράξη η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα φτάσει τα 204,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτοφανές επεισόδιο εκτελήχθηκε στους διαδρόμους της Βουλής με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητάει τη σύλληψη της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για την παρουσία της στο κηλικείο των αστυνομικών. Στις 7 Αυγούστου θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το Δεκέμβριο του 2027, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και του vouchers.gov.gr, ενώ για όσους πολίτες δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία θα μπορούν να το κάνουν μέσω των ΓΚΕΠ. Τέλος, στους 28 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
20: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Είδες τι γίνεται στο μπάσκετ?
0: Τι εννοείς?
1: Μας έχουν μειώσει πάρα πολύ οι Ισπανοί. Και είμαστε νομίζω σε μονοψήφια διαφορά. Έχει ένα τρομερό σερί, θέλει...
0: Τους έφαγε ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης προηγουμένως. Θέλει προσοχή το μάτς. Είναι σε κρίσιμο σημείο. Είχαμε φτάσει, αν δεν κάνω λάθος,
0: 44-19 ήταν το σκορ.
1: 44-19 τώρα είναι στους, έχει φτάσει 28 και τώρα είναι στους 12 από τη διαφορά. Νομίζω, δεν ξέρω αν πήγε σε μονοψήφιο. Λίγο να τσεκάρω το τι γίνεται. 9, πήγε μέχρι και 9. Οπότε θέλει προσοχή αυτό το παιχνίδι.
0: Βέβαια,
1: πάθουμε κανένα κάζο μεγάλο.
0: Η αλήθεια είναι πάντως, παιδιά, όταν παίρνεις πολύ μεγάλη διαφορά και το ελέγχεις το παιχνίδι, κάποια στιγμή ρίχνεις και λίγο ρυθμούς.
1: 59-50 είναι.
0: Δεν θα αλλάξω. Θα πάρουν μπρος τώρα.
1: 32, 8 λεπτά ακόμα, κάτσε. Περίμενε. Λίγο σοβαρότητα, κύριε.
0: Πάντως ρίχνεις και το ρυθμό σου, εντάξει, όταν βλέπεις ότι έχεις τέτοια διαφορά.
2: 48-19 ήταν. Ήμασταν στο συν 29.
1: Συν 29. Και τώρα συν
2: 29 η μεγαλύτερη διαφορά.
1: Καλύψαν 20 πόντους.
2: 20 πόντους. Καλύψαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Μήπως έκανε αλλαγές ο προπονητής?
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν βλέπουμε και το μάτς τώρα.
2: Δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε πάντως.
0: Βλέποντας αυτή τη διαφορά, έβαλε και άλλα παιδιά.
1: Είναι πάνω από 6 λεπτά, νομίζω 7 χωρίς καλά την εθνική.
2: Blackout.
1: Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα και ελπίζουμε όταν τελειώσει η κουβέντα να είμαστε καλά, Δημήτρη.
2: Πάμε, ναι.
0: Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν προπονητή, έτσι να κάνουμε ένα pre-game, γιατί έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα, 9 παρατάρτο στην Τούμπα και μετά στις 9.30, δεν είναι του Παναθηναϊκού, 9.30 με την Πάξη. Ο κύριος Σπανός στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σπανέ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα στο Μάρτιο Θεσσαλονίκη.
0: Πώς είστε?
3: Είμαι καλά, θα το ξεδοθέω εδώ. Παρακολουθώ τα τεκτενόμενα.
0: Τα τεκτενόμενα.
1: Πώς τα βλέπετε?
0: Καμιά είδηση για εσάς έχουμε, να το πάρουμε από εκεί πρώτα.
3: Όχι, δεν έχουμε κάποια είδηση. Και νομίζω ότι δύσκολο να έχουμε άμεσα. Αυτά έχει.
0: Καλά, μην το λέτε, μπορεί να κλείσουμε από εδώ για να χτυπήσει το τηλεφωνό σας. Το έχουμε και αυτό το.
3: Μακάρι, θα
0: Έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα. Επαναληπτικοί αγώνες και οι δύο ομάδες κατάφεραν και πήραν, έτσι. Επέβαλαν το ρυθμό τους και έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
3: Κοιτάξτε, είναι πραγματικά δύο παιχνίδια τα οποία έδειξαν και οι δύο οι ομάδες μας ότι είναι καλύτερες από τους αντιπάλους. Mm-hmm. Όμως είναι το εξής, ότι ξέρετε, σε αυτά τα παιχνίδια, μάλλον σε κάθε είδος παιχνίδι, αν δεν το παλέψεις μέχρι τελευταίο λεπτό, νομίζω ότι δεν είσαι σίγουρος για τίποτα. Είναι η τύχη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει η μέρα που θα βρεθούν, είναι η εποχή παράξενη νομίζω για τις δικές μας ομάδες. Θεωρώ ότι θα προκληθούν και δύο. Όμως, ξέρετε, αν πει κάποιος, κάποια από τις δύο ομάδες ότι προκλήθηκα πριν ξεκινήσει, μεγάλο κακό στον εαυτό της. Θεωρώ όμως ότι εύκολα είναι σούλα και δύο ομάδες θα προκληθούν.
2: Κόουτς, κάνει, μικροφωνίζει λίγο το τηλέφωνο και δεν σε ακούμε καλά. Έχει αέρα?
3: Έχει αέρα, ναι, με κάπου ναι, έξω.
2: Νομίζω τώρα είναι καλύτερα, ναι.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
3: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι όπως είδαμε τα παιχνίδια, οι ομάδες μας είναι καλύτερες. Η αλήθεια είναι αυτή. Mm-hmm. Αλλά αν δεν υπάρχει σοβαρότητα αναφορικά με τι, υπάρχει θέμα τύχης, υπάρχει θέμα ημέρας, είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Θεωρώ ότι αν δεν είναι πάρα πολύ σοβαρές, θεωρώ ότι η καθεμία θα βρει τις δυσκολίες της. Νομίζω εύκολα ή δύσκολα όμως θα περάσουμε.
0: Ας το πάρουμε χρονικά, γιατί πρώτο είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ? Έδειξε κάποια καλά δείγματα στο πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα, κοιτάξτε, πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα στην άμυνά του.
3: Ναι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που έκανε στο πρώτο παιχνίδι ήταν πέρα από από τη στιγμή της προετοιμασίας που έκανε. Δηλαδή ήταν για μένα μια εμφάνιση πάρα πολύ καλή, ειδικά σε ένα ημίχρονο. Με πολύ πίεση, με πολύ ωραία κατοχή της μπάλας σε χώρους όπου δύσκολα μπορείς να έχεις την μπάλα, ας πούμε στο τρίτο τρίτο. Δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες, είχε ένα εξαιρετικό Κωνσταντέλια, ένα εξαιρετικό Ζαφύρι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτά που έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Και για να μην πω και ίσως λιγότερο, είναι αυτό που είπατε εσείς, και ήταν πάρα πολύ φτωχή η παράδειγμα σας, να προσέξεις λίγο στην άμυνα.
1: Mm-hmm.
3: Νομίζω ότι γίναν λάθη, είναι λογικό όμως αυτό. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα. Φέτος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και θα παίξει ένα εύκολο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε και από τα 5 μέλη υπήρχαν και καινούργια πρόσωπα. Δηλαδή ο Γκόμες ήρθε μετά από δανεισμό, έπαιξε πρώτη φορά. Ο Χατζηδιάκος ήταν πρώτο παιχνίδι δίπλα στο Μιχαηλίδη. Ο Σανταμαρία μπροστά από το στόπερ ήταν καινούριο. Βέβαια πήγε καλά ο Σανταμαρία νομίζω με τον Ζαφίρη. Συμφωνείτε σε αυτό?
2: Να βάλουμε
1: στατικά, θέλει λίγο χημεία.
2: Να βάλουμε λίγο, να σας διακόψω λίγο μια μικρή παρένθεση. Έτσι, επειδή έχω την ενημέρωση από τον Πάιρ τον Τρικαλιώτη, Αμίν Νουά επίσημα τέλος από τον μπασκετικό Άρη. Οριστικά παρελθόν. Ευχαριστώ τον Πάιρ που με ενημέρωσε, που είναι από λίγο. Μάλαγα.
1: Από
2: ό,τι λένε, Μάλαγα. Επίσημο το παρελθόν πλέον, το διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών, είναι παρελθόν ο παίχτης. Πάμε, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Συγγνώμη, σας διέκοψα. Απλά μερικές φορές προέχει η επικαιρότητα και καταλαβαίνω ότι είναι καλό να το πούμε, γιατί έγινε τώρα αυτή τη στιγμή. Άρα τώρα, τι λέμε, κότς, για το σημερινό παιχνίδι? Ο ΠΑΟΚ πάει προσεκτικά, πάει να το καθαρίσει από την αρχή.
3: Όχι, νομίζω ότι πάει, πρέπει να πάει να παίξει με τον ρυθμό και με τον τρόπο που έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι, να το καθαρίσει για μένα από την αρχή. Δηλαδή, το να είσαι προσεκτικός κρίνοντας την αναμέτρηση ή την πρόκληση σε ένα γκολ, νομίζω ότι δεν είναι και σόφρο.
1: Ναι.
3: Έτσι, θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα. Πρέπει να παίξει σαν να είναι 0-0, να κερδίσει εύκολα και να πάει μέσα στο
1: επόμενο. Άρα να εκμεταλλευτεί την Τούμπα που θα είναι γεμάτη, θα έχει παλμό, θα έχει δίψα του κόσμου, γιατί είναι πρώτο μάτς, για να βάλει από νωρίς, ας πούμε.
3: Και ακριβώς και νομίζω και τα καλά του σημεία, έτσι, γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Έτσι, δηλαδή, αυτό που γίνεται με τον Κωνσταντίνα, α πούμε, παράδειγμα, δύσκολο να το βλέπει. Δηλαδή, βλέπουμε παιδιά που παίζουν τώρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίρνουν εκατομμύρια και βλέπουν τον Κωνσταντίνα. Και βλέπω είναι καλύτερος. Δηλαδή είναι για μας χαρά και τιμή που έχουμε ένα τέτοιο παιδί, ας πούμε, σε μια ελληνική ομάδα να βλέπουμε να παίζει στην Ευρώπη.
0: Κόουτς, από ό,τι κατάλαβα, έμεινες και ικανοποιημένος από τις μεταγραφές που είδες στον ΠΑΟΚ, δηλαδή από τα νέα πρόσωπα, όσο από αυτά αγωνίστηκαν?
3: Καταρχήν, από ό,τι βλέπω, είναι μια ομάδα η οποία είναι ψαγμένη.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, ήρθε ο Μάτος και στη συνεργασία με τα παιδιά τα άλλα, το Βιερίνια και από ό,τι λαμβάνω και τα άλλα παιδιά, έψαξαν καλά την αγορά και έψαξαν και τις ανάγκες της ομάδας. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία ο ΠΑΟΚ απέκτησε περισσότερη ταχύτητα.
0: Mm-hmm.
3: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί πάντα τα καλή ομάδα, πάντα και άλλους παίκτες. Δεν θέλω τώρα να ρίξω ευθύνες στον προηγούμενο πόνο. Ήταν εξαιρετικός και έτσι, μην τρελαθώ, μην αγαλείς πολλές πέρασε ποτέ τον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
3: Θεωρώ όμως ότι η έλλειψη ταχύτητας ήταν το βασικό συστατικό, νομίζω, στον ΠΑΟΚ. Σαν ομάδα μιλάω, έτσι, και νομίζω μεσοαμυντικά. Θεωρώ ότι τώρα έχει βγάλει ένταση, έχει βγάλει πάθος περισσότερο, έχει βγάλει περισσότερα δεξίματα. Νομίζω ότι είναι πιο φρέσκια ομάδα. Εμένα μου άρεσε περισσότερο ο ΠΑΟΚ που είδα προχθές μέσα στην Πολωνία με δυναμική.
0: Και ήταν και το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα δούμε σε μερικά παιχνίδια από τώρα. Μπορεί να είναι πολύ πολύ καλύτερος, γιατί αυτό περιμένουμε και όλοι.
1: Για πρώτο μάτσο ο ΠΑΟΚ ήταν πιο φρέσκος από ποτέ άλλοτε. Είναι αλήθεια αυτό? Έβγαλε τρεξίματα δηλαδή.
3: Νομίζω ότι έβγαλε τρεξίματα. Καταρχήν έβγαλε πολύ ένταση στο παιχνίδι του.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ο Ζαφίρης έκανε πράγματα τα οποία πέρσι δεν τα είδαμε.
1: Ναι.
3: Ο Κωνσταντέλιας πράγματα που πέρσι ήταν καλύτερος από πέρσι. Νομίζω ότι εντάξει, έχει φτάσει τη στιγμή να βγάλει κάποια πράγματα περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ μέρα με τη φορά θα γίνεται καλύτερος. Είναι νέος προπονητής, είναι νέο παιδί. Σίγουρα θα είναι οργανωτικός, σίγουρα θα είναι. Θα ξέρει το σύγχρονο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι η ομάδα θα πάει καλά.
1: Από τους καινούργιους, ποιος σας άρεσε τις μεταγραφές? Παίξαν δύο βασικά πολύ, ο Χατζηδιάκος και ο Σανταμαρία.
3: Μου άρεσε ο Σανταμαρία, μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Είναι σοβαρός, πολύ συγκεντρωμένος στα καθήκοντά του. Θεωρώ ότι είναι καλή μεταγραφή. Και κοιτάξτε, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει μεταγραφή σε αυτές τις ομάδες που είναι καλή. Δεν υπάρχει παίκτης να μην είναι καλός. Το θέμα είναι πώς θα μπει γρήγορα στο κλίμα, πώς θα το βοηθήσει τα παιχνίδια, πώς θα το βοηθήσει το σύνολο προπονητής. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, σε αυτές τις μεγάλες ομάδες.
0: Και σκεφτείτε, coach, ότι σε αυτό το παιχνίδι τραυματίστηκε και ο Άλλη, που είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος παίκτης. Έτσι δεν προλάβαμε να το δούμε, ήταν στα πρώτα λεπτά. Δηλαδή θα δώσει και άλλη ταχύτητα στον ΠΑΟΚ αυτός ο παίκτης.
3: Βέβαια, δεν προλάβαμε να το δούμε. Βέβαια, τον έχουμε δει με την Εθνική Σουηδία.
0: Βέβαια, ναι.
3: Η ομάδα που ήταν έτσι, ένα παιδί το οποίο είναι ταχύτατο. Δίνει περισσότερο ταχύτητα στην ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι απώλεια αυτή για τον. Αν και να σου πω, να έρθει, μου άρεσε πάρα πολύ ο Τάισον να μπει και έτσι.
1: Τάισον είναι εγγύς.
0: Περνάει τη δεύτερη νιώτη του.
1: Ξέρεις, παίρνεις με τον Τάισον.
2: Απλά κόλτς για μένα είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ το γεγονός ότι έχει κάνει μια μεταγραφή, έτσι, ενός καλού παίχτη, ο οποίος τραυματίζεται και μένει για. Από ό,τι τουλάχιστον λένε για 3 μήνες. Αυτό είναι θέμα, είναι πρόβλημα.
3: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα λείψει. Μάλλον θα λείψει πολύ. Δεν θα φανεί το κενό του, γιατί νομίζω ότι έχει πίσω τον Τάισον που είναι αυτό που είπατε. Είναι εγγύης για την ομάδα. Είναι ένα παιδί το οποίο ναι, μεν είναι μεγαλωμένο, αλλά ξέρετε, είναι ΠΑΟΚ, του αρέσει, έχει μεγαλώσει εδώ. Μάλλον όχι μεγαλώσει, μεγάλωσε τα γερατιά του εδώ. Έτσι, να λέμε την πραγματικότητα. Γιατί ήρθε αργά, αλλά πέρασαν χρόνια. Όλοι λέγαμε σταματάει, αλλά τελικά ακόμα παίζει και παίζει και καλά. νομίζω ότι θα το καλύψει το κενό του πάρα πολύ καλά.
1: Πες μας
0: και για τον Παναθηναϊκό, γιατί και εκεί έχουμε νέο προπονητή. Είδες τη σφραγίδα του, είδες κάτι από τον νέο προπονητή?
3: Ναι, είδαμε την σφραγίδα του, βέβαια. Είδαμε μια ομάδα η οποία σε διαστήματα πίεσε πάρα πολύ. Στη μετάβαση δεν άφησε να γίνει, ειδικά σε ένα μισάωρο, ένα εικοσάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, δεν άφησε να δεν δέχτηκε καμία αντεπίθεση. Δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, έχει ένα πλάνο, ένα μοτίβο σαν προπονητή. Νομίζω ότι ήταν πράγματα τα οποία πέρσι πραγματικά δεν τα είδαμε σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Δεν ξέρω αν σου κάνει εντύπωση και η μεταγραφικά κάποια ομάδα. Υπάρχουν κινήσεις. Λίγο πέρασαν σε δεύτερη μοίρα λόγω Μουντιάλ, αλλά τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι το παζάρι το μεταγραφικό στην Ελλάδα είναι πολύ δυνατό.
0: Και αν σου έκανε κάποια μεταγραφή εντύπωση, θα θεωρήσω ότι θα είναι η μεταγραφή που θα κάνει διαφορά?
3: Εγώ, κοιτάξτε, δεν θέλω να μιλήσω ονομαστικά. Απλώς θέλω να πω το εξής. Μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι βλέπουμε μεταγραφές οι οποίες είναι περισσότερες αγορές. Δηλαδή, όταν δεν μας είχαν συνηθίσει ποτέ οι ελληνικές να δίνουν 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια να πάνε να αγοράζουν ένα παίχτη. Αυτό νομίζω ότι το προϊόν το ανεβάζει, έτσι το κάνει πιο όριμο, το κάνει πιο εξωστρεφή. Δηλαδή θεωρώ ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε στα πρότυπα της Ευρώπης και νομίζω ότι μέρα με τη μέρα το πράγμα μας θα γίνεται καλύτερο. Γιατί να ξέρετε, πραγματικά στην Ευρώπη, γενικά στο εξωτερικό μας έχουν για πολύ πίσω. Ναι. Και αλήθεια είναι ότι το πράγμα μας δεν είναι κακό. Το αντίθετο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά για να το καταλάβει κάποιος πρέπει να έρθει να το παίξει και να έρθει να το δει. Είναι λοιπόν σημαντικό που έχουν πέσει, ας πούμε, στο πράγμα αυτά τα χρήματα. Νομίζω οι ομάδες έχουν πια αλλάξει λίγο τακτική. Δηλαδή θέλουν να παίξει δικό τους για 3-4 χρόνια. Κάνουν εξαιρετικές μεταγραφές, παίρνουν παιδιά νέα, κάποιες από αυτές. Έχει αλλάξει ο στάτους γενικά του ελληνικού πρωταθλήματος. Και για εμάς τους προπονητές νομίζω είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Coach, να ρωτήσουμε και λίγο για Άρη, γιατί πέρασες και από εκεί. Φέτος ο Καρυπίδης εμπιστεύτηκε και πάλι τον Γρηγορίου να συνεχίσει, Έλληνα προπονητή. Πώς κρίνεις?
3: Θα σας πω, για μένα έκανε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι ο Άρης από το να βλέπω να κάνει κινήσεις διάσπαρτες στην μεταγραφική περίοδο, θεωρώ ότι τώρα τουλάχιστον έχει ένα πλάνο. Και τι εννοώ, μπορεί να αργήσει, αλλά βλέπω ότι η ομάδα χρειάζεται ένα στόπερ, η ομάδα χρειάζεται ένα ακραίο, η ομάδα χρειάζεται ένα χαφ. Δηλαδή έχει 3 στόχους, 4 στόχους και προσπαθεί να πάει τους πάρει.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι από όλες τις άλλες φωνίες, αυτή η τρέλα που υπήρχε να πάρω 15-15, να δείξω 15, νομίζω τα πράγματα είναι καλύτερα φέτος.
0: Άρα πάει πιο ορθολογικά στις μεταγραφές.
3: Νομίζω ναι, και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μια συνεννόηση μεταξύ προπονητή, τεχνικού διευθυντή και του ανθρώπου που πληρώνει. Έτσι. Και το βασικό είναι αυτό, κάτι το
1: οποίο. Πολύ βασικό αυτό.
3: Εγώ προσωπικά, ενώ έχω δουλέψει και ξέρω ότι ο Θοδωρής Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνοηθεί μαζί της, γιατί έχω συνοηθεί και εγώ, άρα θα μπορούν να συνοηθούν και άλλοι. Το να γίνονται, ξέρετε, 15 λύσεις συμβολέων ενώ έχουν ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο, να έχουν και άλλοι 15, να έχουν να παίξουν κάποιοι 6 μήνες, να πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία. Είναι λίγο παράξενο πράγμα. Νομίζω ότι φέτος τα πράγματα σαν να πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Τέτοια αίσθηση έχω.
1: Ναι, μάλιστα. Κότς, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, Κότς. Ευχαριστούμε.
3: Να είστε πάντα καλά.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε Γιώργο Στράτζαλη. Πάμε να πάρουμε τα νέα του ποδοσφαιρικού Άρη και κυρίως το pre-game του φιλικού αγώνα που έχουν οι κίτρινοι. Έλα, Γιώργο.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλά, καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις?
4: Καλά, καλά, μια χαρά. Εν ώψη του πολύ δυνατού και απαιτητικού σε σχέση με αυτό που προηγήθηκε απέναντι στην Αταλάντα φιλικού, βρισκόμαστε στο προπονητικό κέντρο της Αταλάντα, Λουίτζι εντ Σίλβιο Μπερλουσκόνι, έτσι ονομάζεται, και όχι τυχαία, ένα υπερσύγχρονο είναι η αλήθεια κέντρο, μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση που εκτείνεται σε περίπου 100.000 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτοντας 9 γήπεδα ποδοσφαίρου παιδιά, 3 γυμναστήρια, αποδυτήρια, μπορεί να μην φιλοξενεί και θεατές, δηλαδή είναι σχεδιασμένο για να φιλοξενήσει κόσμο με κερκίδες, αλλά έχει μια σειρά έτσι από κερκίδες, υπάρχουν κερκίδες σε κάποια από τα 9 γήπεδα που υπάρχουν, για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται να βλέπει κυρίως τα φιλικά παιχνίδια όπως σήμερα, καθότι όσα εισιτήρια υπήρξαν, ελάχιστα βέβαια, γιατί είναι πολύ μικρός ο αριθμός θέσεων στην κερκίδα που είμαστε και εμείς μαζί με τον κόσμο, εξαντλήθηκαν, ανακοινώθηκε το sold out. Πάντως είναι ένα πολύ υπερσύγχρονο κέντρο εδώ στη Μόντσα, το οποίο άλλαξε ριζικά το 2018 όταν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι μαζί με τον επί σειρά ετών στενό του συνεργάτη, τον Γκαγιάννη, εξαγόρασαν την Μόντσα και άλλαξαν έτσι τα δεδομένα εδώ στην περιοχή αλλά και στην ομάδα. Στην Σέρια ούτως ή άλλως θα αγωνίζεται η Μόντσα από τη νέα χρονιά. Προηγούμενο φιλικό της ήταν απέναντι στην Γαλατά Σεράι την οποία κέρδισε με 0-2. Οπότε είναι ένα φιλικό που ανεβαίνουν οι απαιτήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας και αυτό το οποίο θέλει να δει ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι αν υπάρχει πρόμος στο μεσοδιάστημα από το φιλικό με την Αταλάντα μέχρι σήμερα, αν θα υπάρχει διάρκεια στα καλά σημεία τα οποία είδε ο προπονητής του Άρη κόντρα στην Αταλάντα, αν θα υπάρχει διάρκεια από τους παίκτες του σημερινού παιχνίδι να βγουν πράγματα δηλαδή που δουλεύονται καθημερινά σε μεγαλύτερο βαθμό σήμερα απέναντι φυσικά σε έναν πιο δυνατό αντίπαλο. Και για να δώσω και την εντεκάδα, επειδή την έχουμε στα χέρια μας το πώς θα ξεκινήσει ο Άρης στο σημερινό φιλικό, αν υπήρχε επίσημο παιχνίδι, αυτή θα ήταν η εντεκάδα που θα χρησιμοποιούσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και το λέω αυτό γιατί θα δούμε τον Διούδιο κατά από την εστία. Ο Κέρκες αριστερά στην άμυνα, ο Φαντιγκά αριστερά με τον Φαμπιάνο και τον Γένσιν δίδυμο στα στόπερ. Ο Γαλανόπουλος με τον Ράσιτς στη μεσαία γραμμή, με τον Καντεβέρε και τον Κουαμέ στην επίθεση, ο Γιαννιώτας με τον Καρέ στις πλευρές της επίθεσης. Οπότε είναι μια δεκάδα νομίζω του κορμού, μια δεκάδα πάνω στην οποία θα βασιζόταν ο προπονητής του Άρη αν επαναλαμβάνω υπήρχε αυτή τη στιγμή επίσημο παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς δεν έχει σηματοποιηθεί το ρόστερ, δεν έχει ολοκληρωθεί, ο Άρης δεν είναι έτοιμος από αυτή την πλευρά, από αυτή την όψη του νομίσματος, διότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν και κυρίως στην άμυνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια αμυντικούς ψάχνει ο Άρης, για επιθετικό πάει. Πάει να κλείσει και αναφέρομαι στα δημοσιεύματα που υπάρχουν από χθες το βράδυ για τον επιθετικό της Σεβίλης, το Ράφα Μύρ, ο οποίος πήρε μάλιστα την άδεια να ταξιδέψει στην Ελλάδα και λέω πήρε την άδεια γιατί υπάρχει και αυτή η ιστορία πίσω από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αγωνιστικά είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη περίπτωση, 240 συμμετοχές περίπου, 40 γκολ σε μεγάλο επίπεδο, έπαιξε σε υψηλό επίπεδο ο Μύρ στην Ισπανία, και αν εξαιρέσουμε αυτή την ιστορία που τον ακολουθεί είναι αγωνιστικά μια εξαιρετική περίπτωση. Τώρα σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία, εντάξει, είναι κάτι το οποίο προφανώς ακολουθεί τον ποδοσφαιριστή. Σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια ποινής. Σε δεύτερο βαθμό, μέχρι να εκδικαστεί, δηλαδή η έφεση που άσκησε ο ίδιος, υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας. Απλά μέχρι πρότινος δεν μπορούσε να βγει από τη χώρα του. Mm-hmm. Και από όσο γνωρίζω, παιδιά, πλέον αν όλα πάνε καλά και συμφωνήσει με τους κυτρινόμαυρους, θα είναι υποχρεωμένος και μία φορά το μήνα να πηγαίνει στο ισπανικό προξενείο. Να δίνει το παρόν.
0: Να δίνει το παρόν, ναι.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε. Σε λίγο καλά. Θα έχουμε συνδέσει και πάλι για το φιλικό, μεταδόσεις και όλα τα υπόλοιπα.
2: Και να για να καλά. Μείνουμε έτσι στο mood του Άρη, να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ των όσων λέγαμε πριν από λίγο και με τον Πάρη τον Τρικαλιώτη, γιατί μιλάμε για το επίσημο διαζύγιο μεταξύ του Άρη και του Αμίνου Α. Υπάρχει, παιδιά, όρος αν αποφασίσει να επιστρέψει η Ελλάδα. Στη λύση συνεργασίας υπάρχει αυτός ο όρος για τα επόμενα 2 χρόνια. Mm-hmm. Ο Άρης θα έχει το δικαίωμα να ματσάρει οποιαδήποτε προσφορά έχει ο παίκτης από ελληνική ομάδα και να τον πάρει πίσω.
1: Άρα μισό πόση προσφορά τον παίρνει.
2: Ακριβώς. 63-63.
1: Απίστευτο.
2: Πάμε για μπασκετική αυτοκτονία από το σύνδεσμο.
1: Δηλαδή τώρα αυτοί μπορούν να προηγηθούν μία φορά και να μας τελειώσουν.
2: Ναι, φυσικά. Τώρα που έχουν και την ψυχολογία, Κώστα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, η εθνική μας δεν βάζει ούτε καλάθι πλέον. Και από ό,τι μου λέει ο Γιώργος, δεν βάζει ούτε βολές.
1: 2:55.
2: Πάμε τώρα για το κρίσιμο σημείο. Ένα μάτσο που ήταν περίπατος, ήταν ένας υγιεινός περίπατος. Συν 22 ήταν στο ημίχρονο.
1: Πρώτη περίοδος 29-13, δεύτερη 19-13, τρίτη 11-17 και τώρα 4-20. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
2: Ναι. Κακή η τρίτη περίοδος και κακή η τέταρτη.
0: Ύστερα σου λένε γυρνάνε. Όλα γυρνάνε.
2: Ναι, φυσικά. Ναι, φυσικά όλα γυρνάνε ακριβώς όπως το λες, Τάνια. Και ειδικά αν δεν έχεις. Όχι, 63-66. 63-66 η Ισπανία περνάει μπροστά και πλέον έχει και την ψυχολογία με το μέρος της. Γυρνάει η μάτσα από το συν 30 σχεδόν. Συν 29 ήταν κάποια στιγμή.
0: Κάτι θα έγινε τώρα. Μήπως τραυματίστηκε κανείς. Μήπως κάτι έγινε τώρα.
2: Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μπιλιώνης, αλλά δεν έπαιζε. Δεν ξέρω, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά είναι αυτό με την ψυχολογία προφανώς.
1: Παίζει ρόλο ότι είναι έφηβη, γιατί σε αυτές τις ηλικίες
2: ναι, 18,
1: είναι
2: ναι,
1: μεγαλύτερη.
0: Αν σε πάρει από κάτω, ναι, αλλά.
1: Τώρα εδώ είναι βαρύ. Τώρα θες καλάθι οπουδήποτε, να μην σου φύγουνε. Μπασκέ.
2: Ναι, ένα ελπίζεις, ναι. Τέλος πάντων, πάμε σε. Έχουμε αθλητικό.
1: Κάτσε λίγο, το δούμε λίγο τώρα εδώ που είμαστε.
2: Θέλεις να το. Τώρα θες να το δούμε, έτσι. 38 είναι, 2 λεπτά έχει ακόμα.
1: Είναι η πρώτη φορά που βγήκαν μπροστά οι Ισπανοί μετά το 0-2 στην αρχή. Πάλαν το πρώτο καλάθι οι Ισπανοί και μετά δεν ξαναπεράσαν μπροστά.
2: Ναι.
1: Απίστευτο.
2: Αφού ήταν συν 29, συν 22 ημίχρονο. Απίστευτο, εντάξει. Να. Από το μείον 29 δηλαδή οι Ισπανοί το
0: γυρνάνε. Από το συν 27, συν 27 το πάνε
2: 48-19. Πώς?
1: Θα το δώσουμε, το δώσουμε τώρα. Αφού είναι εδώ που φτάσαμε, να δούμε τι γίνεται.
2: Μπορεί να μην τελειώσει ούτε μετά το διάλειμμα. Να τελειώσει μετά, όταν μπούμε κιόλας. Γιατί όχι, είναι και μπάσκετ.
1: Όχι, είναι απλά δεν. Απαντάει 66 όλα. Νάτο. Νάτο, ρε Δημήτρη, ο Χατζηλάμπρου το έβαλε μετά από ώρα τρίποντο 66 όλα.
2: 66 όλα.
1: Ναι, 66 όλα.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ, πολύ καθοριστικό
1: κομμάτι. Αυτό. Όπα, 66-67.
2: Τι
1: έχει βολέ η Ισπανία, μάλλον για να βάλει. Ένα μπότο βολές η Ισπανία.
2: Εντάξει, είναι ένα μάτς
1: χρόνο δεν έχω
2: έτσι,
1: τώρα.
2: Thriller. Πάμε σε thriller, πάμε σε thriller. Απίστευτο. Είναι προημιτελικό, θυμίζω, έτσι, Ευρωμπάσκετ,
0: Άντερ 18. Ένα μάτς που φαινόταν ότι θα είναι περίπατος, ναι. Έγινε thriller.
2: Γιατί, Τάνια?
0: Γιατί με τόσους πόντους διαφορά περίπατος, δεν φαίνεται το μάτς.
2: Ναι, γινός κιόλας ήταν. Συν 29 ήταν.
1: Συν 29, έκανες και διαχείριση. Δηλαδή, ξεκουράζω και τον ημιτελικό μετά. Να δούμε τι θα γίνει. Σε αυτό το παιχνίδι το οποίο. Θυμίζω 63-66 πριν από λίγο σοφάρισε με τρίποντο Χατζηλάμπρου για την εθνική Άντερ 18. Έβαλαν πόντο οι Ισπανοί 66-67 και περιμένουμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Δεν ήταν τηλεοπτικό αυτό, έτσι?
2: Όχι, αλλά τηλεοπτικό. Νομίζω ίσως μπορούμε να το δούμε από το YouTube. Θα δούμε.
1: Για δες τώρα, τώρα αν μπορείς να δώσεις τώρα παραπάνω. Εδώ που φτάσαμε στο τέλος, έστω να δούμε την τελευταία φάση, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα μάτσο που το πήραμε στο συν 28, όπως είπε και ο Δημήτρης, και φτάσαμε στο μείον 1 αυτή τη στιγμή.
0: Μήπως το δείχνει η έρτερ, παιδιά, και δεν
2: όχι,
0: έχουμε
2: όχι,
0: πάρει.
2: Όχι, όχι,
1: δεν
2: όχι,
1: ήταν έρτερ. Πρέπει να είναι, αν είναι στη YouTube. Περιμένουμε να δούμε την οριστική εξέλιξη του παιχνιδιού. Θυμίζουμε Ελλάδα, Ισπανία, Ευρωμπάσκετ, Άντερ 18, προημιτελικός 66-67, λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε παράταση. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και να δούμε αν μπορεί να το σώσει η Εθνική, γιατί έτσι πως έγιναν τα πράγματα θα μιλάμε για μια καταστροφή εάν η Εθνική μας χάσει αυτό το παιχνίδι, το οποίο όχι απλά κρατούσε στα χέρια της, όλοι νομίζανε ότι έχει τελειώσει. Θυμίζει αυτό που έκανε η Άρχους χθες
2: με το 1-4,
1: με το 1-4 και την πρόκληση στα πέναλτι που έστειλε την ΑΕΚ σε θέση οδηγού στο γκρουπ των ισχυρών τη κλήρωση των play-off του Champions League.
2: Ναι, και εκείνο ήταν απίστευτο.
1: 66-69 Ισπανοί μπροστά.
2: Κερδίζεις τώρα 0-3 στο
1: δύσκολα
2: πρώτο παιχνίδι.
1: Δυσκολεύουν
2: είσαι
1: τα πράγματα, Δημήτρη. 66-69. Το επιμέρους σκορ σε αυτή την περίοδο, την τέταρτη, είναι 7-26. Έχουμε δηλαδή ένα μείον 19,
2: 19
1: για την εθνική μας ομάδα, συν το μείον 6 της προηγούμενης περίοδου. Μας κάναν δηλαδή ένα μείον 25, βέβαια μεγαλύτερη διαφορά προφανώς δεν ήταν με το τέλος του ημιχρόνου, ήταν κάπως πιο πριν. 29-13 συν 16 πρώτη περίοδος για την εθνική, δεύτερη περίοδος στο συν 6, μετά το ακύρωσαν το συν 6 με δικό του συν 6 Ισπανοί και πλέον το 29-13 έχει γίνει 7-26. Πραγματικά
2: είναι μόνο για συνδρομητές, Κώστα, στο YouTube. Εκτός αν θες να βάλουμε
1: τώρα λεφτά
2: για να το δούμε.
1: Τελείωσε τώρα, 40 λεπτό. Πρέπει να είναι τελικό, λογικά.
2: Oh, μπορεί να είναι τελευταία επίθεση.
1: Λες, για να δούμε. Μπας και το σώσουμε. Έπρεπε από πριν, αν ξέραμε ότι είναι τέτοιο θρίλερ,
2: ναι,
1: θα το
2: εντάξει.
1: Βλέπουμε, ρε φίλε.
0: Τι να σώσουμε, ισοπαλία θα πάει. Με τρίποντο.
2: Με τρίποντο πάει ισοπαλία, πάει παράταση τουλάχιστον.
1: Μόνο τελείωσε και τζάμπα ελπίζουμε.
0: Μόνο αυτό.
1: Αλλά δεν λέει τέλος, θα το δούμε τώρα.
2: Δες από κάτω άμα είναι.
1: Δεν λέει ούτε από κάτω.
2: Δεν λέει
1: μείναμε
2: από κάτω.
1: Στο 66-69. Είχαμε πει σε
0: αυτό. Θα τρίποντο τώρα για να μπορέσει να στείλει το μάτι στην παράταση.
1: Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Θα είναι πραγματικά ένα μάτι που θα το μνημονεύουν οι πιτσιρικάδες.
2: Είναι το τελευταίο
1: θα
2: λεπτό,
1: τους,
2: λέει.
1: Θα του σημαδέψει σε ολόκληρη τη ζωή αυτό το παιχνίδι.
0: Ποιο είναι προπονητή εδώ?
2: Σκροπολίθα.
1: Το θυμάσαι πολύ. Κατσιλάμπρο που έβαλε το τρίποντο είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα, θεωρείται έτσι.
2: Ναι, αφού είχε 21 στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, τώρα δεν ξέρω.
1: Μήπως έχουν αρχίσει πανηγυρισμοί ήδη των Ισπανών.
2: Περιορισμένη κάλυψη. Εδώ το δίνει τελικό, Κώστα, να ξέρει.
1: Τελικό, τελικό.
2: 66-69 το δίνει τελικό εδώ.
1: Τελικό σου λέω, εντάξει. Πέσαν τα πληκτρολόγια, Δημήτρη. Δεν το γράφουνε. Πίκρα, απογοήτευση. Πάμε, πάμε διάλειμμα 66-69.
2: Έχουμε
1: χρήσανθο
2: Βλέτογλου, έτσι, για αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαλειμματά και πάμε για το τελευταίο ημίωρο.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Την πρώτη του πρόκριση στη φετινή σεζόν θα διεκδικήσει απόψε στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, έχοντας υπέρ του το 3-2 του πρώτου αγώνα. Με τον κόσμο στο πλευρό του, ο δικέφαλος θα προσπαθήσει να τσεκάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα βρει απέναντί του μία εκ των Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ. Στα μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Γουιλιάμ Μικελμπρενσίου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Παίκτης της Ρώμα θα πρέπει να θεωρείται ο Κουγεράκης, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σέριε Α, ενώ ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει περίπου 650.000 ευρώ από το ποσοστό μεταπόλησης. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9.30 την Πάξη του ΆΚΑ με στόχο να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 του πρώτου μάτς. Στις εξέδρες θα βρίσκεται ο έμπειρος μέσος από τη Ζάμπια, Kings Kangua, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί επίσημα αύριο. Στον Άρη, η υπόθεση του Ράφα Μύρ φαίνεται να μπαίνει στην τελική της ευθείας. Σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ, ο 29χρονος επιθετικός συμφώνησε με τη Σεβίλη για τη λύση του συμβολέου του και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακόμιση του στη Θεσσαλονίκη. Οι κυτρινόμαυροι δίνουν στις 7 φιλική αναμέτρηση με τη Μόντσα στην Ιταλία. Στον Ολυμπιακό συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Τα ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Μαροκινός αριστερός μπακ Σαλάχ Εντίν βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα ερυθρόλευκα, ενώ οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ήδη την απόκτηση του νεαρού Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σά. Στο μπάσκετ, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποτελεί και επίσημα παίκτη του Άρη, υπογράφοντας συμβόλαιο 2+1 ετών, δηλώνοντας πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για την μετακίνησή του, ενώ ο Αμίνουά θα συνεχίσει την πορεία του στην Ουνικάχα Μάλαγα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Γάλλο γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Νίκο Περσίδη για ακόμη 2 χρόνια. Στον Ηρακλείο, ο Αμερικανός Νόα Χόρκλερ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση της καριέρας του. Η Εθνική Άντερ 18 έχασε δικό της παιχνίδι από την Ισπανία με 66-69 για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, ενώ προηγήθηκε ακόμη και 30 πόντους. Τέλος, η Μαρκό ήρθε σε συμφωνία με τον Ιουσέφ Ελαραμπή σε μια μεταγραφή που έκανε αίσθηση στη Super League 2. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον

0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και η καλύτερη.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Όσα F5 και να κάναμε, το σκορ δεν άλλαξε. 69-66. Η Ισπανία κέρδισε την Ελλάδα στο Eurobasket 18, καλύπτοντας διαφορά 28 πόντων. Απίστευτο.
1: Και εμείς πάμε. Δεν χάνετε, ρε παιδιά, το παιχνίδι.
0: Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μάρκο.
2: Αλήθεια είναι το έτσι όπως το λέει η Τάνια. Δίκιο έχει. Γιατί δηλαδή, δεν μπορεί να το χάσει αυτό το μάτσο.
1: Δεν χάνει, ρε παιδιά, σε αυτό το παιχνίδι.
2: Εκτός και αν θες να φύγεις ακόμα, μπορεί να μην το χάσει το μάτσο αυτό. Δηλαδή να φύγεις από το γήπεδο. Τέλος πάντων, εντάξει, επειδή δεν έχουμε εικόνα, δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά όπως και να, όταν είσαι στο σύν 29 και χάνει ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Πάμε με Γιώργο Μάτζο, δεν έχει αναλύσει το μάτσο.
3: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 1.587.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 195.700 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 129.600 ευρώ και τέλος το Phoenix League.

0: Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 436.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
2: Έχουμε τον Γιώργο Μάτζιο, τον είπαμε να μείνει λίγο να μας κάνει μια σούμα. Να πούμε πριν πάμε στον Γιώργο ότι η εθνική μας τώρα Κώστα θα παίξει για το 5-8 και από ό,τι βλέπω η πέμπτη θέση δίνει εισιτήριο για το παγκόσμιο του 2027 που θα διεξαχθεί στην Τσεχία. Επομένως, τουλάχιστον η εθνική καλείται να πάρει την πέμπτη θέση για να πάρει κατευθείαν το εισιτήριο για το παγκόσμιο. Πάμε να κάνουμε μια σούμα, Κώστα, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για να δούμε τι έχουμε με αφορμή και τα χθεσινά παιχνίδια στο Champions League, να δούμε τι γίνεται στο Europa.
1: Πρώτα να ρωτήσουμε τον Γιώργο, ναι, αν έχει εικόνα και κάποιες λεπτομέρειες από το ζευγάρι Hammarby Anderlecht που αφορά στον ΠΑΟΚ.
2: 1-1 το πρώτο μάτς.
1: 1-1 το πρώτο μάτς με αποβολή προς το τέλος οι Βέλγοι και παίζουν 9.30 ώρα. Παίζουν δηλαδή μετά το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, αρχίζει το παιχνίδι στις Βρυξέλλες.
2: Μετά θα γίνει γνωστός δηλαδή ο αντίπαλος.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι στη Σουηδία, ισορροπημένο. Ελαφρώς καλύτερη Hammarby, δικαιολογημένα λίγο και λίγο της αποβολής του Σαλιμπά στο 78 λεπτό. Ο Καναδός μέσος, ο οποίος θα απουσιάσει και είναι μια σημαντική απώλεια για την Anderlecht στο σημερινό παιχνίδι. Προφανώς πολύ πιο έμπειρη η ομάδα της Anderlecht στην Ευρώπη, αλλά είχαμε πει και πριν το πρώτο παιχνίδι, είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα με έναν νέο προπονητή, τον Βίτορ Μπρούνο, τον πρώην βοηθό του Σέρτζιο Κονσεσάου στην Πόρτο, με πολλές αλλαγές και αρκετές στο βασικό της ρόστερ, και αν σας περιγράψω λίγο και την ενδεκάδα, θα καταλάβετε ότι είναι και λίγο πύργος Βαβέλ, έχει Βέλγο, Μαροκινό, Γάλλο, Σουηδό, Καναδό, Ολλανδό, Ουκρανό, είναι λίγο, θα χρειαστεί χρόνο η Anderlecht για να γυρίσει και πάλι σε αυτά που περιμένει ο κόσμος της. Θα δώσει ένα ελαφρύ προβάδισμα προφανώς στους Βέλγους, έχουν την εμπειρία αυτή, αλλά σίγουρα η Hammarby δεν είναι χαμένη από χέρι, γιατί είχαμε πει πολλές φορές και το λέμε κάθε καλοκαίρι ότι ομάδες που έχουν ρυθμό στα πόδια τους σε αυτό το διάστημα, το καλοκαίρι, είναι κομβικό, και η Anderlecht έχει, η Hammarby, συγγνώμη, έχει παιχνίδια στο σουηδικό πρωτάθλημα σε εξέλιξη. Θυμίζω ότι έχουμε παίξει ήδη στο σουηδικό πρωτάθλημα 15 αγωνιστικές. Η Hammarby που μάλιστα είναι δεύτερη πίσω από την Sirius που κάνει φοβερό ξεκίνημα φέτος και είναι και αίτη στη Σουηδία. Τώρα, από τα υπόλοιπα, ξεκινήσουμε από το Europa League. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την προσπάθεια της Πάφου σε μία ώρα και κάτι περίπου, η οποία υποδέχεται την Χάιντουκ. Έχασε 2-0. Περισσότερο αποτελεσματική ήταν η Κροάτη στο πρώτο παιχνίδι. Η Πάφος είχε και αυτή αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της. Βασίζεται πάρα πολύ στους Βραζιλιάνους που έχει και στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Ζάζα, ο Νταβίτ Λουίς. Γενικώς είναι μια ομάδα με μοναδικό Κύπριο, τον Ιωάννου, με κόουτσο Σαπίντο, τον ξέρουμε από τον Ατρόμητο. Θα προσπαθήσει για την ανατροπή. Έχασε 2-0 στην Κροατία. Από τα υπόλοιπα, η Μπεσίκτας, η οποία έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα, έχει πάρει ένα προβάδισμα με τη Μίτιλαντ, παίζει στη Δανία, ένα πονηρό παιχνίδι για την τουρκική ομάδα. Ελληνικό ενδιαφέρον σίγουρα έχουμε το βράδυ, όπου η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος είχε ασίστ στο πρώτο παιχνίδι στην Ελβετία, και του Μάρκο Σίλβα, του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και της Φούλαμ, που είναι στον πάγκο της, θέλει να γλιτώσει ένα κάζο, και ήταν για κάζο αν αποκλειστεί από την Σενγκάλεν. Είναι σίγουρα ένα ζευγάρι που έχασε η Μπενφίκα 2-1 και θα πρέπει να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα σε του Conference League είναι πάρα πολλές οι άγνωστες ομάδες. Υπάρχουν και ομάδες όπως ο Άγιαξ, ο οποίος είναι από τα βαριά χαρτιά της διοργάνωσης. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, παιδιά, είναι ότι έρχεται μια Δευτέρα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώντας πρώτα από την κλήρωση της ΑΕΚ στο Champions League, όπου με αυτό που έγινε.
2: Γιώργο, από ό,τι είδα πάντως στην κλήρωση, όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ βατοί, έτσι.
1: Ναι, αυτό που έγινε υπέρ της ΑΕΚ χθες δεν έχει προηγούμενο. Από 0-3 πρώτο μάτς, 1-4 στα απέναντι. Δεν υπάρχει.
0: Η ΑΕΚ, η οποία έχει πολύ βατούς αντιπάλους, να τους πούμε γιατί είναι λίγοι, είναι 5, είναι το νικητής του ζευγαριού Αραράτ Τσέλιε. Είναι ο νικητής του ζευγαριού Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας. Ο νικητής του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. η Λίντσερ και η Βίκινγκ. Δηλαδή καμία από τις πέντε αυτές ομάδες, μάλλον δύο συν έξι που είναι τα ζευγάρια, δεν είναι φόβητρο για την, για την ΑΕΚ.
2: Θα την Τσέλια την απέκλεισε πέρσι στο conference, έτσι να το
0: πούμε. Δεν έχει καμία σχέση Τσέλια, γιατί τους έχει πουλήσει όλους. Center four, προπονητές, ναι, καμία σχέση.
2: Και η Καϊράτ είναι αυτή που απέκλεισε φέτος την Ομόνια.
0: Την Ομόνια, αλλά με πολύ μεγάλη εύνοια και στα δύο παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι με 10 η Ομόνια, στο δεύτερο με 9. Εντάξει, είναι τυχερή η Καϊράτ. Τώρα θα πει κάποιος, μπορεί να υποτιμηθεί η Άρχους που έκανε τέτοια ανατροπή με τη Λεχ Πόσναν. Προφανώς όχι, αλλά τώρα άμα βάλουμε τις φανέλες δίπλα υπάρχει μια εμπειρία. Θα είναι δηλαδή αυτοκτονία αν η ΑΕΚ με όποιον και να πέσει δεν περάσει το Champions League. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Δεν ξέρω αν δημιουργεί πίεση στην ομάδα του Νίκολτς, αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Θα μας
2: καλύτερα όμως, Γιώργο, να παίζεις τέτοια παιχνίδια παρά να παίζεις με ομάδες οι οποίες είναι πιο.
0: Εντάξει,
2: αν και είδα ότι και οι ισχυροί, Γιώργο, δεν είναι έτσι μεγάλες, έτσι φόβητρο. Δηλαδή, Ερυθρός Αστέρας που είδα, ας πούμε.
0: Εντάξει, Ερυθρός Αστέρας, Χάπολο Μπερσεβά έχουν ένα τσικ προβάδισμα οι Σέρβοι. Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνας, η Δυναμό έχει περάσει ήδη, δεν υπάρχει Κάουνας. Η Celtic είναι πάντα η Celtic.
2: Σωστό.
0: Και ποιο άλλο ζευγάρι ποιο ήταν, η Σλόβα Μπρατισλάβα με Μίαλμπι. Εντάξει, η Σλόβα Μπρατισλάβα έχει τον Γιάγια του Ρε προπονητή, ο οποίος τώρα κάνει το προπονητικό του βήμα στα 42 του χρόνια. Ούτε και εδώ είχαμε πολύ δύσκολο στον γκρουπ. Των πρωταθλητών, μάλλον δεν είχαμε πολύ σπουδαίους αντιπάλους. Τα τελευταία χρόνια, παιδιά, με τη League State και έτσι όπως έχει γίνει από τη στιγμή που τα μεγάλα πρωταθλήματα βάζουν 3, 4 και 5 ομάδες στην φάση των League States, αντιλαμβάνεσαι ότι λίγο πολύ αυτοί είναι οι αντίπαλοι. Ο Ολυμπιακός θα μάθει και αυτό τον αντίπαλό του, εφόσον περάσει την Nijmegen, αν θα παίξει με το ζευγάρι Σπάρτα Πράγας Λιόν ή αν θα παίξει με το ζευγάρι Bodo Glimt Union Saint-Gilloise. Και επειδή πρέπει να πούμε και για τα δικά μας, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, εφόσον με το καλό προκριθεί ο ΠΑΟΚ το βράδυ, και αυτός θα ξέρει αργότερα αν θα παίξει με τη Χάμαρμπη και την Άντελαχτ, αλλά θα γίνει την Δευτέρα και η κλήρωση για τα play-off του Europa League με την κλασική μορφή, με τα υπογκρουπ από νωρίτερα το πρωί. Και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ήδη στους ισχυρούς, έχει μια εικόνα κάποιων ομάδων. Τώρα καλό είναι να αποφύγει, ξέρω εγώ, την Τραμπζοσπόρη, τη Συντρούιτεν, που είναι και λίγο γνωστές, αλλά υπάρχει τώρα η Βίκινγκ Ρέκιαβικ, η Λάρνε, η Λίλεστρομ, η Μίαλμπι, η Σαμπάχ, η Κάουνας, η Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη Σόφιας, δεν ξέρω αν θα θυμηθούμε τα παλιά, και η Αραράτ Αρμενίας. Δηλαδή έχει και ο ΠΑΟΚ βατούς αντιπάλους στα play-off. Είναι πολύ μακρινό το σενάριο. Πρέπει να περάσει πρώτα απόψε, να περάσει Χάμαρμπι Άντελεχτ, αλλά θα γίνει γνωστή και η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, όπως θα γίνει γνωστή και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, που και αυτός γνωρίζει από χθες ότι αν περάσει την Πάξη θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ 1948 από την Σόφια. Και φυσικά να μην ξεχνάμε και τον Όφη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε κι αυτός. Είναι στους αδύναμους ο Όφης, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ. Θα έχει θεωρητικά πιο δύσκολη κλήρωση για τα play-off, αλλά ούτως ή άλλως και να αποκλειστείς από τα play-off πέφτεις απευθείας σε League Stage του Conference, οπότε θα παίξει ούτως ή άλλως στην Ευρώπη και Όφη.
1: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση αφορά σε μια απόφαση που δεν είναι της ΕΠΟ, αλλά πρέπει να την εφαρμόσει η ΕΠΟ. Έρχεται από τις συνεργασίες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορες χώρες, είτε ευρωπαϊκές είτε βορειοαφρικανικές. Είναι συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίες μεταξύ των εν λόγων χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ποδοσφαιριστές που προέρχονται από αυτές τις χώρες λογίζονται πλέον ως κοινοτική β' ζώνη. Δεν καταλαμβάνουν δηλαδή θέση αλλοδαπού, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις μεταγραφές, ειδικά τις εγχώριες. Δηλαδή δεν έχεις πρόβλημα στην Ευρώπη, που στην Ευρώπη σου λέει θέλω 8 γηγενείς και θέλω και 17 ό,τι να είναι, δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι.
1: Αλλά στην Ελλάδα που έχουμε τον περιορισμό 6 παίζουν.
2: Ναι.
1: Είμαστε καλά. Υπάρχει θέμα. Τώρα λοιπόν τι λέει η απόφαση της ΕΠΟ, η οποία είναι εφαρμογή δηλαδή κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποδοσφαιριστές προερχόμενοι, παράδειγμα, από το Μαρόκο, LKB, δεν λογίζεται ξένος. Αλγερινή, νομίζω Ζαρουρή είναι Αλγερινός. Αν θυμάμαι καλά, η Μαροκινός είναι αυτός. Νομίζω Αλγερινός είναι. Δεν λογίζεται ξένος. Αυτοί δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που είναι από αυτές τις χώρες δεν λογίζονται ξένοι, άρα δίνει μεγαλύτερη ευελιξία αυτό. Οι Αλβανοί δεν λογίζονται ξένοι. Από όλη τη λίστα, για να ξέρει ο κόσμος ποιες είναι αυτές οι χώρες που πλέον οι ποδοσφαιριστές που προέρχονται από αυτές θεωρούνται.
2: Δεν θεωρούνται ξένοι.
1: Ναι, λογίζονται κοινοτική β' ζώνη.
2: Δεν θα πιάνουν θέσεις ξένοι.
1: Είναι κοινοτική. Άγιος Μαρίνος, Αζερβαϊτζάν, Αλβανία, Αλγερία, Ανδώρα, Αρμενία, Βατικανό, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Ρετζεγοβίνη, Γεωργία, Γιβραλτάρ, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Κόσοβο, Λιχτενστάιν, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μονακό, Νορβηγία, Ουκρανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία, Τινησία. Συμπληρώθηκε η λίστα. Δεν ήταν και κάποιοι που ήταν από πριν, έτσι.
2: Για μένα, Κώστα, από ό,τι βλέπω.
1: Έχει ενδιαφέρον όμως. Ότι... Όταν λέμε Ηνωμένο Βασίλειο, μιλάμε για αυτές τις χώρες που δεν είχαν διασύνδεση, δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία.
2: Είναι πολύ σημαντικό ότι μπαίνουν και οι χώρες από τη Βόρεια Αφρική.
1: Τη Βόρεια Αφρική, γι' αυτό σου λέω τώρα. Είναι ευνοημένος ο Ολυμπιακός που παίρνει πολλούς Μαροκινούς, κυνηγάει ή Τινήσιους, ξέρω εγώ, που μπορούν να φέρουν.
2: Είναι πολύ σημαντικό που δεν ήταν καν.
1: Άρα προφανώς είχαν και μια ενημέρωση. Εγώ να το πω αυτό.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι, η λογική λέει αυτό το πράγμα.
2: Ψάχτηκαν.
3: Αυτό είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό, να ξέρεις. Και
1: όχι,
3: δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, είναι γενικό όλο αυτό.
1: Γενικό είναι. Απλά τώρα προστέθηκαν στη λίστα και από τώρα. Κάποιες χώρες μπήκαν σε αυτή τη λίστα που υπήρχαν, δηλαδή κοινωνικοί β' ζώνες, και μεγάλωσε η λίστα, άρα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις ομάδες για να μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Έτσι. Και επίσης, επαναλαμβάνω, είναι ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός με τον Ζωραρούι, ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή, ή αν θα πάρει τώρα το Σαλάχ, το αριστερό τον μπακ που πάει να πάρει από τη Ρώμα, είναι ευνοημένος. Είναι ευνοημένες αυτές οι ομάδες.
2: Δεν θα πιάνει θέση ξένου, έτσι.
1: Έτσι.
2: Ο κάθε ποδοσφαιριστής από αυτές τις χώρες.
1: Μήπως να πάμε, Γιώργο Στρατζαλή. Για να κάνουμε μία σούμα πάλι του φιλικού,
2: ναι,
1: λίγο πριν την έναρξή του.
2: Απλά να πούμε για ένα μηνυματάκι που με είχε στείλει νωρίτερα ο Γιώργος ο Μάτζιος, που δεν το είχα δει. Μου είπε ότι η Μόντσα αγόρασε από την Μπενφίκα,
1: ναι,
2: τον Γουστάβο Βαρέλα.
1: Έτσι.
2: Έτσι, που είχε ακουστεί κάποια στιγμή, που είχε εμφανιστεί σαν σενάριο για τον ΠΑΟΚ. Η Μόντσα, η οποία παίζει σήμερα με τον Άρη στο φιλικό παιχνίδι, σε λίγο, σε πέντε λεπτά.
1: Θα μας τα πει ο Γιώργος, αν το δει εκεί πέρα. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να έχουμε μία σύνδεση τελευταία με Γιώργο Στράτζαλη, για να πάρουμε τώρα που είμαστε πλέον στην αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του φιλικού αγώνα του Άρη με την Μόντσα, μερικά επιπλέον στοιχεία για το πώς παρατάσει ο Γρηγορίου την ομάδα του και τι άλλο μπορεί να προκύπτει από το ρεπορτάζ των κυτρίνων, γιατί καμιά φορά προκύπτουν και ειδήσεις παράλληλα ή στο περιθώριο φιλικών αναμετρήσεων. Φέρνω απόλυτο παράδειγμα αυτό που είχαμε ζήσει στον ΠΑΟΚ με τη λήξη φιλικού, που μάθαμε ότι είχε κλείσει ο Μπράντον Τόμας και ψάχναμε να βρούμε που παίζει αυτός ο ποδοσφαιριστής, που αποδείχθηκε ένας από τους καλούς ξένους ποδοσφαιριστές, καλούς μάλλον μη Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από το Δικέφαλο. Πάμε όμως στον Γιώργο Στράτζαλη. Ο λόγος είναι δικός του για τελευταία λεπτά της εκπομπής, για να μας δώσει τα στοιχεία για το φιλικό του Άρη με τη Μόντσα. Έλα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα και πάλι. Έχει γεμίσει η Κερκίδα, όπως έλεγα και νωρίτερα, ούτως ή άλλως θα είναι ανακοινώσει και το sold out αυτό. Οι Ιταλοί για την σημερινή φιλική αναμέτρηση, ένα πολύ δυνατό τέτοιο του κίτρινο μαύρο. Να επαναλάβω τις ενδεκάδες. Στην ενδεκάδα το Άρη, για να έχει και εικόνα ο κόσμος, είναι μια ενδεκάδα βασικού κορμού με το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου. Διούδης κάτω από την εστία με τον Φαπιάνο και τον Γκέρσεν στο κέντρο της άμυνας. Ο Κέρκεζ αριστερά, τον Ντουνιάδη που απέναντι στην Αταλάντα. Θα δούμε και τον Σέρβο, ο οποίος στη διάστημα της προετοιμασίας των προπονήσεων είναι από τους παίκτες της αριστερός μπακ Βασίλη του Γρηγορίου. Δεξιά ο Φαντιγκά, ο πολύ αναβασμένος Φαντιγκά. Ο Γαλανόπουλος με το Ράτσι στη μεσαία γραμμή. Θα πάρει χρόνο στο Γαλανόπουλο το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας, καθώς δεν είχε δώσει το παρόν κοντρα στην Αταλάντα. Κουαμέ και Καντεβέρε στην κορυφή, ο Γκαρέ με τον Γιαννιώτα στα δύο άκρα της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 για την ομάδα του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία, σε ένα πολύ πιο απαιτητικό και δύσκολο φιλικό αυτό για τους κυτρινόμαυρους. Θυμίζω ότι αύριο επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη, η αποστολή του Άρη επιστρέφει και θα επιστρέψει και στην Ιταλία στις 11 Αυγούστου για το φιλικό που είναι προγραμματισμένο στις 12 κόντρα στην Νάπολη. Αυτό που παρέλειψα να πω νωρίτερα είναι οι καιρικές συνθήκες και δεν είναι και ιδιαίτερα καλές, υπό την έννοια ότι το θερμόμετρο δείχνει 39 βαθμούς και δεν έχουμε από κάπου να καλυφθούμε από τον ήλιο. Είναι δύσκολο τις καιρικές
1: συνθήκες. Ελπίζω να αλλάξει η θέση του ήλιου λίγο αργότερα.
4: Μακάρι. Η Μόντσα, η οποία επαναλαμβάνω στο προηγούμενο φιλικό, το δεύτερο φιλικό της Μόντσα ήταν εκείνο, κόντρα στην Γαλατά Σεράι το 0-2, μια ομάδα που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία πλέον, θα αγωνίζεται της Ιταλίας, και την Προβετσέλη είχε κερδίσει το πρώτο φιλικό, είναι το τρίτο φιλικό που δίνει η ιταλική ομάδα.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε. Θα έρθουν τα παιδιά μετά σε νέες συνδέσεις στην Ιταλία μαζί για το φιλικό του Άρη με την Μόντζα. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεις με την Τάνια Δήμου και στο κλείσιμο της εκπομπής, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο τον Χατζηλιά που μας στέλνει συνεχώς από την Ουρανούπολη τις καλησπέρες του και σήμερα μας έστειλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία εκεί από το τοπίο. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
3: Χαιρετίσματα, να περνάτε καλά και στην Ουρανούπολη.
1: Ακροατές. Τάνια Δήμου με τίτλους πολιτικών ειδήσεων, αμέσως μετά διάλειμμα και έρχονται Γιάννης Σερβίνης με Μιχάλη Σαρόπουλο και Γιώργο Στράτζαλ από την Ιταλία για το επόμενο δίωρο. Φυσικά από τις 8.30 και μετά και λίγο νωρίτερα με Γιώργο Ζαΐρη και με την αφεντιά μου από το γήπεδο της Τούμπας για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Να είστε καλά.
5: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έγιναν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες των εναέριων μέσων, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε μία ρήψη νερού. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Επικοινωνίας Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση της πυροσβεστικής για τα πύρινα μέτωπα, έκανε γνωστό πως τις επόμενες ώρες θα ενισχυθούν οι δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα που καίνε τη χώρα. Αρχικά έκανε λόγο για δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα, αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Σύμφωνα με τον κύριο Βαθρακογιάννη, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη νυχθημερών σε πολλαπλά μέτωπα χθες και σήμερα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξης, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρήψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, τόνισε και πρόσθεσε πως τις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση και στον ασώματο Ρεθύμνο επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρεθύμνο χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση. Ένας 79χρονος στο Ρέθυμνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα. Πυροσβέστης που επιχειρούσε στην Άνδρο μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας του νησιού. Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το απόγευμα η εξόδιος ακολουθίας στο Γερακάρια Μαρίου του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη. Μάλιστα, όπως συνέβη νωρίτερα και με τον Παντελή Διαμαντάκη, το φέρετρο είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία. Το παρόν έδωσε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκπροσώπησαν την κυβέρνηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3:20 στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και του Δήμου. Εκκίνησε και επίσημα ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάπλαση της έκτασης της The Hell Expo στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να γίνει πράξη η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα φτάσει τα 204,6 εκατομμύρια ευρώ. Στις 7 Αυγούστου θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2026 ως το Δεκέμβριο του 2027, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και του vouchers.gov.gr, ενώ για όσους πολίτες δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία θα μπορούν να το κάνουν μέσω των GEP. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Χθες έκατσα να δω Premier.
19: City United.
18: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
19: Με δουλεύεις?
18: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
19: Δεν είδα κάτι στα social.
18: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
19: Πόσταρες κάτι?
18: Εννοείται πόσταρα. Social.
20: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα 5ης, 30 του 7ου, ο Ιούλης σιγά σιγά μας αποχαιρετά. Γιάννης Τσερβίνης και Μιχάλης Άρπλος μαζί σας. Μέχρι και τις 8 σήμερα δεδομένων της αναμέτρησης. Βέβαια η αναμέτρηση έχει ξεκινήσει από τώρα. Έχει...
1: Τι έχει τώρα?
0: Άρης Μόντσα.
1: Ναι, βάλουμε λίγο Μόντσα να δούμε Άρη. Μόντσα η οποία προβιβάστηκε στη Σεριά.
0: Και είναι αποφασισμένη.
1: Να δούμε λίγο τον Άρη, τι κατέβασε ο Γρηγορίου, να κάνουμε μια ανάλυση.
0: Θα δώσουμε και εντεκάδες εκεί.
1: Να δούμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, και γηπεδάρα! Δες εδώ το γήπεδο, ωραίο. Το παιδογή, Φαμπιάνο.
1: Ωραίο.
0: Ωμαν, oh, έχουμε και Γιώργο Στράτζα, λοιπόν. Βρίσκεται στην Ιταλία για λογαριασμό του Μετρόπολη 95 και 5 και του Metrosport.gr.
1: Με καθυστέρηση ξεκίνησε. Τρίτο λεπτό.
0: Ναι, είναι λίγο καθυστέρηση.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με Γιώργο.
1: Ναι.
0: Γεια, καλησπέρα Γιώργο.
2: Πολύ καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσύ. Ωραίο γήπεδο. Ωραία,
0: τι ωραίο γήπεδο έχουν.
2: Ωραία. Γενικά είναι πολύ ωραίες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις εδώ στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα. Σίλβιο και Λουίτζι Μπερλουσκόνη, έτσι. Από τότε άλλαξαν τα δεδομένα. Από το 2018, αν θυμάμαι καλά, μιλάμε για μια έκταση περίπου 100.000 στρεμάτων, 9 γήπεδα.
0: 100.000 στρέμματα. 100.000 στρέμματα.
2: 100. Είναι τεράστια η έκταση. Είναι τεράστια έκταση, έχει 9 γήπεδα.
0: Όχι 100.000, 100 στρέμματα.
1: Ναι, 100 στρέμματα.
2: Ναι.
0: Α, οκ, okay, συγγνώμη, 100.000 και λέω.
2: Α, 100.000 είπα.
0: Ναι, λέω. Sorry. Όλα καλά, προχωράμε.
1: Και έχει και κάτι, βλέπουμε στην τηλεόραση κάτι οικοδομές. Είναι εκείνες πίσω δεξιά, έτσι πως είναι η
2: κάμερα.
1: Σπίτια, ωραία είναι εκεί. Στο πράσινο. Μπράβο.
2: Είναι έξω από τη Μόντσα και κοντά στο γήπεδο, το κανονικό γήπεδο τη. Ιταλικής ομάδας, η οποία από την Νέα Θεσσαλονίκη θα αγωνίζεται στην Σέρια, έτσι.
1: Ναι.
2: Θα δούμε λίγο την προσπάθεια αυτή τη Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτα θα συνδυαστεί με τον μπροστά, με τον Κατεβέρα. Δεν πέρασε όμως αυτή η προσπάθεια του Άρη μέσα στην περιοχή του Τιάμ. Για όσους άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο τους, να επαναλάβω λίγο την εντεκάδα του Άρη. Το έλεγα και νωρίτερα ότι είναι παίκτες βασικού κορμού αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως είναι διαμορφωμένο το ρόστερ. Δηλαδή, αν ήταν επίσημο το παιχνίδι, αυτή την 11 θα βλέπαμε από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Προφανώς η ομάδα δεν είναι ακόμη έτοιμη, προφανώς χρειάζεται ενίσχυση, ειδικά στην άμυνα. Ο Γένσεν μαζί με τον Φαμπιάνο είναι το δίδυμο στα στόπερ, ο Κέρκες αριστερά, ο Φαντιγκά δεξιά, ο Διούδης κατά από την εστία, ο Ράτσιτς με τον Γαλανόπουλο στη μεσαία γραμμή, ο Κουαμέ με τον Καντεβέρε στην κορυφή, ο Γιαννιώτας με τον Γκαρέ στα δύο άκρα της επίθεσης, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ο Γκαρέ δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά.
0: Μικρό ερώτημα, μόνο ένα δευτερόλεπτο, Γιώργο, επειδή είπες στην κορυφή 4-2-3-1 ή 4-4-2?
2: Όχι, παίζει πάντα ο Καντεβέρε στην κορυφή, ο Κουαμέ πιο πίσω. Να δούμε λίγο τον Καντεβέρε σε θέση τετατέτ. 1-0 ο Άρης. 1-0 ο Άρης με τον Καντεβέρε σκοράρει. Και ανοίγει το σκορ στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. 2 ασίστ απέναντι στην Αταλάντα. 1 γκολ σήμερα ο Καντεβέρε σε αυτήν την μετάβαση, γρήγορη μετάβαση του Άρη στην επίθεση. Απέφυγε και τον Τιάμ, τον τερματοφύλακα της Μόντσα, ο Καντεβέρε. Και ανοίγει το σκορ. 1-0 ο Άρης προηγείται με το γκολ του Καντεβέρε.
0: Πολύ ψηλά και άμυνα της Μόντσα. Έγινε και ο Κουαμέ για υποστήριξη σε περίπτωση που θέλει να παίξει πάσα.
2: Αυτό που πήγαμε να συζητήσουμε, Μιχάλη, είναι ότι το βλέπουμε ούτως άλλους καθημερινά στις προπονήσεις. Το είδαμε και στο φιλικό με την Αταλάντα, το βλέπουμε και σήμερα. Ο Καντεβέρε παίζει στην κορυφή, ο Κουαμέ σε πιο ελεύθερο ρόλο. Αλλάζουν βέβαια, ανάλογα με τις συνθήκες, τις φάσεις, τις προοπτικές που υπάρχουν. Είναι ένα δίδυμο στην επίθεση που έχει τρομερή επικοινωνία. Έχει τρομερή επικοινωνία, έχει βρει το ένα στο κουμπί του άλλου και φαίνεται αυτό. Το είδαμε και κόντρα στην Αταλάντα, δύο γκολ ο Κουαμέ, δύο ασίστ ο Καντεβέρε. Και τώρα ο Καντεβέρε σκοράρει και ανοίγει το σκορ για τον Άρη.
0: Μια χαρά, στο 7, 1-0.
1: Κάλπαζε.
0: Ναι, κάλπαζε. Και τον έριξε και τον τερματοφύλακα στο έδαφος. Μια χαρά. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Καντεβέρε που έφυγε πίσω από το κέντρο, να πούμε.
2: Ναι, πίσω από το κέντρο. Πίσω από το κέντρο ξεκίνησε αυτή η μετάβαση στην επίθεση. Έφυγε μόνος του απέναντι από τον Τιάμ, τον τερματοφύλακα της Μόντσα. Τον απέφυγε κιόλας και σκόραρε σε κενή εστία. 1-0 ο Άρης. Και πάλι πιέζουν ψηλά με τον Κουαμέ αυτή τη φορά. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο Κουαμέ αυτή τη φορά στην κορυφή πίεσε και τον τερματοφύλακα. Το πλάγιο είναι για τον Άρη με τον Κέρκες από τα αριστερά. Δεν είχαμε ο Κέρκες, ο οποίος αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Αταλάντα. Σήμερα θα πάρει, πήρε φανέλα βασικού στη θέση του Αντωνιάδη, ο οποίος είχε ξεκινήσει απέναντι στο πρώτο φιλικό, δηλαδή απέναντι στην Άντερ 23 της Αταλάντα. Ο Γαλανόπουλος πρώτη συμμετοχή σε φιλικό, δεν είχε αγωνιστεί. στο πρώτο, διότι είχε χάσει μέρος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, ενσωματώθηκε λίγο καθυστερημένα. Επίσης θα δούμε από ό,τι φαίνεται σήμερα, αν δεν αλλάξει κάτι στο πλάνο του Γρηγορίου, τον Παλάσιος και τον Μπασίρου, δύο παίκτες οι οποίοι συμμετέχουν στο τακτικό κομμάτι της προετοιμασίας, συμμετείχαν τις προηγούμενες ημέρες, κάνουν όμως και ένα ειδικό πρόγραμμα καθημερινά προκειμένου να καλύψουν το χαμένο έδαφος, καθότι ενσωματώθηκαν κάπως καθυστερημένα και αυτοί χάνοντας πολύ μεγάλο μέρος τις δύο από τις τρεις εβδομάδες προετοιμασίας, οπότε είναι λογικό να βρίσκονται πίσω και να κάνουν και ένα ειδικό πρόγραμμα για να προλάβουν και τους υπόλοιπους, αλλά πιθανολογώ ότι θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής σήμερα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Καιρικές συνθήκες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Ναι, δεν έχουμε και από πού να προφυλακτούμε από τον ήλιο, δεν πειράζει.
1: Γιώργο, Μόντσα, ναι. Μόντσα, κανένα γνωστό έχουμε, κανένα από το σφαίστη έτσι.
2: Εντάξει, Κουτρώνε.
1: Είναι Κουτρώνε, γνωστό, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει και στη Θεσσαλονίκη πολλούς.
2: Ο Πεθίνα.
0: Ο Κουτρώνε. Έχει Κουτρώνε και στην πόλη, είχε αρκετούς, αλλά έχει και στη Μόντσα. Δεν ξέρεις, Γιώργο, όμως η Κουτρώνε εδώ στην πόλη.
2: Με τον Εντάξει.
0: Ναι, με τον Εντάξει ακριβώς.
2: Με τον Εντάξει, δεν
0: είναι. Ναι, με τον Εντάξει, όπως ακριβώς.
1: Πότε επιστρέφει η αποστολή, πότε επιστρέφεται.
2: Αύριο. Τελευταία μέρα σήμερα, ναι, τελευταίο. Φιλικό παιχνίδι. Χθες έγινε τελευταία προπόνηση. Αύριο το πρωί η ομάδα θα αναχωρήσει για την Θεσσαλονίκη, να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα επιστρέψει στην Ιταλία, θυμίζω. Στις 11 Αυγούστου, στις 12 είναι προγραμματισμένο το φιλικό με την Νάπολη.
0: Να μην χαλάσω το ωραίο κλίμα, να πω ότι γυρνάει από το βασικό στάδιο προετοιμασίας χωρίς στόπερ. Κλείνω την παρένθεση, συνεχίζεις, Γιώργο, να μου συγγνώμη.
2: Στόπερ και αριστερό μπακ.
0: Ναι, ρε Γιώργο, τέλος πάντων. Εντάξει, μην χαλάσω το ωραίο κλίμα που έχουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα.
2: Είναι ανάγκη. Και καθυστέρησε ο Άρης πάνω σε αυτό το. Να καλύψει αυτά τα κένα. Είναι προφανές αυτό. Δεν μπορεί να πει κάποιος το αντίθετο. Ναι, υπάρχει ο Κέρκες, υπάρχει ο Αντωνιέδης. Δεν θα βασιστεί σε αυτούς όμως. Πρέπει προφανώς να έχει το βασικό σου αριστερό μπακ.
0: Ούτε στον Γκάμψη και τον Ντιάμ.
2: Ούτε στον Γκάμψη και τον Ντιάμ, προφανώς.
0: Μαζί
2: δύο παίκτες οι οποίοι έχουν πάρα πολλές προοπτικές. Εξέλιξη βελτίωση και ο Γκάμψη και ο Ντιάμ.
0: Και μακάρι να βγουν να κάνουν παπάδες.
2: Εννοείται, αλλά δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτούς όλη την χρονιά.
0: 100%. 100%. Με έχει σοκάρει το γήπεδο της.
2: Ναι, είναι σε τρομερή κατάσταση. Ο αγωνιστικός
0: πόλης. Απίστευτο. Απίστευτο. Μπράβο.
2: Θα κλέψει και πάλι ο Άρης μπάλα με τον Γκαρέ. Δεν μπόρεσε όμως ο Κουαμέ. Ο Ράσιτς τώρα θα δώσει στον Κουαμέ. Φεύγει από τα δεξιά. Κουαμέ θα γυρίσει στο δεύτερο δοκάρι. Γιαννιώτας θα προλάβει μέσα στην περιοχή. Γιαννιώτας σε πλάγια θέση. Θα βγάλει μια σέντρα κακή η σέντρα του Γιαννιώτα, πέρασε χωρίς αποτέλεσμα αυτή η φάση για τον Άρη μπροστά από την εστία της Μόντσα, η οποία αγωνίζεται με τον Ντιάμ κάτω από την εστία, Μπιριντέλη, Κουαντιό, Ντελικάρη και Λουτζέτσι στην άμυνα, Φόρσον Πεσίνα, Καρμπούνι, Φοέ και η τετράδα στη μεσαία γραμμή, Μότα Κουτρώνε στην κορυφή σε 4-4-2, όπως είχε αγωνιστεί με δύο αλλαγές και κόντρα στην Γαλατά Σεράρι το προηγούμενο φιλικό που επικράτησε με 2-0 η Ιταλική ομάδα.
0: Τώρα Γιώργο, άμα τη επιστροφή είναι πρώτη αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό.
2: Με τον Πανσεραϊκό 8 Αυγούστου.
0: Όχι 5.
2: Είχε βιαστεί ο Πανσεραϊκός να το ανακοινώσει 5 Αυγούστου, γιατί ο Άρης δεν είχε ανακοινώσει το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. 8 Αυγούστου είναι το φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Ψάχνουν οι άνθρωποι του Άρη και ένα φιλικό στις 5 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θυμίζω και με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης θα γίνει το φιλικό.
0: Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Και
2: στις 12 με Νάπολη και εκεί ολοκληρώνονται, θα ολοκληρωθούν τα φιλικά.
0: Ναι, γιατί μετά είναι και κλήρωση του κυπέλου.
2: Αύριο είναι κλήρωση του κυπέλου.
0: Ναι, είναι και κλήρωση του κυπέλου για τον αγώνα. Σωστό. Άρα υπάρχει.
2: Οπότε
0: ξεκινάει το πλάνο.
2: Είμαστε 2 εβδομάδες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη. Σχεδόν 2 εβδομάδες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη. Θα είναι για το κύπελο πριν μπει στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Καλαμάτα. Διαμαρτύρονται και οι άνθρωποι του Άρη από τον πάγκο, αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Ο Κουαμέ έξαλλος φώναξε το διαιτή φάουλ πάνω στον Κουαμέ στη μεσαία γραμμή. Δεν καταλόγησε κάτι ο Ιταλός. Συνεχίζεται η φάση με την Μόντσα τώρα μεταξύ κέντρου και περιοχής.
0: Ο Γαλανόπουλος
2: κλείνει το διάδρομο.
0: Υλικό είναι, πες το αδερφέ. Υλικό είναι, δουλεύουμε αύριο.
2: Φάουλ του Γαλανόπουλου τώρα. Διαμαρτύρεται ο Ράσιτς, αρχηγός του Άρη. Και στο σημερινό φιλικό παιχνίδι θα είναι ο αρχηγός του Άρη, φέτος ο Ράτσιτς.
0: Δίκαια. Εμβληματική παρουσία στο κέντρο των κεντρινόμαυρων. Όπως και δίκαιο είναι το φάουλ που έδειξε και πρωτήτερα.
2: Αυτό το φάουλ είναι κοντά στην περιοχή τώρα του Σοκράτη Διούδη, αυτό το φάουλ.
0: Γιώργο, ο Άρης πάει και για τέρμα ή με Διούδη Μάκητς, είναι κομπλέ?
2: Διούδη Μάκητς.
0: Ωραία, ωραία.
2: Διούδη Μάκητς για την ώρα, ναι. Δεν θα κινηθεί για να ψάξει βασικό τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι,
2: έχει,
0: ναι, ναι.
2: Αυτό το δίδυμο, έχει αυτό το δίδυμο.
0: Πάνω. Άρα πάει το για αριστερό μπακ, δυο στόπερ και δεξί μπακ. Θεωρητικά το δεξί μπακ, ναι.
2: Αλμοφόρσον θα εκτελέσει το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, η μπάλα είναι out. Κεφαλιά από τον τελεκάρι. Ναι, κοίταξε, και ένα ενδεχομένως να αποκτηθεί και ακόμη ένας παίκτης στην επίθεση.
0: Αν θα αποκτηθεί παίκτης στην επίθεση όπως ο Μυρ, στον οποίο συζητάνε.
2: Δεν βάζω το Μυρ μέσα. Αν δεν χαλάσει κάτι την τελευταία στιγμή, θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία του.
0: Άρα ο Μυρ κι άλλος ένας.
2: Ναι, κι άλλος ένας, ο οποίος, εντάξει, αν θέλει να πάρει, αν ο Άρης πάρει αυτό το οποίο ψάχνει και θέλει, ένα δεκάρι, ένα δημιουργικό, ένας πιο δημιουργικός, δηλαδή ένα δεκάρι πίσω από τον Φορ, αυτό σημαίνει ότι θα προκύψει και από τις φόρες του Ρότσαρ θα πρέπει να προκύψει.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Ποιος θα φύγει? Ένας είναι, τι, το Μωρόν, ένας, ο Αλφαρέλα.
2: Ενδεχομένως η Αλφαρέλα ή ο Μωρόν, για τον Μωρόν αν προκύψει κάποια πρόταση, έτσι.
0: Όχι, ο Καντεβέρη πιάνει τη μέση του. Όχι, μην ξεκινήσω.
1: Γιώργο, Γιώργο, η Βάνη Γιούριτς είναι στη Μόντσα?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραίος.
2: Κίνηση Φαντιγκά από τα δεξιά, θα πάρει την μπάλα από τον Φαμπιάνο. Φαντιγκά στη δεξιά πλευρά κοντά στην περιοχή, θα χάσει όμως. Προσπαθεί ο Φαντιγκά να ανακτήσει γρήγορα την κατοχή. Φάουλ προς την υπόδειξη εδώ από τον Φαντιγκά, ποιος είναι πάρα πολύ ανεβασμένος. Και αυτό που έλεγα και σε προηγούμενες συνδέσεις, παιδιά, το σημαντικό φέτος για τον Άρη είναι και το πλεονέκτημα, αν θέλετε, που έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι δεν ξεκινάει η ομάδα από το μηδέν. Έχει ένα βασικό κορμό ποδοσφαιριστών, ειδικά μεσοεπιθετικά, ασχετά αν ακούμε το ρόστερ δεν είναι έτοιμο, δεν έχει σηματοποιηθεί, υπάρχουν πολύ σημαντικά κενά στην άμυνα όπως στα στόπερ και το αριστερό μπακ. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι παίκτες του βασικού κορμού, δηλαδή που ήταν και στο βασικό πλάνο την περσινή σεζόν, φέτος κάνουν προετοιμασία από την πρώτη μέρα. Γιατί μπορεί να είναι από πέρυσι στην ομάδα, αλλά αν θυμάστε, κανένας, ναι, από αυτούς δεν έκανε προετοιμασία, με εξαίρεση το Φαντιγκά και το Γιαννιώτα. Κανένας από τους υπόλοιπους
0: δεν ήταν...
2: έκανε προετοιμασία.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
2: Όλοι είχαν ενσωματωθεί μετά την προετοιμασία, το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία και εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Το ίδιο που θα συμβεί τώρα με τα στόπερ, με την άμυνα.
2: Εντάξει, αλλά έχεις ένα βασικό κορμό. Πέρυσι δεν είχες ούτε βασικό κορμό.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Καθόλου άδικο δεν έχεις αυτό που λες.
2: Γι' αυτό και παίκτες όπως ο Φαντιγκά, όπως ο Κουαμέ, όπως ο Καντεβέρε.
0: Ο Γκαρέ.
2: Και ο Γκαρέ, εντάξει. Βλέπεις ότι δίνουν κάτι διαφορετικό. Δίνουν κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο είδαμε στην περσινή φυσικά αποτυχημένη σεζόν που είχε ο Άρης.
0: Το φιλαράκι μου Μπουσαΐντ που είναι?
2: Μπουσαΐντ μέσα. Όχι μέσα στην εντεκάδα.
1: Ναι. Θα μπει στο δεύτερο μήχρονο.
0: Θα το δούμε δηλαδή.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός ο γίγαντας. Ακόμη μια πολύ ωραία περίπτωση. Θα τον δούμε και αυτόν. Γενικά θα έχει...
2: Λοιπόν, 16ο λεπτό εδώ στην Μόντσα. Μοντσάρης 0-1 με τον γκολ του Καντεβέρε από το 7ο λεπτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε λίγο το...
0: Θα το πάρουμε. Θα το πάρουμε γιατί έχει και ήλιο και δεν μπορεί να φυλαχτείς πουθενά. Πάρ το μικρόφωνο και επιστρέφουμε.
1: 30, λοιπόν... 38 είπε έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ από εδώ έχει.
0: Έχει. Πράγματι, Γιάννη. Πιο πολύ από εδώ. Θανάση μου, μόλις μπορέσεις και βρεις χρόνο, μια μικρή αλλαγούλα. Δεν κι εγώ. Πάμε χαλαρά έτσι.
1: Σε λίγο έτσι με το χαλί αυτό θα μπει και ο Νίκος να συνεχίσει.
0: Καλά, ναι. Καλησπέρα.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα.
0: Πάμε τώρα στο Μακιόν. Θα είναι, δηλαδή, έτσι πάει διαδοσικά πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Πάει διαδοσικά και μετά στον ΚΚΚ. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Ωραίο πρώτο τετάρτα για τον Άρη.
0: Άλλο ένα θέλουμε πριν το ημίχρονο.
1: Πολύ καλά. Βλέπω καλές πίεσεις ψηλά. Ωραία. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Το παστέλο,
0: ναι,
1: στο μολάκι.
0: Ναι, ναι. Βγήκε
1: στην πλάτη ο Καντεβέρε. Άστο. Η ομάδα είναι σε καλό mood.
0: Πετάει. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, τουλάχιστον μέχρι το 15, είναι μια χαρά μας. Τώρα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, για να μην γινόμαστε γραφικοί, δεν μπορείς να βγάζεις ασφαλή αγωνιστικά συμπεράσματα για το τι θα γίνουμε στη χρονιά από τα φιλικά. Είναι πολύ πρόημα το στάδιο. Η Μόντσα είναι μια ομάδα η οποία θα αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία και περιμένουμε φυσικά να δω και κάποια στιγμή και από τη Μόντσα. Να ξέρουμε, ναι, αν θα την ακολουθήσουμε στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτήσα εγώ έτσι, κανένα παίχτη, κανένα ρόστρα και αυτά, τι έχει, τι δεν έχει.
0: Είναι, αν θα είναι ευχάριστη έκπληξη του τελικού πρωταθλήματος, κάποιον άτο. Ή και όχι, θα φανεί εν πάση περιπτώσει. Η Μόντσα από δεξιά, μες στην περιοχή, θα απομακρύνουν κίτρινο-μαύρη, shoot out. Παίρνει αυτή η πρώτη υποψία ευκαιρία για τους Ιταλούς. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8, δεδομένων των συνθήκων. Αφενός η αναμέτρηση του Άρη με τη Μόντσα. Καπαγωτά, ο Πασχάλης Καμόρα θα έρθει στο στούντιο για την αναμέτρηση του Δικεφάλου του Βορρά. Την προσπάθεια που κάνει να προκριθεί εις βάρος της Δυναμό Κιέβου, έχοντας κάνει ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την πρόκριση με την νίκη στην Πολωνία, στην ειδική έδρα των Ουκρανών, με 3-2. Θα πω μια παγκόσμια αλήθεια τώρα ποδοσφαιρική.
1: Για πες το.
0: Ότι αν ο ΠΑΟΚ βάλει ένα γκολ, είναι πολύ κοντά στην πρόκριση.
1: Ας πω κάτι, είναι κάτι το οποίο δεν άκουσα τις τελευταίες μέρες. Στις αναλύσεις, επί αναλύσεων που γίνεται. Και το πιστώνω σε σένα αυτό, δηλαδή.
0: Σ' αρέσει να ακούς καινούργια πράγματα.
1: Ναι. Μια καινοτομία. Ωραίο μπλουζάκι έχει.
0: Ωραίο
1: προπονητικό. Ναι. Α, το γρήγορο, ωραίο πατούμενο.
0: Ναι.
1: Άσπρο, ωραίο, με στη μόδα, Μιχάλης. Συνονόματό σου.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Θα πάρει και τι απαντήσει κι εσύ.
0: Καλά, προσπάθησα.
1: Ποντικάκι από τον Μιχάλη τον Γρηγορίου.
0: Προσπάθησα κατεύθυνση να δουν οι απαντήσει.
1: Ρίγα στη τρύπα σου.
0: Να ζητήσω από το Στράτζα να με φέρει μπλούζα Μόντσα.
1: Κανονικά, ναι, πρέπει μια προπονητική. Αν όχι επίσημη, μια προπονητική πρέπει να τρυπώσει μετά μόλι τελειώσει να πει μια φανέλα, ρε παιδιά. Δηλαδή για αυτού τώρα τι είναι, μια φανελίτσα. Έστω προπονητικού τύπου. Στα κυβικά σου, ναι, συγγνώμη κιόλα, έτσι. Δηλαδή αυτοί έχουν οι ποδοσφαιρικέ ομάδε, έχουν τα κλασικά νούμερα, έτσι, για ποδοσφαιριστές.
0: Γιατί δεν έχουν βοηθούς, δεν έχουν γυμναστές που είναι λίγο πιο μπαμπάτσικοι.
1: Τότε πρέπει να στείλεις στο Στράτζελις κανένα βοηθό, άμα δει λίγο να είναι γεμάτος, το πει αδερφέ, πόνο φλαράκι που είναι στα κυβικά σου.
0: Δεν αξίζει να πάει στο προπονητικό να μου πάρει 100 ευρώ μια φανέλα.
1: Κοίταξε τώρα, από ό,τι βλέπω τη φανέλα της Μόντσα, τώρα 100 ευρώ αυτή εδώ. Δεν με ψήνει και πολύ, να σου πω την
0: αλήθεια. Να τα δώσει ο Γιώργος, δεν αξίζει να δώσει ο Γιώργος 100 ευρώ.
1: Ναι, να δώσει, αλλά.
0: Σίγουρα όχι. Μήπως λέει καλύτερα μια Φεράρι από τη Μόντσα. Ναι, καλά, σίγουρα. Να του Γιάννιώτα. Όπω πώ πήγε να ξεφύγει, σαν το μαμούνι. Όπω πώ πήγε να ξεφύγει ο Γιαννιώτας εκεί, ούτε θα τον καταλαβαίνανε. Γκαρέ δεξιά λοιπόν, αριστερά Γιαννιώτας. Κορυφή Καντεβέρε. Από πίσω Κουαμέ. Με του Γαλανόπουλο και Ράσιτ στη μεσαία γραμμή. Δεξιά Φατιγκά, αριστερά Κέρκε. Γένσεν στο κέντρο τη άμυνα μαζί με Φαμπιάνο. Είναι η δεκάδα που έχει παρατάξει ο Μιχάλης Γρηγοριού. Σε ακόμα, μάλλον στην προκειμένη φιλική αναμέτρηση, μετά το 3-0 με το οποίο επικράτησε επί της ομάδας κάτω των 23 της Αταλάντα. Σήμερα φιλικό επί ιταλικού εδάφους κόντρα στην Μόντσα.
1: Ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος είναι φανατικός φίλος της εκπομπής, του αρέσει να συγκλάει, λέει στη Μόντσα δεν βγάζω τέτοια νούμερα, έτσι να του πεις.
0: Γιατί δεν έχει μπαμπάτσικου στη Μόντσα, τι είναι όλοι στυλάκια.
1: Ο Γιώργος ξέρει και ιταλικά.
0: Γιώργος πάει πάρα πολύ.
1: Τι εννοείς από πού είναι.
0: Καταγωγή από πού είσαι.
1: Μισή Ιταλία, μισή Ελλάδα.
0: Δεν μπορεί να είναι μισό Ιταλό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι μισό Ιταλό. Άκουσε μου, σου λέω. Από τον Μπελεκάνο Κοζάνη μπορεί να είναι.
1: Άμα σου πω και το επίθετο, θα καταλάβει ότι είναι μισό Ιταλό.
0: Τραπατώνει.
1: Το Ιταλία-Ελλάδα το έχει κάνει κολλιά του Παγκράτη.
0: Ο Γιώργο τραπατώνει.
1: Αφού του είπα κιόλα ότι αν χρειαστεί δουλειά, να μιλήσουμε στην Παϊρακλή για να είσαι ο μεταφραστή του Βάλτερ Ματσάρη.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι μισό Ιταλό.
1: Και επειδή τα ξέρει αυτά, σου λέει δεν υπάρχει στη Μόντσα τέτοιο.
0: Ναι, α πάει και α μα στείλει μια φωτογραφία από την μπουτίκ. Τα λόγια τα χορτάσαμε. Διούδης, απόκρουση, σε τιμότητα. Ο Σωκράτης Διούδης. Λίγο πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ενώ το ρολόι τα αναμέτρηση δείχνει το 21ο λεπτό, σούτ από μέση απόσταση που επιχείρησαν οι Ιταλοί. Ο Σωκράτης Διούδης φώναξε παρόν.
1: Συχαμερό. Κάτσε να δούμε και τις εντεκάδες τώρα. Σε λίγο πρέπει να βγουν και στην Τούμπα. Τις εντεκάδες. Κάνουμε και σύνδεση με. Όχι. Κάνουμε σύνδεση.
0: Γιατί όχι.
1: Να κάνουμε,
0: ένα διάλειμμα πρώτα. Την ώρα που η Μόντσα βγαίνει στην κόντρα.
1: Στο αριστερό άκρο της άμυνας και που υπάρχει
0: κενό. Για να δούμε τους Ιταλούς.
1: Είδες την τρύπα πίσω εκεί.
0: Πήγαν στη θάλασσα και τα φέρανε νερό. Οι ποδοσφαιριστές του Γιούριτς, πώς τον είπες.
1: Πάνε Γιούριτς.
0: Ποιος Γιούριτς, και πάλι Γιούριτς. Break και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Την πρώτη του πρόκριση στη φετινή σεζόν θα διεκδικήσει απόψε στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, έχοντας υπέρ του το 3-2 του πρώτου αγώνα. Με τον κόσμο στο πλευρό του, ο δικέφαλος θα προσπαθήσει να τσεκάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα βρει απέναντί του μία εκ των Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ. Στα μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Βιλιάμ Μικελμπρενσί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Παίκτης της Ρώμα θα πρέπει να θεωρείται ο Κουγεράκης, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σέρια A, ενώ ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει περίπου 650.000 ευρώ από το ποσοστό μεταπόλησης. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9.30 την Πάξη στο ΆΚΑ με στόχο να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 του πρώτου ματς. Στις εξέδρες θα βρίσκεται ο έμπειρος μέσος από τη Ζάμπια Kings Kangua, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί αύριο και επίσημα. Στον Άρη, η υπόθεση του Ράφα Μιρ φαίνεται να μπαίνει στην τελική της ευθείας. Σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ, ο 29χρονος επιθετικός συμφώνησε με τη Σεβίλη για τη λύση του συμβολαίου του και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη. Οι Κιτρινόμαυροι προηγούνται αυτή την ώρα της Μόντσα με 0-1 σε φιλική αναμέτρηση στην Ιταλία. Στον Ολυμπιακό συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Τα ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Μαροκινός αριστερός μπακ Σαλάχ Εντίν βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ενώ οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ήδη την απόκτηση του νεαρού Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σά. Στο μπάσκετ, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποτελεί και επίσημα παίκτη του Άρη, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών, δηλώνοντας πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για την μετακίνησή του. Ενώ ο Αμίν Νουά θα συνεχίσει την πορεία του στην Ουνικά Χαμάλαγα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Γάλλο γκάρντ Σιλβέν Φρανζίσκο, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Περσίδη για ακόμη 2 χρόνια. Στον Ηρακλή, ο Αμερικανός Νόα Χόρκλερ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση της καριέρας του. Η Εθνική Άντερ 18 έχασε δικό της παιχνίδι από την Ισπανία με 66-69 για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Τέλος, η Μαρκό ήρθε σε συμφωνία με τον Ιουσέφ Ελαραμπή σε μια μεταγραφή που έκανε αίσθηση στην Super League 2. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης!
5: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε με Μετρόπολη 95,5 και από Γιώργο Στράτζαλη που είχαμε πριν πάμε σε Γιώργο Ζαήρη που βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας. Γιώργο, καλησπέρα. Ο Γιάννης Ερβίνη και Μιχάλης Σαρόπουλο.
1: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Καλησπέρα σας από το γήπεδο της Τούμπας. Όπου έχουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Να πω ότι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι ακριβώς αυτή η οποία είδαμε μετά τον τραυματισμό του Άλλη. Δηλαδή τον Τάισον στα αριστερά. Η ενδεκάδα λοιπόν του ΠΑΟΚ ξεκινάει με τον Παβλέκα κάτω από τα δοκάρια, δεξιά τον Γκένι στο κέντρο της

0: από τον προπονητή τον Κόστιου, καθώς επιλέγει να βάλει τον Σουρκής. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, ο Κεντζιόρα είναι ο ένας κεντρικός αμυντικός και ο δεύτερος είναι ο Τιαρέ. Και εδώ έχουμε αλλαγή. Όπως αλλαγή έχουμε και για το δεξιάκρο της άμυνας, καθώς θα παίξει ο Σιχ, ενώ στο αριστερό παραμένει ο Μιχάφκο. Οι δύο παίκτες που παίζουν στα χαφ είναι ο σκόρερ του γκολ του πρώτου της ομάδος της Δυναμό, αλλά και ο παίκτης που έκανε το τραγικό λάθος δίνοντας στο Ζαφίρι την ευκαιρία να πετύχει την απόλυτη ανατροπή, και αναφέρομαι στον Μπράτσκοβ. Και θα έχει δίπλα του το Λόμβικ, αυτό το δίδυμο παραμένει. Πίσω από τον Πονομαρέγκο το φορ είναι ο αρχηγός της ομάδος ο Μπουγιάλσκι, και έχουμε στα δεξιά της επίθεσης τον Βολόσιν και στα αριστερά της επίθεσης είναι ο Ρεντούσκο. Αυτές είναι οι δύο ενδεκάδες, με τις δύο ομάδες να υπάρχουν, να έχουν κάνει ήδη τη βόλτα τους στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Κεντζιόρα να μιλάει για παραπάνω από 20 λεπτά εκεί με τον Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι εκτός από τη στιγμή που είναι τραυματίας. Και αργότερα να πλησιάζουν κοντά του και ο Μπάμπα και ο Μύθου και ο Καμαρά και άλλοι ποδοσφαιριστές για να τον χαιρετήσουν. Από αυτό το οποίο κατάλαβα, παιδιά, ως πρώτη σύνδεση κατεβαίνοντας από τον περιφερειακό την Τούμπα, υπάρχει full του αυτοκινήτου, άρα προφανώς και θα υπάρχει πάρα πολύς κόσμος στο γήπεδο, καθώς και τα σχολεία είναι κλειστά και η Χαλκιδική και η Κατερίνη είναι δίπλα, αν κάποιοι έχουν αρχίσει ήδη τις διακοπές τους. Επομένως θεωρώ ότι κοντά στις 20.000 θα είναι σήμερα στην Τούμπα για να δουν αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Δυναμό. ΠΑΟΚ έχει την πρίκα του 3-2 από τον πρώτο αγώνα, θέλει να σφραγίσει την πρόκρισή του και θα περιμένει 45 λεπτά μετά το τέλος του δικού του αγώνα, καθώς 9.30 ώρα αρχίζει το παιχνίδι της Άντερλεχτ με τη Χάμαρμπι. Θυμίζουμε 1-1 το τελικό αποτέλεσμα στο πρώτο μάτς. Ο νικητής αυτού του αγώνα, αν όλα πάνε καλά και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ την προσεχή Πέμπτη ξανά στην Τούμπα και η ρεβάνς 7 μέρες αργότερα στην έδρα του αντιπάλου. Επαναλαμβάνω πολύ γρήγορα για να σας αφήσω την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, με τον Παυλένκα, τον Γκένι, τον Γκόμες, τον Χατζηδιάκο, τον Μιχαηλίδη, τον Ζαφίρι και τον Σανταμαρία, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Στάισον και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου. Αυτά, παιδιά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Ζαΐρη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και λίγο Γιώργο Στράτζα, γιατί ο Άρης έκανε δύο τετραματά του.
2: Η αρμάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Είναι εξαιρετικά. Με μαγική παλιά τρύπα του Γιαννιώτα. Έτσι.
1: Ο Ράς τσίπησε την μπάλα στον τερματοφύλακα, ο οποίος βγήκε.
2: Δίνει απαντήσεις η ομάδα του Άρης.
1: 100% και μεσοαμυντικά δεν έχει πολύ ταλαιπωρηθεί. Ένα κόρνερ τώρα έχουν κερδίσει οι Ιταλοί. Από αριστερά το 2-0 στο 34. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ευκαιρία τώρα για τους Ιταλούς. Κεφαλιά αφύλακτος στο κέντρο της άμυνας των Κιτρόμαυρων. Δεν ακολούθησε κανείς. Μια κεφαλιά η οποία πέρασε ψηλά και out. Έτσι. Έχουμε τον Γιώργο Στράτζαλη.
3: Ναι, εδώ.
1: Γιώργο μου, καλησπέρα. Να σε έχουμε και πάλι για δεδομένες και της επίτευξης του δεύτερου τερματός.
3: Ναι, 0-2 με τον Ράσιτς, δεύτερο γκολ του Σέρβου, αρχηγού του Άρη. Σε άριθμα φιλικά είχε σκοράρει και κόντρα στην Αταλάντα αυτή τη φορά. Όχι με την βολίδα όπως είχαμε δει στο πρώτο φιλικό έξω από την περιοχή, αλλά με ένα συνδυασμό. Το τσίπημα της μπάλας από τον Γιαννιώτα, το τσίπημα της μπάλας του Ράσιτς πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της Μόντσα και έκανε το 0-2. Και αυτό το εντυπωσιακό, το θετικό, αν θέλετε, στην προκειμένη περίπτωση είναι και το γεγονός ότι ο Άρης πάλι βγήκε οργανωμένα στην επίθεση. Γρήγορη μετάβαση με συνδυασμούς και τα τρία γκολ κόντρα στην Αταλάντα, το έλεγα, το επαναλαμβάνω, έχουν προήλθαν από συνδυασμούς των ποδοσφαιριστών στην επίθεση. Και όπως και αυτό το γκολ του Ράσιτς, 0-2 λοιπόν με Ράσιτς και τον Καντεβέρε που είχε ανοίξει το σκορ πολύ νωρίς το 7ο λεπτό. Είμαστε στο 37 πλέον. Ακολούθησαν δύο καλές στιγμές της Μούντσα που προσπάθησε να απαντήσει γρήγορα. Ωστόσο δεν βρήκαν στόχο. Η Ιταλή παραμένει αυτό το 0-2. Ένας Άρης ο οποίος βγάζει ενέργεια, βγάζει συνδυασμούς, αυτά τα οποία δουλεύονται στις προπονήσεις, τα βλέπει και πάλι να βγαίνουν ο Μιχάλης Γρηγορίου, και αυτό είναι το θετικό στην προκειμένη περίπτωση, ειδικά για τον προπονητή, ο οποίος θέλει σήμερα να δει την πρόοδο που έχει η ομάδα στο μεσοδιάστημα που ακολούθησε από το φιλικό κόντρα στην Αταλάντα μέχρι και σήμερα, και νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεται και ικανοποιημένος από αυτό το οποίο βλέπει και πάλι στο πρώτο ημίχρονο. Και λέω και πάλι γιατί αυτό το οποίο κράτησε στο κόντρα στην Αταλάντα είναι εικόνα που είχε η ομάδα, η ενέργεια που έβγαλε, οι συνδυασμοί που βγήκαν, το πρεσάρισμα στον αντίπαλο, η ανάκτηση μπάλας, η γρήγορη σκέψη, η γρήγορη κίνηση, η γρήγορη απόφαση στην τελική προσπάθεια. Αυτό κράτησε κόντρα στην Αταλάντα, αυτό βλέπουμε και σήμερα απέναντι στην Μούντσα. Σε ένα φιλικό με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον.

0: ενδιαφέρον για αυτά τα οποία παρακολουθούμε. Με το Φαμπιάνο τώρα να έχει την κατοχή της μπάλας, θα γεμίσει στοχεύοντας τον Κουαμέ, θα κατεβάσει ο Κουαμέ και τώρα ο Άρης ξεκινάει άλλη μια επίθεση μεταξύ κέντρου και περιοχής. Κουαμέ κρατάει την μπάλα, δεν μπόρεσε όμως να βγάλει κάθε συνεργασία με τον Φαντιγκά, έχασε και την ισορροπία του.
1: Ωραίο κατέβασμα έκανε ο Κουαμέ.
0: Ναι, έκανε ωραίο κατέβασμα. Ο Γένσεν καλύπτει την μπάλα από τον Κουτρώνα, δίνει τη δυνατότητα στον Διούδη να βγει να μαζέψει με τα χέρια, θα τροποδοτήσει γρήγορα τον Φαμπιάνο. Αυτός για τον Καντεβέρε που έχει κατέβει πολύ πίσω στην μεσαία γραμμή, παίρνει μπάλα από τον Φαμπιάνο. Το build-up η ανάπτυξη από την πίσω ζώνη με τον Διούδη. Τώρα την κατοχή της μπάλας. Διούδης. Περιμένει ο Διούδης τώρα την κίνηση του Γιαννιώτα στα αριστερά. Με καλή μεταβίβαση. Ο Άρης κρατάει όμως κατοχή μπάλα σε δεύτερο χρόνο με τον Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε από τα αριστερά. Μια ατομική προσπάθεια θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρχει φάουλ αυτή τη φορά υπέρ του Άρη από τον Μπιριντέλη στον Καντεβέρε. Σε πλάγια θέση έξω από την περιοχή, αλλά σε πολύ πλάγια θέση. Λογικά θα δούμε γέμισμα προς την περιοχή του Τιάμ. Μούντσα Άρης 0-2 με τον Κουαμέ. Το 0-1 στο 7ο λεπτό. Στο 36 με τον Ράσιτς. Ο Άρης διπλασίασε τα τέρματά του. Να δούμε τώρα ο Γιαννιώτας και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Ούτως ή άλλως είναι οι δύο εκτελεστές αυτή τη στιγμή, όπως είναι διαμορφωμένο το ρόστερ των κιτρινόμαυρων. Αυτοί αναλαμβάνουν τις εκτελέσεις. Θα φύγει ο Γιαννιώτας, θα αφήσει στον Γκαρέ με το αριστερό. Ετοιμάζεται ο Γκαρέ να γεμίσει προς την περιοχή του Τιά. 0-2, 31 το λεπτό. Μούντσα Άρης. Γκαρέ εκτελεί μέσα στην περιοχή, κοντά στο δεύτερο κάρι θα φύγει μπάλα σε πρώτο χρόνο, προσπάθησε να ανακτήσει ο Άρης χωρίς όμως αποτέλεσμα, με την Μούντσα να θέλει να βγει τώρα γρήγορα στην επίθεση, να δούμε αυτή την επίθεση, να οργάνωτη η άμυνα του Άρη, τελευταία στιγμή βάζει το πόδι του Κέρκες και κόβει ο Σέρβος, έκοψε αυτή την αντεπίθεση, γρήγορη μετάβαση της Μούντσα στην επίθεση ο Κέρκες βάζοντας την κόντρα. 40 λεπτό, Μούντσα Άρης 0-2. Με τον Άρη να έχει ξανά την κατοχή, με τον Γένσε πιο συγκεκριμένα στην άμυνα, θα παίξει πίσω με τον Διούδη την μπάλα. Άρης που έχει πετύχει 2 γκολ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, η Μούντσα από την άλλη, σε αυτό το διάστημα του 40 λεπτών, είχε 2 καλές στιγμές, μετά το 0-2, χωρίς όμως να μπορέσει να απαντήσει. Και πάλι με τον Φόι αυτή τη φορά τώρα η Μόντσα από τα δεξιά, λάθος. Το οποίος,
1: πάντως οι ευκαιρίες της Μόντσα δεν τις θεωρούμε και Μάρς, δηλαδή εκείνη η κεφαλιά από το κόρν που βρέθηκε μόνος του στην περιοχή.
0: Είναι μια ευκαιρία που δημιούργησε τις προποθέσεις για τη Μόντσα. Κάτσε λίγο, μην φάμε την μπάλα τώρα στο κεφάλι.
1: Ας τα αποφύγουμε αυτό, Γιώργο.
0: Λίγο ήθελε. Λίγο ήθελε.
1: Εντάξει, γιατί δεν στο πάρεις εσύ, κάνε ένα βήμα πίσω και δείξεις πώς γίνεται.
0: Έφυγε λίγο πιο ψηλά. Αλλιώ θα φτιάχνουμε για κεφαλιά. Ω, τρομερή ενέργεια από τον Κουαμέ. Άδειασε τον αντίπαλό του και ο Γιαννιώτας κοντά στο 0-3. Θα πέσει μέσα στην περιοχή ο Γιαννιώτας. Τίποτα. Χάλασε εδώ, νομίζω, ο Γιαννιώτας την τρομερή ενέργεια που κάνει ο Κουαμέ. Τρομερή ενέργεια του Κουαμέ.
2: Τι κάνεις ρε Γιαννιώτα, χλιστράς.
0: Άμα την έκανε κανένας άλλος αυτή την ενέργεια, θα ακούγαμε τώρα.
2: Από το σέλιδο.
0: Μάγι και τα λοιπά.
1: Τι κάνει ο Κουαμέ.
2: Μαγική ενέργεια.
1: Και ο Γιαννιώτας μετά.
0: Μετά ο Γιαννιώτας.
1: Υποθύμησε.
0: Το χάλασε.
1: Υποθύμησε ο Γιαννιώτας.
0: Χάλασε αυτή την τρομερή ενέργεια του Κουαμέ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε ανατροπή πάνω στο Γιαννιώτα.
1: Κάντε τον γκολ εκεί να γίνει βιντεάκι αυτό κατευθείαν. Να έχουμε αύριο μελέ μαγικά.
0: Η Μόντσα σε ένα γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, ψύχρεμα ο Φαντιγκά, θα παραχωρήσει το κόρνερ. Είδε ότι έχει αντίπαλο από πίσω, παραχώρησε το κόρνερ. Φοβερή όμως εντυπωσιακή ενέργεια από τον Κουαμέ και Καντεβέρε. Θα το επαναλάβω, είναι τα δύο λιμιτά του Άρη, αν βάλουμε και το Φαντιγκά μέσα αυτή η τριάδα.
1: Τώρα το ξαναδείχνει.
0: Σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, ναι.
1: Τώρα το ξανάδειξε, δηλαδή... Ήταν εξαιρετική
0: ενέργεια. Είναι αυτό που σου έλεγα και νωρίτερα, Μιχάλη. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα παίκτη να κάνει την πρώτη μέρα προετοιμασία, οι διαφορές που μπορείς να δεις σε σχέση με αυτό που είδαμε πέρυσι από τον Κουαμέ. Έτσι. Έστω στο διάστημα που τον είδαμε. Δεν μας έβγαλε κάτι το εντυπωσιακό, κάτι να πεις ότι μπορεί να είναι το σημείο αναφοράς στο Άρη. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα της προετοιμασίας το βλέπουμε και από τον Καντεβέρε και από τον Κουαμέ. Και τις εντάσεις που έχει και τα τρεξίματα και την ποιότητα που διαθέτει, που ξέραμε την ποιότητα, που δεν είναι τυχαίο ότι έπαιζε τόσα χρόνια στην Ιταλία, Να δούμε τώρα την Μούντσα έξω από την περιοχή. Θα κόψει ο Καντεβέρε, θα βγάλει την άμυνα, ζητάει ο Κουαμέ. Λάθος, κίνησε τώρα. Βιάστηκε ο Κουαμέ. Βιάστηκε ο Καντεβέρε, συγγνώμη, δεν πρόλαβε να κάνει κίνηση ο Κουαμέ. Πάλι η Μούντσα τώρα με την κατοχή μπάλας. Άρισε, περιμένει στη μεσαία γραμμή. Κλειζονία μήνας για να πρεσάρει, να κλέψει, να φύγει στην κόντρα. Αυτό που είδαμε πολλές φορές.
1: Με τον ο Άτσκι αμυντικά, ναι, παρά το γεγονός ότι έχει αρκετές απουσίες, στέκεται.
0: Εντάξει, Μιχάλη, κοίταξε να σου πω. Εντάξει, έχει απουσίες. Ναι, ο Κέρκες δεν είναι ο βασικός του αριστερό μπακ. Αλλά αν έρθει ο αριστερός μπακ, δηλαδή, αυτό που είπε σε κάποια φάση, θα άκουσα που το είπατε νωρίτερα. Δεν θα περνάει τίποτα δηλαδή. Άμα
1: όχι, έρθει θα περνάει. Μπακ. Απλά αν καταλήξουμε όσο πιο γρήγορα δέσει. Όσο πιο γρήγορα δέσει η αμυντική τετράδα, γιατί αυτή τη στιγμή από του τέσσερι, ο ένα αγωνίζεται βασικό θεωρητικά.
0: Ναι, αλλά θες και παίκτες να έχουν βάθος.
1: Ναι. Όσο πιο γρήγορα δέσει μια ομάδα και η άμυνά της, τόσο καλύτερο θα είναι. Δηλαδή, ο Διούδης όταν θα ξέρει με ποιον θα συνεννοηθεί στα στόπερ, αλλιώς θα παίζει με την μπάλα κάτω. Αλλιώς θα παίζει και τα ίδια τα στόπερ. Δηλαδή, χρειάζονται πράγματα και αυτό συζητά. Δεν λέω ότι.
0: Αλλά δεν έχει βάλει τον Καντεβέρη να παίζει αριστερό μπακ. Okay,
2: Γιώργο, να ρωτήσω κάτι λίγο. Ναι. Μιας και θα γίνει αύριο η κλήρωση του κυπέλου. Ο Άρης από πιτσιρίκια τι έχει? Γιατί τώρα πλέον άλλαξε ο
0: κανένας. Έχει Αντωνιάδη, Χαρούπα,
1: Παπασαραφιανό,
0: Κάμψη.
2: Α, έχει, εντάξει. Γιατί με το νέο φορμάτ δύο ξεκινούν, δύο τελειώνουν. Από το 4 και
0: όπως
2: μετά.
0: Πέρυσι.
2: Ναι.
0: Όπως
2: πέρυσι ήταν ένα.
1: Ένα, ο Βουργιαζίδης.
0: Ένα ήταν, συγγνώμη, ναι, ένα ήταν.
2: Φέτος έγιναν δύο.
0: Δύο έγιναν. Έχει παίκτες ο Άρης.
2: Α, εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, με τον Φόε και πάλι η Μόντσαρις 0-2, 40, να δω λίγο και το χρόνο.
1: Πέμπτο, μόλις μπήκαμε.
0: 45, ωραία, 45 λεπτό, 0-2, επαναλαμβάνουμε, Καντεβέρες στο 7, με Ράσιτς στο 36, το 0-2 του Άρης, ένα ικανοποιητικό πρώτο ημίχρονο από τους κυτρινόμαυρους. Λογικά δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο διαιτητής, ο Ιταλός διαιτητής. Περιμένουμε την επαναφορά από τον Σοκράτη Διούδη.
1: Και θα δώσουμε και
0: θα δούμε νέα πρόσωπα. Θυμίζω, κόντρα στην Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει αλλάξει ολόκληρη την ενδεκάδα. Δεν νομίζω να το κάνει και σήμερα, να αλλάξει δηλαδή από το 45 και τους 11 ποδοσφαιριστές. Βλέπω ήδη τέσσερις να προφερμένονται, όπως είναι ο Δόνης, ο Νίκ, ο Διαλό, ο Σανούση. Ο Χαρούπας, αν βλέπω καλά, ή ο Πασαραφιανός, ο Χαρούπας είναι. Οπότε θα δούμε πώς θα κατέβει ο Άρης, πώς θα δραματιστεί η εντεκάδα και στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον διαιτητή πάντα τον αφήνει και προσθέτει να συνεχιστεί κανονικά.
1: Συμπληρωμένα πλέον 45 και περιμένουμε να δούμε κανένα λεπτάκι ακόμα.
0: Λοιπόν, Μόντσα δεν έχει καταφέρει να βρει απάντηση στα δύο γκολ του Άρη.
2: Άντε βρε, σφύρα το βρε άνθρωπο.
0: Με τον Ντέλι.
1: Το έχεις παίξει άντε, σφύρα το λέει ο Γιάννης.
2: Σφύρα το να πάνε στο τέτοιο μωρέ, φιλικό είναι, άσε να πάνε ξεκουραστούν.
0: Τον Φόε και τον Ντέλι στην άμυνα, με τον Πεσίνα τώρα τον αρχηγό. Πεσίνα θα γυρίσει και πάλι πίσω στο στόπερ και πάλι ο Φόε πίσω από την μπάλα. Ο Άρης έχει δώσει χώρο στην Μόντσα με τον Κουτρώνε. Ωραίο συνδυασμός μέσα στην περιοχή. Η αγώνιο πλάση μπαλά out. Καλή ευκαιρία εδώ για την Μόντσα να μειώσει πριν από το ημίχρονο με τον Κουτρώνε. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Σοκράτη Διούδη. Δεν μπόρεσε να βρει απάντηση η Μόντσα ούτε σε αυτήν την ευκαιρία εδώ με τον Κουτρώνε.
1: Ο αγαπημένος μου.
0: Πάντως, αυτήν...
1: Φέτος ήταν ο αγαπημένος μου Κουτρώνε. Όπου τον βρίσκω θα το στηρίζω τον Κουτρώνε. Να ξέρεις
0: τι λέω. Καλώς παίξεις τον Κουτρώνε.
1: Γι' αυτό σου λέω. Κλειδώσαμε με Κουτρώνε. Όπου τον βρω φέτος σε καμπιονάτο, Κουτρώνε ένα σουτ στην εστία, δύο σουτ στην εστία. Ό,τι γράψεις.
0: Είναι, είναι από τους αστέρες, από τους παίκτες που είναι σημείο αναφοράς για την Μόντσα. Όπως θέλεις πες το, γιατί έχει σημεία. Έπαιζε στη Γούλφς, έπαιζε στη Φιωρεντίνα, στη Βαλένθια.
1: Έβρε με τη φανέλα, του βγάλει τη φανέλα του Γκάρε του 3.
2: Έδωσε 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά καθυστερήσει, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά.
0: Λοιπόν, να δούμε μια ακόμη φάση με τον Κουαμέ. Υπάρχει offside, έχει προηγηθεί offside, ήταν εκτεθειμένος ο Καντεβέρη και τώρα η Μόντσα θέλει να βγάλει γρήγορα την μπάλα από την άμυνα στην μεσαία γραμμή, πίσω όμως και πάλι. Τον Ντέλ και αυτός για τον Κουαντιό Φόε, για τον Πεσίνα.
3: Ωραία, τώρα θα σπάσει την μπάλα αριστερά στον Καρμπόνι. Ο Καρμπόνι στον Λουτζέσι. Λουτζέσι και αυτός ακόμη πιο πίσω θα γυρίσει στους, στα στόπερ της Μόντσα.
4: Πρέπει να έχει δώσει ένα κλότσο ο Ράσιτ στα χάφη. Ο Γκαρέ ήτανε. Πρέπει να έχει δώσει μια γεμάτη.
3: Πήρε κατοχή ο Άρης με τον Γκαρέ. Στα δεξιά. Γκαρέ θα γυρίσει τον Φαντιγκά. Φαντιγκά αμυλώνει και παίρνει μπάλα. Ο Γαλανόπουλος γυρίζει στο Γένσεν. Γένσεν για τον Κέρκες. Κέρκες δεν έχει την επιλογή του Γιαννιώτα μπροστά στον Ράσιτ διαγώνια. Παρακινδυνευμένα γιατί όταν παίκτης της Μόντσα. Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Μοντσάρης 0-2 με τον Καντεβέρε στο 7 με τον Ράτσιτ στο 36-1. Πρώτο ημίχρονο που αφήνει μια θετική εικόνα και αυτό όπως και κόντρα στην Αταλάντα στο πρώτο ημίχρονο από τους κιτρινόμαυρους, τον Μιχάλη Γρηγοριού, που βλέπει πράγματα να βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με βάση τα όσα δουλεύει στις προπονήσεις. Τα είδε και σήμερα. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο
4: και επιστρέψουμε
3: σε λίγο.
5: Άσε καλά. Ωραίος ο Άρης. Μάλιστα πάρα πολύ η Μόντσα. Είναι καταπληκτική ομάδα. Τη βλέπω δηλαδή να κάνει φοβερή πορεία φέτος στη Σερία. Πανεφύγει.
4: Γιατί μπορεί να είναι πολύ καλός ο Άρης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
5: Ο Άρης είναι πάρα πολύ καλός.
4: Θέλεις κάποια εγχώνια.
5: Ο Άρης αυτή τη στιγμή κερδίζει εύκολα, ευκολότατα μια ομάδα της Σερία.
4: Θα βγει Ευρώπη στην Ιταλία.
5: Όχι, Ευρώπη δεν θα βγει έτσι πως την βλέπω. Αλλά κερδίζει μια ομάδα.
4: Μια χαρά είναι ο Άρης.
5: Μια χαρά είναι. Πολύ καλός. Και έλεγε ικανοποίηση μετά στα πρόσωπα και των ανθρώπων του Άρεως. Μέτρος του ημιχρόνου. Χειροκροτήματα. Ενθάρρυνση στους ποδοσφαιριστές. Να πούμε για όσους συντονίστηκαν τώρα με το Μετρόπολη 95,5 ακόμα μια φορά την 11η, γιατί θα φύγουμε σε 3 λεπτά. Θα έρθει ο Πασχάλης Καμόρα για το pre-game του αγώνα του ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου. Ότι ο κύριος Λύση έχει επιλέξει για το σημερινό αγώνα σε 9 παρατέταρτο τον Παυλέγκα στη θέση του τερματοφύλακα, Κένι Γκόμες, Μιχαηλίδη και Χατζηδιάκο στην άμυνα, Σάντα Μαρία Ζαφίρη δίδυμο στην μεσαία γραμμή, αριστερά δεξιά Ζίφκοβιτς Τάισον, Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο και στην κορυφή ο Ανέστης Μύθου. Αυτή είναι η 11 του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχω βγει και τη Δυναμό Κιέβου, δεν βλέπω κάτι άλλο. Ο Αμίνουά ανακοινώθηκε από τη Μάλαγα.
4: Και περιμένουμε και το βράδυ και το Παναθηναϊκός Πάξη.
5: Παναθηναϊκός Πάξη. Ανακοίνωσε τον Φραντζίσκο Σιλβέιν ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ πριν από λίγο.
4: Εθνική Γαλλίας.
5: Δεν μου λέει κάτι.
4: Δεν σου λέει κάτι.
5: Θα τον δούμε και αυτό να.
4: Καλά, ο Αρνόκουρος τον περιμένει.
5: Ποιος?
4: Ο Αρνόκουρος.
5: Όχι, ο Αρνόκουρος τον περιμένει. Ο...
4: Γιατί δεν τον περιμένει, ο Αρνόκουρος.
5: Ο Μποχορντής τον περιμένει.
4: Ο Σίλας.
5: Ο Σίλας θα τον βιδώσει. Θα πάρει ανάσα.
4: Ο Σίλας. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει ήσυχο. Όπως καταλαβαίνετε.
5: Τι αυτό ήταν, κλείνουμε.
4: Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα ήμασταν ένα πιο, μια πιο σφινακοειδής κατάσταση. Και θα έρθουμε αύριο με τα σπουδαία, με τελευταία.
5: Τι τελευταία?
4: Εκπομπή της εβδομάδας και όχι μόνο.
5: Μην ανησυχείς το κοινό σου, τον κόσμο.
4: Ερχόμαστε αύριο με τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και όχι μόνο. Να αποχαιρετιστούμε, να εναγκαλιστούμε, να σταυροφιληθούμε, να.
5: Όχι, τώρα έχει τα μηνύματα. Τι έγινε, φεύγετε και τέτοια. Όχι,
4: κάτσε, Θανάση.
5: Ο Μιχάλης είναι αύριο 31, θα κάνει μια τελευταία guest εμφάνιση.
4: Και μην χαθούμε.
5: Ναι, μετά θα πάρει την άδειά του.
4: Μετά η Αθήνα. Θα ανοίγει τις πόρτες.
5: Θα ξεκουραστεί και μετά θα κατηφορεί στην πρωτεύουσα. Όπως θυμάστε που είχε φύγει ένα τριήμερο, η δουλειά κλείδωσε. Και θα τα λέμε από άλλο μετερίζει.
4: Λοιπόν,
5: αυτά ήταν.
4: Το γνωστό και ως για χαράδρα. Ακολουθεί Πασχάλης Καμόρα. Μείνετε συντονισμένοι και Γιώργος Ζαΐρης στο γήπεδο της Τούμπας. Από εμάς, ένα υπέροχο βράδυ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Πεινάω. Για πού είμαι?
12: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
11: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι! Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Hey, ChatGPT.
20: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
19: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
19: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
19: Φακούς επαφής?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
19: Τι είπες?
20: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες Δεσμήνιδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο τρίωρο. Εδώ, γιατί κουνάς το κεφάλι σου, εσύ τερβείς. Γι' αυτό που θα τραβήξεις, φαντάζομαι, έτσι, ωραία πράγματα. Θα είμαστε λοιπόν εδώ, κυρίες και κύριοι, από σήμερα εκτάκτος και λόγω του αγώνος νωριτέρως, για να συμπορευτούμε και να παρακολουθήσουμε και ζωντανά από την Τούμπα τον αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Έτσι, το δεύτερο παιχνίδι μετά το νικηφόρο 2-3 του ΠΑΟΚ. Έτσι, περιμένουμε και σήμερα να επιστεγαστεί η πρόκριση για τον επόμενο αγώνα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα περιμένουμε βέβαια και την νικήτρια ομάδα μεταξύ της Αντερλέχτ και της Χαμαρμπή, όπου θα παίξουμε με μία από τις δύο ομάδες στην επόμενη φάση. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας πριν συνεχίσουμε, άσχετα αν το έχετε ξεκινήσει εσείς ήδη. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com, είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Από εδώ και στο εξής θα συμπορευτούμε έτσι. Τώρα, αν θέλετε, το τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεσή σας μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έτσι, γιατί ραδιόφωνο είμαστε, πολλά γίνονται, υπάρχει κόσμος ο οποίος σειραίει αυτή τη στιγμή στην Τούμπα, όπου να μένετε να είναι γεμάτη για μία ακόμη φορά και το πρώτο παιχνίδι βέβαια επίσημο, αλλά και η κίνηση στους δρόμους, οποιοδήποτε πρόβλημα αν υπάρξει, καλό είναι να ενημερωθούμε και εμείς, αλλά σε προέκταση θα ενημερωθεί και ο κόσμος, ο οποίος θα είναι επιποδός για τον αγώνα με την έλευσή του στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι δεν χρειάζεται, η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή για τα δεδομένα, θέλει λίγο ψυχραιμία, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, και ξέρεις, σε αυτές τις θερμοκρασίες καλό είναι να δροσίζεστε. Και θα ήταν μια πρώτη στάξου ευκαιρία και στην Τούμπα να το δει λίγο αυτό η ΠΑΕΠΑΟΚ. Θα μπορούσε κάλλιστα με τα μπέκ έτσι να δροσίζει τον κόσμο, όπως γίνεται και σε άλλα μεγάλα γήπεδα, έτσι. Λοιπόν, να βάλουν ένα καρούλι κατά κάποιο τρόπο μέσα στο γήπεδο και να αρχίσει να τους πετάει σε υποτύπου βροχής, ρε παιδί μου, δροσιά. Πώς κάνεις, ας πούμε, έτσι, νερονυφάδα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Νεφέλωση λέγεται, υδρονέφωση. Έτσι, για να μαθαίνουμε και λίγα ελληνικά τώρα, ας πούμε, κοντά σε αυτά που λέμε. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, έτσι, να υπάρχει μια υδρονέφωση στην Τούμπα γύρω-γύρω για να δροσίζεται και ο κόσμος εν ώψη αυτής της ζέσης που υπάρχει. Εντάξει, δεν έχουμε παράπονο, καλά μας πάει ο καιρός, εδώ που τα λέμε. Έτσι. Θα πεις τώρα, οι θερμοκρασίες μπορούν να αλλάζουν και να μετατίθονται από τη μία ώρα στην άλλη από τη στιγμή που βλέπεις ότι υπάρχει η θερμοκρασία. Και παίζει ρόλο το αποτέλεσμα, έτσι. Όταν παίζει το αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι πάγιο αυτό το πράγμα. Ζεσταίνεσαι, ρε παιδί μου, αν δεν είναι καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον ακροατή, ο οποίος μας ενημερώνει ότι είναι μπλοκαρισμένος ο περιφερειακός στο ρεύμα προς ανατολικά, στην περιοχή των νοσοκομείων Παπαγεωργίου και 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Κυρίες και κύριοι, άρα εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αύριο μεθαύριο, μετά από χρόνια, θα δείτε εκεί πέρα να υπάρχουν τούνελ για να μπείτε εκεί, για να περνάτε στον περιφερειακό τον κάτω. Γιατί τον πάνω τον περιφερειακό θα κάνετε άλλο. Θα ύπτατε το όχημα. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν, και θέλει υπομονή. Τώρα είναι και 8 και 4, σε μισή ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Αν έχετε προτιμήσει να ξεκινήσετε τελευταία στιγμή κάτω από αυτές τις συνθήκες, έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα μπείτε στο ημίχρονο. Ψεύτης να βγω. Αυτή την εικόνα έχω κατά κάποιο τρόπο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Εύχομαι να μην έχει γίνει κανένα ατύχημα. Άμα έχει γίνει κανένα ατύχημα, ξεχάστε, γυρίστε πίσω, πάτε σπίτι, γιατί αποκλείεται να φτάσετε στην Τούμπα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή στον δρόμο, δεν χρειάζεται να τρέχετε. Όσο και να τρέχετε και να μην τρέχετε, την ίδια ώρα θα φτάσετε, να το ξέρετε. Απλά πατάτε πιο γρήγορα φρένο. Και πατάτε και πιο πολύ γκάζι, άρα μείον στο ταμείο. Να τα λέμε για αυτά, έτσι. Να δίνουμε και κάποιες συμβουλές. Γιάννη, δεν με σαν και εσένα όλοι, που έχει τζάμπα καύσιμα. Λοιπόν, αυτό. Ορίστε. Όχι, εγώ. Δεν κατάλαβα, εσύ δεν έχει τζάμπα καύσιμα. Είσαι ό,τι θες κάνεις, δεν μπορείς να ρωτήσω. Λοιπόν, Έχουμε λοιπόν ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 9 παρατέταρτο. Αυτή τη στιγμή ο μεγάλος Άρης, η μεγάλη Αριανάρα να πούμε που μας έχει βγάλει τα μάτια εδώ. Μόντσα της Ιταλίας, Άρης 0-2 παρακαλώ, είναι ήδη από το πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης που δεν έχει σταματημό και έχω την εντύπωση ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ο Άρης δεν θα σταυρώνει νίκη. Αυτό συμβαίνει με τους πρωταθλητές της προετοιμασίας. Θυμάστε παλαιότερα, όταν οι ομάδες ξεσκίζανε, ας πούμε, στις προετοιμασίες, ξεκινούν το πρωτάθλημα και δεν μπορούσαν να σταυρώσουν νίκη. Τώρα, βέβαια, θα μου πεις έχουν αλλάξει και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει ποδοσφαιριστές. Έχει αλλάξει όλο το κόνσεπτ αυτό εδώ, αλλά δείχνει πραγματικά μια φρεσκάδα υπό την καθοδήγηση του Μιχάλη Γρηγορίου. Και ο Ηρακλής που ανέβηκε φέτος θα είναι και αυτός εδώ συμπορευτής, κυρίες και κύριοι. Θα έχει κάποιο ενδιαφέρον, πιστεύω, καλό ποδοσφαιρικά. Αν λάβουμε υπόψη βέβαια και το μπάσκετ, το οποίο μάλλον θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον το χειμώνα, γιατί και ο ΠΑΟ και ο Άρης κάνουν κινήσεις οι οποίες πραγματικά δένουν με το κοινό, γιατί το κοινό αυτό θέλει ένα, ας το πούμε, ένα remake, να το πω ένα, πώς να το πω, λέει Γιάννη, βοήθησέ με και εσύ, θέλει τις μάχες της παλιάς Θεσσαλονίκης, δηλαδή της δεκαετίας του 80, ας πούμε, έτσι, μέχρι και τις αρχές του 90, όπου εκεί γινόταν όλο το μελέ που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, όλη η Ελλάδα ασχολούνταν με το ΠΑΟΚ Άρης, με το Άρης ΠΑΟΚ, γενικώς ασχολούνταν με όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ όμως ότι είμαστε κοντά σε αυτό, γιατί τα λεφτά ρέουν, κυρίες και κύριοι, και από τις δύο πλευρές, άρα είμαστε σε καλό δρόμο, θεωρώ εγώ. Εύχομαι να μην διαψευστώ, αλλά είναι οι καλύτερες των περιπτώσεων. Και από στιγμή που εξαναγκάζονται, δεν ξέρω τώρα, γιατί βλέποντας και τα χθεσινά αποτελέσματα και με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανακοίνωσε για το Μετροπολιτικό Πάρκο, το οποίο θα γίνει στο πεδίο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου θα κρατηθούν 2-3 κτίρια, όλα τα άλλα θα γίνουν πάρκα, δέντρα και τέτοια. Τώρα δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Οφείλει η πόλη να έχει ένα Μητροπολιτικό Πάρκο, όπως έχουν όλες οι μεγαλοπόλεις. Αρκεί βέβαια να συντηρείται κιόλας και να είναι μάλλον εύκολο προσβάσιμο για τον κόσμο. Εκεί στην Μακέτα, το Μακέτο είναι Μακέτο το έργο, λοιπόν, βλέπουμε και μια νέα κατασκευή του Παλέντε Σπορ. Δεν ξέρω αν θα τον γκρεμίσουν και θα το ξαναχτίσουν. Έτσι, ή θα το κάνουν, ή είναι η μακέτα τέτοια που δείχνει ένα εντελώς διαμορφωμένο γήπεδο. Μακάρι, είπαμε, όλοι μας να έχουμε καινούργια γήπεδα, να έχουμε κόσμο, να έχουμε επιτυχίες. Θα έρθουν τα λεφτά, παίρνουν λεφτά, και αν δεν φέρουν τα λεφτά, φέρουν τα πολλά λεφτά. Έτσι, νόμος απαράβατος, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Αγγεσοφία μου, Μακεδονία μου, Χατσερίδη μου, με την Νίκη, να είσαι καλά, Αγγελάκο μου, με την Νίκη. Μακεδονία μου, Αγγεσοφία μου, Χατσερίδη μου. Το Μάρι. Τι είναι, συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες εκπομπές. Συμβαίνουν και αυτά. Έτσι, ο κόσμος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το ραδιόφωνο και αυτό φαντάζομαι το εκλαμβάνετε και εσείς όπως και να έχει. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φώτη τον Παμφώτη. Έτσι, να δούμε λίγο τις πρώτες καλησπέρες με τα παιδιά τα οποία ευρίσκονται εδώ σε επικοινωνία μαζί μας. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού, θα το έλεγα. Δεν είναι μόνο για την πρόκληση, είναι το ξεκίνημα. Πώς λέμε, πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες, καμία σχέση, αλλά όπως και να έχει, παίζει σημαντικό ρόλο, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα στον κύριο Αχιλέα, και αυτός επίποδος πολέμου από ό,τι βλέπω. Και στον συνονόματο, και στον Γιάννη, και στον Μαθιό, και στον Σταβ. Μπράβο, παιδιά, βλέπω. Περιμένατε εσείς πώς και πώς, έτσι, ούτε μπάνιο ούτε τίποτα. Θα πεις, ώρα, κάποτε πήγαινες διακοπές, ας πούμε, για κανένα 20ήμερο, γιατί τώρα πας το πολύ τριήμερο, και υπεταγώσουν για να δεις και τα φιλικά. Ναι, συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση του Γιάννη Τολελίδη, ο οποίος μου λέει δεν είναι δεν είναι μάλλον σήμερα διακοπές. Οι διακοπές είναι αυτό το τριήμερο, τετραήμερο. Έτσι, τότε ή το παραθέρηση. Κάτι που δεν κάνει κανένας σας πλέον. Έτσι. Παραθέρηση κάνεις όταν περνάς το 15ήμερο. Έτσι. Πας εκεί, ξεχνιέσαι κλειστών λογοθέρους και τέτοια. Γι' αυτό το λέμε και παραθέρηση, ας πούμε. Αυτά συνέβαιναν κάποτε στην Ελλαδίτσα, μα σήμερα δεν συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό πηγαίνουμε κανένα τριήμερο, κανένα τετραήμερο. Και λέμε, δεν πεταγόμαστε και μία στο καπάκι να πάμε να δούμε το ματσάκιον και να φύγουμε αύριο. Σήμερα ούτως ή άλλως είναι Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή, να το τρίμερο, μια χαρά. Και θα σε ρωτάει κιόλας, πήγες διακοπές? Μάλλον μετά πρέπει να λες ότι πήγες διακοπές, ας πούμε, για να σε πιστέψουν. Γιατί άμα σε δω την Πέμπτη και σε δω και τη Δευτέρα, τι σοή διακοπές είναι αυτές, τι σοή παραθέρηση. Να πας εκεί πέρα, να πλαδαρέψεις, να γίνεις, πώς το λένε, λάσπη, ένα ρε παιδί μου, έτσι, χώμα, ένα με το χώμα να γίνεις. Αυτές είναι οι διακοπές. Ναι, διακοπές. Αυτή είναι η παραθέρηση. Όμορφα, ωραία. Τώρα αυτά πεθάνανε. Γι' αυτό λοιπόν, κάνα τριημεράκι, σας βλέπω, σε λίγο θα το κάνετε και Σαββατοκύριακο για πιο οικονομία. Όμορφα, ωραία. Πεθάνανε αυτά τα καλά τα χρόνια, σας είπα, που έφυγες, την κουπανούσες και περνούσες ζωή μπέικια. Τώρα, πάλι καλά που υπάρχει το γήπεδο και ξεχνιέσαι πώς ήταν κάποτε με ένα Άρλεκιν, τώρα δεν έχει Άρλεκιν, τώρα με τον ΠΑΟ ξεχνιέσαι, να πούμε, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικά. Πώς θα γεμίσει η μέρα σου. Βλέπεις ότι ξεκινάει ο κόσμος από τα πολύ νωρίς να φύγει, να εγκληματιστεί, να δει τον κόσμο, αυτά, ιστορίες, να πάρει το σφιγμό. Όλα αυτά συνθέτουν, είπαμε, την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου, κυρίες και κύριοι, όπου φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι εξ ημών το περιμέναμε διακαώς για να ξεκινήσουμε λίγο να φύγουμε από αυτόν τον λίθαργο του καλοκαιριού, έτσι, αυτή την υποτονικότητα που υπάρχει, ζέστες, υγρασίες, αυτά, προεκλογικές περιόδου, πολέμοι, λοιμοί, καταποντισμοί. Λέω λόγος τώρα, όχι τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, και όλα αυτά εδώ νομίζω ότι αυτό είναι μια εικόνα η οποία υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό και περιμένουμε να ξεκινήσουν τα παιχνίδια γενικώς και φυσικά αν συνοδεύονται και με επιτυχίες ένα παραπάνω, για να μπορεί να παρακολουθούμε ότι θα παρακολουθήσετε και εσείς στο κήπεδο. Καλησπέρα και στο Θωμά τον Μπομπόναρη. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Ναι, τον είδα τον Γεωργιάδη με την κάμερα. Το είδα. Τώρα εσύ έβαλες, πώς τη λένε, πώς τη λένε αυτή που βάζει στο κεφάλι, ρε. G-Pro. Πώς τη λένε αυτές τις κάμερες, δηλαδή τις τετράγωνες. Κάπως λέγονται, έχει μια φωτογραφία τέτοια. Εντάξει, παιδιά, σας είπα κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται έτσι. Πώς? Καλά, η onboard, ναι, ρε παιδί, πώς λέγεται, έχει μια συγκεκριμένη ονομασία. Το ξέρω τι onboard. Πώς? Action κάμερα. Action. Μόνο για action είναι αυτή, τώρα μην πω τι άλλο είναι, αλλά. Τέλος πάντων, αυτό είναι το concept που υπάρχει στη χώρα μας. Τα κάνουμε τώρα. AI. Λοιπόν, έτσι, εκεί φτάσαμε. Θα φοράμε γυαλιά, θα αντιγράφουμε τον απέναντι, έτσι. Θα μπορούμε δηλαδή να πηγαίνουμε στο γήπεδο με τα γυαλιά και να έχουμε απευθείας μετάδοση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εκεί φτάσαμε, φίλε. Και δεν μπορεί να μας πει κανένας τίποτα. Πού να μας εντοπίσεις και πρέπει που παντού θα μας εντοπίσεις, όχι δεν μας κάνει. Καλησπέρα στον Κέλσιο, καλησπέρα στον Δημήτρη από τα τρελά νερά, τον Τζόκερ. Μόνο ο ΠΑΟΚ πηγαίνει χωρίς βασικό επιθετικό. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω στις μεταγραφές και φυσικά από χρήματα ελάχιστα. Παλεύει να πάρει το Γιαννούλη και άλλοι δίνουν τα λεφτά cash. Παιδιά, εντάξει, είναι άλλο μαγαζί το ένα, άλλο το άλλο. Σας έχω πει και άλλη φορά, θα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσετε ότι η ανώνυμη εταιρεία που λέγεται ΠΑΟΚ είναι ανώνυμη εταιρεία. Εσείς παλεύετε μαζί τους με συνέστημα. Να το κοιτάξετε λίγο το θέμα σας. Είναι ανώνυμη εταιρεία, διαχειρίζεται τα λεφτά της, τα έσοδά της με τα έξοδά της. Εσείς τώρα μπορεί να θέλετε να πάνε να φέρετε, ξέρω εγώ, ποιον θέλετε να πούμε. Τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Αν υπήρχε, θα ήταν ευχής έργων και ποιος δεν θα το ήθελε. Αλλά είπαμε, ίσα βάρκα, ίσα πανιά, το απλώνουμε το πόδι μας μέχρι εκεί που φτάνει το κρεβάτι μας. Και όχι μόνο, έτσι, να το λέμε αυτό το πράγμα, δεν το λέμε για να προεσπιστούμε κάτι. Αν έχει λεφτά, έχει λεφτά, θα θέλω να τα διαθέσει. Άμα δεν έχει, με το ζόρι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, παντριά, καταλάβατε. Φίλε Δημήτρη, δεν γίνεται, φίλε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνει. Βλέπεις ότι υπάρχει μια αιμονή, ας πούμε, στο Γιαννούλη με 5 εκατομμύρια. Δεν θα τα δίνα εγώ. Δεν τα δίνα εγώ για αυτή την ηλικία, δεν τα δίνα τα λεφτά. Μπορεί χρυσό παιδί, καλό παιδί, πάρτονε στο. Γαμπρό στην κόρη σου, κάτι ότι θες. Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, και ποδόσφαιρο το οποίο θες να αυγατήσεις. Να πάρεις το αυγό και να το αυγατήσεις. Το αγώγι ξυπνάει τον αγώγι. Θα πάει να πάρει παιδιά τα οποία έχουν κίνητρο, φιλοδοξίες και αύριο μεθαύριο θα τους πουλήσεις. Όπως κάνουν όλες οι άλλες ομάδες. Όταν έχουν κάποιο κελεπούρι, το πουλάνε. Εδώ δεν γίνεται αυτό, γιατί εδώ υπάρχουν ίσως κάποια άλλα σκεπτικά και αυτά εδώ πέρα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όμως δεν παίρνει ένα τριαντάρι, γιατί δεν θα το πουλήσει ποτέ. Και μπορεί να σου μείνει και αμανάτι κιόλας. Και θα τον πληρώνει και χρυσάφι. Ενώ θα μπορούσε να πάρει, ας πούμε, 2-3 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα είναι αυτό που λέμε μελλοντικοί ποδοσφαιριστές. Και άμα σου κάτσει ένας από τους τρεις, οικονόμησες και για τους τρεις και για τους 13 θα οικονομήσεις. Έτσι είναι το σύγχρονο ποδοσφαίρο. Έχει αλλάξει η φιλοσοφία, γι' αυτό και βλέπετε ότι προσπαθούν να εναρμονιστούν ακόμα και στον ΠΑΟΚ. Τώρα, φυσικά γίνονται και κάποια, θα γίνονται και κάποια λάθη. Μην νομίζετε ότι άμα γίνουν 10 μεταγραφές θα παίξουν και οι 10. Δεν θα παίξουν 10, θα παίξουν ένα-δύο. Αυτούς θα πιάσεις. Με αυτούς θέλεις. Έτσι γίνεται παντού. Νομίζω, έτσι. Νομίζω ότι γίνεται παντού αυτό το πράγμα. Άντε, μπράβο. Σταύρο, σοβαρά μιλάς. Μπράβο. Έτσι, έτσι. Μ' αρέσει. Δύο κούτες κιόλας. Μπράβο. Μ' αρέσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Πασκάλη, να έχεις παίκτες που να είναι ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ πραγματικά σε αυτή την ομάδα? Το χαλάμε τώρα. Δηλαδή, πες μου, σε παρακαλώ, τώρα που έρχεται ένας ξένος ποδοσφαιριστής, είναι ΠΑΟΚ? Πρέπει να έχεις γηγενείς ποδοσφαιριστές. Θα είσαι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Άρα δεν θα σε θέλει κανένας. Δεν θα είσαι ελκυστικός. Κατάλαβες, δεν θα φαίνεσαι πουθενά, γιατί δεν θα βγαίνεις ούτε Ευρώπη. Κάνε μια ομάδα αμυγός με Έλληνες που θες να είναι και ΠΑΟΚ. Αυτά πεθάνανε. Τελειώσα. Εσύ νομίζεις στη δεκαετία του 70. Έτσι που και να μην ήσουν να γινώσουν ΠΑΟΚ, ας πούμε. Τώρα, έτσι, δεν υπάρχει αυτό. Τώρα είναι το χρώμα του χρήματος. Κάποτε αυτοί χάνανε ή δεν κερδίζανε ή χάνανε. Προσέξτε λίγο αυτό που σας λέω. Και πηγαίνανε στα σπίτια τους και δεν βγαίνανε έξω. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα βγουν φωτογραφίες, αγκαλιές, φιλιά. Έχει αλλάξει το ποδοσφαιρικό image πλέον ενός ποδοσφαιριστή που έρχεται σε μια ομάδα. Δεν έρχεται γιατί σ' αγαπάει εσένα. Το χρώμα του χρήματος βλέπει. Και από τη στιγμή που ξέρει ότι υπάρχει χωσάδας, θα πάει. Τελειώσαμε. Εσείς μείνατε ακόμα και με το συνέστημα. Φάτε συνέστημα εσείς. Να σας προετοιμάζουνε, κυρίες και κύριοι, τα γεγονότα. Να μην τα ακολουθείτε, γιατί αν τα ακολουθείτε, μετά θα το χάσετε τον δρόμο και θα τα παρακολουθείτε μόνο. Σκοπός είναι να είσαι, πώς λέμε, επί του πιεστηρίου, του the point, ακριβώς αυτό το πράγμα. Οι ποδοσφαιριστές που έρχονται πληρώνονται για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Εάν, εντάξει, σαν εταιρείες, σαν επικοινωνία, μπορεί να το κάνουν επικοινωνιακά. Να σου πει, ξέρεις, να πάω ξάκι. Κανένας δεν είναι ΠΑΟΚ από αυτούς. Το χρήμα του ΠΑΟΚ είναι. ΠΑΟΚ είναι αυτός που πληρώνει, Δημήτρη. Ο απλός ο φίλαθλος, αυτός που παίρνει το διαρκείας του, γιατί θέλει να είναι όλο το χρόνο εκεί παρόν, σε κρύα, σε ζέστες, σε λύπες, σε χαρές. Αυτός, μάλιστα, αυτόν θα τον σέβεσαι. Τους υποδοσφαιριστές όμως, έρχονται γιατί κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Και για αυτή τη δουλειά πληρώνονται. Δεν είναι ούτε ΠΑΟΚ, ούτε πρόκειται να γίνουν ΠΑΟΚ. Κανένας από αυτούς που πληρώνεται δεν μπορεί να πει ότι είμαι ΠΑΟΚ. Πληρώνεσαι. Ο ΠΑΟΞής πληρώνει. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, υπάρχει και αυτή η ανομαλία που έχουμε διακρίνει, κυρίες και κύριοι, ότι αυτός που πληρώνει αυτόν που πληρώνεται, τον υποστηρίζει κιόλας. Αυτό θεωρείται ανομαλία, να ξέρετε. Ενώ θα έπρεπε να λογοδοτεί σε εισαγωγικά, σε αποτυχημένες εμφανίσεις ή αποτελέσματα. Εμείς, αν πάμε να πούμε κάτι, τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται. Πρέπει να αλλάξετε σελίδα κάποια στιγμή. Άντε ο ένας δίνει 3 και παίρνει 10 από την πώληση ως τώρα, ο καημένος στο μπάσκετ που έχω, σε τι θα πουλήσει? Φανεί, αν θέλεις να μπεις στην διαδικασία αναγνωρισιμότητας, θα πρέπει να πληρώσεις για να σε μάθει ο κόσμος. Ο Μιστακίδης δεν τον ξέρει ο κόσμος. Τουλάχιστον ο κόσμος Εβραίος, έτσι, δεν έχουμε τέτοια αναγνωρισιμότητα, δεν την έχει. Μην ξεχνάς, όταν ήρθε ο Σαββίδης δεν τον ήξερε κανένας. Έτσι, την πρώτη φορά, μιλάμε το 2006, που εσείς ακόμα ούτε ασχολούσασταν, ας πούμε, δεν ξέρετε καν τι είναι ΠΑΟΚ. Όταν ήρθε τότε, έτσι, και δεν αντιμετωπίστηκε και καλά, γιατί ήταν άλλη εικόνα του ή τότε. Μετά άλλαξαν τα πράγματα, αλλά πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά για να αλλάξει αυτή την εικόνα του. Αυτά θα τα πούμε βέβαια εφόσον πάμε στο κομψό, κυρίες και κύριοι, και να επιστρέψουμε.
1: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Με τον Τάισον στην αρχική ενδεκάδα αντί του τραυματία Άλλη, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει σε λίγη ώρα την πρώτη του πρόκριση τη φετινή σεζόν απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, έχοντας υπέρ του το 3-2 του πρώτου αγώνα. Με τον κόσμο στο πλευρό του, ο δικέφαλος θα προσπαθήσει να τσεκάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα βρει απέναντί του μία εκ των Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ. Στα μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Βίλιαμ Μικελμπρενσί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Παίκτης της Ρώμα θα πρέπει να θεωρείται ο Κουγεράκης, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει περίπου 650.000 ευρώ από το ποσοστό μεταπόλησης. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9.30 την Πάξη στο ΟΑΚΑ με στόχο να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 του πρώτου μάτς. Στον Άρη, η υπόθεση του Ράφα Μίρ φαίνεται να μπαίνει στην τελική της ευθεία. Σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ, ο 29χρονος επιθετικός συμφώνησε με τη Σεβίλη για τη λύση του συμβολέου του και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη. Οι κυτρινόμαυροι κερδίζουν 0-2 αυτή την ώρα την Μόντσα σε φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία. Στον Ολυμπιακό, ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Μαροκινός αριστερός μπακ Σαλάχ Εντίν βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα ερυθρόλευκα, ενώ οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ήδη την απόκτηση του νεαρού Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σά. Στο μπάσκετ, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αποτελεί και επίσημα παίκτη του Άρη, δηλώνοντας πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για τη μετακίνησή του, ενώ ο Αμίν Νουά θα συνεχίσει την πορεία του στην Ουνικά Χαμάλαγα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στην Αθήνα και ανακοίνωσε τον Γάλλο γκάρντ Σιλβέν Φρανζίσκο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Περσίδη για ακόμη 2 χρόνια. Στον Ηρακλή, ο Αμερικανός Νόα Χόρκλερ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση της καριέρας του. Η εθνική Under 18 έχασε δικό της παιχνίδι από την Ισπανία με 66-69, ενώ προηγήθηκε ακόμη και 29 πόντους για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις, σωστά.
7: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231 231 6794.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τάφινα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Έτσι έχουν μείνει 6 λεπτά πριν ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου θα ακούσουμε σε ζωντανή περιγραφή από Γιώργο Ζαΐρη και Κωνσταντίνο Πετρωτό τον αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Τρόποι επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια, κυρίες και κύριοι, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Άμα θέλεις, στο 955 κενό το μήνυμα, στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5, oragiakamora@gmail.com και πάμε. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην Τούμπα. Γιώργος Ζαΐρης, Κωνσταντίνος Πετρωτός, καλησπέρα από το Μετρόπολη.

0: Όταν δηλαδή 7 φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους 27 Ιανουαρίου του 2026 σε ένα γήπεδο το οποίο ο ΠΑΟΚ επιστρέφει για να παίξει με εντελώς διαφορετικά πρόσωπα και φυσικά νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ Πασχάλη είναι ακριβώς η ίδια με αυτή η οποία ήταν στον αγωνιστικό χώρο στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν δηλαδή τραυματίστηκε ο Λύση και ο Αλή και αντικαταστάθηκε από τον Τάισον. Δηλαδή κρατάει τον Παβλέκα κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι στα δεξιά, ο Χατζηδιάκος με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Γκόμες στα αριστερά, ο Σάντα Μαρία μαζί με τον Ζαφύρη, Κωνσταντέλιας πίσω από τον Μύθου, Τάισον αριστερά και Ζίφκοβιτς δεξιά. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου έχει προχωρήσει και σε αλλαγές προσώπων αλλά και θέσεων στην ενδεκάδα. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο φαινόταν έγινε πράξη με την έννοια ότι ο Τόμας Κεντιόρα, επιστρέφοντας ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θα παίξει τη θέση στην οποία ουσιαστικά καθιερώθηκε, δηλαδή στο κέντρο της άμυνας. Αυτή τη στιγμή το τύμπανο και οι φίλοι του ΠΑΟΚ να ακολουθούν το ρυθμό. Σούρκης, αλλαγή τερματοφυλακά. Κεντιόρα, Πονομαρέγκο, Βολόση, Μπράσκο, Σιχ, Μιχάφκο, Τιαρέ, Λόνδικ, Μπουγιάλσκι και Ρεντούσκο, οι επιλογές του προπονητή. Αφήνω λίγο φυσικό ήχο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά εδώ με την έναρξη του αγώνα να πλησιάζει, με πολύ κόσμο στην Τούμπα. Είναι το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο γήπεδό του. Έχει την πρίκα του 2-3 από το πρώτο μάτς και το πρώτο σχόλιο και από τον Κώστα Πετρωτό που είναι δίπλα μου για την περιγραφή του αγώνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Πασχάλη και σε όλους τους φίλους
1: ακροατές. Κωνσταντίνε, δεν ακούγεσαι καθόλου καλά, να ξέρεις.
2: Δεν ακούγουμε καλά.
1: Καθόλου μικροφωνίζεις.
2: Τώρα ακούμε καλύτερα.
1: Σχεδόν το ίδιο.
2: Θα το διορθώσουμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να πω, να δώσω στο Γιώργο τον Ζαΐρη μέχρι το διορθώσω.
1: Ναι.
2: Για να μπορέσει να κάνει ο Γιώργος.
1: Ωραία.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ με την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Με τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά να φοράει τη νέα του εμφάνιση με τη ριγέ φανέλα και τους Ουκρανούς με μπλε εμφάνιση. Θυμίζω ότι η διετής αναμέτρηση είναι ο κύριος Σίλβερ Στρακ από την Πολωνία. Είχε σφυρίξει το παιχνίδι στην έναρξη το play-off πέρυσι, πριν από μερικούς μήνες, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-0, ενώ ήταν και ο διετής στην αναμέτρηση στη σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στη Φραγκφούρτη επί της Άιντραχτ με 1-2. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς για τον ΠΑΟΚ, γιατί θέλει να κλειδώσει την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 9.30 ώρα Πασχάλη, κυρίες και κύριοι, αρχίζει το παιχνίδι της Άντερλεκ στο Βέλγιο με τη Χάμαρμπι, το πρώτο μάτς 1-1. Ο νικητής αυτού του αγώνα, εφόσον με το καλό ο ΠΑΟΚ περάσει τη Δυναμό, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, το πρώτο μάτς 6 του μηνός και πάλι εδώ στην Τούμπα. Με μια σημαία της Δυναμό Κιέβου στα χέρια του βγήκε η αναμνηστική φωτογραφία με τους ποδοσφαιριστές της Δυναμό και την αντίστοιχη φωτογραφία με τους παίκτες του ΠΑΟΚ μπροστά εκεί από τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος χθες είπε ότι θέλω να το ζήσω αυτό, δηλαδή να καθίσω στον πάγκο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και προφανώς είδε και αυτό στον πολύ κόσμο που βρίσκεται στο γήπεδο για να δει αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Με την ελπίδα ότι όλα
2: για
0: καλά είναι
2: κάνουμε,
0: με τον Κώστα.
2: Να κάνουμε μια δοκιμή τώρα. Δεν ξέρω, Πασχάλη.
1: Τα ίδια, Κωνσταντίνε, τα ίδια.
2: Τα ίδια, ωραία. Θα το φτιάξουμε, να κάνουμε μια αλλαγή.
0: Ωραία, εντάξει. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, θα μοιραζόμαστε το ακουστικό μικρόφωνο. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, έτσι πως φαίνονται τα πράγματα, λογικά ο ΠΑΟΚ θα επιτεθεί μπροστά από τη θύρα 4 σε εκείνη την εστία. Αρχηγός του ΠΑΟΚ ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος ψάχνει άλλα δύο γκολ για να ισοφαρίσει τον Κλάους Αθανασιάδη ως σκόρερ, πρώτο σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ενώ αν σκοράρει ο Τάισον, θα γίνει αυτόματα ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ στην ιστορία του σε επίσημο παιχνίδι. Όρκος νίκης από πλευράς των Ουκρανών. Κάτι αντίστοιχο, παιδιά, και από πλευράς του ΠΑΟΚ. Περιμένουν απλά να πάει.

0: κοντά και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θυμίζω ότι και η θύρα 8 είναι ανοιχτή για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Τα διαρκείας να πω ότι από αύριο Παρασκευή ανοίγει ξανά η πώλησή τους μέχρι την Τρίτη, γιατί μετά ακολουθεί πάλι εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ για την Ευρώπη. Και όλα αυτά ενώ μετράμε αντίστροφα για αυτή την πολύ σπουδαία αναμέτρηση Μετρόπολης 95-5, με καιρικές συνθήκες που αυτή τη στιγμή, Πασχάλη, κυρίες και κύριοι, το θερμόμετρο δείχνει 30 βαθμούς. Υπάρχει όμως ένα αεράκι, είναι πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος και είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα αυτού του πολύ σπουδαίου αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Έβαλε τις βάσεις πέρυσι στην...
1: Λοιπόν, να κάνω μια δοκιμή τώρα.
2: Χάθηκε ο Κωνσταντίνε, χάθηκες. Γιώργο.
0: Εδώ είμαι.
2: Εσύ είσαι, αλλά χάσαμε τον επιτροπό.
0: Ωραία. Η σέντρα είναι για τους Ουκρανούς. Σε λίγο ο Πολωνός θα σφυρίξει την έναρξη του αγώνα. Θυμίζω ότι υπάρχουν και συμπατριώτες του στο ΒΑΡ. Όλα καλά να πάνε. Ο ΠΑΟΚ να σφραγίσει την πρόκριση και να περιμένουμε να δούμε ή τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση. Σε πρώτη φάση είναι ο Τόμας Κετζιόρα που επαναλαμβάνω ότι παίζει ως κεντρικός αμυντικός. Μια βαθιά παλιά με τον Ζαφίρι να διώχνει την μπάλα, να προσπαθούν με τον Βολόση να την επαναφέρουν κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ οι Ουκρανοί. Είναι κοντά εκεί ο Ζαφίρης, πιέζει, βγάζει μια σέντρα και πρέπει να έχουμε το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση, γιατί ο Πονομαρέγκο πήγε πλάγια, σημάδεψε πόδια αντιπάλου και στο 27ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης έχουμε αυτό το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τους Πολωνούς, με τον ποδοσφαιριστή τον Μπουγιάλσκι να πηγαίνει να το εκτελέσει, που είναι και ο αρχηγός της Δυναμό Κιέβου. Μπουγιάλσκι λοιπόν στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ, πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, σηκώνει το χέρι του από τα αριστερά για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, με τον Πολωνό να ζητάει εκεί από τους παίκτες που είναι μέσα στη μικρή περιοχή να σταματήσουν τα σμπροξήματα. Όλα αυτά ενώ είναι ακόμα μέσα στην περιοχή ο Πολωνός, στη μικρή, και συζητάει εκεί με τους ανθρώπους, με τους παίκτες και των δύο ομάδων. Έχει ανέβει και ο Κετζιόρα για να πάρει θέση μπροστά στην εστία του ΠΑΟΚ ως επιθετικός όμως, έτσι πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Εκτελέστηκε το κόρνερ, ο Παυλέκα με γροθιές σωστά από μακρύ την μπάλα προς τα πλάγια, η μπάλα πηγαίνει στον άξονα και πολύ πιο πίσω η μπάλα στον δερματοφύλακα της ομάδας του Σουρκής, που επαναλαμβάνουμε ότι αντικατέστησε τον συμπαίκτη του σήμερα βασικός. Η μπάλα πηγαίνει στον Ντάισον, ο οποίος πέφτει κάτω, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, ο Μύθου. Παλεύει εκεί δυνατά ο Σάντα Μαρία, ο σκόρερ του τρίτου τέρματος του ΠΑΟΚ, και η μπάλα γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του Σουρκής. Σουρκής θέλει να παίξει από την άλλη πλευρά με τον Μπράτσκο, το σκόρερ του πρώτου γκολ για την ομάδα της Δυναμό, αλλά και του Μοιραίου, γιατί γύρισε την μπάλα με τον Ζαφίρι να παίρνει την μπάλα και να σκοράρει και να κάνει το 1-2. Αλλαγή παιχνιδιού και προσπαθεί ο Βολόση τώρα από εκείνη την πλευρά. Δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Θα την πάρει μάλιστα στα χέρια του Ολύση για να δώσει στον Γκόμεθ. Ο Γκόμεθ με τη σειρά του στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Βλέπει ότι οι Ουκρανοί δεν πλησιάζουν. Ψάχνει να βρει το Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία θα δώσει την μπάλα στον Μιχαηλίδη και αυτό στον Γκόμεθ. Νομίζω ότι το πρώτο σχόλιο του Κώστα Πετρωτού ήρθε η ώρα να τα ακούσουμε.
2: Για να ακούσουμε. Μάλλον δεν θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε, μωρέ, υπομονή να έχουμε. Εντάξει, θα φτιάξουμε.
2: Λοιπόν, τώρα... Μην τελειώσει το μάτς και δεν μιλήσει ο Πετρωτός. Εδώ είναι το θέμα.
0: Βρε, πολύ παιδί μου, κάναμε υπομονή να κάνουμε τέλος από την Κούμπα 1,5 χρόνο τώρα και ήταν πολύ σου.
2: Καλά.
0: Συνήθεια στο παιχνίδι. Ο Σίχ είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα. Οι διαμαρτυρίες που ακούσατε από τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι για φάουλ, το οποίο δεν σφύριξε ο Πολωνός. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά στον Διαρέ, το αριστερό μπακ. Μια βαθιά παλιά για τον Βολόσιν. Εκεί που πάει η μπάλα, λογικά ο Χατζηδάκης. Έλα. Λογικά ο Χατζηδάκης θα την αφήσει και τελικά έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟ κοντά στο σημεάκι του κόρνερ, αλλά στη δική του άμυνα, και αυτό σημαίνει ότι όλη η ομάδα της Δυναμού παραμένει ψηλά για να πιέσει τον ΠΑΟΚ. Ο Κέν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Πηγαίνει κοντά τον Ζήφκοβιτς να του δώσει επιλογή. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 στην Τούμπα, που όσο και περνάει η ώρα, Πασχάλη, να το πούμε αυτό, γιατί βλέπω πολύ κόσμο στην είσοδο των θυρών να μπαίνουν στο γήπεδο και προφανώς ο αριθμός θα φτάσει σίγουρα τις 20.000. Και το λέω αυτό γιατί η θύρα 1, 2, 3 είναι γεμάτες και η 4. Πολλοί κόσμος και στην 5 και στην 6 και στην 7. Προφανώς περάσαμε τους 20.000 φίλους του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Μιχαηλίδης, Γκόμες, μπάλα πάει στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα από τα πλάγια. Θα δώσει την μπάλα ξανά στον Γκόμες. Ο Γκόμες με τη σειρά του στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο στόπερ του ΠΑΟ κρατάει την μπάλα, θα δώσει ξανά στον Γκόμες, πιέζει τώρα ο Βολάσιν. Γι' αυτό και ο ΠΑΟ παραλίγο να κάνει το λάθος. Ευτυχώς τελευταίος ακούμπησε την μπάλα παίχτης της Δυναμό και έχουμε ένα πλάγιο για τον ΠΑΟ με τον Γκόμες να είναι ο παίχτης ο οποίος θα το εκτελέσει μπροστά εκεί και από πίσω του μάλλον ο προπονητής του ΠΑΟ, ο Αλέσιο Λύση. Γκόμες εκτέλεσε. Μύθο, εδώ έχουμε τώρα κεφαλοκλείδωμα και δεν δίνει φάουλ. Ο Κεντζιόρα πήρε αγκαλιά το Μύθο, όχι πατρική αγκαλιά. Εδώ τον μάρκαρε, ο Πολωνός άφησε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟ κλέβει την μπάλα και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Σανταμαρία. Άφησε για λίγο το πλεονέκτημα ο διαιτής αναμέτρησης, ψάχνοντας να βρει αν υπήρξε περίπτωση ο ΠΑΟ να κερδίσει το πλεονέκτημα, γιατί και ο Κωνσταντέλιας και ο Μύθου ήταν μπροστά. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Πετρωτό.
3: Με την ευχή να δουλεύουμε τώρα, να είμαστε καλά.
4: Ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Εδώ από το γήπεδο της Τούμπας, στο 5ο λεπτό, εδώ θέλουμε να πούμε το πρώτο στοιχείο, Πασχάλη, που είναι ότι ο κόσμος και η ομάδα βασικά πρέπει να μην εκνευριστεί από τον Πολωνό, διότι υπήρχε μια αρνητική ατμόσφαιρα μετά τον ορισμό του Πολωνού, του Silver Strike, επειδή έχει παίξει και στο παρελθόν τον ΠΑΟΚ. Θέλει να το διαχειριστεί έξυπνα, ειδικά η ομάδα, γιατί νομίζω ότι είναι πρόβλημα αν τα νεύρα μεταφέρονται στο γήπεδο. Τώρα η εκτέλεση από τον Ζίβκοβιτς. Καλό είναι το σύστημα παρέμβαση αμυντικού της Δυναμό Κιέβου. Η μπάλα καταλήγει corner στο 6ο λεπτό. Αυτή η φάση για την ομάδα του ΠΑΟΚ που προσπάθησε να βγάλει ένα στημένο. Ο Λύση που έχει δείξει και στην προετοιμασία ότι είναι ένας προπονητής που δουλεύει πάρα πολύ στις στημένες μπάλες και προσπάθησε προηγουμένως να κάνει μια κομπίνα, να βγάλει μια κομπίνα με Ζίβκοβιτς εκτελεστή που έχει πάει και πάλι και παίζει πλασαριστά το γύρισμα. Τώρα η σέντρα που γίνεται, η κεφαλιά εύκολα, ο Σούρκης μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της ομάδας της Δυναμό Κιέβου. Επειδή έλεγε ο Γιώργος Ζαΐρης για τις αλλαγές προηγουμένως που έχει κάνει ο Κώστιουκ, ο προπονητής της Δυναμό, πρέπει να πούμε, Πασχάλη, ότι αν δεν κάνω λάθος, στην άμυνα είναι μόνο και Τζιόρα που παρέμεινε. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν αλλάξει, από τον τερματοφύλακα μέχρι τα δύο μπακ και τον παρτενέρ του Κετζιόρα στο κέντρο της άμυνας. Τώρα είχε πάλι ο Ουκρανή μπροστά με τον Πονομαρέγκο, ο οποίος κάνει ωραία προσπάθεια. Η μπάλα πάει στα δεξιά. Για να δούμε την προσπάθεια των Ουκρανών. Ένα σουτ που γίνεται, η μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Καλή προσπάθεια και το σουτ που έγινε από τον Πονομαρέγκο. Θέλει προσοχή σαφέστατα ο σέντερ φορ της Ουκρανικής ομάδας. Θυμίζω ο Πονομαρέγκο πέρυσι είχε βρεθεί πολύ κοντά σε μεταγραφή στην Dortmund. 20 εκατομμύρια ευρώ έδιναν οι Γερμανοί, 25 ζήτησε ο κύριος Σούρκης, ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης της ομάδας της Δυναμό Κιέβου. Δεν έγινε αυτή η μεταγραφή. Αν συνεχίσει καλά φέτος, νομίζω ότι θα πάρει την ευκαιρία του και αυτός στο υψηλό επίπεδο. Βέβαια στην Ουκρανία είναι θέμα το γεγονός ότι δεν έχει σκοράρει εδώ και αρκετό καιρό και ψάχνει να βρει ένα γκολ να ξεμπουκώσει που λέμε. Έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Σε μία έβαλε stop, θυμίζω, ο Παβλέγκα. Αμέσως μετά είχε το δοκάρι σε μία ευκαιρία που ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που πέρασε ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι.
4: Αρκεί να μην γίνει σήμερα, Κωνσταντίνε, αυτό, έτσι.
3: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να γίνει σήμερα.
4: Αυτό λέω.
3: Ελέγχει, δίνει για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας για τον Τζόναθαν Γκόμες. Και πάλι για τον Κωνσταντέλια. Για να δούμε την προσπάθεια από τον Τέλια. Ο οποίος θα προσπαθήσει να διεισδύσει. Περνάει μέσα στην περιοχή. Ωραία για τον Γκόμες. Καλό συνδυασμό. Κόβεται. Πολύ καλή προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που με γρήγορη κυκλοφορία μπάλα στο 8ο λεπτό προσπάθησαν να απειλήσουν. Τελευταία στιγμή παρενέβη ουκρανικό πόδι και η μπάλα κατέληξε πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Γκόμες που παίρνει την ευκαιρία του. Υπήρξε μια συζήτηση για το αν θα μπορούσε ο Μπάμπα να παίξει το μάτς. Νομίζω ότι λειτουργήσε ποδοσφαιρικά ο Αλέσιο Λύση και έβαλε τον Μεξικανό και τον επιβράβευσε, ενώ έχει πάρει φάουλ τώρα εδώ ο ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που έγινε προηγουμένως από την εκτέλεση του πλαγίου. Πήρε ένα φάουλ εκεί ο Τάισον. Νομίζω ένα ακόμη καλύτερο κόρνερ στο σημείο που είναι η μπάλα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, με τον Βραζιλιάνο έτοιμο να το εκτελέσει και φυσικά όλα τα ψηλά κορμιά να περνάνε στο παιχνίδι και τον Χατζηδιάκο και τον Μιχαηλίδη, και πηγαίνει και ο αρχηγός της ομάδας, ο Άντρια Ζίβκοβιτς, για να δούμε τι κομπίνα θα επιχειρήσουν να κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ζωντανή μετάδοση του Μετρόπουλου 65-5. 8-1 λεπτό εδώ στην Τούμπα. 0-0 ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου. Και ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον να αφήνει για τον Ζίβκοβιτς η εκτέλεση. Η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες Δυναμό Κιέβου. Ο Τάισον που ελέγχει δόθηκε offside στην προηγούμενη φάση στον Χατζηδιάκο, με αποτέλεσμα να λήξει άδοξα Γιώργο Ζαέρη αυτή η προσπάθεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να βρει ρυθμό. Είναι πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, πρώτο παιχνίδι και για τον Αλέσιο Λύση και για τους νεοαποκτηθέντες, και παιχνίδι μετά από 78 μέρες για την ομάδα του Δικεφάλου στην Τούμπα.
0: Σωστό, Κώστα. Είμαστε εδώ με τον Κώστα Πετρωτό για να περιγράψουμε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο εντός έδρας, και ο τερματοφύλακας ο Σούρκης ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Πετάει την μπάλα εκεί που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Αντρία Γαζίκοβιτς. Ο Μύθου παλεύει για να βρει το Ζαφίρι. Κλέβουν οι Ουκρανοί και πετούν την μπάλα για τον Βολόσιν, το δεξί εξτρέμ, το οποίο κατεβάζει την μπάλα με αντίπαλο τον Γκόμες. Πηγαίνει προς το κέντρο για να δώσει την μπάλα στον Μπράτσκο. Ο Μπράτσκο πάει να δώσει εκεί όπου έχει απομακρυνθεί από την περιοχή, αλλά μπαίνει τώρα μέσα ο Μπουγιάλσκι. Η σέντρα με στην περιοχή, απομακρύνει ψύχρεμα ο Γκόμες. Προσπαθεί ο Τάισον να πάρει την μπάλα, κάνει την πρώτη προσποίηση, κλείνεται, σωστά βρίσκει στο Σάντα Μαρία. Αυτός πάει να βρει ξανά τον Τάισον και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό, γιατί αντιλήφθηκε ο παίκτης της Δυναμό ότι δεν προλάβαινε ο Τάισον. Αν και έκανε το τάκλινγκ, μάζεψε τα πόδια του, δεν ακούμπησε την μπάλα, γι' αυτό και ο Σιχ θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ στο 10ο λεπτό ακριβώς της αναμέτρησης είναι στο 0-0 με τη Δυναμό Κιέβου. Θυμίζω συνολικό σκορ, το σκορ πλέον του πρώτου αγώνα, δηλαδή το 2-3. Με τον Γκόμες να προστατεύει την μπάλα και να τη γυρίζει ψύχρεμα στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα, χωρίς να πιέζεται, καθώς αργεί να πάει κοντά του Πονομαρένκο, κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει τώρα στον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος που είναι το 61ο του παιχνίδι στην Ευρώπη και μόλις το δεύτερο με ελληνική ομάδα και φυσικά τον ΠΑΟΚ. Τα προηγούμενα 67 μάτς τα είχε κάνει με Κοπενχάγη, κυρίως με Κοπενχάγη, αλλά και με Αλκμαρ, αρκετά παιχνίδια στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά, έρχεται να διώξει την μπάλα ο ΣΥΧ όπως σε πλάγιο. Αυτή η πίεση του ΠΑΟΚ είναι επικοδομητική και έχει καρποφορήσει πολλές φορές και στο παρελθόν. Και στο πρώτο μάτς νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αφήσει τη Δυναμό να πάρει αυτή την μπάλα και να πλησιάσει. Το πλάγιο δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Ο Γκόμες πετάει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα με τη σειρά του θα ψάξει να βρει το Χατζηδιάκο, αλλά ήταν πολύ δυνατή η παλιά. Θα κλέψουν την μπάλα με τον Μιχαύκο. Οι παίκτες της Δυναμό πηγαίνουν πλάγια κοντά στη γραμμή του out. Δεν πάει να κερδίσει το κόρνερ. Οπισθοχωρεί ο παίκτης της Δυναμό. Ψάχνει να βρει ένα στήριγμα ακόμα πιο μακριά στον Μπράτσκο η μπάλα. Και σε οργανωμένη πλέον άμυνα η επίθεση της Δυναμό, και μάλιστα η μπάλα έχει φτάσει πίσω του τερματοφύλακά του, το Σουρκής, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Διαρέ. Διαρέ κρατάει την μπάλα, πηγαίνει πλάγια με αντίπαλο τον Μύθου, ψάχνοντας να βρει τον Λόνβικ. Οι Ουκρανοί χάνουν την μπάλα και την ξανακερδίζουν, αλλά είναι και ο Ζαφίρης που πιέζει ανελέητα. Μπάλα πηγαίνει όμως στον Μπουγιάλσκι. Μπουγιάλσκι, ο αρχηγός της Δυναμό, γυρίζει την μπάλα στο στόπερ τον Διαρέ. Διαρέ θα δώσει τον άλλο στόπερ που είναι ο Τόμας Κετζιόρα σήμερα. Και θυμίζω γιατί στο πρώτο παιχνίδι είχε παίξει στα δεξιά. Κετζιόρα, η κάθετη του παλιά, το 1-2. Παλεύουν με το Βολόσιν. Εδώ τώρα είναι επιθετικό φάουλ, καθαρό επιθετικό φάουλ που γίνεται στον Γκόμες. Γιατί ο Μπράτσκο τον έριξε κάτω στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα. Ακούτε Μετρόπολης 95.5, είμαστε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 0-0. Μετά από 50 χρόνια η Δυναμό Κιέβου επιστρέφει στην Τούμπα για μάτς του ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ, η Δυναμό Κιέβου, η οποία πρέπει να πούμε, Πασχάλη, ότι απέναντι σε ελληνικές ομάδες μετρά 6-6 προκρίσεις. Και φυσικά νομίζω ότι σήμερα,
2: μέχρι σήμερα,
0: να πιστεύουμε και να ευχόμαστε ότι θα σταματήσει αυτό το σερί. Ο τερματοφύλακας Δυναμό Σουρκής μπροστά από τον Κωνσταντέλια πετάει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Σάντα Μαρία. Δεύτερη κεφαλιά έρχεται από το ΣΥΧ. 3-4 κεφαλιές μέχρι να πέσει μπάλα κάτω και σε ουκρανικά πόδια. Προσπαθεί ο Λόβικ να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Ο Βολόσιν παίρνει την κεφαλιά. Εκεί πάει μπάλα, είναι ο Τιαρέ, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στο τερματοφύλακά του με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πιέζει και τον Μύθου. Αυτός κρατάει την μπάλα και ψάχνει να βρει στον άξονα κάποιο συμπαίκτη του. Εδώ παλεύει και ο Σάντα Μαρία και ο Μιχαηλίδης για να βγάλουν εκτός θέση τον Πονομαρέκο και τα καταφέρνουν. Την μπάλα πάει στο Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος θα δώσει την μπάλα στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία κάνει την κούρσα από εκεί ο Ζήφκοβιτς μαζί με τον Κένι. Ο Κένι θα δώσει τον Ζήφκοβιτς. Η παλιά για το Μύθο. Ο Μύθο τσιμπάει την μπάλα. Θα κάνει και το σου την μπάλα. Κοντράρει πάνω στον Κετζιόρα. Ο Τάισον μέσα στην περιοχή. Έρχεται ξανά ο Κετζιόρα και στη συνέχεια ελευθερώνει ο Μπράτσκο μακριά την μπάλα. Εδώ Μύθου τσίπησε την μπάλα. Προσπάθησε ο Πάουκ να κάνει το σουτ. Ήταν πολύ κοντά τα κορμιά του Κετζιόρα συγκεκριμένη περίπτωση. Γι' αυτό και είχαμε την κόντρα. Κρατάει την μπάλα ο Γκόμες. Ο Γκόμες θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη ξανά για τον Γκόμες. 14 λεπτά συμπληρωμένα στην Τούμπα 0-0. Ξανά η μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη και αυτό θα δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο. Πάουκ, ο οποίος Κώστα Πετρωτέ μου δίνεται εντύπωση ότι είναι διαβασμένος από την άποψη ότι δεν χρειάζεται να ρισκάρει. Προφανώς και δεν μένει σε αυτό το 2-3, αλλά και δεν τρελαίνεται να κάνει το λάθος και να δώσει χώρο στην Δυναμό, έτσι.
3: Παρ' όλα αυτά, Γιώργο, νομίζω ότι ο Πάουκ πρέπει να εκμεταλλευτεί την ορμή του κόσμου, έτσι, στην διάθεση να δει την ομάδα του μέσα στην Τούμπα να παίζει επιθετικά. Ο Ζήτης τώρα κλέβει την μπάλα. Που πηγαίνει στο Μύθο όμως, κατεβάζει ο νεαρός ο Ανέσης ο Μύθο. Τρέχει ο Σάντα Μαρία, ελέγχει, δίνει για τον Τάισον φάουλ που κερδίζει ο Τάισον. Πέφτει λίγο ξύλο, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Σάντα Μαρία πήρε το φάουλ. Προηγουμένως, απλά να πω τώρα με τη διακοπή ότι είναι 5 οι ποδοσφαιριστές της Δυναμό που είχαν παίξει και στο πρώτο παιχνίδι. Είναι οι δύο στην άμυνα, ο Μιχάβκο με τον Κετζιόρα. Απλά και οι δύο έχουν αλλάξει θέση γιατί ο Κετζιόρα είχε παίξει δεξί μπακ στο πρώτο μάτς. Παίζει δεξί στόπερ τώρα και ο Μιχάβκο είχε παίξει αριστερό μπακ στο πρώτο, αριστερό στόπερ στο πρώτο μάτς και τώρα παίζει αριστερό μπακ. Είναι ο Μπράσκο με το νούμερο 6 που είχε βάλει και το γκολ το πρώτο στην Πολωνία και είναι και ο Βολόσιν με τον Πονομαρέγκο, οι 5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν παίξει 3 και 2, 5 δηλαδή. Πονομαρέγκο Βολόσιν μπροστά, ο Μπράσκο στα χαφ και ο Κετζιόρα με το Μιχάβκο, οι 5 παίκτες που κράτησε ο Ιγκόρ Κόστιουκ. Έχει αλλάξει τελείως την άμυνα με 3 αλλαγές σε τερματοφύλακα και 2 παίκτες και σε 2 παίκτες έχει κάνει αλλαγή θέσεων, δηλαδή την ξανάστησε από την αρχή γιατί διαπίστωσε μεγάλο πρόβλημα και είχε πει ότι είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Μέχρι στιγμής εδώ δεν έχει κάνει λάθη η Δυναμό Κιέβου, που είναι προφανές ότι και αυτή παίζει λίγο πιο πίσω. Δεν θέλει, ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει aggressive μαρκαρίσματα ψηλά, είναι από τα στοιχεία που βάζει ο Λύση και δεν θέλει να πιαστεί η αδιάβαση. Είναι κάπου φοβάται ο Γιάννης στο Δεριό και το Δεριό το Γιάννη στα πρώτα λεπτά. Διαβασμένοι και οι δύο, θέλω να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα βρει το ρυθμό για να φτιάξει μια φάση που θα φέρει ένα γκολ και εκεί θα αλλάξει τελείως η μορφή του αγώνα. Ο Τζόναθαν Γκόμες τώρα παίρνει μέτρα στο κήπεδο και ανεβαίνει. Ωραία προσπάθεια. Ψάχνει στήριγμα, δίνει για τον Τάισον ο Μεξικανός. Ωραίο Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Λάθος που έγινε εδώ. Μπράσκο κλέβει με τον Μπουλόσκι, ο οποίος παίρνει την μπάλα και τη δίνει για τον Ρεντούσκο. Ανεβαίνει και ο Μιχάβκο αριστερά. Θα του δώσει την μπάλα του Μιχάβκο. Από τα αριστερά τώρα επιτίθεται οι Ουκρανοί. Περνάνε, δεν είναι τίποτα λέει ο Πολωνός. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Προσπαθούν να βγουν μπροστά με το Ζαφίρι. Το γύρισμα που γίνεται. Κόψιμο της μπάλας. Ελέγχουν με τον Διαρέ. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα με τον Μπράσκο και πάλι από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Γυρίζει η μπάλα προς τα πίσω. Αντιλαμβάνομαι ότι ποντάρει πάρα πολύ στο να κρατήσει το 0 πίσω και να προηγηθεί η Δυναμό Κιέβου, αλλά δεν ξέρω αν της βγει. Ο Σίτς, ο οποίος είναι διεθνής Ουκρανός μπακ, αποκτήθηκε 2 μέρες πριν δηλωθεί η λίστα των αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Τον πήρε από την Καρπάτη και τον έβαλε βασικό σήμερα για να πάει ο Κετζιόρα στόπερ. Ο Τιαρέ θα δώσει για τον Κετζιόρα. Ο Πολωνός πρώην του ΠΑΟΚ κάνει ένα γέμισμα με στόχο το Βολόσιν. Ο Παβλέγκα διαβάζει εύκολα, καθαρίζει τη φάση ο Τσέχος και η μπάλα πάει στο Σάντα Μαρία. Ο Γάλλος που ελέγχει. Μπατίστ Σάντα Μαρία, δεν διαβάζουμε το ποιο όπως μας είπε ο ίδιος όταν έκανε ένα σχετικό βίντεο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Τζότζο Κένι. Χατζηδιάκος. Για τον Μιχαηλίδη πιέζουν οι Ουκρανοί με τον Βολόσιν. Μπάλα πάει στον Γκόμες. Ο Γκόμες σηκώνει για τον Τάισον. Μαρκάρει τον Τάισον, κλέβουν οι Ουκρανοί με καλή άμυνα. Ωραία πάσα, θέλει προσοχή εδώ η φάση. Η μπάλα πάει δεξιά, δεν ξέρω αν είναι offside το γύρισμα από το Σιτς. Παρέμβαση αμυντικού, κόρνερ για την Δυναμό Κιέβου στο 19. Δεν ξέρω στην παλιά που έγινε προηγουμένως στο Σίτζ. Δεν ξέρω, Πασχάλη, αν έχεις το replay να μας πεις αν ήταν offside.
4: Α, περιμένω να το δω τώρα. Ναι, ναι. Αν το δείξει.
3: Δεν δόθηκε κάτι.
4: Προς στιγμή δεν έχει, όχι. Τίποτα.
3: Ο Κένι ήταν που παρενέβη. Ο Κένι πέταξε την μπάλα corner και νομίζω ότι.
4: Διπλή κόντρα έγινε. Διπλή κόντρα έτσι. Έγινε.
3: Και πηγαίνει ο αρχηγός ο Μπουιάλσκι να εκτελέσει. Πολλοί παίκτες περίπου στο ύψος του σημείου του πέναλτι. Εκτέλεση, απομάκρυνση στο πρώτο δοκάρι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Γύρισμα πίσω στο Σούρκης. Παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο, καμία σχέση με εκείνο το τρελό παιχνίδι που είχαμε στα πρώτα λεπτά στην Πολωνία, στη Λούμπλιν Αρένα. Κακή πάσα του Σούρκης από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Γυρίζει μπάλα, ενώ πρέπει να έχει περίπου 20.000 κόσμο. Σε λίγο νομίζω θα έχουμε ενημέρωση, Γιώργο Ζαΐρη, και για τα εισιτήρια, όπως συνήθως γίνεται στα παιχνίδια, κάπου στα μισά του πρώτου μέρους μαθαίνουμε τον αριθμό των εισιτήριων.
0: Με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να δίνει την μπάλα στον Παντελή Χατζηδιάκο και αυτός να περιμένει την μπάλα για τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα την επιστρέψει στον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο θα δώσει ξανά στον Μιχαηλίδη, είναι δίπλα του ο Γκόμες για να δώσει βοήθεια. Πετάει ο Μιχαηλίδη στην μπάλα εκεί που δεν υπήρχε ποτέ ο Τάισον, αλλά ο Βραζιλιάνος, όπως συνηθίζει, σηκώνει τον αντιχειρά του για να επιβραβεύσει τη σκέψη του συμπαίκτη του. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με το Σούρκης να έχει τρέξει να πάρει την μπάλα για να μην βγει out, για να μην χαθεί χρόνος. Με το Μύθου και το Κωνσταντέλια έξω από τη μεγάλη περιοχή να είναι έτοιμοι να πλησιάσουν τον Ουκρανό τερματοφύλακα, ο οποίος έχει την επιλογή του Κετζιόρα και του Τιαρέ, τον δύο στόπερ του. Επιλέγει τον δεύτερο. Τιαρέ θα βρει στον άξονα τον Μπράτσκο. Ο Μπράτσκο, έστω και γλιστρώντας, θα βρει με μια μακρινή παλιά τον Βολόσιν. Βολόσιν με αντίπαλο τον Γκόμες, θα βγάλει μια παλιά. Η μπάλα κοντράρει, λογικά και ο Ζαφίρης θα καθαρίσει. Θα δώσει και στον Τάισον, ο οποίος πιέζεται. Η μπάλα στον Γκόμες. Γκόμες για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη ξανά για τον Γκόμες, ο πιστοχωρεί. Θα πρέπει να βρει στήριγμα. Εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο γίνεται, γιατί ο Γκόμες έπεσε κάτω στην προσπάθειά του ο Βολόσιν να το μαρκάρει και να διεκδικεί στην μπάλα. Τον έριξε κάτω. Όλα αυτά στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα υπάρχει το διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Η θερμοκρασία έχει πέσει κατά ένα βαθμό, είμαστε 29 βαθμούς, αλλά το μάτς θα συνεχιστεί με τον Παβλέγκα να ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά για να εκτελέσει αυτός το ελεύθερο μετά το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Γκόμες και σας περιγράψαμε νωρίτερα. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, Παβλέγκα, ο οποίος πετάει την μπάλα εκεί που πάει να τη διεκδικήσει με το κεφάλι ο Μύθου. Ο Κετζιόρα πρώτη κεφαλιά, επαναφορά από Σάντα Μαρία. Επιστρέφει την μπάλα ο Σίχ εκεί που παλεύει με το Βολόσιν. Ο Σάντα Μαρία παραχωρεί το πλάγιο εκεί ακριβώς που γίνονται οι αλλαγές, με τον τέταρτο διαιτητή πάντα όρθιο και τον προπονητή μάλιστα της Δυναμό να πηγαίνει να παίρνει την μπάλα για να τη δώσει στον Ζήχ για να εκτελέσει το πλάγιο. Και μάλιστα βλέπω ότι παίρνει και φόρα. Προφανώς θα ψάξει κάποιος συμπαίκτη στον άξονα ή πλάγια, και αυτό γίνεται. Παλεύει με τον Πονομαρέγκο, ο οποίος θα πέσει κάτω, όπως έπεσε και ο Μιχαηλίδης. Κερδισμένος ο Σάντα Μαρία, θα δώσει την μπάλα στον Παβλέγκο. Παβλέγκα ξανά για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία, ένα βαθύ γέμισμα να φύγει μπάλα από την περιοχή του. Μπάλα πάει στο Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά έχουμε επιθετικό φαλ, όπως λέει ο Πολωνός, που έκανε ο Μύθου, καθώς πρέπει να έβαλε τον αγώνα του και να έριξε κάτω τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Και συγκεκριμένα το Λόμβικ, ένας από αυτούς που είχαν μπει ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι. Και Τζιόρα για τον Διαρέ στο ημικύκλιο, στον χώρο του κέντρου, θα δώσει την μπάλα από την άλλη πλευρά εκεί όπου κινείται ο Μιχάφκο. Αυτός θα ψάξει να βρει στον άξονα κάποιο συμπαίκτη του, δεν μπορεί, θα δώσει την μπάλα στον Διαρέ. Όλα αυτά στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0. Έξω από τη μεγάλη του περιοχή στον ημικύκλιο ο Σουρκής, ο τερματοφύλακας, θα δώσει την μπάλα στον Διαρέ. Διαρέ ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, είναι μια βαθιά παλιά. Ο Χατζηδιάκος ελέγχει την μπάλα. Έρχεται ο Παβλέγκα με τα πόδια εκτός περιοχής για να πετάξει την μπάλα μακριά, πλάγιο, κάτω από το χώρο του κέντρου. Στο 23ο λεπτό, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 0-0. Με τον κόσμο να συνεχίζει να έρχεται, γιατί βλέπω στις θύρες κίνηση και να πηγαίνουν προς τις θέσεις τους. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Μιχάφκο στέλνει την μπάλα εκεί όπου παλεύει για να πάρει την μπάλα ο συμπαίκτης του, αλλά θα κλέψει την μπάλα ο Σάντα Μαρία. Δεν ήταν καλή η παλιά του και πάει να βγάλει αντεπίθεση με τον Βολόσινη Δυναμό Κιέβου. Τον περιμένει ο Γκόμες, σπάει την μπάλα πλάγια εκεί όπου ο αρχηγός ομάδας ο Μπουγιάλσκι θα κάνει τη σέντρα. Έχουμε out. Δεν ακούμπησε κανείς ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ την μπάλα. Άρα 23ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 και το ελεύθερο από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Παβλέγκα. Αν και βλέπω να έχει ένα προβληματάκι ο Χατζηδιάκος, ο οποίος δείχνει να είναι καλά. Απλά ο Πολωνός διαιτητής πήγε κοντά του για να δει τι συμβαίνει. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 0-0, 3-2 το πρώτο μάτς για τον ΠΑΟΚ. Παυλένκα, ο οποίος σημαδεύει εκεί όπου κινείται ο Μύθου, αυτό είναι φάουλ. Εδώ τώρα ο Διαρέες βρόχνει τον Μύθου, τον ρίχνει κάτω. Το φάουλ είναι στο χώρο του κέντρου, στο ημικύκλιο, δίπλα, με τον Ζαφίρι να παίρνει την μπάλα. Νομίζω ότι είχε τη διάθεση να το εκτελέσει γρήγορα, γιατί Κέρι και Ζήφκο πιστά στα δεξιά. Τελικά αποφασίζει να δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη και αυτός με τη σειρά του στον Γκόμες. Γκόμες την μπάλα ξανά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη και αυτός ξανά στον Γκόμες. Γκόμες στον άξονα για τον Σάντα Μαρία, ξανά στον Γκόμες, ο οποίος ανοίγει την μπάλα, περνάει και το χώρο του κέντρου, ψάχνει να βρει τον Κωνσταντέλια. Δεν είναι καλή παλιά του, πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό, γιατί δεν ακούμπησε παίκτη της την μπάλα. Με τον Ζήχ να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Με τον ΠΑΟΚ να έχουμε τον Πολωνό διαιτή να λέει στο Ζήχ πιο πίσω, μην πας να κλέψεις μέτρα. Και θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο, θα στείλει την μπάλα εκεί όπου πάει ο Βολόσιν, αλλά ο Γκόμες παραχωρεί το πλάγιο. Το κέρδος για τη Δυναμό Κιέβου είναι απλά ότι αρκετά μέτρα πιο κάτω θα εκτελεστεί το νέο πλάγιο ανάμεσα στους δύο πάγκους, εκεί που είναι ο τέταρτος διαιτής και κοντά είναι ο Λύση. Με το Ζήχ και πάλι να είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει, παίρνει φόρα, ψάχνει να βρει τον Πονομαρένκο, κακό το κοντρόλ του, παίρνει την μπάλα ο Τάισον, νέο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά, καθώς ο Ζήχ άπλωσε το πόδι του και δεν επέτρεψε στον Τάισον να σπάσει την μπάλα μπροστά στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Είμαστε στο 25ο λεπτό, δεν έχουμε τη φάση μπροστά στις δύο εστίες για να επέμβουν οι τερματοφύλακες ή να πούμε ότι έγινε μια φάση. Προφανώς και αυτό δεν χαλάει καθόλου τον ΠΑΟΚ από την άποψη ότι έχει το σκορ του πρώτου αγώνα υπέρ του το 3-2. Τάισον θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Παυλένκα, τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Θα δώσει ξανά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αυτός με αντίπαλο τον Μπουγιάλσκι που πλησιάζει. Κρατάει την μπάλα, θα δει τον Κωνσταντέλια, ο οποίος κατέβηκε πολύ κάτω για να πάρει την μπάλα. Πιεζόμενος ο Κωνσταντέλιας, γίνεται το λάθος. Κλέβουν οι Πολωνοί και ο Πονομαρένκο πήγε να πετάξει την μπάλα εκεί, όπου έχουμε εξαιρετικό τάκλινγκ του Μιχαηλίδη. Δεν επέτρεψε στο Βολόση να πάρει την μπάλα, γιατί θα είχαμε πρόβλημα εκεί για τον ΠΑΟΚ. Στο 26ο λεπτό ψάχνει μια μπάλα ο Σίχ για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πολλά μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Πλησιάζει δηλαδή τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στο ύψος της γωνίας της μεγάλης περιοχής, για να σας δώσω να καταλάβετε. Εκτέλεσε δυνατά. Λογικά ο Γκόμες θα πετάξει την μπάλα, αλλά εκεί που την πετάει είναι ξανά ο παίκτης, ο οποίος αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο, γιατί πολύ απλά ήταν κοντά του ο Τάισον και προφανώς θα είχε θέμα στο να τον τριπλάρει και να κινηθεί. Και από τη στιγμή που φαίνεται ότι έχει δυνατό πλάγιο, θα το εκτελέσει και θα στείλει και την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί ο Παυλένκα σκάει μπάλα μπροστά του και την μπλοκάρει στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Παυλέγκα να διστάζει να δώσει βολέα, αν και είχε φύγει ο Ζήφκοβιτς και ο Κέρι και ο Μύθου, προτιμάει να δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη, ο οποίος πετάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Κώστα Ντέλια, ο οποίος την κατεβάζει. Ντέλιας από πλάγια με τρεις απέκτες αντιπαλούς, ελευθερώνει τον Τάισον. Τάισον συγκλίνει και προς τον άξονα, θα τη χάσει την μπάλα από τον Μπουγιάλσκι, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Βολόσιν. Ο Βολόσιν γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Ζήχ, ο Ζήχ για τον Διαρέ. 27 λεπτά. Μπάλα πάει στον Μιχάφκο. Μιχάφκο για τον Διαρέ, ο Διαρέ για τον Τόμας Κεντζιόρα. Πάει κοντά του Κωνσταντέλιας. Πετάει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει το rebound γρήγορα ο Γκόμες για να δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Κάνει την κίνηση ο Ζήφκοβιτς. Δεν είναι καλή η παλιά του. Ο Ζήφκοβιτς το χειροκροτά. Η μπάλα βγαίνει απευθείας out. Ήταν καλή η σκέψη του Τάισον. Νομίζω, Κώστα, ότι χαμηλά αν πήγαινε εκεί η μπάλα θα διευκόλυνε το Ζήφκοβιτς. Ίσως εκεί κάπου τσατίστηκε ο Τάισον, γιατί δοκίμασε να τη στείλει ψηλά.
3: Βασικά δεν του ήρθε η μπάλα μπροστά του. Ο Ζήφκοβιτς πήγε πίσω στην πλάτη του και αυτό ήταν που δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο Σέρβος. Αυτό που είναι κύριο χαρακτηριστικό του αγώνα σε αυτά τα πρώτα 28 λεπτά είναι ότι όταν ο Κωνσταντέλιας παίρνει την μπάλα, που είναι λίγες οι φορές σε σχέση με τον πρώτο μάτς, πάντα έχει κοντά του παίκτες, δεν έχει ελεύθερους χώρους. Είναι προφανές ότι έχει διαβάσει πολύ περισσότερο αυτό που είδε στον πρώτο μάτς ο κύριος Κώστιουκ. Τώρα ο ΠΑΟΚ μπροστά από την κεφαλιά του Κωνσταντέλια και τον Γκόμες. Ωραία, του στο Ζαφίρι, ωραίος συνδυασμός. Κωνσταντέλιας έχει το Ζαφίρι πίσω του, πάει μόνος του να περάσει. Με τον Σιτς γυρίζει για τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρι, ο οποίος ελέγχει πάλι για τον Τέλια, κάνει την κίνηση ο Γκόμες. Η σέντρα δεν είναι καλή του Κωνσταντέλια, κόβουν ο Βολόσιν. Τσιμπάει την μπάλα για τον Πονομαρέγκο. Φεύγει ο σέντερ φορ της Δυναμό Κιέβου, περνάει από τον Μιχαηλίδη, παίζεται λέει, ρόδια, διαμαρτύρεται η Κερκίδα για φάουλ. Ωραία ενέργεια τώρα του Πονομαρέγκο, ο οποίος περνάει και άλλο παίχτη, κρατάει την μπάλα, θορυκτό. Στο βολόσινη μπάλα, θέλει προσοχή η φάση. Μέσα στην περιοχή, η σέντρα που γίνεται, η κεφαλιά, ο Παβλέγκα μπλοκάρει σταθερά. Η πρώτη φάση που απείλησε, μπορούμε να πούμε, η Δυναμό Κιέβου, τον ΠΑΟΚ, με τον Παβλέγκα βέβαια να έχει απόλυτο έλεγχο της φάσης, με τον Πονομαρέγκο να κουβαλάει την μπάλα λίγο πάνω από το κέντρο, από τη γραμμή του κέντρου, να ρίχνει τον Μιχαηλίδη. Εκεί υπήρχε μια διαμαρτυρία, δεν ξέρω αν υπήρχε φάουλ. Δεν έχω δει replay. Πασχαλή εδώ στη φάση, μάλλον πίσω από το κέντρο πήρε την μπάλα ο Πονομαρέγκο. Βρέθηκε πεσμένος ο Μιχαηλίδης, διαμαρτυρήθηκε η κερκίδα. Έδειξε, παίζεται ο Σίλβεστρακ. Από εκεί και πέρα έκανε μια υπέροχη προσπάθεια ο Ουκρανός φορ που είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι αλήθεια αυτό. Έδωσε στον Βολόσιν, εκείνος έκανε τη σέντρα και μια κεφαλιά έφερε την μπάλα στα χέρια του Παβλέγκα, ο οποίος σε κανένα σημείο της φάσης δεν έχασε τον έλεγχό της. Η σέντρα του καίνει τώρα. Για να δούμε, η μπάλα περνάει. Δεν μπόρεσε ο Μύθου. Καταλήγει πλάγιο, άφησε ο Τζόναθαν Γκόμες, ο Τάισον, συγγνώμη, και το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ζητάει ο Τάισον να πάει κάποιος παίκτης. Για να δούμε τι ζητάει. Πάμε για cooling break τώρα. Δεν ξέρω αν η UEFA το λέει cooling break ή hydration break.
4: Μάλλον hydration πρέπει να είναι, ρε φίλε.
3: Στο 30 το κάνει, τόσο. 30.
4: 23, στο Μουντιάλ ήταν στο 23ο λεπτό.
3: Στο Μουντιάλ ήταν στο 23, εδώ το κάνω στο 30.
4: Γιατί δεν έχει διαφημίσεις γι' αυτό.
3: Δεν έχει διαφημίσεις πολλές. Ναι, η UEFA δεν τα θέλει αυτά. Αυτό ήταν έξυπνο να ξέρεις, να κατηρωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό.
4: Το καλοκαίρι είναι καλό. Εκτός και αν το κάνουν και το χειμώνα.
3: Θα το κάνουν διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Διαφημιστικό, κάπως έτσι. Θα γίνει σαν τον μπάσκετ.
0: Δηλαδή το χειμώνα θα του τρέχει για σαλέπι.
4: Μπράβο, σαλέπι θα.
0: Κώστα.
3: Μόνο τα έσοδα να πάρουν, αυτά που έβγαλε η FIFA, νομίζω θα το καθιερώσει και η UEFA, ειδικά στο Champions League. Εγώ έτσι το βλέπω να ξεκινάει. Βέβαια τώρα είδες τι έγινε, Πασχάλη, έτσι. Διαμαρτύρεται η FIFA, η UEFA, γιατί η FIFA θέλει να βάλει χορηγούς, θέλει να κάνει μια εταιρεία που να διαχειρίζει το Μουντιάλ και θέλει να δώσει συμμετοχές σε εταιρείες. Να γίνει δηλαδή.
4: Ναι, ναι, το ξέρω, το διάβασα.
3: Δηλαδή, πώς το λένε, ο
4: Ιφαντίνο.
3: Ο Ιφαντίνο. Βρήκε παπά και θέλει να θέψει και τον πεθαμένο, επειδή χάρη και τώρα έβγαλε λεφτά. Δεν αφήνει τίποτα. Άστο,
4: εξού και η πρόταση στις ομοσπονδίες από 2,7 δις θα ανέλθει σε 10 δις σε περίπτωση που πουληθεί το Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι, απλά η Ευρώπη αντιδρά και γίνεται μάλιστα και μία κίνηση να πάει να αναλάβει την προεδρία της FIFA ο πρόεδρος της Παρί.
3: Σήμερα είχε σύσκεψη.
4: Λαϊνή.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Ο φτωχός αυτός.
4: Τι να κάνουμε, εντάξει. Μεροδούλη μεροφάει.
0: Θα του κόψουν και μισθόλογοι.
3: Πρόεδρος Παρίου και Λαϊφή, αυτός σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
4: Τυχαίο δεν νομίζω.
3: Λιμανίσιο, σταμάτα. Για να δούμε τώρα, συνέχεια στο παιχνίδι μετά το cooling break, εμείς το λέμε με όρους UEFA, η FIFA το λέει hydration break, πηγαίνει ο Τζόναθαν Γκόμες να το εκτελέσει. Για να δούμε, πολύ αργό το τέμπο, πάρα πολύ αργό το τέμπο, δεν βολεύει αυτό τον ΠΑΟΚ νομίζω. Ο Τάισον πήρε την μπάλα. Αφήνει για τον Τζον Γκόμες, η σέντρα είναι καλή. Για να δούμε τώρα, όχι, κεφαλιά πρόλαβε, ο αμυντικός έδιωξε. Δεν έχει φύγει μπάλα. Κρατάει ο Κένι, κάνει με μία το γύρισμα, κάτι σαν σέντρα σου, πολύ ψηλά η μπάλα. Έφυγε μακριά από την εστία, ψηλά πάνω από την εστία, κατέληξε out. Και οι παίκτες της Δυναμού Κιέβου με το Σούρκης και τον Διαρέ τώρα είναι έτοιμοι να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα, αλλά το έχει από το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Εδώ στην Τούμπα έχουμε 0-0 στη ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης. Διαμαρτυρίες και το δίνει το φάουλ τώρα στον Πονομαρέγκο. Ο Σίλβερστρακ στη μονομαχία με τον Μιχαηλίδη πέφτει πάρα πολύ ξύλο μεταξύ των δύο παικτών. Προς το παρόν ο Πολωνός ζητή δείχνει και μια διάθεση να μην πάει σε κάρτες. Εντάξει, δεν έχουν γίνει τα πάρα πολύ σκληρά φάουλ. Υπάρχουν όμως φάουλ, ειδικά όταν η μπάλα πάει στον Ουκρανό σεντερφόρ. Τώρα παίρνει ένα φάουλ η ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Σε ένα παιχνίδι άτονο, με συχνές διακοπές. Δεν έχει πάρει ρυθμό, δεν βολεύει τον ΠΑΟΚ αυτό. Το 0-0 είναι ένα ρευστό σκορ, βέβαια δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα με εξαίρεση την κεφαλιά προηγουμένως Γιώργος Ζαΐρη, αλλά σε κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει ρυθμό για να ψάξει ένα γκολ που θα τον κάνει σαν πιο άνετα.
0: Σωστό, απλά και από την άλλη πρέπει να πούμε ότι η Δυναμό βρήκε τον ΠΑΟΚ έχοντας ήδη 210 αγωνιστικά λεπτά σε επίσημα μάτς στα πόδια της απέναντι στην ομάδα της Νοημπριστατέα, ενώ ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να παίξει το πρώτο του εκείνο παιχνίδι πριν μια εβδομάδα. Επομένως μπορεί να παίζει ρόλο και το πώς χειρίζομαι τη φυσική μου κατάσταση και τις δυνάμεις μου. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στο 0-0, αλλά θυμίζω 3-2 ΠΑΟΚ μέσα στην Πολωνία, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια ανάμεσα σε τρεις ποδοσφαιριστές να τριπλάρει και τον αρχικό τον Μπουγιάλσκι, να πηγαίνει από τον άξονα και να πετάει πολύ ωραία την μπάλα για τον Γκένι. Για να δούμε αν ο Γκένι θα βγάλει μια αγγλική σέντρα ή θα σπάσει στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς ξανά στον Γκένι, ξανά στο Ζίβκοβιτς, στον άξονα το σουτ, μπλοκάρει ο Σουρκής. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η πρώτη τελική του ΠΑΟΚ στην εστία από τον Άντρια Ζίβκοβιτς, το 34ο λεπτό της αναμέτρησης, έχοντας σηκώσει ήδη 2, 4, 5 ποδοσφαιριστές για προθέρμανση ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου. Συνεχίζονται οι μάχες, οι αλλεπάλληλες του Πονομαρέγκο, μία με τον Χατζηδιάκο, μία με τον Μιχαηλίδη. Το μάτς παίζεται εκεί όπου ο Χατζηδιάκος παλεύει με τον Πονομαρέγκο. Πονομαρέγκο κρατάει την μπάλα, έρχεται για βοήθεια ο Σανταμαρία. Θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν θα την κρατήσουν όμως για πολύ. Μπάλα πάει στο Μιχάφκο. Μιχάφκο ψάχνει να βρει στήριγμα. Λογικά θα δώσει την μπάλα πίσω στο στόπερ του, στον Διαρέ, ο οποίος αφήνει την μπάλα να πάει προς τα πίσω. Δεν ήταν κοντά εκεί ο Κωνσταντέλιας για να τρέξει και επομένως δεν αγχώθηκε και δίνει τώρα την μπάλα στον Τόμας Κετζιόρα. Κετζιόρα με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στο Ζιχ. Αυτός ξανά στον Τόμας Κετζιόρα με αντίπαλο το Μύθου. Αυτό στον Διαρέ, η μπάλα από τα αριστερά. Είναι δίπλα το Μιχάφκο για βοήθεια. Ψάχνει να βρει κάθετα στον άξονα και εδώ έχουμε φάουλ και γέμισμα και κίτρινη κάρτα μάνι-μάνι στο Χατζηδιάκο, ο οποίος φτάνει τις 2 με το καλημέρα, έτσι. Δηλαδή είχε φάει κίτρινη κάρτα και στο πρώτο μάτς. Ένα φάουλ το οποίο γίνεται στον άξονα. Θυμίζω ότι ο Χατζηδιάκος είχε θυσιάσει κίτρινη κάρτα και καλά είχε κάνει, γιατί πήγε να του ξεφύγει στο πρώτο μάτς ο Πονομαρέγκο από τα πλάγια, έμπαινε προς την περιοχή. Τώρα τη βλέπει την κάρτα ο Χατζηδιάκος. Νομίζω ότι ισχύουν οι κάρτες και στα προκριματικά. Με τη συμπλήρωση 3 καρτών δηλαδή χάνεις ένα μάτς το επόμενο, έτσι, Κώστα?
3: Θα το τσεκάρουμε αυτό, να νομίζω είναι στις 3, Γιώργο, ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί με τον Μπουγιάλσκι να είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ με πάσα. Θα δώσει την μπάλα για τον Μπράτσκο. Αυτός θα δοκιμάσει το σουτ, την μπάλα κόντρα ρε πάνω στο Μύθου που είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. Από την κόντρα η μπάλα, για να καταλάβετε, πήγε στο Σουρκή, στον τερματοφύλακα. Την υποδέχτηκε μακριά από την εστία του και δίνει την μπάλα στον Τζιχ. Αυτός θα βγάλει μια σέντρα. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ είναι εκεί ο Γκόμες για να διώξει την μπάλα, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Κατοχή ξανά για τους παίκτες της Δυναμό Κιέβου έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, με τον Μπράτσκο να κάνει το σουτ και η μπάλα να περνάει out. Θα το δω το replay για να σας πω αν ήταν καλό σουτ ή με ξεγέλασε η πορεία της μπάλας και ήταν πολλά μέτρα από την εστία του Παυλέγκα. Ξαναβλέπουμε τη φάση, το δοκίμασε ο Μπράτσκο. Άμα υπάρξει λήψη και πίσω από την εστία ή τέλος πάντων φάτσα με την εστία, θα έχω και μια καλύτερη εικόνα. Νομίζω ότι εδώ θα φανεί πόσο καλό ήταν το σουτ του Μπράτσκο. Δεν ήταν καλό, δεν ανησύχησε τον Παυλέγκα. Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Παυλέγκα, ο οποίος στείνει την μπάλα του και σημαδεύει τη δεξιά πλευρά, γιατί όλα οι παίχτες είναι εκεί, παλεύει ο Μύθου να πάρει την κεφαλιά, στέλνει την μπάλα προς τα πίσω, αλλά εκεί που πάει η μπάλα στα όρια της μεγάλης της περιοχής πλάγια είναι ο Σουρκής για να μπλοκάρει την μπάλα. Μάλλον δεν την μπλοκάρει, με τα πόδια την παίζει και τη δίνει τώρα στον Τόμας Κετζιόρα στο 37. Κετζιόρα για τον συμπαίκτη του, τον Ζιχ. Αυτός δεν μπορεί να παίξει γρήγορα με τον Βολό. Είναι εκεί που πάει η μπάλα, είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης για να δώσει την μπάλα στο Χατζηδιάκο, στο ημικύκλιο, στο χώρο του κέντρου. Ξαναδίνει στο συμπαίκτη του στα στόπερ, ξανά στο Χατζηδιάκο από τον Μιχαηλίδη, ξανά Μιχαηλίδης με την μπάλα. Τώρα κάνει μια κίνηση ο Μπουγιάλσκι να απειλήσει τον Μιχαηλίδη. Θα πάρει την μπάλα ο Γκόμες, συγκλίνει προς τον άξονα και αλλάζει εξαιρετικά. Πολύ ωραία η μπαλιά για τον Γκένι, ο οποίος την κατεβάζει. Για να δούμε, θα προλάβουν να βρουν ανοργάνωτη την άμυνα. Ο Γκένι κάνει τη σέντρα, η μπάλα χτυπάει στο Μιχάφκο, έρχεται ο Μύθου, οι κόντρες και πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό που πήγε να το εκτελέσει γρήγορα. Εδώ δεν του βγήκε η σέντρα ή η πάσα, αν θέλετε, του Γκένι. Δεν είχαν γυρίσει όλοι οι Ουκρανοί πίσω. Ο Μιχάφκο θα εκτελέσει το πλάγιο και θα στείλει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Κεφαλιά επαναφοράς του Γκένι. Τακουνάκι πολύ ωραίο του Ζίβκοβιτς. Και η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον. Ο Τάισον κρατάει την μπάλα και θα τη σπάσει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς κάνει την πρώτη προσποίηση. Δίνει στον Τάισον που έχει φτάσει και αυτό στη δεξιά πλευρά. Ξανά η μπάλα στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Γκόμες. Ο Γκόμες με αντίπαλο τον Βολό, συν ψυχρέμα για τον Μιχαηλίδη στο 38 λεπτό το 0-0. Ζίφκοβιτς, Άντα Μαρία. Άντα Μαρία για τον Γκόμες. Ο Γκόμες για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα και ψάχνει να βρει ένα στήριγμα και το στήριγμά του από τουλάχιστον βλέπω είναι ο Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκος με υπομονή θα δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη στο 38 λεπτό της αναμέτρησης και αυτός για τον Σάντα Μαρία που έχει έρθει εντελώς στα αριστερά. Ο Γκόμες κάνει την κίνηση να ζητήσει την μπάλα. Ο Σάντα Μαρία θα επιλέξει τον Μιχαηλίδη. Δεν ανεβαίνει και η δύναμο να δώσει χώρους να πιέσει. Ωραία η παλιά του Μιχαηλίδη. Βιάστηκα να το πω. Δεν βρήκε τον Γκένι. Πλάγιο για τη δύναμο με τον Μιχάφκο, τον αριστερό μπακ, να πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο. Και ενώ συμπληρώνουμε το 31ο λεπτό της αναμέτρησης το 0-0 εδώ στην Τούμπα. Δεύτερος αγώνας του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Europa League. Και μόλις αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα θα αρχίσει και το μάτς στο Βέλγιο ανάμεσα στην Άντερλεχτ και τη Χάμαρμπι. Θυμίζω το πρώτο μάτς 1-1. Παυλένκα θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Τώρα κάνει μια κίνηση να πιέσει λίγο ο Μπουγιάλσκι. Ο Μιχαηλίδης δοκιμάζει ξανά μια πολύ ωραία μπαλιά και θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Κωνσταντέλιας πυκλίνεται, πάει πλάγια εντελώς. Ωραία έξυπνη μπαλιά του για το Μύθου. Δεν ήταν όμως με δύναμη. Ενώ εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος, γιατί βιάστηκε ο Σουρκής να στείλει την μπάλα. Χτύπησε στα πόδια του Μύθου ενώ δεν έβλεπε και του επέστρεψε την μπάλα. Αυτή η κόντρα. Μετρόπολης 95-5, στο 40 μπαίνουμε με τον Σουρκής να δίνει το ελεύθερο, να πετάει την μπάλα εκεί όπου ο Χατζηδιάκος διεκδικεί την μπάλα, θα φτάσει στον Γκόμες που δεν την αφήνει να σκάσει κάτω και την πετάει εκεί όπου ο Μύθου τη διεκδικεί με τον Κετζιόρα και ο Κωνσταντέλιας θα την κλέψει. Ο Κετζιόρα βάζει τελευταία στιγμή προβολή, αλλά είναι ως μη γεννόμενη φάση Κώστα. Γιατί ήταν ή ο Κωνσταντέλιας, μάλλον ο Κωνσταντέλιας ή ο Μύθου εκτεθειμένος. Έλα Κώστα.
3: Να πούμε ότι ισχύει, Γιώργο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τις τρεις κάρτες. Άρα είναι στο όριο Χατζηδιάκος, θέλει προσοχή. Ισχύει στα προβληματικά ο κανόνας με τις τρεις, 5-7 κάρτες. Άρα είναι στο όριο ο Παντελής Χατζηδιάκος. Στον επόμενο γύρο ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Και να πούμε βέβαια και ένα στοιχείο που δεν το αναφέραμε προηγουμένως, ότι έχει και ένα μεγάλο προσωπικό κίνητρο ο Άντρια Ζίβκοβιτς με 18 γκολ. Θέλει δύο ακόμα για να πιάσει τον Κλάους στην κορυφή των σκόρερ του ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Έτσι, ο Κλάους είναι ο κορυφαίος ευρωπαίος σκόρερ του. Πολύ ωραία ενέργεια τώρα με τον Ζαφίρι, ο οποίος κρατάει. Ωραία η μπάλα με μία για τον Ζίβκοβιτς. Για να δούμε την προσπάθεια. Ελέγχει ο Ζίβκοβιτς. Αφήνει με τον Γκένι το γύρισμα πλάγιο. Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει ελαφρώς το ρυθμό του. Δεν έχει κάνει βέβαια την πολύ μεγάλη φάση. Θα μπορούσε ίσως προηγουμένως, αλλά δείχνει σιγά σιγά να βρίσκει ένα ρυθμό. Η μπάλα τώρα που διεκδικείται κλέβουνε οι Ουκρανοί. Αριστερά με τον Μιχάβκο, ο οποίος κάνει ένα γέμισμα για τον Πονομαρέγκο. Η μπάλα φεύγει σε ένα χώρο που είναι μόνο Παυλέγκα στο 41ο. Έχουμε μπει μόλις στο 42ο λεπτό. Χωρίς μεγάλες ευκαιρίες εδώ στην Τούμπα, με περίπου 20.000 κόσμου να φωνάζει και ειδικά από το πέταλο της σειράς 4 συνεχώς συνθήματα. Περιμένει όμως νομίζω ο κόσμος και μια μεγάλη φάση, ένα γκολ για να μπει λίγο φωτιά παραπάνω στις εξέδρες της Τούμπας. Ο Γκόμες με τον Σάντα Μαρία, με τον Τάισον. Ο Τάισον κάνει ωραία επέλαση, ο Τάισον περνάει, ο Τάισον πολύ ωραία δίνει για τον Μύθου, κλέβει ο Τιαρέ, φάουλ από τον νεαρό σέντερφόρ του ΠΑΟΚ που σφυρίζει ο Σίλβεστρακ. Πήγε να παίξει το 1-2 Τάισον με τον νεαρό το Μύθου, ο οποίος είναι μέσα στις φάσεις. Νομίζω ότι θέλει ένα γκολ ο Μύθου. Ίσως είναι το βάρος του να είσαι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια ο βασικός σέντερφόρ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο και ένα γκολ θα βοηθούσε πάρα πολύ το πιτσιρικά, ο οποίος μας έχει δείξει ότι έχει το χαρακτήρα. Έχει πετύχει μεγάλα γκολ στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου. Γιατί να μην το κάνει και σε σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Σούρκης τώρα έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 43ο λεπτό, πλασαριστά για τον Τιαρέ. Η μπάλα πάει αριστερά για τον Μιχάβκο. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, λογικά θα γυρίσει προς τα πίσω. Γυρίζει και μπάλα τώρα στον Κετζιόρα με μία για τον Βολόσιν. Μπάλα πλάγιο υπέρ της Δυναμό. Ο ΠΑΟΚ που αμήνεται σωστά, δεν έχει βρεθεί εκτεθειμένος, είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια πρέπει να το πούμε ότι ως επιτοπλίστων η ουκρανική ομάδα επιτίθεται από τα δεξιά, από την αριστερή πλευρά δηλαδή του ΠΑΟΚ. Ίσως βλέπει ότι με Ζίβκοβιτς Κέν είναι πιο δύσκολο να τρυπήσει. Τώρα ο Σιτς κάνει ένα πλάγιο αλλά παραπραστανίτη, κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Φοβερό κατέβασμα του Τέλεια, ωραία πάσα, για να δούμε τον Ζίβκοβιτς. Κόβει ο Τιαρέ πίσω στο Σούρκης. Πολύ ωραίο κατέβασμα του Κωνσταντέλια προηγουμένως. Έξυπνη και η κάθετη πάσα για να φύγει στο χώρο ο Μύθου τελικά ήταν. Κόπηκε η παλιά τώρα σε ένα χώρο που γίνεται μια έρευνα μονομαχία. Είναι φάλα αυτό, δεν το έδωσε ο Πολωνός. Η μπάλα καταλήγει στο Σαντα Μαρία. Πίσω στον Παβλέγκα, βολέα από τον Τζέχο τερματοφύλακα. Ξανά ο Τιαρέ με τον Μύθου κατεβάζει και ελέγχει τώρα ο Ζίβκοβιτς. Η μπάλα πάει για τον Τάισον. Για να δούμε τον Τάισον. Θα σουτάρει, σουτάρει ο Τάισον. Καλό σουτ ήταν. Μπλόκαρε ο Σούρκης. Πήγε να τον πιάσει απροετοίμαστο. Δοκίμασε τα αντανακλαστικά του τερματοφύλακα της Δυναμό. Λειτουργήσε καλά αυτός. Μπλόκαρε. Δεν έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Δεν του έφυγε η μπάλα. Αν έφευγε η μπάλα μπορούσε και να δημιουργηθεί ένα θέμα. Τώρα πάλι μονομαχία. Με Χατζηδιάκο, Πονομαρέγκο. Κόβουν οι παίκτες του Πάου. Μπάλα πίσω. Θέλει προσοχή. Βγαίνει ο Παβλέγκα, διώχνει. Τα γυρίσματα πίσω είναι παρακινδυνευμένα, δεν χρειάζονται αυτά. Κόψιμο της μπάλας ο Σιτς. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Σε ένα κακό πρώτο μέρος. Η αλήθεια είναι αυτή. Η Δυνάμο θέλει, είναι πιο οργανωμένη. Νομίζω δείχνει όμως ότι δεν έχει την ποιότητα και την ατομική του ΠΑΟΚ. Ειδικά μεσοεπιθετικά, πλην του Πονομαρέγκο. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη δεν έχει καταφέρει να μπει πολύ ρυθμό. Κάποιοι παίκτες ακόμη δεν έχουν πάρει μπρος. Νομίζω πρέπει να ανεβάσει Γιώργο Ζαΐρη λίγο παραπάνω στροφές ο Ζαφίρης και το λέω αυτό κάνοντας σύγκριση με τον εαυτό του στο πρώτο μάτς, έτσι.
0: Σωστό και αυτό, με τον Γκόμες να κρατάει την μπάλα και να δίνει στον Τάισον. Σε λίγο θα δούμε και πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά κανένα δίλεπτο δηλαδή, όσο κράτησε το διάλειμμα για να δροσιστούν. Αλλά για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το buzzer beater, γιατί ο Ζίβκοβιτς φεύγει, βγάζει και τη σέντρα. Ο Κωνσταντέλιας ίσως χάλασε την κεφαλιά του Μύθου και στη συνέχεια πέφτει κάτω ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται τον ΠΑΟΚ με τον Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια, το σούτ του Τέλια. Γκολ! Λέγαμε ότι ίσως έχει ένα buzzer beater με την προσπάθεια του Ζίβκοβιτς. Έστω κι αν πέρασαν 10 δευτερόλεπτα, ήρθε το γκολ με τον Κωνσταντέλια να σηκώνει το κεφάλι και να βλέπει ότι εκείνη η αριστερή πλευρά του Σουρκής είναι μόνη της και κάποιος πρέπει να την κάνει παρέα. Ποιος? Η μπάλα. 1-0. Με Γιάννη Κωνσταντέλια το καλύτερο φινάλε για το πρώτο ημίχρονο, θεωρώ, Κώστα Πετροτέ.
3: Αυτό, Γιώργο, θύμισε τη γιαγιά που περνάει την κλωστή μέσα από τη βελόνα. Έτσι την πέρασε την μπάλα ο Κωνσταντέλια στην αριστερή γωνία του Σούρκη την ώρα που διαμαρτύρονται οι Ουκρανοί, γιατί στη μονομαχία προηγουμένως, πριν πάει μπάλα στον Κωνσταντέλια, ο Σιτς έπιασε το πόδι του σαν να χτύπησε, δεν έγινε κάτι όμως. Άφησε τη φάση ο Σίλβεστρακ, συνέχισε να επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, η μπάλα κατέληξε στον Κωνσταντέλια. Φανταστικό πλασέ, καταπληκτικό πλασέ. 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ο Κωνσταντέλιας στο πιο σημαντικό χρονικό σημείο καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Δείχνει γιατί είναι τόσο κομβικός, γιατί είναι τόσο σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Σε ένα πρώτο μέρος που δεν απείλησε ο δικέβαλος, η ποιότητα του Τέλεια τον βάζει μπροστά στο σκορ. Βολόσιν ελέγχει, η μπάλα φεύγει. Προσπαθούν να παίξουν τώρα δύο τώρα παίκτες της Δυναμό. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Η μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, κόβει όμως ο Μιχαηλίδης σε ένα χώρο που παρεμβαίνει ο Κετζιόρα, πλάγιο για την Δυναμό Κιέβου. Θέλει προσοχή, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τα δύο λεπτά καθυστερήσεων που μόλις έριξε ο τέταρτος και με το ένα γκολ μπροστά, αυτό το φανταστικό γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια, νομίζω ότι είναι πραγματικά για τον δικέφαλο πολύ σημαντικό. Τέλος, γιατί είχαν περάσει τα δύο λεπτά. Φινάλε, έχει ξεσηκωθεί η Τούμπα. Ο κόσμος έχει πάρει φωτιά. Ήταν πανέμορφο το γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτό με το οποίο ΠΑΟΚ πάει προηγούμενο στα αποδυτήρια. Και φαντάζομαι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα στο δεύτερο μέρος πρέπει να πάρει και ρίσκα η Δυναμό Κιέβου. Άρα οι χώροι για τον ΠΑΟΚ θα είναι πολύ περισσότεροι και νομίζω θα απλοποιηθεί, Γιώργο Ζαΐρη, η δουλειά του.
0: Σωστά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο συνολικό σκόρο πλέον είναι 2-4. Ο ΠΑΟΚ πάει στα αποδυτήρια με Μαξιλαράκι 2 γκολ. Πασχάλη, θα τα πούμε σε ένα τέταρτο ξανά για το δεύτερο ημίχρονο.
4: Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε εμείς μικρόφωνο εδώ, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως το ακούσατε και εσείς στη ζωντανή μετάδοση. Ο ΠΑΟΚ πρόκειται 1-0 με τον κόλ του Κωνσταντέλια. Πάμε σε κομψότατο διαφημιστικό και να επανέλθουμε. Έχει ξεκινήσει μάλλον και ο Παναθηναϊκός με τους παξούς της Ουγγαρίας.
5: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
15: Όπα, παιδιά! Καλαρά, παιδιά!
16: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Πάμε να δούμε τι έχουμε στοιχηματέξ, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τελικό Μακάμπι Τελαβίβ Σερίφ Τιράσπολ Μολδαβίας 1-0. Μίτιλαντ Μπεσίκτας 0-2 στο 86ο λεπτό. Πάφος Χάιντουκ 1-0 στο 83ο λεπτό. Χράντε Κράλοβε Τρόμσο στο 84ο λεπτό 3-1. Ημίχρονο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 1-0. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Καραμπάκ 0-0 στο 43ο λεπτό. Άντερλεχτ Χάμαρμπι στο 14ο λεπτό 0-1. 14ο λεπτό επίσης Φερετσβάρος Τεβέντε, είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτή τη στιγμή που είναι live, δηλαδή live, και είναι επίσης στο 0-0. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Και το παιχνίδι που ενδιαφέρει βέβαια έχει να κάνει με το Άντερλεχτ Χάμαρμπι, μακριά από σουηδικές ομάδες, μακριά. Είναι πιο επικίνδυνες από ό,τι φαντάζομαστε οι περισσότεροι, γι' αυτό και εγώ είμαι περισσότερο με την αυτή τη στιγμή με την Άντερλεχτ παρά με την Χάμαρμπι. Θα μου πεις τώρα ποια Χάμαρμπι, εντάξει δεν έχει σημασία ποια Χάμαρμπι και σε ποια Χάμαρμπι. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Δυστυχώς αυτή είναι η δικιά μου η αίσθηση, για άλλους μπορεί να είναι, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε Παναθηναϊκός Παξί και αντίπαξη είναι στο 0-0, για να δούμε και εκεί τι έχουμε. Έχουμε Λεβάντια Γκέντεμποργκ, είναι στην παράταση 0-3 παρακαλώ. Βελές Μόσταρ Ντουνάιτς Καστρέντα 0-2. Γκιόρ Μπίσεν 1-1. Δυνάμο Μίνσκ Νεύτσι Μπακού 0-1. Ζαλγκύρης Δυναμό Τυφλίδας 6-2 παρακαλώ. Τορσάβιν Μάδερουελ 0-3. Μπράνουν Ιβερσατέα 3-1. Αυτά όλα είναι στο 90, παιδιά, να ξέρετε. Νόρτζελαν Γκάις 6-0. Πετροκούμ Μπόρατς Μπανιαλούκα 3-3. Πάμε τώρα σε άλλα παιχνίδια που είναι στο 58 λεπτό. Βαλέτα Ρακόφ 0-3. The New Sense Flora 0-0. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας 1-2. Είναι στο 60 λεπτό αυτά. Ντέρι Σίτι επίσης με τη Ριέκα 0-1. Έχουμε ημίχρονο στην Ολλανδία. Άζαξ Βοηβοντίνα 1-1. Βέστρι 1-1.

0: με την άλλη που δεν την ξέρω, ένα-ένα, Ρούφος πρέπει να είναι. Έχουμε λίγο πριν το ημίχρονο Λουτογκόρετς Χάπουελ Τελαβίβ 0-1, ημίχρονο στο Μπάλκανι Μποέμιανς 1-1. Προχωρούμε και εκεί πάμε για ημίχρονο Σκεντίγια Μπράβο 1-1. 32 δευτερόλεπτο. Σιόν Μπάτε Πορίσοφ 1-0. Ούνα Στράζεν Παρτιζάν 0-0 στο 32. Και τώρα στο πρώτο τέταρτο των αγώνων. Αούστρια Βιέννη Λιεπάγια 0-1. Γάνδη Τσέρκαση 0-0. Ζρένσκι Βαλούρ 1-0. Κλουζ Αλασκέρτ 1-0. Είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουν τέρματα. Δεν σας τα λέω τα άλλα γιατί σημαίνει ότι δεν έχουν τέρματα. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και για το στοίχημα που είχατε μια μεγάλη αγωνία. Να μην πω τώρα τι αγωνία είχατε, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα εσείς που παίζετε στοίχημα και ποντάρτε και τα λεφτά σας. Να πεις, εντάξει, τι να κάνετε. Φίλε, θα περάσει η ώρα, να καμπάς και σπάσει ο διάλογος το ποδάρι του. Και κάνει και ιστορίες και αυτά, ξέρεις, περιμένουμε όλοι μας να γίνουμε πλούσιοι, να πούμε, έτσι, με ένα ευρώ, με 1,5 ευρώ, με κάτι υπέρογκες τοποθετήσεις και ούτω κατεξής, έτσι, να τα λέμε και αυτά, αλλά εντάξει, okay, so what που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, μας χρειάζεται ένας συμπολίτης μας, ο Άγγελος Δελιμαράς, που την χάνει να είναι και άνθρωπος του Μακεδονικού, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται, αναζητείται συμβατός δότης μυελού των οστών. Επαναλαμβάνω, για τον Άγγελο Δελιμαρά, ο οποίος αναζητεί συμβατό δότη μυελού των οστών. Καλούμε όποιον μπορεί να ενημερωθεί και να εξετάσει το ενδεχόμενο να γίνει εθελοντής δότης, διότι μια απλή πράξη μπορεί να χαρίσει στον συνάνθρωπό μας την ελπίδα και τη ζωή. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εργαστήριο ιστοσυμβατότητας, πρώτο κτίριο, δεύτερος όροφος. Για όποιον μπορεί και θέλει, μπορεί να το κάνει καθημερινά 8 με 2 το πρωί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εργαστήριο ιστοσυμβατότητας για τον δότη του μυελού των οστών. Λοιπόν, πάμε σε Τούμπα, πάμε σε Γιώργο Ζαέρη, Κωνσταντίνο Πετρωτό για την περιγραφή του δεύτερου μικρόνου.
1: Να πούμε, παιδιά, ότι έχει βγει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έξω και την ίδια στιγμή, δεν ξέρω αν το είπες εσύ Πασχάλη, Άντερλεχτ Χάμαρμπι από τρίτο λεπτό
0: 0-1. Τα είπα όλα τα αποτελέσματα.
1: Okay, λοιπόν, δεν βλέπω κάποιον παίκτη της Δυναμού και Κιέβου να είναι στη γωνία για να είναι έτοιμος να μπει. Άρα λογικά θα συνεχίσουμε με τις ίδιες ενδεκάδες. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Κωνσταντέλια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου προηγείται πλέον συνολικά με 2 γκολ διαφορά της Δυναμό. Συνολικό σκορ 2-4. Εδώ στην Τούμπα έχει γραφτεί το 1-0 με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Και πράγματι δεν έχουμε αλλαγή τόσο από πλευρά ΠΑΟΚ όσο και από πλευρά της Δυναμό, η οποία προφανώς και όπως σωστά είπε ο Κώστας θα χρειαστεί να πάρει ρίσκο και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί με ένα δεύτερο γκολ και να τελειώσει για τα καλά την πρόκριση, έτσι ώστε να περιμένουμε μετά να δούμε αν την άλλη Πέμπτη θα υποδεχόμαστε εδώ στην Τούμπα ή την Άντερλεχτ ή την Χάμαρμπι. Αυτή τη στιγμή συνολικό σκορ είναι 1-2 για τους Σουηδούς. Το παιχνίδι θα αρχίσει σε λίγα δευτερόλεπτα με τις δύο ενδεκάδες ίδιες στον αγωνιστικό χώρο. Σουρκίς και Τζιόρα, Πονομαρέγκο, Βολόσιν, Μπράτσκο, Ζιχ, Μπιχάφκο, Τιαρέ, Λόνδικ, Μπουγιάλσκι και Ρεντούσκο για τους Ουκρανούς. Με τον Παυλέγκα, με τον Γκένι, τον Χατζηδιάκο, τον Μιχαηλίδη, τον Γκόμες, τον Ζαφίρι μαζί με τον Σανταμαρία, τον Ντάισον, τον Κωνσταντέλια, τον Ζίβκοβιτς και τον Μύθου Σέντρα για τον ΠΑΟΚ. Άλλα 45 λεπτά για να σφραγίσει ο ΠΑΟΚ την πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θυμίζω, παιδιά, ότι τη Δευτέρα θα έχουμε κλήρωση στη Μιόν της Ελβετίας για να μάθει ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλό του ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του για τα play-off της διοργάνωσης ή για τα play-off του Conference League, ό,τι συνέβη και πριν από μερικές μέρες με την αντίστοιχη κλήρωση όπου μάθαμε ποιοι θα είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης, μια βαθιά παλιά για τον Τάισον, ο οποίος προλαβαίνει την μπάλα εντός παιδιάς με το κεφάλι. Πηγαίνει ο Μύθου να σώσει την μπάλα για τα καλά. Η μπάλα πηγαίνει στον Πονομαρέγκο, ο οποίος πηγαίνει πλάγι, αλλά έχει κοντά το Χατζηδιάκο και πηγαίνει μάλιστα να βοηθήσει εκεί και ο Γκόμες. Ο Χατζηδιάκος παραχωρεί το πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό. 46ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Δυναμό 1-0. Θυμίζω ότι στο 45ο λεπτό με ωραίο σουτ ο Κωνσταντέλιας έκανε αυτό το πολύτιμο για τον ΠΑΟΚ 1-0 και συνολικό σκορ 4-2. Βολόσιν προστατεύει την μπάλα με το σώμα του. Ένα γέμισμα, κεφαλιά, ο Παυλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα σε μια μίνι λονορωμαϊκή ανάμεσα σε Ρεντούσκο και Κένι. Εκεί πήρε την κεφαλιά ο Ρεντούσκο, αλλά δεν ανησύχησε τον Παυλέκα, ο οποίος είναι αλήθεια ότι μετά από αρκετή ώρα παίζει την μπάλα με build-up, με την έννοια ότι έδωσε την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Αυτός θα δώσει την μπάλα στο Μύθου με το κεφάλι, κερδίζει το φάουλο Μύθου από τον Διαρέ. Πήγε να δώσει την μπάλα με το κεφάλι προς τον Κωνσταντέλια, σταμάτησε τη φάση ο Πολωνός διαιτητής και έχουμε αυτό το κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Γκόμες, μπαλιά του πηγαίνει εκεί όπου, ενώ έχουν σηκωθεί για προθέρμανση αρκετοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Με το Ζαφίρι να πετάει ωραία παλιά για τον Ζίφκοβιτ. Ζίφκοβιτ δίνει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία θα δώσει την μπάλα για τον Γκόμες. Γκόμες αλλάζει παιχνίδι για τον Τάισον. Τάισον κρατάει την μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Πάει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας με δύο ποδοσφαιριστές μπροστά του θα σπάσει την μπάλα για τον Γκόμες. Ο Γκόμες θα γυρίσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία ξανά για τον Γκόμες. Ο Γκόμες πιέζεται. Μένει όρθιος, κρατάει την ισορροπία του, γυρίζει την μπάλα στο Μιχαηλίδη, κερδίζει και το χειροκρότημα του κόσμου. Μπάλα πηγαίνει στο Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς ο πιστοχωρεί, γυρίζει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ωραία η παλιά του για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας περνάει, θα μπει μες στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας. Σουτ! Γκολ! 2-0. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κάνει ό,τι θέλει την άμυνα της Δυναμό Κιέβου, την ξαναπληγώνει και βάζει τέλος στο ποια ομάδα περνά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Άλλη μια μαγική βραδιά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, να τον θαυμάζουμε, να τον αποθεωρούμε, να τον χαιρόμαστε. Κώστα Πετρωτέ.
2: Φανταστικό γκολ του Κωνσταντέλια, θα τον βλέπουν το βράδυ στον ύπνο τους οι παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Πήρε όλο το διάδρομο, βρήκε τον τρόπο να βρεθεί απέναντι από τον Σούρκης και να πλασάρει, σημάδεψε σωστά στην αριστερή γωνιά και πάλι αυτή η αριστερή γωνιά και στο ένα τέρμα και στο άλλο τέρμα έχει την υπογραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πραγματικά κάνει υπέροχα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Εδώ η αλήθεια είναι το μαρκάρισμα δεν ήταν όπως το πρώτο μέρος. Τους πέρασε σαν σταματημένος ο Τέλιας, πλάσαρε άψογα πανέμορφο γκολ, μεγάλη κλάση, μεγάλη ποιότητα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος καθαρίζει μόνος του, η αλήθεια είναι. Τους Ουκρανούς κάνει τη διαφορά ένας παίκτης, ναι, ομαδικό άθλημα το ποδόσφαιρο, αλλά στην περίπτωση του αγώνα του ζευγαριού ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου με τον Κωνσταντέλια μέσα, νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας κάνει διαφορά. Ο Βολιώτης τους χόρεψε, τους πήγε μέχρι το πήλιο, τους έφερε από τη μια πλευρά του πηλίου, τους πήγε από την άλλη, πλάσαρε και έκανε ένα πανέμορφο δεύτερο τέρμα. Ήδη σε δύο μάτσες έχει φτάσει τα τρία γκολ ο Τέλιας. Τι άλλο να πει κανείς για αυτόν τον φανταστικό ποδοσφαιριστή που είναι λόγος για να ρίξει στο γήπεδο. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Κίτρινη κάρτα τώρα με το φάουλ του Πονομαρέγκο, ο οποίος είναι εκνευρισμένος γιατί δεν του πάει το μάτς. Αυτή είναι η αλήθεια. Του έκανε την ζημιά ο Κωνσταντέλιας, ήθελε αυτός να του πάρει τη δόξα σήμερα. Τα δύο μεγάλα αστέρια των ομάδων, του ΠΑΟΚ και της Δυναμό Κιέβου αντίστοιχα, ο ένας βάζει γκολ, ο άλλος όμως εκνευρίστηκε και πήρε μια κίτρινη κάρτα, ο Πονομαρέγκο, στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης, το σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μπατίστ Σάντα Μαρία. Και πηγαίνει τώρα ο Γιάννης Ράλης με τον βοηθό του, το Θανάση τον Καπούα, να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο Γάλλο μέσο του ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει και αυτός το τεμπούτο του στην Τούμπα, παίρνει και αυτός γεύση από την ατμόσφαιρα για την οποία έλεγε ο Αλέσιο Λύση ότι θέλω να δω αυτό που ζούσα μέσα από τα βίντεο, να το ζήσω διαζώσεις, να δω την ατμόσφαιρα της Τούμπας που για λίγα λεπτά πήρε φωτιά στην κυριολεξία και υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιος. Σαντα Μαρία παραμένει πεσμένος. Εδώ βλέπουμε και από μια άλλη οπτική γωνία το υπέροχο γκολ του Κωνσταντέλια όπως το κατέγραψε η κάμερα του Open. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, καταπληκτικό πλασέ, τέλειο πλασέ από τον Τέλια για να έρθει αυτό το γκολ. Σηκώθηκε ο Γάλλος, στα σύννεφα ανησυχίας διαλύονται. Κανονικά συνεχίζει το παιχνίδι, πάντως ο ΠΑΟ καθαρίζει μέσα σε 6 λεπτά Γιώργο, γιατί αν βάλουμε στο 45-1 και ένα ακόμη που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο και βάλουμε και άλλα 3-4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο που έκανε ο Τέλιας να βρει δίχτυα, μέσα σε ένα 5-6 λεπτό ο Κωνσταντέλιας καθάρισε ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση και δίνει στον ΠΑΟ μια εύκολη νίκη, αρκεί να έχει το μυαλό να το διαχειριστεί σωστά και να μην δώσει κανένα δικαίωμα στην Ουκρανική ομάδα, η οποία πάντως φαίνεται και νομίζω μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο Γιώργος σαφώς επηρεασμένη από το 1-0. Τώρα με το 2-0 έχει σκοτωθεί εντελώς ψυχολογικά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι το γκολ του Κωνσταντέλια ήταν ουσιαστικά η πρόκριση, γιατί και σκοτώνει ψυχολογικά τη Δυναμό, γιατί φεύγει με ένα προβάδισμα 2 τερμάτων. Τώρα καταλαβαίνετε ότι με αυτό το 2-0 για τον ΠΑΟΚ με τα 2 γκολ του Κωνσταντέλια όλα έχουν γίνει πιο απλά και μπορώ να κρυφοκοιτάζω λίγο γιατί γίνεται στο Άντερλεχτ Χάμαρμπι, όπου έχουμε πάντα το 0-1. Στο 27ο λεπτό θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 1-1 και έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα σταματήσει, θα συνεχίσει να πιέζει. Προφανώς και η Δυναμό Κιέβου θα προσπαθήσει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ, αλλά επαναλαμβάνω παιδιά, σε αυτά τα 52 λεπτά που έχουμε διανύσει δεν έχει χρειαστεί ο Παβλέκα να κάνει μια επέμβαση να κρατήσει την εστία του ανέπαφη, καθώς ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλή άμυνα και κρατάει μακριά τους Ουκρανούς. Ζαφύρης, η μπάλα για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θα χάσει την μπάλα τώρα από τον Λόβικ. Μπάλα πάει στον Πονομαρέγκο έξω από την περιοχή. Θα δοκιμάσει να κάνει το σουτ. Ο Παβλέγκα γονατίζει απλά, γιατί έλεγχε την πορεία της μπάλας και είναι χαρακτηριστικό ότι μετά ο Ρεντούσκο πήρε την μπάλα και την κλώτσε στη διαφημιστική πινακίδα. Είναι ένα δείγμα της απογοήτευσης των Ουκρανών, οι οποίοι σιγά σιγά θα πρέπει να ετοιμάζονται για να δουν ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Φουδόλος μας ενδιαφέρει και μας νοιάζει. Στο 53ο λεπτό με τα 2 γκολ του Κωνσταντέλια, στο 45 και στο 49 ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τη πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Πάμε να δούμε την εξέλιξη του αγώνα με τον Γκένι να παίρνει μια μπάλα για ένα πλάγιο που κέρδισε ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά εκεί μπροστά στον προπονητή της Δυναμό. Ο Γκένι, ο οποίος θα το εκτελέσει, θα ψάξει να βρει με κεφαλιά το μύθου. Πάει να κλέψει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας και την πετάει μπροστά. Είναι λίγο πιο δυνατή η μπάλα για να έρθει ίσα ίσα ο Ζήκ και να πετάξει την μπάλα όπως σε πλάγιο. Γιατί αν την προλάβαινε ο Κωνσταντέλιας θα ήμασταν μπροστά στο hat-trick του σπουδαίου αυτού ποδοσφαιριστή. Το μάτς θα συνεχιστεί με ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ κάτω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, δηλαδή πιο πέρα, πιο κοντά στην περιοχή του Σούρκης, με τον Γκένι, τον Ζίβκοβιτς, ξανά για τον Γκένι, Γκένι, παλιά του για τον Κωνσταντέλια. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου ο Γκόμες θα παίξει την μπάλα με τον Τάισον. Προσπαθούν να δώσουν την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Μπαίνει στην περιοχή και βγαίνει από την περιοχή. Κρατάει την μπάλα ο Τέλιας. Θα δώσει για τον Γκόμες. Γκόμες θα βγάλει μια σιρτή σέντρα. Περνάει μπάλα παράλληλα. Ο Φίλης είχε πέσει κάτω. Ο Λύση διαμαρτυρήθηκε. Έχουμε κερδισμένο όμως φλάγιο από την πίεση του Ζίφκοβιτς που ανάγκασε εκεί τον Μπράτσκο να κάνει το λάθος. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι. Και προφανώς αυτό το σκορ δίνει τη δυνατότητα και στον Αλέσιο Λύση να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε παιδιά για να πάρουν και αυτό ρυθμό, γιατί τα μάτσα είναι αλλεπάλληλα. Τώρα έχουμε παρατηρήσει από τον Πολωνό διαιτητή στον Μπράτσκο, γιατί κλώτσε μια άλλη μπάλα που ήταν, είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο. Τα λέει και με τον Ζίφκοβιτς, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Έχει δικαίωμα ο Ζίφκοβιτς να τα πει με τον Πολωνό. Όπως αντίστοιχα έχει το δικαίωμα και ο Μπουγιάλς και ο αρχηγός της Δυναμό. Γκένι έξυπνα, πολύ έξυπνα για τον μύθου το σουτ. Στην εξωτερική πλευρά το δικτύο το σουτ του Ζίφκοβιτς. Αλλά ήταν πολύ έξυπνο ο τρόπος που εκτέλεσε το πλάγιο Γκένι. Στόπαρε την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς ο μύθου. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να πιέζει ψηλά και να έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Ζαφύρης στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Φεύγει μακριά ο Ζαφύρης, μην φάει καμιά κάρτα. Με τους Ουκρανούς γρήγορα να προσπαθούν να παίξουν την μπάλα, αλλά τον Πολωνό να στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα πρέπει να εκτελεστεί το φάουλ. Στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης με τα 2 γκολ του Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 της Δυναμό Κιέβου. και συνολικό σκορ 2-5. Προσπαθεί η Δυναμό με τον Μιχάφκο, κλέβει την μπάλα, ωραία ο Κένι Μύθου. Έχει φύγει ο Ζίφκοβιτς, σου πετάει την μπάλα, πάει πλάγια, έρχεται για βοήθεια ο Κένι. Δυνατή μπαλιά, την πρόλαβε ο Άγγλος. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυσης όπως έρχεται ο Χατζηδιάκος, αυτό είναι φάουλ. Φάουλ είναι, γιατί πολύ απλά έχασε το κοντρόλο Μιχάφκο, βρήκε τα πόδια του Χατζηδιάκου, ο οποίος είχε ανέβει ψηλά, ένα φάουλ σε καλή θέση και για απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ενώ είμαστε στο 31ο λεπτό, Άντερλεχτ Χάμαρμπι 0-1. Με τον Ζίφκοβιτς πάνω από την μπάλα. Και νομίζω ζήτησε άδεια και ο Σανταμαρία να εκτελέσει το φάουλ. Δεν ξέρω, θα φανεί. Είναι και ο Τάισον. Να δούμε. Τάισον, Ζίφκοβιτς και πιο μακριά ο Σανταμαρία. Δεν ξέρω, θα πάρει φόρα για να το εκτελέσει δυνατά. Να δούμε. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5. Κερδισμένο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Τρεις παίκτες στο τείχος. Τους λέει μάλιστα ο διαιτητής να μην φύγουν από το σημείο που έχει υποδείξει. Για να δούμε. Να σας πω, μυρίζομαι και Σανταμαρία, γιατί έχει πάρει αρκετά μέτρα φορά. Τάισον πάνω από την μπάλα, ο Σανταμαρία θα το εκτελέσει. Πέφτοντας την μπάλα θα φτάσει εκεί όπου ο Κωνσταντίδης πάει να την γυρίσει μέσα στην περιοχή, αλλά έχουμε offside. Στο 57ο λεπτό, Κώστα, το 2-0 για τον ΠΑΟΚ παραμένει εύκολα, πολύ εύκολα.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ ο οποίος πλέον έχει απόλυτο ψυχολογικό προβάδισμα, νομίζω είναι καλό μάτς από εδώ και πέρα για να χτίσουν αυτοπεποίθηση και όλοι οι ποδοσφαιριστές. Λογικά σιγά σιγά ο Αλέσιο Λύση πρέπει να αρχίσει να μοιράζει χρόνο, γιατί φαντάζομαι ξέρει και το πόσο αντέχει ο καθένας αυτή την περίοδο στην εκκίνηση τη σεζόν να αγωνιστεί. Τώρα με το Βολόσιν προσπαθεί να βγει μπροστά η Δυναμό Κιέβο, κερδίζει ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Τάισον, του Τζόναθαν Γκόμες μάλλον. Μπάλα γυρίζει πίσω. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχασαν τελείως την ψυχολογία, είναι αλήθεια αυτό. Ήταν πολύ κέριο το πρώτο γκολ στο 45-1, εκεί που έχουν βγάλει ένα ημίχρονο χωρίς να απειληθούν από τον ΠΑΟΚ. Σου λένε πάμε να πάρουμε ανάση, να τα παίξουμε για όλα στο δεύτερο. Και πάει ο Ντέλιας και βάζει μια φανταστική γκολάρα. Νομίζω, Γιώργο, το μοναδικό μεγάλο θέμα από το ματς είναι να μπει, γίνει ένα γκάλωπ. Ποιο γκολ από τα δύο ήταν πιο ωραίο? Το ένα ήταν πιο ωραία εκτέλεση, το πρώτο. Το δεύτερο όμως έχει και το σλάλομ μέσα. Έτσι. Άρα εκεί μπορεί να πούμε ότι είναι μια δύσκολη επιλογή, γιατί δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αλλά σαν ματς νομίζω πολύ άνετο. Δικέφαλος, μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Τα είπε καλά ο βετεράνος Ουκρανός προπονητής το πρωί. Να δούμε το σκορ αν θα πέσει μέσα. Εγώ το βλέπω για 2-1. Το βλέπω για 3-4-0 έτσι πως πάει. Ένα φάουλ τώρα που κέρδισε ο Ντέλιας. Λίγο κάτω από το κέντρο. Πασάρει για τον Σανταμαρία. Αυτός αφήνει και πάλι για τον Βολιάτη άσο του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει για τον Χατζηδιάκο, ο οποίος ανεβαίνει. Έχει στήριγμα τον Ζίβκο, τον Γκένι, ο οποίος του λέει να γυρίσει την μπάλα πίσω. Τη δίνει στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης που δεν έχει φανεί επιθετικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνει δουλειά ανασταλτικά σήμερα. Είναι και ανάλογα τις ανάγκες του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται τώρα εδώ πέρα να κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ. Ο Παβλέγκα που κρατάει, κάνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που κατεβάζει με το στήθος. Ο Μύθο, ωραίο ήτανε. Με μία εμπαλιά, δεν είναι καλή από τον Γκένι. Ζητάει συγγνώμη από τον Ζίβκοβιτς.
0: Κωστά,
2: έχουμε πει. Έλα, έλα,
0: άνοιξε το σκορ η Παξί 0-1 με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός Παξί 0-1.
2: Κανονικά πρέπει να ήταν Παξί αντίπαξι αυτό.
0: Εντάξει, δεν το λέω. Να μην προσβάλλουμε τους αντίπαξους.
2: Έτσι. Παραμένει το 0-1 στο Άντερλεχτ Χάμαρμπι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Για να δούμε τώρα με τον Πονομαρέγκο και τον αρχηγό του οι Ουκρανοί. Προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ο Βολόσιν, η σέντρα από μάκρυνση, διέφευγη μπάλα. Ο Μπρόσκο μέσα στην περιοχή. Κατεβάζουν ο Μπιλιάλκο. Ελέγχει με μία ξανά για τον Μπιλιάλκο μπάλα. Παρεμβαίνει ο Ζαφίρης. Ο Μιχάβκο, φάουλ που κερδίζει από την παρέμβαση του Ζαφίρη. Και ενώ συμπληρώνουμε μία ώρα παιχνιδιού, προσπαθούν οι Ουκρανοί να βρουν μία φάση να αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι, ο Μιχάβκο αφήνει για τον Μπουλόσκι, τον αρχηγό της ομάδας, ο οποίος θα εκτελέσει. Εδώ βλέπουμε και το replay, έβαλε τον νόμο του, έκανε ένα τζαρτζάρισμα, έκλεισε το διάδρομο στον Ουκρανό ποδοσφαιριστή ο Χρήστος ο Ζαφίρης. Και τώρα ο Μπιλιάλκο έτοιμος για να γεμίσει στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Γέμισμα, η μπάλα περνάει, κεφαλιά, δοκάρι. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στάθηκε λίγο τυχερός ο ΠΑΟΚ εδώ. Ο Παβλέγκα σε μια δύσκολη φάση δεν βγήκε, πήρε την κεφαλιά εκεί. Δεν ξέρω αν ήταν ο Πονομαρέγκο, νομίζω ο Πονομαρέγκο ήταν. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Τώρα έχουμε μια μικρή αψημαχία. Η μπάλα είναι για τους Ουκρανούς, διαμαρτύρονται για φάουλ στον Σανταμαρία οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι πεσμένος και πιάνει το χέρι του ο Μπατίστη Σανταμαρία. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Έπεσε πάνω στη διαφημιστική πινακίδα. Σηκώνεται συνέχεια στο παιχνίδι χωρίς να χρειαστεί να μπει το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Η κεφαλιά, νομίζω η μπάλα βρήκε στον ώμο του Λόμβικ προηγουμένως.
0: Του Μιχαηλίδη, στον ώμο του Μιχαηλίδη.
2: Μιχαηλίδη, ναι. Κόρνερ τώρα με τον αρχηγό τους, τον Μπουλιάλσκι, έτοιμο να τα εκτελέσει από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Δυναμό Κιέβου. Πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τι θα φέρει αυτή η φάση. Χτυπημένο σε ένα σημείο που παίξει ο ΠΑΟΚ από μακρύνει. Πολύ κακό σουτ, καμία τύχη, τίποτα το ιδιαίτερο. Πεσμένος ο παίκτης που σούταρε, αν δεν κάνω λάθος είναι ο Βολόσιν. Θα σηκωθεί, πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση, αυτή η στημένη μπάλα, το κόρνερ για τους Ουκρανούς στο 62ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης από το γήπεδο της Τούμπας. 2-0 προκύπτει ο ΠΑΟΚ, με τον απόλυτο πρωταγωνιστή Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει 2 γκολ, ένα στο φινάλε του πρώτου μέρους στο 45-1 και ένα στο 48. Το ένα με υπέροχη εκτέλεση, το άλλο καλή εκτέλεση, έξυπνη και πολύ ωραίο σλάλομ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Σκαμνάκι χρεώνεται στο Μύθου, φάουλ επιθετικό, η μπάλα για τους Ουκρανούς στο χώρο του κέντρου, ενώ ο Αλέσιο Λύση τα λέει πάρα πολύ με τον Ζίβκοβιτς τώρα. Κάτι συζητάνε, κάποιες οδηγίες. Μαθαίνει και τον μαθαίνουν τώρα ο Ιταλός προπονητής στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει δεξιά, ο Βολόσιν κατεβάζει ωραία. Έχει μπροστά τον Γκόμεζ, ανεβαίνει και ο δεξιός μπακ. Το γύρισμα σε ένα χώρο που διώχνει ο Σανταμαρία. Η μπάλα πάει για τον Σίτς. Ελέγχει πλάγιο για την Δυναμό Κιέβου, για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ τελικά. Άφησε ο Σίτς, νόμιζε ότι ήταν για τον για τη Δυναμό ο δεξιός μπακ των Ουκρανών. Τελικά είναι ο Τζόναθαν Γκόμεζ ο οποίος θα εκτελέσει. Ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Η μπάλα διεκδικήσιμη στον αέρα. Τώρα κατεβαίνει στο χώρο του κέντρου η παίκτη του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Τον Γκόμεζ. Ξανά ο Κωνσταντέλιας. Κόβεται η μπάλα. Για να δούμε τους Ουκρανούς με τον Λάφκιν. Μπάλα σε μια σέντρα απομάκρυνση από τον Χατζηδιάκο. Κεφαλιά από το Σανταμαρία. Η μπάλα πηγαίνει. Κλέψιμο από τους Ουκρανούς. Πονομαρέγκο κόβει ο Χατζηδιάκος. Έχει δοθεί φάουλ προηγουμένως όμως. Στην προσπάθεια έχει καθίσει λίγο ο ΠΑΟΚ. Ίσως χρειάζεται μια αλλαγή. Νομίζω είναι πάλι στο χρονικό σημείο που είχε ρίξει στροφές και στο πρώτο παιχνίδι ο δικέφαλος. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις δυνάμεις που έχει η ομάδα αυτή την, σε αυτή τη φάση του αγώνα. Αλλά θυμάμαι ότι και μετά τον γκολ του Σανταμαρία στο δεύτερο, στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο, είχε καθίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να δώσει δικαιώματα. Βέβαια τώρα έχει ουσιαστικά 3 τέρματα προβάδισμα, 2 εδώ και 1 στην Πολωνία. Αλλά καλό είναι να μην δίνεις δικαίωμα για καμία σκέψη. Ο Μπουλάλσκι και πάλι ο αρχηγός, πηγαίνει και ο Μπράσκο δίπλα. Αφήνει για τον Μπράσκο για να το εκτελέσει αυτό. Δεν ξέρω αν πάει σε απευθείας εκτέλεση, γιατί έχει καλά πόδια το εξάρι της Δυναμό Κιέβου. Σουτ με μία, ο Παβλέγκα διώχνει σε κόρνερ. Πολύ ωραίο φάουλ. Καλοχτυπημένο, τη διάβασε τη φάση ο Γκύρι Παβλέγκα. Η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Είναι καλός παίκτης ο Μπράσκο. Με το ευθύβολο αυτό, δυνατό σουτ. Συρτό. Έδιωξε ο Παβλέγκα. Ήταν καλό που την πέταξε πλάγια την μπάλα και δεν την έφερε προς τα μέσα. Κόρνερ. Εκτέλεση. Η μπάλα περνάει. Κεφαλιά. Out. Προσπάθησε η Δυναμό Κιέβου εδώ ο Γιώργος Ζαΐρης σε δύο φάσεις συνεχόμενες να απειλήσει. Έχει ρίξει λίγο τέμπο ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι με τις αλλαγές θα φρεσκαριστεί και πιστεύω, επειδή το είπε και η συνέντευξη τύπου Αλέσιο Λύση, σύντομα θα έχουμε και τις πρώτες αλλαγές.
1: Ναι, το σίγουρο πάντως είναι ότι είμαστε στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης και ήδη έχει φωνάξει ποδοσφαιριστή, γιατί όσο μιλούσες Κώστα κοιτούσα, κάποιος από τους συνεργάτες του Λύση πήγε και δεν ξέρω άμα είναι ο Χατσίδης αυτός ο οποίος τον φώναξε να μπει, ο Γερεμέγεφ, όποιος και να είναι πάντως θα φανεί σε λίγο. Ζίβκοβιτς κλέβει την μπάλα και ο Πάουκ τι έδωσε εδώ τώρα. Χέρι, κοντρόλ από το Ζίβκοβιτς, έτσι έκλεψε την μπάλα. Ζίβκοβιτς δεν διαμαρτύρεται. 0-1 στο 41 Άντερλεκτ Χάμαρμπι, 2-0 στο 66 Πάουκ Δυναμό και συνολικό σκορ 5-2. Με τον Πάουκ να πιέζει ψηλά και καλά κάνει. Ο Κωνσταντέλιας ήταν εκεί κοντά. Ναι, και οι Ουκρανοί, όπως μου λέει ο Κώστας, θα κάνουν δύο αλλαγές. Άμα βρεις και τα ονόματα Κώστα, τα λες. Το 7 και το 10. Κατοχή μπάλας για τον, για τη Δυναμό με ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα.
2: Γιαρμολέγκο Σαπαρέγκο είναι η παίκτη που θα περάσει το παιχνίδι. Με το 7 ο Γιαρμολέγκο, με το 10 ο Σαπαρέγκο που ήταν και βασικό στο πρώτο παιχνίδι. Ο Γιαρμολέγκο είχε πει και πάλι αλλαγή, έτσι.
1: Ναι, είχε πει αλλαγή. Ναι, και είχε κάνει κάποια πραγματάκια, είχε βοηθήσει λίγο την Δυναμό σε εκείνο το διάστημα. Τώρα οι αλλαγές. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μπουγιάλσκι με τελευταία φάση αυτό το σουτ που ανάγκασε τον Παυλέγκα σε επέμβαση στην πρώτη του στο μάτς για να μπει ο Γιαρμολέγκο, ο οποίος θα πάρει και το περιβαλλοντικό του αρχηγού. Και φεύγει από το παιχνίδι και ο Βολόσιν για να μπει στο παιχνίδι ο Σαπαρέγκο. Νομίζω ότι είναι η ίδια αλλαγή που είχε γίνει και στο πρώτο παιχνίδι αυτούς τους δύο. Στο 67ο λεπτό, ενώ για τον Μπάουκ καλά είδα Κώστα Χατσίδη, νομίζω ότι ο Χατσίδης είναι αυτός που θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Μάλιστα θα το μάθουμε σε πολύ λίγο. Το μάτς θα συνεχιστεί γιατί έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι, άρα στην επόμενη διακοπή θα έχουμε την αλλαγή. Πετάει την μπάλα ο Γκόμες στο σημείο που πάει ο Μύθου, την προστατεύει, πηγαίνει κοντά στο σημεάκι του κόρνερ, κρατάει την μπάλα, οπισθοχωρεί και καλά κάνει και βρίσκει την μπάλα στον Τάισον. Τάισον με την μπάλα, Τάισον στη γωνία της μεγάλης περιοχής, ωραία για τον Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλιας για τον Ζίβκοβιτς, πάνω να παίξει το 1-2, έρχεται γρήγορα όπως ότι αρένα κόψει την μπάλα και ο Γιαμορέγκο θα χάσει την μπάλα και θα την κερδίσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ σε καλή θέση για τον δικέφαλο, ένα φάουλ το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κέρδισε ο Ζαφύρης.
0: Παναθηναϊκός Παξί 1-1.
1: Μάλιστα, Παναθηναϊκός Παξί 1-1, Άντερλεχτ Χάμαρμπι 0-1 και η αλλαγή που λέγαμε, φεύγει ο Παππούς, ο Τάισον, για να περάσει θέση του ο Χατσίδης. Στο 68ο λεπτό η πρώτη αυτή αλλαγή για τον δικέφαλο. Τάισον, ο οποίος παίρνει και τα μπράβο από τον Κένι, όλη τούμπα όρθια να χειροκροτήσει τον Τάισον και να μπει στο παιχνίδι ο Χατσίδης, που η αλήθεια είναι ότι στα περισσότερα φιλικά στην Ολλανδία έπαιξε από τα αριστερά. Τάισον, ο οποίος σηκώνει τα χέρια και χειροκροτεί και τον κόσμο, και έχουμε ένα φάουλ σε καλό σημείο με Γιάννη Μιχαηλίδη. Δεν είναι έκπληξη, έχει σκοράρει με φάουλ ο Μιχαηλίδης. Για να δούμε αν θα το εκτελέσει αυτός ή θα δοκιμάσει πάλι ο Σανταμαρία. Είναι και ο Ζίβκοβιτς κοντά, αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ τώρα θα έχουμε εκτέλεση φάουλ από Γιάννη Μιχαηλίδη. Είναι στον άξονα, να καταλάβετε το τείχος, είναι στο ημικύκλιο, στη μεγάλη περιοχή, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Βλέπω και Ζαφύρη πάνω από την μπάλα, ένας από τους δύο. Μιχαηλίδης πέφτει και απομακρύνει σε κόρνερ στη συνέχεια παίχτης της Δυναμό, γιατί ο Σούρκης έκανε την πρώτη απόκρουση. Εκτελέστηκε γρήγορα και έξυπνα. Προσπαθεί ο Πάουκ με Σανταμαρία να γυρίσει την μπάλα. Δεν τελειώνει η φάση. Έχει πέσει ξανά ο Σούρκης με το σώμα. Έδιωξε την μπάλα από την εστία του. Κατοχή ξανά για τον Πάουκ. Πηγαίνει πλάγια. Κερδισμένο πλάγιο για τον Πάουκ και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο. Στο 70 λεπτό μπαίνουμε. Το γέμισμα. Παλεύει ο Μύθου. Ο Σούρκης χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ. Και με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα, σηκώνεται και ο Ανέστης Μύθου να πάει και αυτός πίσω στη θέση του. Είμαστε φίλες και φίλοι στο 70 λεπτό. Συνολικό σκορ 5-2 ΠΑΟΚ Δυναμό, 2-0 εδώ στην Τούμπα. Με τους παίκτες της Δυναμό να πιέζονται ανελέητα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και να κλέβει την μπάλα. Πολύ ωραία ο Ζίβκοβιτς και έχει χώρο. Θα βγάλει τη σέντρα, γλυκιά σέντρα. Προσπάθησε και έδιωξε την μπάλα τελευταία στιγμή ο Σιχ. Και κόρνερ για τον ΠΑΟΚ ή πλάγιο? Όχι, τίποτα από τα δύο. Μπάλα είναι out για την ομάδα της Δυναμό. Στο 70 λεπτό της αναμέτρησης. Θέλω να δω λίγο και το Άντερλεχτ γίνεται. Έχει 50-50 κατοχή είναι στο μάτς, δηλαδή δεν σφυροκοπεί η Άντερλεχτ η Χάμαρμπι, η οποία έχει καλή ομάδα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Πασχάλη, ότι είναι ομάδα που έχει κοντά στα 20 μάτς στα πόδια της. Γιατί το σουηδικό πρωτάθλημα άρχισε το Μάρτιο, έτσι.
0: Μακριά
1: δηλαδή,
0: από τους Σουηδούς, φίλε, μακριά.
1: Ναι, και εγώ αυτό λέω. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία είναι σε full season. Απλά διακόπηκε για λίγο το πρωτάθλημα όσο έπεσε η Σουηδία στο Μουντιάλ. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Δυναμό, για να επιστρέψουμε στα δικά μας. Το σουτ δοκάρι, δεύτερο δοκάρι από τον Μπράτσκο το σουτ. Αυτή τη στιγμή το κάθετο δοκάρι σώζει τον Παυλέγκα και τον Μπάουκ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Σαπαρένκο. Από τα πλάγια, από τα αριστερά, Σαπαρένκο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μιχάφκο. Η Δυναμό πιέζει, είχε τα δύο δοκάρια. Το δεύτερο πιο δυνατό, πιο γερό, πιο γεμάτο, ας το πω έτσι. Έρχεται τώρα ο Μιχαηλίδης να διώξει την μπάλα μακριά. Θυμίζω ότι στο πρώτο μάτς είχε πίσει το κάρι Δυναμό. Παραλίγο να γινόταν εκεί το 3-3, αλλά θα μπορούσε να γίνει και το 2-4 με Καμαρά δοκάρι, Κώστα, σε εκείνο το παιχνίδι. Άρα συνολικά έχουμε 3-4 δοκάρια, ναι.
2: Λοιπόν, το παιχνίδι γίνεται ενδιαφέρον. Με τις αλλαγές νομίζω θα πάρει και λίγο ενέργεια και η ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα με τον Χατσίδη. Σίγουρα έχουν πάρει ενέργεια οι Ουκρανοί. Παλιά που γίνεται τώρα στα δεξιά, αλλά βρήκε κάπου στην πλάτη και την κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Χατσίδη, ο οποίος προσπάθησε να παίξει με τον Κωνσταντέλια. Το πλάγιο τώρα που εκτελείται για τον Χατσίδη. Τρέχει ο παίκτης της Δυναμό. Θα δώσει φάουλο ο Πολωνός, ο Σίλβεστρακ. Δεν αρέσει την κερκίδα αυτό, φυσιολογικό είναι. Και ετοιμάζει τον Καμαρά τώρα ο Αλέσιο Λύση να τον περάσει στο παιχνίδι. Η ομάδα της Δυναμό που είχε στο 62 δοκάρι με τον νόμο του Μιχαηλίδη σε εκείνο το γέμισμα, και πριν από λίγο στο 71 με το σου του Μπράσκο. Ο ΠΑΟΚ όμως είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μιχαηλίδη στο 68, την εκτέλεση φάουλ έπεσε σωστά ο Σούρκης στη γωνία και απομάκρυνε. Τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ πιέζουν ψηλά. Εδώ μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Ο Τιαρέ κατεβάζει. Μπάλα πάει αριστερά και ο Ρεντούσκο τη γυρίζει. Το πλάγιο είναι για τους παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Τώρα θα έχουμε αλλαγές. Ο Μπάμπα θα περάσει το παιχνίδι, ο Καμαρά θα περάσει το παιχνίδι και ο Γερεμέγε θα περάσει το παιχνίδι. Νέο cooling break στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή τη φορά το έκανε στο 27ο προς 28ο λεπτό ο διαιτητής. Στο 73 δηλαδή. Πηγαίνουν να δροσιστούν οι ομάδες. Άρα για να κάνουμε την σύνοψη, να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο καταρχάς στις Βρυξέλλες. Παραμένει το Anderlecht Hammarby 0-1. Εδώ στην Τούμπα τα πάντα έχουν ξεκαθαρίσει από το 48ο λεπτό, για την ακρίβεια από το 45-1, γιατί εκείνη ήταν η καθοριστική φάση του αγώνα, το 1-0 με τον Κωνσταντέλια. Με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου μετά από 3 λεπτά ο Βολιώτης Άσος του ΠΑΟΚ πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Στη συνέχεια έριξε κάπως στροφές ο Δικέφαλος. Στο 62 είχε το πρώτο δοκάρι με τον νόμο του Μιχαηλίδη η Δυναμό. Στο 71 είχε και δεύτερο με τον Μπράσκο σε ένα μακρινό σουτ, ο οποίος είχε δοκιμάσει και τα ανακλασικά του Παυλέγκα λίγο πριν. Αλλά στο 68 είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία με το φάουλ, την εκτέλεση την απευθείας από τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη που έδιωξε ο Σούρκης. Έχουμε και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Έχουν περάσει Γιαρμολέγκο, Σαπαρέγκο αντί των Βόλωσιν και τον Μπουλιάτσκι, του αρχηγού μέχρι εκείνο το σημείο της Δυναμό Κιέβου. Ο Χατσίδης έχει περάσει τη θέση του Τάισον στο 68. Εγώ είδα τον Τάισον ο οποίος βγήκε κανονικά, το αποδέχτηκε. Φαντάζομαι ότι στις συζητήσεις που έγιναν για την ανανέωση του συμβολέου ότι το έχουν συζητήσει αυτό, και νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα, γιατί το ρόλο αυτό τον είχε ο Λουτσέσκου πέρυσι πάρα πολύ. Του μιλούσε του Τάισον. Φέτος τη δουλειά αυτή την έχει αναλάβει ο Αντρέβι Ειρήνια, κολλητός του στα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ. Οπότε ξέρει σίγουρα ο Τάισον τι περιμένει από αυτόν ο ΠΑΟΚ. Το γύρισμα τώρα σε ένα χώρο που τρέχει να πάρει την μπάλα ο Χατσίδης, τελικά με το κεφάλι έρχεται ο Μπράσκο και τη γυρίζει τον Σούρκης. Θα μπορούσε να γίνει λάθος εδώ αν ήταν και ο Μύθος στη φάση, δεν ήταν όμως, ενώ τώρα ετοιμάζεται να περάσει ο Μαντί Καμαρά. Στην επόμενη διακοπή θα τον δούμε στο παιχνίδι. Οι παίκτες της Δυναμό κάνουν το λάθος γιατί ο ένας περίμενε τον άλλον. Η μπάλα έξω από την περιοχή, για να δούμε την προσπάθεια. Το γύρισμα κόβουν οι παίκτες. Και τώρα η μπάλα κόβεται από το Χατζηδιάκο στην απόπειρα που έκαναν οι Ουκρανοί να βγουν μπροστά. Και ήρθε η ώρα για να γίνουν άλλες τρεις αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Φεύγει ο Ζαφίρης για να περάσει ο Μαντί Καμαρά. Πολύ ζεστό χειροκρότημα στον διεθνή μέσο, τον Χρήστο Ζαφίρη. Το ακούτε. Πολύ ζεστό. Αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι ένας από τους παίκτες που φέτος ενσαρκώνει τις ελπίδες να πετύχει κάτι σημαντικό ο ΠΑΟΚ. Περνάει λοιπόν στο 76 ο Μαντί Καμαρά. Έξω ο Χατζηδιάκος, μέσα ο Αρίτζε Λουστότο. Χατζηδιάκος σημίζει ότι έχει δύο κίτρινες κάρτες. Είχε κυτρινιστεί στο πρώτο μέρος. Πρέπει και να προστατευτεί συν της άλλης, γιατί είναι στο όριο. Και τώρα ο Μπάμπα θα πάρει τη θέση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Δεν βγάζει τον Γκόμες, βγάζει τον Ζίβκοβιτς. Νομίζω έχει να κάνει με την προετοιμασία κάθε παίκτη ξεχωριστά. Ο Ραχμάν Μπάμπα είναι αυτός ο οποίος έχει πλέον ρόλο στο παιχνίδι. Κωνσταντέλια στο περιβραχιόνιο μετά την αποχώρηση του Άντρια Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε να σκοράρει σήμερα. Θα έχει την ευκαιρία στα επόμενα παιχνίδια. Θυμίζω 18 γκολ ο Αντρίγια, 20 ο Κλάος Αθανασιάδης, πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Και ο Σέρβος βέβαια και το προσωπικό κίνητρο για να πάει καλά, όχι μόνο στα προκριματικά, συνολικά σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Από την πίεση των παικτών του ΠΑΟΚ, το πλάγιο, το κέρδος με τον Λύση να χειροκροτά τους παίκτες του. Ωραία η ατμόσφαιρα στην Τούμπα, πολύ χαλαρή βραδιά, το απολαμβάνει ο κόσμος, κανένα άγχος, και έτσι νομίζω πρέπει να κάνει μια ομάδα του επίπεδου του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι, αν κάνουμε τη σούμα, ότι υπάρχει διαφορά επίπεδου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Νομίζω και ψυχολογικά, εδώ φάουλ πάνω στον Κωνσταντέλια και κίτρινη κάρτα που δίνεται από τον Σίλβεστρακ στον παίκτη της Δυναμό. Είναι με το νούμερο 10 ο Σαπαρέγκο που έκανε το λάθος, έχασε το κοντρόλ. Ο Κωνσταντέλιας του πήρε την μπάλα, κέρδισε το φάουλ, πήρε και την κάρτα, τα έκανε όλα. Φάουλ δεν εκτελεί όμως Γιώργο Ζάιρη ο Τέλιας, άρα μπορεί να δούμε πάλι τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Για να δούμε. Είναι πάντως στην μπάλα. Θα πάει για εκτέλεση, για assist. Πάει να γράψει assist ο Κωνσταντέλιας. Βαρέθηκε να σκοράρει και θέλει να δώσει assist Γιώργο Ζάιρη. Εκτός να μας κάνει και ένα μαγικό τώρα και δούμε τίποτα άλλο. Μόνο ο Τέλιας πάνω στην μπάλα. Έχουν φύγει όλοι οι άλλοι. Για να δούμε τι θα επιχειρήσει ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Αν βάλει στο ρεπερτόριό του και απευθείας εκτελέσεις. Εγώ νομίζω θα πάει για σέντρα βέβαια. Για να γράψει assist. Έτοιμος να σφυρίξει ο Σίλβεστρακ, ο Πολωνός. Κάτι λέει εκεί στους παίκτες της Δυναμό σε κάποιες μονομαχίες που γίνονται στην περιοχή. Τέλιας εκτελεί, καλοχτυπημένο, απομάκρυνση. Πήγε για την assist, δεν του βγήκε του Τέλια. Δεν φεύγει μπάλα από την περιοχή. Μέσα στην περιοχή, απομάκρυνση. Πολλοί παίκτες φυδάνε, ελέγχουν οι παίκτες της Δυναμό. Προσπάθεια να βγουν σε μια γρήγορη επίθεση. Κλείνει καλά ο Τζοτζοκένη. Έρχεται και ο Ραχμάν Μπάμπα. Η μπάλα καταλήγει στον Αρίτζε Λουστότο, ο οποίος γυρίζει και κάνει και την κίνηση για να ανοίξει την άμυνα και να μπορέσει να έχει επιλογές ο Παβλέγκα, ο οποίος έκανε ένα βολέ. Η μπάλα κατέληξε στον Διαρέ, στον χώρο του κέντρου με τον Μπράσκο. Η Δυναμό που ετοιμάζει και άλλη αλλαγή τώρα, ο κύριος Κώστιουκ στο παιχνίδι. Για να δούμε. Στον χώρο του κέντρου. Κάνουν την μπάλα οι παίκτες Δυναμού. Μαντί Καμαρά φεύγει τώρα. Έχει τον Τέλια, τον Μύθου. Πάει μπάλα στο Μύθου. Κρατάει η σέντρα. Περνάει ο Μπάμπα. Για να δούμε. Κοντράρει μπάλα. Όχι, ο Μπάμπα κακό σουτ. Θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο σε αυτή τη φάση. Τιαρέ και η μπάλα με μία για τους παίκτες της Δυναμού. Με το Λύση να φωνάζει τους παίκτες να καλύψουν τους χώρους. Εδώ είναι κράτημα μπάλας από τον Μύθο. Εδώ νομίζω τώρα φώναξε ο Μύθος, θέλει αλλαγή.
1: Ναι. Κώστα, θέλω να με βοηθήσεις. Ο Μπάμπα παίζει δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Όχι, το λέω αυτό
2: δεν
1: γιατί...
2: Ναι, όχι,
1: εννοώ ότι ο Μπάμπα παίζει μπροστά από τον Γκόμες, όχι ο Γκόμες μπροστά από τον Μπάμπα. Έτσι.
2: Προς το παρόν είναι αυτό, ίσως έχει δει ότι έχει αντιθετικές αριστερές ο Μπάμπα.
1: Ναι, σωστό. Έχει ενδιαφέρον. Πάντως στην πρώτη φάση είναι ο Μπάμπα αυτός ο οποίος έχει πάει πρώτος στην μπάλα, του γίνεται κεφάλ, κρατάει την μπάλα, την πετάει μπροστά. Θέλουμε άλλα 10 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για να σφραγίσει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Κάποια στιγμή, Κώστα, ξέρεις γιατί μπερδεύτηκα? Γιατί είδα διάταξη πίσω με Γκόμες, Ελουστόντο και Μιχαηλίδη και λέω μήπως θέλει να δοκιμάσει κανένα 3-5-2. Ναι, όχι, τετράδα, ήταν γι' αυτό κανονικά. Άρα Μπάμπα πηγαίνει και παίζει μπροστά από τον Γκόμες, έτσι. Έχει επιθετικές αρετές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, να πούμε ότι στο παιχνίδι για την ομάδα της Δυναμό Κιέβου έχει μπει και ο Καμπάλεφ νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει, δεν μπορεί να βρει μπάλα και προσπαθεί να βγει μπροστά ο Γιαρμολέγκο. Γιαρμολέγκο από τα δεξιά με αντίπαλο τον Γκόμες, πατάει την μπάλα. Μήπως και την πάρει την μπάλα εκεί ο Ζιχ. Ξανά στο Γιαρμολέγκο. Γιαρμολέγκο κρατάει την μπάλα. Θα ψάξει να βρει στήριγμα, να αλλάξει την μπάλα μέσα στην περιοχή εκεί όπου κινείται ο Μιχάφκο. Για να δούμε την προσπάθεια για την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Σε πρώτη φάση ο Καμπάλεφ δεν μπορεί να βρει χώρο για να κάνει το σούτ. Υπάρχει κόντρα και θα μπλοκάρει την μπάλα τώρα ο Παβλέγκα, περιμένοντας και τον παίκτη της Ουκρανικής ομάδος να έρθει κοντά του. Είμαστε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Άλλα 8 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις χωρίζουν τον ΠΑΟΚ από την πρόκριση και τον πρώτο αποκλεισμό της Δυναμό Κιέβου από ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ θα ισοφαρίσει σε νίκες στη Δυναμό Κιέβου. Πριν από 50 χρόνια είχε χάσει εδώ στην Τούμπα 2-0 και 4-0 στην Ουκρανία. Τώρα την κέρδισε στην Πολωνία με 3-2, την κερδίζει και εδώ με 2-0. Άρα ισοφαρίζει τις νίκες. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Σε λίγο θα μπει και ο Δημήτρης Πέλκας και νομίζω ότι θα αποθεωθεί ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να μείνω άλλο στο παιχνίδι ο Ντέλιας και καταλαβαίνετε τι χαμός έχει να γίνει. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα από την άλλη πλευρά, δεν πήγε μπάλα στον Γκένι, αλλά είναι αυτή η κακή ψυχολογία των Ουκρανών. Μόνο στον ενόχλητο, στον κύριο Μιχάφκο, έχασε την ευκαιρία. Και αυτό που λέγαμε, όλη η Τούμπα όρθια να αποθεώσει το μάγο της, το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος με τη σειρά θα μοιράσει το περιβραχιόνιο στον Δημήτρη Πέλκα. Όλη η Τούμπα όρθια να αποθεώσει τον Κωνσταντέλια. Πόσο τυχεροί είμαστε που τον ζούμε αυτό τον ποδοσφαιριστή. Ζεστό χειροκρότημα. Κωνσταντέλιας αποθεώνεται, αγκαλιάζει τον Πέλκα, χειροκροτεί τον κόσμο του ΠΑΟΚ, πηγαίνει ο Αλέσιο Λύση, τον αγκαλιάζει και θα πάει να πάρει τις ανάσες στον Τέλιας μέχρι το επόμενο θύμα. Θα είναι η Χάμαρμπι Άντερλεχ, θα το μάθουμε αργότερα. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Δυναμό με ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Όχι, δεν εκτελεστεί, νομίζω ότι η φάουλ είναι. Εκτελέσει και τρέχει ο Πέλκας που πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Άλλαξαν τρεις φορές τα περιβραχιόνια. Δηλαδή ξεκίνησε ο Ζίβκοβιτς, πήρε ο Κωνσταντέλιας και τώρα ο Δημήτρης Πέλκας. Κρατούν την μπάλα με τον Κετζιόρα, ο οποίος πετάει την μπάλα εκεί όπου ψάχνουν να βρουν στήριγμα οι Πολωνοί με τον Καμπάλεφ, ο οποίος οπισθοχωρεί. Τώρα είναι στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου. Στο 24ο λεπτό 2-0. Με τα δύο γκολ του Κωνσταντέλια που πλέον ξεκουράζεται. Είναι στον πάγκο, έχει περάσει θέση του ο Δημήτρης ο Πέλκας. Κετζιόρα πετάει την μπάλα για τον Τιαρέ. Τιαρέ με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα εκεί όπου θα την προλάβει πριν βγει έξω ο Λόνδικ. Μπάλα πηγαίνει στον Καμπάλεφ. Καμπάλεφ στον άξονα βάζει την κόντρα ο Μύθου, ο οποίος παραμένει στο παιχνίδι, έτσι. Θα βγάλει 90 λεπτό. Και πηγαίνει μπάλα για το Χατσίδη, ο οποίος πέρασε στη δεξιά πλευρά. Χατσίδης ένας εναντίον ενός, πατάει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, αλλά τρέχει να την πάρει την μπάλα ο Πέλκας και κερδίζει και το φάουλ και το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου, γιατί πολύ απλά ήταν συγκινητική η προσπάθεια του Δημήτρη Πέλκα να πάρει την μπάλα για να διορθώσει το λάθος του συμπαίκτη του. Θα έχουμε δύο τελευταίες αλλαγές για τη Δυναμό, για να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Μπιλοβάρ. Ο ένας θα είναι αυτός. Ήταν Κώστα ο μοναδικός μη Ουκρανός στη βασική ενδεκάδα της Δυναμό στο πρώτο μάτς. Και επίσης θα βλέπω να ετοιμάζεται και ο Γκερέρο. Ο Γκερέρο ήταν, για να διορθώσω, ο μη Ουκρανός στην ενδεκάδα της Δυναμό στο πρώτο μάτς. Γκερέρο και Μπιλοβάρ. Λοιπόν, εκτέλεση φάουλ με τον Δημήτρη Πέλκα σε καλό σημείο. Για να δούμε. Πέλκα εκτελεί καλοχτυπημένο. Παίρνει την κεφαλιά ο Καμαρά, ο Μπάμπα πρέπει να ήταν, αλλά πήδηξε σε λάθος χρόνο. και επιστρέφει στη θέση του. Έλα.
2: Όλο αυτό το διάστημα το περιγράφεις, τσέκαρα κάτι που το είχα διαβάσει πριν και μου έκανε εντύπωση. Είπαμε γιατί τώρα πιέζει ο ΠΑΟΚ, βέβαια, για να δούμε λίγο τη φάση. Περιέγραψε αν θέλεις.
1: Ναι, έχουμε τον Μπέλκα, ο οποίος δεν πρόλαβε. Ναι, ναι.
2: Άκου λίγο τώρα τι λέει ο κανονισμός. Είπαμε ότι στις τρεις κάρτες χάνει ένα μάτς. Και λέει εδώ πέρα η UEFA ότι σε εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι ότι αν συμπληρώσεις δύο γύρους προκριματικούς και είσαι δηλωμένος σε όλα τα παιχνίδια και είσαι στο όριο καρτών αλλά δεν έχεις τιμωρηθεί, μετά μειώνονται οι κάρτες σου κατά μία. Δηλαδή αν πάει τώρα στα δύο μάτς ο Χατζηδιάκος και στα επόμενα δύο και μείνει με αυτές τις κάρτες δεν τιμωρηθεί, θα πάει μετά να παίξει στο τρίτο προκριματικό γύρο και θα του αφαιρεθεί μία κάρτα. Λέει εδώ πέρα ο κανονισμός.
1: Στο τρίτο προκριματικό ή στα play-off
2: στα μία κάρτα. Στο τρίτο.
1: Ναι. Ναι, δηλαδή στα... αν ο Χατζηδιάκος δεν
2: βρει. Ζευγάρια αγώνα.
1: Ναι, αν ο Χατζηδιάκος δηλαδή δεν βρει κάρτα, είμαι Χάμαρμπι, είμαι Άντερλεκ, θα μπει στα play-off με μία κάρτα.
2: Μετά από δύο γύρους, ένας παίκτης όταν έχει κάρτες και δεν έχουν οδηγήσει σε αποβολή, μειώνονται κατά μία.
1: Οκ. Απλά
2: θα πρέπει.
1: Ναι, απλά θα πρέπει να βγει χωρίς κάρτα τα δύο μάτς
2: τα επόμενα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει. Είμαστε στο 27ο λεπτό και θα κλέψει την μπάλα. Ωραία ο Χατσίδης. Θα κερδίσει το κόρνερ. Όχι, δεν το βοηθάει, αλλά ήταν πολύ επίμονος και δικαιώθηκε. Έκανε το γύρισμα, αλλά δεν τον βοήθησε η πορεία της μπάλας. Γιαρμολέγκο, αρχηγός της Δυναμό Κιέβου. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για να πάρει την μπάλα. Ένας παίκτης που είναι πολύ δραστήριος από τη στιγμή που πήρε, ο Καμπάλεφ. Κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Γκένι, συγκλίνει προς τον άξονα, οπισθοχωρεί και πάει ξανά προς την πτέρυγα. Θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ εύκολα ο Μπάπα θα πετάξει την μπάλα εκεί όπου θα πάρει το rebound τον Μπράτσκο, που είχε το δοκάρι, το δεύτερο για την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Είμαστε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ με συνολικό σκορ 5-2 προηγείται της Δυναμό Κιέβου με τα δύο γκολ του Κωνσταντέλια εδώ στην Τούμπα με πάρα πολύ κόσμο. Σφραγίζει την πρόκριση. Για να δούμε τον Καμπάλεφ, ο οποίος πιέζεται πάντα από τον Γκένι. Μπάλα πηγαίνει στον Μιχάφκο και αλλάζει παιχνίδι εντελώς από την άλλη πλευρά για τον Ζιχ. Μία σέντρα στην περιοχή. Δεν πάει στην μπάλα πρώτος ο Γκερέρο. Αντίθετα, θα πάρει εκεί το rebound και θα βγάλει μία σέντρα και ένα κόρνερ παραχωρεί ο Καμαρά. Ήταν ο Σαπαρένκο αυτός ο οποίος κέρδισε το κόρνερ για τη Δυναμό. Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, Σαπαρένκο θα δώσει την μπάλα για τον συμπαίκτη του Γκαμπάλεφ. Νέο κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο για την Δυναμό, ενώ μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στις Βρυξέλλες. Άντερλεχτ Χάμαρμπι 0-1, συνολικό σκορ 1-2. Το κόρνερ με το Σαπαρένκο για την ομάδα της Δυναμό από το ίδιο σημείο. 28ο λεπτό, εκτελείται το κόρνερ. Παλεύουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, out την μπάλα. Πήρε μεν την κεφαλιά παίκτης της Δυναμό, αλλά όχι εκεί που ήθελε. Πήγε η μπάλα και επομένως σιγά σιγά επιστρέφει και αυτός να πάρει τη θέση του με τον Παυλένκα, χωρίς να βιάζεται, να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής και προφανώς αμέσως μετά θα αρχίσει να μετράει ο Πολωνός διαιτητής. Λοιπόν, Μετρόπολης 95-5, 81 λεπτό. Η κεφαλιά που πήρε ήταν ο παίκτης ο Πονομαρέγκο. Εκτέλεσε γρήγορα ο Παυλένκα. Παίρνει μια κεφαλιά ο Χατσίδης, αλλά η μπάλα δεν βρίσκει τον αντίπαλο, τον Μιχάφκο, το πλάγιο για τη Δυναμό. Αν μάθουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό τέλος πάντων και από τον τέταρτο πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Διαδικαστικού χαρακτήρα πλέον το παιχνίδι, εδώ και αρκετή ώρα, μετά το δεύτερο γκολ του Κωνσταντέλια και το συνολικό σκορ 5-2, καταλαβαίνετε ότι τα πάντα τελείωσαν με τον καλύτερο τρόπο για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος έχει με τον Ελουστό του επαφή, ο Καμαρά δεν τσιπάει καλά την μπάλα, έρχεται όμως ο Κένι και κερδίζει το φάουλ και δείχνει να έχει χτυπήσει. Το φάουλ του το έκανε ο Καμπάλεφ γιατί στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα δεν βρήκε μπάλα, βρήκε μόνο τον Κένι. Στο 90 μπαίνουμε παιδιά. Το επόμενο ραντεβού ξανά στην Τούμπα την Πέμπτη. Θα μάθουμε ακριβή ώρα, αλλά θα μάθουμε και αντίπαλο αργότερα, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι στο 50ο λεπτό, λάθος, στο 47ο λεπτό το Άντερλεχτ Χάμαρμπι 0-1. Όπως και να έχει, 6 του μηνός στην Τούμπα, 13 ή Βρυξέλλες ή στο Χόλμη. Ο Μύθου αφήνει την μπάλα.
2: Έχουμε και κάτι άλλο να μάθουμε. αυτό που λέγανε οι Γερμανοί σήμερα στο, σε μέσα του Αμβούργου, ότι μπορεί ο Μίκελ Βραντζή να είναι και στην Τούμπα. Ένα-ένα οι άλλοι έχουν όλες. Ισοφαρίζει και φέρνει το μάτς στα ίσα, στο 48. Στο λεπτό που το έφαγε στο πρώτο μέρος, στο λεπτό αυτό ισοφαρίζει το δεύτερο μέρος οι άντρε. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μάτς. Σκληρή μάχη εκεί μεταξύ άντρων.
1: Να ολοκληρώσεις αυτό που έλεγες και να θυμίσουμε: Παρασκευή δηλώνεται η λίστα, δικαίωμα για δύο προς τα αφαιρέσει στα μεσάνυχτα της Τετάρτης.
2: Απλά οι Γερμανοί γράφουν για τον Βίλιαμ Μίκελ Μπραντζή, τον 22χρονο Γάλλο μπακ που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, που έχει μείνει ελεύθερος από το Αμβούργο, ότι μπορεί σήμερα να ήταν και στην Τούμπα, δεν το έχουμε διασταυρώσει ακόμα, και ότι και να είναι δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει. Έχει μια πρόταση και από τη Βαλένθια. Εγώ λέω για να τον φέρουνε, η λογική λέει ότι θα τον κλείσουνε κιόλα. Θα φάει τρομερό pressing από τα δεξιά από το Μάτος και από τα αριστερά από το Βιερίνια. Θα τον βάλω κάτω και θα τον σφαιροκοπάνε. Θα δούμε όμως αν ισχύει. Προσπάθεια τώρα με τον Κένιο ΠΑΟΚ. Βγαίνει μπροστά η μπάλα, πηγαίνει στο Μύθου. Για να δούμε τώρα αν είναι στη Μύθου. Σου του Μύθου, όχι! Λίγο πάνω από την αιστεία. Ωραία φάση με το Μύθου. Και με το αριστερό, παρακαλώ, πολύ ωραία κίνηση. Θα μπορούσε εδώ να πετύχει ένα γκολ ο Πιτσιρικάς. Η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σε αυτή την ενέργεια του Ανέστη, του Μύθου. Και ενώ μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στην Τούμπα. Πέντε συνολικά όπως μου δείχνει ο Γιώργος ο Ζαΐρης.
1: Δεν σε μούτσισα.
2: Όχι, το έκανες προς τα εκεί.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι.
2: Αν έρθει κανένας εδώ από κάτω και πει Ζαΐρη εκεί, δεν ξέρω Γιώργο. Εγώ ναι. Πάντως λέω ότι εμένα όχι. Λοιπόν, Χατσίδης, για να δούμε την προσπάθεια. Ο Μίτσης Χατσίδης που είναι θρασής, με το που παίρνει μπάλα, κοιτάει, γυρίζει πάντα μπρος. Αυτό το έχει από πέρυσι, από την πρώτη χρονιά του. Το βλέπαμε και στα φιλικά πέρυσι. Οι Ουκρανοί που ελέγχουν χαμηλό το τέμπο, μια προσπάθεια, μπας και πετύχουν κάποιο γκολ. Για να δούμε. Νομίζω σήμερα μας είπε ο Τόνι Γκονζάλης 2-0 σκορ το απόγευμα στο ραδιόφωνο. Λογικά, δεν ξέρω αν παίζει κιόλας. Χατσίδης, κλέβουν οι Ουκρανοί. Η μπάλα πάει πλάγια, μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Προσπαθούν και ενώ είναι ο Καμαρά μπροστά με τον Σαπαρέγκο να γυρίζει την μπάλα. Μπάλα ξανά στο Σαπαρέγκο. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, καλά οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ. Θα γίνει ένα σουτ, βάζει όμως το πόδι του και διώχνει ο Σανταμαρία.
1: Ο οποίος Κώστα βγάζει 90 λεπτό για δεύτερη φορά, προτιμά να βγάλει το Ζαφύρι, έτσι.
2: Ο Σανταμαρία φαίνεται ότι είναι προπονημένος, του λείπει αγωνιστικός ρυθμός. Εγώ καταλαβαίνω το λύση που θέλει να το βάλει, γιατί είχε να παίξει από τον περασμένο Φεβρουάριο και βγάζει δεύτερο σερί 90 λεπτό με τον ΠΑΟΚ, γιατί τον θέλει ο Ιταλός να πάρει μπρος. Προφανώς το έχουν συζητήσει. Είναι από τους παίχτες που όσο παίζουν ανεβαίνουν. Μπάλα πάει αριστερά. Για να με την προσπάθεια, ένα τάκλιν, δεν πιάνει το τάκλιν του Κένι. Γύρισμα μέσα στην περιοχή. Το σουτ, ο Παβλέγκα κρατάει το 2-0 του Τόνι Γκονζάλες. Οπότε παραμένει η πρόβλεψη ενεργή.
1: Μπορεί να το έχει κάνει κασάουτ, ρε.
2: Είχε πει και ο βετεράνος προπονητής της Δυναμό 2-1, γι' αυτό το λέω. Άρα μέσα σε αυτό είμαστε.
1: Εμείς είμαστε με Γκονζάλες.
2: Με Τόνι.
1: Ναι, πάντα.
2: Έπαιξε εσύ 2-0.
1: Όχι, είμαι με Γκονζάλες, να πληρωθεί ο Γκονζάλες, ρε φίλε, αυτό λέω.
2: Δεν ξέρω αν το πήξε, είπε ο άνθρωπος μια πρόβλεψη. Λοιπόν, τελευταία στιγμή, τελευταία επίθεση, μπάλα από τα δεξιά τώρα για τους Ουκρανούς με τον Γιαρμολέγκο, η μπάλα που πάει ακόμη πιο πλάγια. Ένα γύρισμα, παρέμβαση πλάγιο για την Δυναμό. Όλα αυτά, και ενώ θέλουμε λιγότερο από 1,5 λεπτό για να λήξει το παιχνίδι, ψάχνουν τον γκολ της τιμής, θα έλεγα, οι Ουκρανοί. Η οποία η αλήθεια είναι ήταν πιο συμπαγές σύνολο εδώ, αλλά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Light, θα έλεγα. Ομάδα που δεν δείχνει να έχει μέταλλο. Η τωρινή Δυναμό Κιέβου. Μάλλον δικαιώνει τον παλιό του προπονητή, ο οποίος είπε ότι είναι ομάδα β' κατηγορίας. Στις δηλώσεις που έκανε χθες. Ωραία πάσα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα, η κόντρα, απομακρύνει ο Μπάμπα. Η μπάλα στα όρια της περιοχής, στον αέρα παίζεται. Ελέγχουν οι Ουκρανοί, ίσως τελευταία επίθεση είναι αυτή. Γυρίζει μπάλα. Ο κόσμος περιμένει να τελειώσει το μάτς για να αποθεώσει την ομάδα του. Αυτό είναι τώρα το διακύβημα του αγώνα. Γυρίζει μπάλα. Ενώ στις Βρυξέλλες παραμένει το 1-1 πάντα. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα κάνουμε τελευταία σέντρα, θα τους μείνει μπάλα στα χέρια. Στα πόδια, συγγνώμη. Τώρα θα γίνει σέντρα. Συρτή, απομακρύνει ο Καμαρά. Και τώρα πιο μακρινό διώξιμο με στόχο το Μύθου. Η μπάλα κατεβαίνει. Τέλος. 2-0 ο ΠΑΟΚ με Γιάννη Κωνσταντέλια στο 45-1 και τον ίδιο να κάνει ένα repeat με λίγο διαφορετικό τρόπο, καθώς είχε και σλάλομ το μενού στο 48 και με δεύτερο γκολ να σφραγίζει με πολύ άνεση την πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει μία ακόμη πρόκριση για να έχει σίγουρο league stage, τουλάχιστον minimum conference league, περιμένει να μάθει ποια από τις δύο ομάδες, Anderlecht ή Hammarby, θα είναι η αντίπαλός του. Όπως και να έχει, μία από τις δύο θα έρθει την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα, καθώς το πρώτο παιχνίδι είναι εντός έδρας και θα παίξει 13 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, αλλά και όλα αυτά. Να δούμε αν θα έχουμε ζωντανά τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα αυτά τα flash interview, τα κλασικά, ξέρετε, με τον αγώνα. Αυτά ένα-δυο λεπτά, πώς είδε το μάτς πριν πάει στη συνέντευξη τύπου. Να υποθούν τα καθέκαστα που λέμε. Λοιπόν, στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, μια και τελείωσε το ΠΑΟΚ Δυναμό. Ούτως ή άλλως τα είπαμε για τη Δυναμό. Από το πρώτο παιχνίδι, που περισσότεροι βέβαια λέγατε άλλα πράγματα, είπαμε ότι δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο σαν ομάδα και το απέδειξε και στην Τούμπα. Εκτός που είχε αποδείξει στην Πολωνία, το απέδειξε και εδώ ότι δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, πάμε στο Λύση.
1: Ότι αδειμονείτε για το πρώτο σας παιχνίδι στην Τούμπα. Ξεκίνησε στην προθέρμανση, ακούσατε από τα μεγάφωνα το αγαπημένο σας τραγούδι, το Primo Tempo. Είδατε τον Κωνσταντέλια να σκοράρει δύο φορές. Την ομάδα σας να προκρίνεται στην επόμενη φάση. Υπάρχει κάτι που έλειψε για να είστε στο 100% ικανοποιημένος από το πρώτο σας παιχνίδι στην Τούμπα?
2: Yesterday you were saying that you were waiting for this game, for the first official Tumba game. Before the beginning of the match, the stadium speakers was Primo Tempo, your favorite Italian song. PAOK qualified to the next round of Europa League. Κωνσταντέλιας was magnificent inside the pitch. Was it the perfect official Tumba debut for you tonight?
3: I see it was really good, really good. Perfect is another thing. It's really difficult to be perfect. We have to try to stay close. What I really like today is, well, the fans are unbelievable, but that we grow during the match. We don't begin so good. We wait our moment and then we grow into the match. And this is really good, really important, because we are a team, competitive team, that is the key between win and lose.
2: Θέλουμε πάρα πολύ ακόμα δρόμο για να φτάσουμε σε μια τέλεια απόδοση για ένα τέλειο βράδυ. Είχαμε κάποια κενά διάστημα του παιχνίδι τα οποία πρέπει να τα διορθώσουμε. Ο κόμος ήταν φανταστικός. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη για να θεωρούμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα που πρέπει να βελτιώσουμε και να φανούμε πιο δυνατή συνέχεια.
1: Αυτή η περίοδος είναι λίγο περίεργη, γιατί εν μέσω αγώνων τελικών που κρίνουν πρόκριση, η ομάδα προετοιμάζεται για τη χρονιά. Είναι ικανοποιημένος από την πρόοδο που δείχνει η ομάδα του μέχρι τώρα?
2: We are in a period that every game is a must-win game. You play for a qualification to next rounds, and every game is a final. You see your team improving game by game and training by training.
3: Yes, for sure. Today was better match than in Poland, and we are improving, and we have to continue in this way.
2: Σίγουρα, θεωρώ πως ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο.
1: Αυτή την ώρα, Άντερλε και Χάμαρμπι είναι στο 1-1. Έχει καμία σημασία για αυτόν ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ?
2: Now in Belgium, Anderlecht and Hammarby is a 1-1 draw. Do you select some of this team?
3: It's the same. We have to enjoy this night, and tomorrow we are looking for the next match.
2: Για μας είναι το ίδιο. Πρέπει να απολαύσουμε σημερινή βραδιά και από αύριο να μπούμε στο γήπεδο για να ξεκινήσουμε προπόνηση, προετοιμασία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά από τον Αλέσιο Λύση. Εντάξει, εύκολο απόγευμα ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά έπαιξε ρόλο και τον γκολ στο 45 το 1-0. Και αυτό είναι το βασικό, ξέρετε. Είναι και θέματα ψυχολογίας από εκεί και πέρα. Βέβαια, όπως είπαμε, ότι δεν είχε άλλο, μάλλον είχε το όνομα, δεν έχει τη χάρη της πάλι ποτέ μηχανής που λεγόταν Δυναμό Κιέβου. Σημεία των καιρών, του πολέμου και όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι τα γνωρίζετε και όλα. Θα μου πεις τώρα, δεν παίζει η ομάδα στην Ουκρανία. Εντάξει, τι έγινε, ναι, ναι, ομάδες είναι ομάδες. Όταν παίζει μπάλα, παίζει και σε τέτοια γήπεδα και σε άλλα γήπεδα. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι να συνδεθούμε για τα καθέκαστα. Έχουμε στο 88 λεπτό ΤΣΣΚΑ Σόφια Καραμπάκ, είναι στο 0-0, παρακαλώ. Άντερλεχτ Χάμαρμπι 1-1 στο 60. Περετσβάρος Τβέντε 2-0 και Μπενφίκα Σενγκάλεν 1-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Πάμε τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στο Conference, όπου εκεί έχουμε το δεύτερο γκολ της Πάξη. Έχουμε Παναθηναϊκός Πάξη 1-2. Παναθηναϊκός αυτοκτονήσει, έτσι πως τον βλέπω. Με αεροπλάνα και βαπόρια δεν γίνονται δουλειές έτσι. Νιούσεντς Φλόρα 1-0 στην παράταση, παρακαλώ. Μπεϊτάρ ΑΕΚ

0: Λάρνακας ημίχρονο 2-3. Τελικό Derry City Rijeka 0-1. Στο 91ο λεπτό έχει τελειώσει σχεδόν το παιχνίδι. Άζαξ Βοϊβοντίνα 4-1. Επίσης στο 91ο λεπτό Βέστρι Ρούφους 1-1. Στο 80ο λεπτό Λουντογκόρετς Χάπουελ Τελαβίβ 2-2. Στο 92ο Μπάλκανι Μποέμιανς 3-2. Στο 90ο Σκεντίγια Μπράβο 3-1. Στο 73ο λεπτό Σιόν Μπάτε 4-0. Πού ήμασταν εδώ? Ούνα Στράσεν Παρτιζάν 0-1 στο 76. 51ο λεπτό Αούστρια Λιεπάγια 2-1. Ναι. Γάνδι Τσέρκαση 0-0. Ζρνιένσκι Βαλούρ 1-2. Κατοβίτσε Ζήλινα 1-1. Κλούζ Αλοσκέρτ 2-0. Παναθηναϊκός Παξί 1-2. Κόπερ Ρούναβικ 0-1. Κολερέιν Ελσίνκι 0-2. Δυναμό Τυράννων 2. Αλουμίνια 0-0. Αλουμίνια έχω. Μπράνκα Ζελέζινταρ Πάντσεβο 2-0. Τσουτιέσκα Νίξιτς 0. Βιτές Παγκ 0-1. Και Χιμπέριαν Μαλισέβα 3-0. Δηλαδή τώρα κάθε γειτονιά και κάθε χαρά να πούμε. Άμα δεν είναι. Δεν το κάνω, δεν καταλάβω. Καλά, με μία-δύο φορές η κατευθείαν. Πάει εσύ, να. Είναι έτσι. Απλά πράγματα. Μας κορυδεύεις κιόλας εσύ τώρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κομμάτι των αποτελεσμάτων, κυρίες και κύριοι, εν Χριστώ αδελφοί, μετά το, με το στοίχημα. Και έχει ακόμα μισή ώρα, βέβαια, τα παιχνίδια, αρκετά. Ο Παναθηναϊκός τα καταφέρνει. 3-3 συνολικό σκορ. Αθηναϊκός δεν ξέρω τι καταλαβαίνει και κάνει, αλλά προβληματίζει ο νέος Παναθηναϊκός, που κάποιοι από εσάς πιστεύουν, επειδή ήρθε ένας προπονητής και 4-5 παίκτες, μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα σε προτεραιότητα, πρώτη πάλι είναι η ΑΕΚ και μετά έπονται Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μαζί για τη διεκδίκηση. Έτσι πιστεύω εγώ, μπορώ να κάνω λάθος, αλλά αυτό βλέπω τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι πίσω, θα παλέψει πάλι. Τα γνωστά αυτά. Νέος προπονητής, νέα ομάδα. Δεν είναι οι παίκτες αυτοί όπως ήταν η ΑΕΚ, αν την πεις κάτι τέτοιο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά συμβαίνουν. Το αποτέλεσμα μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αν θα παραμείνει έτσι, οι Ούγγροι βάζουν τον Παναθηναϊκό δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Έτσι. 3-3 συνολικό σκορ. 1-2 μέχρι στιγμής, 62ο λεπτό. Πάμε σε ένα break έτσι για να προλάβουμε κιόλας, αν θα προλάβουμε κτλ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και βεβαίως περιμένουμε ένα αναμονή βεβαίως της συνέντευξης τύπου μεταξύ των προπονητών που δεν είχαν κάτι, αν και είχαν μια φιλοφρόνηση μεταξύ τους μετά τον τέλος του αγώνα, σε καλό επίπεδο εννοείται. Βέβαια αυτό δεν ξέρουμε τώρα τι θα μπορούσε να πει ένας προπονητής ο οποίος χάνει, το πώς χάσανε, εντάξει δεν χρειάζεται να μας το πει. Το είδαμε. Είπαμε μην υπερεκτιμάμε κάποια πράγματα, ιδίως ομάδες οι οποίες έχουν όνομα αλλά δεν έχουν ομάδες, έτσι, δηλαδή είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και καλό είναι, φαντάζομαι το ξέρετε και εσείς, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, ότι ό,τι ομάδα έχει φαίνεται μέσα στο γήπεδο και πόσο μάλλον και μήνα Ιούλιο, έτσι, υπόψη. Αν αρχίσει και φορμάρες από τώρα, θα κρεμάσει και γρήγορα. Αυτό θέλει σιγά σιγά, θέλει ενίσχυση η ομάδα και ούτω καθεξής. Για να προλάβω και αυτούς που μπορούν να κάνουν και δεύτερη σκέψη κατά κάποιο τρόπο. Καλησπέρα μου και στο Βασίλη στο Λονδίνο. Αν μιλάς, λέει. Πώς το διαβάσω, λέει. Πασχάλη, βλέπω, λέει, πως τα ρώσικα τα μιλάς με τέτοια άνεση όπως μιλάς και τα ποδιακά. Έβγε πάντα με translator, να ξέρεις. Πάντα με άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να τα μεταφράσει κατά κάποιο τρόπο. Αν και δεν πιστεύω ότι μεταφράζονται αυτές. Είναι από τις δύσκολες γλώσσες, ρε παιδί μου. Ακόμα και σαν έννοιες, ας πούμε, για αυτά εδώ δεν έχουν. Δεν είναι συμπαθέστατα όπως είναι τα ιταλικά, τα γαλλικά, έτσι, τα γερμανικά. Αυτά τα σκληρά πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν είναι για μας αυτά. Εμείς είμαστε λίγο μεσόγειοι. Βασικά είμαστε Βαλκάνοι, αλλά και στα Βαλκανικά δεν είναι καμία ωραία γλώσσα να πεις ότι. Να ζηλέψει. Η δικιά μας γλώσσα πιστεύω ότι είναι περίεργη, αλλά αυτοί οι οποίοι είμαστε κοντά, ας πούμε, τους Ιταλούς, θα μπορούσα να πω ότι λόγω συγγενικών καταβολών με τους Τούρκους και ούτω καθεξής. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Ο καθένας ό,τι του αρέσει θα κάνει. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Για να δούμε τι κάνει η λεγόμενη Χάμαρμπι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, για να τη δούμε εδώ. Όπα, εδώ είμαστε. Παραμένει στο 70 λεπτό το Άντερλεχτ Χάμαρμπι 1-1. Φενέρ Τβέντε επίσης στο 72-0. Μπενφίκα Σενγκάλεν ημίχρονο 1-0. Και Τσεσεκά Καραμπάκ έχουμε ανάπαυλα, είμαστε στο 0-0. Μια και μιλήσαμε για τα ιταλικά, να πούμε αυτά εδώ. New Sense Flora παράταση 1-0. Μπεϊτάρα Εκλάρνακας 2-3 επίσης παράταση, είναι στο 115 λεπτό. Έχουμε 2-2 στο Λουντεγκόρες Χαποέλ στο 91. Παράταση στο Balkan Bohemians 3-2. Σιόν Μπάλτε Μπορίσοφ 4-0. Ούνα Στράζεν Παρτιζάν 0-1. Αούστρια Λεπάγια 3-1. Γάνδη Τσερκάση 0-0. Σρένσκι Βαλούρ 1-2. Κατοβίτσε Ζήλνα 1-1. Κλούζ Αλασχέρ 2-0. Παναθηναϊκός Παξί, είπαμε, είναι στο 1-2. Κόπερ Ρούναβικ 0-1, Κολερέιν Ελσίνκι 0-3, Δύναμο Τυράννου Αλουμίνια 2-0, Μπράνκα Σελέσνιτσαρ 2-0, Σουτιέσκα Βιντέμπα, αυτά είναι ημίχρονα τα παιχνίδια, Βιντέμπαξκ 0-1 και Χιμπέρνιαν Μολυσιέβα είναι στο 3-0, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Εντάξει, δεν ξέρω, ο καθένας βλέπει το παιχνίδι με το δικό το μάτι. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κρίνω τον οποιοδήποτε, ας πούμε, για αυτό που πιστεύει και αυτό που κάνει. Αυτό είναι δικαίωμά του. Έτσι, εγώ είμαι συμβιβασμένος με αυτά τα πράγματα. Άλλοι δεν είναι συμβιβασμένοι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Σαν την υγεία δεν έχει, να ξέρετε. Είναι το κυριότερο πράγμα. Και πέρα είπαμε ότι ο καθένας έχει το δικό του μάτι για να βλέπει αυτά που θέλει να δει. Καλησπέρα και στον Ζόρς. Πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο ξενερουά, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι έκανε και τίποτα ιδιαίτερο, έτσι, δεν, μια χαρά ήταν, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Είπαμε, το γκολ ήταν καταληκτικό για να σου φύγει το άγχος, όχι ότι κινδύνευες να χάσεις το παιχνίδι τώρα από την τέτοια, από την Δυναμό. Το είπαμε και στο πρώτο παιχνίδι ότι δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο η Δυναμό. Εσείς τότε θυμάστε, πήγατε και είπατε ότι να ξέρεις, έχει 100 εκατομμύρια μπάτζετ. Άμα είναι η ομάδα 100 εκατομμυρίων έτσι, σκεφτείτε πώς είναι οι πραγματικές, πώς είναι. Έτσι, λίγο να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας και ιδίως να βάλετε και γυαλιά να βλέπετε κιόλας πραγματικά αυτό που πρέπει να δείτε και όχι αυτό που θέλετε να δείτε, για να μπορείτε να έχετε μια δικαιολογία. Ακώς. Έτσι. Δηλαδή, αν έχει η Δυναμό 100, εμείς έχουμε 250. Οκ. Okay. Βολευτήκαμε. Άντε, ωραία. Μια χαρά. Έλα μέσα εσύ, έλα μέσα. Μην κρύβεσαι. Εσένα λέω, Περσεφόνη, εσύ, βέβαια. Τι θες, δεν κατάλαβα. Με ρωτάει και. Καλά, θα πω για. Κάτσε να μπει μέσα. Πώς θα πω για. Χωρίς να μπει μέσα. Πάλι. Πάλι διαφημίσεις. Σας αφήνω εγώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια με Κώστα Βρανά. Θα ακούσουμε και την συνέντευξη τύπου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στην τελευταία μας εκπομπή. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
0: Λοιπόν, διακόπτουμε για να πάμε κατευθείαν συνέντευξη τύπου.
5: Ποδοσκόνες το πνεύμα ζεπετένια.
6: Η επόμενη ερώτηση παρακαλώ αν υπάρχει.
7: Наступна гра у вас 6 серпня у місті Люблін. Ви так і плануєте тренувальний процес в місті Люблін проводити до цього матчу? Дякую.
6: Ο επόμενος αγώνας της ομάδας σας θα πραγματοποιηθεί.
0: Λοιπόν, για όποιον δεν κατάλαβε, είναι ο προπονητής, έτσι, της αντιπάλου ομάδος, Παναθηναϊκός, 1-2, 74 λεπτό.
6: Την προπόνηση θα κάνετε εκεί, στην Πολωνία?
8: На жаль, да, ви знаєте, що ми не можемо користатися своїм стадіоном, там, де підтримка своїх вболівальників, да, і ми будемо готуватись у Любліні.
6: Дистихос, όπως και γνωρίζετε όλοι, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το δικό μας γήπεδο στην Ουκρανία και δεν μπορούν να μας υποστηρίξουν οι οπαδοί της ομάδας μας. Ναι, γι' αυτό το λόγο την προετοιμασία, την προπόνηση θα κάνουμε στην Πολωνία.
5: Колеги, ще запитання?
6: Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις,
5: тоді на цьому ми будемо завершувати прес-конференцію.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε.
8: Δякую.
6: Την συνέντευξη τύπου.
5: Δякую.
0: Μάλιστα. Την κλείσαμε και τη συνέντευξη τύπου. Για να ανοίξουμε εμείς εδώ τα δικά μας τώρα, για να δούμε τι μας λέτε μέχρι να έχουμε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ανέβηκε η ανάρτηση, ωραία, ανέβηκε, είμαι έτοιμη, άρα 9.55 και ενώ το σχόλιο για ό,τι θέλετε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ καταρχάς αν έχουμε τίποτα και αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι 76 λεπτό, τα είπαμε και γρήγορα, 1-2 χάνει αυτή τη στιγμή από την Πάξη. Και συνολικό σκορ 3-3. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Λοιπόν, ωραία. Το είδαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, φαντάζομαι. Αν έχουμε κάποια σχόλια εδώ, μέχρι να τελειώσουμε με τη συνέντευξη τύπου μέσω γραπτών μηνυμάτων και αργότερα, αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, να πιάσουμε και τα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κρατάμε έτσι σε επίπεδο συμπερασμάτων. Αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, νομίζω ότι. Εντάξει, νομίζω είναι κοινό έτσι, συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο. Φαίνεται
9: Βασικά φαίνεται να έχει ξεπεράσει αρκετά έως και πολύ γρήγορα την προηγούμενη εποχή. Εγώ από εκεί το ξεκινάω. Γιατί υπήρχε μια κουβέντα, υπήρχε μια ανησυχία, πώς ας πούμε θα προχωρούσε η μετάβαση, έτσι. Κάποιοι βλέπαν ότι μπορεί πάνω από την Τούμπα να, τέλος πάντων, να γυρίζει έτσι το φάντασμα του Λουτσέσκου. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Η ομάδα και σε επίπεδο ψυχολογικό και σε επίπεδο αγωνιστικό δείχνει να έχει κάνει τη μετάβαση στην επόμενη μέρα. Και από εκεί και πέρα να δούμε αυτή η επόμενη μέρα τι ακριβώς θα έχει. Φαίνεται ότι τα πρώτα συμπεράσματα είναι άκρως ενθαρρυντικά. Έτσι βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα, είναι αρχή ακόμα, αλλά φαίνεται ότι τα πρώτα συμπεράσματα είναι ενθαρρυντικά. Τώρα από εκεί και πέρα επίσης φαίνεται, έχω την εντύπωση, ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί κάποιες ποιοτικές προσθήκες ακόμα, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να είναι το ταβάνι των προσδοκιών, έτσι, να είναι πραγματικά ψηλό. Τώρα καμιά φορά, ξέρετε, είναι και καλοκαίρι, πολλές φορές κάποια πράγματα και λόγω του συναισθήματος και της ελπίδας πάντα θα τα βλέπουμε όλα λίγο πιο θετικά από όσο είναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πιάσει ένα ταβάνι που θα είναι πραγματικά, έτσι, αντάξιο των προσδοκιών, έτσι, οι οποίες παραπέμπουν σε μεγάλες διακρίσεις. Θα χρειαστεί μια-δυο πινελιές ακόμα, αλλά πινελιές που να κάνουν διαφορά, σε εισαγωγικά ημί. Λοιπόν, μέχρι στιγμής όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα για Κωνσταντέλια που έχουμε κάνει εδώ, βλέπω και κάποια πρώτα σχόλια. Δεν ξέρω αν έχει μείνει τίποτα που μπορούμε να πούμε, που να μπορούν να το περιγράψουν τα λόγια. Λοιπόν, για να έρθω σιγά σιγά μέχρι να ξεκινήσει και ο προπόνητης του ΠΑΟΚ, να δούμε αν μας λέτε κάτι εδώ σε σχέση με το μάτς του ΠΑΟΚ. Βλέπω ο Παναθηναϊκός έχει φώναζε λίγο νωρίτερα και για κάποιο χέρι που δεν το έδωσαν, κάποιο πέναλτι. Ναι. Στο 1-2 είναι 79 το λεπτό. Έτσι, Παναθηναϊκός πάξει 1-2, 79 το λεπτό. Ναι, ωραία. Τα ρεπορτάζ εδώ, οι πρώτες δηλώσεις του Λύση ακούστηκαν, πιστεύω, έτσι. Ήταν ευχαριστημένος, είπε ότι ήμασταν σαφώς βελτιωμένοι. Θέλουμε βέβαια ακόμα χρόνο για να πετύχουμε την απόδοση που, τέλος πάντων, χρειαζόμαστε. Αλλά είναι εμφανή τα σημάδια βελτίωσης. Δήλωσε ευχαριστημένος και από την εμφάνιση, από την προσπάθεια, από τον Κωνσταντέλια που του έγινε και ειδική ερώτηση βεβαίως, και από την πρώτη του αυτή εμπειρία στο μάτς της Τούμπας, την οποία, όπως είχε πει και ο ίδιος, περίμενε με ξεχωριστή, έτσι, προσμονή. Ήταν τελικά θετική. Για το αν προτιμά αντίπαλο ανάμεσα σε Άντερλεχτ και Χάμαρμπι, οι οποίες, μισό λίγο γιατί και εγώ τώρα τα ανοίγω, μπήκαμε έτσι χωρίς διάλειμμα, είπε ότι δεν προτιμώ κάτι από τα δύο, δεν προτιμώ κάποια από τις δύο, να μείνουμε στη σημερινή βραδιά, στην χαρούμενη αυτή βραδιά, και από αύριο να δούμε ποιον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε τα πλάνα μας. Αυτή τη στιγμή Άντερλετ Χάμαρμπι είναι στο 1-1, βλέπω, 80 λεπτό. Ναι. Έτσι, άρα και το πρώτο μάτς ήταν 1-0 υπέρ της Χάμαρμπι. Για να δούμε, λες. Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει κουβέντα ποιον θα έπρεπε, ας πούμε, να ευχόμαστε σε εισαγωγικά να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί η μία είναι ομάδα με βαριά φανέλα, η άλλη δείχνει να είναι επικίνδυνη, έχει και περισσότερα παιχνίδια στα πόδια. Για να δούμε πώς θα τα φέρει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πάντα 81ο λεπτό. Παραμένει το 1-2, συνολικό σκορ 3-3. Και πάμε να δούμε τα πρώτα μηνύματα που λέγαμε, μέχρι να συνδεθούμε εκ νέου με Τούμπα για τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τι μας λέτε εδώ τα πρώτα. Λοιπόν, τα πρώτα που μας λέτε είναι οι καλησπέρες από τον Χρήστο Παοκάρα και συνεχίζουμε. Ο Μάικ, για μένα, λέει, MVP είναι ο Μπακασέτας, το λέει λίγο διαφορετικά και ανεβάζει εδώ και μια φωτογραφία με τον Γιωβάνοβιτς και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Ο Ανδρέας, άντε Παοκάρα, Ντελίνιο. Τώρα έχουμε και το Ζούκεμπερκ εδώ που μας δυσκολεύει τη ζωή. ο συνήθως, γιατί μας κρύβει μηνύματα. Για να δούμε λίγο και τι άλλο. Πανεμφάνιση. Λοιπόν, καλησπέρες και από τον Χάρη. Ασπρόμαυρη Στουτγκάρδη. Μισό λεπτάκι. Ασπρόμαυρη Στουτγκάρδη. Τα χάσαμε. Τι να τον κάνω. Με έχει τρελάνει εδώ πέρα. Τόσες μέρες μας παιδεύει. Σας είπα εδώ, σας ανέβασα ανάρτηση για να στείλετε κανένα μήνυμα, να δούμε λίγο τι άκρια θα βγάλουμε και με τα σχόλια. Και μας τα κρύβει πάλι και μας μπερδεύει. Κάτσε να τα δω από το κινητό, γιατί τον υπολογιστή θα κάνουμε τρεις μέρες. Λοιπόν, εν αναμονή είμαστε, είπαμε, της νέας σύνδεσης με Τούμπα, έτσι, για να δούμε λίγο τι θα πει και στην κανονική συνέντευξη τύπου ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά από το flash interview όπου έκανε τις πρώτες δηλώσεις. Λοιπόν, μετά πολλά, με τα κόπων και βασάνων που λένε, για να δούμε και δύο-τρία ακόμα. Έχουμε τον Παναγιώτη εδώ να στέλνει την καλησπέρα του. Έχουμε τον Γρηγόρη από τη Στουτγκάρδη. Άντε ΠΑΟΚΑΡΑ, πιστεύω, λέει, ότι θα δούμε ωραία πράγματα φέτος από την ομάδα, διότι ο Λύση έχει τη λύση. Ναι, πώς μας φαίνεται? Καλά φαίνονται τα πρώτα δείγματα γραφής, έτσι. Φαίνεται να πατάει καλά. Φαίνεται να είναι ψύχρεμος. Φαίνεται να την ελέγχει γενικά την κατάσταση, να έχει καταλάβει αρκετά γρήγορα την ομάδα, το ρόστερ που έχει στα χέρια του. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, ΠΑΟΚΑΡΑ Αντελίνη ο Ανδρέας, ο Χάρης επίσης εδώ, ο Χρήστος Παναγιώτης, ωραία. Λοιπόν, ό,τι άλλο, 9.55 κενό, το μήνυμα αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Περιμένουμε, πιστεύω, σε λίγα λεπτά θα είμαστε έτοιμοι για να συνδεθούμε εκ νέου με Τούμπα για να ακούσουμε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Να πούμε ενημερωτικά τώρα ότι όπως έγινε Δευτέρα, 3 Αυγούστου θα είναι... Τι έχουμε? Συνδεόμαστε? Πάμε και θα τα πούμε μετά, από ό,τι είναι κλήρωση. Έλα.
10: Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόκριση, είναι τεράστιο ζητούμενο. Τι άλλο κρατάει από τη δική του ποδοσφαιρική ματιά από όλα όσα έγιναν σήμερα στο γήπεδο?
11: I think that tonight the most important thing that I watch in the pitch is the way we compete, because we grow into the match. We don't begin so good. We had problem to build up clear and let the ball arrive in the last third with advantage, but then we wait for our moment. In the cooling break we could fix it, and after the cooling break I think that we do it better, but the team has competed really good and grow into the match. That is not easy, because we play again, we face a really really really important team.
12: Το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο είδα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ότι η ομάδα μου ήταν ανταγωνιστική. Μεγαλώνουμε τα καλά μας διαστήματα παιχνίδι με το παιχνίδι. Στο ξεκίνημα είχαμε κάποια προβλήματα όσον αφορά το build-up και κυρίως το να πάμε την μπάλα στο επιθετικό τρίτο. Περιμέναμε για τη στιγμή μας. Όσο περνούσε η ώρα και κυλούσαν τα λεπτά, βελτιωνόμασταν όλο και περισσότερο. Δεν ήταν εύκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Δυναμό Κιέβο.
13: Καλησπέρα, καλή αρχή. Θα ήθελα να ρωτήσω τον coach εάν ένα ζητούμενο σήμερα για τον ίδιο ήταν να δείξει η ομάδα του καλύτερη ανασταλτική λειτουργία. Και νομίζω τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και στον πολύ κόσμο αυτό φάνηκε. Δεν υπήρχαν αυτοί οι κενοί χώροι που υπήρχαν στο πρώτο παιχνίδι. Πάω καμήθηκε καλύτερα, ίσως να είχε και μια αλλαγή στο ρόλο του Ζαφίρη σήμερα. Ήταν περισσότερο λίγο προσαρμοσμένο στο να βοηθήσει τους συμπαίκτες του στο ανασταλτικό κομμάτι.
11: Yes, today we defend better. I didn't like a lot how we defend the last 20 minutes. Well, in Poland, also how we lose pitch in the second half. Well, Zafi plays a little close to the previous match. We don't change a lot in this position. We change this position with the ball. But without the ball was pretty similar. But the big difference is now it's in a better fitness condition. Yes, when we had the ball, different. The difference without the ball is that today now it's in a bad physical condition, so he can jump a lot more than in the first match.
12: Σε ειδικά με τον Ζαφίρ ήταν διαφορετικός ο ρόλος στα διαστήματα τα οποία η ομάδα είχε την μπάλα στην κατοχή της και ήταν αρκετά διαφορετικός ο ρόλος του όταν δεν είχε την μπάλα η ομάδα και εντάξει έπαιξε ρόλο και η καλύτερη φυσική κατάσταση στην οποία ήταν ο παίχτης. Θεωρώ πως αμυνθήκαμε καλύτερα σήμερα. Δεν ήμουν ευχαριστημένος από το τελευταίο κομμάτι του αγώνα στην Πολωνία, όπου είχαμε χάσει αρκετά έδαφος στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Το βελτιώσαμε σήμερα αυτό και στάθηκε και στην αλλαγή του ρόλου που είχε ο Ζαφίρης συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία.
14: Καλησπέρα, coach, συγχαρητήρια για την εικόνα που έβγαλε η ομάδα. Έτσι, στο συγκεκριμένο μήνα είμαστε ακόμα στον Ιούλιο. Σαφώς ξεχώρισαν κάποιοι παίκτες που λίγο πολύ το περιμέναμε, αλλά θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο για ένα παίκτη ο οποίος έφυγε, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήρθε ανανεωμένος και αναφέρομαι στον Γκόμες, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό δεύτερο παιχνίδι. Θέλω να μου το σχολιάσετε και βεβαίως και την όλη εμφάνιση της ομάδας, η οποία ήταν συνολικά πάρα πάρα πολύ καλή.
11: Jonathan is a good player. I trained him in Miranda two or three years ago, I don't remember. Now he has a little bit more confidence and he's doing it better, but we have to keep calm with him, as with all the players, because it's the beginning of the season. I like the team today. As I say before, we compete really good. Maybe it wasn't with the ball the most entertaining match, but today we have to compete, we have to pass the round.
12: Όσον αφορά τον Jonathan Gomez, είναι ένας παίκτης που τον ξέρω από την κοινή μας παρουσία στη Μιράντο που τον είχα ποδοσφαιριστεί. Πλέον βλέπω έναν παίκτη που παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σαφώς θα πρέπει να είμαστε αρκετά ψύχρεμοι και ήρεμοι με όλους τους ποδοσφαιριστές και με τον Jonathan. Μου άρεσε συνολικά για την ομάδα ο τρόπος με τον οποίο το πόσο ανταγωνιστικοί ήμασταν για ακόμη ένα παιχνίδι. Θεωρώ πως παίξαμε καλά. Σίγουρα δεν ήταν και το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για το φίλαθλο κοινό στις στιγμές που είχαμε την μπάλα, αλλά αυτό που μετράει είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.
15: Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη και καλώς ήρθατε στην ομάδα. Σήμερα παίζαμε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Τούμπα και ήθελα την δικιά σας πρώτη εντύπωση για την κερκίδα και αν βοήθησε πλέον στην πρόκριση.
12: Congratulations.
11: Thank you.
12: The first official home game of the season. Your impressions about tonight's Tumba fans and how do you experience tonight's game?
11: Tumba was fantastic, totally fantastic. I don't have more words. I enjoy it a lot, and I hope that the team will be able to give them a lot of nights like this.
12: Ήταν όντως το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν φανταστική η οπαδή μας. Δεν έχω να πω πάρα πολλά λόγια, απλά φανταστική. Το απολαύσαμε όλοι πάρα πολύ και ελπίζω να τους χαρίσουμε πολλές αντίστοιχες μεγάλες βραδιές στην συνέχεια της σεζόν.
16: Αν θέλει ο coach να μας εξηγήσει το σκεπτικό που κράτησε δύο παίκτες, ειδικά το center forward, το Μύθου, να παίξει σε όλο το match. Και το Σάντα Μαρία, και για το Σάντα Μαρία έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ένας παίκτης που απλά χρειάζεται αγωνιστικό ρυθμό, γιατί είχε να παίξει αρκετό καιρό πριν έρθει στον ΠΑΟΚ.
12: Did you want to comment the fact that two players, Mithu and the Santa Maria, was played all the game from the first moment to the last?
11: Well, at the end is the pitch. They say me what we have to do, what we have to, which player we have to change. Nedo, I was substituting him with Yeremeyev, but another player asked me to be changed, so we switched the change. And well, Santai is in a good moment, and we need him in the middle to recover the ball, to do the dirty job, and he do it really good.
12: Ναι, οι δύο αυτοί παίξαν σε όλο το παιχνίδι. Είχα σαν σκέψη να αντικαταστήσω τον Νέτο με τον Γερεμέγεφ, αλλά παρουσιάστηκε μια άλλη αλλαγή την οποία εν τέλει έκανα και το ακύρωσα. Ο Σάντα Μαρία είναι σε μια πάρα πολύ καλό φεγγάρι, δηλαδή αν είναι μια καλή περίοδο, είναι πάρα πολύ καλός στο να προστατεύει την μπάλα, είναι πολύ δυνατός στο χώρο της μεσαίας γραμμής, γι' αυτό και επέλεξα να τον κρατήσω μέχρι το τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι.
17: Τελευταία ερώτηση, ναι.
18: Θα ήθελα να ρωτήσω για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που σήμερα ήταν ο πρωταγωνιστής, έβαλε και δύο γκολ. Ένα σχόλιο για τον Κωνσταντέλια.
12: A comment about the Giannis Kostadelias, who scored the two goals of our team tonight.
11: Delias is different. You know it. I'm not going to say to you that he's a different player. But today I think that we have to speak about what do Belia without the ball. Was unbelievable, pressing all the time, recovery position, pressing. Is where he can to have little thing to improve because he's fantastic. And if he give to us this work without the ball, it's unbelievable. But well, today I think that, as always, no player win the match alone. We have to congratulate with all the team. Because all the team, as I say in the previous press conference, support him to let him be able to do what he's going to do, what he's doing.
12: Ο Ντέλιας, το ξέρετε καλά κι εσείς, είναι ένας διαφορετικός παίχτης. Ωστόσο, σήμερα θα πρέπει να σταθούμε στην αγωνιστική συμπεριφορά του Ντέλια τις στιγμές που η ομάδα δεν είχε την μπάλα και τον τρόπο με τον οποίο πίεζε, το πόσο πολύ βοηθούσε στα κλεψίματα. Σίγουρα υπάρχουν τομείς τους οποίους θα πρέπει να βελτιώσει. Ωστόσο, θα πρέπει να σταθούμε, να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την γενικότερη αγωνιστική της κατάσταση σήμερα και για το πώς βοηθάει αυτό τον παίχτη να δείχνει τα όσα δείχνει στον αγωνιστικό χώρο.
17: Okay, ευχαριστούμε.
11: Thank you.
9: Μάλιστα. Αυτά από το προπόνητη του ΠΑΟΚ. Λιτός, έτσι, είχαμε συνηθίσει με το Λουτσέσκου να τραβάνει απαντήσεις, κοφτός. Ουσιαστικώς, αυτά λίγο πολύ, τα ακούσαμε μαζί. Νομίζω είμαστε ok, έχουμε κάτι άλλο από Τούμπα, περιμένουμε κάτι άλλο κύριε Λελίδη, που είστε και στην τεχνική υποστήριξη. Δεν σας προαναγγείλαμε, λογικά δεν πρέπει να έχουμε κάτι. Αν τυχόν προκύψει, εδώ είμαστε. Αυτό που προκύπτει τη δεδομένη στιγμή είναι η λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος όσο ακούγαμε τον Λύση έχει σκοράρει και με τον γκολ αυτό έχει περάσει, γιατί βλέπω εδώ, 2-2 είμαστε τώρα, έτσι, ναι. Άρα έχει περάσει στην επόμενη φάση και στο άλλο παιχνίδι που ενδιαφέρει άμεσα τον ΠΑΟΚ, επίσης έχουν μπει γκολ. Μισό λεπτάκι λίγο, να δούμε αν είχαμε κάποια αλλαγή. Λοιπόν, και ναι, και στο άλλο μάτς που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, η Πούντο είναι και μεγάλο το κουπόνι τώρα. Πού είσαι? Κοίτα δείστε. 3-1 είχε γίνει, για κάτσε λίγο, ναι. Άντερλεχτ Χάμαρμπι 3-1. Άρα λοιπόν, είναι και τελικό. Άρα λοιπόν τελειώσαμε. Ο ΠΑΟΚ θα έχει να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Καλό ή κακό, έχουμε καμία εικόνα, έτσι, έχουμε κάνα που να παρακολουθεί λίγο. Θα μας τα πει και ο Μάτζιος καλύτερα από αύριο. Λοιπόν, άρα τώρα, ναι, και μετά κάποια στιγμή πήγαν από πριν από την συνέντευξη τύπου, την επόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση για τα play-off, έτσι, για την επόμενη φάση, εάν και εφόσον Europa League θα είναι κατά τις 2 η κλήρωση, το conference λέει κατά τις 3. Οπότε αυτά, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, Αν περάσει ο ΠΑΟΚ με το καλό και την επόμενη φάση, έτσι θα έχει και τον τρίτο και τον τελευταίο αντίπαλο. Δευτέρα κατά τις 2 θα τον μάθει. Το τελευταίο εμπόδιο πριν από τους ομίλους, τέλος πάντων, από την League Phase, όπως λέγεται πλέον, μάλλον πιο σωστά. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, σε λίγο θα πάμε διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμή, αν έχουμε τίποτα για τα ποδοσφαιρικά για αρχή. Και μετά εδώ είμαστε, χρόνος μπόλικος υπάρχει μέχρι τις 2, για να περάσουμε και τα υπόλοιπα, έτσι ένα χεράκι αν θέλετε. Έχει διάφορα έτσι ενδιαφέροντα η επικαιρότητα και από τα έξω αθλητικά. Λοιπόν, αν έχουμε τίποτα για τα αθλητικά τώρα για αρχή, βλέπω και κάποια μηνύματα. Αν έχουμε τίποτα για τα αθλητικά τώρα για αρχή και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κυρίως, εδώ θα είμαστε, έτσι. Βεβαίως είχαμε και το φιλικό του Άρη νωρίτερα που και πάλι άφησε καλές εντυπώσεις κερδίζοντας με 3 γκολ διαφορά, όχι με διαφορά, με 3 γκολ μάλλον. Λοιπόν, θα τα δούμε μετά το διάλειμμα με την ησυχία μας. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πέρασε ο ΠΑΟΚ, πέρασε και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έτσι με έναν τρόπο λίγο ψυχοβγαλτικό να το πω, αλλά τέλος πάντων έγινε η δουλειά, πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση. Λοιπόν, τι τίτλο βάζουμε τώρα εδώ πέρα, τι θα έπρεπε να βάλουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ? Βλέπω metrosport.gr, το άρθρο τώρα πάνω. Μαγεία Κωνσταντέλια. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ πέταξε έξω την δύναμο. Όλο το ρεπορτάζ για το παιχνίδι, αν τυχόν δεν το είδε κάποιος, μπορεί να μπει να δει κάποια πράγματα μέσα. Λοιπόν, okay. Μισό λεπτό, γιατί και κάποιες ειδησούλες τώρα. Μήπως και αξίζει να περάσουμε κάτι τώρα, λίγο πριν το διάλειμμα. Όχι, εντάξει. Έχει και κάποιες ειδήσεις που είναι από τα έξω αθλητικά. Πάλι φωτιές, πάλι σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Ας τα πούμε μετά αυτά. Λοιπόν, okay, ας μείνουμε τώρα για αρχή στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Για να δω μερικά μηνύματα ακόμα πριν πάμε διάλειμμα. Και μετά το διάλειμμα, θέλετε, ανοίγουμε και γραμμές. Καλησπέρες στον Αστέριο που δεν βάζει ακριβώς κάτι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Χρέιμπαν, ωραίο. Όχι Ρέιμπαν, Χρέιμπαν. Τι πράγμα είσαι. Ναι, αυτό έχει ζουμάκι, είναι ωραία. Τα γυαλιά του Άδωνη, τα είδες κύριε Λελίδη, έχουν γίνει viral. Α, τα πιάσουμε και αυτά μετά. Λοιπόν, καλησπέρες και στην Μαρία. Πολύ ευχάριστο, λέει, και ωραίο το βράδυ. Τα παιδιά μας, το μέλλον της ομάδας, και μάλλον το λέει για την ανάρτηση που έχει αγκαλιασμένο στον Κωνσταντέλια με τον Ζαφύρη. Καλησπέρες και στον Γρηγόρη από Στουτγκάρδη. Θα δούμε ωραία πράγματα, είναι, νομίζω το είδαμε αυτό. Ο Χάρης λέει: Παοκάρα το καλύτερο σιρόπι, μάγος Ντέλιας σαν Μέση. Και κάπου για τον Γιωβάνος βλέπω κάποια μηνύματα. Κάπου πέτυχα και ένα-δυο τώρα μου τα κρύβει πάλι. Που λέγατε ότι θα πάρουμε τηλέφωνο του Γιωβάνου, επειδή έχω μια ανάρτηση εδώ και η λεζάντα είναι εντυπώσεις, με ερωτηματικό, αν έχετε κάποια εντύπωση. Τι είναι αυτό, είναι για μας κάποιο μήνυμα, κύριε? Έπεσε, ποιος έπεσε? Δεν κατάλαβα. Περιμένουμε κάτι. Δεν βλέπω κάτι. Α, συγγνώμη, κάτω. Περίμενε, γιατί άνοιξε αλλού το παράθυρο. Κάτσε, γιατί έχουμε και την ενδοεπικοινωνία εδώ. Α, okay. Γιατί μου βγάλα άλλο πράγμα και λέω τώρα τι. Ναι. Το κράτος, θα το διαβάσω αυτό δηλαδή. Για τα πούμε μετά. Ας τα πούμε μετά το διάλειμμα. Ναι. Λέει εδώ κάποια σχόλια έχουν έρθει για μια χώρα που είναι στις φλόγες και το κράτος που βασίζεται στον εθελοντισμό, λέει, και τις ανθρωποθυσίες και τις προσευχές. Ένα κράτος που κοιτάει τη χώρα να καίγεται και χύνει κροκοδίλια δάκρυα για τους νεκρούς πυροσβέστες. Okay. Ας τα δούμε αυτά μετά και να πάμε στο διάλειμμα και να τα δούμε μετά. Δεν ξέρω αν έχετε διάθεση να πιάσουμε τα του ΠΑΟ, αλλιώς θα πάμε και από τα υπόλοιπα. Έχει πολλά και βλέπω και κάποιες ειδήσεις και για φωτιές πάλι έχει. Αυτή τη στιγμή, τώρα μιας που μου στείλε και το μήνυμα από μέσα, στην Πάρο το πρόβλημα συνεχίζεται, η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια από χθες ακόμα. Είχαμε και ακροατή από εκεί που μας είπε κάποια πράγματα. 59 άτομα απεγκλώβησαν, λέει, από ένα μέρος που λέγεται Πρέβελη. Ναι. Και έχει και ένα θέμα που παίζει αρκετά, που έγινε στο ναι, κάει και το 80% του δάσους εκεί πέρα που είναι και με φοινικό δέντρα στην Πρέβελη. Λοιπόν, και αυτό είναι για το Ρέθυμνο, έτσι. Για την Πάρο βλέπω σε αυλές, λέει, έχει φτάσει φωτιά, τραυματίας στην Άνδρο, ανεξέλεγκτα τα πράγματα στην Κάλυμνο, πολλά τα προβλήματα. Ναι, καλά, ας πάμε στο διάλειμμα αν είναι. Τώρα ανοίξαμε πολλά μαζί και θα τα δούμε καλύτερα με το που επιστρέψουμε. Έτσι, εσείς για ό,τι θέλετε, 54-0-955 κενό, 54-0, κόλλησα τώρα, 0-30-301 βρε. Και Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έλα, πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε.
19: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
20: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
21: Μετρόπολης!
22: Την Express Cleaning την ξέρεις.
23: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
22: Και πώς λέγεται?
23: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
22: Security δηλαδή.
23: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
22: Μπράβο. Και από τιμές?
23: Απλά ασυναγώνιστες.
22: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
23: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
24: Και φουσκωτά και πισίνα!
25: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
26: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
22: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Έλα και πάλι πίσω στα 35 μετά τις 11. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Και σε λίγο, αν θελήσετε να ανοίξουμε και καμία γραμμή, αν έχουμε να πούμε τίποτα για το ματς, γενικότερα για εντυπώσεις, έτσι, σε σχέση με τα πρώτα αυτά δείγματα του φετινού ΠΑΟΚ. Και βλέποντας και κάνοντας μετά, πάμε και από τα άλλα. Λοιπόν, καταρχάς, ΠΑΟΚ εύκολη πρόκριση, τα είδαμε, τα ακούσαμε. Παναθηναϊκός, πρόκριση θρίλερ θα λέγαμε. Τελικό σκορ 2-2 με την Πάξη. Με αυτά και μετά άλλα κατάφερε και πέρασε στον τρίτο προκριματικό του κόφερες. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ, Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό του Europa. 3-1 έτσι κέρδισε την Χάμαρμπι τελικά. Αν και δυσκολεύτηκε, ήταν 1-1 μέχρι κάποια στιγμή. Οπότε, τώρα θα έχουμε και την κλήρωση Δευτέρα της επόμενης φάσης, έτσι. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει, δηλαδή, ποιο θα αντιμετωπίσει μετά την Άντερλεχτ. Δευτέρα κατά τις 2 θα μπει ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση μαζί με τον Όφη, βέβαια, που είναι κυπελούχος, για να δούμε που θα καταλήξει και Όφη, με ποιον θα καταλήξει να παίξει. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τα διαδικαστικά εδώ πέρα, τα των κληρώσεων και τα λοιπά. Κουπόνι στοιχήματος έχει κάποια που είναι σε εξέλιξη ευρωπαϊκά, τα λέμε λίγο στα γρήγορα. Είναι τα εξής. Έχει μείνει να παίζει είναι Europa, αυτό είναι conference, Copper με τη Runa Viclay 0-2 στα τελειώματα, και στο Europa Benfica Saint Gallen 4-0 στο 78, conference και πάλι η Branca με την Zeleznitsar 3-0, η Dynamo με την Alumini 2-0, αυτά όλα είναι στο 80 περίπου, η Sutjeska με την Vitebak 0-1, η Hibernian με την Maliseva 4-0, Sportivo San Lorenzo με την Guarani, με την Guarani δεν λέγεται, Guarani τέλος πάντων, 0-0. Αυτά λίγο πολύ είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, ωραία, οπότε 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Δεν ξέρω αν έχουμε έτσι να καταθέσουμε κάποιες εντυπώσεις και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα για την έως τώρα πορεία, τα έως τώρα πρώτα δείγματα γραφής. Διαβάζω λίγα μηνύματα ακόμα, και αν θέλει κανείς να περάσει να πούμε και τηλεφωνικά δύο κουβέντες για το παιχνίδι και γενικότερα και για τα του ΠΑΟΚ, εδώ θα είμαστε. Έτσι και μετά περνάμε και από τα, και από τα άλλα μία βόλτα. Οπότε, σε ένα-δύο λεπτάκια, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί αν έχει κάτι να σχολιάσει. Καλησπέρα στον Γρηγόρη. Μαρία εδώ. Ο Αχιλλέας είναι που έλεγε. Ναι, ναι, εντυπώσει λέει. Κάτσε να πάρει το Γιωβάνοβιτς να μας πει. Με αφορμή τον Κωνσταντέλια. Ο Γιάννης λέει μετά την Πάξη η Αντιπαξή. Ναι, μετά την Πάξη η Αντιπαξή. Η Κεφαλαιονιά και η Ζάκυνθος. Ο Άγγελος Παοκάρα το καλύτερο. Σιρόπι. Ο Άκης λέει μια χαρά. Αυτή είναι η εντύπωση. Μια χαρά. Μου θυμίζει μια έκθεση που. Το έχετε δει, δεν ξέρω αν είναι πραγματικό ή τρολάρισμα. Πρέπει να ήταν πραγματικό. Γράφανε εκθέσεις στα σχολεία τα παιδάκια όταν γυρίζανε, ρε παιδί μου. Τους έβαζε η δασκάλα την πρώτη έκθεση. Και είχε θέμα πώς πέρασε το καλοκαίρι. Καλά, έγραφε το παιδάκι. Τελεία εκεί. Κατάλαβες. Οπότε εντυπώσεις λέω εγώ. Μια χαρά μου λέει ο Άκης. Ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο. Όποιος θέλει να περάσει για εντυπώσεις, αν έχουμε και τίποτα περισσότερο από το μια χαρά, καλά θα είναι. Λοιπόν. Άντε, πάμε. 2310-90-90-90 και με τα μηνύματα εδώ 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για δούμε τώρα, βρε, που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, θα πούμε καμία κουβέντα. Γιατί συνήθως τις πολλές τις κουβέντες, έτσι όταν έρχονται δύσκολα τις λέμε. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Λοιπόν, πάμε. 2310-90-90-90. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, ρακογιά.
1: Τι γίνεται, καλά είστε?
0: Καλά, φίλε, καλά εσύ.
1: Ήρθες και μας έφερες τη λύση, ρε λύση, αυτά. Ρε λύση. Ήθελα να πω κάτι για το αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ ο Γκόμες.
0: Ναι.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Καλός είναι, ναι, βελτιωμένος.
1: Καλός είναι. Αν πάρουμε και Γιαννούλη θα είμαστε μια χαρά.
0: Μετά όμως πού θα τους βάλουμε όλους μαζί, α? Και Μπάμπα και Γιαννούλη και Γκόμες πολύ δεν πάει.
1: Ναι, πολύ πάει, αλλά εντάξει να κάνουμε. Παίζουμε και Ευρώπη φέτος. Σοβαρά. Και πρωτάθλημα και κύπελλο και Ευρώπη πάλι.
0: Εκτός κάτι... τώρα που το λες, εκτός αν μία στο εκατομμύριο, γιατί δεν ξέρω αν είδες, δοκίμασε τον Μπάμπα λίγο πιο μπροστά σήμερα. Τώρα το έκανε επειδή είναι τραυματίας ο Τάχα, να δει μήπως μπορεί να, ο Αλή δηλαδή, ο Αλή. Μήπως μπορεί να παίξει και εκεί.
1: Δεν πολύ είδα σήμερα το μάτι.
0: Αν δεν το είδες.
1: Δεν το είδα.
0: Κρίμα.
1: Ήμουν στην κερκίδα γι' αυτό.
0: Επειδή στην κερκίδα δεν είδες το μάτς.
1: Γι' αυτό.
0: Συμβαίνει αυτό, το ξέρω.
1: Κάτι άλλο. Απλώς παρατήρησα κάτι. Ότι χρειαζόμαστε ένα σεντερφόρ, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, φίλε. Ναι.
1: Καλός ο Μύδου, λίγο βαρύς μου φαίνεται. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου εξηγήσω.
0: Εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να φανώ σκληρή.
1: Εννοείται πως θα το στηρίξουμε.
0: Ναι.
1: Εννοείται πως θα το στηρίξουμε το παιδί. Το παιδί του ΠΑΟΚ είναι, δικό μας παιδί είναι. Αλλά θέλουμε ένα σεντερφόρ. Πιο έμπειρο, πιο δυναμικό, πιο γρήγορο. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Και θα πάρει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέγεται ότι έχει και στην άκρη χρήματα για να κάνει και αγορά, δηλαδή. Έτσι, να δώσει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, τώρα
0: κάποια λεφτά
1: που...
0: καλούτσικα για να κάνει
1: για
0: αγορά. Χρειάζεται.
1: Στην σεζόν που δεν τα πήγε καλά ο ΠΑΟΚ, φέτος έβγαλαν πολλά διαρκεία και πολλές ανανεώσεις.
0: Πάνε καλά, ναι, πάνε καλά. Πάνε από 15.000 είναι τώρα, πάνε καλά. Ωραία.
1: Ναι, εντάξει. Φανταστείτε τώρα σε ένα μήνα πόσο, πάνω από 18.000.
0: Ναι, φαίνεται ότι λίγο πολύ εκεί θα κάτσει. Είναι καλά τα νούμερα. Είναι
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Φέτος λίγο μπάλα, μπάσκετ, απ' όλα. Όλα τα αθλήματα να τα στηρίζουμε. Αυτό είναι σωστό.
0: Γενικά μέχρι τώρα, έτσι για να το κλείσουμε, η εικόνα η γενικότερη, πέρα από το παιχνίδι το σημερινό που δεν είδες γιατί ήσουν στο γήπεδο και όταν είσαι στο γήπεδο προφανώς βλέπεις οτιδήποτε άλλο. Είσαι ευχαριστημένος, νιώθεις ότι τα βήματα είναι καλά δηλαδή, με μια κουβέντα.
1: Ορίστε να άκουσα.
0: Λέω, νιώθεις ότι τα βήματα είναι εντάξει για αρχή, είσαι ευχαριστημένος.
1: Ναι, είμαι ευχαριστημένος.
0: Ότι για αρχή πάει καλά. Ωραία, το κρατάμε. Έγινε.
1: Okay,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Η ΑΤΑΚΑ όλα τα λεφτά, έτσι. Δεν είδα το μάτς γιατί ήμουν στο γήπεδο. Ωραίο. Επάρχομαι στον επόμενο. Επειδή δεν είδε το μάτς, τον Μπάμπα τον δοκίμασε κάποια στιγμή μπροστά, έτσι. Αν τυχόν τώρα τον βλέπει και για μπροστά κανονικά, εκεί μπορεί να επισκρατάω και τον Γκόμες. Το παιδί είναι πολύ βελτιωμένο, έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν το έκανε τώρα έτσι για να δει και με τα βατικά που έχει το πρόβλημα ο Άλλη. Να δούμε. Για το Center 4, εγώ πιστεύω, χωρίς να θέλω να φανώ.

0: Γερμέγεθ. Έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Όπα! Να τα. Για πείτε μας.
1: Καλά είσαι.
0: Βέβαια, περιμένουμε την ανάλυση του αγώνα.
1: Το είδα και τον ΠΑΟΚ, τον είδα.
0: Πες μια κουβέντα, ρε παιδάκι μου, μια φορά όλο για το στοίχημα.
1: Καλά παίξαμε, ρε παιδί μου, δεν έχουμε παραπονό.
0: Α, είσαι ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ θέλει σεντρεφόρ. Δεν γίνεται, Κώστα, χωρίς σεντρεφόρ δεν γίνεται.
0: Τι άλλο θέλει, λες τώρα, κάτσε να σε παρασύρω τώρα.
1: Θέλει ένα κλασικό να σέρνει την μπάλα μέσα. Ο Πιτσιρίκος καλός είναι στο ξύλο, αντέχει, αλλά δεν είναι γκολτζής. Τι να κάνουμε.
0: Όχι, ρε, ο μύθος αν έχει κάτι είναι η επαφή, είναι πολύ καλή. Άλλα πράγματα θέλει βελτίωση. Δεν είναι ακόμα τόσο συμμετοχικό όσο κάποια άλλα πράγματα νομίζω λείπουν.
1: Γκολτζής δεν το. Αλλά θέλει δουλειά.
0: Τι άλλο θέλει πριν πει στο στοίχημα, τι άλλο θέλει ο ΠΑΟΚ πέρα από φορ.
1: Για να παίξει, Κώστα, για να παίξει με μεγάλη ομάδα, μικρές αν ήταν εντάξει. Αλλά μικρή ομάδα χρειάζεται όταν έχει δύο ευκαιρίες η μία να τη στείλει μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ακόμα το παιδί. Θέλει δουλειά. Έτσι το είδα. Μπορεί να είναι λάθος.
0: Για το επίπεδο που είναι, για την ηλικία που είναι, για τις παραστάσεις που έχει, είναι πολύ καλά. Έτσι.
1: Τρώεται.
0: Αλλά ναι, προφανώς ναι. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Πάω και εννοείται αυτό. Τι άλλο θέλει, λοιπόν, μια κουβέντα, τι άλλη θέση θέλει, πες με αυτό για να πάμε και στο στοίχημα.
1: Και ένα χάφ θέλουμε ακόμα.
0: Χάφ, ε. Άλλο τίποτα, λείπει.
1: Σεντερφόρ είπα.
0: Ναι, σεντερφόρ και χαφ δηλαδή.
1: Και ένα χαφ θέλω.
0: Στόπερ άλλο, όχι.
1: Όχι, αυτούς τους δυο αμπάρουμε σεντερμπάκ και ο άλλος καλός είναι ο μικρός που δεν τον πάτσει. Κοινός μου αρέσει, μάλιστα. Είναι και δυνατός και είναι καλός.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί ακούγεται από πίσω. Ναι, πες μου τι θέλεις για το στοίχημα, έλα πάμε.
1: Το χαμηλώνω τώρα, έλα. Μισό λεπτό.
0: Έλα.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: μ' ακούς τώρα.
0: Σε ακούω πολύ καλά τώρα.
1: 2-11 Άγιαξ Βοηβοντίνα.
0: Λοιπόν, 2-11 Άγιαξ Βοηβοντίνα, αυτό είναι 4-1.
1: Ωραίο. Και 2-16 Σιόν Μπορίσοφ.
0: Σιόν, έτσι, τα πρωτόκολλα της Σιόν. Κέρδισαν οι Σιόνιστε με 4-0.
1: Αυτό είναι. Και τα δύο καλά είναι.
0: Τελειώσαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι
0: καλά, καλό βράδυ. Και το γκολ έχουμε αν ενδιαφέρει. Χιμπέρνιαν με τη Μαλή, πώς λέγεται, Μαλίσεβα 86 4-1. Η Σπορτίβο με την Γκουαρανή 0-1 85 λεπτό. Λοιπόν, έπεσε ο επόμενος. Το χάσαμε. Τι ώρα είναι, παρατέταρτο πάμε. Σε λίγο παρατέκα. Λοιπόν, ανοίγουμε ξανά τηλεφωνικό κέντρο. Αν θέλει κανείς, μας έφυγε. 23-10-90-90-90. Αν έχουμε εδώ πέρα τίποτα για πάω και για αρχή. Αλλιώς θα πάμε στα θέματα εδώ του κυρίου Λελίδη. Που μου σχολίαζε για τα γυαλιά του Άδωνη και για το. Τι άλλο μου είπες, για τις φωτιές. Και τι άλλο είχε. Ήταν. Η μέρα είχε και το. Και τη φασαρία που έγινε με το. Με τη Μιχαηλίδου. Αυτά είναι ωραία ζουμερά, τα πιάσουμε μετά που σ' αρέσουν. Έτσι. Πέρα από το χαμό δηλαδή με τα γυαλιά του Άδωνη, είχαμε και τη δήλωση της Μιχαηλίδου που έφερε μεγάλη φασαρία και δηλώσεις. Δήλωση τη δήλωση από Σαμαρά και ανοίξαμε άλλα. Λοιπόν. Για τις εν τω μεταξύ βλέπω εδώ τώρα πάλι για τις φωτιές. Καλά, μην το ανοίξουμε τώρα πάλι αυτό, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Okay. Το 90 και βάλε λέει με βάση τα στοιχεία οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, δηλαδή ενώ φυσικά αίτια δηλαδή είναι ελάχιστο το ποσοστό. Και άμα πάμε στις αιτίες, ας πούμε, συγκεκριμένα, έχουμε ξαναπεί αυτά, ένα προς ένα. Εντάξει. Από καύσεις αγροτικών απορριμμάτων μέχρι εργαλεία που παράγουν σπιθύρες, μέχρι το ένα, μέχρι το άλλο, μέχρι πάρα πολλά. Ασύμμετρες απειλές δεν βλέπω πάντως πολλές, κύριε Λελίδη. Δηλαδή, ακούγονται πάρα πολλά, αλλά ασύμμετρες απειλές δεν βλέπω σε σχέση με τις φωτιές, τουλάχιστον καταγεγραμμένα. Δηλαδή, πεις, και να είχαμε, θα μας τα λέγανε. Αλλά, okay. Λοιπόν, ναι, πάντως είναι πολύ βασικό αυτό, σύμφωνα με ένα σύστημα ευρωπαϊκό που τα καταγράφει και το κλείνω αυτό, επειδή βλέπω τώρα για τις φωτιές που γίνεται χαμός πάλι, λέει ότι το 0,5% των πυρκαγιών που μπορούν και ξεπερνούν, έτσι, όταν μια φωτιά φεύγει, ρε παιδί μου, και φεύγει πάνω από τα 2.000 στρέμματα, το 0,5% των πυρκαγιών που φεύγουν από τα 2.000 στρέμματα που τα ξεπερνούν, ευθύνεται, λέει, για το 90% των συνολικών καμένων εκτάσεων. Αυτό έχει να κάνει με την Ελλάδα. Έτσι καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι, τι σημαίνει αυτό. Ότι άμα ξεφύγει λίγο και μετά, Το χάσαμε το κορμί Πατριώτη. Το 0,5

0: ξεπερνούν τα 2.000 στρέμματα, ευθύνεται για το 90% των συνολικών καμένων εκτάσεων, έτσι. Και η μεγαλύτερη πικαριά που είχαμε ποτέ ήταν στα μέρη σου πάνω, κύριε Γιάννη. Ήταν στο Αλεξανδρούπολη, το 23. Πάνω από 900.000 εδαδιά Δεν είναι, θεωρείται Αλεξανδρούπολη. Α, εντάξει, έτσι βλέπω τα στοιχεία. Να μάθω γεωγραφία, έτσι. Α, δεν ξέρω, εδώ τα λένε 2023 Αλεξανδρούπολη Εύρου βλέπω. Α, ήταν αυτή στη Δαδιά η γνωστή. Α, και έφτασε μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, συγγνώμη κύριε Λελή, δεν το ξέραμε. 900.000 τρέματα έκαψε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άστα αυτά τώρα, παρέθεση. Έλα, πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ναι. Και...
0: Έλα, χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε, γεια.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Είστε καλά.
0: Καλά, καλά. Σε ευχαριστώ εσύ.
1: Πάμε, να είσαι πάντα καλά. Τι λένε τα γεγονότα, φίλε μου, καλέ, εσύ. Είσαι ο γνώστη του γύρω-γύρω του ποδοσφαίρου.
0: Εγώ τίποτα δεν είμαι. Τις βρύσες ήρθα να φτιάξω. Εσύ θα μας τα πεις.
1: Όχι, λέω μήπως πώς είδες το ποδόσφαιρο σήμερα. Πώς έπαιξε ο ΠΑΟΚ σήμερα με τους Ουγγρανούς.
0: Μια χαρά ήταν για την εποχή. Μια χαρά τον είδα.
1: Όχι τόσο μια χαρά.
0: Και με παιχνίδι που ήταν το πρώτο μάτς κερδισμένο, έτσι. Δεν είχε λόγο δηλαδή να βγει μπροστά να ρισκάρει κλπ. Πες εσύ, ναι, ακούω.
1: Ματζίσο, μπράβο σε, έτσι μπράβο να είναι. Αλλά το θέμα είναι, όταν είναι ένα χλωμό παιχνίδι, το νομίζω, είναι εκεί η Λεβαδά.
0: Δηλαδή?
1: Ήταν χλωμό παιχνίδι, δεν ήταν παιχνίδι ένταση, λιγάκι, δεν είχε ένταση. Ήταν λίγο χλωμό το παιχνίδι. Εσύ, ναι, τι άλλο θέματα μήπως.
0: Δεν ξέρω, Νίκο, εσύ ξέρεις, τι να σου πω, πώς το είδες.
1: Εγώ το είδα λίγο χλωμό το παιχνίδι. Εσύ μπορεί να έχει διαφορετική το παιχνίδι. Δεν βλέπω καλά τα πράγματα με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν βλέπω καλά τα πράγματα. Αρχινά να γίνονται λιγάκι πολύ θολά. Δεν βλέπω από τη μια περίοδο θα έχουμε πολλές αναταράσεις. Ακόμα και εσείς που έχετε να πούμε τα μικρόφωνα και δεξιά και αριστερά, θα τρέχετε και δεν προλαβαίνετε.
0: Λες.
1: Δηλαδή,
0: αν θα έχει αναταράξει ο ΠΑΟΚ, θα φταίμε εμείς δηλαδή πάλι.
1: Πάλι θα έχουμε γερές αναταράξεις. Μιλάμε για γερές αναταράξεις.
0: Μάλιστα.
1: Σε στυλ ποτικοποιημένο, και θα σου πω κάτι, φίλε μου. Η Βόρεια Ελλάδα, να ξέρεις πολύ καλά και το γνωρίζεις, και εσύ πολύ καλά το γνωρίζεις, ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι ο μοχλός των πολιτικών παθήσεων. Ναι ή όχι.
0: Ωραία, ναι, το έτσι όπως το θέτεις, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, προχώρησε το λόγο για να πάρουμε το
1: μα έτσι είναι, όλοι οι πολιτικάνιδες, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, Μουμουέ, και κάτι άλλα κόμματα, όπως ο Βελόπουλος και πολλοί άλλοι, όλοι είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, μεν η Νότια Ελλάδα, αλλά το ζουμί, όλο το ζουμί, είναι η Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή η Ευρώπη, τα Βαλκάνια, και ακόμα και ο Λατινική Αμερική, οι Αμερικάνοι και η Βόρεια Ελλάδα είναι τα λιμάνια, είναι και η τοποθεσία έτσι. Έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ομοχλός. Δηλαδή όλοι το θέλουν το μοχλό, αυτό το μοχλό που είναι λίγο σκληρό για να κουνηθούν δεξιά και αριστερά. Τακτικά ο ΠΑΟΚ, νομίζω, έκανε λάθος, διόρθωσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ένα καράβι χωρίς καπετάνιο. Ένα καράβι χωρίς καπετάνιο. Κρίμα οι πατεράς μας και οι παππούδες μας που ήταν από τη Μικρά Ασία, λιωγμένοι, πεινασμένοι και κάτι άλλο παραπάνω. Αυτός ο κύριος, ας πούμε ο τρελός, ο Κιμάλ που έσπαξε και ρήμαξε τους Έλληνες.
0: Ωραία, να μιλήσει και ο επόμενος μόνο σιγά σιγά, έτσι. Αν έχουμε κάτι άλλο, λέω, για να μιλήσει και ο επόμενος σιγά σιγά.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Ωραία.
1: Λέω ότι κρίμα αυτή η ομάδα που είναι με το έλεγχο του Θεού. Γεια χαρά.
0: Έγινε, χαιρετώ, Νίκο. Με τον Νίκο μιλάμε καμιά 20 χρόνια. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που είπε κάτι, ρε παιδί μου, ότι το βλέπει να είναι αισιόδοξο. Προσπαθώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Λίγο, φίλε μου, πιο κοντά, αν γίνεται πιο δυνατά, καλά θα ήταν.
2: Κοντά είμαι.
0: Ορίστε, ναι, ναι, τώρα είμαστε καλά. Πάμε.
2: Καλησπέρα, είμαι Απόστολος.
0: Ναι, Αποστολή.
2: Πάω, είμαι. Mm-hmm. Γέννημα φρέμα. Και όσο δεν πάει. Τέλος πάντων. Βλέπω ένα ΠΑΟΚ έτοιμο σε εισαγωγικά έτοιμο.
0: Ναι, για την εποχή.
2: Μπράβο. Μέχρι το 70-75 εκεί. Γιατί μετά η ομάδα κρατάρει και είναι λογικό, γιατί δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της. Είναι η αρχή της σεζόν. Βλέπω ένα ΠΑΟΚ που ξεκινάει με πιτσιρικάδες και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γιατί έχει και φήμη τέτοιο προπονητής να ξεκινάει με και να δίνει ευκαιρίες σε νέους. Όπως π.χ. 90 στο Μύθου, που μου αρέσει εμένα ο Μύθου. Μ' αρέσει γιατί ο Μύθου όμως θέλει και το στήριγμα για να του δώσει την μπάλα στο κουτί. Ο Μύθου είναι σεντερφόρ. Άρα θέλει την μπάλα στο κουτί. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι Πρίγιοβιτς να την πάρει την μπάλα από το κέντρο ή έξω από τη μεγάλη περιοχή και να την κάνει γκολ.
0: Αλλά ο Πρίγιοβιτς ήταν πιο πολύ κουτιό από το Μύθου. Τέλος πάντων, ναι, okay, εντάξει. Ο Πρίγιοβιτς ήταν ο ορισμός του παίχτη κουτιού.
2: Ναι, αδερφέ μου, δεν το συγκρίνω με τον Πρίγιοβιτς, απλά σε λέω τι παίχτη είναι ο Μύθου. Μιλάμε μέχρι εδώ σωστά.
0: Ωραία, προχώρησε το, ναι.
2: Ωραία. Θέλεις τουλάχιστον ένα εξτρέμ. Έναν ακόμα εξτρέμ.
0: Για πού λες τώρα, για δεξιά ή αριστερά?
2: Για δεξιά.
0: Κι άλλον.
2: Κι άλλον.
0: Ζίφκοβιτς, Ντεσπότοφ τώρα που θα επανέρθει, Χατσίδης και να πάρει κι άλλον.
2: Θέλεις ακόμα έναν. Ακόμα έναν. Θέλεις καλό εξτρέμ, καλό. Και ένα φορ. Ένα φορ, όπως είπαν και οι προβαλήσαντες.
0: Και χάφ θέλεις και στόπερ θέλεις, εντάξει, θες ακόμα.
2: Ναι,
0: και δεξί μπακ θέλεις.
2: Ναι. Αλλά η ομάδα πάει καλά.
0: Ναι. Ναι, για το διάστημα που είναι και με τη μεγάλη αλλαγή που προηγήθηκε, που άλλαξε η εποχή ολόκληρη ουσιαστικά, τα δείγματα νομίζω και εγώ είναι πολύ καλά για αρχή.
2: Θυμάσαι ένα ΠΑΟΚ να ξεκινάει έτσι τα προγραμματικά?
0: Όχι, γι' αυτό το λέω και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ακόμα και με Λουτσέσκου που ήξερε την ομάδα και τον ήξερε και η ομάδα, συνήθως ξεκινούσε μουδιασμένα. Πέρα από μια χρονιά, θυμάμαι καλά. Γι' αυτό λέω, παρότι έγιναν πολλές αλλαγές με σημαντικότερο του προπονητή, φαίνεται μια ομάδα που ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Είναι πολύ παρήγορο αυτό για την δεδομένη στιγμή.
2: Μπράβο. Άρα μιλάμε τώρα για ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι φιλοσοφημένο στο ισπανικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Ωραία.
2: Παρόλο που είναι Ιταλός. Άρα μιλάμε σε ένα ποδόσφαιρο ισπανικό. Βλέπουμε την
0: ωραία.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω να προλάβουμε ακόμα έναν. Είναι, συμφωνούμε όλοι, πιστεύω, πάω και είναι σε καλό δρόμο. Ναι, ας μείνουμε
2: θα
0: εκεί.
2: Θα πω κάτι τελευταίο εκτός θέματος.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται ένας πρεσβέστης να είναι εποχιακός και να παίρνει 8 εκατοστάρικα και να θυσιάζει τη ζωή του για 8 εκατοστάρικα.
0: Ναι. Θα ανοίξουμε και αυτά αν θέλετε μετά. Χαμός γίνεται πάλι. Έγινε φίλε μου, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια.
3: Καλησπέρα από μεγάλη Καρκινική Παναγία, Παοκάρα.
0: Έλα, καλώς τον.
3: Δεν θέλω μεγάλη πολυγκρίνια, Παοκάρα, πάει καλά η ομάδα, δώστε χρόνο στην ομάδα και το μεγάλο μάγο της Παπάλας.
0: Ναι. Όχι την κρίνια, όλοι ευχαριστημένοι είναι, εντάξει. Ο Νίκος λίγο γκρίνιαξε, αλλά ο Νίκος πάντα γκρίνιαζε. Ναι.
3: Πολύ γκρίνια, η ομάδα πάει καλά, θέλει χρόνο η ομάδα και ο μάγος της μπάλας πάει τρένο.
0: Αυτά να τα λέμε και στα δύσκολα, ότι θέλει χρόνο η ομάδα. Ναι, όχι μόνο όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, εκεί είναι το θέμα, ναι. Να το καταλαβαίνουμε αυτό και στα δύσκολα, γιατί θα έρθουν και δύσκολα.
3: Και λευτεριά θα τους περασβέντες.
0: Λευτεριά, άσε με τους πυροσβέστες, μην κάνουμε πλάκα, γιατί με αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες. Ναι, τσιπουράκια, είναι, τραβάει η ώρα, αν και βραδάκι πλέον. Λοιπόν, ωραία, θα κάνουμε λίγες στροφές να βάλουμε, να κάνουμε το διάλειμμα και να επανέλθουμε από το άλλο στούντιο για να δούμε λίγο πώς θα το προχωρήσουμε. Εσείς για ό,τι θέλετε, 9.55 κενό, το σχόλιο 54.301, Μετρόπολη 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τελειώσαν και τα τελευταία εδώ. Αν τα δούμε μετά με την ησυχία μας και τα στοιχηματικά. Η Μπενφίκα που μπορεί να ενδιαφέρει και λίγο περισσότερους. 5-0 τη Σεν Γκάλεν. Η Μπράνκα τελείωσε και αυτή 4-0 την Ζελέσνιτσαρ. Για πάμε στο διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκος Εφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Εφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκος Εφερλή. Στο θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε και από εδώ μεριά. Έγινε η μετακόμιση στο στούντιο του Ευάερο το Εβίλιο. Κάτσε να βάλουμε και τα ακουστικά εδώ, κάνουν επαφή. Τσακ. Ωραία, πάμε. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Καλησπέρα, καλημέρες. Για να δούμε λίγο τι έχει μέρα. Στα πενταχτά πριν έρθω και στα υπόλοιπα μηνύματα και προχωρήσουμε βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, η μέρα έχει τον Ευδόκιμο, 31 Ιουλίου βασικά. Χρόνια πολλά λέμε στον Ευδόκιμο. Χρόνια πολλά λέμε και στον διαχειριστή συστημάτων, λέει. Καλά, καλές διαχειρήσεις να έχει. Και Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Αυτοί είναι οι φύλακες που είναι, όχι στα πάρκα ακριβώς, έτσι, στα εθνικά και δασικά πάρκα δηλαδή, όχι τα μικρά τα παρκάκια εννοείται. Οπότε χρόνια πολλά και καλές φυλάξεις και σε αυτούς. Και ημέρα Χάρι Πότερ, άντε. Ναι, επειδή σαν σήμερα λέει γεννήθηκε η συγγραφέας που έγραψε, τέλος πάντων, που δημιούργησε τον συγκεκριμένο ήρωα. Λοιπόν, χρόνια της πολλά και φτηνής. Πάμε γεγονότα, έχει τίποτα? Α, σαν σήμερα ο Λόρδος Έλγιν, πώς τον λέγανε αυτόν κανονικά, Τόμας Μπρουξ, μετέφερε την πρώτη μετόπη, λέει, των γλυπτών του Παρθενώνα. Τα έπαιρνε στο Λονδίνο, τα πρώτα. Βρεούστ. Για δούμε, είχε υπάρξει μια εξέλιξη σημαντική πριν από λίγους μήνες. Και λίγο τσιμπήθηκαν, από την αλήθεια, όταν το είδα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Οι Τούρκοι βγήκαν και είπαν ότι τελικά δεν υπήρχε φυρμάνι. Τώρα εσείς που το έχετε μελετήσει λίγο το θέμα, ξέρετε. Έτσι, τα γλυπτά υποτίθεται, ρε παιδί μου, ο λόγος που τα πήρανε και ο λόγος που πατούσανε για να λένε ότι δικαιούμαστε να τα έχουμε, είναι γιατί υποτίθεται οι Τούρκοι είχαν κάνει ένα χαρτί, τότε ήμασταν υποδουλωμένοι, άρα αυτοί είχαν τα κόζια, ας πούμε, και ουσιαστικά έλεγχαν την Ελλάδα, και σου λέει εμείς είχαμε χαρτί από αυτούς που ήταν οι κυρίαρχοι στη χώρα, κατάλαβες. Αλλά αυτό υπήρχε μέσα στα χρόνια, υπήρχαν πολλές έτσι ενστάσεις και διχογνωμίες, και κάποια στιγμή βγήκαν οι εκπρόσωπος, ποια ήταν, μία από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα φλασιά έφαγα, επειδή είδα ότι σαν σήμερα έπαιρνε τα πρώτα γλυπτά αυτός. Και είχε πει ότι όχι, λέει, εμείς δεν είχαμε δώσει κανένα χαρτί, δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο πράγμα. Έτσι, πολύ σημαντικό. Για να δούμε τι θα δούμε και με αυτό το θέμα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, 1960 έχουμε τον Παναθηναϊκό να κατακτά το πρώτο πρωτάθλημα Α Εθνικής. Είχε κερδίσει την ΑΕΚ 2-1 σε αγώνα μπαράζ. Μπαράζ γιατί είχαν ισοβαθμίσει στην κανονική. Έτσι, λες και είχε play-off τότε. Είχαν ισοβαθμίσει στην πρώτη θέση, ρε παιδί. Στο τέλος του πρωταθλήματος. Δεν είχε τότε κανονική περίοδο. Λοιπόν, πάμε και 1971. Όπα. Αυτά είναι θέματα για τον κύριο Λελίδη που του αρέσουν. Σαν σήμερα, λέει, οι αστροναύτες του Apollo 15, ο David Scott και ο James Irwin, πραγματοποιούσαν βόλτα στην επιφάνεια της Σελήνης με ειδικό τετράτοχο τζιπάκι. Δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτοί οι πρώτοι, δηλαδή, που έχουμε δει στο βίντεο να περπατάνε. Πήγαμε, λέει, και με τζιπάκι, κάναμε κόντρες στη Σελήνη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και 2012, κλείνουμε με τον Michael Phelps, γιατί σαν σήμερα έσπαγε, λέει, το ρεκόρ. Το είχε μια τύπησα ονόματι Λαρίσα Λατίνινα, το ρεκόρ μεταλλίων σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή είχε 18, ο Φέλπς έφτασε κάποια στιγμή στα 28. Πάμε και από καιρό ημέρα στα πεταχτά. 30 διαράκι δίνει εδώ ο Μάστορας που κάνει τις προβλέψεις με μπόλικο ήλιο. Σάββατο 33 και Κυριακή 35.

0: Λοιπόν, τι, και ο Μπάμπα μια χαρά σαν εξτρέμ. Α, που είπε ο φίλος πριν ότι για αριστερό μπακ και τα λοιπά. Για τον Γκόμες. Και ο Μπάμπα λέει σαν αριστερό εξτρέμ μια χαρά. Καλησπέρες και στον Άγγελο. Καλησπέρες και στον Βασίλη από το Σίδνεϊ. Παοκάρα ρε, λέει ο Άγγελος. Παοκάρα ρε και ο... και ο Βασίλης, αλλά ο Βασίλης μας βάζει εδώ και τον Ταρζάν. Τι λέει, Ταρζάν? Ο Ταρζάν θα είναι πάντα λευκός. Κανένας, λέει, δεν έχει το PH να δείξει ένα μαύρο να τριγυρίζει στη ζούγκλα. Έλα, έλα, θα μας κυνηγάνε, θα μας λένε ότι είναι ρατσιστικά αυτά. Κανένας, λέει, δεν θα βάζει ουσιαστικά να μαύρο να τριγυρίζει στη ζούγκλα κάνοντας τον πίθηκο. Τώρα. Αυτά είναι, θα μας κυνηγάνε, μη λες τέτοια. Εδώ έχουμε... εδώ έχουμε άλλα κι άλλα που γίνεται χαμός, γιατί έχουμε παρερμηνίες, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Εντάξει, αυτό τώρα, εντάξει, θα πούμε πάλι, αν θέλετε θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο για να... αν έχετε κάποιο σχόλιο για ΠΑΟΚ να συμπληρώσουμε. Αλλά τώρα με αφορμή το μήνυμα εδώ. Αυτή τη φασαρία με τη δήλωση της Μιχαηλίδου πώς την κρίνετε? Βασικά τη δήλωση την έχετε ακούσει? Πώς την κρίνετε τη δήλωση περί οικογένειας? Έχει γίνει χαμός. Βασικά ο πρώτος χαμός έχει γίνει με το γυαλί του Άδωνη. Εγώ κόλλησα με το γυαλί του Άδωνη. Και γιατί κόλλησα με το γυαλί του Άδωνη? Γιατί, ξέρετε, είναι αυτά που... εντάξει, πιστεύω το έχετε δει όλοι το γυαλί. Έτσι είναι αυτά της Meta που έχουν το ενσωματωμένο, ρε παιδί μου, το μικρόφωνο και την κάμερα. Και κάποιοι διαμαρτύρονται, λένε μέχρι και μήνυση θα έπρεπε να γίνει από τους πολίτες, γιατί κατέγραφε χωρίς συνένεση και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό όταν καταγράφει έχει ένα φωτάκι που αναβοσβήνει, ακριβώς για να καταλαβαίνει ο άλλος ότι τον καταγράφεις. Ο Άδωνης είπε ότι εντάξει, λέγω, το έβαλα το γυαλί και γιατί μου αρέσει, αλλά και γιατί δέχομαι αρκετές απειλές, ας πούμε, κατά καιρούς. Οπότε αν κάτι πάει να ξεφύγει, να ξέρει ποιος το κάνει, ότι εγώ έχω πλέον την άμυνα, ρε παιδί μου, θα ανοίγω το γυαλί να αρχίσει να καταγράφει. Κατάλαβες, για να είναι σαφές ποιος έκανε το επεισόδιο και πώς το έκανε. Λοιπόν, εντωμεταξύ την ώρα που έβαλε το γυαλί, την ώρα που έβαλε το γυαλί, μάλλον μετά τον τόρο με το γυαλί, ναι, το έβαλε το γυαλί και μετά το έβγαλε και φωτογραφία, έτσι, για να το δείξει πώς είναι. Το έκανε πότε? Εδώ είναι το εντριγκαδόρικο τώρα. Το έκανε σε μια στιγμή που είχαμε ουρές για τα διαβατήρια από εκείνους που αρνούνται να βγάλουν τις νέες ταυτότητες. Έτσι, το λες και τρολάρισμα δηλαδή. Εμέσως πλην σαφώς. Δεν ξέρω, δεν τον έχω για να το έκανε τυχαίο. Λοιπόν, εντωμεταξύ χαμός γίνεται, μέχρι και έβλεπα στην Τούμπα εκεί πέρα, σε ένα αστυνομικό τμήμα που έχει κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. 5 ώρες, λέει, περίμεναν στην ουρά για το νέο διαβατήριο. Φοβερά πράγματα. Ζούμε σε μια χώρα φοβερή και τρομερή, παιδιά. Πρέπει να είμαστε στην πιο υπέροχη χώρα. Δηλαδή, να τώρα που μου είπατε για τον Νόλαν πριν, εδώ αυτήν έπρεπε να κάνει ταινία ο Νόλαν. Δεν τον έκοψε. Τη σύγχρονη Ελλάδα έπρεπε να κάνει ταινία, όχι την αρχαία. Εκεί να δεις τι ταμεία θα έσπαγαν διεθνώς. Τέλος πάντων. Ναι, και εντωμεταξύ στη σύγχρονη Ελλάδα, για να το κλείσω και να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα, είτε για πάω, αν έχετε κάποιο σχόλιο, είτε για οτιδήποτε. Στη σύγχρονη Ελλάδα ανοίξαμε και δουλειές, ναι, με το θέμα εδώ με τη Μιχαηλίδου, τη Δόμνα, έτσι. Ατζέντες πάλι και τα γνωστά. Βγήκε ο Σαμαράς. Βρήκε την ευκαιρία τώρα, εντάξει, είναι και κάτι που βολεύει, γιατί είναι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Επιτομή, λέει, της woke agendas η δήλωση Μιχαηλίδου. Επιτομή της woke agendas και της, πώς το είπε, και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Και μετά έπιασε και το Μητσοτάκη ότι έχει μεταλλάξει τη Νέα Δημοκρατία και αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, ξέρω εγώ, την υπονομεύει συνειδητά. Και κάποια τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και πάνω που παίρνουμε άδεια. Δηλαδή πάνω που παίρνουμε άδεια αρχίζουν τα ωραία τα πανηγύρια. Τόσο καιρό δεν είχε τίποτα. Τώρα αρχίζουν τα πανηγύρια. Μου φαίνεται θέλει να κυρώσω την άδεια στο τέλος. Λοιπόν, και μετά βγήκε και η Δόμνα και δήλωσε παιδί. Πώς το είπε, μάθαμε και τον όρο που δεν τον ξέραμε. Πυρηνική οικογένεια, έχει και πυρηνική οικογένεια. Είμαι, λέει, παιδί πυρηνικής οικογένειας. Αλλά σαν υπουργός δεν είμαι υπουργός της δικής μου οικογένειας ή της οποιασδήποτε μίας οικογένειας, είμαι όλων των οικογενειών. Έτσι, και πώς το είπε, τη δήλωση δεν ξέρω αν την ακούσατε. Η οικογένεια δεν είναι μόνο αίμα. Η οικογένεια είναι και η επιλογή, ρε παιδί μου, όποια και αν είναι αυτή. Εδώ βέβαια κλασικά έτσι πήγε το μυαλό σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αλλά το ότι η οικογένεια δεν είναι αίμα σημαίνει ότι εγώ έχω μία σύντροφο, ξέρω εγώ. Έτσι, μπορεί να σημαίνει ότι οτιδήποτε. Και απλά είμαστε οικογένεια. Γιατί σου λέει ότι υπάρχουν πλέον οικογένειες που πολλές είναι, okay, υπάρχουν οι πολύτεκνες, πολλές είναι πλέον, ξέρω εγώ, με ένα παιδί ή με δύο, κάποιες είναι μονογονεϊκές και κάποιες είναι ακόμα και χωρίς παιδιά. Είναι οικογένεια και αυτό. Έτσι είπε στη δήλωση. Για γονείς του ίδιου φίλου δηλαδή που ουσιαστικά ακούγεται και. Εντάξει, πέταξε βέβαια τη λέξη συμπερίληψη. Στην διευκρινιστική απάντηση δεν είπε τίποτα βέβαια γι' αυτό. Εκεί το απέφυγε γιατί σου λέει εκλογές έχουμε. Μην το παραμπιπίπ κιόλας. Δεν είμαστε για τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά και άλλα πολλά είχαμε εδώ πέρα στην ωραία μας τη χώρα, την καταπληκτική. Αν έχουμε κανένα σχόλιο για οτιδήποτε, πάμε. Ό,τι προλάβουμε τώρα, να, αύριο ουσιαστικά θα είναι ψιλοαποχαιρετιστήρια. Έρχεται η ώρα για τα μπαλκονοχώρια. Ό,τι προλάβουμε να πούμε σήμερα, αύριο. Σάββατο θα είμαστε εδώ, αλλά εντάξει, θα το πάμε πολύ χαλαρά. Μουσικούλες και τέτοια, κατά τις 10 θα έρθουμε. Λοιπόν, οπότε, πάμε. Και ανάλογα με τις διαθέσεις, βλέποντας και κάνοντας. Αν έχουμε τίποτα για ΠΑΟΚ να συμπληρώσουμε, έχει καλώς. Αν θέλουμε να πούμε τίποτα άλλο, επίσης έχει καλώς. Άμα θέλω, βάλουμε και καμιά μουσικούλα αργότερα. Και αυτό καλώς έχει. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει να περάσει, αν έχετε έτσι κάτι να βάλετε εδώ πέρα στο τραπέζι της συζητήσεως. 2310, ποιο Φραντζίσκο, Παναθηναϊκάκιας είσαι? Αμάν. Καλησπέρας από τον Δημήτρη, λέει, όλα καλά, πήραμε Φραντζίσκο. Ωραίος αυτός. Λοιπόν, 2310-90-90-90, αν θέλει να περάσει κανείς, ανοίγουμε και πάλι γραμμές. 9.55 κενό το μήνυμα 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, έρχομαι στον πρώτο. Τι λες, ο Γιώργος λέει, τον Τέλεια τον ξέρουμε. Εκείνος που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ο Γκόμες, λέει. Ο ΠΑΟ κέρδισε ένα παίκτη από το πουθενά. Έρε στρατηγάρα, τι αετήσιο μάτι έχεις. Στρατηγάρα είναι ο πρώην, έτσι. Αυτός που όταν κέρδιζε ήταν στρατηγός και όταν έχανε γίνονταν Ρουμάνος. Μάλιστα. Ωραία, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα. Άρα τελικά το Γιαννούλη να τον πάρει, να μην τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Τώρα που έχει Μπάμπα και Γκόμες. Για να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, 2310-90-90-90, καλημέρα. Ναι, φίλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βρανά.
0: Οχ, για να ξεκινάμε έτσι. Δύσκολη θα είναι η βραδιά. Βρανά. Για πάμε.
1: Λοιπόν, μικρό καλάθι για τον ΠΑΟΚ κρατάμε. Και για διαπιστώσεις και για διατυπώσεις για τα καλά και για τα άσχημα. Είναι νωρίς ακόμα. Αλλά για αυτόν που μίλησε και μιλάει συνέχεια κακός για τον ΠΑΟΚ, ήταν ο ίδιος που πέρσι μιλούσε για μη χρησιμοποίηση των νεαρών παιχτών της Ακαδημίας και τα σχετικά. Δεν είπε κουβέντα για τη νέα αλλαγή που πραγματοποιήθηκε και την είδαμε. Αλλά, φίλε μου Βρανά, είτε σκούξεις είτε δεν σκούξεις.
0: Ποια αλλαγή.
1: Ορίστε.
0: Για ποια αλλαγή μιλάς?
1: Δεν έχουμε νεαρούς παίκτες από την Ακαδημία που παίξανε στο αυτό, στο
0: ναι,
1: ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είπε κουβέντα. Ο ίδιος ήταν που το κατηγορούσε αυτό πέρσι.
0: Μάλιστα. Ωραία, εμείς τι λέμε τώρα, λέμε τίποτα εμείς.
1: Α, είτε σκούξεις είτε δεν σκούξεις, κύριε Βρανά, συνεχίζω. Αυτοί είστε οι Μακαβαίοι Παοξίδες.
0: Ποιοι?
1: Οι Μακαβαίοι
0: Παοξίδες. Άντε πάλι οι Μακαβαίοι, τι είναι αυτοί οι Μακαβαίοι?
1: Φρύλα. Είναι ο καινούριος όρος από τη νέα σεζόν που θα το χρησιμοποιούμε συνέχεια για να μάθει πολλά πράγματα.
0: Τι είναι αυτή η Μακαβέ?
1: Και ο Εμιλιανικός λαός. Συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε. Λοιπόν, εχθές υπόθηκαν κάποια πράγματα ότι η νέα χρήση της Ακρόπολης βάσει αυτών των κανονισμών και αυτών των ανθρώπων των εταιριών και αυτά είναι ξεπούλημα και ιστορίες. Ο τελευταίος, αν νομίζω, ακροατής εχθές της εκπομπής πολύ καλά το τοποθέτησε. Είναι μια καινούρια μέθοδος προβολής της Ακρόπολης στο εξωτερικό.
0: Γιατί βάζεις Ακρόπολη? Για τα μνημεία γενικά, για την εταιρεία διαχείρισης, δεν λες?
1: Για τα μνημεία.
0: Ναι, ωραία.
1: Μνημεία. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, διοργανώνουν ένα σωρό εκδηλώσεις και αυτά, και όταν έχει την υπογραφή της εκδήλωσης κάτω από αυτές τις εταιρείες, τρέχει ο κόσμος από το όλο το εξωτερικό, γιατί ξέρουν ότι στο είδος τους είναι εξπέρ και πετυχημένοι. Και έτσι δοξάζεται το αγαπημένο. Άρα,
0: κάτι κακό, κάτι προβληματικό έχει αυτή η ιστορία? Το έχεις μελετήσει?
1: Πούλημα.
0: Κάτι που σε ανησυχεί ή όλα τα βλέπεις καλά?
1: Δεν είναι ξεπούλημα το μνημείο μας και του πολιτισμού μας. Είναι προβολή.
0: Προβολή τελικά, ναι.
1: Του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, το οποίο κάποιοι πάρα πολύ το μισείτε. Και βγάζετε όλες αυτές τις...
0: Α, γι' αυτό δηλαδή λες έχουν... γι' αυτό αντιδρούνε, γιατί πάμε να προβάλλουμε περισσότερο το αρχαίο ελληνικό πνεύμα?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Και αυτός είναι ο πόλεμος. Και με τη woke agenda και με το χριστιανισμό. Γιατί ελληνισμός και χριστιανισμός είναι αλληλένδετα. Δεν χτυπάνε μόνο το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, αλλά και το χριστιανισμό, γιατί ο Χριστός συνδέθηκε με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Και θα το δούμε.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση, γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Μια ερώτηση.
1: Ναι, κλείνω.
0: Όχι, μια ερώτηση πρέπει να σου κάνω. Αυτό εδώ το θέμα που είναι σοβαρό.
1: Λεπτά και παίζουν την ερώτηση. Καλά. Θα σας απαντήσω.
0: Έλα, πες, εντάξει.
1: Είναι σημαντικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς οι κομμουνιστές που μιλάτε για ξεπούλημα της χώρας. Στην πέμπτη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ σας, το γράμμο, τι αποφασίσατε? Αποφασίσατε το ξεπούλημα της Μακεδονίας στους συμμάχους σας και φίλους σας κοντζαμπάσιδες.
0: Μια ερώτηση και μονολεκτική απάντηση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο για να προλάβουμε και κανένα ακόμα. Αυτό το, για να πάμε τώρα στην ουσία, μην ορμάμε ένα στον άλλον. Αυτή τη συμφωνία που πάνε να κλείσουν με τη διαχείριση των μνημείων που γίνεται μεγάλη κουβέντα, την έχεις μελετήσει καθόλου? Δηλαδή, εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να είναι έξτρα προβολή και μπορώ να το εξηγήσω πώς το εννοώ. Προβληματικά σημεία έχει με μια κουβέντα?
1: Σίγουρα θα υπάρχουν.
0: Πρέπει να μας ανησυχεί κάτι δηλαδή?
1: Σίγουρα θα υπάρχουν, δεν την έχω μελετήσει. Θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Okay.
1: Σας θα πω. Θα πούμε ποια είναι τα σκοτεινά σημεία.
0: Ωραία.
1: Ανοιχτά και ωραία.
0: Μπράβο, αυτό πρέπει να κάνουμε, φίλε. Και δεν το λέω για σένα, το λέω γενικά. Σε ευχαριστώ για να προχωρήσουμε. Τα λέμε. Καλημέρα, έρχομαι στον επόμενο. Παιδιά, σε κάθε θέμα που συζητάμε, και δεν είναι ωραίο αυτό, προσπαθούμε είτε να φωτίσουμε ένα κομμάτι του θέματος που μας αρέσει, ρε παιδί, που μας βολεύει, είτε να ρίξουμε σκοτάδι. Ξέρεις, εκεί που μπορεί και να μην μας βολεύει. Δηλαδή, πάντα προσπαθούμε ή να φωτίσουμε ή να ρίξουμε σκοτάδι. Σχεδόν ποτέ να πιάσουμε το θέμα όμορφα ψύχρεμα από τη μέση που λέμε εδώ, για να δούμε τα συν και τα πλην. Ναι, άμα θέλουμε να πιάσουμε και τα μνημεία, τα πιάνουμε. Αλλά να πιάσουμε τα συν και τα πλην. Και τα φωτεινά σημεία αν υπάρχουν και τα σκοτεινά αν υπάρχουν. Ναι, και αυτό γενικά για όλα τα θέματα. Καλό θα ήταν. Παρακαλώ, ορίστε. Όχι. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε, γεια.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι, γεια σου, ακούγεσαι.
2: Γεια σου.
0: Καλησπέρα.
2: Από Κοζάνη.
0: Ναι.
2: Το παιχνίδι, ήθελα να σε ρωτήσω για τον ΠΑΟΚ. Αν σ' άρεσε σήμερα η ομάδα. Εσύ που το είδες το παιχνίδι, και εγώ το είδα. Αλλά θέλω την άποψή σου να μου πεις. Σ' άρεσε η ομάδα?
0: Μ' άρεσε. Μου έδειξε καλά στοιχεία για την εποχή που είναι. Και για το, πρόσεξε λίγο, και για το σκορ του πρώτου αγώνα, έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Δεν θα έπαιζε το ίδιο αν είχε χάσει 1-0. Αυτό λέω, στο πρώτο ημίχρονο το πήγε πολύ λαό-λαό. Μετά κάποια στιγμή πήρε τον έλεγχο εντελώς, ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα ανεβεί πάρα πολύ. Είναι αρχή ακόμα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να το...
0: Μα είναι και καλή αρχή. Αν ναι, ξέρουμε τι να περιμένουμε που είναι καλοκαίρι και υπάρχει μια τέτοια μεγάλη αλλαγή που ήρθε, μια τέτοια μεγάλη μετάβαση, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα για Ιούλιο μήνα ακόμα.
2: Μπράβο, ναι, ναι. Η ομάδα όταν θα ετοιμαστεί θα δείτε τι μπάλα θα παίξει.
0: Δηλαδή βλέπεις μια ομάδα που δεν καταλαβαίνεις ότι είχε ένα προπονητή πόσα χρόνια που έφυγε και ήρθε κάτι εντελώς καινούριο, έτσι. Εντάξει, βοηθάει ότι και το ρόστερ έχει μείνει ίδιο σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν βλέπεις να υπάρχει ένα άγχος για τη μετάβαση, ένα πρόβλημα ψυχολογικό, αγωνιστικό. Είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, κανονική. Δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι στην αρχή της.
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτό ακριβώς το βλέπω και εγώ. Γι' αυτό σε ρωτάω. Εγώ είδα μια ομάδα κανονική. Δηλαδή, και ο Λουτσέσκο να ήταν καλύτερη, δεν θα παίζει η ομάδα.
0: Ναι, τέτοια εποχή ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε καλύτερα σχεδόν ποτέ. Εγώ μόνο μία χρονιά θυμάμαι.
2: Και μάλιστα ο Κωνσταντέλιος. Είναι ο μόνος ο παίχτης ο οποίος ανά πάσα στιγμή, παιδιά, μπορεί να κάνει τον γκολ. Τελείωσε. Αυτό είναι γεγονός. Δεν αλλάζει. Όποιος και να λέει, ό,τι και να λέει, για μένα αυτός ο παίκτης είναι παίκτης που δεν πρέπει να βγαίνει ποτέ. 100 κιλά πάλαξε.
0: Ωραία. Άρα έγινε θετικά τα πρώτα μηνύματα, να σε καλά, να σε καλά. Τι θέλει τώρα με τα γραφικά, μια μονογραφικά για πάμε στον επόμενο.
2: Για την Κοζάνη δεν με ρωτάς τίποτα.
0: Κοζάνη, α, είπες για Κοζάνη. Τι να ρωτήσω, για πες.
2: Τώρα βρίσκομαι στο Ναύπλιο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Είμαι από Κοζάνη, βρίσκομαι στο Ναύπλιο. Εδώ πέρα είναι άλλο κόσμο. Χαμός. Χαμός δηλαδή. Χαμός στο ίσωμα.
0: Σε σχέση με τον τρόπο ζωής, τι εννοείς δηλαδή.
2: Τι τρόπο ζωής, εδώ είναι πώς θα σε πω, είναι ο τουρισμός ο οποίος δίνει χρήματα, γίνεται χαμός, δηλαδή όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Είμαι στην Κοζάνη, αυτή τη στιγμή Κώστα κλείσα 1500 μαγαζιά.
0: Ναι.
2: Επειδή είμαι πρόεδρος του Καπροχώριου Κοζάνης, γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
0: Να τα πούμε μια άλλη μέρα, γιατί να προλάβουμε λίγο μερικούς ακόμα. Κάν το όμως, πάρε μια μέρα να μας πεις δύο πράγματα, να την ανοίξουμε την κουβέντα αυτή. Έτσι, σε ευχαριστώ. Να το δούμε λίγο. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
3: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, καλημέρα.
3: Έλα, Μακώστα.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
3: Έλα. Λοιπόν, για τον πρόπικο, τον προηγούμενο, μην εστιάζουμε, ρε παιδιά, στη παράδοση της Μακεδονίας και για την Πέμπτη Σύνοδο του, πώς είπε, στο γράμμα και αυτά. Άσε, μην εστιάζουμε τώρα. Εστιάζουμε στα κουρσούμια, το έχω πει 100 φορές, Κώστα. Στις γκαζιές και στα κουραφέξερ που έχουν στα κεφάλια τους. Μην εστιάζουμε εκεί. Και ο Καταπέλτης και ο Καστελόρεζο είναι Έλληνες. Τέλος. Μιλάνε ελληνικά οι άνθρωποι. Εδώ είναι Έλληνες. Δεν θα εστιάζουμε έτσι.
0: Εγώ θα έλεγα να μην μπλέκουμε και εποχές. Έτσι. Γιατί τελείως διαφορετικό το τότε από το τώρα και οι συνθήκες. Άστο, ας δούμε το σήμερα τι γίνεται.
3: Δεν θα εστιάζουμε έτσι στη συμπεριφορά μας, Κώστα. Εντάξει. Οι άνθρωποι δεν μιλάνε γιουγκοσλάβικα. Εντάξει. Τελείωσε, τέλος. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Και εγώ με τον Καταπέλη 2-3 φορές τα πέρασα στο χρόνο. Και τι έγινε. Μια οικογένεια θα είσαι κάποτε αυστηρός, κάποτε μέσος, κάποτε ήπιος. Τι χαζομάρες είναι αυτές.
0: Ωραία. Πάμε στα δικά μας τι έχουμε να πούμε λοιπόν.
3: Να το τονίσουμε, Κώστα. Μιλάμε ελληνικά όλοι μας. Τέλος. Αυτό το κλείσαμε. Λοιπόν, για την Δίδα Lady Δόμνα. Αλφα Πειραιά εκλέγεται, να ξέρεις.
0: Ναι.
3: Που είναι η κεντροδεξιά πλειοψηφία. Β' Πειραιά, ξέρεις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ με πλειοψηφία μεγάλη. Αλφα Πειραιά είμαστε εμείς. Και έχει κόμματα της δεξιάς. Λοιπόν, τι να πω να αρχίσω, ρε φίλοι. Λέγαμε χθες για τις κλειστές λέσχες. Για τις λεγόμενες στοές, έτσι, τους σκοταδιστές που παίρνουν αποφάσεις. Αυτό νομίζω, Κώστα, και τυφλός να είσαι, έτσι. Ότι κάποιος σε δίνει το χαρτάκι, έτσι. Όχι μόνο εδώ, έτσι. Παγκοσμίως, αυτό είναι δεδομένο. Σε όλες τις χώρες, ειδικά τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις, έτσι. Νομίζω και τυφλός να είσαι, Κώστα, αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Προς Θεούλα μου. Νέες συνθήκες, νέες ατζέντες, πώς λέει ο Δένδιας. Ατζέντα 2030, τι περιέχει και μέσα, Κώστα. Τι περιέχουν σε όλα τα κράτη, έτσι. Παγκοσμίως. Προς Θεού, έτσι, δεν λέμε μόνο για εδώ. Λοιπόν, η Δίδα Lady.
0: Τι περιέχει, πες μου λίγο έτσι με μια κουβέντα. Πες μου σε τίτλο ένα πράγμα που περιέχει και πρέπει να μας στεναχωρεί και να μας φοβίζει. Πες μου η Ατζέντα 2.30 που ακούω και εγώ τόσα πράγματα. Πες μου ένα πράγμα που περιέχει και λες ότι θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει να αντιδράσουμε για να τα αλλάξουμε, ας πούμε.
3: Και τα ξέρω από αυτά που λέμε όλοι.
0: Ναι. Ένα πράγμα, μονολεκτικά, για να καταλάβω εγώ που δεν ξέρω, που είμαι από το βουνό.
3: Πανθρησκείες, πολυπολιτισμοί.
0: Περιλαμβάνει πανθρησκεία η Ατζέντα 2.30.
3: Τώρα, ρε Κώστα, συγγνώμη, ρε Κώστα, τώρα. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα, φίλε.
3: Κώστα.
0: Εγώ λέω πού το είδες αυτό το πράγμα, εσύ.
3: Άκρα. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει ακροδεξιά. Αυτό γίνεται τυχαία, ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό πώς γίνεται, ρε Κώστα, δηλαδή. Δεν βλέπουν οι Γερμανοί, δεν βλέπουν οι Βέλγοι.
0: Γίνεται πάντα όταν ο πλανήτης έχει πολλές κρίσεις. και υπάρχουν πολλά προβλήματα, εκεί βγαίνει μπροστά η ανάγκη για αντίδραση. Πάντα γίνεται αυτός ο κύκλος.
3: Λοιπόν, άσε να πούμε για την είδα Lady τώρα, την Lady Δόμνα. Περνάει ο Νίκος ο Φίλης 2016, καταργεί την πρωινή προσευχή έτσι και την υποστολή σημαίας. Να σε πω κάτι. Γιατί είναι μια φορά το μήνα, νομίζω ο κόσμος το ξέρει αυτή τη σημεία, γυμνάσια ηλίκια. Αυτό καταρχήν έγινε καταρχήν στην Αθήνα, στα σχολεία της Αττικής, 70% μετανάστες, 30% Έλληνες, έτσι. Σε αρκετές περιοχές του νομού Αττικής. Αυτό νομίζω, αυτό ξέρετε όλοι σας, αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να πούμε αυτό. Είχαμε 117 φυλές, φιλοξενία Ελλάς. Από χώρες του κόσμου.
0: Πάμε λίγο ζουμερά για να προλάβουμε, γιατί πρέπει να πάμε και διάλειμμα.
3: Τι έκανε σε αυτό το θέμα. Δεν επανέφερε φυσικά. Όταν γίνονται κάθε μέρα και η πρωινή προσευχή και η υποστολή σημαία. Για μένα αυτό εντάξει, δεν γίνει και κάτι το που εγώ με ανησυχεί εμένα, Κώστα. Δεν πειράζει αυτό το πράγμα. Και μια φορά το μήνα γίνει, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Το θέμα είναι τι εκπέμπει. Τι εκπέμπει, Κώστα. Το έκανε ο Νίκος ο Φίλης που κομμουνιστής, εντάξει. Η αριστερά, ξέρεις, αυτά είναι δεδομένα. Τα ξέρουμε. Εσύ τι έκανε αυτό, το συνέχισε και το επαυξάνει. Πώς το είπε, Κώστα, για την οικογένεια, δεν θα υπάρχει μελλοντική. Ελληνική οικογένεια, μάλιστα.
0: Έτσι είπες. Έχεις πει πέντε πράγματα. Τα τέσσερα δεν υπάρχουν, ξέρεις. Έχει πει δεν θα υπάρχει ελληνική οικογένεια, αυτό κατάλαβες.
3: Όχι, εννοούσε η κανονική οικογένεια, ρε φίλε. Με πατέρα, γονέα και.
0: Καλά, θα βάλω το ηχητικό μετά το διάλειμμα, το ξανακούσουμε όλοι μαζί και να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Σε ευχαριστώ γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα, ναι.
3: Εντάξει.
0: Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που. Τέλος πάντων, εντάξει. Άστο, γιατί κάθε φορά τα ίδια λέμε. Και... Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Έρχομαι γραμμές. Περιμένετε λίγο, τρία λεπτά και το πολύ θα είναι. Και λιγότερο, τι τρία λεπτά. Πάμε, γυρίζουμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκος Αφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Αφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκος Αφερλή. Στο θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εν τω μεταξύ, πέρα από το θέμα αυτό που είπε για την Μιχαηλίδου που γίνεται χαμός και έκανε δηλώσεις και ο Σαμαράς κτλ. Το έχω το ηχητικό, τα ακούσουμε όλοι μαζί αν θέλετε. Γιατί ξέρεις, αλλιώς είναι να τα ακούς και αλλιώς είναι να διαβάζεις κάποια πράγματα που περνάνε και λίγο διαφορετικά καμιά φορά. Έχει όμως και ένα άλλο θέμα, το λέω σε 30 δεύτερα και πάμε, το ηχητικό και γραμμές ανοίγουμε κατευθείαν. Αυτό έχει να κάνει, δεν είναι και πάρα πολύ σχετικό, αλλά δεν είναι και πολύ άσχετο. Έχει να κάνει με την αδυναμία της γυναίκας, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Υπάρχουν αντιδράσεις για ένα βιβλίο, είναι το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, έτσι λέγεται, γάμα γυμνασίου. Πάει να βγει ένα βιβλίο τώρα, να διδαχθεί δηλαδή, το οποίο έχει ανοίξει έτσι κουβέντες μεγάλες και κάποια κόμματα, το Πασόκ ειδικά, δεν ξέρω αν είναι και κάποιο άλλο κόμμα που διαμαρτύρεται. Εγώ από το Πασόκ το άκουσα, ότι υπάρχει ένα κεφάλαιο που περιγράφει το κομμάτι, ρε παιδί μου, της βίας κατά των γυναικών, και ουσιαστικά έτσι όπως το περιγράφει εντάσσει την γυναίκα στους αδύναμους. Δηλαδή λέει κάποια πράγματα μέσα που εννοεί ότι λόγω μυϊκής μάζας, ναι εντάξει, λόγω μάζας, λόγω μυϊκής δύναμης κτλ. Περιγράφει τη γυναίκα ως αδύνατη, αδύναμη, και συνιστά, ξέρω εγώ, ότι είναι, ξέρεις, να αποφεύγεις κάποιους που λειτουργούν, τώρα το λέω με δικά μου λόγια, με τρόπο brutal, με την κακή έννοια, για να αποφεύγετε τις κακοτοπιές κορίτσια και κάτι τέτοια. Και δεν είναι μόνο αυτό, συνδέει και τον άντρα με κάποιες έτσι βαριές εργασίες τεχνικές κτλ. Και τη γυναίκα με την ανατροφή, λέει, των παιδιών και το νοικοκυριό, έτσι, κάποια τέτοια στερεότυπα. Και έχει γίνει μια φασαρία εκεί πέρα, έχει γίνει και θέμα στη Βουλή. Δεν θα μου πεις άλλα και άλλα μας καίνε, αλλά οκ, το αναφέρω επειδή είπατε για το προηγούμενο με τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Και τα παιδιά, ας πούμε, ότι θα πρέπει να παίζουν ένα, να προσανατολίζονται σε κάποιους ρόλους ανάλογα με το φύλο τους. Δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι το αγόρι πρέπει να είναι, ξέρεις, με τα παιχνίδια εκεί, τα πολεμικά και τα μαστορέματα κτλ. Και το κορίτσι να μαγειρεύει, να προσέχει το σπίτι και όλα αυτά. Κάπως έτσι το θέτει το Πασόκ, ζητά την απόσυρση του βιβλίου και να αποδοθούν και ευθύνες σε αυτούς που τέλος πάντων αξιολόγησαν και ενέκριναν τη συγκεκριμένη ύλη που θα διδαχτεί στα παιδιά. Εντάξει, για κάποιους ψηλά γράμματα είναι αυτά. Τα αναφέρω έτσι μέσα σε όλα, επειδή πήγε κουβέντα σε τέτοια θέματα. Και λέει η ανακοίνωση του Πασόκ που την άνοιξα τώρα με αυτά που συζητάμε, ότι η κοινωνική και πολιτική αγωγή, το μάθημα αυτό, οφείλει να καλλιεργεί τη δημοκρατική συνείδηση, την ισότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Να την πάλι διαφορετικότητα. Walk agenda και ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Βάζω λίγο έτσι τη Δόμνα εδώ πέρα, μιας που το βάλατε το θέμα. Γιατί παντού ακούω και διαβάζω ότι είπε πως δεν θα υπάρχει ελληνική οικογένεια. Και θα υπάρχει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Για να τα ακούσουμε μαζί, να βγάλουμε λίγο τα συμπεράσματά μας. Γιατί στο τέλος θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
1: Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα, για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση. Έτσι από εκεί πέρα, ο καθένας τα συμπεράσματά του που λένε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε και πάλι. 23-10-90-90-90. Εδώ συνεχίζουμε την ανάλυση του αγώνα του ΠΑΟΚ, έτσι. Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, Κώστα.
0: Χαίρετε. Γεια, ναι, ναι.
2: Κώστα, το γεγονός ημέρας είναι ο ΠΑΟΚ. Ήθελα να πω το εξής για τον ΠΑΟΚ. Γιατί εμείς είμαστε παλιοί, έχουμε προλάβει την εποχή του Κούδα. Και σήμερα είναι η εποχή του Κωνσταντέλια. Δηλαδή αυτά πρέπει λίγο να τα βάλουμε λίγο σε μια έτσι σύγκριση. Αποδείχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε ο Σαββίδης, όπως δεν είναι και ο Μιστακίδης. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι γιατί αυτοί βάζουν λεφτά, αλλά δεν είναι κοροϊδά που νομίζουν ορισμένοι ότι τα πετάνε. Από τον ΠΑΟΚ κερδίζουν. Λοιπόν, όταν ήταν ο Κούδας, είχαμε πρόεδρο τον Παντελάκη. Εντάξει, τότε τον Κούδα ήθελε να τον πάρει ο Ολυμπιακός και όλη, αυτή, και όλη η Αθήνα. Με πολιτικές πιέσεις, με λεφτά, είχαν λεφτά. Πάντα είχαν. Και όμως ο Παντελάκης αντιστάθηκε. Λοιπόν, ο Σαββίδης το ίδιο. Μεταγραφές σε βέβαια μου, αλλά η δύναμή μας είναι οι παίκτες που βγάζει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Τα εκατομμύρια καλά ήταν, μας βρήκε πεθαμένους και μετέρισε σε δύσκολη ώρα. Αλλά βλέπεις ότι η δύναμή μας είναι ο Κωνσταντέλιας. Ο Σαββίδης σήμερα μόνο ένα πράγμα πρέπει να κάνει. Δεν χρειάζεται να κάνει μεταγραφές. Να πάρει τον Γιαννούλη που είναι Έλληνας, γιατί το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο θέαμα. Είναι και συνέστημα. Εντάξει. Λοιπόν, τον Κωνσταντέλια που τον κράτησε και να κρατήσει όλους τους παίκτες. Αυτό να μπορέσει να κάνει, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Θα φτιάξουμε μια ομάδα. Σκέψουμε να είχαμε τον Τζόλι, να είχαμε τον Κουλιεράκη. Τι ομάδα θα είχε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Το πρόβλημα δεν είναι τις μεταγραφές. Και εδώ θα αναφέρω κάτι που έλεγε ο Βαρδινογιάννης όταν αποχωρούσε ξανά από τον Παναθηναϊκό, που έβαλε πολλά λεφτά. Τον ρώτησαν τι θα ξανά κάνεις τώρα, ας πούμε, να ξαναλάβανε στον Παναθηναϊκό. Και είπε, έκανα ένα μεγάλο λάθος γιατί είχε κάνει την Παιανία. Που αγόραζα ξένους παίκτες και δεν επένδυσα στα δικά μας τα παιδιά. Εδώ η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία έχει αυτό το δυναμικό. Έτσι είναι και το μπάσκετ. Ο Μιστακίδης φαίνεται ότι πετάει λεφτά, αλλά δεν πετάει λεφτά. Ξέρει γιατί το κάνει. Τώρα δεν μπορώ να τα εξηγήσω, εντάξει. Αυτοί κάνουν επιχειρήσεις οι άνθρωποι. Αλλά η δύναμη είναι ο ΠΑΟΚ. Βλέπεις. Το γέννησανε ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι. Λοιπόν, και πρέπει να βγάλουμε και εμείς δικούς μας παίκτες. Όχι που ψάχνουμε τα γραφές 35 χρονών, 34 να τους δίνουν σε ταξί. Πρέπει να φτιάξει μια οργάνωση, να βγάζουμε παίκτες όλοι οι παιχταράδες όπως βγήκαν στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ο Σλούκας, ο Παπακοσταντίνο, ο Βεζένκοφ και όποιο θέλεις. Βάλε κάτω να δεις όλα τα παιδιά από εδώ. Αυτοί οι Αθηναίοι δεν βγάζουν τίποτα. Το μόνο που θέλουν είναι έτοιμος παίκτης. Λοιπόν, πάει αυτό. Ήθελα να πω και κάτι, να κριτικάρω λίγο για την οικογένεια Κώστα που είπες. Ναι. Κοίταξε αυτά που λέει όλα, προσανατολίζει την κατάσταση. Άμα θέλει η οικογένεια να είναι σωστή η κυρία αυτή, όταν τελειώνει το παιδί 18 χρονών και πάει στο πανεπιστήμιο, πάει, ο μπαμπάς δεν έχει καμιά υποστήριξη. Δεν έχει κανένα, δεν πρέπει να το υποστηρίζει. Ας πούμε την ασφάλεια πρέπει να την δίνει το κράτος. Άμα είναι αδύναμος πολίτης, πρέπει να το βοηθάει προς το εξωτερικό. Εδώ πέρα ο μπαμπάς μέχρι να πεθάνει στηρίζει το παιδί. Και το κράτος κάθεται και βλέπει. Έτσι είναι οι οικογένειες. Πρώτα αυτό να κάνει και μετά να μιλάει για οικογένεια. Δηλαδή το παιδί μετά τα 18 η κοινωνία, το κράτος πρέπει να το στηρίξει. Έτσι, διότι είναι όντως αδύναμος πολίτης. Λοιπόν, όχι ο παπάς να δουλεύει για μια ζωή, στο εξωτερικό γελάνε με μας. Εντάξει, γελάνε. Εδώ το κάθε παιδί, ο άλλος ο παπάς το έχει πολλά εκατομμύρια και δεν παίρνει μια και ζει από μόνος του. Αλλά γιατί έχει ένα κράτος που το δίνει. Εντάξει, επίσης και για τον άλλο το φίλο που είπε για τα αρχαία, ότι ο χριστιανισμός ταυτίζεται με το ελληνικό πνεύμα, αυτά είναι αστεία και δεν μπορεί να λέγονται δημόσια. Ξεχνάει ότι η σχολή του Πλάτωνα που ήταν 1000 χρόνια, οι χριστιανοί την κλείσανε. Τους βάλανε στη φωτιά. Το δεύτερο, ξεχνάει επίσης ότι τα αρχαία μας είναι Χριστός, δεν χρειάζονται διαφήμιση. Και επίσης ξεχνάει ότι αντί να πει να διδάξουμε την ελληνική παιδεία στα δικά μας τα παιδιά, γιατί από τους Πυθαγόρους ξεκινάει η αρχαία Ελλάδα, από τους Πυθαγόρους. Εμείς διδάξαμε την επιστήμη στην Ευρώπη. Τα αρχαία μας και όλα αυτά οι Ευρωπαίοι τα ξέρουν πιο καλά από μας. Έχουν κάτι βιβλία, λεπτομέρειες. Εδώ πέρα, τον Πρόκλο που ήταν ο μεγαλύτερος δάσκαλος, ο τελευταίος του Πλάτωνα, δεν τον μεταφράζανε. Αυτοί έχουν και τα βιβλία τα ελληνικά εκεί πέρα. Που δεν τα έχουμε εμείς εδώ πέρα. Εντάξει, μην λέει βλακίες. Έχουμε το καλύτερο.
0: Καλά, μην μιλάμε έτσι. Εντάξει, έτσι το καταλαβαίνει, είναι η γνώμη του, ρε παιδί μου.
2: Η γνώμη του είναι, αλλά είναι ανιστόρητη. Δηλαδή δεν μπορεί να ταυτίζει το χριστιανισμό με την αρχαία Ελλάδα, όταν τους βάλανε στην πυρά και την κλείσανε, τη μεγαλύτερη σχολή που τα αναμόρφωσε στο δυτικό πολιτισμό. Εντάξει, φυσικά.
0: Λοιπόν, οκ.
2: Okay. Έχει δίκιο ότι εδώ ο κόσμος, τον άφησαν πολύ κόσμο και έγινε αγέλη. Αγέλη, γι' αυτό περιμένουμε τους ουρές.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Έγινε.
0: Καλό βράδυ. Ναι, ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Συμφωνώ με τον Φιλαράκη σε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ, για το ελληνικό στοιχείο. Η ΠΑΟΚΑΡΑ πρέπει να βάλει από Έλληνες παίχτες, σαν τον Κωνσταντέλια, ηγέτες. Ο Σαββίδης καλά κάνει και βγάζει τα λεφτάκια του, ένα γήπεδο να μας κάνει και μια καλή ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα για την ελληνική οικογένεια. Η ελληνική οικογένεια δεν θα σβήσει, αδερφέ. Η Ελλάδα θα ξυπνήσει. Προσοχή στους Έλληνες που βάζουν τον ψήφο τους. Ο ηγέτης βγαίνει από τη φυλακή το Σεπτέμβρη και σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Ναι. Ορίστε.
4: Γεια σας, καλή. Γεια σας.
0: Ναι, ναι, γεια, γεια φίλε.
4: Καλημέρα. Λοιπόν, δύο θέματα για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ έχω φωνάζει.

0: πουλήσα την Ολομέλεια, Πέμπτη Ολομέλεια, τη Μακεδονία, να μάθουν αυτοί οι κύριοι ότι οι Αμελάς και οι κομμουνιστές 30 Οκτωβρίου του 1944 παλιορχήσαν τη Θεσσαλονίκη, την ελευθερώσανε, διώξαν τους Γερμανούς και απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη από τους κομμουνιστές που λέω ότι θα πουλούσαν τη Μακεδονία. Αυτοί είναι ανιστόρητοι. Κατάλαβες. Και κάποιον άλλον κύριο που είχε πάρει κάποια μέρα δεν μπόρεσα να πάρω, είχε πει ας μας δείξουν μια μάχη που κάνανε οι κομμουνιστές, λέει, το Αμελάς και τέτοια, ναι, κάποια μάχη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα του πω του κυρίου αυτό να διαβάσει, να καταλάβει ότι οι χιλιάδες εκτελέσεις που γίνανε, που σκοτώνε Γερμανούς σε Αμελάς μάχες, εκτελούσαν μετά τα χωριά ή στο Χουρτιάτι εδώ το δικό μας ή στον Καλάμπρη. Ας διαβάσουν λίγο για να μάθουν και να μην έχουμε μια ιστορία πάντα αυτό το πράγμα. Τι κάνει ένας, τι έκανε άλλος. Να μην λένε πια πράγματα. Τι να κάνουμε έτσι. Εντάξει, έγινε Κώστα, καλό βράδυ.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αλλά πας να κλείσεις. Έκλεισες. Ναι, λέω για το καταστατικό. Τώρα εγώ δεν μ' αρέσει να ξενοπληγές τέτοιες, αλλά επειδή είπες κάποια πράγματα για τα παλιά. Για το καταστατικό του ΚΚ που υπάρχει μια κουβέντα, ρε παιδί μου, αν έλεγε μέσα ότι σε περίπτωση πολέμου μπορεί να πολεμήσουμε και στο πλευρό του αντιπάλου, τέλος πάντων κτλ. Έχεις εικόνα γι' αυτό?
0: Δεν έχω εικόνα, αλλά αυτό τώρα να πολεμήσω ενάντια στην Ελλάδα για ποιο πράγμα δεν έχω ιδέα και θα σου το πω άλλη φορά, αλλά αποκλείεται να είναι κάτι τέτοιο. Να πολεμήσουν δηλαδή με τον εχθρό εις βάρος της Ελλάδας, το καταστατικό λέγει τέτοιο πράγμα. Εγώ έχω διαβάσει καταστατικό 100 χρόνια, 100 φορές. Δεν το έχω δει, ρε Κώστα, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα, το επικαλούνται πολλοί. Η αλήθεια είναι ότι λέει κάτι μέσα που μπορεί να ερμηνεύεται και με τέτοιο τρόπο.
0: 36.
1: Αλλά υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα από πίσω. Εγώ ρώτησα μήπως το ξέρεις εσύ για να μας το εξηγήσεις. Γιατί.
0: Ναι. Και μετά, Κώστα, να κλείσουμε. Διαψεύδει 36 το ριζοσπάστη, κάποιος δημοσιογράφος έγραφε ότι Μακεδονία είναι εξάρτητη και τέτοια. Αυτό το διάψευσε ο ριζοσπάστη μετά από μια εβδομάδα και δεν υπήρχε το θέμα. Κάποιος το έγραψε ο ριζοσπάστη. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και άμα ξεχάσουμε τα άλλα. Προτού 100 χρόνια ήταν άλλα τα θέματα, ήταν η παγκόσμια διεθνής, είναι πολλά πράγματα. Αλλά όχι να κατηγοράνε κάποιους ανθρώπους που πολεμήσαν, ξορίστηκαν, σκοτωθήκανε και να λένε ότι δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Στην Ελλάδα μόνο αυτά γίνονται για την ακρίβεια. Τίποτα άλλο δεν γίνεται. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Έλα, Κωστίκα.
1: Καλώς τον, αγιά.
2: Μόλις ήρθα από το γήπεδο.
1: Α, για πες, εντυπώσεις, κανένα παραλυπόμενο τίποτα?
2: Όλα πήγαν special, όλα ήσυχα, όμορφα, ωραία. Ο πρώτος που έβγαλες που είπε στις 10 κουβέντες 11 φορές είπε εντάξει, δεν κατάλαβα. Δεν ευχαριστημένος από το Σαββίδι, θέλει Έλληνα, θέλει Παντελάκι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ό,τι έλεγε εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άρα δεν ευχαριστημένος από το Σαββίδι. Ο Σαββίδης κρατάει τον Κωνσταντέλια. Αλλά πρόσεξε τώρα τι παίζει. Πριν το παιχνίδι βγαίνανε στα ραδιόφωνα και λέγανε πουλήστε τον Κωνσταντέλια, να σωθεί, να πάει να παίξει, να πάρει λεφτά, να φτιαχτεί, να πάει στην Πάγκη, στην Παρσελόνα. Οι ίδιοι θα βγουν και θα πούνε αύριο μεθαύριο γιατί το πούλησε. Δεν ξέρουμε τι ζητάμε, εντάξει. Εντάξει, να πω και εγώ το εντάξει. Εντάξει, Μητσοτάκη. Όσο για την Ελλάδα, κάντε σεξ, παιδιά, και ψηφίστε ελληνικά. Κάντε ξέρεις.
1: Τι σημαίνει ελληνικά δηλαδή?
2: Ελληνικά.
1: Ναι. Τι σημαίνει ελληνικά, δηλαδή πώς το μεταφράζουμε αυτό? Γιατί εγώ ακούω πολλά πατριωτικά που σημαίνουν ελληνικά, δηλαδή έτσι όπως το πιθανώς το εννοείς, αλλά εγώ λέω ότι είναι ό,τι πιο αντιπατριωτικό υπάρχει, γιατί μπορεί να είναι ό,τι πιο εκτός πραγματικότητας υπάρχει και να μας βάλει σε πολύ περισσότερους μπελάδες αντί να λύσει προβλήματα. Εσύ τι εννοείς όταν λες ψηφίστε πατριωτικά?
2: Οι πιο πολλοί ψηφίζουν το συμφέρον τους και εκεί χάνουμε.
1: Α, όχι, να μην ψηφίσουμε με βάση το ατομικό συμφέρον, εννοείς.
2: Εννοείται.
1: Με βάση αυτό, νόμιζα ότι φωτογραφίζεις κάποιο κόμμα, ρε παιδί μου, κάποιο πολιτικό αρχηγό, γι' αυτό.
2: Να σου πω κόμμα.
1: Όχι, αν εννοούσες πατριωτικά το να ψηφίσουμε με βάση το κοινό καλό πρώτα και μετά με βάση το ατομικό συμφέρον, είμαι πολύ μαζί σου, είσαι ο άνθρωπός μου. Και αν ψήφιζαν έτσι οι περισσότεροι, θα τραβιόμουν και εγώ στην κάλπη που δεν πάω. Να είσαι σίγουρος.
2: Μα ξέρεις τι γίνεται τώρα. Γιατί προχθές ένας και σου είπε είμαι πλούσιος, είμαι φτιαγμένος, μετά από 25 χρόνια θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία και εκεί είσαι πλούσιος, φτιαγμένος και ακούς Μετρόπολη. Γιατί δεν πας σε κανένα νησί, ρε φίλε, στην Μύκονο?
1: Τι σχέση έχει αυτό?
2: Εγώ έχω λεφτά και θα ακούω Μετρόπολη.
1: Γιατί το Μετρόπολη τι έχει, δεν είναι καλό να τα ακούμε? Τι σχέση έχει, μόνο οι φτωχοί το ακούν το Μετρόπολη?
2: Μα ήταν επιχειρηματίας, δεν είχε πρόβλημα.
1: Εκεί οι επιχειρηματίες το ακούν το Μετρόπολη.

0: Εντάξει, εντάξει, να πω και εγώ το εντάξει.
1: Έγινε, εντάξει λέω και εγώ για να προλάβουμε κάνα δύο-τρεις. Έγινε, τα λέμε.
0: Το όνομά του θα το βάλουμε εντάξει.
1: Γεια σας.
0: Εντάξει, το παρακολουθώ.
1: Εντάξει λοιπόν και από μένα. Πάμε, καλημέρα. Εκεί ένα τραγούδι, εντάξει, θυμάσαι πώς το λέγανε. Ένα σαραπάκι που ήταν, κάπως έτσι. Ναι.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Λοιπόν, άντε αυτός ο ένας φίλος πιο μπροστά που βγήκε, χαρακτηρολογώντας το λέω, ότι εμείς οι κομμουνιστές την Πέμπτη Ολομέλεια ψηφίσαμε εκείνο. Έτσι. Δεν τον άκουσα, γιατί πολλές φορές τον ακούω να βγει και να πει, γιατί εγκάλεσα κάποια στιγμή, πόσα θύματα έχει δράς για το ΕΑΜ σε σχέση με τον Ζέρβα και τον Εθνικό Στρατό. Και ποιος απελευθέρωσε την Ελλάδα, ο Εθνικός Στρατός ή ο ΕΑΜ Ελλάς, που κυριαρχούσαν. Οι Εγγλέζοι χεστήκαν τότε. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος του ΚΚΕ ήταν που συμβιβάστηκε να φύγει ο κόσμος, να φύγουν οι αγωνιστές και να πάνε έξω. 200.000, πώς ήταν συμβολικό το νούμερο που ήταν παραπάνω. Δεν έπρεπε να φύγουν, έπρεπε να μείνουν εδώ. Τι θα κάνα, τους καθαρίζαν όλους. Τα παλιωτόμαρα να πούμε και διώξαν.
1: Έλα, έλα, όμορφα, όμορφα.
2: Όλη τη συγγνώμη. Και διώξαν όλη την παραγωγική δύναμη της Ελλάδος. Και τη στείλαν στις ανατολικές χώρες. Μπορεί να υπήρχε μια υπερροή. Αλλά αυτοί επιβεβαιώσαν την υπερροή. Την κάναν μεγαλύτερη. Φύγαν άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τον κομμουνισμό. Που ήταν αγνοί πατριώτες που πολεμήσαν για αυτόν τον λόγο. Ας βγει αυτός ο φίλος να μας πει τα θύματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, Κώστα, όταν σε ρωτάνε σένα από πού είσαι, σε ένα άλλο χώρο, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και σε ρωτάνε από πού είσαι, ρε παιδί μου, τι λες, τη ράτσα σου, είμαι βλάχος ή κατοικώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι θες να πεις με αυτό τώρα, κάπου το πας, εξήγησε, τι εννοείς.
2: Βεβαίως κάπου το πάω. Και τη στιγμή κατά την οποία, αν εσύ είσαι βλάχος, επειδή κατοικείς στη Θεσσαλονίκη, άλλαξε η νοοτροπία σου, άλλαξε η ράτσα σου. Όχι, αλλά τελευταίος η κατοικία σου η σημερινή είναι η Θεσσαλονίκη. Και βλάχικα μπορεί να μιλάς και οτιδήποτε άλλη γλώσσα θες μιλάς. Τι σημαίνει, επειδή αυτοί είναι Σλάβοι, οι ψευτομακεδόνες, τι σημαίνει ότι κληρονομήσανε τον Μέγα Αλέξανδρο. Είναι αστεία. Αλλά τα δικά μας, τα μυστήρια πλάσματα, να μην πω, τα καπηλεύονται αυτό το πράγμα. Ενώ είναι παρονυχίδα. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Τι θα κάνουν, την αλεξανδρινή γλώσσα θα την κάνουν σλαβική και θα την πούνε μακεδονική. Ποιος τους πιστεύει. Πόσες χιλιάδες επιτύμβιες στήλες υπάρχουν σήμερα στα μουσεία. Το ένα και των Σκοπίων, 4.500 είναι στη Βουλγαρία.
1: Αυτό το ποιος τους πιστεύει, μην το λες έτσι απλά. Γιατί επειδή έκαναν την προπαγάνδα από τη δεκαετία του 60 και του 70 ακόμα, έτσι, να ξέρεις ότι ακόμα και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού κάποτε διδάσκονταν πράγματα που όταν υπήρχε αναφορά στον όρο Μακεδονία, το μυαλό τους πήγαινε στα Σκόπια, όχι στην Ελλάδα. Έχει γίνει δουλειά δηλαδή με την προπαγάνδα, άρα μη λες ποιος τους πιστεύει.
2: Όχι, σε παρακαλώ δηλαδή. Ένας ο οποίος θα ξεκινήσει και θα έρθει να αναζητήσει τους αρχαιολογικούς χώρους του τμήματος της Μακεδονίας που ζουν αυτοί, ή στη Βουλγαρία, στις πόλεις της Μαύρη Θάλασσα, της Μαύρη Θάλασσα, της Φιλιππούπολη κλπ. Τι σημαίνει. Αυτά που θα δει γραμμένα εκεί τα ελληνικά θα πει ότι είναι βουλγάρικα.
1: Αυτός που έχει ψάξει την ιστορία και τον ενδιαφέρει να έρθει να δει μνημεία και τέτοια ξέρει. Αυτοί που δεν έχουν πολύ ψάξει με όλα αυτά που ακούγονταν τόσα χρόνια, πίστεψέ με, θα στεναχωρηθείς άμα μπορούσε να γίνει ένα γκάλωπ παγκόσμιο και ρωτούσαν πόσοι θεωρούν ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα και πόσοι ότι είναι Σκόπια. Να ξέρεις, το νούμερο που θα λέγανε ότι είναι Σκόπια θα ήταν πολύ μεγάλο. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προπαγάνδα τα προηγούμενα πολλά χρόνια.
2: Ό,τι θέλουν να σκάνουν, αυτή η γενιά που έχει αυτή την πληροφόρηση κάποια στιγμή θα φύγει. Μακεδονία.
1: Λοιπόν, ναι, πρέπει να προχωρήσουμε, έλα.
2: Λοιπόν, εγκαλώ αυτό το φίλο να βγει να μας πει τα θύματα. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εγώ να πω κάτι λίγο και πάμε στον επόμενο. Επειδή πάλι πέταξε κάποιος για κομμουνιστές και αρχίσαμε τώρα και θα πάει έτσι. Έχω ένα πολύ μεγάλο όνειρο. Έρχομαι στον επόμενο. Και για το ραδιόφωνο και για τη ζωή γενικότερα κτλ. Ποιο θα ήταν το όνειρό μου αυτό. Και μιλάμε ένα όνειρο που πιστεύω ότι αν μπορούσε ας πούμε να γίνει πραγματικότητα, θα βρίσκαμε και την περιβόητη την άκρια. Ποιο είναι αυτό? Ο κομμουνιστής όταν βγαίνει να μιλήσει στην παρέα του, στο ραδιόφωνο, στο Facebook, οπουδήποτε, να ψάχνει να βρει τα στραβά του δικού του οίκου και να κάνει κριτική γι' αυτό, ο άλλος από, είναι από δεξιά να κάνει το ίδιο για τον δικό του οίκο, ο παοκτσής να κάνει το ίδιο για την ομάδα του πρώτα και μετά να ορμάει στις άλλες ομάδες και στα οτιδήποτε, κατάλαβε. Δηλαδή ο καθένας αντί να κρίνει τον άλλον, εάν έμπαινε στη διαδικασία να κρίνει τα δικά του κακώς κείμενα και όχι να υπερασπίζεται βρέξει χιονίσει, είτε υπάρχει δίκιο είτε δεν υπάρχει δίκιο, θα είχαμε ένα πάρα πολύ καλύτερο κόσμο. Και δεν θα βρίσκαμε τη μία την άκρια και τις δύο θα τις βρίσκαμε. Είπα κάτι πριν, με αφορμή ένα φίλο που είπε για τα μνημεία, που εγώ συμφωνώ ότι τα μνημεία θα είναι επιπλέον προβολή. Έρχομαι, συγγνώμη, γραμμές, έτσι έρχομαι. Εγώ συμφωνώ ότι θα είναι επιπλέον προβολή. Έχει πολλά υπέρ αυτή η ιστορία. Έχει όμως και κάποια σημεία προβληματικά. Το να πιάνουμε ένα θέμα και μονίμως να προσπαθούμε, αντί να το δούμε από τη μέση, να φωτίσουμε ή να ρίξουμε σκοτάδι στην πλευρά που ξέρω εγώ θέλουμε, δεν βοηθάει στην εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων. Δεν βοηθάει. Δηλαδή πιο πολύ περισσότερο σε προπαγάνδα παραπέμπει, που δεν βγάζει πουθενά. Αυτό. Συγγνώμη. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα.
3: Έλα, εδώ Νέα Υόρκη.
1: Ναι, καλώς στη Νέα την Υόρκη.
3: Περίουρη και Βασίλευε είναι εδώ. Το θυμάσαι?
1: Ναι, κάτι θυμάμαι τώρα που το λες.
3: Περίουρη και Βασίλευε που το έβγαλε η Αγγλία. Λοιπόν, έχετε πολύ πλάκα. Μπορώ πως τους ακούς όλους. Αλλά και το άλλο πρόβλημα είναι πως εσύ πέφτεις σε παγίδες. Καταρχήν θα σου πω κάτι. Όλοι είμαστε κονιστές. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε φράχτες στα σπίτια μας. Έχεις σπίτι, δεν έχεις? Δεν έχεις βάλει φράχτη? Είσαι κομμουνιστής. Το κατάλαβες ή αυτό κάνω λιανά? Πρώτον αυτό. Μ' ακούς?
1: Σε ακούω, αλλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί μου το λες. Εμένα δεν με απασχολεί ειλικρινά τι είναι ο καθένας και γιατί είναι.
3: Μα όλοι είναι κομμουνιστές. Ο κόσμος είναι κομμουνιστής. Από τη στιγμή που έχεις φράχτη στο σπίτι σου, είσαι κομμουνιστής.
1: Έτσι πάει.
3: Γιατί το βάζεις το φράχτη? Μπορείς να το καταλάβεις?
1: Αφού ο κομμουνιστής δεν έχει φράχτες. Τα θέλει όλα ελεύθερα. Όχι σύνορα, όχι φράχτες, όχι πολίτες κρατών, πολίτες της γης.
3: Δεν
1: με μπέρδεψες.
3: Σας το ξέχασα.
1: Ναι, καλά, το ξεχνά.
3: Άλλο είναι ότι η ξεροήλα που έχουμε, η κακία και η ζήλια, να μην κάνουμε κριτική για τους άλλους. Πρώτα να διορθώσουμε τους εαυτούς μας.
1: Τι ώρα θα γίνει αυτό, εγώ, να είμαι και εγώ να το δω.
3: Πολύς Εβραίους, πολύς Ισραηλίτες, γιατί η δουλειά μου είμαι εργολάβος. Ναι. Και κάνω deal με όλους, με όλες τις φυλές. Κάθομαι με τον φτωχότερο άνθρωπο και τον πλουσιότερο. Ένα πράγμα θα σας πω. Οι Εβραίοι φοβούνται μόνο τους Έλληνες. Και ξέρεις τι μου λένε? Δημήτρη, λέει, ο μόνος λαός που φοβόμαστε είσαστε εσείς. Αλλά δεν είσαστε ενωμένοι. Εάν ένας Εβραίος πάθει κάτι, το βοηθάνε οι υπόλοιποι. Γιατί μπορεί την άλλη μέρα ένας από τους υπόλοιπους να βρει στο ίδιο σημείο. Εμείς το κάνουμε αυτό? Όχι. Εμείς κοιτάμε να το κατεβάσουμε το συνέλληνα, το συνάνθρωπό μας πιο χαμηλά. Γιατί αυτός και όχι εγώ? Έχουμε πολλά προτερήματα, τα λίγα λατώματα που έχουμε, γι' αυτό υποφέρουμε και θα υποφέρουμε, αν δεν βάλουμε μυαλό. Ενωμένοι, ποτέ νικημένοι.
1: Άρα το ερώτημα είναι πώς θα γίνει αυτό την άλλη φορά, να μου το αναλύσεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να το βρω.
3: Να σκεφτόμαστε σαν τους Εβραίους. Όταν πάθει κάτι ένας Έλληνας δικός μας, όλοι μαζί υποστήριξη. Όχι στα λόγια, στις πράξεις.
1: Ναι, αυτό όμως δεν είναι πατάμε ένα κουμπάκι και έγινε. Υπάρχει ένα λειτουργικό σύστημα από πίσω που οδηγεί στον τρόπο που σκεφτόμαστε και που λειτουργούμε.
3: Αλλά ξέρουμε να κρίνουμε. Αλλά ποτέ δεν κρίνουμε τους εαυτούς μας.
1: Αυτό λέμε.
3: Διαφωνείς?
1: Όχι, είμαι πάρα πολύ μαζί σου. 100%. Το ίδιο πράγμα έλεγα και εγώ πριν βγει στη γραμμή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα εννοούσα. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, να προλάβουμε ένα-δυο ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει να αλλάξει αυτό. Δεν είναι απλά το πρέπει. Με το πρέπει δεν γίνεται τίποτα. Θα καταλάβει κάποιος που δεν έχει καταλάβει, επειδή θα του πεις πρέπει. Κατάλαβες, το ζήτημα είναι πώς θα γίνει αυτό. Διότι όταν υπάρχει ένα DNA σε εισαγωγικά, ένα λειτουργικό σύστημα μέσα στην κλάβα, δεν είναι, με το πρέπει δεν αλλάζει. Κατάλαβες, είναι πολύ βαθύτερο νομίζω το θέμα. Εγώ δεν έχω απάντηση, δεν έχω λύση. Άμα έχει κανείς, πώς μπορούμε να αλλάξουμε γενικά τα σκεπτικά που μας ρίχνουν πίσω, θα είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ακούσω. Εγώ έχω εγκλωβιστεί με αυτό το θέμα, έχω παραιτηθεί. Δηλαδή δεν περιμένω, δεν μπορώ να βρω κάποια λύση. Παρακαλώ.
4: Βρανά.
1: Ναι, ναι, τι κάνετε, γεια.
4: Θα σε εγκλωβίσω εγώ.
1: Εγκλωβίστε μας κι εσείς να ισχάσουμε.
4: Μη βγει το κουκουέ, είσαι να φας κουρμπάτσι από μένα, αγόρι μου. Θα σε κάνω εγώ μέχρι το βαρδάρι και ξανά στην τσούπα πάλι. Εσένα και τον προηγούμενο που κάνει εκπομπή. Καλοπεράσετε.
1: Τον προηγούμενο να τον κάνεις ό,τι θες, εγώ τι φταίω.
4: Κοντά στο ξερό και γίνεται και το χλωρό.
1: Για την κομμουνιστική διεθνή του τη δεκαετία του 20, το 30, πότε ήταν, θα μας πεις.
4: Αυτό πήρα να σου.
1: Α, ναι, για πες.
4: Για πες μου, τι είπες ότι σε περίπτωση με τον εχθρό πολέμου, τι θα κάνει.
1: Δεν είπα ότι ισχύει. Είπα ότι υπάρχει μια κουβέντα εδώ και πολλά χρόνια ότι το καταστατικό του ΚΚ λέει μέσα σε ένα σημείο και ο Ζαχαριάδης, ρε παιδί μου, ότι σε περίπτωση που γίνει πόλεμος με κάποιον εξωτερικό εχθρό, Τουρκία π.χ., εμείς θα πολεμήσουμε με την Τουρκία, αλλά θα πολεμήσουμε και κατά των Ελλήνων. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι αυτό ισχύει. Αυτό ακούγεται. Εγώ ξέρω τι ισχύει. Άμα θες, πες το μας εσύ.
4: Ναι, να το αναλύσω εγώ πώς το λέει. Καταρχήν σας το είπε και ο Παφίλης μες στη Βουλή.
1: Το ξέρεις όμως αυτό ότι ακούγεται χρόνια και χρόνια.
4: Κάτι το ξέρω.
1: Μπράβο, ωραία. Για πες και την απάντηση λοιπόν.
4: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Όταν κάνεις πόλεμο, όταν μας κάνανε πόλεμο οι Γερμανοί, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, είχαν κάποιους δοσύλλογους εδώ μέσα. Εάν αυτούς τους δοσύλλογους όλοι μαζί τους εκτελούσαν με μια και έξω, δεν θα γινόντουσαν τζάμπα σκοτωμή. Εάν κάνεις τώρα πόλεμο με την Τουρκιά, δεν θα σου αφήσω σε ένα παράδειγμα, κύριε Βρανά, που μιλάμε δυο μας τώρα, να μου κάνεις εσέι το κουκουλοφόρο και εγώ να πούμε να κοιτάω, αντί για μπροστά να κοιτάω πίσω.
1: Εσύ πώς... Δηλαδή θα πολεμούσαν τους προδότες, τους ραγιάδες. Αυτό έλεγε μέσα η ιδρυτική διακήρυξη.
4: Θα μαζεύανε τους προδότες να έχουν το κεφάλι του ζήσικο στο μετόπισθεν, με αυτή την έννοια, και θα χτυπούσαν όλοι μαζί τον εχθρό. Αυτό είναι το νόημα. Όχι ότι θα πιάσω σένα να σκοτώσω γιατί είσαι δεξιός ή ξέρω εγώ οτιδήποτε να μην είσαι κομμουνιστής. Τι είναι αυτά, ρε. Έτσι θα καταλαβαίνετε.
1: Αυτά είναι αυτά που κυκλοφορούν τόσα χρόνια.
4: Τις προπαγάνδες.
1: Το δικό σου είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, αλλά νομίζω και εσύ δεν το αγγίζεις 100%.
4: Τι είναι.
1: Δεν είναι το θέμα. Τώρα τι εννοούμε προδότες, βέβαια, είναι μεγάλη κουβέντα. Οκ, καλά.
4: Ρε, εσύ έχεις κάποιους παράνομους εδώ μέσα, παραδείγματος χάρη, και κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν θα τους μαζέψω όλους μαζί, να τους βγάλω κάπου να τους ελέγξω.
1: Ρε παιδί μου, αυτό που έλεγε η ιδρυτική διακήρυξη είναι ότι αν κριθεί. Άκουμε λίγο. Ότι αν κριθεί ότι ο πόλεμος είναι υπεριαλιστικός που λέτε κι εσείς. Έτσι. Και ότι κάποιοι θα εκμεταλλευτούν καταστάσεις για να πάρουν την εξουσία και να οδηγήσουν στο σκληρό καπιταλισμό και όλα αυτά. Εμείς θα πολεμήσουμε τον Τούρκο μεν, αλλά θα πολεμήσουμε και αυτόν. Για να μην το εκμεταλλευτεί και πάρει την εξουσία. Κατάλαβες. Και εφαρμόσει όλα αυτά τα υπεριαλιστικά. Μα αυτό ήταν το νόημα.
4: Ρε αγόρι μου, αυτό δεν κάνανε και το 40-41. Βάλανε το λαό να πολεμήσει και από πίσω να πούμε για άλλοι και δεν σκοπούσανε. Γιατί το 1821 τι έγινε. Για από πίσω πάλι δεν κερδοσκοπούσανε. Απλό είναι το πράγμα. Πού το βλέπεις το παράλογο.
1: Okay.
4: Και δεύτερο περίμενε. Μπριζάκια, μην ασχολείσαι πολύ με τους κομμουνιστές, γιατί είσαι τον γέρος Παντέλογλου, στο ξαναείπα εγώ.
1: Έλα, έλα, άστα αυτά τώρα, προσωπικά δεδομένα.
4: Όχι, μισό λεπτό.
1: Το έχει πει το επίθετό του, αλλά άστα τώρα, δεν υπάρχει λόγος.
4: Ναι, το επίθετο όμως το είπε και ο ίδιος, ότι ήταν να πούμε ο πρώτος δοσύλλογος στη Θεσσαλονίκη. Ανοίξτε, γκουγκλάρετε ποιοι ήταν οι δοσύλλογοι.
1: Καλά, έλα, άστα τώρα, μην το χοντρένουμε. Έλα, έλα, καλημέρα, άντε. Άντε λίγο, είπα μια μέρα λίγο να πούμε δύο πραγματάκια έτσι. Τόσα θέματα έχει. Πιάσαμε ΠΑΟΚ, πιάσαμε εκεί αυτά που έχουν γίνει. Τα γυαλιά του Άδωνη, βρε. Τα γυαλιά του Άδωνη που μας παρακολουθεί. Φόρεσε γυαλιά που μας παρακολουθεί τη μέρα που γίνεται η φασαρία με τα διαβατήρια εδώ πέρα που κάνουν ουρές, 5 ώρες ουρά για την ταυτότητα, να μην βγάλουν νέα ταυτότητα. Δόμνα Μιχαηλίδου για την οικογένεια. Μα πιάμε αυτά τώρα τα δεξιά και αριστερά κάθε φορά. Άντε, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε. Το νόημα της ιδρυτικής διακήρυξης ήταν για να το κλείνουμε. Χοντρικά τώρα όπως το θυμάμαι. Ότι έτσι και γίνει ένας πόλεμος που η κυβέρνηση, ρε παιδί μου, δεν είναι υπέρ του λαού. Έτσι είναι μια κυβέρνηση σκληρά καπιταλιστική και μπλα μπλα μπλα. Όπως θα πολεμήσουμε τον εχθρό τον εξωτερικό, έτσι θα πρέπει παράλληλα να επαναστατήσουμε και για την ανατροπή της κυβέρνησης αυτής, αν υπάρχει, ή για να μην φτάσει να έρθει μια τέτοια κυβέρνηση στα πράγματα. Άρα θα πολεμήσουμε δηλαδή και μέσα και έξω με αυτή την έννοια. Αυτό ήταν το. Το λέω επειδή το έβαλε ένας φίλος νωρίτερα. Και αρχίσαμε τώρα να μαλώνουμε λίγο τους κομμουνιστές και τους δεξιούς πάλι. Άντε, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκος Εφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Εφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κομμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκος Εφερλή. Στο θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα και σε τρία λεπτά ανοίγουμε γραμμές και πάλι για όποιον θέλει. Εσείς που είστε, λίγη υπομονή έρχομαι, έτσι να δούμε και μερικά μηνύματα γιατί αφήσαμε πολύ πίσω. Καλησπέρα, το βλέπω ανάποδα για να μην χάνουμε και χρόνο. Ο Δημήτρης λέει, δεν καταλαβαίνω για... Ωραία τα λες, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί το λες. Είσαι, λέει, ιδεοψυχαναγκαστικά αιμονικός με την καθολικότητα για μένα. Τι είπαμε, η καθολικότητα, γιατί, δώσε μια εξήγηση εδώ πέρα λίγο να το καταλάβω, γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Δώσε μια εξήγηση λίγο για να... για να καταλάβω κι εγώ και να δούμε λίγο ποιος καταλαβαίνει τι και αν καταλαβαίνει αυτά που πρέπει. Από πού κολλάει αυτό περί καθολικότητας και λέει παρακάτω. Για να επισκεφτεί κάποιος την αρχαία Πέλα, θα πρέπει να πάει λίγο έξω από τα Γιάννητσά. Δεν υπάρχει, λέει, debate για βόρεια και νότια Πέλα. Το χαρτί ξεθοριάζει, η πέτρα όχι. Φίλε, επειδή υποψιάζομαι, αλλά για να μην σε αδικήσω, δώσ' μου να θέλεις μια εξήγηση τι εννοείς. Γιατί έχω την υποψία, έτσι ότι πέφτεις κι εσύ στην παγίδα, αυτή που πέφτουμε πολλές φορές αρκετοί. Πώς το είπαμε προχθές, μ' άρεσε να το λέω συχνά αυτό. Για τον εγκέφαλο που δεν είναι δικαστής όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι δικηγόρος. Αντί δηλαδή να ακούσει αυτά που πρέπει και να τα ζυγίσει και να αποφανθεί για το τι άκουσε, προσπαθεί με τη μία να υπερασπιστεί κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τα δικά του πιστεύω. Τι άκουσες τώρα και πες μου λίγο για σήμερα, τι άκουσες και το λες αυτό. Έχω μεγάλη περιέργεια. Γιατί αν το λες για αυτό που είπα για τα Σκόπια που κάναν την προπαγάνδα και έχει περάσει σε πολύ κόσμο μέσα στα χρόνια ότι ακούνε Μακεδονία και δεν πάει το μυαλό τους σε Ελλάδα, άμα αυτό εσύ το βλέπεις να ταιριάζει τώρα με αυτά που γράφεις εδώ, μάλλον κάτι δεν κατάλαβες καλά. Αλλά για να μην σε αδικήσω, πες μου λίγο αν θες, σε παρακαλώ. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Κωνσταντέλιας κάνει τη διαφορά, αλλά θέλει και παίκτες δίπλα του. Ο Μένιος, συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ας ελπίσουμε να έχει και συνέχεια να φτάσει κάποια στιγμή εκεί που το αξίζει. Ο Κριστιάνο. Για ΠΑΟΚ τι άλλο. Διώχνουμε Ζαφίρι και Ντέλια, λέει, και παίρνουμε Κουρμπέλι, Μπακασέτα και Βούργια Ντάμπλ εύκολα. Ο Κώστας, κάτι άξιο τώρα και το λέω. Ο Κριστιάνο, πολύ καλό αυτό που είπες, ότι τίποτα δεν έχει μόνο φωτεινή ή μόνο σκοτεινή πλευρά. Έχουμε μάθει να διαλέγουμε στρατόπεδα, όλα μαύρα ή άσπρα, μόνο που η κάθε πραγματικότητα δεν είναι διακόπτης. Κάθε άνθρωπος, κάθε απόφαση, κάθε κατάσταση έχει και φως και σκιά. Οριμότητα δεν είναι οριοποιείς τα άσχημα, ούτε να μηδενίζεις τα καλά. Είναι να αντέχεις να τα βλέπεις και τα δύο. Όχι, πριν από το αντέχεις υπάρχει κάτι άλλο. Είναι να μπορείς και να θες. Έτσι, και μετά είναι το αντέχεις. Εγώ, Κριστιάνο, βλέπω ότι δεν φτάνουμε καν στο αν αντέχουμε ή όχι. Είναι ότι δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα. Αυτό το συνεχίζω για να το κλείσουμε λίγο. Γιατί όποιος κοιτάζει μόνο τη φωτεινή πλευρά γίνεται αφελής, όποιος βλέπει μόνο τη σκοτεινή γίνεται άδικος. Η αλήθεια δεν κατοικεί στα άκρα, συνήθως βρίσκεται εκεί που δεν βολεύει κανένα στρατόπεδο, ναι. Αλλά εμείς είμαστε στρατόπεδο. Το είπαμε αφορμή ένα φίλο πριν που σχολίασε μία κουβέντα που άνοιξε για τα μνημεία, που, με τη διαχείριση των μνημείων. Έτσι που έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία και είπαμε και εμείς δύο πράγματα, γιατί άκουγα χθες που λέγανε κάποιοι ότι τα πουλήσαμε ρε παιδί μου και τα λοιπά. Και πήγε λίγο, άνοιξε μια κουβέντα και είπα αυτό πράγμα με αφορμή, γιατί τον ρώτησα τον άνθρωπο ότι μπορεί να έχει κάποια καλά σημεία, έτσι εγώ συμφωνώ. Μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, μην τον κουράσω, μπορεί να ακουστεί πιο πολύ, έτσι, να ακουστούν πιο πολύ κάποια πράγματα. Γιατί οι ιδιώτες έχουν και λόγο να το τρέξουν αυτό το πράγμα, να το προσπαθήσουν. Αλλά λέω αρνητικά σημεία δεν έχει, έστω προβληματικά. Έτσι, και μετά εκεί πάνω είπα ότι το θέμα είναι όταν πιάνουμε κάτι να συζητάμε, να μην προσπαθούμε να φωτίζουμε πλευρές ή να ρίχνουμε σκοτάδι σε πλευρές για να βγει αυτό που τελικά θέλουμε στην επιφάνεια. Το ίδιο έχει να κάνει και με τους κομμουνιστές, τώρα που λέγατε πριν, δεξί, οι κομμουνιστές, το ίδιο βιολί τόσα χρόνια. Δεν βαρεθήκατε ακόμα. Α, ναι, και ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, λέει Μητσοτάκης ποιότητα, ξεπούλημα νερό, μνημόνια μνημεία, λέει Τέμπη, ανακυκλώσεις, ΟΠΚΠ. Για ένα κροατή νωρίτερα, λέει, δεν τρέπεται που λέει ότι είναι προβολή τα αρχαία, δεν τρέπεται? Έχουν ανάγκη τα αρχαία από προβολή? Όταν έχεις τέτοιους, η χώρα δεν πάει μπροστά. Τελευταία η Ελλάδα καλά τώρα μην το μπλέξεις όμως, και δίκιο να έχεις να το χάσεις. Λες για τα αρχαία τώρα και ότι διαφωνείς. Τέλος πάντων, τελευταία η Ελλάδα σε κατανάλωση, αγοραστική δύναμη, το 80% δεν έχει ούτε 1000 ευρώ. Μοίρασε το ταμείο, ανάκαψε κολλητούς. Υπάρχουν εταιρείες που πήραν 300 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία. Το άλλο, πού λες, δεν πάω το διαβάσω τώρα. Σοβαροί να είμαστε. Δεν διαβάζει τον αέρα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Βαγγέλη. Ο Ιταλός λοχίας που τρώει για πλάκα τον στρατηγό των Βαλκανίων, παρουσιάζοντας τον καλύτερο ΠΑΟΚ της δεκαετίας. Τον έφαγε ο λοχίας στο στρατηγό, έτσι. Μήπως λίγο βιαζόμαστε. Ο Νίκος, Αλή έχουμε, μπαμπά έχουμε. Ναι, ο Αλή και ο μπαμπά. Μας λείπουν, λέει, τι, οι 40 κλέφτες. Άντε πάω κάρα, σε λέω. Και η Λίζα, τον έναν τον πήρε η Arsenal, τον άλλον η Dortmund. Για τον μάγο σε εισαγωγικά Κωνσταντέλια, δεν βλέπω πολύ ενδιαφέρον από κανέναν. Τόσο χαζοί είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι, δεν νομίζω. Εσύ λες δηλαδή ότι δεν αξίζει ο Κωνσταντέλιας, άξιζαν οι υπόλοιποι και ο Κωνσταντέλιας δεν αξίζει και γι' αυτό δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Κωνσταντέλιας, αν ήθελε να φύγει η Λίζα, κορδελίτσα θα του είχαν βάλει και ουρές θα κάναν οι ομάδες για να τον αποκτήσουν. Μάλλον δεν ξέρεις τι προτάσεις έχουν φτάσει. Και μάλλον δεν ξέρεις ότι και φέτος έγινε μια κουβέντα απ' έξω για Στουτγκάρδη. Και είπε ο παίκτης ότι όχι, παιδιά, δεν ξέρω για αργότερα, για τώρα δεν θέλω κάτι. Δεν, έτσι, γιατί τον ρώτησαν τι σκοπούσα έχεις και τα λοιπά, ότι υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται. Λοιπόν, ωραία, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι αν θέλετε για οτιδήποτε. 23 10 90 90 90, και μετά βάλουμε και κάνα τραγουδάκι τελευταία μισά ώρα, δούμε τι. 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301 Μετρόπολης 95 και 5. Μίλτο Πασχαλίδη βλέπω μας κάνει. Θα το ρίξουμε λίγο στο έντεχνο σήμερα. Θα στάξουμε λίγο ποιότητα. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Το βλέπουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες και πάλι. Εντάξει, πολλά πιάσαμε και πάλι χαθήκαμε λίγο τώρα, βλέπω. Εντάξει, δεν βάλαμε και κάτι συγκεκριμένο βέβαια. Λίγο από ΠΑΟΚ, λίγο από το θέμα εδώ με την οικογένεια που ανοίξατε με τη Μιχαηλίδου. Που κάποιοι κατάλαβαν ότι είπε ότι δεν θα υπάρχει ελληνική οικογένεια στο μέλλον. Λίγο με τα μνημεία που κάποιοι κατάλαβαν ότι πουλήθηκαν τα μνημεία και τα χάσαμε και τα πήραν οι ξένοι. Και όλα αυτά. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα και εδώ είμαστε. Παρακαλώ, ορίστε. Και μια μέρα το πιάσουμε λίγο και το θέμα με τα μνημεία. Εγώ τουλάχιστον το έψαξα λίγο για να δω τι και πώς. Και λέω προκαταβολικά και για το φίλο εδώ πέρα που όρμηξε σε κάποιον που του έλεγε δεν τρέπεσε. Και ότι θεωρεί ότι, συγγνώμη λίγο, έρχομαι στις γραμμές, που έλεγε ότι είναι, που είπε ότι είναι προβολή, λέει, για τα αρχαία αυτό που πάει να γίνει, και του έλεγε δεν τρέπεσαι, έχουν ανάγκη τα αρχαία προβολή? Φίλε Δημήτρη, έχουν ανάγκη τα αρχαία προβολή με ποια έννοια? Η ιστορία μας είναι τεράστια και τα προβάλλει από μόνη της σε μεγάλο βαθμό. Αλλά ο τρόπος που έχουμε χειριστεί κάποια πράγματα όλα αυτά τα χρόνια τα προσβάλλει τα αρχαία μας. Η προβολή που έχουν τα αρχαία μας, τα έσοδα που βγάζουμε από τα αρχαία μας, είναι αστεία μπροστά σε αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε. Να έχουμε και μια εικόνα λίγο της πραγματικότητας, όχι μόνο του συναισθήματος που υπάρχει μέσα στο κεφάλι. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Ναι.
7: Ο Χαράμπαλος είμαι.
1: Ο Χαράμπαλος.
7: Ναι, ναι, ο Χαράμπαλος.
1: Ωραία. Ναι.
7: Κώστα, βασικά θαυμάζω στο μάχη σου και την υπομονή σου και ακούμε γενικά και εμείς σαν...
1: Γιατί ρε παιδιά, τι θα έπρεπε να κάνουμε, μου το λέτε πολύ.
7: Όχι,
1: ποιο
7: όχι.
1: Είναι το πρόβλημα, ακούω και ό,τι μου αρέσει το κρατάω, δεν μου αρέσει το πετάω.
7: Ωραία, ωραία.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι πρέπει να κάνουμε.
7: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, απλά θαυμάζω.
1: Σιγά, λοιπόν, την υπομονή, ναι.
7: Έλα. Λοιπόν, τώρα δεν γίνεται. Όσοι μιλάνε και όσοι λένε το οτιδήποτε, ρε παιδί μου, λοιπόν, έχουν ένα κοινό, έχουν μία λαμογιόριζα, εγώ έτσι αυτό το λέω. Λοιπόν, να κάνουμε μία εικόνα στη δεκαετία του 80 που μπαίνει στο λεωφορείο, ρε παιδί μου, η μαμά με ένα παιδάκι και πηγαίνει από την Άνω Τούμπα στο κέντρο. Γύρω στα, αν το παιδί είναι 5 ή 6 χρονών, ρε παιδί μου, δεν κόβει εισιτήριο άμα είναι κάτω των 5. Λοιπόν, αν το παιδί είναι 6 ή 7 χρονών, πάντα η μαμά έλεγε το εξής. Έλεγε ότι το παιδί δεν είναι 6, είναι 5. Είτε είσαι αριστερός, είτε δεξιός, είτε είσαι οτιδήποτε, έχει μπει μέσα στο μυαλό μας και η πρώτη λαμογιά που μας έχει παράσει η μαμά μας είναι το ψέμα και το να πάμε να κλέψουμε. Αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε ζήσει και μας έχει περάσει η οικογένειά μας, ρε παιδί μου, το μεταφέρουμε και στη σημερινή ζωή. Θέλω να καταλήξω, στο ότι έχουμε μάθει λαμογιάρευση. Μ' ακούς?
1: Σε ακούω.
7: Λοιπόν, έχουμε μάθει λαμογιάρευση. Από εκεί και πέρα, τώρα, όλοι αγαπάμε τη χώρα μας. Αγαπάμε τη χώρα μας. Όλοι μας κλέβει ο ένας, μας κλέβει ο άλλος, αλλά οι πρώτοι οι οποίοι είμαστε οι μεγαλύτεροι κλέφτες της χώρας μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Σε καθημερινή βάση, σε καθημερινές λειτουργικά πράγματα, σε καθημερινά πράγματα που κάνουμε από εδώ και από εκεί. Άρα, πώς θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι γενικά επαναστατούμε χωρίς να υπάρχει καμία ουσία. Επαναστατούμε, ρε παιδί μου, στο...
1: Με αιτία δηλαδή, αλλά χωρίς ουσία.
7: Ναι,
1: την αιτία την αναγνωρίζεις δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά.
7: Να σου πω κάτι. Να σου πω. Τι πιστεύω. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο το κάνει και η σύζυγό μας σήμερα, παιδί μου. Δηλαδή, λέει, ρε παιδί μου, ότι το παιδί μας τώρα είναι, ξέρω εγώ, 6 χρονών, αλλά επειδή είναι λίγο κοντό, ρε παιδί μου, να το παράσουμε και 5. Και θυμάσαι τότε εκείνα τα υπέροχα χρόνια του 12, ρε παιδί μου, που στην πίσω πόρτα υπήρχε ο εισπράκτορα το παιδί μου. Ξέρω εγώ, το παιδί είναι μικρό και τα λοιπά, Δηλαδή,
1: και έβαζε και τα πόδια στον κουβά το καλοκαίρι. Πρόλαβα εισπράκτορα που έβαζε τα πόδια στον κουβά. Στο 12 της κάτω τούμπα.
7: Από τις 10 μάνες, οι 11 είτε ήταν, ρε παιδί μου, στο σπίτι, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι τότε ο μπαμπάς ψήφιζε Φλωράκι. Ο θείος ψήφιζε Μητσοτάκη. Ο άλλος ψήφιζε Παπανδρέου. Και οι τρεις όλες ήταν μέσα στο ψέμα για να κερδίσουν. Τότε το, αν δεν κάνω λάθος, παιδί μου, το εισιτήριο ήταν γύρω στις 20 δραχμές.
1: Ναι.
7: Κάπου εκεί.
1: Άρα, για πάμε και στο διατάφτα σιγά σιγά όμως, γιατί μιλάμε πολύ ώρα, να προλάβουμε και τους τελευταίους.
7: Ωραία, για να τελειώσω. Λοιπόν, είμαστε όλοι συμμέτοχοι στο έγκλημα το οποίο έχει φέρει τη χώρα σε αυτό το τέλμα που έχει φέρει. Λοιπόν, είτε είστε αριστεροί, είτε είστε δεξιοί, είτε είστε οτιδήποτε. Λοιπόν, βγάζετε από το μυαλό σας παροπίδες και να είμαστε πολίτες γενικά.
1: Μου επιτρέψεις να σου πω κάτι?
7: Παρακαλώ, βέβαια.
1: Γιατί είναι αυτό που έλεγα και σε ένα φίλο πριν, που έκανε κάποια σχόλια και συμφώνησα μαζί του. Του λέω όμως μετά τι γίνεται παρακάτω. Δηλαδή, με αυτά που λες, εγώ συμφωνώ στο 99%. Και μπορεί εγώ να είμαι και πιο σκληρός. Δηλαδή, αν τα έλεγα εγώ, να τα έλεγα και λίγο πιο σκληρά, όπως και καμιά φορά το λέω. Έτσι. Θεωρώ και εγώ ότι όλα ξεκινάνε από εμάς. Αλλά, πρόσεξε. Με το να περιγράφεις αυτό το πράγμα και να λες τον άλλον ότι πρέπει να αναγνωρίσεις τη δική σου ευθύνη, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία, και κλείνω το τηλέφωνο να μιλήσει ο επόμενος για, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Δηλαδή για μένα, μιλήσαμε τώρα 4 λεπτά, έτσι. Θα έπρεπε να πεις, κατά τη γνώμη μου, λέω τώρα πώς το σκέφτομαι εγώ, για να έχουμε και μια ελπίδα να βρεθεί λύση. Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν αγαπάμε την ευθύνη, αυτό μας δημιουργεί πολλά θέματα, έτσι. Πάντα θέλουμε να μεταδίδουμε, να μεταφέρουμε το πρόβλημα αλλού. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα 3,5 λεπτά να τα εφιερώσουμε στο τι φταίει και δεν είμαστε φίλοι με την ευθύνη και στο πώς θα καταλάβουμε ότι αν γίνουμε φίλοι με την ευθύνη, θα λύσουμε πάρα πολλά από τα προβλήματά μας.
7: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα. Να σου πω ότι πιστεύω ακράδαντα. Άμα τον Χριστό τον συλλαμβάνανε οι Έλληνες, ακόμη θα ήταν στα δικαστήρια και θα ήταν η μοναδική ευκαιρία να αποδειχθεί ότι ο Χριστός θα ήταν αθάνατος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι. Έλα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Πήρα να σε χαιρετήσω για καλή άδεια ανάγκη. Για να μην πάρω και αύριο, για να πάρουν και άλλα κουρατέ καινούργιοι που είναι.
1: Εντάξει, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
8: Από σήμερα, μην λες ότι σε έκλασα τελευταία μέρα, δεν πήρε τηλέφωνο.
1: Και Σάββατο θα έρθουμε, εντάξει, αλλά οκ, ναι. Εντάξει, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
8: Θα σε ακούω, σε γουστάρουμε. Για τραγουδάκι πήρα, εύκολο είμαι σήμερα, να ξέρεις.
1: Πασχαλίδι και τέτοια θα βάλουμε, άμα έχεις τίποτα σε ελληνικό που να ταιριάζει.
8: Κώστα.
1: Ναι.
8: Έντεχνο ρε ψυχούλα μου γλυκά για βράκι μου.
1: Ναι, πες.
8: Ποιο άλλο ρε, και με το όμα δεξέπτω από Κωνσταντίνο Λάιφ και χαζεύω πιο πολύ ρε, Γουίλο θερμαστή.
1: Πάλι ρε με το θερμαστή, τον έχουμε ξετινάξει το θερμαστή.
8: Κάρπο έτο και μετά βάλω το μετά τα Χριστούγεννα. Αλήθεια, κάναμε το χαρτιράδι και τη διακοπή.
1: Καλά, θα βγούμε με το θερμαστή τώρα, μα είναι για να προλάβω να κάνω μια λίστα. Άντε, τον κάναμε το θερμαστή, υπερορίας ο θερμαστής. Άντε, τα λέμε, καλημέρα. Χαίρετε, ναι. Ορίστε.
9: Αλό.
1: Αλό.
9: Όλε. Όλε. Ο Ταύρο.
1: Όταν ξεκινάει ήρεμα, τον φοβάμαι αυτό, ναι.
9: Όχι, είμαι ήρεμος γι' αυτό. Καταρχήν να πω κάτι τώρα, γιατί ακούω κάποια πράγματα ρε Κώστα. Εντάξει, δηλαδή τώρα η Ακρόπολη δηλαδή τώρα θέλει διαφήμιση. Δηλαδή τώρα, περιμένετε τώρα. Μετά τις πυραμίδες στην Αίγυπτο, το πιο αρχαίο μνημείο στο δυτικό κόσμο και θέλει διαφήμιση. Επισκέπτονται την Ακρόπολη τουρίστες πριν 2.000 χρόνια. Και η Ακρόπολη θέλει διαφήμιση. Είμαστε εμείς οι Έλληνες, 10 εκατομμύρια άνθρωποι και θέλουμε μία ανώνυμη εταιρεία να διαχειριστεί τα μνημεία μας. Δηλαδή, τόσο ανήκανε ρε φίλε.
1: Ναι, ακριβώς.
9: Έχουμε 300 βουλευτές.
1: Ακριβώς, αυτό που είπες.
9: Βουλευτές. Άσε με να το τελειώσω. 300 βουλευτές. Οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι από πανεπιστήμια όλοι. Από σχολές, από το Χάρβαρντ, από το Μάρβαρντ. Έχουμε 5.000 μετακλητούς που δουλεύουν δίπλα τους διευθυντές, υποδιευθυντές. Και δεν μπορούν να βρεθούν δηλαδή 5 άνθρωποι να δουλέψουν με τα μνημεία μας σωστά. Και θέλει η Ακρόπολη διαφήμιση. Δηλαδή, καλά κάνουμε και δίνουμε την Ακρόπολη σε μια ανώνυμη εταιρεία, γιατί θα μας ανεβάσει τι τη διαφήμιση στην Ακρόπολη. Ρε Κώστα. Ρε Κώστα. Ρε παιδιά, τεράστια έκδοτα λέει του βραδιάτικα, ρε. Όπως επίσης. Χθες ο φίλος μου Κλήφ είπε για τη Βαρκελόνη. Για τη Σαγράδα Φαμίλια. Ρε παιδιά, εκεί την εκκλησία τη φτιάχνουν 130 χρόνια. Σταμάτησε ένα άνθρωπο 60 χρόνια και τώρα και τελευταία 30 χρόνια πάνε τρένο ρε, τη φτιάξαν σε 30 χρόνια. Ο Δήμος και τα έσοδα που πάνε στην πόλη. Η Ιταλία φωντάνα τη τρέβει. Τα κέρματα που πετάει ο κόσμος τα μαζεύει ο Δήμος και τα δίνει στα αφανά παιδιά. Εσείς ακούσατε ποτέ σε αυτή τη χώρα να παίρνουν τα μνημεία τα εισιτήριά μας και να του πληρώνουν κανένα παιδί, κανένα φτωχό, κανένα ανάστεγο. Κάτι τα μνημεία μας, εκτός από το να ξεχρεώνουν μια ζωή τα χρέη μας. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα. Δίνουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία να διαχειριστεί το τίποτα, απλά ποιος ξέρει ποιοι θα είναι αυτοί που θα τα διαχειριστούν, και τα εισιτήρια και τα έσοδα δεν θα ξέρουμε κανένας τίποτα, πού θα πάνε, τέλος πάντων θα έχουμε μια ενημέρωση μια φορά τον χρόνο και πού θα πηγαίνουν τα λεφτά, τίποτα, κανένας δεν ξέρει τίποτα, φύγαν τα λεφτά, γεια σας. Μου θυμίζει εκείνο με τον παπά που είχε 4 εκατομμύρια το ταμείο και τώρα κοστάει 15 εκατομμύρια η εταιρεία με τα παιδιά που είχε γίνει με το χωριό. Καθίστε ρε παιδιά λίγο φρόνημα. Δηλαδή να μιλάμε λίγο όμορφα, ωραία. Δηλαδή μιλάμε για τα μνημεία μας, δεν μιλάμε για ιδιωτικές κλινικές. Δηλαδή αν η Ακρόπολη χρειάζεται διαφήμιση, τότε παιδιά κάποτε το έχετε χάσει με την Ελλάδα τελείως όλη σας. Κάποτε Κώστα για να καταλάβεις, στη δεκαετία του 60, όταν ιδρύθηκε ο τουρισμός, το Υπουργείο Τουρισμού που μας το ιδρύσαν οι Αμερικάνοι. Ξέρετε τι κάναμε. Φτιάχναμε αγαλματάκια και τα στέλναμε παντού στον κόσμο. Γιατί παντού στον κόσμο υπήρχαν αγάλματα θεών. Όποια τηλεόραση να ανοίξεις, αν βγεις έξω να μιλήσεις με πιτσιρίκες, ή στην τηλεόραση θα το έχετε δει, δεν υπάρχει περίπτωση να το έχετε δει, όταν θέλω να περιγράψω ένα ωραίο άντρα, οι γυναίκες ξέρετε τι λένε. Είναι σαν αρχαίοι Έλληνες θεοί. Είναι σαν αρχαίος ελληνικό άγαλμα. Έτσι μας περιγράφανε. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Το κάνανε εδώ πριν 60 χρόνια, σκεφτήκανε και κάνανε αγαλματάκια και στέλνανε παντού στον κόσμο και θα πρότισε πολύ στα αγάλματα. Ρε, αυτή η χώρα δεν έπρεπε να έχει άντρα ανύπαντρο. Είμαστε το μόνο παράδειγμα ωραίου άντρα σωματικά σε γυναίκες παγκοσμίως. Όλοι οι άντρες οι ωραίοι, οι γυναίκες ειδικά, οι σπουδαγμένες λένε ότι είναι σαν αρχαίοι Έλληνες θεοί. Και εσείς εδώ είστε όλοι εργένιδες. Ψάχνετε γυναίκες, ρε. Τι γυναίκες, ρε. Βγαίνετε έξω, ρε. Έλληνες είστε. Ρε, τη φύτε όλοι είστε, βγαίνετε έξω και πάρτε το γκρι καμάκι ξανά στα χέρια, ρε. Και αφήστε ρε τις θεωρίες που τώρα με τη Νέα Δημοκρατία που έχουμε μπλέξει, ρε. Θέλουμε διαφήμιση. Ρε, θέλει διαφήμιση η Ακρόπολη. Ρε, έχετε παλαβώσει, ρε.
1: Ξέρεις, έχουμε ένα θέμα.
9: Άντε, καλό ξημέρωμα.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Κλείσε για να τα ακούσεις, γιατί άμα μιλήσω εγώ πάνω, δεν με ακούσεις ως συνήθως. Έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα αυτό. Κάποιοι ακροατές, όπως και ο φίλος μου εδώ, ο Ταύρος, που είναι καταπέλητης και στα περισσότερα, σε πολλά τέλος πάντων συμφωνώ. Σε πολλά διαφωνώ, αλλά δεν θα το μάθει ποτέ, γιατί δεν με αφήνει να μιλήσω από πάνω του. Το θέμα είναι ότι έχει και μια αυτοπεποίθηση τρομερή και λέει κάποια πράγματα, τα οποία επειδή τα ξέρει ότι τα λέει και ωραία, θεωρεί ότι έτσι είναι κιόλας. Αυτό δεν ξέρω πόσο επικοδομητικό είναι. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, είπε και για μένα, υπονόησε δηλαδή για τα μνημεία, που εγώ δεν είπα ότι καλώ θα δίνουμε τα μνημεία, αλλά τέλος πάντων για το ότι χρειάζεται διαφήμιση κτλ. Εγώ βλέπεις το power, παιδί μου, ανάλογα με τον ακροατή. Έτσι, βλέπω την μπάλα παίζει και το τι προτιμάει και ανάλογα. Αν θέλει διάλογο, κάνω διάλογο. Αν θέλει να πει τα δικά του, λέει τα δικά του κτλ. Το θέμα είναι ότι κάποιες φορές, όταν κάνουμε μονόλογο και το κάνουμε μόνιμα. Και όποτε ακούγεται μια κουβέντα, η απάντηση είναι άσε με να ολοκληρώσω και δεν υπάρχει ποτέ διάλογος. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε αυτό το μοντέλο συνομιλίας, ότι όλα όσα ακούγονται είναι σωστά και αποδεκτά. Έτσι, γιατί βλέπω λίγο, φίλε μου Ταύρε, ότι έχεις αποκτήσει και μια αυτοπεποίθηση υπερβολικά μεγάλη και ο τρόπος με τον οποίο τα λες δημιουργεί την αίσθηση ότι έτσι είναι και τελείωσε, ρε παιδί μου, ακούστε εμένα. Εγώ αν με άφηνες να μιλήσουμε στο διάλογο, θα έβλεπες ότι έχω πολλά πράγματα που διαφωνώ. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είχα εγώ το δίκιο. Έτσι, αλλά μην το έχουμε δηλαδή ότι ό,τι λέμε είναι το αλάθητο του Πάπα, επειδή τα λέμε λίγο ωραία. Είναι πάρα πολλά αυτά που λέγονται και το λέω τώρα με αφορμή. Είναι σε πολλές περιπτώσεις. Είναι πάρα πολλοί αυτά που λέγονται και ξέρεις, τα αφήνουμε και περνάνε έτσι. Ενώ κανονικά ίσως και θα έπρεπε να μην τα αφήσουμε να περάσουν έτσι. Τώρα, αν θέλετε και για τα μνημεία κάποια στιγμή, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν είναι σωστό, αν δεν είναι σωστό. Αν υπάρχει άνθρωπος που αφισβητεί ότι η εκμετάλλευση που έχουμε, η εμπορική, ρε παιδί μου, που κανονικά εντάξει δεν ακούγεται ωραία, αλλά η εμπορική εκμετάλλευση των μνημείων, που πλέον είναι προϊόντα και αυτά στην εποχή που ζούμε, τι να κάνουμε. Αν πιστεύει κανείς ότι η εμπορική εκμετάλλευση των μνημείων είναι αντάξια της ακτινοβολίας τους, να το κοιτάξει λίγο. Γιατί βλέπω ότι μπερδευόμαστε. Επειδή έχουν τεράστια ακτινοβολία και συνοδεύουν μια τεράστια ιστορία, δεν σημαίνει ότι η εκμετάλλευση είναι η ανάλογη. Ναι. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα τα επιμέρους, αν θέλετε, συζητάμε. Πάμε ένα διάλειμμα. Δεν έχω κλείσει γραμμές. Πάμε να μιλήσετε και οι τελευταίοι. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι από Πασχαλίδη. Θα βάλουμε και το θερμαστή που θέλει ο φίλος. Εντάξει. Έλα, πάμε και γυρίζουμε. Ανοιχτές οι γραμμές για λίγο ακόμα. Εμείς που είμαστε καλά, δηλαδή, επί της ουσίας. Και αν θέλετε, αύριο μάλλον, γιατί τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε κιόλας, να σας πω κι εγώ μια γνώμη για τα μνημεία. Γιατί από χθες, επειδή είπα μια κουβέντα, μου χρεώνεται πράγματα τα οποία ποτέ δεν είπα. Δεν είναι η πρώτη, βέβαια, δεν είναι η τελευταία. Εντάξει, πάμε.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκος Σεφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Σεφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Στο θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε και για τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, παίρνω τις κάποιες τελευταίες γραμμές για να δούμε τα μηνύματα μετά, σαν σήμερα, σαν αύριο. Να δούμε λίγο και κάνα τραγουδάκι εδώ πέρα που χρωστάμε. Εντάξει. Και αν θελήσετε, αύριο τα συζητάμε και καλύτερα εδώ και για τα μνημεία και για όλα τα άλλα. Πάντως, θα ξαναπώ κάτι. Μία κουβέντα για να βγάλει και κάτι, θα πρέπει να προσπαθούμε να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Εγώ τώρα, ας πούμε, αν κάναμε διάλογο με το φίλο μου πριν, θα το ρωτούσα, όπως ρώτησα και τον άλλον που ήταν υποστηρικτικός φουλ για το θέμα των μνημείων. Βλέπεις τίποτα και από την άλλη μεριά? Δηλαδή, στο φίλο πριν που ήταν φουλ υπέρ της παραχώρησης της διαχείρισης των μνημείων και εξήγησε κάποια πράγματα όπως τα έχει στο μυαλό, το ρώτησα, λέω, έχει κάποια προβληματικά σημεία η συμφωνία ή όλα τα καλά? Είπε, δεν το έψαξα παραπάνω, θα το δούμε, λέει, και το ξανασυζητάμε. Okay. Τώρα εδώ ο φίλος ο προηγούμενος μας τα έβγαλε όλα μαύρα. Κανονικά, επειδή εδώ δεν είμαστε, ο καθένας δεν είναι, ξέρεις, υποτίθεται κάνουμε μια κουβέντα για να βγει και κάτι, έτσι. Δεν βγαίνει ο καθένας να κάνει τον πάπα, ότι άκου εμένα γιατί εγώ τα ξέρω όλα. Κανονικά λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο, να δούμε, ρε παιδί, έχει και κάποια καλά σημεία η συμφωνία? Το έχουμε ψάξει καθόλου? Έχουμε εντοπίσει κάτι ή όλα είναι μαύρα? Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με τα μνημεία μόνο. Το είπα και πριν με άλλη αφορμή, με άλλο φίλο που αρχίσατε να μαλώνετε για τους κομμουνιστές πάλι και τα γνωστά. Έτσι, ότι όταν ανοίγουμε μια συζήτηση και προσπαθούμε μονίμως είτε να φωτίζουμε σημεία είτε να ρίχνουμε σκοτάδι σε σημεία για να αναδειχθεί τελικά το κομμάτι του κάδρου που θέλουμε, έτσι ουσιαστικά μπορεί να υπερασπιζόμαστε ή να κατακρίνουμε, αλλά δεν είναι μια κουβέντα που βγάζει κάπου. Κατάλαβες, είναι μια κουβέντα που προσπαθεί να περάσει συγκεκριμένες, ξέρω εγώ, κατευθύνσεις. Αυτό. Οπότε, ξέρεις, να βλέπουμε λίγο και την άλλη πλευρά, ρε παιδί μου. Γι' αυτό είπα πριν ότι για μένα η Ελλάδα, καλά αυτό δεν γίνεται βέβαια, αλλά ότι θα πηγαίναμε μπροστά εάν ο κομμουνιστής, ξέρω εγώ, όταν έβγαινε, αντί να τα βάλει με το δεξιό, κοιτούσε λίγο τα του οίκου του και έκανε κριτική δημόσια στο κόμμα του. Το ίδιο πράγμα για τον οπαδό, ο Παοκτσής, ο Αριανός κτλ. Έτσι, το ίδιο πράγμα για οτιδήποτε. Δηλαδή, όταν αντί να στοχεύουμε τον απέναντι και να προσπαθούμε να αναδεικνύουμε σημεία που μας βολεύουν ή να υποβαθμίζουμε σημεία που δεν μας βολεύουν, όταν προσπαθούσαμε τέλος πάντων έτσι, να βγάλουμε λίγο μπροστά τα του οίκου μας πρώτα. Να βλέπαμε δηλαδή που μπορεί να πάσχει και η δική μας άποψη. Γιατί να είστε σίγουροι ότι αν κάτσουμε και συζητήσουμε το θέμα για τα μνημεία, για παράδειγμα που ήρθε τώρα η κουβέντα, υπάρχουν πολλά υπέρ στην ιστορία αυτή. Υπάρχουν και προβληματικά σημεία και κατά. Αλλά όσο ο καθένας θα βλέπει αυτά που θέλει και μόνο, δεν θα βγαίνει και κανένα νόημα στη συζήτηση. Δηλαδή θα βγαίνει το νόημα ότι να βγάλαμε την εκπομπή, ακούσαμε αυτόν, ακούσαμε εκείνον, αλλά ουσία δύσκολα θα μένει. Γιατί όταν ο καθένας αντί να προβάλλει τα δικά του μειονεκτήματα, προβάλλει του άλλου και ο άλλος μετά μουλαρώνει και προσπαθεί να κάνει το ίδιο πράγμα και πάμε σε μία μόνιμη αντιπαράθεση, είτε με τρόπο, ρε παιδί μου, έτσι άσχημο, είτε με τρόπο με το βαμβάκι, αλλά είναι αντιπαράθεση. Και έτσι μπορεί οι εκπομπές να γεμίζουν και μπορεί να γεμίζουν και πιο εύκολα βέβαια, έτσι, αλλά ουσία δεν ξέρω αν υπάρχει. Οπότε λοιπόν θα πρότεινα, έτσι, αν θέλετε να το σκεφτούμε λίγο από εδώ και πέρα και για τη χρονιά την επόμενη, αν είμαστε εδώ, αν είμαστε σε αυτή την ώρα, τι θα κάνουμε τέλος πάντων, ότι, ρε παιδί μου, όταν γίνεται μια κουβέντα, να βλέπουμε λίγο και την άλλη μεριά του φεγγαριού όσο μπορούμε. Ενισχύει, ξέρετε, και τα επιχειρήματά μας αυτό. Αν εγώ είμαι της λογικής ότι έξω είναι μέρα, αλλά πω ότι εκεί στην άκρη έχει και λίγο σκοτάδι, θα το εκτιμήσει ο άλλος απέναντι και θα καταλάβει ότι δεν είμαι κολλημένος. Λοιπόν, πάμε. 2310, όχι 2310, εμείς που είμαστε, γιατί, οκ. Okay. Έλα, παρακαλώ. Ναι,
12: Κώστα.
1: Ορίστε.
12: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, καλημέρα. Τι, μας πιάσανε.
12: Γυμώ.
1: Έλα.
12: Τι γίνεται.
1: Καλά γίνεται.
12: Μπράβο. Παοκάρα 2-0.
1: Κάτι έμαθα.
12: Καλά στοιχεία. Καλή αντίδραση. Πάμε από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα επόμενα παιχνίδια. Η Anderlecht δεν είναι η Anderlecht του 1995. Καμιά σχέση. Είναι όμως κάθε χρόνο, ας πούμε, παιδί μου, γίνεται ακόμη δυνατό, γίνεται ακόμη πιο δυνατή. Δεν είναι όμως φόβητρο. Μπορούμε να την... δηλαδή ένα σοβαρός ΠΑΟΚ μπορεί να την αντιμετωπίσει.
1: Ναι.
12: Θέλουμε φορ, θέλουμε ενίσχυση. Θεωρώ πως μόνο με τον Μύθου μπροστά δεν ξέρω πώς θα πάμε σε τρεις διοργανώσεις. Και θα ήθελα και τον Γιαννούλη, έστω και που είναι 31 χρονών, 32.
1: Ω, 32 δεν είναι, εντάξει. Ναι, οκ. Okay.
12: Πάνω από 30 τέλος πάντων.
1: 30 είναι στα 31, ναι. Τέλος αλλά πάνω. Είναι και φέτες, δεν έχει θέμα αυτός. Είναι...
12: είναι...
1: μια χαρά τώρα με τα καινούργια δεδομένα, Γιώργο, με αυτά που υπάρχουν εδώ με γιατρούς, με πράγματα, με θάματα, 30 χρονών είναι τίποτα, είναι όπως ήταν 25 κάποτε.
12: Ναι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, τον Pix Lux. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να το βάλεις.
1: Δεν θα προλάβουμε μάλλον, γιατί πήρα και άλλες γραμμές για σήμερα.
12: Καλά, ναι. Δεν πειράζει.
1: Αύριο το Σάββατο που είναι η τελευταία μέρα.
12: Ο Μπαμπούλας τραγουδάει μόνος του τις νύχτες. Είναι
1: ναι, εντάξει. Ναι,
12: είναι μετά τις 12 κιόλας. Και κάτι άλλο θέλω να σταθώ σε έναν φίλο που είπε ότι είμαστε, λέει, όλοι συμμέτοχοι σε αυτή την κατάσταση που έχει έρθει η χώρα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι στην κατάσταση που φταίει. Όταν ο συνταξιούχος ο σημερινός άναβε με 5.000 με τον Κολοκοτρώνη με τα πουρα και έσπαγε στα μπουζούκια πιάτα, εγώ ήμουν πιτσιρικάς. Εμένα όλη αυτή η κατάσταση μπιπ τη ζωή. Είμαι η γενιά που... ευτυχώς που έχω και αυτή τη δουλειά που έχω. Αλλιώς θα ήμουν ζητιάνος. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Καταλάβατε, δεν είμαστε όλοι φταίχτες σε αυτή την ιστορία.
1: Ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Αν φταίχτη ορίζει κάποιος κάποιον άλλον επειδή έκανε λάθος επιλογές, ή αν φταίχτη μπορεί να θεωρούμε και αυτόν που ανέχτηκε μια κατάσταση. Εγώ στη λογική ότι φταίχτης είναι και αυτός που ανέχεται μια κατάσταση, ενώ τη βλέπει ότι δεν είναι ok, εγώ λέω ότι ναι, είναι και αυτός φταίχτης. Άρα ότι είμαστε όλοι λίγο ή πολύ.
12: Κώστα μου, όταν ο άλλος άναβε τα πουρα και έσπαγε πιάτα και άναβε τα πουρα με τα 5.000, ήμασταν πιτσιρικάδες.
1: Καλά, αυτό ήταν και δικαίωμά του, δεν είναι το θέμα αυτό τώρα. Το θέμα είναι ότι μοιράζονταν λεφτά αβέρτα που δεν ήταν δικά μας, ήταν η εικονική πραγματικότητα.
12: Οδήγησε αυτή όλη η κατάσταση στη χώρα που έχει φτάσει τώρα.
1: Ναι.
12: Εγώ τι φταίω που ήμουν πιτσιρικάς και έβλεπα.
1: Καλά, εσύ πιτσιρικάς δεν μπορούσες να καταλάβεις κιόλας τότε, εντάξει, αλλά το θέμα είναι αν ήσουν μεγάλος, ποια θα ήταν η αντίδραση σου απέναντι σε μια κατάσταση που έβλεπες ότι θα υποθηκεύσει το μέλλον αύριο μεθαύριο.
12: Όπως έκανα την ίδια ερώτηση στον πατέρα μου τότε και με κοιτούσε στα μάτια και δεν ήξερε τι να μου απαντήσει. Τι τον είπα, ξέρεις.
1: Όχι, πού να ξέρω.
12: Μπαμπά. Γιατί αυτός ανάβει τα τσιγάρα με τα 5.000, δεν μπορεί να το δώσει το 5.000 στο παιδί του για να πάρει ρούχα ή παιχνίδια.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό είναι και του καθενός δικαίωμα.
12: Γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω το νόημα αυτό που θέλεις να πεις. Έτσι, αλλά υπεύθυνος για μια κατάντια σε μια χώρα, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο αυτός που κάνει τις λάθος επιλογές, είναι αυτός και αυτός που τις βλέπει και τις ανέχεται.
12: Είναι η πιο αδικημένη γενιά.
1: Να. Εντάξει. Έγινε, ναι, τα λέμε.
12: Καλημέρα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Χαίρετε, ναι. Παρακαλώ.
13: Κύριε Βρανά.
1: Ορίστε, καλημέρα.
13: Καλημέρα. Λοιπόν, στην εισαγωγή μου να ζητήσω τις βυθισμένες άγκυρες.
1: Ναι, αλλά δεν θα προλάβουμε τώρα γιατί δεν βάλαμε, πήρα γραμμές.
13: Ωραία, μπορείτε να βάλετε λίγες στροφές από το καθένα.
1: Καλά, θα προσπαθήσω. Είστε εσείς που ζητήσατε το τηλέφωνο του ακροατή χθες?
13: Ναι, βέβαια.
1: Α, εντάξει, ενημερώθηκε. Εντάξει, έχει ενημερωθεί.
13: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Okay, πάμε.
13: Αλλά θα μπορούσα εγώ να αναπτύξω τρία θέματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
1: Γιατί να μην έχουμε, πείτε το.
13: Εντάχει και με, σαν να λέμε, επικεφαλίδες. Τίτλους σύντομους θα έλεγα. Δεν νομίζετε, κύριε Βρανά, όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, εφόσον έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, έτσι, θα μπορούσαμε να, το κράτος να δώσει μέχρι σε ενός ποσοστού αγορά μετοχών. Δηλαδή, ενώ σήμερα λέμε ότι το κράτος όσον αφορά το management έχει το 51%, ναι, αλλά οι μέτοχοι έχουν φτάσει το 49%. Δηλαδή είμαστε σχεδόν στα ίσα πάμε. Δεν απέχει πολύ από το να περάσει, δηλαδή η διαχείριση, είτε μιλάμε για άρδευση. Η άρδευση έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει με το 85%. Αυτό ψάξτε το και αν θέλετε κάποια στιγμή ενημερώστε μας.
1: Το νερό που χρησιμοποιούμε ότι είναι από αυτό το λόγο.
13: Τον υδάτο.
1: Ισχύει.
13: Στην άρδευση λέει.
1: Ισχύει, τόσο ξέρω, 87 κάπου εκεί.
13: Το έχω...
1: Ναι, ναι, το πόσιμο είναι πολύ λίγο. Είναι οι αγροτικές εργασίες είναι που τρώνε το πολύ το νερό.
13: Εν τω μεταξύ, αν μιλάμε και για τα data centers και λοιπά, όπου εκεί πέρα θέλουμε μεγάλες ποσότητες νερού, εκεί πέρα τι γίνεται. Είναι δηλαδή κάποια θέματα. Έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά τώρα τα τελευταία θέματα που έχουν ανακύψει, πάρα πολλές τρευλώσεις. Τώρα τι να πούμε και για τη Δόμνα Μιχαηλίδου.
1: Ναι, αλλά λίγο με μπερδέψατε τώρα. Γιατί αν κατάλαβα καλά στην αρχή είπατε ότι θα έπρεπε να περάσουν κάποιες μετοχές σε ιδιώτες. Και μετά είπατε ότι υπάρχει κίνδυνος να συμβεί αυτό. Δεν κατάλαβα κάτι λάθος. Κατάλαβα.
13: Όχι κύριε Βρανά. Ναι. Δεν καταλάβατε μάλλον.
1: Ναι, ναι.
13: Εγώ εξ αρχής εννοούσα να μπει πλαφόν όσον αφορά την αγορά μετοχών.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται να πουληθούν.
13: Όσες μετοχές.
1: Υπάρχει διανόμο αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται να περάσει το 51%.
13: Ναι, εδώ, άμα...
1: Δύο νόμοι ψηφίστηκαν πριν 2-3 χρόνια για αυτό το λόγο.
13: Μα ναι, αλλά. Όταν έχει φτάσει στο 49%, έτσι, ο ιδιώτης. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο να περάσει.
1: Δεν μπορεί, απαγορεύεται. Υπάρχει κόφτης.
13: Το νερό.
1: Υπάρχει κόφτης, απαγορεύεται η πλειοψηφία να πάει σε ιδιώτη.
13: Αλλά αυτό θα το δούμε.
1: Άμα αλλάξει ο νόμος θα το δούμε, αλλά σήμερα αυτό ισχύει.
13: Πολύ
1: γι' αυτό.
13: Πόσο σκέφτομαι.
1: Μόνο δια της τεθλασμένης, όπως τώρα αυτό με τα μνημεία, ξέρω εγώ, να δώσουν το νερό, να δώσουν τη διαχείριση μπορούν. Να το πουλήσουν δεν μπορούν, απαγορεύεται.
13: Ναι, ναι. Το σκέφτομαι κύριε Βρανά με τον εξής απλό τρόπο.
1: Ναι.
13: Προς τι έχουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια, έτσι δεν είναι, δηλαδή και όσον αφορά τα αρχαία μνημεία, η διαχείριση πρέπει να γίνεται από τους δήμους και τις περιφέρειες. Τι δουλειά έχει να μπει ένας ιδιώτης, ο οποίος θα βάλει ενδεχομένως υπέρογκα εισιτήρια, θα βάλει τον δικό του κόσμο στο να διαχειρίζεται την κηλικία, το ένα το άλλο, καταλαβαίνετε.
1: Mm-hmm.
13: Δηλαδή να γίνουν εντελώς απρόσιτοι οι χώροι. Καταλαβαίνετε. Αυτός όμως θα εισπράττει από τον ξένο κόσμο. Δηλαδή ενδεχομένως ο Έλληνας να μην μπορεί και να τα επισκέπτεται από ένα σημείο και μετά. Τέλος πάντων, εγώ θεωρητικά σας τα λέω.
1: Ναι, προβληματισμοί, εντάξει.
13: Εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τίποτα. Είμαστε δηλαδή ναι, είμαστε προβληματισμένοι, αλλά αποτελούμε μια ασημαντότητα στις εκάστοτε κυβερνήσεις που μας διοικούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ σας έχω πει τον όρο επανάσταση. Ο Έλληνας ποικιλοτρόπος μπορεί να επαναστατήσει. Μα ποικιλοτρόπος και το υπογραμμίζω. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι φυσυχασμένος ο Έλληνας. Πνεύμα επαναστατικότητας μηδενικό. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
1: Το έχουμε συζητήσει όμως αυτό πολλές φορές.
13: Μπορούμε να αντιδράσουμε.
1: Γιατί όταν είσαι απογοητευμένος και κουρασμένος και απασχολημένος, δεν επαναστατείς. Όταν σε φτάνουν να είσαι κουρασμένος, απογοητευμένος και, να τρέχεις όλη τη μέρα για την καθημερινότητα, δεν μπορείς να επαναστατήσεις. Σε θέλουν κουρασμένο και απασχολημένο.
13: Κύριε Βρανά, τελευταίο.
1: Ναι, ορίστε, ναι.
13: Την κατανάλωση καυσίμων, την κατανάλωση προϊόντων από το σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπορούσε δηλαδή ο Έλληνας να αντισταθεί, να απέχει.
1: Θα έπρεπε για μένα. Θα έπρεπε.
13: Δύο συγκεκριμένα προϊόντα βασικά.
1: Απλά μιλάμε πάρα πολύ ώρα και έχω άλλες 5 γραμμές, ναι.
13: Όντα τα υπόλοιπα, κύριε Βρανά.
1: Θα... Ας τα πιάσουμε ένα-ένα μία μέρα για να τα κουβεντιάσουμε κιόλας και με τους υπόλοιπους, έτσι.
13: Θέλω να χαιρετήσω. Όχι, ωραία. Θέλω να χαιρετήσω τον Ταύρο.
1: Ωραία.
13: Και χαριτολογώντας θα πω κάτω τα χέρια από τον Ταύρο.
1: Κάτω τα χέρια από τον Ταύρο, βέβαια. Καλημέρα, χαίρετε.
14: Έλα, Κώστα μου.
1: Δεν σήκωσε κανείς χέρι, είναι που λένε ο Ταύρος. Έτσι, παρακαλώ, ορίστε.
14: Έλα, Κώστα μου.
1: Ναι, ναι.
14: Κλειφ.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
14: Τι γίνεται.
1: Καλού, καλούτσικα.
14: Πώς πάει.
1: Πώς τα είδες.

0: θέλουμε δύο χαφ. Η ομάδα πρωτοαθλητισμού αυτή, δηλαδή να πάει πάρει πρωτάθλημα, δεν είναι. Έχει δουλειά ακόμη, έχει δρόμο η ομάδα. Έχει δρόμο. Ωραίος Κωνσταντέλιας, αλλά εξής τι δεν μ' άρεσε. Ήταν πάλι γιόμες, μετά από πολύ καιρό. Δηλαδή αυτό το build-up από πίσω, από την άμυνα, μπάλα κάτω, αυτό το ντεμοντέ ποδόσφαιρο, χαζομάρες τώρα. Ναι. Τέτοιο ποδόσφαιρο παίζει και η Λίβερ που παίζει και η Ρεάλ. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης, ας πούμε, χαζομάρες, βλακές τούμπανα τώρα. Η ομάδα είναι ακόμη πίσω. Εντάξει, και σε μεταγραφές, και σε ποσοστό ετοιμότητας, και πίσω και από τους αντιπάλους σε πιθανή διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Να είμαστε ειλικρινείς, κατά ψέματα. Έντονη μεταγραφική κίνηση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ. Εξετάζουν δύο παίχτες. Να δώσω μια πληροφορία. Αν θα βγουν τώρα οι μεταγραφές, δεν ξέρω, πάντως κυνηγάνε δύο πολύ δυνατές περιπτώσεις. Ένα στο 4 και ένα στα γκάρ. Πιο αμυντικό γενικά, και αυτό που λέγαμε, που έφυξες. Λες και
1: σαν... Ο Τάλας γκάρ, τι θέση δηλαδή μαθαίνεις?
0: Ασόδιο.
1: Ασόδιο.
0: Αμυντικό γενικά, όμως. Πιο κομπιούτερ, ας πούμε. Πιο...
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και ο Γερμανός ο 4 ακούγεται. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, τώρα να επανέλθω λίγο στα χθεσινά, αυτό που είπα. Εγώ στην Ισπανία τι είδα, Κώστα?
1: Ο οποίος Γερμανός έχει πρόταση που του φαίνεται καλή, μαθαίνω, αλλά κόλλησα τώρα με την ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ομάδα.
0: Ο Γερμανός είναι, έχει πίνει νερό στο όνομα του Τριγκέρι, τον είχε προπονητή.
1: Ναι, εντάξει, okay, ναι.
0: Έχουν μια πολύ καλή σχέση μεταξύ τους και το ψιστήρι, ναι, δείχνει ότι ευδοκιμεί μέχρι στιγμή.
1: Μακάρι, μακάρι. Για πες και το άλλο.
0: Λοιπόν, εγώ τι είδα στην Ισπανία? Είδα επενδύσεις, ας πούμε, από, και μου τα εξηγήσαν κιόλας οι άνθρωποι, είδα επενδύσεις από ιδιωτικές εταιρείες που αφορούσαν κέντρα επισκεπτών, χώρους υποδοχής, προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, ηλεκτρονικούς μηχανισμούς για εισιτήρια, ψηφιακά, εφαρμογές στα κινητά, ψηφιακή ξεναγία, βάζεις δηλαδή ακουστικά, συνδυώσουμε την εφαρμογή, σκανάριζε το έκθεμα και σου μιλούσε, σου εξηγούσε τι είναι αυτό που βλέπεις. Ή σου εξηγούσε, ας πούμε, σε ένα πίνακα τα στοιχεία, ας πούμε, της εικόνας. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι συμβολίζει εκείνο, το άλλο. Αυτά για να επιτευχθούν, ας πούμε, σε μια σπουδαία κληρονομία που έχουμε εμείς. Θέλει και ιδιωτικές επενδύσεις. Θέλει δηλαδή να μπούμε σε αυτό το μοντέλο. Νέες τεχνολογίες, επαυξημένη πραγματικότητα. Τώρα κάτι πάει να κινηθεί σε αυτό το κομμάτι σε εμάς, αλλά δεν δίνουν λεφτά το κράτος, ας πούμε, για να υλοποιηθούν σωστά αντίστοιχες εφαρμογές. Okay. Στο κομμάτι του τουρισμού, αναψυκτήρια, πολιτήρια, χώροι παρουσιάσεων, χώροι εκθέσεων, ακόμη θα μπορούσαν, ας πούμε, να δημιουργήσουν και χώρους για αρχαιοθέατρο σε αρχαιολογικούς χώρους. Έχουν πολλές ιδέες στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να αναπτύξουν. Okay. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι οι επενδύσεις αυτές, η προϋπόθεση και η κίνδυνη που θα έπρεπε εμείς να αποφύγουμε είναι ότι οι αρχαιότητες θα πρέπει να παραμένουν ως ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Εκεί είναι το κλειδί. Εκείνο ο κίνδυνος. Το πολιτισμό δηλαδή, οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες να εγκρίνουν κάθε έργο, αλλά να το εγκρίνουν, να μην το κόβουν. Και οι επενδύσεις δεν επιτρέπεται, ας πούμε, να αλλοιώνουν, να θέτουν σε κίνδυνο μνημεία. Okay. Σε αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και ένα νομικό πλαίσιο που θα οριοθετεί πράγματα στο πώς θα κινηθούν όλοι γύρω από όλο αυτό το πλάνο, γύρω από αυτό το μεγάλο, ας πούμε, project. Οι συμβάσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς. Και εδώ πέρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν, ας πούμε, και νέες τεχνολογίες, ώστε όλα να είναι ξεκάθαρα στη διάβια. Τι επενδύθηκε τι κέρδη έχουμε, τι παίρνει το κράτος και τι παίρνει η εκάστοτε εταιρεία ή ο επενδυτής. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Για μένα υπάρχουν θετικά σημεία στο θέμα αυτό. Υπάρχουν και κάποια αρνητικά. Τα περισσότερα φυσικά θα μας τα πει ο χρόνος τώρα, ό,τι και να λέμε είναι εικασίες, αν δεν το δούμε το μοντέλο, έτσι, αλλά...
0: Εγώ είπα κάποιες προϋποθέσεις για να μην έχουμε, ναι, αρνητικά.
1: Υπάρχει όμως ένα που εγώ προσωπικά το φοβάμαι πολύ σαν μεγάλο αρνητικό, το οποίο είναι το εξής. Όλα τα υπόλοιπα τα βλέπω να χαμένα λέγαμε που ακούγονται. Ένα για μένα είναι το μεγάλο πιθανό πρόβλημα. Πιθανό. Το πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθούν ανισότητες ανάμεσα στα μνημεία. Δηλαδή, το πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα πέσουν όλοι οι ιδιώτες στα μνημεία υψηλής δημοτικότητας, ας πούμε. Και όλα τα υπόλοιπα να μείνουν να ρημάζουν στην τύχη τους.
0: Αυτό θα πρέπει να μπουν προϋποθέσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Τι προϋποθέσεις, άμα ο επενδυτής σου πει εγώ θέλω να επενδύσω εδώ και εκεί, Θα του πεις εσύ πάνε και στο άλλο το μνημείο που είναι

0: χαμηλότερη, ας πούμε, χαμηλότερου ελληνικού, πώς θα τον αναγκάσει.
1: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δημιουργηθούν συνεργασίες και σε χώρους οι οποίοι πρέπει να αναδειχθούν κι άλλο ή να επεκταθούν, ας πούμε, αρχαιολογικοί χώροι. Υπάρχουν τρόποι.
0: Okay. Αυτό που σου λέω, επειδή τα κοιτούσα κι εγώ λίγο, ξέρεις, δεν είμαι άνθρωπος που μένω σε αυτό που έχω στο κεφάλι μου. Είναι ένα πρόβλημα που έχει συζητηθεί και στο εξωτερικό και το αντιμετώπισαν και στο εξωτερικό, ότι πέφτουν όλοι με τα μούτρα στα μνημεία που είναι υψηλής, ας πούμε, δημοτικότητας και έχουν τα πολλά φράγκα, και με αποτέλεσμα να μένουν άλλα πίσω. Να μην πέφτουν χρήματα δηλαδή σε άλλα που επίσης έχουν την ανάγκη να πέσουν χρήματα. Και όταν λέμε χρήματα, δεν εννοούμε μόνο τα εισιτήρια, μιλάμε και για συντήρηση, μιλάμε και για άλλα πράγματα που είναι κέρια.
1: Βεβαίως, και για επέκταση σε ανασκαφείς ακόμη μπορούν αυτά να χρηματοδοτηθούν από την Ευρώπη. Δηλαδή, μια εταιρεία μπορεί να κάνει κάποιο πλάνο και να χρηματοδοτηθεί και από την Ευρώπη ώστε να διατελέσει ένα έργο, ένα πολιτιστικό έργο. Υπάρχουν τρόποι πάλι. Okay.
0: Ναι, εγώ το περιγράφω ως ανησυχία που για μένα, ρε παιδί μου, είναι μια υπαρκτή ανησυχία σε σχέση με όλα τα άλλα που ακούγονται. Τα υπόλοιπα τα βλέπω, εντάξει, μικρά. Γιατί σε κάθε συμφωνία κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Σε αυτήν την Ελλάδα, που ό,τι χρήμα βγαίνει πρέπει να πηγαίνει στα πλεονάσματα, στους στόχους τέλος πάντων, το ένα, το άλλο κλπ. Και που ποτέ δεν θα προκόψει μάλλον οτιδήποτε είναι στα χέρια του δημοσίου, εκεί ψάχνεις να βρεις τι κερδίζεις και τι χάνεις. Και με αυτήν την συμφωνία σίγουρα θα κερδίσεις πολλά. Το τι θα χάσεις, αν θέλει, το συζητάμε και αύριο πιο συγκεκριμένα.
1: Το θέμα είναι ωραίο. Απλά θα έλεγα εγώ τους φίλους να επεκτείνουμε τη συζήτηση στο πώς αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ιδανικά σε εμάς, στην Ελλάδα. Να προτείνει ο καθένας μια λύση, ας πούμε, μια ιδέα. Εντάξει, αυτό θα ήταν το καλύτερο γύρω από όλο αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν. Okay.
1: Και να πω καλό καλοκαίρι, γιατί αύριο φεύγω διακοπές.
0: Α, ναι!
1: Τα λέμε.
0: Άντε, καλά να περάσει. Πότε γυρίζεις?
1: Μια εβδομάδα θα λείψω. Όταν γυρίσεις και εσύ. Ναι, Μάλτα θα πάω.
0: Okay.
1: Μια εβδομάδα.
0: Εντάξει, εγώ τρεις εβδομάδες είμαι.
1: Τα λέμε.
0: Προύχοντας.
1: Και πιο μαύρη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, καλές διακοπές.
0: Να περάσει καλά. Εμείς φεύγουμε Σάββατο την τελευταία μέρα και μετά τρεις εβδομαδούλες θα λείψουμε. Θα κάνουμε ένα tour εκεί στα νησιά Μπόρα και Φίτζι και να δούμε και πού αλλού. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κωστά.
0: Καλημέρα, φίλε. Γεια.
2: Περιμένω τόση ώρα και έχει αλλάξει η θεματολογία. Λοιπόν, σχετικά με το καταστατικό που λέγατε πριν, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι. Για το ΚΚ λες τώρα.
2: Ναι, δεν είναι συζήτηση. Άμα πει κάποιος στη σελίδα, το έχω διαβάσει. Εγώ έχω χρόνια που το έχω διαβάσει. Στην αρχική σελίδα, στο 5ο-6ο άρθρο, το γράφει αναλυτικά, είναι μια παράγραφος. Ούτε είναι με κριτήρια είδος, σύλλογη κτλ. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Στην ερμηνεία γίνονται τα μπερδέματα. Ναι, πες το δικό σου. Ναι.
2: Δεν υπάρχει. Κώστα, τα ελληνικά είναι πολύ ξεκάθαρα. Λέει ότι σε περίπτωση εισβολής, το ΚΚ δεν λέει ούτε αν είναι δεξιό, αν αριστερό, αν είναι δοσυλλογή. Το ΚΚ σε περίπτωση εισβολής θα προσπαθήσει να πάρει τα ενία της χώρας. Τέλος. Αυτό δεν είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Έχεις το σημείο να το διαβάσουμε λίγο. Το έχεις πρόχειρο.
2: Όχι, το έχω χρόνια που το έχω διαβάσει. Δεν το απλώς, ναι. Είναι μια παράγραφος είναι.
0: Εντάξει.
2: Αλλά δεν είναι συζήτηση, ούτε μύθο.
0: Εγώ πάντως, επειδή επίσης το έχω ψάξει, γιατί κάποτε άκουγα όλη αυτή την κουβέντα, νομίζω ότι αφήνει κάποια περιθώρια ερμηνείας για το τι εννοεί.
2: Κανένα, Κώστα. Αυτό ξέρω.
0: Το λέω και το διάβασα γι' αυτό. Απλά το βλέπω εγώ διαφορετικά προφανώς. Θα το ξαναψάξουμε όμως τώρα που το λες, να το δούμε.
2: Ναι. Προδεκαετία το έβγαλε μια εφημερίδα, ένα άρθρο και έγινε μια συζήτηση τότε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Εγώ το έχω διαβάσει πιο πριν. Αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι μια παράγραφος η οποία είναι κατάπτυστη, γιατί αν δεν είναι αυτό προδοσία, το να μπει ο Τούρκος ή ο κάθε Τούρκος και ένα κόμμα να εναντιωθεί ενάντια στην κυβέρνηση που θα έχει ήδη τον εχθρό, αν δεν είναι αυτό προδοσία, ποιο είναι? Δεν ξέρω. Στη λογική τη δικιά μου φαίνεται προδοσία. Λοιπόν, γι' αυτό δαγκώνονται. Και ένα άλλο θέμα που είναι ταμπού. Ρώτα το και αυτό να δουν, θα δαγκωθούν. Είναι το παιδομάζωμα. Γιατί ο άλλος προηγουμένως έλεγε ότι φύγαν 200.000 εργαζόμενοι. Πόσες χιλιάδες παιδιά φύγαν δεν το λέει κανένας. Ούτε ντοκιμαντέρ δεν υπάρχει. Εγώ, επειδή κατάγω με τα χωριά της Πίνδου και έχω οικογενειακές ιστορίες, όχι από φήμες, έχουν πάρει τη θεία μου, τη γιαγιά μου, μπαίνανε στα σπίτια ανεξαρτήτου κόμματος και αρπάζαν τα παιδιά. Η γιαγιά μου σώθηκε επειδή την έβαλε σε ένα βαρέλι με αλεύρι, η γιαγιά της. Μπαίνανε στα σπίτια και παίρνανε ανεξαρτήτου κόμματος, αρπάζανε παιδιά από τις αυλές. Και αν θέλει κάποιος, θα βγαίνει και στην παράθεση να του πω και γεγονότα.
0: Λοιπόν, ακούγεσαι, ναι, βρήκα και το σημείο τώρα του επίμαχο. Πώς το ολοκληρώνουμε τώρα για σήμερα, να προλάβουμε άλλους δύο πριν να φύγουμε?
2: Τρεις γραμμές, αν θες το διαβάζεις. Θα σε περιμένω ή το διάβασα το μετά. Να ολοκληρώσουμε αυτό που λες, ότι να κοιτάμε και την φωτεινή και σκοτεινή πλευρά. Ειδικά με άτομα που είναι δογματική δεν θα βγάλει άκρη, θα μιλάει στον τοίχο. Δυστυχώς.
0: Ναι, προφανώς.
2: Μπορεί να είμαι κι εγώ έτσι. Εγώ σου λέω τώρα τι συμβαίνει.
0: Και εγώ που το λέω μπορεί να είμαι κάποιες φορές.
2: Ναι,
0: μα όλοι έτσι είμαστε, αυτό προσπαθώ να πω.
2: Δεν είμαστε, όχι.
0: Αλλά με το να φωτίζουμε ή να ρίχνουμε σκοτάδι σε πλευρές, δεν βγαίνει το συμπέρασμα το αληθινό. Βγαίνει αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε.
2: Γι' αυτό κάνουμε και μια συζήτηση για να είναι επικοδομητική ο καθένας.
0: Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό τώρα.
2: Αλλά δυστυχώς αρκετοί έχουν μεγαλώσει με δογματισμούς οι οποίοι δεν στρίβουν, που λέμε τώρα.
0: Δηλαδή τώρα για τα μνημεία, ξέρω εγώ, έτσι, που άνοιξε κουβέντα με το φίλο πριν και με την κυρία τώρα. Αυτοί που λένε ότι είναι κακό και τελεία εκεί, προβληματίστηκαν, έψαξαν να βρουν αν έχει καλά σημεία και ποια είναι αυτά. Λέω το ίδιο από την ανάποδη, γιατί η κουβέντα ξεκίνησε με κάποιον που τα έβγαζε όλα καλά και του λέω έψαξες να βρεις αν έχει και προβληματικά σημεία. Εγώ σου λέω ότι αυτοί που θέλαν, που είναι κατά, ψάξανε να βρουν να αναδείξουν τα προβληματικά σημεία. Δεν ψάξανε και τα θετικά για να το ζυγίσουν.
2: Ναι, σωστό, και να εξετάσουμε και σε...
0: Το ίδιο συμβαίνει πάντα με όλα. Αυτό που λες και εσύ το λέω και εγώ με άλλα λόγια.
2: Δηλαδή... Αν είναι, άμα μερικά όπως λες και εσύ ρημάζουν, από το να ρημάζουν ας τα πάρει κάποιος. Αλλά δυστυχώς όμως η ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα είναι...
0: Εντάξει.
2: Όταν τα παίρνουν και οι ξένοι, εντάξει, υπάρχει μια...
0: Ας τα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα είναι. Ό,τι είναι στα χέρια του δημοσίου ρημάζει και ό,τι πάει στα χέρια του ιδιώτη από αυτές τις συνθήκες. Και αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να αφήσει εύκολα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
2: Θα διαβάσεις το, την παράγραφο.
0: Να το πω λίγο μετά, γιατί να προλάβουμε άλλους δύο, γιατί είναι παραπέντε.
2: Ναι, ναι.
0: Θα
2: ναι.
0: Κάτσω λίγο ένα τεταρτάκι, να σε καλά, καλό βράδυ. Θα κάτσω ένα δεκάλεπτο τεταρτάκι παραπάνω για να διαβάσω. Δεν έχει τώρα εκπομπή αμέσως μετά. Μετά είναι το Σεριάνι 3 ώρα. Για να διαβάσω τα μηνύματα με την ησυχία μας και αυτά. Να βάλουμε και τα δύο τραγουδάκια που χρωστάμε. Εντάξει. Οπότε παίρνω άλλες δύο γραμμές για να βγούμε ακριβώς και μετά θα δω και το σημείο αυτό με το ΚΚ εδώ, το περιβόητο που ανοίξατε για το καταστατικό. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ορίστε, καλημέρα. Yeah.
3: Καλημέρα από το Ρέθυμνο. Ήθελα καταρχήν να συμμετάσχω και εγώ χαρακτηρολογώντας στο κάτω τα χέρια από τον Ταύρο. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο το είπες, γιατί ναι, μερικές φορές ακούγεται και εκείνος δογματικός ή ακούγεται με μια άποψη η οποία είναι παραθέτει με πολύ μεγάλο...
0: Όχι, δεν το είπα γιατί ακούγεται δογματικός. Λέω ότι όταν γίνεται μονόλογος συνέχεια... Και δεν μπορείς να πεις μια κουβέντα εκεί πάνω. Καταλαβες. Πολλές φορές δεν ωφελεί, γιατί δεν ακούγεται ποτέ και το αντίθετο. Ναι. Και προφανώς για να γίνεται συνέχεια μονόλογος, αυτός που τον κάνει πιστεύει ότι τα λέει όλα καλά. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό. Εγώ έχω εντοπίσει πολλά σημεία, ας πούμε, που πιστεύω ότι δεν είναι όλα καλά. Αυτό εννοώ.
3: Ναι, συμφωνώ. Και εκείνος ίσως σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στον τρόπο σκέψης. Όπως όλοι μας, όχι. Μ' αρέσει ο Ταύρος γιατί ο τρόπος που τα λέει είναι εκτός από το ότι ταιριάζει. Τώρα μην το ξαναρχίσουμε το θέμα ότι αυτά που μας αρέσουν να τα ακούμε είναι πράγματα τα οποία μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Τέλος πάντων, καταρχήν να πω και συγχαρητήρια και στον ΠΑΟΚ, στην ομάδα μου, γιατί πέρασε την επόμενη φάση. Και επίσης, μιας και λέμε για τα μνημεία, και επειδή όταν άνοιξα, τελείωσα τη δουλειά μου και άνοιξα το ραδιόφωνο, έπεσα στον φίλο που έλεγε σχετικά με το κλείσιμο των φιλοσοφικών σχολών από τους χριστιανούς. Θα ήθελα να πω ότι ένα μεγάλο μέρος από τα μνημεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου έχει καταστραφεί από τους χριστιανούς. Έχει καταστραφεί θελημένα, λέγοντας. Μην ξεχνάμε το ναό της Αρτέμιδας στην Αφροδίτη, ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας. Ίσως κάποιοι να πούνε και τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, αλλά εκεί είναι λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα. Το πώς έγιναν τα πράγματα τότε, αλλά υπάρχουν πιθανότητες και εκεί οι χριστιανοί να συμμετείχαν σε μεγάλη μέρος, όπως συμμετείχαν και σε μεγάλο μέρος καταστροφής της γραμματείας της αρχαίας ελληνικής, και οι Άραβες ήταν κάποιοι που έσωσαν ένα μέρος από αυτή τη γραμματεία, την οποία έχουμε σήμερα, ενώ υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος που είναι καταστρεμμένο και ποτέ δεν θα καταφέρουμε να το διαβάσουμε. Υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο που έχει πάρει βραβείο από την Γαλλική Ακαδημία, του Αλεξάκη, το Μετά Χριστόν, το οποίο αναφέρεται σε αυτά τα πράγματα. Είναι εύκολο να το διαβάσει κανείς και τώρα το καλοκαίρι ιδιαίτερα, γιατί είναι σε μορφή ιστορίας, δεν είναι κάποιο δοκίμιο, δεν είναι κάτι βαρύ, και είναι και πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει.
0: Εγώ όχι, δεν το ξέρω.
3: Ναι, αλλά είναι ιδιαίτερα βραβευμένο βιβλίο και είναι και ιδιαίτερα ωραίο σχετικά με την καταστροφή όλων αυτών των μνημείων, τα οποία αναφερθήκαμε. Δεν ξέρω για το τι ακριβώς έχει γίνει με τη διαχείριση των μνημείων. Δυστυχώς είμαι σε μια δουλειά που
0: εργάζομαι. Α, δεν έχεις άποψη για αυτό που πάει να γίνει τώρα, δηλαδή? Δεν το έχεις ψάξει? Θα σε ρωτούσα γι' αυτό, ναι, okay.
3: Εδώ να σκεφτείς ότι σήμερα πήρα 10 μηνύματα το πρωί σχετικά με τις πυρκαγιές κάτω στο Νότιο Ρέθυμνο, και εγώ δεν ήξερα τίποτα γιατί εργάζομαι κάθε μέρα.
0: Πω, έχετε μεγάλο θέμα εκεί, Τώρα πώς είναι τα πράγματα?
3: Από ό,τι είδα τώρα και εγώ που διάβασα, ξανά έγινε μια αναζωοπήρωση και πάει προς το, δυστυχώς προς το δάσος του Πρέβελη.
0: Ναι.
3: Το οποίο είχε καταστραφεί και πριν από καμιά 15-18 χρόνια, νομίζω, είχε καεί, και πάνω που είχε αρχίσει και είχε ξαναγινόταν, είναι μεγάλη καταστροφή και οικολογική, δυστυχώς είναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων, ναι, είναι. Εντάξει, μην τρώω παραπάνω από το χρόνο σας.
0: Όχι, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Και εκτιμώ πάρα πολύ, πέρα από το ύφος και γενικότερα, ανθρώπους που λένε δεν έχω άποψη. Δηλαδή, τα ακούω καμιά φορά και λέω, τι έγινε τώρα, πετάγουμε πάνω, λέω, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Έτσι, ανθρώπους που λένε ότι, ρε παιδί μου, δεν το ξέρω το θέμα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είμαι επιπάντως επιστητού, δεν το γνωρίζω, δεν το έψαξα, δεν έχω άποψη. Το λατρεύω αυτό το πράγμα, το εκτιμώ πάρα πολύ σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Αντίθετα, το επιπαντός επιστητού με φοβίζει. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
4: Τελευταίος,
0: Ναι, ναι, για βάλω τον επίλογο εσύ σήμερα.
4: Ναι, τον επίλογο ακριβώς. Ο επίλογος ποιος είναι? Έχω διαπιστώσει ότι ορισμένοι λειτουργούν όπως η καμήλα. Η καμήλα, ξέρεις, δεν κοιτάει τη δικιά την καμπούρα. Κοιτάει την καμπούρα, μη αρέσει τις καμήλες. Όμως, δεν βλέπει τη δικιά την καμπούρα, σαν να μην έχει καμπούρα. Αυτό μου είπε ότι είμαι περί αυτοκριτικής. Αυτό γίνεται. Και εκεί το σταματάω. Νοήτω. Τέλος πάντων, εγώ θα πω για το νερό, επειδή είμαι δίπλα στο νερό, το ποτάμι είναι δίπλα μου στην καρδίτσα. Το ποτάμι είναι δίπλα και το φράγμα είναι απάνω. Είναι δίπλα μας. Το νομοσχέδιο που πέρασαν τριλαμπάν και τα νερά της Θεσσαλίας. Τα νερά της Θεσσαλίας είναι για τη λίμνη Ταμπροβού. Να ρίξω νερό στην άλλη λίμνη κάτω στην Βρυτανία στα Κρεμαστά και από τα Κρεμαστά να φύγει να πάει στην Αθήνα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται, όπως είπαμε. Το πόσιμο νερό είναι πολύ λίγο. Ανοίγει από πάνω τη σωλήνα και τρέχει το νερό στο ποτάμι. Και φέγει όλο, φτάνει μέχρι τη Λάρισα κάτω και φέγει στη θάλασσα. Πουτίζουν αυτοί που είναι δίπλα. Τα χωράφια που είναι δίπλα στο ποτάμι. Και στα αυλάκια. Από τους άλλους δεν πουτίζει κανένας, έχουν όλοι εγώ υπομόνες. Και αυτά τα έργα που έγιναν τότε, όταν έγινε το φράγμα του πλαστήρα. Ο πλαστήρας έκανε έργο. Δεν άφησε πίσω εγώ. Καταστροφή που αφήνουν αυτοί. Ο πλαστήρας άφησε έργο. Γι' αυτό και τις πήγες στο Βόντι. Εμείς αυτόν έχουμε. Πήγε. Ο πλαστήρας. Τέλος πάντων. Λέω, τέτοιο χρειάζεται. Και πέθανε στην ψάδα. Ο άνθρωπος δεν καταχράστηκε ούτε μια δραχμή από το ελληνικό κράτος. Τέλος πάντων. Έργα δεν ξαναέγιναν. Τα έργα όλα αυτά θέλουν συντήρηση. Άρχισαν και φύρονται. Οπότε τι θα γίνει τώρα? Να δώσει σε εταιρεία το μέρισμα και η εταιρεία θα αναλάβει. Οι αγρότες τώρα πουτίζουν με 8 ευρώ το στρέμμα. Σε λίγο καιρό ξεπώς θα πουτίζουν. Με 18 ευρώ το στρέμμα, με 28 ευρώ το στρέμμα. Αυτοί δεν την πληρώσουν. Γιατί ήταν πλεονέκτες. Καταλάβες, φίλε. Και κοντά από αυτούς θα πληρώσει ο κόσμος όμως. Και το ίδιο θα γίνει, αλλά όλη η ιστορία γίνεται για τα νερά, να πούμε εδώ, και την εκτροφή του Αχιλλόου που είναι η μητελέως του έργου και πάει να καταστραφεί. Και θα ξεκινήσει και ο Αχιλλόου τώρα. Τα έργα του Αχιλλόου.
0: Ναι.
4: Να ρίχνει από εκεί νερό. Παίρνει το νερό στο ποτάμι, λέμε. Το ποτάμι είναι ορισμένες μέρες, είναι φρίσκα πάνω. Και φέγει όλο το νερό στη θάλασσα. Πρόκειται να φέγει το νερό στη θάλασσα, λέμε. Δεν το πάρουμε ξανά δίνουμε που δεν έχουμε να πιούμε.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα έχουμε θέματα με το νερό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Εγώ είμαι δίπλα. Τι είπα, σου λέμε από εδώ τώρα στην ταράτσα, το βλέπω.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, πρέπει να πάμε διάλειμμα, να είσαι καλά.
4: Γεια σου Κώστα.
0: Βασικά πρέπει να φύγουμε, αλλά επειδή δεν έχει εκπομπή και τάφησα πήγε λίγο παραπάνω σήμερα, να πάμε διάλειμμα να γυρίσουμε, να βάλουμε και κάνα δύο τραγουδάκια που χρωστάμε. Να δούμε εδώ τα μηνύματα και ό,τι άλλο έμεινε. Να σας διαβάσω και την παράγραφο, την περιβόητη του ΚΚ που το ανοίξατε αυτό το θέμα. Και τι άλλο έμεινε, δεν θυμάμαι τι άλλο έμεινε. Λοιπόν, πάμε. Ναι, έλα πάμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκος Σεφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Σεφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κωμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Στο θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα πάμε και για την υπερορία. Α, 10 λεπτάκια έτσι λίγο να τελειώσουμε τις εκκρεμότητες. Τώρα μην τηλεφωνήσετε άλλο, μην στείλετε άλλα μηνύματα, έτσι. Τελειώσαμε, να δούμε λίγο κάποιες εκκρεμότητες για να φεύγουμε. Και αύριο θα τα πούμε, εντάξει, με πολλούς θα φιληθούμε και στα Σταυρωτά αύριο. Γιατί Σάββατο πιθανώς να μην είναι εδώ στην τελευταία εκπομπή. Λοιπόν, οπότε τα περισσότερα τα λέμε και αύριο. Και αν θέλετε να πιάσουμε λίγο και πιο συγκεκριμένα, να πούμε 5 πράγματα για τα μνημεία, για παράδειγμα, ή για ό,τι άλλο που ήρθε η κουβέντα, πολύ ευχαρίστως. Το λέω αυτό γιατί. Παναλαμβάνω. Γιατί ακούμε, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα. Είχαμε κάνει κουβέντα, ξέρετε, προχθές γι' αυτό, ε. Το πώς γίνεται να ακούμε κάποια πράγματα και να καταλαβαίνουμε κάτι άλλο, πού οφείλεται. Έτσι, το πώς γίνεται να λες κάτι, ας πούμε, για να περιγράψεις μια κατάσταση και να στο χρεώνουν άποψη και μάλιστα σε περιπτώσεις κάποιες να μην έχει καμία σχέση με αυτό που είπες. Δηλαδή, όχι απλά να μην είναι άποψη και να το χρεώσουν άποψη, να μην έχει καμία σχέση. Να, πριν, ας πούμε, είχα τον Δημήτρη εδώ. Μου έγραψε ένα μήνυμα επιθετικό και του λέω: εξήγησέ μου λίγο πώς το εννοείς για να μην σε αδικήσω, ξέρω εγώ, και πω καμιά κουβέντα που δεν πρέπει. Αλλά έστειλε απάντηση κάτω από το μήνυμα και δεν την είδα. Δεν έστειλε νέο μήνυμα. Το βλέπω τώρα μετά από πολλή ώρα. Δεν ξέρω αν είναι συντονισμένος. Ήταν ένας φίλος που έπιασε. Δεν θυμάμαι πώς ήρθε η κουβέντα. Κάτι είπε για τη Μακεδονία, για τα Σκόπια. Και είπε ότι ό,τι θέλουν, ρε παιδί μου, ας λένε ποιος τους πιστεύει. Και εκεί του είπα: μην είσαι σίγουρος ότι δεν τους πιστεύει κανείς. Γιατί με την προπαγάνδα που έχουν κάνει από τη δεκαετία του 60 του 70, είναι πολλοί πλέον στο εξωτερικό που συνδυάζουν το όνομα Μακεδονία με τα Σκόπια. Αποδεδειγμένο αυτό. Λοιπόν, είναι μία διαπίστωση. Λοιπόν, και μου έγραψε εδώ πέρα ο Δημήτρης, ας πούμε, πάνω σε αυτό τελικά. Καλά είχα καταλάβει. Ότι είσαι, λέει, ιδεοψυχαναγκαστικά αιμονικός με την καθολικότητα. Αυτό που κολλάει με την καθολικότητα και πού τέλος πάντων. Και του λέω: εξήγησε το μου λίγο, ρε παιδί μου, γιατί μήπως κατάλαβα λάθος. Και μου γράφει συμπληρωματικά: τα βιβλία ξαναγράφονται. Η ιστορία όχι. Αν η προπαγάνδα πέτυχε ή απέτυχε, δεν το ξέρει, λέει, κανείς. Μόνο αυτός που την άρχισε ή ασημαντότητα. Τι σχέση έχει τώρα αυτό που είπα εγώ με την ιστορία που δεν ξαναγράφεται? Πάντως, για την προπαγάνδα, φίλε, κάνεις λάθος αν πέτυχε ή απέτυχε. Όχι, δεν είναι το τίποτα. Δεν είναι ότι μετράει η ιστορία μόνο. Όχι, την προπαγάνδα δεν την ξέρει μόνο αυτός που την άρχισε. Την ξέρουν και αυτοί που την πίστεψαν. Και κάποια στιγμή μπορεί να την πιστέψουν και άλλοι. Πάντως, η απάντηση που στέλνεις δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση με αυτό που είπα εγώ και εννοούς. Έσπα. Είπα, μην το πω πάλι γιατί θα γίνει και σλόγγαν και δεν θέλω, γιατί το είπαμε και προχθές μια μέρα και το ανέφερα και άλλη φορά, έτσι. Είπαμε ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν δικηγόρος, όχι σαν δικαστής. Δεν θέλει να καταλάβει, ρε παιδί μου, αυτό που ακούει, που διαβάζει, το πνεύμα αυτόν, έτσι, που... Θέλει να καταλάβει αυτό που έχει αποφασίσει από πριν να καταλάβει. Οπότε αναλόγως κιόλας, σαν καλός δικηγόρος που είναι, προσπαθεί να βρει επιχειρήματα για να υπερασπιστεί. Να υπερασπιστεί την πλευρά του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα στο κεφάλι του, έτσι. Όχι την πλευρά του ανθρώπου που λέει αυτό που λέει. Έβαργες. Έτσι, από χθες 5 άτομα μετρημένα μου είπατε ότι, ας πούμε, πήρα θέση εγώ για τα μνημεία. Και είπα ότι καλώς δίνουμε τη διαχείριση. Άλλα 105 μου έχουν πει το ίδιο πράγμα για άλλο θέμα. Άλλα 1005 μου έχουν πει το ίδιο πράγμα για άλλο θέμα. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Ο Γιώργος ανεβάζει εδώ ανεβάζει τον Άδωνη με τα γυαλιά ναι, με μια δική του εκδοχή των γυαλιών. Ναι, βρε, και τα γυαλιά του Άδωνη δεν συζητήσαμε. Ήτανε μεγάλη μουρνταριά αυτό που έκανε. Ήτανε τη μέρα που τρέχανε εκεί πέρα στα διαβατήρια και γίνονταν ουρές στα αστυνομικά τμήματα. Έτσι, για να μην βγάλουν ταυτότητα που τους παρακολουθεί, πήγε και φόρεσε τα γυαλιά που παρακολουθούν.
Μαλαγάνας. Δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι το έκανε τυχαία. Καλημέρα και στον Κυριάκο λοιπόν. Κωνσταντέλιας Μάγος, Λύση, κανονικός προπονητής. Ναι, βέβαια, είπαμε δεν βιαζόμαστε, έτσι. Για το Λύση ειδικά δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Κανονικός προπονητής σε συνθήκες, αυτές τις συνθήκες. Σε συνθήκες πίεσης που μπορεί να απελαγώνουν πολύ μεγαλύτερα ονόματα από αυτόν και πολύ πιο έμπειρα, θα πρέπει να τον δούμε. Ο Τάσος λέει απαράδεκτη κυρία Μιχαηλίδου για τη δήλωση περί οικογένειας. Το ανέφερε στην αρχή της εκπομπής. Και συγχαρητήρια λέει στον Ταύρο για τα λεγόμενα. Ο Σταύρος παραπάνω βαθιά πληγεί στον τόπο μας. Ο πολιτικά δογματικός λέει και μπαστακωμένος. Βαθιά πληγεί. Όπου μπαστακωμένος λέει, ο κάθε τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω τι εννοεί, ο κάθε τεμπέλη σωματικά, πνευματικά, ηθικά που αυτοπροσδιορίζεται ως τεφαρίκι.

0: Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματα. Με στείλατε άλλα, έτσι τα κλείνω σιγά σιγά. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει και η μέρα.
1: Με καφέ και τσιγάρο.
0: Και να φεύγουμε. Και να δούμε πώς θα μείναμε. Πώς θα μείναμε. Και να δούμε πώς θα φύγουμε. Γιατί μείναμε από μπαταρία. Σαν τρελό έτρεχα για να προλάβω. Κατάλαβες, εγώ είχα στο μυαλό μου να βάλω φλάς στην μπαταρία. Αλλά δεν είχα στο μυαλό μου να κλείσω τα αλάρμ, γιατί ήταν μέρα και δεν το είδα μάλλον. Και πάω να ξεκινήσω. Και έφυγα και αργά, γιατί περίμενα να τελειώσει το μάτς του ΠΑΟΚ. Και πάω να ξεκινήσω τίποτα.
1: Θες να περιμένεις 20 χρόνια το ίδιο φόρεμα να υφαίνεις. Κι εγώ που γύρισα το κόμμα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή. 31 Ιουλίου. Ευδόκιμος γιορτάζει, είπαμε, Διεθνής ημέρα διαχειριστή συστημάτων. Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Ημέρα Χάρι Πότερ. Επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε η συγγραφέα, είπαμε έτσι. Τζον Ρόουλινγκ. Σαν σήμερα ο Λόρδος Έλγιν έπαιρνε το πρώτο κομμάτι, λέει, του Παρθενώνα. Πώς τον είπαμε αυτόν κανονικά, Τόμας Μπρους. Το 1801 αυτό. Το 1856 είχαμε τον Όθωνα να βγάζει ένα διάταγμα που έλεγε τι. Ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Για κλειστούς χώρους μιλούσε δημόσιους, έτσι. Φοβότανε μην γίνει καμία πυρκαγιά, μην αρπάξει. Και είμαστε, λέει, από τις πρώτες χώρες στον κόσμο που είχαμε κάνει σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
1: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι. Όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη.
0: Παναθηναϊκός κατακτούσε το πρώτο πρωτάθλημα Α' Εθνικής σαν σήμερα το 1960. Σε αγώνα μπαράζ ήταν, γιατί είχε βγει ισόβαθμος με την ΑΕΚ. 2-1 είχε κερδίσει, έπαιρνε το πρώτο πρωτάθλημα Α' Εθνικής. Λοιπόν, τι άλλο, το 1971 είχαμε δύο αστροναύτες του Απόλλο 15 να κάνουν βόλτα, λέει, στην επιφάνεια της Σελήνης με ειδικό τζιπάκι τετράτροχο. Ναι, αφού δεν πήγαμε για. Το 76 είχαμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να στέλνει επιστολή και να ζητάει να κάνουμε μόνιμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα. Ο Θεός μας φύλαξε. Το 2012 είχαμε τον Μάικλ Φέλπς να σπάει το ρεκόρ των μεταλλίων. Και τελικά να κατακτά 28 στην καριέρα του. 18 είχε η τύπισσα που είχε το ρεκόρ των μεταλλίων. Η Λαρίσα Λατίνινα. Λοιπόν, Μιλτιάδη Πασχαλίδη ακούμε όσα ακούμε, τέλος πάντων, γιατί μιλάω από πάνω. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969. Οπότε θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι που ζητήσατε πριν. Τις βυθισμένες άγκυρες. Τώρα τι άλλο μας έμεινε τίποτα, έχουμε καμιά κρεμότητα? Κάτσε λίγο να σιγουρευτώ, γιατί περίμενα. Νομίζω δεν έχουμε κάποια κρεμότητα, έτσι. Οπότε αυτά. Αύριο θα τα πούμε τα περισσότερα. Αν είστε εδώ, προτελευταία εκπομπή πριν τα μπαλκονοχώρια. Τελικά με τη μία θα γίνει η άδεια, γιατί υπήρχε μια κουβέντα μήπως το σπάσουμε, γιατί πέσαμε πολύ μαζεμένοι τώρα αρχές Αυγούστου, αλλά τελικά με τη μία. Τρεις βδομαδούλες, δύο βδομαδούλες μπαλκονοχώρια και μία στο Πόρτο Μπανιέρα, έτσι, κλασικά. Λοιπόν, αυτά, καιρούλης ρεπετησιών. Από 25 μέχρι 32.
1: Να κλέψω το γλυκό.
0: Σάββατο 33, Κυριακή 35.
1: Με ξύλινα σπαθιά να πολεμώ.
0: Αυτά. Έτσι, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ τα είπαμε στην αρχή και λίγο στη συνέχεια. Άντερλεχτ από εδώ και στο εξής. Δευτέρα θα έχουμε και την κλήρωση για το παραπέρα, εάν υπάρξει.
1: Είναι οι κακές συνήθειες.
0: Πέρασε και ο Παναθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα.

0: Λοιπόν, φύγαμε.
1: Που η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Α, ωραία, καινούργια κόλπα μας κάνει εδώ. Άνοιξα, λέω, τώρα μπας και επειδή πιαστήκαμε πολύ ώρα με την κουβέντα, άνοιξα λίγο να δω μη τυχόν και έχει τίποτα της τελευταίας στιγμής
1: και, πώς γουστάρω.
0: Και μου βγάζει πάλι δεν είσαι ο κυμπερκαυτό τα site τα κανονικά Chrome. Πες μου, λέει, μήπως είσαι ρομπότ. Όχι, δεν είμαι ρομπότ. Δεν σε πιστεύω, μου λέει. Τι να κάνω για να με πιστέψεις, του λέω. Τσέκαρε τις εικόνες με τα λεωφορεία, μου λέει. Εντάξει, είναι τόσο μικρά που εγώ δεν βγάζω άκρη ποια είναι λεωφορεία και ποια είναι αυτοκίνητα και ποια είναι. Για να κάνω μια απόπειρα να δούμε. Θα το καταφέρουμε. Αγωνία στο κατακόρυφο. Ένα λεωφορείο. Δύο λεωφορεία. Τρία λεωφορεία. Και τέσσερα, δεν καταλαβαίνω τον πάνω. Επαλήθευσης. Α, τον παγάσα, το πέρασα με την πρώτη το τεστ. Σε μεγάλη φόρμα. Βάλε μου κι άλλο, μ' άρεσε.
1: Να τη γλιτώσω. Μου μάθα να φοβάμαι ότι...
0: Όχι, λέει, δεν σου βάζω άλλο τεστ, είσαι πολύ καλός για μένα. Ε, άμα είναι έτσι να φύγω τότε, είναι 2 και 20.
1: Να φεύγω.
0: Να φύγω, φύγε, λέει. Ε, αφού με διώχνετε όλοι. Άντε, πάμε σιγά σιγά. Να βάλουμε δύο τραγουδάκια εδώ πέρα που χρωστάμε να παίξουν. Μετά για ένα μισάωρο καλή ελληνική μουσική από τη λίστα και καπάκι μπαίνει το Σεριάνη. Για να πείτε και να ακούσετε τα περισσότερα. Έτσι, άντε, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο πάμε να τα πούμε άλλο ένα χεράκι, το πρώτο τελευταίο χεράκι. Για όσους δεν θα είστε εδώ το Σάββατο, γιατί θα γυρνάτε στα bars και τα clubs, μπορεί να είναι και το τελευταίο, έτσι. Οπότε αύριο, ειρήνη μην, να φιληθούμε στα βρωτά. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές και τέτοια.

Λοιπόν, τι ζητήσαμε? Βυθισμένες άγκυρες. Ωραίο. Και έχει ένα στίχο που έτσι, δεν ξέρω, εγώ τον έδινα πάντα σημασία, το είχα προσέξει από την πρώτη μέρα του τραγουδιού που το είχα ακούσει αυτό. Τέτοια παίζαμε και εμείς, σας έχω πει, όταν είχαμε ξεκινήσει εκεί πέρα την ενασχόληση με το ραδιόφωνο για την πλάκα. Ήταν σε μουσικό σταθμό που έπαιζε τέτοια τραγούδια. Έτσι, Πασχαλίδη και Μάλαμα και. Εντάξει, και Παπακοσταντίνου και Αλεξίου και γενικά, ρε παιδί μου, τέτοια. Έβαζα εγώ και ξένα ροκ, με κυνηγούσαν. Γιατί παίζαμε που και που και κάνα ξένο. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε με Βυθισμένες άγκυρες που λέει σε κάποια φάση. Και είναι στίχος με νόημα, έτσι. Πολύ νόημα που έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Πώς το έλεγε? Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω, λέει σε κάποια φάση. Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε παρεούλα έτσι και να αποχαιρετούμε με αυτό, με τις Βυθισμένες άγκυρες που το ζητήσατε. Και κάνουμε και την υπέρβαση εδώ και την υπερορία και κάτι τέτοια βλέπει ο Μητσοτάκης και θα το κάνει το 13ωρο, 15ωρο. 3 ώρες εκπομπή θα μου πει έχεις και δεν σου φτάνουνε. Κάτσα να περάσω εγώ ένα νόμο για 15ωρο. Μου δίνεις ιδέες. Λοιπόν, μην πείτε ότι κάτσαμε και παραπάνω, ναι. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Καληνύχτα. Καλό υπόλοιπο βραδιάς. Πάμε με τις άγκυρες τις Βυθισμένες. Τα λέμε αύριο στις 11.

Πόρε, εσεί ξέχασα το άλλο με το κουκουέ. Ε, τι πάθαμε. Κάτσε να το διαβάσω τώρα για όποιον έμεινε. Αυτό που λέγατε πριν για το. Για το καταστατικό, το είχα εδώ πέρα και το ξέχασα. Λοιπόν, άκου τώρα ποιο είναι το κλειδί. Μπορεί αύριο να το πιάσουμε καλύτερα. Που είπε ο φίλος ότι είναι ένα κομμάτι του καταστατικού που δεν έχει, ρε παιδί μου, περιθώριο ερμηνείας, ας πούμε. Είναι αυτό. Έτσι λέει ότι άμα γίνει πόλεμος με τον ξένο, θα πολεμήσουμε και τον εγχώριο εδώ πέρα για να πάρουμε την εξουσία. Λοιπόν, μόνο μια φράση θα πω γιατί τώρα το σκίσαμε. Το κομμάτι του καταστατικού, το επίσημο, ξεκινάει με την φράση «σε περίπτωση ιμπεριαλιστικής πολεμικής εμπλοκής». Σε περίπτωση ιμπεριαλιστικής πολεμικής εμπλοκής Ελλάδος, έτσι, είτε αμυντικό πόλεμο έχουμε είτε επιθετικό, σου λέει, το κόμμα πρέπει να ηγηθεί της αυτοτελούς οργάνωσης της εργατικής λαϊκής πάλης, ώστε να οδηγήσει σε ολοκληρωτική ήττα την αστική τάξη, την αστική, υπεριαλισμός και τα λοιπά, του εγχώριου και του ξένου εισβολέα. Εντάξει, και να συνδεθεί έμπρακτα με την κατάκτηση της εξουσίας. Αυτό είναι το κομμάτι του επίμαχου. Σε περίπτωση που θεωρηθεί υπεριαλιστικό, έτσι, υπεριαλιστική πολεμική, ας πούμε, εμπλοκή, ότι υπάρχουν κάποιοι που, μην πω πάλι τα ίδια. Άρα αφήνει ένα περιθώριο ερμηνείας ότι πότε θα γίνει αυτό. Δεν είναι κάτι de facto, δηλαδή, όπως λέγαμε και με το φίλο πριν. Ναι. Τώρα άλλο το ότι μπορούμε να πιάσουμε και να θεωρήσουμε ότι θέλουμε υπεριαλιστικό για να βρούμε αφορμή να κάνουμε αυτά που έχουμε στο μυαλό. Ναι, αλλά το κομμάτι αυτό του καταστατικού de facto δεν είναι μια φορά. Ναι, αυτό που λέγαμε πριν. Λοιπόν, άντε, φύγαμε. Τι είδες, καλά που το θυμήθηκα. Πάμε πάλι τις άγκυρες γιατί δεν τις ακούσαμε. Έλα, πάμε.